Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, αν και εγώ δεν το βλέπω παιδιά, γιατί ακόμα δεν έχω κοιμηθεί. Άστα με, με τα ζόρια είμαι μπροστά στο μικρόφωνο. Και όχι μπροστά στα μικρόφωνα ρε που λέτε περισσότεροι. Μπροστά στα μικρόφωνα. Ένα μικρόφωνο έχετε μπροστά σας.

0: Μαζί παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 6. Και όποιος αντέξει, που λέμε. Σήμερα μπορεί να μην αντέξω εγώ. Καπετάνιε. Πω πω τι ματσάρα είδαμε χθες, ρε παιδιά.
1: Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σώσ.
0: Και πραγματικά δηλαδή παρακολουθήσαμε όλο τον αγώνα της Αργεντινής, έτσι, με την Αίγυπτο. Και μετά όταν βλέπαμε τον αγώνα Ελβετία-Κολομβία, νομίζαμε το βλέπαμε σε slow motion. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μπράβο στην Ελβετία πάντως. Και πολλά μπράβο στην Αργεντινή. Αλλά τα περισσότερα μπράβο ήταν στην Αίγυπτο. Ξέρεις τι είναι να προηγήσει μέχρι το 79-2-0 και να λες άντε πάμε να κάνουμε, ξέρω και εγώ, την τρέλα μας. Και να κάνεις 3-2. Ούτε στην παράταση να πας.
1: Μα δεν ξεκινήσαμε.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μάτς που έχουμε δει σε αυτό το παγκόσμιο.

Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι, εδώ είμαι. Υπάρχει και το προσωπικό Messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνική χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Τι να κάνουμε, να καταπιούμε και σπαθιά? Δεν γίνεται. Να πετάξουμε και ταχυδρομικά περιστέρια από πάνω? Ούτε αυτό γίνεται.

0: Άμα είναι όμορφο το λουλούδι, έχει και μεγάλα, πώς λέγονται τα τριαντάφυλλα, πέταλα, ροδοπέταλα. Είναι ωραίο λουλουδάκι. Τι να τα κάνεις τα άλλα τα... Βλέπεις κάτι όμορφα τριαντάφυλλα ανοιχμένο και έτσι, ωραία ροδοπέταλα.
1: Ζωγραφισμένα στο χαρτί παραπονά θα στείλω.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Κρανή. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα λέει Γιάννη. Γεια σου Παναγιώτη. Χρυσόστομος Χαλκιάς, το Αριανάκι μου λέει καλημέρα. Αρχόντα, παρόλο που είμαι σε άδεια σε ακούω. Ναι, και τι έγινε? Ποια είναι αυτή που πέθανε, ρε?

0: Μην ξεχνάτε ότι αύριο και μεθαύριο θα κάνουμε δύο αφιερώματα. Θα τα διαλέξετε εσείς. Θα σας πω κατά τις 4,5 ώρα για μια ωρίτσα ολόκληρη. 5 ερμηνευτές, ερμηνεύτριες. Θα διαλέξετε εσείς και όποιος βγει πρώτος, δεύτερος, θα κάνουμε αύριο και μεθαύριο αφιερώματα. Προς το παρόν πάμε κανονικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση, χρόνια πολλά στον Προκόπη, στο Θεόφιλο, στη Φιλιό που σήμερα γιορτάζουν, έτσι ε. Θεόδωρος Δημητριάδης, καλημέρα σε Τρίτη Βάρδια, καλημέρα σε Σέργιανο Παρέα, καλή εκπομπή Γιάννη. Καλή ακρόαση παλικάρι μου. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρε στην Πολύχνη. Καλημέρα άρχοντα και από εμάς, λέει Κωστάκη στην υγεία σου. Ο Μιχάλης Θεοδόσης, από το οποίο Θεοδόσης στη Γαλάτη, στα καλημέρα φίλοι μου, λέει πότε γύρισες, εχθές ρε φίλε, είπαμε Τρίτη πρωί θα ήμασταν στον αέρα.
1: Όταν λέω μία κουβέντα τη λέω ρε παιδιά, δηλαδή είστε κακά παιδιά.
2: Άλλαξες χρώμα στο μαλλί.
0: Καλημέρα φίλε μου, λέει στο Messenger όμως τώρα ο Κωνσταντίνος. Μου λέει όντως ήταν ματσάρα, αλλά θεωρώ ότι το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε, αν το έβαζε Αργεντινή θα μετρούσε κανονικά. Δεν νομίζω παλικαράκι μου, δεν νομίζω. Δοθήκανε κάτι offside, ήταν στο... Στην τρίχα της τρίχας ήταν το offside αυτό, έτσι. Δεν ξέρω πάντως, μία Αργεντινή παιδιά που δεν βλεπότανε. Αυτό το passing game που κάνουν μεταξύ τους εκεί, δεν ξέρω, δεν του μπορώ το ποδόσφαιρο το σημερινό. Εγώ έχω μεγαλώσει με τα παλιά, να μπαίνει ο extreme, να παίρνει τη γραμμή και να μην σταματάει προς πουθενά, όχι να γίνει την μπάλα στο τερματοφύλακα. Εμείς του γιουχάραμε όταν γίνουσαν την μπάλα στο τερματοφύλακα. Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, με υγεία και ευτυχία. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Πάμε να ακούσουμε λίγες ρούμπες και τσιφτετελάκια από τη Βάσο τη Χατζή.
3: Η ζωή μου κρέμεται από μια γνώστη. Με ρωτάτε τι θα κάνω και τι θα μου συμβεί.
0: Ναι, και από μένα, από μια γλωστή κρέμεται η ζωή μου ρε παιδιά. Αφού τραβάει καράβι τώρα, εντάξει.

Τι έγινε, χαμός έγινε ρε παιδιά. Έλειψα για 4 μερούλες. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Τι έγινε, πού είναι. Εντάξει ρε παιδιά, έφυγα λίγο. Τι, πήρα μάδια από τη σημαία.

Για φάουλ στην αρχή της φάσης πριν τη σέντρα το ακυρωθέν, όχι για offside. Ναι, παλικάρι μου, αυτό το που έγινε και ζητήσαν και πέναλτι μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, που έγινε στο Σάλαχ, που έγινε. Τη θυμάμαι τη φάση. Εντάξει τώρα. Αντρικό άθλημα είναι τώρα, εντάξει. Οι Αιγύπτιοι επίσημα διαμαρτύρονται στη FIFA. Ναι, ρε παιδιά, τσούζι, πολύ, εντάξει, έχει δίκιο. Πάντως, δεν ξέρω, το καλύτερο μάτς ήταν ever από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Και ζούμε τώρα χωρινιά. Εγώ δεν περίμενα να προκριθεί με τίποτε η Αργεντίνη. Λέω πάει, Αίγυπτος πέρασε τέλος.

0: κάνουμε εδώ. Πρώτη φορά θα γίνουμε ρεζίλ. Ο Γιώργος ο Ψαθάς λέει καλό ξημέρωμα Γιάννη από κοσμοπολίτικα. Κοσμοπλάστικα, συγγνώμη. Κοσμοπολίτικα.
1: Αν αργήσεις να γυρίσεις, γράψε να το ξέρω.
0: Ο Γιώργος Οντακίδης, την καλημέρα μου Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροατές. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά μου λέει, συμφωνώ ότι το καλύτερο μάτς με διαφορά που είδαμε στο Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Και μετά σου λέω το μάτς, καθόμουν και έβλεπα ας πούμε το μάτς, με πήρε λίγο ύπνος. Και όταν ξύπνησα ήταν εκεί στην παράταση, στα μπέναλτι. Δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο μάτσο ήταν το μπέναλτι, ρε παιδιά, που έβαλε ο τερματοφύλακας με τη φτέρνα του. Το είδαμε και αυτό σε αυτό το Μουντιάλ. Τερματοφύλακας να αποκρούει την μπάλα και στο καθέβασμα που είχε να σηκωθεί έβαλε την μπάλα μέσα, δηλαδή. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς ήταν, σε ποιον αγώνα ήταν. Και επίσης λέει το Αγγλία Σενεγάλη 3-2. Εντάξει, αυτό ήταν πιο συναρπαστικό παλικάρι. Αυτό ήταν. Για να φτάσει στο σημείο να κλαίει ο Μέση που πέρασε η ομάδα του, αυτό παιδιά ήταν άλλο πράγμα, εντάξει.
1: Πες μου τι κακό.
0: Και έλεγα ότι μου είναι αδιάφορο πλέον το Μουντιάλ αφού έφυγε η Βραζιλία.
1: Εγώ, για να με...
0: Τι να κάνω, από τα 70 παιδιά και μετά Βραζιλία είμαι.
1: Σου κανά εγώ, σου κανά εγώ.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Τιμολέον. Έλα ρε, εντάξει, 531 κλείσε το τηλέφωνο.

Γεια σου Χριστάκης Χιαμήτρα, Κωνσταντίνος Χιαμήτρας, η αγγελική μας οικογένεια Χιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, εκεί στη Λεωφόρο Στρατού.

0: μόνη μου γυρνώ.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες, παιδιά. Καλά χιλιόμετρα στα τριχαντήρια μου. Πηγολαμπίδες στις νύχτας, ταξιτζίδες μου.
0: Πες μου τι
1: στρατός. Λιμενικό, πυροσβεστική.
0: Σου κανά καλέ μου εγώ.
1: Αστυνομία. Τροχέα. Το Γρηγόριο το Δημητριάδη, το ξαδελφάκι μου.
0: Έχω πόνο.
1: Σεκιουριτάδες, φύλακες, βόδιγκαρτ.

Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης μου λέει: καλόν μέρα μου άρχοντα. Αδάει μας λέει: ασάρτο ζαχαροπλαστία, σκλαρί, πόντο παντού. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί στο σκλαρί. Στην Καβάλα. Γεια σου ρε Μπάμπη. Ποντιάρα μου.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Νέστορα, καλημέρα στα Βουμπιά Χαλκιδικής. Καλημέρα στο Σάκη τον Πλιάκο, το φιλαράκι μου, το Σάκη τον Παΐρα.

0: Περί συνόρων και περί ξεφτύλας. Τι έγινε κύριε Υφυπουργέ, κύριε Ταχιάο? Είπε με στόμφο στη Βουλή πως η Θράκη δεν είναι παραμεθόριος περιοχή. Ε? Δεν είναι ακριτική περιοχή η Θράκη? Και το δικαιολόγησε λέγοντας πως συνορεύει με χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Απαράδεκτο όμως κύριε Υφυπουργέ, ας δεχτούμε πως συνορεύει με τη Βουλγαρία από βορρά. Από Ανατολή ο Εύρος με ποια χώρα συνορεύει? Με το Λουξεμβούργο ή με την Αυστρία? Και δεν τον έχεις παρετήσει ακόμα κύριε Μητσοτάκη? Και βλέπω σε κάποιες αναρτήσεις που κάνω, έτσι, κομικές αναρτήσεις, για καλαμπούρι δηλαδή που το βάζω, κάποιοι μιλάνε σοβαρά γιατί παίρνουν τα λιράκια. Παίρνουν τα λιράκια. Και εγώ μπλοκάρω κόσμο. Σας έχω γραμμένους δηλαδή, εκεί που δεν πιάνει είναι και η μελάνη. Δηλαδή στα παλιότερα των υποδημάτων μου. Σηκώνω κάποιες αναρτήσεις και βγαίνει ο άλλος από κάτω και μιλάει. Εσύ που είσαι ο παδός του Μητσοτάκη, ού να χαθείς να χάνεσαι, μη σου ρουφίξω το μάτι μπαγλαμά. Όταν εγώ κατηγορούσα το Μητσοτάκη, εσύ πετούσες. Καρταετό. Κατάλαβες, τώρα παίρνεις τα λιράκια από τον Τσίπρα ή από το από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Για κάθε ανάρτηση κάνεις copy-paste στις αναρτήσεις και πηγαίνεις και λέει παρακαλώ να πληρωθώ τα λιράκια, τα λιράκια, τα λιράκια, έτσι να γεμίσει το σακούλι. Να χαθείτε, να χάνεστε.
1: Σ' αγαπάω και για σένα μόνο ζω. Αχ, καρδούλα μου.
0: Όταν εγώ έλεγα προδότη το Μητσοτάκη ακόμα και για το θέμα της, των Πρεσπών μαζί με τον Τσίπρα, εσείς πετούσατε καρταετό τότε, ήσασταν εναντίον του Τσίπρα. Να χαθείτε. Και τι έγινε λοιπόν κύριε Ταχιάο? Δεν τον έχεις παρατήσει ακόμα? Και είσαι και από τη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν σηκώθηκε κανένας βουλευτής να το απαντήσει, α? Θυμάστε και τον κύριο Τσιάρα, υπουργό Γεωργίας, τότε που είπε ότι βρισκόταν εκτός Ελλάδος στον Εύρο. Ο άλλος εκεί που μιλούσε για το Καστελόριζο, α? Δεν είναι στο Αιγαίο. Τον άλλον τον κύριο Ζουράρη που έλεγε, να μην τον αναφέρω και πώς τον ήθελα να το γράψω, 16 νησιά και τι έγινε, λέει, δεν πειράζει, θα τα πάρουμε πίσω. Θυμάστε που έλεγε και ο κύριο Τσίπρας ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα? Αυτοί είναι λοιπόν οι 300 εκεί πέρα μέσα. Πρέπει να τους διώξουμε όλους. Άρε Παναγία μου, κάνας υποδεκανέας υπάρχει ρε.
1: Τα φιλιά σου στάζουν πόνο και χωρί.
0: Κύριε Ταχιάου, λοιπόν, ντροπή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Σαν την άλλη δημοσιογράφου που έλεγε ότι ο Εύρος δεν είναι. Δεν έχει σύνορα ο Εύρος. Βέβαια. Αφού θέλετε να κάνετε την Ελλάδα μέχρι τον Έστω, βέβαια. Έτσι είναι, κυρία μου, έτσι.
1: Δεν αντέχω τη δική σου προσβολή.
0: Έτσι ένα σόλο μπορώ να έχω. Ήταν η Βάσο Χατζής, ένα live όμορφο με ρούμπες και τσιφτετελάκια. Πάμε σε Ανδρέα Καψή. Είναι λίγες οι κυρίες μετρημένες στα δάχτυλα. Άντε να μην πω ενός δακτύλου, υπάρχουν και άλλες κυρίες, εντάξει.

0: καρδιάς μου πά.
1: Άντε ο Καψούρης ξύπνησε, έτσι ακριβώς λέει. Άρε Καψούρη. Ζήτα δύο φωτογραφίες από τις κυρίες που δεν είναι κυρίες γιατί είναι λίγες. Και εδώ σας διαβατήριο, κατευθείαν, φιλοπορίας. Μία φωτογραφία για το φιλοπορίας με σφράγισμα επάνω και την άλλη για το αρχείο σου. Δεν μπορεί, πρέπει να έχεις μια φωτογραφία στο αρχείο σου. Όλοι έχουμε φωτογραφίες στο αρχείο μας. Έλα γλυκερία μου.

Άμα έχεις μακρύ φουστάνι, τι να το κάνεις. Να δείχνεις και λίγο πουτάκι. Καλημέρα στο Βαλάσι, την Κυπαρισούλα και το Γιαννάκη το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας εκεί στο Κουλέ Καφέ.

Άντε ξύπνα ρε καψούρι, ξύπνα. Δεν γυρνάμε σε παλιές γυναίκες. Ξύπνα. Πάλι κοιμάσαι.

Για να δω λίγο. Πού πάλι έσπασε ο καθρέφτη. Τόσο άσχημο σήμερα, παιδιά. Όποτε κοιτάω, ο καθρέφτη πάει. Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω. Ή δεν αντέχει την ομορφιά μου, μάλλον ο καθρέφτη. Άιντα.

0: σε κερί.
1: Καλημέρα στο Μάκη το Γιανακό και τους συνεργάτες του από τον Άρτο. Σε Κοζάνη, Γιάννη, καλημέρα από Καφάση. Μη μου κουράζεις το παιδί, λέει. Καφάση, ε. Ακούσουμε γιατί όχι.

0: απαλλακτικά.
1: Έλα ρε Νέστορα, θα τα ακούσουμε.
0: Απαλλακτικά.
1: Από πού είναι η φωτογραφία που έβαλα, ο Παναγιά μου, είδα το Γιάννη στην ανάρτηση στο Μετρόπολης. Είναι από την εταιρεία, από το έργο Jurassic Park, παιδιά. Την ώρα που η κοπέλα είδε για πρώτη φορά δεινόσαυρο μπροστά της.

Άντε με το καλό, αγόρι μου. Στράτος Μαρκόπουλος και τα παιδιά στο φούρνο εκεί στο Στάχι, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.

Δεν μπορώ να ακούω τώρα να ακούω τέτοια, πώς το λένε, βιντεάκια, παιδιά. Μην μου στέλνετε βιντεάκια. Καλημέρα στη φίλη μας, την Βάσο από τους Αμπελόκηπους.

0: τις παλιές μας αναμνήσεις.
1: Ιάκωβος Πετρίδης, καλησπέρα Γιάννη από Μελβούρνη, Αυστράλια. Αν μπορέσει το σταυροδρόμι με τον Πάνο Καβάλα, ευχαριστώ, καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Φιλιά.

0: Για τον Στέφανο τον Εζήπα αυτό αφιερωμένο.
1: Γιατί θα λιώσεις μες στη φωτιά του. Κοίτα τυφλό.
0: Γεια σου Ζημιάρη δάσκαλε.

0: μου μιλάς.
1: Έτσι μ' αρέσει να, α, να μ' αγαπάς, είπε. Μπερδεύτηκα ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Που κουβαλάς, μ' αρέσει η τρέλα, η τρέλα, η τρέλα.
1: Που κουβαλάω. Γεια σου ρε Στελάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Στελάκη και Γιαννάκη στον ποιητή και σε όλη την παρέα. Καλημέρα φίλε.
0: Αγαπάς, αγαπάς.
1: Γεια σου ρε Στέλιο. Μαρτωπιός μας εκεί στην...
0: Και μ' αρέσει.
1: Φου, πέτου συνδίκα, το ξέχασα.

Καλημέρα τα τρία σίγμα από τη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, λέει τα χαιρετίσματά μας στην νυχτερινή Θεσσαλονίκη. Γεια σου Σάκη, Σοκράτη και Σάκη.

0: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας από τα Γιάννενα. Καλημέρα Γιάννενα, καλό ξημέρωμα από Γιάννενα με αριά. Σε όλους τους αρτοποιούς και τους εριάνιδες μου λέει τσακάλε.
1: Βάλτε φωτιά στο μαγαζί.
0: Για να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για, τα... για να ψηφίσετε εδώ τα γούστα σας. Έλα ένα σόλο παρακαλώ. Έτσι μ' αρέσει. Αμάν, από χθες δεν έβαλα τα στέφανα με το Μάκι. Α, βάσω από τους αμπελόκηπους και δεν μιλάς. Τώρα το είδα γραμμένο εδώ.

0: τη ζωή.
1: Καλημέρα Σοφία του Κουκουρούκου.
0: Το παιδί που κυνηγά.
2: Μάκη Σαλέα, παίξε να φτιάξουμε ένα τραγούδι για τον άρχοντα τον Βασίλη, απ' την Κέρκυρα.

0: Το ξέρω ρε φίλε μου, το έχουν πει πολύ αυτό, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο αφαλός μου ήταν στην πλάτη τους, να ξέρεις, όταν μου το λέγανε. Έτσι έλεγε ο Ζαμπέτας, και ο αφαλός μας στην πλάτη τους. Και ο Χάρη Κλίν το έλεγε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice λιγάκι. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Σταθερή γραμμή, μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, από όπου γουστάρετε και αν γουστάρετε. Αστική χρέωση.
1: Γι' αυτό φίλοι και συγγενείς, ποτέ μην με ξεχνάμε.
0: Μπράβο ρε Γιάννη, λέει κομματάρα, Μάκης, ο Στέλιος. Στο Χρήστο το φιλαράκι μου από τη Ρόδο μου το ζήτησε. Στέλιος Καρακουλιάς. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου.
2: Είπα να πω κι εγώ μια καλημέρα.
0: Να είσαστε καλά. Καλημέρα για το Θεό είναι.
2: Ναι, ναι. Να είστε όλοι καλά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ για το τηλέφωνο. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
3: Όλα ευλογημένα, όλα θα πάνε καλά. Μια χαρά. Είμαστε εδώ, δόξα τον Κύριο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε για όλο τον κόσμο και mm-hmm. την αγάπη μου στους παιχταράδες μου και ιδιαίτερα στον κύριο Φλαμούρη τον Αργύρη. Mm-hmm. Στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, διότι πρέπει να πάμε καλά, να φύγουμε από τις φωτιές. Και πιστεύω και εμείς εδώ στην Πολύχνη είχαμε φωτιές, πάρα πολλές φωτιές. Και πιστεύω ότι άλλο δεν θα ξαναγίνουνε.
0: Μακάρι. Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου.
3: Και από τον Κεστελίδη. Και από τον Κεστελίδη.
0: Ναι, δεν τον πήρα και τηλέφωνο ο Μπαγλαμάς εγώ. Δεν πειράζει. Θα τον πάρω κάποια στιγμή.
3: Μην είδες, εντάξει.
0: Φιλάκια, να σε καλά.
3: Όλα καλά και
0: να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Δεν πειράζει. Παρακαλώ στον επόμενο. Επόμενη μάλλον. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
4: Η απουσία σου ήταν αισθητή. Πού χάθηκες?
0: Έλα βρε τώρα, εντάξει τώρα. Λόγια τώρα στο αέρα. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Και λες για ομορφιές. Και εμείς είμαστε όμορφες, δεν είμαστε άσχημες.
0: Εχ, Παναγία μου.
4: Είπαμε ξανθό ίσιο μαλής Αντρέ. Της Βέλα.
0: Ουφ.
4: Με πράσινα ματάκια.
0: Παναγία μου. Ωραία. Να σε χαίρονται, λοιπόν, αυτοί που σε έχουν, λέγε. Λοιπόν, λέγε.
4: Θα μου βάλεις το «Δεν είσαι πουθενά».
0: Δεν είσαι πουθενά. Έγινε, Ελένα, θα τα ακούσουμε.
4: Ευχαριστώ, φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Οφ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφία μου, τι κάνεις?
5: Τι κάνατε, ωραία μου, κύριε?
0: Πάμε παρακάτω.
5: Μόλις σηκωθήκαμε.
0: Ναι, μπράβο σου.
5: Ωραία. Μας πήρε ο Ορφέας.
0: Ποιος σε πήρε? Α, Ορφέας σε πήρε. Νόμιζα σε πήρε κανένας άλλος.
5: Άμπα, τέτοια πράγματα τέχνα τα από μένα.
0: Για να το πω στον Χρήστο, κατάλαβα. Μήπως ο Βαραγιάννης σε πήρε, ρε. Γιατί, κακό είναι.
5: Άμπα. Άλλο η καψούρα του που έχω για τον Βαραγιάννη και άλλο το άλλο.
0: Άλλη μία καψούρα, άλλη καψούρα. Εντάξει, ρε Σοφία, ό,τι πεις εσύ.
5: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στην Ελπίδα.
0: Mm-hmm.
5: Στο Ελπιδάκι μας το γλυκό, το όμορφο. Στην κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο τον Χασάπη και την γυναίκα του, τον Αντωνάκη, τον Μανώλη, την κυρία Ευαγγελία, τον Γιάννη τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
5: Της Πολύκνης, όλη την παρέα, ένα τραγούδι να ζητήσω.
0: Για πες μου.
5: Να που έβολες μάκι δεν βάζει τη Βοσπορίτισσα.
0: Βοσπορίτισσα. Έγινε, κορίτσι μου.
5: Έγινε, ευχαριστώ, bye.
0: Άντε να σε καλά, στο καλό. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Λοιπόν, αυτό το ξέχασα, παιδιά, να το βάλω εχθές. Πώς δεν με κυνηγάει δηλαδή ακόμα η Βάσο και έχει και ζέστη έξω, θα εδρώσουμε, δεν κάνει να τρέχουμε. Είμαστε και γέροι άνθρωποι. Έλα στον επόμενο. Άρα, Μπατσόγιανε, τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Εν Χριστώ, αδερφέ.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου.
3: Μου δίνεις ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Πάρε και ένα από μένα δώρο.
3: Ναι, με το τρίτο μάτι του 80, διαπίστωσα το εξής. Οι μισοί Έλληνες κοιμούνται φτωχοί το βράδυ και ξυπνάνε πλούσιοι το πρωί. Και οι υπόλοιποι εμείς κοιμόμαστε βλάκες και ξυπνάμε βλάκες.
0: Αυτό
3: πώς
0: είναι.
3: Πώς το εξηγείς εσύ που είσαι ξύπνιος και φίλος μου?
0: Εγώ δεν είμαι ξύπνιος, είμαι από τους βλάκες. Ξυπνάω βλάκες, ξυπνάω.
3: Και εγώ είμαι άδικο, γι' αυτό μου έρχεται περίεργο.
0: Θα ρωτήσουμε κανέναν έξυπνο ή καμιά έξυπνη, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
3: Θα ρωτήσουμε κανένα βολεμένο να δούμε πώς γίνεται αυτό, ρε γάρι. Λοιπόν,
0: καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα. Το άλλο το πουλάκι μα. Το άλλο το πουλάκι μα εκεί είναι, το πουλάκι μα εκεί είναι, το άλλο δεν μου στέλνει μήνυμα γιατί. Άντε φυλάκια τα λέμε, πάει να σε καλά. Ένα έκλεισε τώρα, δεν πειράζει. Αφήνουμε για λίγο ακόμα. Ανοιχτό. Παρακαλώ, καλημέρα σα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
6: Για ποιο πουλάκι λες, ωραία Γιάννη?
0: Για ποιο πουλάκι λέω?
6: Ναι, γιατί είναι και το πουλάκι εκείνο που μας έλεγε η κυρία.
0: Ναι, εκείνο το, εκείνο το τσίου τσίου.
6: Μ' αρέσει πολύ όταν το βάζει.
0: Δεν τρέπεσε
6: λοιπόν, ζητήθηκε εγώ την παρέα, την κυρία Σοφία που τράψα και σήμερα.
0: Άκου λίγο, μην μιλάς λίγο. Μην μιλάς λίγο. Μην μιλάς λίγο, λέω. Άκου λίγο.
7: Φιλιά, φιλιά.
0: Φιλιά, πού?
7: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
0: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου όπως το είπες και εγώ λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
6: Όντως πουλάκια είναι τα μικρούλικα, έτσι.
0: Ορίστε. Πουτού δεν τρέπεσαι λίγο. Ε. Τι είπες, δεν άκουσα.
6: Δεν πέρασες καλά.
0: Πέρασα καλά, εντάξει, γιατί
6: αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό έχει, πέρασα πολύ καλά κιόλας. Είχαμε εκεί κάτι καθυστερήσει στο αεροδρόμιο στην Αθήνα όταν γυρνούσα από την Κόρινθο. Περιμέναμε κανένα δύο ώρες εκεί πέρα μέσα, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Είναι όλα στο πρόγραμμα, εντάξει.
6: Κίνηση τώρα, το καλοκαίρι.
0: Εντάξει.
6: Και εδώ είχαμε φωτιές, είχαμε άλλα προβλήματα.
0: Το ξέρω. Και είχαμε και κάτω και στην Κόρινθο είχα φωτιές. Εντάξει, είχαμε εκεί πέρα κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
6: Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι αν γίνεται με το Γιάννη Πάριο.
0: Για πες, για πες.
6: Τα μάτια μπλε.
0: Α, ναι, μάτια.
6: Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε.
0: Μάτια μπλε, να τα ακούσουμε, τα ακούσουμε.
6: Όντως μας έλεγε η Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι άντε.
0: Έλα, έλα, έλα, για να πάμε και στο τελευταίο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε μου, κλείστε μόνο το ραδιόφωνο που ακούτε.
8: Πόκλησα, κύριε Γιάννη.
0: Έτσι, κύριε μου, πώς είστε, τι κάνετε?
8: Τι κάνεις, μια χαρά, έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό.
0: Είσαι ο και λέγεσαι.
8: Είμαι ο Γιάννης ο Θεολόγου από την Ψαραγορά μας.
0: Έλα ρε παλίκαρε, έλα ρε παλίκαρε στην Ιχθυόσκαλά μας, έλα.
8: Έχουμε κάτι ώρες που για να σε πετύχω τώρα έτσι και κάνω δεύτερο δρομολόγιο, ξαναπάω η Ερυθρό και έτσι και πέτυχα.
0: Έτσι με πέτυχες, ε. Να είσαι γερός, ρε αγόρι μου.
8: Γιάννη.
0: Καλά χιλιόμετρα να έχεις.
8: Να είσαι καλά, είσαι γερός, είσαι δυνατός.
0: Εντάξει, το παλεύω, αγόρι μου, το παλεύω όπως όλοι μας, εντάξει.
8: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Πάρε κάπου σ' άκουσα.
0: Φιλιά, κι εγώ αγόρι μου, κι εγώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να στείλουμε την αγάπη μας εκεί στην Ιχθυόσκαλα, έτσι, και σε όλους τους ψαράδες μου, καλοπούλοι τα παιδιά. Παρακαλώ στον επόμενο, τελευταίος. Για να δω.
9: Εγώ είμαι.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
9: Καλημέρα, κυρία.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
9: Γιατί δεν είμαστε καλά, μια χαρά.
0: Α, μπράβο, εντάξει, αφού είστε καλά, εντάξει. Τι κάνει η Βέρεια?
9: Δεν είμαστε καλά, Γιάννη.
0: Η Βέρεια τι κάνει?
9: Δεν ακούω.
0: Η Βέρεια, λέω, τι κάνει?
9: Μια χαρά είναι. Α, όλα καλά, η υγεία υπάρχει.
0: Εντάξει.
9: Κάνω καιρό έχει, λεφτά δεν έχει.
0: να με δώσετε κι εσείς εμένα που δεν έχω.
9: Τι να δώσεις, εσύ κερδίσεις κάθε φορά στο προβόσο.
0: Τι να κερδίσω, ρε, τι να κερδίσω, ρε.
9: Στο στοίχημα τώρα, μα δεν κερδίσεις, πότε κερδίσεις, εύκολα τα παιδιά.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά, πάμε παρακάτω.
9: Καλά έχει πηγαίνει.
0: Εντάξει, το παλεύουμε.
9: Η μικρή.
0: Α, σε μεγαλώνει, μεγαλώνει. Μικρή μεγαλώνει, άστα να πάει, άστα να πάει. 11 πάει. 11 θα γίνει τώρα, 11 θα γίνει τώρα. Τον άλλο μήνα έχουμε να κλείσουμε χρόνο.
9: Ο παππούς θα κουμπίσει.
0: Εντάξει, παππούς.
9: Έχει βάλει παππούδες πήγε για να κουμπάρει το γενέτη τα πρώτα, όλα δικά μας.
0: Καλά, ο παππούς έχει χαζέψει μαζί του, εντάξει.
9: Εγώ σου είχα πει κάποτε, αν θυμάσαι, να γίνεις παππούς, το εύχομαι, γιατί αυτή είναι η χαρά του ανθρώπου.
0: Και δεν έγινα μόνο παππούς, έγινα και παππούς της δηλαδή, δεν το συζητάω.
9: Καλά, και το ξέρουμε ότι έγινες παππούς.
0: Το κορόιδευα τους άλλους και τους έλεγα, κοριτσάκι, κάνατε, έγινες παππούς της. Και κατευθείαν μου ήρθε σε μένα. Τι λέει,
9: μεγάλε κουβέντε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Άννα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε εδώ τώρα. Να ακούσουμε τα Στέφανα, γιατί το χρωστάμε, είπαμε τα Στέφανα. Θα ανοίξουμε και αργότερα, παιδιά. Είναι 24 λεπτά μετά τις 4. Μάκης Χριστοδουλόπουλος στα Στέφανα. Έτσι. Και μια και είμαστε στο Μάκη, θα ακούσουμε και τη Βοσπορή της Ακαπάη και έρχονται σταυροδρόμοι, όλες είστε ίδιες, άσε κάτι δικό σου, απόψε θα μεθύσω, έφυγε, έρχομαι, έρχομαι εδώ τραγούδια δικά σας, δόξα του Θεού. Δεν είσαι πουθενά και ετοιμαστείτε σε λίγο να ψηφίσετε. Αυτά τα

0: Μετρόπολης 95 και 5.
1: Μοιάζουν στο φως του καντιλιού λευκά φαντάσματα με στολισμό.
0: Σεριάννη με το Γιάννη.

0: Να βάλω και το χαδιάρι, να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, βέβαια.
1: Της αυγής, στο παραθύρο της γης.
0: Ναι, Στέλιο Καρακουλιά, ναι.
1: Της αγίμασε, να ξεχνάς, να μη θυμάσαι.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, ψηφίστε τι θέλετε να κάνουμε αύριο και μεθαύριο αφιέρωμα. Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα από 5 ερμηνευτές. Γιάννης Πουλόπουλος, Ζαγοραίος Γαβαλάς, έτσι μαζί θα τους βάλουμε αυτούς. Πασχάλης Τερζής, Νότης Φαγιανάκης ή Ρεμπέτικα. Γεια σου ρε Στέλιο, μετά από 13 ώρες δουλειάς λέει με το ταξί. Γεια σου ρε Πηγολαμπίδα της νύχτας. Λοιπόν, στην επίσημη σελίδα του σταθμού μόνο, έτσι παιδιά. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια διαλέξτε Γιάννης Πουλόπουλος, Ζαγοραίος Γαβαλάς, αυτά είναι μαζί, Πασχάλης Τερζής, Νότης Φακιανάκης ή Ρεμπέτικα. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, οι προτιμήσεις σας, έτσι. Όχι στο προσωπικό Messenger.

Μέχρι τις 5.30 ώρα αυτό, έτσι. Εκεί θα βγάλουμε τι θα κάνουμε αύριο και τι μεθαύριο. Πρώτος, δεύτερος. Λες κι είναι ελπίδα που κι ανατείνει το σκοβό. Καλοκαίρι τώρα, ας κάνουμε κάποια αφιερώματα.

Γεια σου ρε Ιορδάνη. Αυτή τη φορά ο 19 θα είναι κόκκινος λέει. Δεν με ενδιαφέρει αρκεί να είναι 19 ή που 19 Ιορδάνη μου. Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεργιανό παρέα, καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα. Να έχουμε τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στη γλυκιά μας την Ελπίδα. Η πρώτη επιθυμία ήρθε, Τάσος Γιαννακός λέει νότης.

Επαναλαμβάνω και πάλι, Γιάννης Πουλόπουλος, Ζαγοραίος Γαβαλάς, Πασχάλης Τερζής, Νότης ή Ρεμπέτικο.

0: Ο Ιάκωβος ο Πετρίδης λέει Σαγοραίος Γαβαλάς.
1: Πως βαρέθηκες μου είπες και δίχως λόγο μου ζητούσες χωρίς.
0: Ο Θόδωρος ο Δημητριάδης λέει Νότι.
1: Στο Σταυρό.
0: Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς λέει παρόλο που λατρεύω τον Πασχάλη πάμε για Νότι.
1: Εκεί που μου πες.
0: Ο Γιώργος ο Ταγκίδης λέει Πασχάλης Τερζής. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει Ζαγοραίος Γαβαλάς τσάκαλε.

0: Ο Κώστας μου λέει καλημέρα αρχηγέ μου. Η Βούλα Καρυπίδου λέει Νότης Γιάννη.
1: Θα περιμένω με λαχτάρα και αγωνία.
0: Ο Δημήτρης ο Κυριαξής μου λέει πάμε Γιάννη με Νότη καλημέρα. Ο Μανώλης ο Τσαρναβέλης καλημέρα Γιάννη Νόταρος λέει και ξερό ψωμί.
1: Στο σταυροδρόμι.
0: Ο Ιορδάνης μου λέει ρεμπέτικα

0: Ο Στέφανος ο Καρυπίδης μου λέει νότις κύριε Γιάννη. Γεια σου ρε Στέφανε Καρυπίδη. Καλημέρα στον αρτοπιό μας εκεί στην Κρίνη, στη Νέα Κρίνη, στη Βριούλων. Δίπλα στην τράπεζα, στο αρτοπιό Early Bird. Τα παιδιά από τη Ρόδο, τα τρία σίγμα, καλημέρα. Πασχάρη Τερζή, ψηφίζουμε Σάκης, Σοκράτης και Σάκης. Μία ψήφος είναι φιλαράκι μου, πάμε.
1: Όταν ήμουν παιδί, πριν γνωρίσω...
0: Λοιπόν, με δύο ψήφους είναι ο Γαβαλάς με τον Ζαγοραίο, έτσι, ο Τερζής έχει και αυτός δύο ψήφους. 2, 4, 6, 7 ο Νότης Φαγιανάκης και μία ψήφο το Ρεμπέτικο.
1: Ήταν

Ο Μαρινάκης, ο Κουτσίδης, καλημέρα σε όλους, λέει, Ζαγοραίος Γαβαλάς. Η Φωτεινή Κελάζογλου μου λέει καλημέρα, καλό ξημέρωμα, Πασχάλης Τερζής.

Μη μου στέλνετε, παιδιά, άλλα τραγούδια πλέον. Δεν θα μπορέσω να εξυπηρετήσω. Έχει προαναγγελία, φίλε, της εκπομπής στο Μετρόπολης. Εντάξει. Τάσο Καρλίτο έχει. Τόσος κόσμος έχει ψηφίσει. Εκτός αν έχεις κάνει κάτι και σε έχει μπλοκάρει το Μετρόπολης.

Ποτέ ο Σοτσέρικ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και ψηφίζεις αγοραίο.

Καινούργιο τραγούδι από τον Ορφανίδη. Θέλω σε μικρό αρνίμ. Νικηφορίδης Ορφανίδης. Θα ακούσουμε και ένα με τον Κώστα τον Αγέρη, και αυτό καινούργιο, Μουχαπέτ. Σε πήρε ο ύπνος, ποιοι είναι οι τραγουδιστές? Γιάννης Πουλόπουλος, Ζαγοραίος Γαβαλάς μαζί, Τερζής Πασχάλης, Νότης ή Ρεμπέτικα. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Εντάξει ρε Τάσο Καρλίτο, τόσος κόσμος ψηφίζει, κάτι κάνεις λάθος. Ξέρω εγώ τι να σου πω, παλικαράκι μου. Κάνε μια επανεκκίνηση στο κινητό σου, ξέρω και εγώ τι να πω. Τι να πω, Τασούλη μου.

Έχει μια γκόμενα με το στόμα ανοιχτό που λέει Παναγιά μου ο Γιάννης. Με ήρθε και κόπηκε το η κουβέντα, η αναπνοή της.

Δε πασά μου. Α, την έβλεπε στην κόμενα και δεν μου φάνηκε τις εκπομπής, λέει. Τόσο λακαμάς είμαι, το βρήκα, λέει, όλα, χαχαχα. Ε, μα σε είπα, ρε φίλε. Έβλεπε στην κόμενα και δεν έβλεπες που έλεγε, είδα το Γιάννη, ζαβλακώθηκε η κυρία μόλις με είδε. Και έλεγε όλο το βράδυ μου χαπέτ. Όχι στην πίστα, στο κρεβάτι. Μαζί.

Ο Στέλιος ο Καραουλάνης λέει Ζαγοραίος φουλ. Τάσος Καρλίτο λέει Ζαγοραίος με τα μπούνια. Κάτσε να βάλουμε δύο εδώ στο Ζαγοραίο. Και έχουμε 3-6 ο Ζαγοραίος, 3-6-7 ο Νότης, 3 έχει ο Πασκάλης Τεζής, 1 το Ρεμπέτικο, κανένα ο Γιάννης Πουλόπουλος. Σαφάρι.

Η Ελένη Μελεσσινός μου λέει: συγγνώμη, Γιάννη, προσπαθώ να βρω τη σελίδα της εκπομπής, αλλά δεν βρίσκω. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού δεν τη βρίσκεις? Μετρόπολης 95 και 5. Καλημέρα, Ελένη Μελεσσινός από Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ φταίει. Γεια σου, Δημητράκη, ταξιτζή μου. Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα Γιάννη, και εμείς εδώ είμαστε, λέει, συγχαρητήρια στην Αίγυπτο για την εμφάνισή της. Δεν το συζητάω.

0: Καλημέρα στο όνομά και τον Αταβάλτο Παοξάκη μου. Καλημέρα Γιάννα Ρελέ, καλό ξημέρωμα Νότης. Δυο πάνε στο σούπερ μάρκετ και λέει, μου τηλεφώνησε η γυναίκα μου, λέει, έπεσαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μπα, Ρωσίδα Φαρσέρ θα ήταν, λέει ο άλλος. Ε, ναι ρε παιδιά. Ηλίας Χατοματζίδης, Κωνσταντίνος από Μουδανιά, ο Κοτσόπουλος, λέει Νότης.
1: Πως δεν μαζεύω τα σκουπίδια που
0: πετάω. Ένα, δύο. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα, ψήφω στο Νότη. Παρέφυγε ο Νότης. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Και Ζαγοραίος Γαβαλάς έρχεται στη δεύτερη θέση με 6.
1: Να πεις ότι έχω φύγει μακριά σου.
0: Καλημέρα στη φίλη μου την Ταμάρα και την παρέα της. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα.
1: Της μάνα σου, να πεις να...
0: Άντε γεια, τι έπαθες ρε. Φεύγεις, καλό ταξίδι.

Μη μου στέλνετε άλλα τραγούδια, δεν θα μπορέσω να τα μεταδώσω. Α, για τον Νότια Τεγιά, εντάξει. Γεια σου Γιωργάκη μου, να είσαι καλά, καλημέρα Νίκη από Δελφών.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή. Καλημέρα όλη την παρέα στη Λυτή. Καλημέρα την Ελένη στο Μεσαίο. Καλημέρα τη Μερόπη, το Χρήστο το Χαζάπαρο και τη Μερόπη. Και την Νόπη.

0: Νέστορας Σκονδράνης Ζαγοραίος, για να βάλουμε ένα ψήφο εδώ.
1: Που εσύ με ρίξες, μάζε...
0: Ψηφίστε Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Παναγία μου, τίποτα από τα δύο. Και από τα δύο να με... Λάθος, παιδιά. Δεν θα έρθουν οι εκλογές. Βέβαια, τι έχει να γίνει. Θα μου δώσει ένα μήνα άδεια ο αφεντικό, γιατί αλλιώς.

Είμαστε ακριβώς δύο λεπτά πριν από τις 5. Μέχρι τις 5.30, παιδιά, θα διαρκέσει αυτό, η ψηφοφορία που λέμε, οι εκλογές. Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε Γιάννη Πουλόπουλο, Ζαγοραίο Γαβαλά είναι ένα, Πασχάλη Τερζή, Νότης Φακιανάκη και Ρεμπέτικο. Ένα ψήφο έχει ο Πουλόπουλος, 3, 5, 8 έχει ο Γαβαλάς με το Ζαγοραίο, 3 έχει ο Πασχάλης Τερζής, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ο Νότης και 1 το Ρεμπέτικο. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμα γεμάτο. Όποιος βγει πρώτος θα τον κάνουμε αύριο αφιέρωμα, τον δεύτερο την Παρασκευή. Αν θέλετε κάποιοι, μου στέλνετε και κάποιο μήνυμα έτσι, να μου δώσετε ιδέες για αφιερώματα. Έχω και ελληνικό ροκ, έχω και ξένα κάποια στιγμή να κάνουμε, στο μυαλό μου φυσικά.

0: Ροκ ελληνικό το έχω γραμμένο, φίλε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε.
1: Θα είμαι πάντα μαζί.
0: Γιοκαρίνη, καρβέλα, τρύπες.

0: τώρα θα ακούσουμε δύο τραγουδάρες από τον μεγάλο Στράτο Διονυσίου. Απόψε θα μεθύσω και καπάκι πάει το έφυγες, εννοείται. Έφυγε.
1: Θα με πάντα μαζί.
0: Το απόψε θα μεθύσω θα τα αφιερώσουμε στο καπετάνιο μου. Δεν ξέρω αν είναι στην παρέα μας. Μήνυμα δεν μου έχει στείλει ακόμα, αλλά εντάξει. Άιτε πάμε. Καψούρια φορτώστε τώρα. Θα το λέω πάντα. Σηκωνόταν 12-1 η ώρα. Πήγαινε στην εταιρεία, έπινε καφέ. Μέχρι τις 4, σε 3 ωρίτσες, ένας δίσκος τελείωνε με 12 τραγούδια, χωρίς επαναλήψεις, χωρίς τίποτα. Μεγάλο Στράτο Διονυσίου, παιδιά. Τον έχω ζήσει από κοντά. Μεγάλο Στράτο Διονυσίου. Το αγαπημένο του θείου μου, φυσικά, του Γρηγόρη.

0: Ξέρεις, είναι να κάθεσαι, ας πούμε, σε μια γωνία και λέει καλησπέρα κολόπεδο. Έτσι. Η Θεανό, η Παρασίδου. Καλημέρα Γιάννη, Σφακιανάκης λέει.
1: Μα όσο
0: η Ελπίδα Ιωαννίδου, καλώς στην Πίτρια. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Ζαγοραίο Καβαλά ψηφίζω. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, θετική διάθεση, χαμόγελο και σεργιανομαγεία. Βεβαίως, βεβαίως. Άιτε, δώσε, δώσε.

Ποντιακό αφιέρωμα έχει. Δεν ξέρω, κάποιο Σάββατο θα κάνουμε με την Ελπίδα. Αυτό το άλλο σίγουρα θα κάνουμε ένα. Να δω πότε θα μπορέσει η Ελπίδα. Σίγουρα θα έχουμε ένα ποντιακό παρακάθι.

0: Τι τα λγά βγάζει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.
1: Να βγω παρηγοριά.
0: Πω, πω, τι ζημιάς έχω κάνει με αυτό το τραγούδι. Last years. Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, εμανέ πόντος, αδάιμες. Αποφάσισε, πότε θα κάνουμε. Ποντιακό. Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου.

Καλημέρα κύριε Γιάννη από Γερμανία. Εγώ ψηφίζω τον έναν. Νότης Φαγκιανάκη σίγουρα. Για να λες τον έναν. Γεια σου ρε Χρήστο. Αλλά η ψήφος πιάνε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Θέλω να έχει διαφάνεια παιδιά η ψηφοφορία. Όχι σαν τους βουλευτές μας.

Ο Κώστας Αντωνιάδης λέει καλημέρα Γιάννη και φέτος από τη Βαλκανική Καλλικράτεια, λέει Σφακιανάκης. Μόνο η Καλλικράτεια είναι Βαλκανική, αγόρι μου, άστα να πάνε. Σε όλη την Χαλκιδική που έχω γυρίσει δεν υπάρχει τίποτε. Και αν πεις και κάτω,

Καλό ταξίδι, βάγια κοντίος. Και όπως θα φεύγεις, ας την πόρτα και τα παράθυρα ανοιχτά να μπουν οι επόμενες. Μεγάλη αξία δώσατε στον εαυτό σας, κορίτσια.

0: Ένα κολόπεδο μπήκε κάποια στιγμή μέσα στα καμαρίνια του στράτου και του λέει με τι θα βγεις αφού δώσαν τα καλημέρα φιλάκια κακό. Λέει με το Σαλονικιό, τι λες καλέ.
1: Με σκότωσε.
0: Με αυτό θα βγεις του λέω.
1: Κάτι την αγαπούσε.
0: Είσαι τρελός μου λέει. Βρε δεν με διαφέρει, θα χαλάσω το μαγαζί του.
1: Είχα σαν μικρό παιδί κι όλα τα λάθη.
0: Όχι μου λέει δεν θα το κάνω. Σεβασμό στο στράτο έφυγα εγώ. Και βγαίνει με το με σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Πω. 1986.

Μανώλης Λιδάκης για τη συνέχεια. Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Εύρο τον Ακαταμάχητο και σε όλη την παλιά παρέα, σε όλη την παλιά αεραστεχνική ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης. Έλα πειρατές μου, έλα Σαντάνα.

Αυτό για τη φίλη μου την Έλενα που μου το ζήτησε από το Κιλγίς. Ωχ, Παναγιά μου.

Αλέξανδρος Κοντογιάννης, καλημέρα Σεργιανοπαρέας Φακιανάκη Γιάννη, στο φίλο μου τον Μαρίνο τον Ηρακλάρα. Πού είναι ο Μαρίνος ο Γιαμαλής? Έχω καιρό να τον ακούσω, κάνα δίμηνο. Γράψε μου λίγο, είναι καλά Αλέξανδρε?

Δεν θέλω να ακούω βλακίες, γιατί θα σου ρίξω κανένα δυο ματσόλες. Καψούρι, θα σου ρίξω κανένα δυο ματσόλες. Θα ξεχάσει το όνομά σου για κανένα δύο εβδομάδες, έτσι. Ξέρεις τουλάχιστον να μου πω κάτι εγώ.

Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος 1, Ζαγοραίος Γαβαλάς 9 ψήφους, Πασχάλης Τερζής 3, Νότης Φαγενάκης 15 και Ρεμπέτικο 1. Έχετε άλλα 14 λεπτά, 13 λεπτά μέχρι τις 5.30.

Είπα στα παιδιά μου να μου βάλουν το σκληρό μου, το μεγάλο, και το λάπτοπ μαζί μου. Δεν ξέρεις τι γίνεται από εκεί ψηλά. Αντί από τη σπηλιά να σας λέω βγαίνω από την κόλαση σου, ήταν αμαρτία. Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια.

Από ό,τι βλέπουμε αύριο, παιδιά, θα κάνουμε νότι, μεθαύριο θα κάνουμε καβαλά. Ζαγοραίο. Τώρα θα μου πείτε, αυτοί οι δύο είναι ο καθένας μόνος του 5 εκπομπές, αλλά θα κοιτάξουμε να τα παντρέψουμε.

Χρήστος Προδομίδης, καλό στο φιλαράκι μου, ρε, που μας έχει γραμμένο τόσο καιρό. Καλά, ρε γέρο, ποιος σε πλάκωσε τις προάλλες συνείδησα τα χτυπήματα, λέει, καλημέρα. Έστειλα τρεις έτσι αιματοβαμμένους στο πάτωμα. Οι άλλοι δύο μου ζητήσαν συγγνώμη, φύγανε αιματωμένοι και αυτοί, με σπασμένα τα φτερά. Ποιος θα με πειράξει εμένα, ρε φίλε? Καταρχάς πρέπει να με φτάσουν. Αλήθεια, καλά και μου το πες. Πολλοί κόσμος πήρε τηλέφωνο και ρώτησε, ρε Γιάννη, ποιος σε πείραξε και τα λοιπά. Ρε παιδιά, στο τέλος μιλούσαμε για κουνούπια. Χιουμοριστικό ήταν. Καλημέρα, Χρήστο Προδρομίδη. Η Ελπίδα λέει, δώσε Μπουταχίδη, δώσε μωρέ, yes. Ο ακριτήρης ο Χρήστος μου λέει, καλημέρα Γιάννη, Νότης.

Ο Γιάννης ο Βασιλιάδης λέει: Καλημέρα Γιάννη, γεια σου ονόματε. Ρίχνω τον οβολό μου, λέει στα ρεμπέτικα, λέει: Καλό ξημέρωμα. Η Ελπίδα λέει: Δώσε Θεόφιλος Πουταχίδης, δώσε μωρέ. Εγώ νόμιζα τα ρεμπέτικα θα βγουν δεύτερα, αλλά τέλος πάντων. Άιντε πάμε. Για μένα πλέον ένα δρομολόγιο υπάρχει, παιδιά. Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες. Και καθίστε καλά εκεί στους νέους επιβάτες, ε. Μην έρθω γιατί εκεί. Και δεν έρχομαι μόνος μου, έρχομαι με στρατό. Καθίστε καλά.

0: τα κάστρα.
1: Έτσι.
0: Κρέμισες όλα μου τα κάστρα.
1: Ένα όνομα υπάρχει πλέον. Καλλινίκη Χριστίνα. Μέχρι να έρθει το δεύτερο. Εγγόνι. Αγοράκι κοριτσάκι.

Ο Καψούρης έχει Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, λέει, δρομολογιούν. Να χαθείς, ντροπή του αντρικού γένους. Αφιερωμένο για τη φραντάλα μου. Τον Ηλία τον Χαρτοματζίδη, την καλημέρα μου. Εκεί στον Πολύγυρο, Πολύγυρο λέω, Πολύκαστρο. Σ' άλλαξα αρτοπίο, δεν πειράζει.

0: Ετοιμαστείτε σε 35 λεπτά. Προλαβαίνετε να πάρετε παυσίπονα, καταπραϊντικά, ηρεμιστικά. Έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Ο ένας δεν τους άντεξε, έφυγε. Μάλλον δεν τον άντεξε, γιατί η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, αν δεν ήταν... Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει και από μένα για το φωτακτέρ.
1: Τη Μεσόγειο.
0: Άιντε πασά μου, δώσε πλεξούδες. Δεν πειράζει, ο γαμπρούς λέει μη μας κάνεις. Όχι ρε παλίκαρε. Ηλία Χαρτοματζίδη, παλικάρι μου, όχι. Το ένα μπουκάλι Τζόνι φταίει, παιδιά. Και είναι και μαύρο, ε. Πα, πα, πα, πα.

Όχι το μεγάλο, το μικρό έτσι. Μια παρεξηγηθούμε. Ένα δρομολόγιο. Κάποτε στα καράβια πήγα στην Κύπρο, στη Λεμεσό, το παλιό λιμάνι. Και πήγα στο Φαράω, ένα μπουζουξίδικο εκεί. Μπαίνω μέσα, δώσω μια μπουκάλα, ας πούμε. Τζόνι. Και με φέρνει ρε παιδιά το μικρό το μίνι Παναγία μου. Του λέω τι είναι αυτό ρε πορτοκαλάδα θα πιω. Φέρω ένα μεγάλο ρε. Έλα Γιώργο Μαζούλο ξύγια πάρτι σου. Έλα χαδιάρι μου.

0: παιδί.
1: Εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, Προεδράδα στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς.
0: Μη φοβάσαι, δεν με χα...
1: Στο Γιαννάκη και το Φώτη, το Μαζουλοξή, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, στο φίλο μας τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή και στην Εγκονούλα του λέει την αγάπη μου. Α, ναι, γιατί και αυτός παππούς της είναι, ναι.
1: Είσαι ο χαδιάρης μου και ο ερωτιάρης μου.
0: Γεια σου, Λάζαρέ μου, από λαϊκή μεριά. Καλημέρα στην γλυκύτατη οικογένειά σου. Γεια σου, Δημητράκη, από Τρίκλια. Έτσι ένα σόλο.

Ναι, γιατί έτσι όπως μου το έδωσες, δηλαδή μιλάμε, κόντεψα να αυτοκτονήσω. Λέω, δεν έχω εγώ φωτεινή μαυράκι. Αφού τα έχω όλα, δεν γίνεται, λέω, δεν, ακόμα και τα καταργημένα.

σιγά μην πάω εγώ τώρα σε ενημέρωση, τίποτα άλλο. Λοιπόν, έληξε παιδιά, για να δω τελευταία, μήπως έχουμε κανένα, αλλά δεν νομίζω να άλλαξε η σειρά.

Ο Γιάννης ο Βασιλιάδης ο τελευταίος, εντάξει. Λοιπόν, πρώτος βγήκε Νότης Φακιανάκης με 16 ψήφους. Δεύτερη παρέα στο Ζαγοραίο Γαβαλά με 9. Και μετά 3 και 1. Άρα, αύριο Πέμπτη, αφιέρωμα στο Νότη και Παρασκευή Ζαγοραίος Γαβαλάς.

0: Καλημέρα στο φιλαράκι μου, τον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη. Το κρεοπόλι μας εδώ στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Καλημέρα Γιάννη λέει, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Κωνσταντίνος Μουχάλης, καλημέρα στην Κραταγορά. Να μου τον προσέχετε.
1: Με τα λόγια σου με δέρνεις.
0: Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού, το Χάρη και την παρέα του.
1: Κεραυνός είναι για μένα.
0: Γιώργος Βλαϊκούδης, καλημέρα Γιάννη. Το καλύτερο αφιέρωμα στο σύγχρονο λαϊκό και αληθινό νότι. Θα φροντίσω παιδιά, θα ετοιμάσετε τραγούδια κι εσείς όμως, έτσι.
1: Κεραυνός είναι για μένα.
0: Ετοιμάστε αύριο τραγουδάρες να μου στείλετε. Με τόνα της Φαγιανάκη. Τι γουστάρετε. Καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου ρε Νίκο Χαλκιά. Μανώλη Λιδάκης. Άλλο Χαλκιδική, άλλο Χαλκίδα ρε φίλε. Καλύτερα κουνήματα έχει Χαλκίδα. Έχει ή τα νερά που πάνε πάνω κάτω, κατάλαβες. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό ρε. Δεν τρέπεστε λίγο ανώμαλοι?

0: Θα μας παρεξηγήσουνε, Χρυσόστομε, μου λέει, σ' αγαπάω, Χρυσόστομα, θα μας παρεξηγήσουνε.
1: Περπατώ στη παραλία, γίνομαι του κόσμου.
0: Δημοσθένης Βαρδάκης, καλημέρα Πασά μου.
1: Να βαγός χωρίς ανίδα, που κι απόψε δε...
0: Καλημέρα στο εκλεκτό κρεοπολείο μας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη οικογένειά του την αγάπη μου. Καλημέρα και στη γειτονιά μου στο φούρνο του Γιάννη με τα καλούδια του, λέει, την αγάπη μου. Από ποιον, ρε φίλε?

Η ανταπόκριση έρχεται από τον Ελλάς FM και τον Δημήτρη Φιλιππίδη από τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της United States of General Command ολοκλήρωσαν νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων κατά του Ιράν στις 7 Ιουλίου, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους. Με πυρομαχικά ακριβίας ως άμεση απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ρε, δεν κάθεστε καλά εκεί πέρα κάτω, να μην σας πάρει ο διάολος εκεί. Μια βαλιτσούλα είσαστε, να τελειώνει η υπόθεση. Θα ισοπεδώσουν κάτω. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηρους σταθμούς, ραντάρ, δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη μέσα και γύρω από τα στενά με σκοπό να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας. Και τελειώνει παράλληλα τόνιση ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για να λογοδοτήσει το Ιράν εάν δεν τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Δεν μπορεί να τα βάλει τώρα με τους Αμερικανούς και χτυπάει τώρα τα εμπορικά τα πλοία. Μην να χαθείτε, να χάνεστε. Καλημέρα το Σάββατο, Χολίδη από τη Γερακαρού.

Παραφέρεσαι, Δημήτρη Φιλιππίδη. Το πέναλτι, λέει, το κούχο, του κούτσο, όπως λέγεται αυτός, ήταν για τον κούτσο. Για το κάπα τελίτσε τελίτσε σούτσο. Καταλαβαίνετε τι εννοεί. Παραφέρεσαι, κύριε Δημήτρη Φιλιππίδη.

Να και ο φίλο μα ο Μάη. Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Καλή εκπομπή. Χαιρετίζω τη Σεργιανό Παρέα. Εσένα και την πόντια ποιήτριά μα, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Η Αναστασία μου, σένα λέει καλημέρα, Άρχοντα. Καλημέρα, Ελπίδα.

Καινούργιο τραγούδι από την Πίτσα Παπαδοπούλου. Για λίγη αξιοπρέπεια.

Ωραίο πράγμα να μετανιώνεις. Να μετανιώνει η γυναίκα. Έχει αξιοπρέπεια όταν μετανιώνει, ε. Αλλά ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει ρίχτα στελάρα. Δεν μίλησα καθόλου για να κάνουμε αφιέρωμα, παιδιά, γιατί θα κάνουμε δύο αφιερώματα τέλος Αυγούστου, η μέρα που γεννήθηκε, η μέρα που πέθανε.
1: Ρώτουσες ο άνθρωπος σαν είναι ένα θεριό.
0: Έρχεται τέλος Αυγούστου και 14 Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε δύο αφιερώματα στο Στελιανό Καρατζίδη.

29 Αυγούστου το 31 που γεννήθηκε και 14 Σεπτεμβρίου το 2001 του Σταυρού που έφυγε. Οπότε μέσα σε δύο εβδομάδες, τέλος Αυγούστου και 14 Σεπτεμβρίου, θα κάνουμε δύο αφιερώματα. Ένα κανονικά στο Στέλιο Καρατζίδη και ένα στα ντουέτα του. Βέβαια. Στελάρας είναι αυτός.

Στη Μέτρο Σπορ, Αργεντινή Αίγυπτος 3-2, μυθική ανατροπή, επική πρόκριση. Η Αργεντινή έζησε έναν εφιάλτη, αλλά ο Μέση και τα άλλα παιδιά αρνήθηκαν να παραδοθούν και ανατρέψανε το 2-0 της Αιγύπτου μέσα σε 13 λεπτά. Δάκρυσε ο μάγος, λύγησε και ξέσπασε σε λυγμούς. Διαρκείας, από χαρά, συγκίνηση και ανακούφιση ο Μέση. Πάω ΚΑΕΚ Λάρνακος 3-2, τόνωση ηθικού, αμύωτη η αγωνία. Έγινε η πρώτη σήμερα Πτολεμαΐδα. Φιλικό με την Νάπολη θα δώσει ο Άρης στις 12 Αυγούστου. Επίσημα ο Πίνια. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του για 2 χρόνια. Και δήλωση με νόημα στους Μαϊάμι Χιτ, οριστικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είτε παίζω στην Αλάσκα είτε στον Άρη, δεν θα ξεχάσω ότι οι Μπάνκς ήταν στο σπίτι μου. Όπα. Άντε τα κούμπα, έλα εδώ στον Άρη να τελειώνουμε.

Τι ήταν και αυτό, ρε παιδιά, που είδαμε. Το κύριο Τούκεν, πώς λέγεται αυτός, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μαζί με τον Ερντογάν, πιασμένοι χέρι-χέρι. Άντε και καλούς απογόνους. Χεράκι χέρι-χέρι. Μπράβο, ρε παιδιά. Σίδερο στη μέση σας. Έτσι, έτσι. Το σφινάκι πάντα χρειάζεται.

Για μένα είναι το απόλυτο γυναικείο ιδανικό. Ο Πιρς Μπρόνσναν στάθηκε στο πλευρό της σύζυγου του, που ζυγίζει περίπου 100 κιλά, μετά τις φωτογραφίες της με κορμάκι στις διακοπές. Ο γοτευτικός ηθοποιός δήλωσε με σιγουριά πως δεν θα την ανταλλάξει ποτέ με καμία ψηλόλιχνη καλονή. Η φωτογραφία της γυναίκας του Μπρόσμαν με κορμάκι. Είναι αυτά που σας είπα, παιδιά. Μόνο για την υγεία σας τα κιλά. Τα υπόλοιπα όλα.

Έτσι, να κλείσουμε με το καινούργιο του Σταμάτη Γονίδη. 2026, να γυρνούσες πίσω. Κλείνουμε έτσι τη μουσική μας περιπλάνηση. Μετρόπολης 95 και 5 για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Ο Ελπιδοφόρος λέει: καλημέρα σας κύριε Ιωάννη. Αυτή η Λιόλιου λέει: την συναυλία που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη θα φέρει και τα τρόπια του Ολυμπιακού. Να μην σου πω και του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ. Και θα τα ρίξει πάνω στο κεφάλι σου. Να σε σκεπάσει έτσι ολόκληρο, να μην φαίνεσαι. Γεια σου ρε Ελπιδοφόρε, Παοξάκη μου. Όλα ρε τα πάτε κύριε, με ποδόσφαιρο τα πάτε, με πολιτικά τα πάτε. Τη φωνή της δεν θα ακούσετε ρε. Μην να χαθείτε να χάνεστε. Μ' αρέσει που βρίζουνε κάποιοι το Σεφερλί γιατί είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Και όταν ρωτάνε λέει γιατί το βρίζετε, είναι καλός. Μα κάθομαι και το βλέπω λέει, αλλά δεν μπορώ, είναι Ολυμπιακάκιας. Μην να χαθείτε. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος, Υγείας Επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα. Διαλέξατε να κάνουμε αφιέρωμα αύριο στο Νότης Φαγιανάκη και την Παρασκευή το ξημέρωμα Ζαγοραίος Γαβαλάς. Αν η καρδιά δεν έχει χτύπω, Πάνος Γαβαλάς, Σπύρος Ζαγοραίος. Είναι γιατί δεν είσαι εδώ. Αύριο ετοιμάστε τραγουδάρες και στα δύο αφιερώματα να με βοηθήσετε λιγάκι. Εδώ τραγουδιστές τους πληρώνετε και λέτε, λένε δικό σας. Ε πώς, βοήθεια έχω, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης

0: σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς τα παιδιά, καλώς την παρέα μας, την όμορφη. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης, εμείς από τη μεριά μας, εδώ με τη Σμαράγδα, πειράζει τα μικρόφωνα.
1: Τα πειράζω.
0: Εσείς από την άλλη μεριά. Τι ρουφιάνη είναι αυτή εδώ στο Facebook, παιδί μου.
1: Όπα, γιατί τι έγινε πάλι.
0: Συνειδητοποιήσεις, γιατί άνεψε σήμερα γενέθλια και είδα το φίλο μου το Λάντι. Του Ρακλάκη να γενέθλια. Και μπήκα να δω και έχει ειδοποιήσεις, λέει εδώ στο Facebook. Το ξέρεις αυτό.
1: Έχει, ναι.
0: Ο Γιάννης λέει: Φρέρης έκανε ονομαστική αναφορά σε εσάς και άλλα άτομα σε σχόλιο αυτά τρεις εβδομάδες. Μετά από λίγο.
1: Α, ο καλά, Γιάννης Φρέρης. Θα τρελαθείς άμα το διαβάζεις αυτά.
0: Όχι, τώρα τα βλέπω. Ο Γιάννης Φρέρης έκανε ονομαστική αναφορά σε εσάς και ξέρω εγώ σε σχόλιο μία εβδομάδα. Λίγο παρακάτω. Ο Γιάννης Φρέρης.
1: Τι κόλμα με τον Γιάννη Φρέρη.
0: Αυτός
1: είναι. Τι έχουμε έρωτα.
0: Εγώ ή αυτός.
1: Αυτό λέω, ναι, αυτός.
0: Ξανά από κάτω. Δηλαδή κάθε 5-7-5 μέρες. Ο Γιάννης Φρέρη έκανε ονομαστική αναφορά σε εσάς και τα λοιπά. Τι έπαθε σε Γιάννη Φρέρη. Κοιμάται, λες, ο Γιάννης Φρέρης.
1: Μήπως αν μία φορά ασχολούσουν με μία ειδοποίηση του το σταματούσε.
0: Λες,
1: όχι. Μπορεί μόνο, ο άνθρωπος να ζει με αυτό.
0: Έχω άλλα σοβαρά πράγματα να κάνω.
1: Α, το Γιάννη
0: Φρέρη να ζει με στο Facebook. Εμείς ζούμε έξω, Γιάννη Φρέρη. Και άμα έχουμε να πούμε κάτι σε κάποιο φίλο μας, τον παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Έχω απενεργοποιήσει και τον ήχο των ειδοποιήσεων, γιατί ζεις με ένα μόνιμο σαν κινέζικο βασανιστήριο.
0: Δεν μου εννοείται. Εγώ δεν μπαίνω καν. Τα έχω παρατήσει στα social media.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Τι όχι, εσύ είσαι όλη μέρα μέσα.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου.
0: Όλη μέρα μέσα. Άμα μπω τώρα στην Ανασμάδα Πασάκου, πώς αναρτήσει τα βρω χθες.
1: Καμία.
0: Έλα, Ανασμάδα.
1: Αλήθεια σου λέω. Κάνω μια, δυο, τρεις τη βδομάδα και αυτό.
0: Α, ναι. Κόψε, ρε.
1: Δεν, κοίταξε, εντάξει.
0: Δεν πάει, μεγαλύτερη.
1: Είναι εργαλείο, ή όταν θέλει κάτι
0: να κάνει. Άσε τώρα, μεγαλύτερη.
1: Λόγω τη δουλειά. Εξαρτάται πώ το. Πώς το
0: εργαλείο είναι, δηλαδή.
1: Εξαρτάται πώ το χρησιμοποιεί ο καθένα.
0: Πε με εμένα τώρα, πώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για εργαλείο για τη δουλειά, α πούμε.
1: Μπορεί να προωθήσει κάποια πράγματα που θέλει να πει, να τα προλογίσει.
0: Εγώ δεν θέλω, ας πούμε, να προλογίσω, δεν θέλω να προωθήσω.
1: Ρε, παιδί μου, σου λέω. Μου ερώτησε και σου απαντάω. Μπορεί να πει αύριο, ακούστε, γιατί θα έχουμε το τάδε, το δίνω.
0: Αν δεν το πει.
1: Ναι.
0: Αν δεν το
1: σαν
0: πεις.
1: Εργαλείο, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ρε παιδί μου, το εργαλείο αυτό. Αν δεν το πεις,
1: ναι.
0: Τι αλλάζει.
1: Μπορείς να προσελκύσεις περισσότερο κοινό. Ρε,
0: αυτό είναι ο μεγαλύτερος μύθος που λέει η Σμαράγδα. Να ξέρετε και γι' αυτό
1: τον
0: ακριβώς.
1: Τον διδάσκουν αυτό τον μύθο πάντα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: τον διδάσκουν. Αυτό διδάσκουν. Πειράζει ζωή, διδάσκει άλλα, να ξέρει.
1: Τον διδάσκουν.
0: Εγώ έχω να κάνω ένα άρτη, α πούμε, 4 χρόνια.
1: Όπως επίσης προσελκύσεις πιο νεαρές ηλικίες από τις δικές μας.
0: Α, δεν τι θέλω.
1: Γιατί δυστυχώς οι νεαρές ηλικίες
0: δεν θέλω, δεν μπορώ να συνεχθώ.
1: Δεν μπορούμε όμως.
0: Δεν μπορώ να συνεχθώ. Αν δεν μπορώ να συνεχθώ, τι να πω με τα νεαρά.
1: Φόρη δεν τον έχουμε.
0: Νομίζω όχι.
1: Νομίζει όχι.
0: Φόρη.
1: Ναι,
0: ένα νεαρό παιδί να μιλήσουμε.
1: Ορίστε, να. Αυτό μας βρίσκει και τα social. Μας αναρτεί, μας κάνει.
0: Δε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι κάποιος άλλος τώρα και δεν μιλάει. Καλημέρα, όποιος είναι.
1: Τίποτα.
0: Φόρεξε να πάρει πουλάκι μου. Εδώ πέρα κάποιος χώθηκε να πούμε μέσα. Εγώ είδα κόκκινο λαμπάκι. Αλλά κανένας νεαρός θα ήταν, δεν μπορώ να συνοηθώ.
1: Ναι, είδες. Από αυτά τα τζόβενα που παίρνουν πρωί-πρωί.
0: Δεν μπορώ να συνοηθώ τι από τώρα. Από ψέματα.
1: Είδες μου τι άλλο.
0: Από ιστορία, θα σου πω τώρα. Από ιστορία δεν σκαμπάζουν τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για πολιτική ιστορία, ούτε για γενικώς για ιστορία.
1: Πω, αλλού με πας τώρα.
0: Από επιστήμες δεν σκαμπάζουν τίποτα. Δεν ξέρουν τίποτα. Πας για γεωγραφία, τους λες, ξέρω εγώ, που αυτά. Δηλαδή, άμα τα πεις χοντρά-χοντρά, Αφρική, Ασία, δεν ξέρουν τίποτα.
1: Έχω κάτι.
0: Να πω τι με τα παιδιά.
1: Νεύρα με αυτήν την Λουπίνα Νιόγκο.
0: Ποια είναι αυτή.
1: Λουπίνα Νιόγκο. Να μας απασχολήσει.
0: Είδες που ζεις μέσα στα social, τι παθαίνεις.
1: Η social, παιδί μου. Η Λουπίνα Νιόγκο είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαξ, η Οδύσσια.
0: Α, η μαύρη.
1: Ναι, και κάνανε δηλώσεις.
0: Καλά κάνανε.
1: Εν ώψη πρεμιέρας, 17.
0: Ανθεληνικές.
1: Τα κάνανε πάρα πολύ καλά. Όχι, καμία σχέση με ανθεληνισμό, με ανιστόρια.

0: Σεισμό,
1: α, καλά, ναι. Ανιστόρητη είναι όλη.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι,
0: μακάρι να ήταν κάτι τέτοιο ελαφρύ, να το διορθώσουμε, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε να, να βρούμε το φόρεμα, μας πει.
0: Άμα τον βρήκαμε,
1: η Λουπίνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, φόρη.
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς είσαι, αγόρι μου?
2: Γαλαμπή.
1: Πώς είναι, μια χαρά του Γαλαμπή, εντάξει, ωραία. Ναι.
0: Αυτό ναι.
1: Ο Γαλαμπής.
2: Έτσι έλεγε η γιαγιά μου.
1: Ναι,
0: ναι, καλά έκανε, το κράτησε.
1: Ναι, το καλά έκανε, αυτά μου αρέσουν.
2: Φορά του μάμου που το λέω, ναι.
1: Για πες.
2: Την κυρία δεν την ξέρω.
1: Λουπίνα.
0: Θα τη μάθετε. Θέλετε, δεν θέλετε.
1: Για να τη μάθουμε.
2: Το μόνο που...
0: Είναι βραβευμένη με Όσκαρ.
1: Για να τη μάθουμε.
0: Φορή. Είναι βραβευμένη με Όσκαρ.
1: Και.
0: Ηθοποιός που είχε παίξει στο 10 χρόνια σκλάβος. Πόσα χρόνια ήταν τέλος πάντων.
1: 20.
2: Ηλικία.
0: 20. 30.
2: Κάτι έμανε πάνω από
0: 30. Ηλικία εκεί, 30. Να είναι. Το πολύ.
2: Άμα δεν έχω άποψη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τη δω.
0: Κούκλα είναι, αλλά μέχρι εκεί.
2: Το μόνο χτες παραστράτησα. Δηλαδή... Δεν είδα γυναικείο μπισβόλεϊ, είδα τον πάνω με την Άκη Λάρνακας.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, το επιτρέπουμε.
2: Να γράμε έτσι είναι αυτά.
1: Καλά που μας λοιπόν... κερδίσατε, πιάσαμε το στοιχηματάκι χτες.
0: Εσύ...
2: Μα σε πω τέτοια κόσμια από τη δεξιόρα παίζω στοίχημα, δεν το πιστεύεις.
1: Τι πράγμα παίζεις?
2: Στοίχημα.
0: Παίζω. Άγιε πρωί πρωί.
2: Θα θες να ακούσεις τώρα, Παναγιάκη.
0: 6 και 12, δε μου.
1: Έλα, πάμε σε ορτολογίο.
2: Και τώρα πούμε ορτολογίο. Προκοπίου του Μεγαλομάρτυρα.
1: Προκοπίου σήμερα.
2: Ναι, της Αγίας Θεοδοσίας Μητρός του Αγίου Αντιόχου.
1: Κάτσε. Αγία Θεοδοσία. Δεν είναι η Θεοδοσία η...
2: Όχι.
1: Μια
2: Θεοφύλου του... Θεοφύλου του Οσίου.
0: Αυτός είναι.
2: Παιδιά, και έχει και ένα άλαμα
1: τώρα που μου
2: άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο?
2: Και Νικοστράτου.
1: Και πώς?
2: Νικοστράτου.
1: Νικόστρατος. Νικόστρατος.
2: Ναι. Νικόστρατος.
1: Ναι, ωραία.
2: Αυτός είναι στόχο νομίζω στην Κρήτη.
1: Ιδέα δεν έχουμε.
2: Νομίζω το έχουν στην Κρήτη.
1: Καρανέο,
2: όλα καλά να μας πάνε.
1: Καρανέο τα μουδανιά. Την Κάραν, έτσι, γεμάτα τα πάντα εκεί, έτσι, γεμάτα.
2: Την Κάραν, παιδιά, δεν παίρνει καρφίτσα.
1: Ναι, εγώ τη Δευτέρα το πρωί που ήρθα, ας πούμε, από Χαλκιδική, εκεί κατάλαβα τη μεγάλη διαφορά με άλλους μήνες και άλλες μέρες, παιδιά, διότι είχε κίνηση.
0: Ναι.
1: Στις 4.30-5 η ώρα το πρωί, 5 παρά, ας πούμε, είχε κίνηση το κομμάτι, ας πούμε, ψακούδια μουδανιά.
0: Άντε, μπράβο.
1: Τι άντε, μπράβο.
0: Χρειάζεται, ρε, να δουλέψουμε.
1: Όχι, ο κόσμος δηλαδή, αυτοί που έχουν σπίτια Χαλκιδική, μένουν Χαλκιδική πλέον. Αφήνουν, παρκάρουν την οικογένεια εκεί, τελειώσαν εξετάσεις και κάθε μέρα κάνουμε τον προς πίσω. Γιατί πολλές φορές κάποια αυτοκίνητα τα βλέπεις κάθε μέρα. Δεν λέτε τους επαγγελματίες. Αυτή είναι κάθε μέρα, τους βλέπω.
0: Εγώ καταχάρηκα γιατί τα παιδιά τραβήχτηκαν προς το δεύτερο πόδι, ναι. Και κάτω-κάτω κιόλας.
1: Ναι.
0: Μου είπαν ότι η Σάρτη δουλεύει full.
1: Τι τίγκα είναι όλα, παιδιά, όλοι οι Χαλκιδικοί είναι full.
0: Το δεύτερο πόδι πάντα με απασχολεί γιατί είναι το πιο δύσκολο να γεμίσει.
1: Ναι.
2: Μπροστά, αυτό που έκανα με δύο ευχές.
1: Είναι αεροκατοικημένο να
2: ξέρει. Την Παναγία, τι έκανα.
1: Είναι πιο εύκολο να γεμίσει το δεύτερο πόδι, Μαράγκα. Κάνει λάθο. Όχι, κάνει λάθο.
0: Έχει μικρότερη σεζόν, εννοώ. Δεν κάνω λάθο. Έχει μικρότερη σεζόν.
1: Α, άλλο αυτό. Πάντω για να γεμίσει είναι πολύ πιο δύσκολο διότι το. Πολύ πιο εύκολο διότι είναι μικρό.
0: Είναι μικρό.
1: Δηλαδή, ενώ στο πρώτο πόδι είναι πυκνά το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή βάλε Χανιώτη, Πευκοχώρη, Φώκια, Καλυθέα, ξέρω εγώ μέχρι κάτω, έτσι μέχρι Παλιούρη.
0: Ναι.
1: Πόσο κόσμο είναι εκεί, ενώ από την άλλη μεριά τι έχει, Νική τη Μαρμαρά, τέλος.
0: Και δεν είναι και κοσμικό.
1: Τέλος.
0: Είναι τρεις πόλεις. Νική τη Μαρμαράς και Σάρτη για κοσμικό.
1: Πρέπει να γυρίσει από πίσω μετά. Αυτά αφορεί.
2: Πώς θα μου ακούτε?
1: Ναι, βέβαια.
2: Η διαφορά για μένα ξέρει ποια είναι, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Ότι η Κασάνδρα έχει καλύτερα μαγαζιά και η Σιδονία έχει τις καλύτερες παραλίες.
1: Μαγαζιά?
2: Έτσι νομίζω εγώ τώρα.
1: Τι είδους μαγαζιά, εξαρτάται τα μαγαζιά. Φρουτάκια, ας πούμε. Έχει καλύτερα, ναι. Άντε να πούμε που θα μας πεις για το δεύτερο πόδι.
0: Δεν είναι θέμα.
1: Φρουτάκια, κουλοχέριδες έχει καλύτερα. Γεια σου, Φορή, τα φιλιά μου, φίλε.
0: Όσο πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη είσαι, τόσο πιο κοσμικά. Είναι και τα πράγματα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Με έναν τρόπο. Το πρώτο πόδι έμεινε. Ας πούμε.
0: Καλυθέα.
1: Πώς την είπες.
0: Καλυθέα. Με τα κλαπ,
1: Μάλτεπε,
0: με τα
1: κλαπ. Μάλτεπε, τι Καλυθέα.
0: Α.
1: Μάλτεπε.
0: Εντάξει.
1: Από εκεί ξεκινά, ας πούμε, το κοσμικό τη ιστορία όταν πάνε και πηγαίνουν και κατασκευάζονται το Άθος και το Παλίνι. Αυτά τα δύο ξενοδοχεία.
0: Το Παλίνι, ναι.
1: Άθος και Παλίνι, δίπλα-δίπλα. Έτσι. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε Πόρτο Καράς, ούτε Μόρτο Καράς. Τίποτα. Γι' αυτό και έχει το κοσμικό στίγμα. κλαμπ, α πούμε, έτσι. Εμείς μικροί ήμασταν δεκαετία 80, το 83 πηγαίναμε.
0: Καλά, εσύ πήγες αρχαία ιστορία, ρε Κωστή. Εγώ σου μιλάω και για το 2000 ακόμα.
1: Λαγουδέρα.
0: Λαγουδέρα, η λαγουδέρα υπήρχε.
1: Λαγουδέρα, σου λέω. Ποια λαγουδέρα υπήρχε, παιδί μου, πότε υπήρχε.
0: Το 2000 πρέπει
1: α,
0: να.
1: Α, όχι, είχε ξαναγίνει.
0: Ε, ναι, αλλά ήταν κρατήθηκαν
1: άλλο
0: ονόματα.
1: Άλλο
0: δηλαδή,
1: λαγουδέρα,
0: θυμάσαι το, ανοίγουν μαγαζιά και τα αλλάζουν. Α πούμε τη λαγουδέρα και το αχώι.
1: Αχώι ήταν μεγάλο.
0: Δεν άλλαξε ποτέ ο όνομα.
1: Λαγουδέρα είναι 70s. Δεν τα μπερδεύουμε.
0: Λαγουδέρα είναι 70's.
1: Είναι 70's εντελώς. Είναι άλλο, άλλο φάση. Πού είναι ο Βαρδάκης να σου πει για λαγουδέρα, σου πει.
0: Αχ, δεν θέλω. Φτάνει.
1: Σε παρακαλώ.
0: Όσο μεγαλώνει, τόλες ιστορίες μου λέτε.
1: Έλα, Δημό, πες καμιά ιστορία του λαγουδέρα.
0: Ξέρεις που είχε πολύ κοσμική ζωή και δεν έχει
1: πού?
0: Πια.
1: Πρωτοπόδι.
0: Τουλάχιστον όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα και βολτάριζα. Στο πρώτο, ναι. Η Φούρκα.
1: Η Φούρκα.
0: Η Φούρκα είχε και κλαμπ, είχε και. Είχε και πιτσόμπαρα και τα λοιπά. Ξεφούσκωσε όμως.
1: Ξεφούσκωσε η Φούρκα.
0: Ναι, η Φούρκα.
1: Κάποτε.
0: Αχ, παλάτε μάσα εσύ.
1: Εγώ δούλευα ρε παιδιά μου στο πρωτοπόδι, τέλος πάντων.
0: Άμα θες όμως. Ένα λίγο τσικ.
1: Τι θες, πάνω κάτω.
0: Είναι λίγο χαμηλά. Είναι
1: χαμηλά,
0: λίγο χαμηλά.
1: Είναι τώρα γκρινιάρα μέσα στην κρίνια.
0: Ναι, είμαι. Δυσκολεύομαι λίγο. Να το, εδώ είμαστε. Τώρα με έχει αφάνγκατε. Αλφάδι.
1: Δούλευα κάποτε στο πρωτοπόδι και έμενα στα ψακούδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι δεν μπόρεσα ποτέ να γυρίσω στα ψακούδια. Δηλαδή, ξεκινούσα από Γαλλιθέα για πίσω για να κοιμηθώ.
0: Με κάθε καλή πρόθεση.
1: Με κάθε καλή πρόθεση, παιδί μου. Έτσι. Πώς μπαίναμε στο αυτοκίνητο, παιδιά. Πώς μπαίναμε, δηλαδή, μετά από τέτοια πράγματα. Και πάντα, ας πούμε, με το που έβγαινα από Άφητο, Άφητο, αν θέλετε, εκεί στον ντέμο τη κατασκηνώση είχε κάτι πεύκα και κλάτσε έκανα δεξιά.
0: Άιντε, δροσούλα.
1: Ναι, έριχνα κάτι ύπνος, έτσι. Ξυπνούσα 12 μία το μεσημέρι. Πού να πας τώρα.
0: Πού να πας τώρα.
1: Ξανά πίσω.
0: Το θέμα στη ζωή μια και
1: ακόμα,
0: σου ξεκίνησα με αυτή τη λουπίνα την Νιόγκο.
1: Ναι,
0: είναι ηθάκι, είναι το ταξίδι. Δεν είναι ο προορισμός. Και σε κάτι τέτοιο
1: αυτό
0: έκανες.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση. Τελικά.
0: Είναι. Κοίταξε, τους είχαν συνέντευξη γιατί κάνει πρεμιέρα.
1: Ωραία, έκανε χθες.
0: Έκανε χθες, ναι. Σε εμάς νομίζω 17.
1: Νομίζω, ναι.
0: Κάπου εκεί τέλος πάντων. Και τη λέει ο καημένος ο δημοσιογράφος, ο ανυποψίαστος, αν είχες μπροστά στον Όμηρο σήμερα. Ε? Η Λουπίνα Νιόγκο, αν δεν ξέρει το ακροατήριο, είναι αυτή που θα.
1: Είναι μελαμψή, νομίζω. Είναι.
0: Που ερμηνεύει την ωραία Ελένη. Ναι, είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μελαψή, είναι μαύρη. Είναι άφρα
1: μαύρη. Είναι μαύρη, παιδί μου. Η ωραία λένε ήταν μαύρη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά
0: ξεκινάω από εκεί. Αλλά πες ποιητική
1: αυτό
0: αδία.
1: Αυτό είναι του σκηνοθέτη η ματιά. Okay.
0: Μπράβο. Ποιητική αδία, ρε παιδί μου. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί λέει, αν είχε τον Όμηρο μπροστά σου, λέει, τι θα του έλεγε στις μέρες μας. Και παίρνει ένα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω το ύφος. Δείτε, το παίζει η συνέντευξη. Ναι. Λέει, θα του έλεγα, κύριε Όμηρε,
1: ναι.
0: Τι έχετε να πείτε για τη θέση που έχουν οι γυναίκες στην ταινία, κύριε Όμηρε.
1: Πλην κάτω, λοιπόν, θα έλεγε ο Όμηρος.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που δεν ξέρεις, όταν δεν έχεις διαβάσει, καταρχάς πρέπει για να ξέρεις από Όμηρο πρέπει να διαβάσεις και τα δύο. Αν θες να ξέρεις από Όμηρο.
1: Θες να πεις και Όμηρο και Οδύσσια.
0: Το ένα ξεκινάει η άνδρα μη ένεπε μούσα πολύτροπων, ναι. Γιατί είναι για τον Οδυσσέα, ναι. Αυτό. Και το άλλο ξεκινάει με την οργή του Αχιλλέα για τη Βρυσίδα. Οι γυναίκες και στα δύο έργα του Ομήρου είναι όχι καταλήτες,
1: ναι.
0: Είναι όχι πρωταγωνίστριες, ναι. Είναι τα πάντα όλα. Να ξεκινήσουμε από την ωραία Ελένη. Ναι.
1: Από πού άλλο,
0: βέβαια. Από την Ιλιάδα.
1: Ναι.
0: Να πούμε για Κλειδεμνήστρα, να πούμε για.
1: Έχουν πολλού του, ναι.
0: Να πάμε στην Τρία, από την Ανδρομάχη, από την Κασάνδρα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να γυρίσουμε στο ότι ο Οδυσσέας.
1: Γράψε αυτά εδώ όλα που λες εμάς τώρα. Γράψε τα σε ένα mail, ας πούμε.
0: Πραγματικά θα τα γράψω.
1: Να το συνυπογράψουμε. Ναι, παιδί μου, εννοείται.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ δεν το σκέφτηκα. Είδα τις δηλώσεις χθες, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
0: Ολόκληρη η Οδύσσια ξεκινάει γιατί ο Οδυσσέας θέλει να γυρίσει την Πινελόπη.
1: Τι να κάνει. Πού να πάει, ναι.
0: Έτσι. Το ρόλο που
1: φήμες
0: παίζει.
1: Φήμες λένε στον Άρκο ήθελε να πάει, αλλά τέλος
0: πάντων. Καλά, ναι. Περίμενε. Ακόμα και εκεί. Η Ναυσικά, αν δεν ήταν η Ναυσικά, να πει στον πατέρα τη. Να το
1: έχεις
0: φτιάξει.
1: Δίκιο, έχεις δίκιο. Όσο προχωράει η σκέψη μου, έχεις δίκιο. Έχει. Γιατί σκέφτομαι και άλλα πόσα. Μήπως όμως εννοούσε
0: Αθηνά.
1: Κάτι άλλο. Μήπως εννοούσε κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό εννοούσε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθηνά, οι θεές, η Αφροδίτη. Ξεκινάμε από το Μήλον της Έριδος και με τον Πάρη. Δηλαδή τώρα.
1: Άμα είμαστε σε δικαστήριο και ήσασταν εσύ και αυτή το Μαυρόνι, πώς το λένε.
0: Και είπα και λίγες.
1: Κύριε Πρόεδρε, η μία, κύριε Πρόεδρε, η άλλη. Από τις τρεις πρώτες κουβέντες είχαμε βγάλει πόρισμα. Τέλος, τιμιγορία.
0: Δεν παλεύεται, δηλαδή. Ναι. Η Θέτιδα με την Αχίλλειο Πτέρνα που τον βάφτισε.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες είναι παντού και έχουν και περίοπτη θέση.
1: Άξε
0: ακόμα και
1: δω,
0: η υπηρέτρια.
1: Τι εννοεί αυτή.
0: Είναι η υπηρέτρια που αναγνώρισε τον Οδυσσέα, θυμάσαι.
1: Ένας μπάρμπας ήταν, νομίζω, ο πρώτος που τον αναγνώρισε.
0: Ο Βοσκός.
1: Ναι,
0: ναι. Μιλάμε τώρα όταν πήγε στο παλάτι που τον βοήθησε.
1: Α, ναι,
0: για να
1: ναι,
0: στήσουν όλο το
1: κόλπο. Έχεις δίκιο, έτσι πως τα λες.
0: Είναι απίστευτο.
1: Λοιπόν,
0: η μάνα του που αυτοκτονεί, οι γυναίκες είναι παντού.
1: Εμφανίσεις, λέει Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, παίζουν όλοι αυτοί, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, παίζουν αυτοί όλοι.
0: Όλοι, όλοι. Άκουγα έναν ιστορικό δικό μας, να σας με συγχωρήσει, νομίζω ο κύριος Χανιώτης πρέπει να ήταν,
1: ναι.
0: Που λέει ότι το κακό με αυτά είναι ότι ναι με...
1: Από κάτω παιδιά από την είδηση, συγγνώμη λίγο,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Για τη Λουπίνα έχει 585 σχόλια.
0: Μα ρε φίλε, μπορεί να βγουν και τίποτα φεμινίστρες. Για πες μα πόσο χαζί, πες το. Μα ναι, μα τι είπε η γυναίκα.
1: Να γιατί δεν ασχολήθηκε ο Όμηρος. Ο δεύτερος το γράφει, παιδιά, αυτό.
0: Α, καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί δεν ασχολήθηκε ο Όμηρος που ασχολήθηκε. Έλεγε στο παιδιά, κρίνουν τον Όμηρο με τα δεδομένα της κοινωνίας του σήμερα.
0: Μα τον κρίνουν και λάθος.
1: Πόσο χαζός είναι ο κόσμος, πάει. Έχουμε τρελαθεί. Η Μαντάμ Λουπίτα πρέπει να διαβάσει περισσότερο τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Ολόκληρος πόλεμος έγινε. Καλεσί.
0: Καλεσί.
1: Ολόκληρος πόλεμος έγινε καλεσί για μια γυναίκα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, το... μισογύνης ο Όμηρος μας λέει και μετά λέμε γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί. Α, καλά.
0: Α, στο αυτό εντάξει. Υπάρχει και το ανόητο της υπόθεσης. Αλλά εσύ. Καταρχάς, όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, και γι' αυτό πιστεύω ότι μόνο στο εξωτερικό, μάλλον δει στην Αμερική, οι μόνοι που αξίζουν είναι αυτοί που παίζουν θέατρο.
1: Όπα.
0: Ναι.
1: Άκου άλλο.
0: Από παιδεία εννοώ, έτσι, ναι, ναι, όχι υποκριτικά.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Μια φορά ο Έλληνας πρέπει να μποϊκοτάρει στην πράξη τέτοιες ταινίες. Να μένουν στα απόλυτα στη χώρα μας, μπας και πιάσουν το μήνυμα.
0: Μα πραγματικά, δηλαδή.
1: Δεν απαντήδω. Θα την κατεβάσω.
0: Άκου τώρα τι θα γίνει.
1: Τζάμπα θα την κατεβάσω, σας το λέω από τώρα.
0: Επειδή ο Νόλαν είναι ένας απίστευτος σκηνοθέτης, ο οποίος δεν δεν χρησιμοποίησε καθόλου τα μέσα που έχουν,
1: ναι,
0: τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Είναι όλα κινηματογράφος. Θα μείνει στην ιστορία η ταινία. Θα μείνει στην ιστορία για τις ερμηνείες των ηθοποιών, γιατί παίζουν ηθοποιάρες.
1: Ναι.
0: Αλλά όσον αφορά προσέγγιση αρχαίου κειμένου, ρε παιδιά, ναι, καταρχάς πρέπει να το διαβάσετε ως αρχαίο κείμενο χωρίς τη μετάφραση, μετά η μετάφραση, για να καταλάβετε,
1: ναι, ίσως,
0: 9 στα 10 που λέει.
1: Ίσως, ναι.
0: Δεν, τρελάθηκα όταν το είδα, λέω τι λέει αυτή, ρε.
1: Μαζίσουμε.
0: Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αξίζει να πατώσει ταινία. Καλά, δεν είμαστε αυτή τη άποψη. Είμαστε...
0: Δεν θα πατώσει, παιδιά, θα πάει πολύ καλά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, η κορεκτήλα, walk, αυτά τα βάζουν με όλα. Με την ατζέντα, walk ατζέντα.
0: Walk ατζέντα. Και λέει, έλεγε ο.
1: Walk clones.
0: Έλεγε ο ιστορικός ότι έχουν μία τάση στο Hollywood ως επιτοπλίστων,
1: ναι,
0: γενικά στην κοινωνία τη σύγχρονη, να αποδομούν τα κλασικά έργα χωρίς να τα γνωρίζουν.
1: Ναι, ναι. Το γράφουν παιδιά, περισσότεροι γράφουν στα μηνύματα. Στα μηνύματα ο κόσμος που αντιδρά, αυτά που λέει Σμαράγδα και νομίζω τον Ντουγάνι, ένας που γράφει
0: έτσι. Ντουγάνι, όντως.
1: Όχι, όχι.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Υπογράφει αυτός που γράφει το σχολείο, Ντουγάνι, ρε παιδί. Ο Ντουγάνις, έτσι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, λέει.
0: Ο σαρκασμός μου αρέσει, ναι, ναι, ναι, ναι, πάντα.
1: Τους λέει walk clones. Απευθύνεται, λέει, πού να καταλάβει η κυρία, ότι εδώ ο Όμηρος απευθύνεται με παράπονο, λέει η κυρία, για κάποιον που έζησε και έγραψε τον 9ο π.Χ. αιώνα για γεγονότα που συνέβησαν στην εποχή του Χαλκού.
0: Πρώτα πρώτα.
1: Και παρεπιπτόντως, λέει, η Ιλιάδα και η Οδύσσια έχει τη γυναίκα σε πολύ κεντρικό και σημαντικό ρόλο. Καλύτερα να μπει η κυρία στον κόπο να διαβάσει τα κείμενα του Ομήρου.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω.
1: Νομίζω ότι φάουλε κανένα. Μπούμεραγκ γυρίζει αυτό, έτσι. Συμφωνώ. Αδιάβαστη πιάστηκε η κυρία.
0: Θέλω να σηκωθεί ντόρος,
1: ναι,
0: από το Υπουργείο μας Πολιτισμού, δεν ξέρω. Να σηκωθεί ένας ντόρος.
1: Όχι ανακοίνωση...
0: η κυρία Μενδώνη.
1: Βγάλει Μενδώνη θα
0: έχουμε εργαλεία, ρε παιδί μου, που ασχολούνται με τα πολιτιστικά. Με,
1: ναι, δηλαδή, εμείς,
0: με τέτοιους ανθρώπους.
1: Να ρωμίξουμε στο πώς το λένε, στο Instagram της.
0: Και αυτό. Δηλαδή πραγματικά τη διαστρέβλωση είναι τούτη.
1: Και να τη στέλνουμε κείμενα του Ομήρου. Στα, ναι, αρχαία ελληνικά. Να τη στέλνουμε συνέχεια. Καθένας, ας πούμε, από μια σελίδα.
0: Και ξέρει.
1: Σε πω, τα πάθη κυρία Ντουγάνι, πώς την είπε. Όχι, αλλιώς Λουπίτα.
0: Η κυρία Ντουγάνι.
1: Εντάξει.
0: Λουπίτα Νιόγκο.
1: Νιόγκο.
0: Έτσι, και ξέρεις τι γίνεται. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η γυναίκα δεν ξέρει καν και την ιστορία των προγόνων της των σκλάβων.
1: Α.
0: Και εκεί θα είναι λάθος και φάουλ. Για σε έπαιξε στο 10 χρόνια σκλάβος. Εμένα αυτό με αποδεικνύει. Παίρνουν ρολάκια, διαβάζουν,
1: ναι,
0: και μένουν εκεί στην επιφάνεια. Για πες.
1: Ρεμπάζω. Μόνο που ξεκινάει. Ρε Μπάζολη, στις Ηνωμένες Πολιτείες η γιαγιά σου ψήφισε μετά το 1965.
0: Ακριβώς.
1: Ο Όμηρος ήθελε να έχει γυναίκες, λέει. Παρόλα που έχει.
0: Που έχει. Ναι, είναι, ναι, λάθος η προσέγγιση. Ναι, όχι τέτοια σχόλια. Κατάλαβες, γιατί όταν το αφήνεις στο κοινό καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Μπορεί και το κοινό να μην ξέρει. Αλλά τέλος πάντων, είναι, μου θύμισε τον Οπενχάιμερ.
1: Ναι, Οπενχάιμερ.
0: Και συνυπογράφω, ναι, γιατί ο Νόλαν τη σκηνοθέτησε. Πρόσεξε τώρα. Ο Οπενχάιμερ για τον κόσμο.
1: Και εκεί είχε αντιδράσεις από το περιβάλλον του Οπενχάιμερ.
0: Μα φυσικά.
1: Ναι, έτσι πως τον παρουσίασε.
0: Ο άνθρωπος ανακάλυψε κάτι ναι. που μπορεί να μας εξαφανίσει.
1: Ναι.
0: Και στηθήκανε σε ένα γραφείο, σε θεωρίες συνωμοσίας.
1: Ναι.
0: Στην ανθρωπιστική προσέγγιση στα συναισθηματικά και στα.
1: Στάθηκε όμως ο Νόλαν στην ταινία μέσα στις εσωτερικές μάχες που είχε ο Οπενχάιμερ. Με τον εαυτό του.
0: Με τον αυτό σου λέω. Ήταν περισσότερο σαν να βλέπει μια γυναίκα, μια γυναικοπαρέα,
1: ναι.
0: ένα δράμα. Πώς να το πω, κοινωνικό αυτό. Παρά στην ανακάλυψη την ίδια, τι ανακάλυψε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Μπράβο, Μαρία.
0: Τσατίστηκα, σου λέω.
1: Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα και Σμαράγδα, βάλει ηχητικό αντε το κούμπο χθες με αφορμή τη μεταγραφή του στον Άρη. το Γιάννη τι μας έκανε ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει μετά από αυτό όπως καταλάβατε έτσι, δεν χρειάζεται, τώρα πέσαν οι μάσκες έτσι. Όταν ο αντε το κούμπο παίζει στο Μαϊάμι λέει, είτε παίζω λέει στο Καναδά,
0: ναι, ναι,
1: στην
0: ναι.
1: Αλάσκα, είτε παίζω στον Άρη, η πόλη μου θα είναι το Μιλγόκι. Οπότε καταλαβαίνετε, έδωσε και την επόμενη μεταγραφή του ο Τζόνι.
0: Για να καταλάβει κανείς που ζούμε. Ναι. Αυτά που ξεστόμισε ο Αντετοκούμπο, αυτή τη στιγμή τον Άρη μπορεί να τον ξέρουν και στις Φιλιππίνες.
1: Ναι, αυτό είναι το κόλπο. Να μας μάθουν και στις Φιλιππίνες.
0: Ναι.
1: Έτσι έρχονται τα λεφτά. Όταν είσαι γνωστός. Αλλά δεν το βάλω, μωρέ Ιάκω, δεν το βάλω όταν θα έρθει ο Γιάννης. Πάντως, Οδυσσέα, καλά τη σκαπούλα, ρε, τόσο καιρό. Δηλαδή.
0: Εν τω μεταξύ που λένε, έβλεπα κάτι από κάτω. Πόσα χρονών ήταν αυτή πια η Ελένη, η Πινελόπ και τα λοιπά. Ναι. Παιδιά, ξέρετε σε τι ηλικίες παντρευόταν ο κόσμος και ποιος ήταν ο μέσος όρος ζωής.
1: Πόσο.
0: Νεότατη ήταν η Πινελόπ όταν γύρισε. Το βαριά κράτς. Να ήταν 40, βαριά.
1: Βαριά τι.
0: Να ήταν 40, σου λέω εγώ. Δηλαδή παντρευόταν σε κάτι ηλικίες 16.
1: Παιδί μου, τότε οι άνδρες πέθαναν 35 χρονών, 40.
0: Ήταν 35 άρα σας λέω εγώ, η Πινελόπ, ναι. και εγώ θα γυρνούσα. και βασίλισσα, δηλαδή περιποιημένη.
1: Όντως.
0: Τέλος πάντων, ό,τι να είναι είμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Μάικ στέλνει από Μπορούσια Μεχεγκλάντμπαχ 25 τα λεπτά μετά τις 27 μάλλον μετά τις 6. Εδώ με τη Σμαράγδα της Λαλούν να αναφερθώ λέει, για την εκτόξευση χθες του ελληνικού μικροδορυφόρου από την εταιρεία SpaceX.
0: Μορ, τι λες.
1: Και κατασκευή από την ελληνική εταιρεία Open Cosmos Aegean, ο δορυφόρος Hyperion GR1. Είναι ο 18ος ελληνικός μικροδορυφόρος.
0: Όλοι είναι πάνω. Οι 17, οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρεντατόρ.
0: Όταν ακούω ελληνικό και δορυφό.
1: Ο ένας ξυπνήθηκε. Πρεντατόρ ένα. Καλημέρα από Τούρκο, λέει τόσο Τούρκου, έτσι. Από Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Τόσο πρόξιμο στην Αργεντινή, δεν το περίμενε επίσης στο Γαλλία Μαρόκο, βάλανε διαιτητές από την Αργεντινή. Πρόξιμο, λέει, στην Αργεντινή.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα, πολύ υπερβολική.
1: Περίμενε, καταρχάς να πούμε ότι το γκολ της Αιγύπτου, το ένα, καλώς ακυρώθηκε.
0: Εγώ λέω ναι.
1: Τέλος.
0: Εγώ λέω
1: αυτό
0: ναι.
1: Το πατάει το πόδι, ρε παιδιά.
0: Είναι, αφού
1: το
0: είναι
1: πάτημα
0: φάουλ.
1: Είναι φάουλ.
0: Πάμε Κώστα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί θα τρελαθώ με αυτά που ακούω. Ναι.
1: Υπάρχει όμως μια άλλη φάση.
0: Ναι.
1: Την οποία την είδα πόσες φορές.
0: Ναι.
1: Και τελικά ανακάλυψα το κόλπο χθες. Πώς γίνεται να δεις να πηγαίνεις στον κέρδος πίσω μπρος. Με βοήθησε βέβαια ένας ακροατής.
0: Α, τελικά γίνεται.
1: Γίνεται μόνο με έναν τρόπο.
0: Α.
1: Πρέπει να ξαναβάλεις. Έχει διάφορα από κάτω πραγματάκια έτσι. Έχει ένα στρόγγυλο αριστερά, το οποίο σε επαναφέρει στην αρχή του μάτς. Κατάλαβες, κατευθείαν στην αρχή. Δηλαδή, πας στη σέντρα. Δηλαδή, όποιο λεπτό και να είσαι, πατάς αυτό το στρόγγυλο και πας στη σέντρα. Από εκεί μετά, αν φτάσεις στη σέντρα ξανά, μπορείς να μετακινήσεις τον κέρσορα μέσα στο παιχνίδι μία φορά. Μία.
0: Μόνο με. Τι
1: ναι,
0: είσαι το καλό,
1: πρέπει να ξαναπάς στην αρχή μετά.
0: Γιατί το κάνω τόσο δύσκολο.
1: Δεν ξέρω γιατί, λόγω, δεν φαντάζομαι διαφημίσεις. Αλλά θέλω να σας πω ότι χθες υπάρχει μια φάση στο παιχνίδι την οποία τη βλέπω, όπου νομίζω ο Σαλάχ κλέβει την μπάλα και
0: σε
1: πάει,
0: ποιο λεπτό.
1: Κάπου στο 60.
0: Ναι.
1: Και πάει να φύγει μόνος.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό Κώστα.
1: Ας το δείξω εγώ, ας το δείξω μετά. Κλέβει την μπάλα ο Σαλά και πάει να φύγει μόνος.
0: Mm-hmm.
1: Ο διαιτητής, παιδιά, με το που βλέπει ότι μπροστά από τον παίχτη δεν υπάρχει κανένας άλλος μόνο τερματοφύλακας της Αργεντινής. Σφυρίζει κατευθείαν. Το φάουλ γίνεται, για να καταλάβεις, από το κέντρο και προς την περιοχή της Αιγύπτου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, και εκεί κλέβει ο πρώτος επιτιθέμενος της Αιγύπτου. Κλέβει την μπάλα, την κλέβει κανονικά, παιδιά. Ό,τι και να μου πείτε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δηλαδή στην ομάδα μου, αν αυτό το κλέψιμο τότε είναι φάουλ, θα είχα τρελαθεί.
0: Να.
1: Και με το που γίνεται το κλέψιμο και βλέπει ο διαιτητής που είναι στην ευθεία και βλέπει ότι όλο το πεδίο είναι ελεύθερο και θα πάει ο άλλος να βάλει γκολ, κατευθείαν σφυρίζει. Αυτό λίγο μου έκανε λίγο ένα κλικ.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά κατά τα άλλα η Αργεντινή ήταν εκπληκτική.
0: Δεν το, να σου πω κάτι. Όταν είσαι 2-0 στο 79.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και δεν μπορείς αυτό να το σταματήσεις, αυτή την Αργεντινή να τη σταματήσεις, ναι, και χάνεις και 3-2. Δεν μπορεί να σου φταίνει οι διαιτητές.
1: Όχι, φταίς κι εσύ. Φταίς κι εσύ.
0: Δεδομένα.
1: Ναι. Κλείστηκε η Αίγυπτος. Είναι αλήθεια. Ειδικά μετά από κάποιο σημείο κλείστηκε πάρα πολύ.
0: Και οκ, okay, λένε όλοι θέλουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι, οκ, okay, brand, man. Και... ποιο δεν θα έβλεπε την Αίγυπτο.
1: Όχι, θα το βλέπα, θα το βλέπα. Άνετα.
0: Που απέκλεισε την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Μετά τους 8 τα βλέπεις όλα. Μαράγδα, δηλαδή χθες το άλλο μάτς. Ήταν απογοήτευση.
0: Και στο κάτω-κάτω γιατί δεν σπρώξαν την Πορτογαλία.
1: Έλατε.
0: Που δεν ήταν και κανένα σκόρα, man. Το 0-1 θα μπορούσαν κάπως έτσι να.
1: Λέει όμως εδώ πέρα ο Γιάννης.
0: Ναι,
1: α, Κώστα λέει πάτημα ήταν και στο Σαλάχ στο τέλος, αλλά δεν πήγε στο VAR. Ήτανε, ναι.
0: Εγώ δεν το βλέπω. Νομίζω ότι είναι πολύ υπερβολή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Θα μας φάνει περίεργο αν δούμε ότι η FIFA έχει προτιμήσεις. Όχι. Η ΕΠΟ δεν έχει προτιμήσεις. Έχει.
0: Κοίτα, ναι, δεν συγγνώμη, θα μας φάνει καθόλου περίεργο.
1: Ωραία, γιατί το κάνουμε δηλαδή αυτό. Μην κάνουμε τώρα, χάνουμε χρόνο.
0: Καταρχάς, να
1: ξεκαθαρίσουμε. Έχει προτιμήσεις.
0: Φυσικά. Και έχει... να ξεκαθαρίσουμε ότι για να καταλάβετε τα λεφτά αυτή τη στιγμή που έχουν συγκεντρωθεί.
1: Ναι.
0: Σε κέρδη εννοώ φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τα διπλάσια από το Μουντιάλ okay. του Κατάρ.
1: Και τι έγινε.
0: Φυσικά και θα αυτό έχει προτιμήσεις.
1: Τα λεφτά μας νοιάζουν για το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά τη FIFA ίσως.
1: Ναι. Χθες στο γήπεδο μέσα υπήρχαν το 50% των θεατών. Ήταν μέση.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν Αργεντινή. Γι' αυτό και ίσως η FIFA να δικαιολογείται όταν έχει προτιμήσεις. Πώς βοηθάς το μεγάλο παίχτη, πώς βοηθάς τη μεγάλη ομάδα.
0: Πώς βοηθάς τον ισχυρό, όπως βλέπει ο Μπαλομπάρ, πρόεδρος, Τραμπ, ναι, ξέρω εγώ, ναι, κτλ. Ναι. Ναι, δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι η Αίγυπτος αδικήθηκε τόσο πολύ. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρη.
1: Η φάση που λέω, Γιάννη, έχει
0: θα
1: γίνει
0: το ξαναδώ
1: λίγο νωρίτερα. Σου λέω, όχι, είναι στο 1-0. Στο 1-0 κλέβει μπάλα στο κέντρο του γηπέδου σχεδόν, επιθετικός του, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, της Αιγύπτου,
0: ναι,
1: και πάει να φύγει, Γιάννη. Και εκεί αμέσως το σφυρίζει ο διαιτητής. Και μάλιστα είναι ανάμεσα μεταξύ των δύο ημικυκλίων, του κέντρου πούμε, και της μεγάλης περιοχής, προς την αιστεία της Αιγύπτου. Δεν θυμάμαι τώρα το λεπτό, γιατί δεν τα γράφω εγώ. Τέλος πάντων, δεν κάνω άλλη την άλλη μέρα.
0: Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε πολλές περισσότερες απόψεις, γιατί επιτέλους ήταν ένα παιχνίδι σε φυσιολογική ώρα.
1: Όταν λες. Α, ναι, το. Ναι,
0: ναι, θα το είδε πολύ περισσότερο κόσμο live, εννοώ.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπεις ένα παιχνίδι, ας πούμε, και βλέπεις αυτό που βλέπεις στο θέαμα και πας να δεις το επόμενο.
0: Oh, δε, δε.
1: Και έχεις κουραστεί τόσο πολύ στο πρώτο τέταρτο, ας πούμε. Έτσι, και λες το αρτία.
0: Να κάσω... το κάνω λαϊκά.
1: Να χάσω χρόνο τώρα να δω αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι.
0: Κανονικά.
1: Τις έδωσες.
0: Τι. Μετά, βέβαια, θα ήθελα να δω τα πέναλτι. Μ' αρέσουν τα πέναλτι.
1: Δεν τα είδα.
0: Ποιο θα τα δει.
1: Τώρα το πρωί είδα 4-3 κέρδισε η Ελβετία. Την Κολομβία την έστειλε σπίτι σιγά σιγά οι Λατινοαμερικάνοι.
0: Τελειώσαμε.
1: Λίγοι μένουν, έτσι.
0: Βέβαια, έχουμε τις διασταυρώσεις ήδη.
1: Ποιες είναι? Μαρόκο, Γαλλία, θυμάμαι σίγουρα.
0: Το Μαρόκο, τώρα που το είπες πριν πάμε στις διασταυρώσεις, είναι όντως Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Είναι η μόνη από τις 10 αφρικανικές χώρες που επιβίωσαν. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο,
1: ναι.
0: Αγγλία-Νορβηγία.
1: Περίμενε λίγο, ξαναπες λίγο από την αρχή.
0: Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ωραία.
0: Ισπανία. Βέλγιο,
1: ναι.
0: Αγγλία, Νορβηγία θα πέσουν κορμιά λόγο,
1: ναι.
0: Και Αργεντινή, Ελβετία.
1: Λοιπόν, έχουμε μία χώρα, χώρα από την Αφρική.
0: Το Μαρόκο.
1: Μία από την Νότια Αμερική και οι άλλες όλες είναι ευρωπαϊκές.
0: Έτσι είναι. Στο τέλος κερδίζουν οι Ευρωπαίοι. Σόκερ.
1: Όλες οι άλλες ομάδες είναι από την Ευρώπη.
0: Σόκερντε. Τώρα που είπα σόκερ, σου έχω μια ωραία ιστορία που την είδα στις εκπομπές του Μουντιάλ.
1: Για πες.
0: Ήξερες εσύ ότι... την ιστορία της Greek Asteria Soccer?
1: Όχι.
0: Σηκώστα, δηλαδή οι Έλληνες όταν θέλουμε.
1: Πού είναι αυτό?
0: Αστόρια.
1: USA, ναι.
0: New York, Greek Asteria Soccer.
1: Κάναμε ομάδα εμείς.
0: Δεν την κάναμε απλά, την έχουμε από το 1946. Αυτή τη στιγμή η αριθμή έχει ακαδημίες. 90 παιδιά στις ακαδημίες της, τα 80 είναι Ελληνόπουλα.
1: Τι λες τώρα.
0: Από εκεί ποιος. Ποιοι νομίζει ότι πέρασαν?
1: Ο Κάρι. Α, νόμιζα.
0: Αλκέντα Παναγούλια. Πρώτα
1: ναι.
0: Ήταν εκεί.
1: Το θυμήθηκα
0: είσαι
1: τώρα.
0: Άρη.
1: Το θυμήθηκα τώρα που το είπες.
0: Αντωνιάδης. Μιλάμε για ονόματα. Αναστασιάδης. Ζουν και μεσουρανούν. Και από ό,τι. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ακριβώς πώς πάει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως είναι πρωταθλητές.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Τι λες.
0: Και έπαθα σοκ.
1: Αστόρια σόκερ.
0: Αστόρια θα σου πω ακριβώς. Και δεν είναι Greek Αστόρια σόκερ. Αναφέρεται κυρίως στον ιστορικό ποδοσφαιρικό σύλλογο New York Greek American Elias Astoria. Είναι ολόκληρο μακρινάρι.
1: Μάλιστα.
0: και διαπρέπουν παιδιά και βοηθάνε και πάρα πολλούς.
1: Κανένα παίχτη βγάλανε αυτοί ποτέ? Ας πούμε, ήρθε ποτέ κανένας από το USA για να κάνει καριέρα στην Ελλάδα? Δεν θυμάμαι. Αυτό το παλικάρι που έπαιζε, ας πούμε, στην εθνική των ΗΠΑ αρχής δεκαετίας 90.
0: Με ελληνικές. Τα σύγχρονα τώρα λέμε, δεν ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ. Νομίζω από εκεί. Δεν ξέρω αν βγήκε κανένας από εκεί.
0: Πάντως, χέρι μεγάλης εκτίμησης στην Αμερική, ναι.
1: Μάλιστα. Ο Δήμος κάτι μου στείλει εδώ πέρα, για να δούμε λίγο τι λέει ο Δήμος.
3: Καλημέρα σας. Όσον αφορά για τη Λαγουδέρα και το Αχώ, είναι το ίδιο μαγαζί. Η Λαγουδέρα τη δεκαετία του 70 έπαιζε μουσική ο Δημήτρης ο Ναϊσίδης. Ήταν από τα καλύτερα μαγαζιά, μαζευόταν όλοι οι Θεσσαλονικοί, οι νεοκάτοικοι Θεσσαλονικοί που είχαν και βίλες εκείνα τα χρόνια και κάνανε, προσπαθούσαν να πλούν τραπέζι. Αλλά εμείς, επειδή ήμασταν τα παιδιά της πιάτσας, πηγαίναμε τέρμα στο μπαρ αριστερά, διότι από εκεί περνούσαν όλες τις καλές κυρίες για να πάνε τουαλέτα.
0: Έρεση, Δήμο.
3: Το πιο καλό πονέ. Όσον αφορά πρώτο με δεύτερο πόδι, το λέει. Πρώτο πόδι πας ελεύθερος, δεύτερο παντρεμένος και τρίτο για να γιάσεις. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δήμο.
0: Τι ωραίο αυτό που είπε. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ναι, η ιστορία του ανθρώπου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Ένα ωραίο σχόλιο που άκουσα, λέγεται την Οδύσσια του Νόλαν. Ο Τόλιος. Ο Νόλαν έκανε μια Οδύσσια για όλους που δεν διάβασαν Όμηρο.
0: Κυριολεκτικά, παιδιά. Οκ, okay, θα γίνει χαμός. Οκ, okay, είναι καλό το ότι κάποιοι θα μάθουν και ποιος είναι ο Όμηρος. Ναι. Σίγουρα υπάρχει και η διαφήμιση. Πάντα στα αρνητικά υπάρχουν και θετικά.
1: Ο Λάλας.
0: Τι ο Λάλας?
1: Ο Λάλας ήταν ο παίκτης που ψάχνω. Ο Έλληνας.
0: Ο Λάλας, ποιο αστέρι το έγραψε?
1: Με το μουσάκι ο Ιάκωβος, ο Τζέικοπ από Γερμανία. Με το μουσάκι λέει σαν τραγή. Ο Λάλας ήταν, παιδιά, ναι. Έπαιζε στην Εθνική των ΗΠΑ και ήταν και παιχταράς, ήταν ο καλύτερος τους παίχτης.
0: Λαλούσε την μπάλα.
1: Δεν θυμάμαι αν βγήκε από εκεί την Αστόρια. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο παράθυρο όμως να μάθουμε τα νέα του ΠΑΟΚ. Ώρα που είναι.
0: Θέλω το σχόλιο του Στέλιου. Σκέψη να δει και το ας περιμένουν οι γυναίκες.
1: Όντως. Α, πάμε να ανοίξουμε και γραμμές. Επόμενο μισάωρο το παρατέταρτο να πούμε γαλιά καλημέρα. Να δούμε κυρίως αν έχουμε ακροατές. Έτσι μην τα λέμε εδώ πέρα μόνοι μας. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αφού απαγγείλει η Σμαράγδα το παράθυρο σας πόρ εδώ στο Μετρόπολης.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Στους προημιτελικούς του Μουντιάλ βρίσκεται πλέον η Αργεντινή. Μετά την νίκη της με 3-2 επί της Αιγύπτου, η Αλμπισελέστε επέστρεψε από το εισβάρος της 0-2 με τέρματα των Ρομέρο και Μέση, ενώ ο Ένσο Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό σκορ με κεφαλιάς της καθυστερήσης. Μετά το 0-0 σε 120 λεπτά αγώνα, η Ελβετία επικράτησε 4-3 της Κολομβίας στα πέναλτι και θα βρει στο δρόμο της την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τελική νίκη με σκορ 3-2 πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, ανατρέποντας το αρχικό εισβάρος του 0-1. Δύο τέρματα για την ομάδα του Αλέσιο Λύση σημείωσε ο Χατζίδης και ένα ο Γερεμέγεφ, ενώ το καθοριστικό γκολ διαμόρφωσε ο Τάισον με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Δυνατότητα στην Ιταλία θα δώσει ο Άρης, καθώς συμφώνησε για φιλική αναμέτρηση με την Νάπολη στο Καστέλ Ντι Σάγκρο για την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου που θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου ξεκινά σήμερα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Αναχωρεί για Πτολεμαϊδα ο Άρης προκειμένου να πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο έως τις 13 Ιουλίου. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ολοκλήρωσε εχθές τα ιατρικά τεστ και την πρώτη της συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του νέου Ρησίου. Σε κορυφαίο ισπανικό σύλλογο συνεχίζει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς οι Λεγκανές ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του σύμφωνα με τη Μάρκα. Ο 29χρονος αμυντικός επιστρέφει στην πατρίδα του ως ελεύθερος, αφήνοντας οριστικά το δεξί άκρο της άμυνας του Άρη. Στον Ηρακλή θα αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ινίγκο Σεμπαστιάν Μαγκανιά, γνωστός ως Πίνια. Ο 31 ετών στόπερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ενισχύει την ομάδα στην επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία. Στο μπάσκετ στη Βαρκελόνη βρίσκονται οι διοικούντες του Άρη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, η οποία ξεκινά στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι. Ο Sport Director του ΠΑΟΚ Γιώργος Τσιάρας βρίσκεται στη Βαρκελόνη για την κλήρωση του EuroCup, ενώ ακολουθεί ταξίδι στο Las Vegas για την έβρεση βασικού small forward. Στις 12 Αυγούστου ξεκινά την προετοιμασία του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Μετρόπολης τελειώνομαι.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: περνάει.
1: Αλλά αυτή τη βλέπεις την κυρία στο Sky.
2: Έβαλε Φίβο Λιβωριά για αυτήν που περνάει από το Sky.
1: Κατά τύχη πέρασε αυτή από το Sky.
2: Ωραία όμως.
1: Κούκλα.
2: Και ωραίο όνομα.
1: Εβίτα.
2: Εμβληματικό. Εβίτα.
1: Θα ήθελα αν ήσουν άντρας, ας πούμε, θα σου έλεγα τη βλέπεις την κυρία αυτή.
2: Ναι.
1: Που είναι πολύ όμορφη.
2: Θα μου το πεις και που δεν είμαι άντρας, για πες.
1: Είναι και δικηγόρος.
2: Ναι, είναι και δικηγόρος.
1: Μακριά.
2: Δικηγόρος και όμορφη, καλά λες.
1: Μακριά, παιδιά, μακριά.
2: Καλά λες.
1: Κούκλα πάντως είναι η κυρία Εβίτα. Τη κλέψαν τη μαμά τη απαταιώνα, άρπαξαν 20 χιλιάρικα και κοσμήματα από τη μάνα τη. Την είπαν ότι έχει επιστροφή φόρου, νομίζω, αν είναι αυτή η περίπτωση.
2: Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις και μου κάνει εντύπωση, Κώστα. Θα μου πεις πού θα απευθύνονταν οι άνθρωποι.
1: Οι
2: απαταιώνες απευθύνονταν σε κάποιους που έχουν μια αλφα οικονομική επιφάνεια. Αλλά ότι δεν συζητάμε για παππούδες που τα έχουν χαμένα ή για ανθρώπους που
1: νομίζω
2: δεν έχουν.
1: Νομίζω ότι συζητάμε για παππούδες που τα έχουν χαμένα.
2: Λες ρε Κώστα.
1: Κάτσε και τη Βέφα την πεθερά μου, την πήραν τηλέφωνο εκεί για ένα χρόνο.
2: Και την πάτησε.
1: Όχι βέβαια, αυτό σου λέω. Δεν τα έχει χαμένα και αυτό.
2: Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση τώρα. Με κόρη δικηγόρο.
1: Δηλαδή με τόσα αυτά γίνονται εδώ και 10 χρόνια. Δεν γίνεται να μην έχει ακούσει.
2: Παραπάνω, μου σου πω.
1: Ωραία, εγώ σου πω 10. Δεν γίνεται να μην έχει ακούσει ότι ξέρω εγώ, άλλοι κάνουν του λογιστέ, άλλοι κάνουν του ΔΔΕ, ξέρω εγώ, ΑΔΜΕ κτλ. Όλοι έχουμε πει στου γονεί, είχαμε πει εγώ στου ζημάνου, την είχα πει μαμά.
2: Όλοι.
1: Αν γίνει κάτι και σε πάρουν, θα με πάρει κατευθείαν εμένα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ναι. Άρα προφανώ τα έχει χαμένα, δεν θυμάσαι, δεν κάνει συγγύηση.
2: Δεν ξέρω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πρόσεξε, δεν του φροντίζει κάποιο με την έννοια δεν έχουν κάποιον σταθερά στο σπίτι, που σημαίνει ότι είναι.
1: Ναι.
2: Μένουν μόνοι του, ναι. Μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται κτλ. Και σου χτυπάει κάποιος στην πόρτα και σου λέει: έχεις, ξέρω εγώ, διαρροή ρεύματος και φταίνε τα κοσμήματα. Μάζεψε τα κοσμήματα και βάλτα, ξέρω εγώ, σε ένα τραπέζι, ναι, σε αλουμινόχαρτο.
1: Καλά, από μια κυρία πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα,
2: ναι,
1: πήραν 180.000 ευρώ. Με πρόφαση ότι η χώρα αλλάζει νόμισμα. Δηλαδή, δεν άνοιξε η κυρία αυτή ποτέ τηλεόραση, ας πούμε.
2: Εντάξει. Πολύ χοντρό.
1: Κι όμως τα πήρανε.
2: Πολύ χοντρό.
1: Χοντρό, ξεχοντρό, τα πήραν.
2: Όπως επίσης αποδεικνύουμε για ακόμα μια φορά
1: ότι
2: υπάρχει πολύ αδήλωτο χρήμα στην Ελλάδα. Οι παππούδες συνεχίζουν το παλιό βιολί.
1: Υπάρχει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Πολύ είναι να δώσει ένα κοσάρικο. Εδώ πέρα ο άλλος.
2: Εδώ μιλάμε για ποσά και λες μετά τόσα μνημόνια.
1: Ναι. Μα ένας πιτσιρικάς που τον εκβίαζαν έδωσε στους εκβιαστές 340.000 ευρώ.
2: Πού τα βρήκε, ρε φίλε.
1: Ήταν μες στην αντουλάπα.
2: Έτσι. Να έχουμε για τα πρώτα έξοδα.
1: Ναι, υπάρχει χρήμα.
2: Υπάρχει.
1: Λοιπόν, αυτή που περνάει, μας τραγούδησε ο Φίβος. Φτάνει όμως ο Φίβος. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Παναγόπουλο που να ανοίξουμε τις γραμμές. Λίγο πρωινό. Πιείτε λίγο καφεδάκι να συνέλθουμε. Τετάρτη είναι σήμερα, 8 του μηνός.
2: Παραβαθύναμε.
1: Ε?
2: Παραβαθύναμε.
1: Σιγά σιγά, ναι. Τα παρατάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο σήμερα τι έχουμε στα γεγονότα. Θερμοκρασία σήμερα, να ξέρετε, μέχρι 35 θα φτάσει. Θα έχουμε το απόγευμα κάποιες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν και βροχές στα γύρω ορεινά, από ό,τι λέει η πρόγνωση. Σαν σήμερα στα γενέθλια βλέπω εδώ, καταρχάς έχει πολλούς ποδοσφαιριστές.
2: Ναι.
1: Έχει, ας πούμε, τον Ταλάλ Ελ Καρκουρί. Δεν το θυμάσαι, εσύ έπαιξε τον Άρη μας.
2: Όχι, τον Ελ Καντουρί θυμάμαι.
1: Ναι, ο Ελ Καρκουρί, Μαροκινός αυτός, πολύ καλός.
2: Πότε?
1: Πρέπει να παίξει το 7-8. 7-8-9 εκεί μέσα.
2: Α.
1: Ο Ταλάλ. Και μετά πήγε στη Σάντερλαντ από τον Άρη.
2: Καλός.
1: Ήταν καλός, ναι. Mm. Οι Μαροκινοί, ξέρεις, είναι λίγο τεχνίτες, λίγο δυνατοί, λίγο απ' όλα. Έχουνε και οι Αλγερινοί.
2: Έχουνε, ναι.
1: Έχουν αυτή η σχολή εκεί πέρα βορειοανατολικά, βορειοδυτικά στην Αφρική. Είναι καλή σχολή.
2: Και νομίζω ότι το Μαρόκο θυμίζει λίγο πιο ευρωπαϊκά πρότυπα. Ξέρεις
1: γιατί, θα σου πω τη μεγάλη διαφορά, ας πούμε, το Μαρόκο με την Αλγερία, λίγο παρακάτω, δύο παράλληλους παρακάτω, είναι η ακτή λεφαντοστού. Η Σενεγάλη κτλ. Ποια είναι η διαφορά? Οι Μαροκινοί και οι Αλγερινοί, λόγω της παρουσίας τους στα γαλλικά γήπεδα,
2: έτσι,
1: ευρωπαϊκά δηλαδή, έχουν πειθαρχία. Δηλαδή, αν θα σου πει ότι ο προπονητής σου στο παιχνίδι, ξέρεις κάτι, φίλε, είσαι το εξάρι μας σήμερα. Θα είσαι αμυντικό χαφ και θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Και θα καλύπτεις και τα λοιπά. Θα το κάνει ο Αλγερινός. Ο Αφρικανός της ακτής μπορεί και να μην το κάνει.
2: Ναι, να κάνει τα δικά του.
1: Να κάνει τα δικά του.
2: Έχεις
1: κατάλαβες,
2: δίκιο.
1: Λίγο η πειθαρχία, λίγο σε πειθαρχία. Έχω την αίσθηση, τα πλήν μου άποψη, έτσι, ότι εκεί πάσχουν. Ο Ρόμπι Κιν, γεννημένος σας σήμερα, το 76 ο Καρκουρί, το 80 ο Ρόμπι Κιν, φοβερή παιχτούρα ο Ρόμπι. Και στη Λίβερπουλ νομίζω, δεν έπαιξε καλά, νομίζω. Ο Κέβιν Μπέικον, σαν σήμερα γεννιέται, ηθοποιός, το 58, ο οποίος το μάθαμε από το Footloose.
2: Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι ο Κέβιν Μπέικον. Έχει παίξει και σε άλλες πολύ ωραίες ταινίες.
2: Το
1: Σαν Έλμος Μπαρ. Έχει παίξει εκείνη την ταινιάρα με τα παιδιά που ήταν κακοποιημένα.
2: Ναι.
1: Πώς λεγόταν εκείνη η ταινία. Μια ταινιάρα με τα τέσσερα παιδιά που ψάχνανε μετά τους κακοποιητές τους σε ένα ορφανοτροφείο που μεγάλωσαν στη Νέα Υόρκη. Τι ταινιάρα αυτή. Τώρα που τη θυμάμαι.
2: Δεν ξέρω ποια.
1: Θυμήστε λίγο παρακαλώ.
2: Το Σαν Έλμος Μπαρ, έπος.
1: Σαν σήμερα γεννιέται η Αντζέλικα Χιούστον. Γιατί την έφερα τώρα, γιατί όμως την έφερα την Αντζέλικα Χιούστον, να σου πω κάτι που δεν γνωρίζεις.
2: Λες.
1: Ναι, θα σου πω κάτι που δεν γνωρίζεις.
2: Για να ακούσω.
1: Είναι, έχει πάρει Όσκαρ. Είναι η μοναδική φαμίλια που έχουν τρεις γενιές Όσκαρ. Πήρε ο μπαμπάς της και πήρε και ο παππούς της.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Παππούς της. Ο παππούς της. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Ναι, έχει πάρει και ο Γουόλτερ Χιούστον.
2: Ναι.
1: Και ο Τζον Χιούστον.
2: Ξέρουμε σε ποιες ταινίες.
1: Σκηνοθέτησαν ο Τζον Χιούστον. Μπορούμε να τα βρούμε εύκολα.
2: Θα βρούμε, μωρέ, ναι.
1: Και η Αντζέλικα πήρε για την τιμή των Μπρίτζι.
2: Και άξια και πανάξια.
1: Τι
2: ταινιάρα κι αυτή. Μεγάλος έρωτας του Τζακ Νίκολσον.
1: Ήτανε.
2: Ναι. Πολύ έπος ζευγάρι.
1: Στην τιμή των Μπρίτζι νομίζω μαζί παίζανε.
2: Ναι.
1: Δεν παίζανε μαζί, ήταν στο ίδιο μάλιστα.
2: Πολύ μεγάλος έρωτας.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ πέρα.
2: Για τους νεότερους που μας ακούνε, αν μας ακούνε, θα την ξέρουν από το Adam's Family.
1: Α, ναι.
2: Το πρώτο. Ήταν η Μορτίσια.
1: Σωστά. Μαμά. Από το Adam's Family το πρώτο. Δέσποινα Στυλιανοπούλου είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1932.
2: Έκανε την πορεία της.
1: Ναι, νομίζω αυθόρμητα. Αυτή ήταν ταλέντο πραγματικά, δεν ξέρω. Δεν έπαιζε με μια άνεση.
2: Και τίποτε άλλο, ναι. Ναι.
1: Όποιο ρόλο.
2: Ναι.
1: Συνήθως όμως η πυρέτρια.
2: Την αγάπησε ο Ζαμπέτας αρκετά. Ναι. Την έβαλε να τραγουδήσει έτσι.
1: Α,
2: κινηματογραφικά τραγούδια βεβαίως για τις ταινίες πάνω κάτω. Και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Μπράβο, Κατερίνα, λέμε να έρθουμε βόλτα. Θα σα πω μετά. Η ταινία ήταν Sleepers.
2: Οι Sleepers,
1: Ναι, τερμιάρα, παιδιά. Αυτή την ταινία να τη δείτε οπωσδήποτε.
2: Μάλιστα.
1: Κατερίνα, φίλες και φίλοι, χθες έλεγα στον Παναγιώτο Σιδηρόπουλο μια ταινία από την οποία την είδα αρχές της χρονιάς φέτος και την είδα 40 φορές. Όταν έχω χρόνο, την ξαναβάζω και την βλέπω. Για να δω κενά στο σενάριο. Και η ταινία είναι Ο Άνθρωπος από τη Γη. Μη τυχόν και δεν δείτε αυτή την ταινία. Είναι θεατρικό, βέβαια.
2: Mm.
1: Διαδραματίζεται όλο το έργο μέσα σε ένα σαλόνι, μπροστά σε ένα τζάκι, όλο έτσι, με 8 πρωταγωνιστές. Εκπληκτικούς. Η ταινία οπωσδήποτε, δεν σποϊλάρω τι είναι, Ο Άνθρωπος από τη Γη. Για να τη συζητήσουμε μια μέρα.
2: Κοίτα να δεις, όταν δεν συζητάμε για μπάλα και τα λοιπά και τα λοιπά, πόσο, τι ακροατήριο έχουμε.
1: Ναι.
2: Πώς ξέρουν τα πάντα. Καλημέρα.
1: Ναι. Γκουγκλάρουνε. Και εσύ, τι πώς ξέρουν τα πάντα.
2: Λες.
1: Όχι, δηλαδή.
2: Τουλάχιστον πάντως ασχολούνται.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αυτό είναι κάτι, είναι σύν. Αν τους βάζουμε και γκουγκλάρουν και μαθαίνουν πράγματα. Και
1: αυτό είναι σύν. Και αυτό και το ψάξιμο είναι σύν.
2: Η Λουπίτα είναι. Λουπίτα ή Λουπίνα. Τέλος πάντων. Η Λουπίτα είναι 43, παιδιά. Δεν μοιάζει για πάνω από 30 με τίποτα. Κώστα Δέστην. Γεννήθηκε.
1: Περίμε την είδα.
2: Το Μάρτιο.
1: Με στα άσπρα.
2: Γεννήθηκε 1η Μαρτίου του 83.
1: Τι λες τώρα.
2: Και είναι Kenyan Mexican καταγωγής. Όχι τριαντάρα, λέει ο Μάικ.
1: Ωραίο Μάικ.
2: Αν είναι έτσι οι 43άρες, σκασίλα μας για τις 30άρες.
1: Αυτό το γράφει ή
2: το είπες? Όχι, εγώ το είπα.
1: Α, τρόμαξε, γιατί έχω και η γυναίκα του.
2: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, τι έλεγα. Α, πού ήμουν,
2: Να πες.
1: Αλέξανδρος Παπαναστασίου.
2: Εντάξει.
1: Να, ένας αριστερός με τον οποίο θα μπορούσα άνετα να κάνω παρέα.
2: Ναι.
1: Φιλελεύθερος αριστερός. Ο μοναδικός το είδος του, νομίζω. Διαβάσουμε και λίγο για τον Παπαναστασίου. Σαν σήμερα, ο Βάσκο Νταγκάμα το 1497 σαλπάρει για το πρώτο ταξίδι στην Ινδία. Το 1497.
2: Καλά πήγε.
1: Άρα το 1498 φάγαμε για πρώτη φορά πιπέρι.
2: Α, πες τα.
1: Τα μπαχάρια. Και άλλα μπαχάρια. Σαν σήμερα γεννιέται.
2: Είπες τώρα άσχετο Ινδία, μπαχάρια κτλ.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή είπες Μαρόκο και συζητήσαμε τέτοια. Ναι. Όχι το μπαχάρι, αλλά το αλάτι στο Μαρόκο, λέει κάποτε.
1: Ναι.
2: Πλειόταν όπως η ράβδη χρυσού. Ναι. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης πλήρωνε τους στρατιώτες του με αλάτι.
1: Άκου τι είπες τώρα.
2: Για πες.
1: Μπάνω χωρίς να το ξέρεις.
2: Χωρίς να το ξέρω, πολύ πιθανό. Λέω πολλά χωρίς να τα ξέρω.
1: Λοιπόν,
2: για πες.
1: Δεν διαβάζω κάπου, σε κάτι οικονομικά που βλέπω, ότι το αλάτι μπαίνει στα χρηματιστήρια.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Χθεσινό είναι αυτό που σας δίνω τώρα. Είναι ημερομηνία, το άρθρο είναι του Βασίλη Τσακύρογλου, 7/7/2026.
2: Πόσο έτη φωτότητα είναι μπροστά αυτή η εκπομπή. Δεν υπάρχουμε.
1: Το αλάτι αναμένεται να αναδειχθεί σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αυξανόμενης χρήσης του στην παραγωγή αποδοτικότερων μπαταριών.
2: Ορίστε. Εγώ νόμιζα θα με πεις.
1: Όχι, βέβαια.
2: Τα συντηρητικά, ξέρεις, που παστώνουμε, κάνουμε.
1: Μα ίσα ίσα. Το πρώτο που σου κόβει ένας γιατρός
2: είναι το αλάτι.
1: Το αλάτι.
2: Το νάτριο.
1: Ναι. Άρα έλεγες δεν έχει μέλλον, κατάλαβες. Κι όμως το χρειαζόμαστε για τις μπαταρίες, έτσι. Παιδιά, η Morgan Stanley, η Morgan Stanley, Ντούντα, εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη, καθώς οι μπαταρίες ιών των νατρίου. Νάτριο, να το.
2: Απίθανο.
1: Προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες μπαταρίες λιθίου. Η παγκόσμια αγορά προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια του 25 στα 40 μέσα σε 5 χρόνια.
2: Καλετιές, που έχουμε εμείς μεγάλες αλικές στην Ελλάδα.
1: Έχουμε, ναι. Στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την παραχώρηση πακέτου μεριδίου της εταιρείας Ελληνικές Αλικές ΑΕ. Μπαίνουν 7 επιχειρηματικά σχήματα. Αρχίζει και κουνιέται το θέμα. Παρά την αναβάθμιση, η Κίνα είναι, να ξέρετε, η κυρίαρχη θέση.
2: Η Μαλάια εκεί το.
1: Στην παγκόσμια παραγωγή, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες για πολλές, ας πούμε, ανατροπές. Αλλά παρόλα αυτά, σε 10 χρόνια από σήμερα, το χλωριούχο νάτριο θα έχει αναδειχθεί σε ένα προϊόν χρυσάφι. Όπως είπε και η Σμαράγδα πριν από λίγο.
2: Απίθανο. Τι λες, Κώστα. Λοιπόν, πάλι είμαστε μπροστά. Γιατί σαν το θαλασσινό αλάτι, και ψάχτε το αν θέλετε, δεν έχει. Το ορυκτό αλάτι δεν έχει καμία σχέση με
1: γιατί
2: το θαλασσινό το αλάτι. Γιατί έχει περισσότερες ιδιότητες. Είναι πιο. Και είναι και. Αλλά θα μου πεις τώρα για τις μπαταρίες, δεν ξέρω. Γιατί δεν μιλάμε για διατροφή. Ναι, ναι. Για τις μπαταρίες πρέπει να την πατήσουμε.
1: Τρώω αλάτι. Εγώ.
2: Τρώω πάρα πολύ αλάτι. Πάρα πολύ.
1: Εγώ τον μπαμπά μου το πήρα αυτό. Τα ήθελα όλα πολύ αλατισμένα και το κόλλησα.
2: Δυστυχώς και εγώ από τον μπαμπά μου.
1: Το τρώω ακόμα το άτιμο.
2: Αν και δεν έχω.
1: Και ξέρεις τι κάνω. Δηλαδή τα κόλπα του αλατατζή τα ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, πα σε ένα εστιατόριο να φας 3-4 άτομα.
2: Και δεν θες να προσβάλλεις ότι είναι ανάλογο το φαγητό.
1: Και έρχεται, όχι, και έρχεται μια χωριάτικη σαλάτα.
2: Α, έλα.
1: Πού βάζεις το αλάτι?
2: Πού το βάζεις?
1: Εσύ που τρως πόλικο.
2: Πού?
1: Πού, στη δική σου μεριά ξεχωρίζεις ένα από εδώ. Κατάλαβε. Γιατί άλλοι δεν θέλουν.
2: Α, μπορεί να μην θέλουν.
1: Ναι, μα μου έχει τύχει πολλές φορές. Έρχονται πατάτες τηγανιτές, ας πούμε, παιδί μου, έτσι.
2: Όπω τι ξενέρωτοι αυτοί που πάνε ταβέρνα και τα θέλουν ανάλατα.
1: Ναι, έρχονται πατάτες τηγανιτές.
2: Πάτα σπίτι σου ανάλατα, ρε φίλε.
1: Ναι, σου λέει βάλει στο πιάτο. Λέει, εγώ θέλω από εδώ, ρε φίλε. Είμαι αλληλέγγυο στο φαγητό. Θέλω όλοι μαζί από το ίδιο πιάτο.
2: Πόπο. Πραγματικά είναι πολύ ξενέρωτο να πα στα ταβέρνα και να τα θε ανάλατα.
1: Κάτσε. Σολδία, τι είναι το σολδίο?
2: Σολδίο.
1: Κοίταξε να
2: δει. Σολ, το κλειδί του σολ.
1: Όχι, για το αλάτι.
2: Α. Σαλτ, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Όπα.
1: Άκου τώρα τι λέει ο Τόλιος. Εξού και τα σολδία, νομίσματα με τα οποία πληρώνονταν οι στρατιώτες, soldiers.
2: Είναι φοβερός ο Πέτρος και μου θύμισε κάτι άλλο.
1: Όχι, ο Αποστόλης, άλλο. Τον αλλάζει,
2: ο Αποστόλης, συγγνώμη, Πέτρος νόμιζα.
1: Τι είπες εσύ, Αποστόλη?
2: Ξέρεις ότι το salary βγαίνει από εκεί?
1: Ναι, από το μισθό. Ναι. Αλλά εδώ δεν έστειλε, από το soldier. Ο στρατιώτης, έτσι, σολδίο. Ήτανε νόμισμα σε νομίσματα. Τι λες τώρα?
2: Πόσο πια?
1: Μα πόσο? Κώστα, μην μας υποτιμάς. Κάποιοι από εμάς δουλεύουμε και δεν έχουμε χρόνο να μπούμε στο ίντερνετ. Εντάξει.
2: Όντως.
1: Καλημέρα, Ατζέλικα. Ήταν τρελά. Ερωτευμένη με τον Νίκολσον. Σε πρόλαβε χάρη η Σμαράγδα.
2: Τουλάχιστον στο προφορικό. Μπορεί να το είχε γράψει και να μην τον διαβάσαμε.
1: Ναι. Σλίπερς, το γράφει και ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνο. Όντως.
2: Σλίπερς. Ποιος άλλος? Πρέπει να παίζαν και άλλοι που γίνανε μετά γνωστοί.
1: Ναι,
2: ε?
1: Σε εκείνη την ταινία.
2: Ναι, Sleepers.
1: Δεν τη θυμάσαι ταινία. Ταινιάρα σου λέω.
2: Αποφεύγω τέτοιες ταινίες.
1: Έχει ριβασισμό μέσα, όντως.
2: Αυτό.
1: Το ψάχνουν μια ζωή, τους ψάχνουν.
2: Δηλαδή τις βλέπω όταν είμαι σε μια συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση που δεν θα επηρεαστώ συναισθηματικά.
1: Μ' αρέσει. Κάνουν έργα μετά την Μπότσαρη, να ξέρετε, στενεύει για 100 μέτρα. Στέλνει, απλά γράψε μας σε ποιο ύψος στην Μπότσαρη έχουμε. Έχουμε έργα. Ποια Αστόρια, εδώ έχουμε Αργιανάρα στη Μελβούρνη. Ο Φώτης, καλημέρα. South Spring Vale Aris FC. Ναι, όντως. Είχαμε ασχοληθεί πέρυσι με την ομάδα αυτή.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Ελβετία, μόνο λέει ο Τάσο Πιτροπάκης, ο δασοπυροσβέστης μας. Φτάσε όσο ψηλά μπορείς. Πού να πάει, Ελβετία,
2: Τάσο, τι είναι αυτά που λες, ρε Τάσο?
1: Πόνεσε τα μάτια μας, να πούμε.
2: Και διασταυρώθηκε και με την Αργεντινή. Δηλαδή, τελειώσαμε, νομίζω, με την Ελβετία.
1: Είπες ανάποδα, λέει, εσύ.
2: Τι είπα ανάποδα?
1: Είπες ότι ο Νίκολσον ήταν ερωτευμένος με την. Σε διορθώνει εδώ. Είπε ότι ο Νίκολσον ήταν ερωτευμένο με την Ατζέντα.
2: Αφού τα είχαν, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά λέει δεν ήταν ερωτευμένο.
2: Τι την έκανε, κολπάκια.
1: Ναι, αυτή ήταν, λέει. Αυτή έτρεχε από πίσω του.
2: Καλά, εντάξει. Τώρα τρέχει και πίσω από τον Νίκολσον, δεν μπορώ να πω. Εφιέστατο.
1: Ξέρετε ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα. Τη σωσία του.
2: Κάτι μου είσαι ξαναπεί, αλλά δεν μπορώ να το ανασκαλύψω. Ναι, σωσία,
1: βέβαια. Θοδωρής, ο Θοδωρής, ο οποίος είχε ένα μπαράκι εκεί στη Νίκη απέναντι από το Λευκό Πύργο, τρομερός τύπος, πολύ όμορφος. Δηλαδή σαν τον Νίκολσον. Απλά ένας φίλος μου του είχε βγάλει κατά λάθος ένα παρατζούκλι, το οποίο ήταν το καλύτερο για κάποιον που μοιάζει με τον Νίκολσον, αλλά δεν είναι αυτός. Τον είχε πει κατά λάθος. Νίκ Τζάκολσον.
2: Το ρεζουμί όμως ποιο είναι. Ότι όλοι κατάλαβαν τι είπε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Ναι. Πέρασε λίγο και ο Νίκ Τζάκολσον. Ποιο. Άμα λέει ο Τζάκολσον. Αλλά ήταν το καλύτερο γιατί του μοιάζει, αλλά δεν είναι αυτό. Κατάλαβε.
2: Πολύ ωραίο.
1: Νίκ Τζάκολσον. Γεια σου, ρε Τάκο.
2: Είσαι κι εσύ αυτή τη θεωρία ότι όλοι έχουμε ένα σωσία κάπου στον πλανήτη.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Mm. Κάποιοι σε τερατόπουλο έχουν εκατομμύρια σωσία.
2: Καλά, χθε. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, αν πα σε λίμνη, α πούμε, και έχει βατράκια, έτσι. Λες.
2: Παιδιά, δεν ξέρω πώ να το περιγράψω αυτό. Εχθέ πραγματικά δεν ξέρω πόσε σωσίε έχει ο Κωστή, ο ραπ. Αλλά σίγουρα ήταν ο σωσίας του Θανάση του Βέγκου. Έπρεπε να τη δεις στη σκηνή, να βάλεις και εκείνες τις μουσικές που παίζουν στις ταινίες. Ρίχνει το χυμό με το ρόδι, καθόλου ασυνήθιστο, πάντα κάτι ρίχνει.
1: Εδώ μέσα?
2: Έξω, ευτυχώς. Και έρχεται έξω πανικόβλητος Μαράγδα, του λέω: δεν μπορώ να φύγω, έχει κόσμο. Ανοίγει την πόρτα να πάρει κουβά, παίρνει όλο το τεράστιο το μπουκάλι με το καθαριστικό και προσπαθεί από εκεί να βάλει σε ένα μικρό. Έχει φύγει όλο το καθαριστικό, το κοιτάει πώς είναι. Πώς είναι ο Βέγκος στην ταινία Πολυτεχνή της Ερημοσπίτης.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι.
2: Έχει πάρει τη σφουγγαρίστρα, την έχει βάλει πάνω στο γραφείο για να καθαρίσει με τη σφουγγαρίστρα.
1: Το έχω κάνει εικόνα.
2: Απίθανα πράγματα. Κάναμε κοιλιακούς όλοι εδώ. Τελικά καθάρισα εγώ.
1: Κατηγορία μόνος του.
2: Εποχή Κοντομινά ο Καρκουρί.
1: Τόσο νωρίς.
2: Λέει ο Ιωάννης.
1: Με αγαθοκλέος. Πώς θυμάμαι το 6-7 είχε. Καλά, μπορεί. Εντάξει, παιδιά, ήρθαν και λεγεώνες ξένων παιχτών στον Άρη. Και τώρα που πάει λεγεώνες, να δεις εδώ ποιον ξέχασε σαν λεγεώνα, σήμερα. Σαν σήμερα που λες, το 1934 γεννιέται μια πολύ περίεργη μορφή. Ο Μάρτι Φέλτμαν. Αυτός είχε εξοφθαλμία. Και μάλιστα είχε και στραβισμό μαζί. Κι όμως έγινε ηθοποιός.
2: Πανάθωμα.
1: Πάτα λίγο μετά, λίγο θα τον θυμηθείς.
2: Και πολύ πετυχημένος.
1: Πάρα πολύ πετυχημένος.
2: Μην μου πεις ότι είναι στο τέτοιο εκείνο το έργο, το «Δεν βλέπω, δεν ακούω». Αυτός είναι ο Σγουρομάλης ο Ξανθός.
1: Όχι, αυτός είναι ο Τζιν Γουάιλντερ που λες.
2: Γιατί και αυτός μου κάνει λίγο.
1: Παιδί μου, αυτός. Καμιά σχέση. Σου μιλάω για εξοφθαλμία τώρα.
2: Ή τι.
1: Δηλαδή λες ότι άμα σκύψει μπορεί να πέσει κανένα μάτι κάτω. Ο Μάρτιν. Πάτα, Μάρτιν Φέλτμαν. Ο οποίος έχει παίξει. Έχουμε πάει σινεμά να δούμε μια φοβερή κωμωδία τη δεκαετία του 80. 70 ήταν αυτό. Η Λεγιώνα των Ξένων λέγεται η ταινία.
2: Ναι, με τους Γάλλους.
1: Βάλτε λίγο, δηλαδή όποιος μπορεί, αυτές είναι οι κωμωδίες, έτσι, να κλαίσεις, ας πούμε, πραγματικά με το σενάριο. Λεγιώνα των Ξένων.
2: Κωμωδία Λεγιώνα των Ξένων, παμπάλια.
1: Πολύ παλιά. 70 είναι, 70's η ταινία. Και είναι πρωταγωνιστής ο Μάρτιν Φέλτμαν. Παίζει και ο Μάρτιν Φέλτμαν.
2: Ο Μάικ κάνει διπλό χτύπημα, μα είχε απαντήσει και ο Μάικ, ο Λάλας.
1: Ναι, ο Λάλας.
2: Και έχει 25 λεπτά που απάντησε, οπότε είχε απαντήσει.
1: Ναι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε για δελτίο. Εδώ ακούτε Μετρόπολης. Γραμμές δεν άνοιξε, Βαραγιάννη. Εντάξει, θα τις ανοίξω τώρα, ρε παιδιά. Πού μια καλημέρα. Είχε τόσα πολλά να πει, Μαράγδα, που δεν βρήκα χρόνο και χώρο. Κοντά στη Βασιλίση Όλγα στα έργα, δηλαδή επί της Μπότσαρη, αλλά στο ύψος της Βασιλίση Όλγα, δηλαδή εκεί κοντά.
2: Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, έτσι. Πατάω Μάικλ Φέλτμαν, εντάξει. Κατάλαβα και ποιος είναι.
1: Ναι, έχει παίξει πολλές ταινίες.
2: Εντάξει, αλλά. Και μου βγάζει, ξέχασε λόγω άνοιας πως ήταν παντρεμένος και έκανε πρόταση γάμου στη σύζυγό του.
1: Εντάξει, δεν γελάς.
2: Όχι.
1: Δεν γελάς.
2: Δεν είναι για τον Μάικλ Φέλτμαν όμως. Απλά σου λέω ότι μου έβγαλε πρώτο.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ήταν ο Μάικλ Ο'Ράιλι. Και η γυναίκα του ήταν Λίντα Φέλτμαν και σε συνδυασμό απλά μου έβγαλε αυτό.
1: Μάλιστα. Ναι. Το περίεργο θα ήταν να γινόταν ελεύθερο σκοπευτή, λέει η Βαραγιάννη. Στη Λεγιώνα των Ξένων υπάρχει μια σκηνή ανάλογη που μπορεί να πέσει κάτω από τα γέλια, έτσι. Με τον Μάρτιν Φέλτμαν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο δελτίο. Η ώρα είναι 7. Ο Προκόπης γιορτάζει σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Γιατί γιορτή ποιο Λάλλας, Φρανκ Κλόπας. Και ο Φρανκ Κλόπας, ο οποίος έπαιξε την Αεκάρα. Το θυμάσαι, τον Κλόπα. Φρανκ Κλόπας πρέπει να παίξει αρχές 90, χάρη, στην
2: Αεκάρα. Αρχές 90,
1: Κλόπα. Φρανκ Κλόπας.
2: Έχει μία εικόνα, παιδιά, πατήστε να δείτε. Δεν θα πάμε, αλλά θα ανοίξουμε και γραμμές μετά, έχουμε χρόνο. Με τον
1: Feldman.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Ταινία Frankenstein Junior.
1: Ναι. Έπαιξε και σε αυτή την κωμωδία παροδία του Mel Brooks, είναι αυτό, το Frankenstein Junior, παραγωγή Mel Brooks, και εκεί νομίζω έπαιζε πολύ σκοτεινό ρόλο, όντως και εκεί.
2: Δεν υπάρχει αυτή η μούρη.
1: Μα γι' αυτό τα φέραμε εδώ. Άσε μας να πάμε δελτίο, κυρία μου. Τα λέμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Πάμε.
0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στην Άγκυρο έφτασε λίγο πριν τις 8 το απόγευμα της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την ελληνική πλευρά να προσέρχεται με βασικό μήνυμα την ανάγκη για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο Λευκό Παλάτι ο Τούρκος ομόλογος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τις προθέσεις του απέναντι στην Τουρκία έκανε γνωστές ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπου αποκάλυψε ότι έρχεται κατάργηση των κυρώσεων της Κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, κάτι που οδήγησε στο πάγωμα της πώλησης των F-35. Η πιθανή άρση των κυρώσεων θεωρείται καθοριστική σημασία για την Άγκυρα, καθώς θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο όχι μόνο για την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για την προμήθεια και άλλων αμερικανικών συστημάτων. Την ίδια ώρα, επιστολή με την οποία δηλώνουν ότι θα παρεμποδίσουν κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επανεντάξει την Τουρκία στα F-35 έστειλαν 18

0: έναν 62χρονο μέσα σε καφενείο, τραυματίζοντας θανάσιμα τον πρώτο. Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν επιτόπου τον δράστη της επίθεσης. Πάνω από 3.500 νεκρούς και 16.700 τραυματίες άφησε πίσω το διπλός καταστροφικός σεισμός που έπληξε κυρίως στη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να αναφέρουν πώς είναι οι αγνοούμενοι, ωστόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι είναι περισσότεροι από 50.000. Τέλος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, έχουν αρχίσει στη Βενεζουέλα να ενταφιάζονται και θύματα τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί θα πνέουν έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
2: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θμομόνωσης Θράκων. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
16: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Zoogla Kids.
17: Και νέο

0: Family Καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έλα, παρακαλώ.
1: Τώρα γελάω μόνο μου. Θυμάσαι μια διαφήμιση που είχε, που έλεγε «Κολλημέρος με την μπάλα»?
0: Ναι, βέβαια, πώς
1: και θυμάμαι. Ρωτούσε, ακούω αυτό το υπέροχο τραγούδι και κάποια στιγμή λέει «It's hurricane».
0: Ναι, hurricane.
1: Η ροή είναι έτσι και ακούω εγώ «It's hurricane».
0: Ωραίο, ωραίο. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Hurricane. Ποτέ δεν είχα συνδυάσει το ότι το ονοματεπώνυμο του κορυφαίου παιχταρά αυτού έτσι είναι και τυφώνας.
1: Δεν είναι.
0: Χάρη Κέιν. Δεν το είχα συνδυάσει. Ποτέ. Μπράβο. Πες μας την αναφορά σου για να πάμε.
1: Και εγώ δεν το είχα συνδυάσει.
0: Ποτέ. Δηλαδή... Τώρα σου ήρθε.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό σου λέω. Έχουμε μία μπάλα μέσα στον εγκέφαλο.
0: Παίξτε πρώτο σκόρερ Χάρη Κέιν. Ποιο μέσα.
1: Να τα.
0: Έτσι γίνονται αυτά.
1: Έτσι γίνονται αυτά. Μαζί μα συνοδοιπόρο στην εκπομπή αλλά και στην πόλη, ναι, το New York College Θεσσαλονίκη. Με μία ευρεία γκάμα επιλογών, βιοιατρική, ιδιωτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις, το New York College Θεσσαλονίκης είναι εδώ αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Η επιλογή είναι μία, New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Βρίσκεται στην περιοχή Καμάρα, Εγνατία 138, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπείτε απλά στο www.nyc.gr.
0: Πάμε να δώσουμε 2-3 ειδήσεις οι οποίες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Α, ξεκινήσουμε από πρώτον, το λέει και η Σμαράδα στο Δελτίο, ωραίο φιλικό, ο Άρης με Νάπολη στις 12 Αυγούστου.
1: Φοβερό φιλικό τώρα, τι να συζητάω.
0: Το γήπεδο, το γήπεδο.
1: Το ζήλεψα.
0: Πώς λέγεται το γήπεδο?
1: Ναι.
0: Πατήρι. Δεν ξέρω αν ο Κάρι, ο Κάρι το διάλεξε ας πούμε επί τούτου το γήπεδο, να παίξουμε στο πατίνι.
1: Κάτσε λίγο ρε, γιατί εγώ το λέω και το λέω με έμφαση, ναι. Αλλά εγώ το έχω Καστέλ ντι Σάγκρο.
0: Όχι παιδί μου, Καστέλ ντι Σάγκριο είναι η πόλη.
1: Η πόλη, ναι.
0: Είναι στα, στα,
1: και στο το κέντρο της Ιταλίας. Λέγεται Πατίνι.
0: Το γήπεδο λέγεται Τεόφιλο Πατίνι.
1: Α, έχει όρα, είναι επίθετο.
0: Θα μας κάνει τη ζωή Πατίνι ο Κάρι και μας το λέει με άλλο τρόπο. Για να μην στο πισταείς, ας πούμε, και στεναχωρηθείς. Φιλαριά, ναι, έτσι δεν φεύγω, δεν πάω που θέλω να. Τι έγινε με τους επενδυτές του Άρη, ρε παιδιά?
1: Όχι,
0: τι έγινε εκεί τα Χριστούγεννα
1: τα
0: πριν
1: πετρέλα,
0: που μιλούσαν, ξέρω εγώ, κάποιοι θα και ο κόσμος πίστευε. Είδατε πόσο η εκπομπή σας κρατάει σε εξημέρωση και όχι ενημέρωση. Έτσι, γιατί να μην πιστεύετε ότι να είναι. Επενδυτής στον Άρη δεν θα βγει. Όσο αυτό το καθεστώς επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ή θα βγει κάποιος που θέλει να ξεπλύνει κανένα φράγκο, ή να θέλει να βγάλει κανένα φράγκο κτλ. Ή θα έρθει κάποιος διαχειριστής, όπως είναι ο Καρυπίδης.
1: Προς το παρόν τουλάχιστον. Πέντε...
0: Ούστε.
1: Προς το παρόν τουλάχιστον. We never know.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είπαμε όπως είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ο, κοίταξε, περίμενε. Ναι. Ο Αριανός δεν θέλει έναν επενδυτή, οποιονδήποτε. Θέλει συγκεκριμένο επενδυτή. Μην το ξεχνάς αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ένας Καρυπίδης που θα τον λένε αλλιώς.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θέλει έναν ο οποίος τύπου Σαββίδης. Θα έρθω εδώ, πληρώσω τα πάντα, θα βάλω και 200 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Αυτό δεν θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει προς το παρόν.
0: Ναι, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν ο Άρης ήταν σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, που ξέρω εγώ, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και η αντιμετώπιση των ομάδων, ίσως και να το ρίσκαρε κάποιος, έτσι, να βάλει, ας πούμε, κάποια λεφτά. Αλλά
1: ναι,
0: αυτό που περιμένει ο Οργανός, τον μεγάλο, τον λεφτά, ο οποίος θα τα ξεσηκώσει όλα, δεν θα έρθει. Αν θες να έρθει κανένας άλλος ο οποίος θα κάνει την ίδια δουλειά με τον Κάρι, εύκολο. Δεν είναι δύσκολο αυτό.
1: Να απαντήσω λίγο στον Άκη.
0: Άκης, ναι.
1: Γιατί πρέπει να έχει ένα δίκιο. Καλημέρα, λέει. Άκουσα στο παράθυρο στα σπορ ότι ο Πάου κέρδισε. Εδώ δεν έχει δίκιο. 4-2, 3-2 κέρδισε.
0: 3-2.
1: Και έβαλε δύο Χατσίδης. Μπορεί και να το είπα.
0: Ένα έβαλε.
1: 6,5 ώρα μπορεί και να είπα δύο. Γιατί,
0: όχι, ένα έβαλε ο Χατσίδης, ένα έβαλε ο Γερεμέγεφ
1: και ένα ο Τάισον. Ναι. Αλλά πάνω στην εκπαραδρομή, καμιά φορά και από τον Κέρσορα.
0: Καλά, εντάξει, εντάξει.
1: Μπορεί. Ξέρεις. Ο Τάσος λέει, ξέρεις γιατί πέρασε χθες η Ελβετιάρα.
0: Γιατί.
1: Δεν το συνδύασα, αλλά γιατί ήταν Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας. Αν ήταν Παγκόσμια ημέρα κόκ. Λέει, θα ήταν αλλιώς. Τάσος Φλίγκας και πιστοποιημένος εθελοντής. Άκου συνδυασμούς που κάνουν.
0: Ήταν Παγκόσμια ημέρα φιλιού καταρχάς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν σοκολάτας.
1: Ήταν και σοκολάτας, γιατί όμως.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί σαν χθες οι κονκισταδόρες έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη κάπου εκεί στο 1500. Και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα.
0: Όντως. Ηρακλής και Μύκονος δήλωσαν συμμετοχή στο FIFA Europe Cup. έτσι, να σοβαρώσουμε θεσμό σε σχέση με αυτό που ήταν πέρυσι ο Ηρακλής. Και ελπίζουμε να τα καταφέρουν και οι δύο ομάδες μας. Η ΔΟΕ αναστέλει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διοργανώσεις, ανοίγει τον δρόμο στους Ρώσους αθλητές. Όπως καταλαβαίνετε,
1: πάμε
0: για εκτόνωση, γιατί είχαμε και τη δήλωση Τραμπ χθες, όπου μας είπε ότι και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είναι έτοιμοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Να.
0: Ο ένας απέναντι από τον άλλον. Να πάμε να τελειώσουμε αυτή την ιστορία.
1: Έχουμε και εθνικό ενδιαφέρον με όλα αυτά που συνέβησαν στη γείτονα.
0: Δηλαδή.
1: Με τον ΝΑΤΟ, με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, με τα F-35, με τα.
0: Θα σου πω μια κουβέντα τώρα για να μην το κουράσουμε. Τώρα, αυτές οι σύνοδοι του ΝΑΤΟ συνήθως είναι ένα παζάρι οπλικών συστημάτων, μια συμφωνία κυρίων, ότι αυτό θα κάνουμε, έτσι θα στηρίξουμε τη συμμαχία. Το καλό είναι ότι είμαστε και εμείς και οι Τούρκοι σε αυτή την ιστορία και μάλιστα σε ένα και, ας πούμε, σε αυτά τα απλικά τα οποία τώρα, ας πούμε, ετοιμάζεται να χρηματοδοτήσει το ΝΑΤΟ, μας είπε ο Ρούτε. 40 δισεκατομμύρια. Έτσι. Ναι, πρόγραμμα ναι. 40 δισεκατομμυρίων. Είναι και η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτό έχει ένα θετικό, τουλάχιστον στις απειλές, γιατί οι Τούρκοι έχουν και μια εσωτερική κατανάλωση. Αρέσκονται στο να απειλούν τους γείτονες γενικώς, φουντώνουν, ας πούμε, γουστάρουν κτλ. Να το πω έτσι πιο λαϊκά, αλλά εμένα μου δείχνει και ένα δρόμο ασφάλειας σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα σου πω, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, γιατί ακούγονται διάφορα, ας πούμε, για Τραμπ και ΝΑΤΟ που θα φύγει και θα κάνει και θα ράνει και όλα αυτά και θα δημιουργήσει δική του συμμαχία. Έχει πει πάρα πολλά ο Αμερικανός πρόεδρος για να τα τροφοδοτήσει όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο να απεμπλακείς. Εδώ ένα Brexit έγινε σε οικονομικό επίπεδο και είδαμε πόσο χρειάστηκε και τι γίνεται κτλ. Δεν είναι εύκολο. Ότι γίνονται παζάρια γίνονται, ότι η Τουρκία είναι μια τεράστια αγορά που δεν πρόκειται η Αμερική ποτέ να τη γυρίσει την πλάτη για να μην την ξαναδεί.
0: Μα γιατί να τη γυρίσει την πλάτη, δηλαδή αυτή επειδή είναι η απάντηση δική μας, ας πούμε, αυτή.
1: Μπράβο.
0: Είναι λογικό αυτό.
1: Ναι, γιατί και καλά είναι ένας γείτονας που ενοχλεί, που δεν τηρεί κάποια ιδεώδη, θεσμικά κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι, υπάρχουν παζάρια.
0: Μεγάλο παζάρι γίνεται. Παιδιά.
1: Πολύ μεγάλο παζάρι. Το θέμα είναι εμείς πώς από διπλωματικές οδούς θα βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζονται και αυτές οι φωνές. Α, θα τους δώσετε F-35. Α, θα ξέρω.
0: Έχουν τη δικαιοδοσία αυτή οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί με τα λεφτά των φορολογουμένων να πηγαίνουν εκεί και να κάνουν παζάρια.
1: Τώρα. Κοίτα να δεις τι με ρωτάς.
0: Μα δικά μας τα λεφτά αυτά.
1: Κοίτα να δεις τι με ρωτάς.
0: Σε ρωτά αυτό που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα και σου έλεγα.
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα, μα είναι δυνατόν εδώ που είμαστε να μην δώσουμε λεφτά για εξοπλιστικά. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα πλαίσιο που είναι να είσαι ενεργός πολίτης και να καταλαβαίνεις αυτό που λες. Το δεν γίνεται. Κάποια πράγματα πρέπει να συμβαίνουν.
0: Να το πω αλλιώς.
1: Και χθες, ένα άλλο.
0: Χθες η Τουρκία, μάλλον πήρε, ας πούμε, το OK. Για να φύγουν κάποιες κυρώσεις, ούτως ώστε να μπει όχι μόνο στα F-35.
1: Να πάρει και ανταλλακτικά για αυτά που έχει και.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και άλλα οπλικά συστήματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα αγκάθι εδώ. Πώς θα τα σπάσει με τον φίλο του, τον Βλαδίμηρο, ο
1: Ερντογάν. Γιατί έχει τους
0: πάτριους και τα λοιπά. Πώς θα γίνει, ας πούμε, γιατί πρέπει να φύγει αυτό το πρόγραμμα. Τον S-300 πρέπει να φύγει. Για να μπορέσει να μπει η Τουρκία στο F-35 και στα άλλα αμερικανικά εξοπλιστικά συστήματα. Πάμε, οπλικά. Ρωτάω εγώ τώρα εσένα. Ναι. Όταν βλέπω εγώ ότι ο Τούρκος εξοπλίζεται. Παίρνει F-35, θα πάρει υποβρύχια, θα πάρει φρεγάτες τώρα, θα πάρει τα πάντα. Τι θέλετε να κάνουμε εμείς ακριβώς, να δώσουμε τα λεφτά στους σερβιτόρους και στους παππούδες?
1: Καλά, δεν χρειάζεται.
0: Ρωτάω, μια ερώτηση κάνω.
1: Ναι, το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Όχι, αποκλείει το
1: πρόγραμμα.
0: Όχι, όχι. Όταν σε μια χώρα τα φράγκα, τα λεφτά είναι, συγγνώμη, μετρημένα είναι αυτά που βγάζει και παράγει η Ελλάδα. Θέλω να μου πεις, ας πούμε, και βλέπεις τον γείτονα να εξοπλίζεται.
1: Εγώ δεν το
0: πού πάω. Θέλετε να δώσουμε, κάνω εγώ, δηλαδή περισσεύουν 5 δισεκατομμύρια. Θέλετε να τα δώσουμε σε 13η σύνταξη, 14η ή μισθούς και δώρα συνταξιούχους και δημόσιους, ή να ακολουθήσουμε τον δρόμο, ας πούμε, που χαράζει ο γείτονας.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Ή το ένα ή το άλλο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν είμαι αυτής της λογικής.
0: Γιατί
1: δηλαδή δεν
0: ήμουν
1: και ποτέ. Φυσικά υπάρχει.
0: Ποιο είναι το τρίτο?
1: Υπάρχει αυτό που λες και να ξαναπάμε τη συζήτηση στα εξοπλιστικά. Τα εξοπλιστικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι και διπλωματικό. Δεν είναι μόνο τα πήρα και είμαι αστακός.
0: Άστο αυτό. Άστο διπλωματικό.
1: Μα ναι, γιατί
0: όχι, πάμε στην ουσία.
1: Αν γυρίσεις τις πόρτες.
0: Εγώ θέλω να πάμε στην ουσία.
1: Αν γυρίσεις την πλάτη σε αυτή την αγορά, ουσία μιλάω κι εγώ, θα σου γυρίσει και η αγορά την πλάτη σε άλλα πράγματα. Σου πει, α, δεν πήρες, κάτσε στην απ' έξω τώρα. Λέμε, ένα κομμάτι. Το βάζω εκεί. Φυσικά και τα εξοπλιστικά είναι σημαντικά σε πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντως είμαστε μια φτωχή χώρα σε εισαγωγικά.
0: Φτωχή. Δεν είμαστε.
1: Καμία χώρα δεν είναι φτωχή, τέλος πάντων.
0: Έχουμε
1: αλλά
0: δυνατότητες.
1: Ναι. Το να γίνεται μια διαχείριση χρήματος σπασμένου που να μπορεί να βοηθά τους πολίτες και να είναι άσχετη. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι το ερώτημα εξοπλιστικά ή σερβιτόρι. Θα πρέπει να είναι όλα αυτά τα εργαλεία που μας δίνει η οικονομία. τα,
0: το
1: τα προγράμματα.
0: Ναι, εργαζόμενοι.
1: Όποιοι και να είμαστε. Εμείς.
0: Ναι,
1: δημοσιογράφοι.
0: Αυξήσει
1: του δημοσιογράφου, ξέρω εγώ.
0: Αυξήσει μισθού. 13η, ξέρω εγώ, μισθό. 7 στο δημόσιο, επαναφορά.
1: Μπράβο. Θα πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο να γίνεται μια διαχείριση οικονομικών εργαλείων όπως τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα ταμεία ανάκαμψη.
0: Ποιο είναι ο τρόπο.
1: Αν αυτά λοιπόν δεν πηγαίνουν όπως είδαμε να γίνονται σε διάφορα, βάλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάλε ό,τι άλλο θες, όπου υπάρχει
0: μα
1: ευρωπαϊκό
0: χρήμα. Δεν είναι δικό μας το χρήμα. Είναι ευρωπαϊκό το χρήμα το ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και το ευρωπαϊκό δικό μας είναι. Ολωνών των χωρών είναι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα
0: συγκεκριμένα. Εκείνα τα κονδύλια βγήκανε για εκεί.
1: Ναι.
0: Έχει άλλα για αυτά που λες. Εγώ ναι. Στην ουσία θέλω να μου απαντήσεις.
1: Εμείς αν λύνουμε με αυτά τα προγράμματα κάποια άλλα προβλήματα, ίσως περισσεύουν λεφτά για αυτά που λέμε τώρα. Δεν το κάνουμε, δημιουργούμε συνέχεια τρύπες οικονομικές, Κώστα, κατάλαβες τι λέω.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Άλλο η εσωτερική διαχείριση.
0: Στον προϋπολογισμό θέλω να σε πάω στον επόμενο προϋπολογισμό του 26,
1: ναι,
0: του 27, ο οποίος θα είναι τον Οκτώβριο.
1: Όταν ένα κράτος,
0: τι θέλεις να κάνει το κράτος
1: όταν
0: το ελληνικό.
1: Όταν ένα κράτος λοιπόν είναι συμμαζεμένο, οδεύει προς τη σωστή οδό, δεν δημιουργεί πρόσθετα, δηλαδή τζάμπα, αποζημιώσεις, από βλακίες, από λάθη, από πράγματα... Από διαχρονικά προβλήματα.
0: Σε όλες τις χώρες συμβαίνει.
1: Τα τζάμπα είπα, όχι αυτά που δεν μπορείς να αποφύγεις. Τα τζάμπα.
0: Μου απαντάς λίγο θεωρητικά, σε πάω συγκεκριμένα.
1: Δεν είναι θεωρητικό, είναι οικονομικό.
0: Τον Οκτώβριο του 26, όπου θα καταθέσουμε τον προϋπολογισμό στην Κομισιόν του 27.
1: Πρέπει,
0: και σε ρωτάω
1: λοιπόν,
0: για τον Οκτώβριο του 26.
1: Ωραία.
0: Όχι για τα αυτά που λες, α τα φτιάξουμε. Μέχρι να τα φτιάξουμε. Εκείνα. Μέχρι να τα φτιάξουμε. Τι κάνουμε, θέλω να μου πεις. Η πολιτική δεν είναι έτσι. Δεν πατάς πώς στα τεκτενόμενα. Δεν μπορείς να πατήσεις πώς. Τρέχουν όλοι. Άρα σε ρωτάω για τον Οκτώβριο του 26. Τι θα ήθελες. Θα ήθελες 13η σύνταξη, 13η. Το μισθό, ξέρω εγώ, 14ο.
1: Ναι, θα ήθελα 13η σύνταξη.
0: Ωραία, εγώ θέλω να ακολουθήσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει,
1: γιατί εξοπλιστήκαμε.
0: Δεν εξοπλιστήκαμε.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Όχι, δεν εξοπλιστήκαμε.
1: Αν
0: δεν σταματάει
1: έχεις...
0: ο εξοπλισμός. Βλέπεις ότι ο Τούρκος θα μπει τώρα σε συστήματα τα οποία ούτε καν τα φανταζόμαστε. Ούτε έχουμε τη δυνατότητα να τα αγοράσουμε.
1: Για μένα είναι όλα ένα μεγάλο κομμάτι ενός παζλ. Είναι όλα αλληλένδετα. Η ευρωστία στον κόσμο στο να μην σκέφτεται συνέχεια με έναν αρνητισμό. Και να πηγαίνουμε, αν θέλεις, σε ακραίες φωνές.
0: Συγγνώμη.
1: Που τις δημιουργεί μια φτώχεια, μια αδικία, μια. Βοηθάει στο να δει ο κόσμος ότι, παιδιά, ναι, και το εξοπλιστικά είναι ένα κομμάτι της πολιτικής μας. Να κάτσει ήρεμος και να σκεφτεί ότι. Κατάλαβες πώς το βλέπεις.
0: Κατάλαβα, αλλά δεν το βλέπεις σωστά. Γιατί ο Τούρκος, εσύ πιστεύεις ότι δεν έχει κενά, δεν έχει ζημιές, δεν έχει τρύπες, δεν έχει σκάνδαλα.
1: Δεδομένα. Μόνο σκάνδαλα.
0: Άρα είδε ότι η απόφαση.
1: Και εκεί που φιλοξενήθηκαν σκάνδαλα είναι
0: άρα,
1: το παλάτι.
0: Άρα η απόφαση είναι πολιτική. Δεν έχει να κάνει με αυτά που λες. Έχει είναι πολιτική και έχει γνωστότα χρόνο. Πάντα έχει γνωστότα χρόνο. Δεν έχει να πούμε θα τα φτιάξουμε και θα τα κάνουμε.
1: Όχι, δεν κατάλαβε.
0: Γι' αυτό
1: και
0: σε πήγα στο δίλημα του Οκτωβρίου.
1: Είχαμε και έχουμε άπλετο χρόνο. Δεν μπορούμε να μπαλώνουμε
0: άπλετο.
1: Συνέχεια. Ναι, πριν είχαμε και 7 και 8 χρόνια κτλ. Και τα εξοπλιστικά θα είναι πάντα εδώ. Δεν μπορούμε να μπαλώνουμε συνέχεια. Πρέπει να χαράξουμε ορθές οδούς για να. Πορευόμαστε ταυτόχρονα σε όλα. Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό δεν γίνεται όμως.
1: Ακόμα, ας πούμε, και να αναστήσουμε τη δικιά μας τη βιομηχανία. Το κάναμε
0: τι
1: λίγο
0: να κάνουμε?
1: Με τις Μπελαρά, νομίζω. Ήρθαν κάποια πράγματα στα ναυπηγεία.
0: Άστο, τώρα μην σου πω πώς γίνεται αυτό σε σχέση με πώς δούλευαν τα ναυπηγεία τα ελληνικά.
1: Ναι, αλλά σου λέω.
0: Ελβό, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή μπορείς να το δεις και οικονομικά.
0: Το δεις, ναι.
1: Όχι μόνο να ξοδεύεις.
0: Όταν το μέσο μισθολογικό κόστος ήταν 4,5 χιλιάρικα στην Ελβό. Και μόνο ο ελληνικός στρατός παρήγγειλε πράγματα. Αυτό είχαμε. Αυτό το μοντέλο. Αυτό να ξανακάνουμε δηλαδή.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα.
0: Πάμε σε άλλα.
1: Καλημέρα από Φιλαδέλφια.
0: Νέα.
1: Ναι. Όχι. Την κανονική.
0: USA.
1: USA.
0: Μπράβο.
1: Ο Πενάλντο λέει από τον Πόνο, άλλα έβλεπε. Λέει στο χθεσινό αγώνα θα του περάσει. Δεν πειράζει.
0: Ο Πενάλντο.
1: Ο Πενάλντο. Καλημέρα στον.
0: Εντάξει, πήρατε χαμπάρι σε μια ομάδα. Ποια ήταν? Έπαιζε το Σάββατο. Και έπαιζε ένας ο τύπος ο οποίος τον λένε Άμπαλο.
1: Όχι, δεν το πρόσεξα.
0: Δεν το πρόσεξε.
1: Δεν το τσάκωσαν τα σαΐνια να το κάνουν θέμα αυτό.
0: Καλά,
1: μπράβο ρε Βαραγιάννη, μπράβο ρε Κώστα.
0: Ο Άμπαλος. Κάτσε λίγο να...
1: Έναν άλλον μου είπες που είχε πολύ πλάκα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Που είχε έτσι το επίθετό του ενδιαφέρον. Καλημέρα στο Λάκι μέχρι να το βρει ο Κωστής. Που λέει, ρε παιδιά, νομίζω λέει από τις 6 ότι άνοιξε εγκυκλοπαίδεια. Πόσα θέματα λέει αναλύσατε. Όντως, σήμερα. Είδες άμα έχουμε χρόνο.
0: Άβαλος είναι.
1: Ορίστε, Άβαλος. Μπι.
0: Όχι, ρε.
1: Το μπι το αγγλικό.
0: Νικολάη Άβαλος.
1: Νικολάη Άι. Άβαλος.
0: Νικολάη Άβαλος, παιδιά. Παίζει στη Bad Red Booters. Τι είναι αυτός?
1: What is this?
0: Αυτός ήτανε. Δεν ξέρω, βοηθήστε λίγο εδώ πέρα. Έπεσε το Σάββατο η ομάδα του πάντως. Και τη συνέχεια ο σχολιαστής. Ο Άμπαλος και ο Άμπαλος. Γιατί τον κράζει τον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει ο Νικολάη Άμπαλος, υπάρχει και ένας Άβαλος. Τώρα δεν ξέρω ποιος από τους δύο ήταν. Πάντως είπαμε, έπαιζε το Σάββατο. Τώρα πάμε σε άλλες ειδήσεις.
1: Έλα, πες.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πολλά.
0: Είπαμε για τη ΔΟΕ. Α, είδες. Τώρα η εκπομπή πόσο μπροστά είναι. Ακούστε λίγο πόσο καιρό έχει που σας έλεγα για τις ταινίες και τους πρωταγωνιστές AI. Θυμάστε έτσι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχουμε την πρώτη ταινία με πρωταγωνίστρια ηθοποιό τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η Τίλι Νόργουντ. Μισάλιντζετ λέγεται η ταινία. Είναι μια ταινία που τέλος πάντων έχει συνδυασμό. Πάντως η ηθοποιός, η πρωταγωνίστρια, δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία. Γιατί βλέπουν το τέλος. Στα έλεγα πώς θα γίνει τώρα αυτό. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη διαφέρνει τόσο μεγάλες αλλαγές που δεν τις φανταζόμαστε. Όχι πώς θα γίνουν, πόσο γρήγορα θα γίνουν.
1: Εμείς εδώ πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια που συζητάμε κάτι τέτοιο. Και γενικά ο κόσμος, όχι εσύ και εγώ μόνο.
0: Ναι, να τα αποτελέσματα, παιδί μου.
1: Ναι, ήρθαν τα αποτελέσματα. Τώρα έχουμε τις μεγάλες αντιδράσεις.
0: Μεγάλου μήκους. Ναι, γιατί άλλο η πρόθεση και άλλο το γεγονός.
1: Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι, ρε παιδιά.
0: Ενώσεις ηθοποιών, επαγγελματίες του χώρου διαμαρτύρονται, εκφράζουν ανησυχίες για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον της υποκριτικής.
1: Ναι.
0: Είναι μια υβριδική παραγωγή. Υπάρχουν δηλαδή και άνθρωποι στην ταινία. Παίζουν ηθοποιοί κανονικοί, αλλά η πρωταγωνίστρια είναι AI.
1: Οκ. Okay.
0: Έτοιμοι είστε γι' αυτό, έτοιμοι.
1: Έχω την εντύπωση ότι online αγορές. Στιγμή θα βρεθεί και εκεί.
0: Τι? Δεν θα βρεθεί τίποτα.
1: Κοίταξε, θα σου πω τώρα τι σκεφτόμουν. Μια και κάναμε μεγάλο τόρο για την Οδύσσια του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Και τι σου είπα. Ο Νόλαν θα είναι το διαφορετικό γιατί δεν χρησιμοποίησε τεχνολογία, πήγε με τα παλιά, με τον κινηματογράφο κτλ. Ίσως φτάσουμε εκεί να λένε η αυθεντική.
0: Ναι. Λέσε.
1: Με ανθρώπους.
0: Και ποιος θα βλέπει πια.
1: Και ποιος θα βλέπει πια να δημιουργηθούν.
0: Online αγορές.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα πρώτα στοιχεία μετά το καπέλο των 3 ευρώ στα μικροδέματα.
1: Είχαμε πτώση.
0: Μεγάλη.
1: Άστο καλό.
0: Ναι, δεν μας λένε ακόμα νούμερα. Τα στοιχεία τα έκανε γνωστά η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕΕ. Έχουμε μείωση στις αγορές από πλατφόρμες όπως Temu και Shein κτλ. Από την μέρα που τέθηκε σε ισχύ το καπέλο. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα μας δώσουν νούμερα στο προσεχές διάστημα, γιατί περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Πάντως, μέχρι στιγμής υπάρχει μείωση. Και μάλιστα και υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Περιμένουμε τον Γίγαντα να αντιδράσει.
0: Πώς να αντιδράσει.
1: Δεν ξέρω, λέω. Περιμένουμε να βρει τρόπους.
0: Ναι,
1: η
0: θα βρει. Κάθε παραγγελία στην ελληνική αγορά ενισχύει τα δημόσια έσοδα. Είναι το μήνυμα της.
1: Γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλαδίτσα φυσικά,
0: αφορά την
1: Ήπειρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τεράστια αγορά για την Κίνα.
0: Αυτό. Λοιπόν, άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε. Τι άλλο.
1: Πολλά έχουμε. Άμα θες και από.
0: Α, έχω Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Άμα θες και από τον πολιτικό στίβο, έχουμε
0: Άδωνη
1: μεγάλο
0: πρόβλημα. Ο οποίος πήγε για πρώτη φορά σε νοσοκομείο, όπου τον περίμεναν οι νοσηλευτές και το προσωπικό.
1: Εγώ άλλο είχα για Άδωνη.
0: Το οποίο τον ευχαρίστησε. Εσύ το φανταζόσουν αυτό.
1: Ε?
0: Ότι θα πάει, ας πούμε, στο νοσοκομείο.
2: Για πείτε μου λοιπόν τα αιτήματα. Τέτοιο παλάτι κάνουμε σήμερα. Και φωνάζετε.
3: Γνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε.
2: Ωραία. Άρα δεν είναι ότι είμαστε.
1: Αλλά.
2: Δεν ξέρετε ότι έχουμε τώρα τη μεγάλη μας προκήρυξη. 3.000 προσφύγες θα κάνουμε φέτος.
3: Κάνετε να τις δούμε.
2: Και για τους νοσηλευτές, γιατί από ό,τι βλέπω για νοσηλευτές δεν λέμε. Την άλλη εβδομάδα ανακοινώνουμε και τον κλάδο. Τι άλλα κάνουμε.
3: Αλλάξτε λίγο τις διαδικασίες να είναι λίγο πιο σύντομες.
2: Σε έχουμε αλλάξει όλες. Τα αιτήματά σας. Όπως τα έχω συμφωνήσει με τους προσώπους που δεν έχουν γίνει.
0: Ήταν μόνο 4. Οι 2 κρατούσαν το πανό. Ένας στη μέση το στήριζε για να μην κάνει κοιλιά, για να βλέπουμε τι γράφει το πανό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ευγενικοί τα παιδιά αυτά. Εντάξει, έτσι ποιος διαφωνεί κανένας. Δηλαδή, βάλε τώρα αυτά τα παιδιά, τα οποία διαμαρτύρονται και τι θέλουνε, πιο γρήγορες διαδικασίες. Okay, εγώ το βλέπω, ας πούμε, και ίσως έχουν και δίκιο. Και βάλε και τον άλλο τον γιατρό της Πλεύσης Ελευθερίας Πιανού Κόμματος. Ήταν που πήγε να τον γροθοκοπήσει.
1: Ναι, ξέρεις, είναι αυτό που
0: αυτή η εικόνα τώρα είναι το μεγάλο κοντράστ, ας πούμε, έτσι, με εκείνο το γλοιώδη, ας πούμε, τον τύπο, ο οποίος πήγε να δώσει μπουνιά στον Γεωργιάδη και μάλιστα μετά, σε στήλ, ας πούμε, φορά φούστα, δεν το παραδεχότανε. Όχι, λέει, εγώ δεν πήγα να το χτυπήσω. Κάτι που είδαμε όλοι. Αυτό ήταν που μας τρέλανε πιο πολύ, Σαλμά, πώς το έλεγανε, Γιαρμά. Σαρμάς, δεν θυμάμαι.
1: Πόσες φορές λέμε και το λέμε στην καθομιλουμένη ότι μην ευρεάζεις, χάνεις το δίκιο σου.
0: Ναι.
1: Έτσι το λέμε. Είναι δύσκολο βέβαια κάποιες φορές στην εφαρμογή.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Γιατί και ο ίδιος ο Γεωργιάδης έχει χάσει πολλές φορές την ψυχραιμία.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ θέλεις να
1: το θυμάσαι εκείνο το.
0: Εσύ θέλεις να πεις για αυτό που είπε για τον Τσίπρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, βαρύ.
1: Βαρύ.
0: Πήρε αποστάσεις η κυβέρνηση γενικώς.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Τα πήρε λίγο ο Τσίπρας.
1: Πολύ βαρύ.
0: Τα πήρε ο Τσίπρας. Πληρώθηκε.
1: Πολύ βαρύ.
0: Για να φέρει, ας πούμε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τότε. Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο σας πόρο όμως, ώρα που είναι, μην αργούμε άλλο. Και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η Αργεντινή προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Μουντιάλ ανατρέποντας το εις βάρος της 0-2 κόντρα στην Αίγυπτο για να επικρατήσει τελικά με 3 γκολ χάρη σε τέρματα των Ρομέρο, Μέση και Φερνάντες. Σπουδαία πρόκριση στα πέναλτι με σκορ 4-3 πήρε η Ελβετία απέναντι στην Κολομβία μετά από 120 λεπτά αγώνα χωρίς τέρματα, με αποτέλεσμα να τεθεί πλέον αντιμέτωπη με την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με νίκη 3-2 συνοδεύτηκε το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας, καθώς η ομάδα επέστρεψε από το 0-1 με ένα γκολ του Χατσίδη, ένα του Γερεμέγεφ, προτού ο Τάισον διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Σπουδαία φιλική αναμέτρηση στην Ιταλία έκλεισε ο Άρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Νάπολη στο Καστέλ Ντι Σάγκρο στις 12 Αυγούστου, ενώ στο πλαίσιο της προετοιμασίας που έχει προγραμματιστεί και μάτς με τη Μόντσα για τις 30 Ιουλίου. Στην Πτολεμαΐδα μεταβαίνει σήμερα η αποστολή για το πρώτο στάδιο των προπονήσεων, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο νέο Ρίσιο. Στη Λεγκανές αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς 29χρονος Ισπανός αμυντικός αποχωρεί από το δεξί άκρο της άμυνας του Άρη για να επιστρέψει ως ελεύθερος στην πατρίδα του. Παίκτης του Ηρακλή για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ινίγκο Σεμπαστιάν Μαγκανιά, με τον 31 ετών στόπερ να περνάει επιτυχώς τα ιατρικά τεστ. Στη Βαρκελόνη στρέφεται το μπασκετικό ενδιαφέρον για την κλήρωση των ομίλων του EuroCup, όπου η διοίκηση του Άρη περιμένει να μάθει τους 7 αντιπάλους της ομάδας του Γιάννη Καστρίτη για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Εκεί βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟ Γιώργος Τιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για την έβριση του βασικού small forward που θα στελεχώσει το roster. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: 30 φυλλίδες του Σαμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30 φυλλίδες furnitures.gr.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
17: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τάφινα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
23: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
24: Τι έπαθε εσύ αυτός?
23: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
25: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
27: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δεν επιλέχθηκε τυχαία το τραγούδι του Chris Rea, σχορεμένο, On The Beach, διότι σήμερα είναι Τετάρτη. Και να πούμε στους Αθηναίους που ακούν την εκπομπή και στους άλλους πατρινούς και τα λοιπά, ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια παράδοση που λέτε. Διότι έχουμε τη Χαλκιδική και έχουμε... από παλιά είχαμε καημό να πάρουμε ένα σπίτι στη Χαλκιδική και αρκετοί πήραν, έτσι.
1: Σωστά.
0: Τι κάνουν οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης που έχουν μαγαζιά και τα λοιπά, κυρίως επιχειρηματίες και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Κυρίως.
1: Ναι.
0: Τετάρτη πάνε για μπάνιο στη Χαλκιδική στο σπίτι. Έχουν παρκάρει και τη φαμίλια. Θα πάνε Παρασκευή μετά τη δουλειά, ούτως ή άλλως. Αλλά Τετάρτη κάνουν ένα ενδιάμεσο, διότι είναι κλειστή αγορά το απόγευμα.
1: Και είναι και πιο εύκολο το να πας.
0: Είναι πιο εύκολο να πας, είναι μεσοβδόμαδα, πας σε μια βουτιά, κοιμάσαι εκεί. Δηλαδή είναι ψηλοδιακοπές λίγο. Δηλαδή κάνεις ένα περίεργο συνέστημα έχεις την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, διότι αισθάνεσαι λίγο. Ξέρεις πώς αισθάνεσαι μετά την Κυριακή.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Έχουμε αυτό το κόλπο στη Θεσσαλονίκη, γιατί το βλέπω αυτό.
1: Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το θεσσαλονικιώτικο cool break.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Για και είμαστε ρυθμούς μουντιάλ.
0: Γιατί είναι κοντά, ας πούμε, τα. Όσο και να είναι, και 100 χιλιόμετρα διαδρομή να κάνεις, δεν είναι μακριά, έτσι.
1: Όχι, και έχει και ωραία μέρη να δεις. Δηλαδή είναι ωραία, ευχάριστες μετά από κάποια φάση.
0: Το μεσημέρι, δηλαδή, γι' αυτό και πάντα έχει κίνηση μουδανιών. Τώρα, από κίνηση δεν είμαστε, δεν έχουμε σοβαρά ζητήματα. Τα συνηθισμένα. Αυτά που έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου στην περιφερειακή, λίγο στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου από την άλλη μεριά, με κατεύθυνση ανατολικά, το πρώτο με κατεύθυνση δυτικά. Η κάθοδος από Πεύκα πρώτη φορά τη βλέπω έτσι, σε τέτοια κατάσταση, καταπράσινη μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Έτσι πως το πες, τρόμαξα σε τέτοια κατάσταση.
0: Πρώτη φορά τέτοια κατάσταση απίθανη.
1: Συνήθως λέμε απίθανη. Αρνητικά γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Εκείνο το φανάρι στο Ρετζίκι δυσκολεύει πολύ κόσμο. Στην Τριανδρία το ζήτημα και ανατολικά και δυτικά θα πατήσετε λίγο φρένο. Καλή Τσιμισκή, καλή Όλγας, καλή Εγνατία. Όλο γενικό στο κέντρο σε καλή κατάσταση. Το τελευταίο φανάρι μόνο στο Ελευθέριο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή και η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη μετά την Νεάπολη είναι τα σημεία που θέλει λίγο υπομονή. Έτσι. Κατά τα άλλα, μια χαρά μας. Ξεμπερδέψουμε γρήγορα. Πάμε γραμμές.
1: Ναι, ανοίγω, αυτό θα έλεγα τώρα. Καλημέρα στο
0: 90-90-90.
1: Στο συνονόματό σου τον Κώστα που λέει Βαραγιάννη, μόνο λόγια είσαι. Γραμμές δεν άνοιξες.
0: Άμα σας πω τώρα την αλήθεια, γιατί εδώ ψέματα δεν λέμε. Το ξέχασα.
1: Καλέ, μιλούσαμε ωραία.
0: Στο παρατέταρτο, γιατί ήθελα να ανοίξω στις 6.30, 7 παρά 20 και το ξεχάστηκα.
1: Είχαμε ροή γι' αυτό. Αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ αυτό για όλοι. Πυργινή και θάλασσα, δεν λένε. Αυτά είναι.
0: Πέστε στον Όλαν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλώς
1: ήρθατε. Καλημέρα.
2: Ήθελα να σας πω κάτι σχετικό με το αυτό που συζητούσατε πριν, παιδιά.
0: Με ποιον?
2: Δηλαδή για το αυτό που είπε ο Γεωργιάδης για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Τελικά δηλαδή ο Γεωργιάδης μετέφερε για να μην το, για κακώς τον παρεξηγούμε, βέβαια κάνει το δίκαιο όπως είπε η κυρία,
0: όπως λέει, Παραγδά.
2: Ναι, το χάνει λίγο, αλλά να σας πω, έτσι πρέπει να είναι ένας πολιτικός, να λέει αυτά που σκέφτεται και λοιπά, και νομίζω και να λέει την αλήθεια βασικά. Είπε ό,τι είπε ο Κοντονής, ο υπουργός του Τσίπρα.
0: Αλήθεια
2: τα είπε.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί το είπε κιόλας, έτσι. Δηλαδή, εδώ τα είπε
2: ο υπουργός του Τσίπρα.
0: Τα είπε ο Κοντονής και δεν του κάνει τίποτα, λέει ο Τσίπρας. Άρα προφανώς συνέβη. Αυτό λέει είναι το επιχείρημα του Άδωνη.
2: Ναι, ή προφανώς συνέβη ή δεν συνέβη και είπε ψέματα ο Κοντονής. Πράγμα απίθανο, γιατί τότε καθυστέρησαν τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Τις εθνικές εκλογές πήγαν αργότερα μόνο και μόνο για να υπάρχει, να μην διαλυθεί η Βουλή, για να ψηφίσει αυτό το πράγμα που ήθελε να κάνει. Καλό ή κακό δεν το χαρακτηρίζουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: από 26 Ιουνίου
1: το
0: 7 Ιουνίου. Ναι.
1: Κακό.
2: Το χαρακτηρίζει η ιστορία.
1: Ναι, σωστό.
2: Το χαρακτηρίζετε εσείς όπως θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Το θέμα, είναι, το θέμα είναι να μην, επειδή υπάρχει μια με τον Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πραγματικά αγωνιστής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και προσφέρει έργο, είναι...
1: Περίεργο μου φαίνεται για τον Άδωνη, για το παρελθόν του εννοώ, αλλά περίεργο, αλλά συμβαίνει. Είναι μαχητικός.
0: Το παρελθόν του όταν ήταν στο Λάος. Α σου πω. Όταν ήταν στο Λάος, αυτά που έλεγε για Μητσοτάκη και τα λοιπά.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα. Ο Γεωργιάδης ήταν παλιά στην ΟΝΕΔ και λοιπά πριν πάει στο Λάος. Είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει και, αν το πείτε στον Κουτσούμπα, μπορεί να. Κάτι να πάθει, το ξέρει βέβαια ο Κουτσούμπας, το ξέρει όλος ο κόσμος. Έχουμε υπουργό, τον πρώην γραμματέα της ΚΝΕ. Γύρω στο Δωρικάκο.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Λοιπόν, οπότε, γιατί δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να αλλάζει κάποιο άποψη.
1: Άλλο να αλλάζει άποψη, το έχουμε δει, αλλά ας πούμε έχουμε και υπουργούς, ναι, και το Χρυσοχοΐδη έχουμε υπουργό, ναι, που ήταν του Πασόκ.
2: Άλλαξε άποψη, ναι, άλλαξε, ναι, άλλαξε,
1: άλλο λέω,
2: είναι εξαίρετο.
1: Άλλο λέω, ο Χρυσοχοΐδης δεν βγήκε ποτέ να βρίσει την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Αυτό εννοώ. Έχει δίκιο, Σμαράκη.
2: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης τέλος πάντων, πώς το λέτε, δεν έχει βρήσει την οικογένεια Μητσοτάκη με τον τρόπο που το λέτε. Έκανε κριτική τότε στο χώρο τον πολιτικό που ήταν. Το ίδιο έκανε και ο αρχηγός του τότε.
1: Εντάξει, έχετε μια αγάπη στον Άδωνη, λοιπόν, βλέπω.
2: Όχι. Είναι ένας αγωνιστής της παράταξης της κεντροδεξιάς παράταξης.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση αγωνιστής. Κάτι, να σας πω λιγάκι τώρα, έτσι να κάνουμε λίγο, να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Δηλαδή, λέτε για τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται ότι είστε φίλος της και δεν είναι κακό. Καθόλου αρεστό είναι. Ότι είναι πολύ συλλεκτική. Αν συζητάμε όμως για άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ που χού, το λέμε ότι είναι συνονθήλευμα. Δηλαδή,
2: ναι, είναι ένα συνονθήλευμα.
1: Όπως μας βολεύει. Δηλαδή, γιατί δεν είναι συνονθήλευμα.
2: Ναι, είναι, θα σας πω. Για το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς δεν υφίσταται πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην,
1: ναι, είπα, πήρα ένα παράδειγμα.
2: Ναι, δεν υφίσταται πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Εξών συνετέθη, διέλυσε. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 1974. Από το 1974 αυτό το κόμμα, αυτή η παράταξη, η οποία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχάς καθιέρωσε και εδραίωσε την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Καλά, εντάξει, μην τα δείτε, τα ξέρουμε τι έχει κάνει ο καθένας στη χώρα.
1: Εμένα μου κάνει
2: πάρα πολύ. Το θέμα είναι να τα λέτε και όλα και να μην έχετε έτσι αριστερόστροφη αυτή. Αυτό έκανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν λάθος παράδειγμα, δώσατε.
0: Εμένα μου λάθος.
2: Κυρία Σμαράγδα, κάνατε λάθος. Παράδειγμα, βάλτε κάποιο άλλο κόμμα, κάτι άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υφίσταται πλέον. Εξών συνετέθη, διέλυσε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στις επόμενες γραμμές.
3: Στο ραδιόφωνο, στα κανάλια, δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, να πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
4: Εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους.
3: Ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μια οικογένεια, η οποία τόσες πολλές δεκαετίες τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρίς ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους με οποιαδήποτε σχέση.
0: Εντάξει, εδώ δεν μιλάει για το Μητσοτάκη.
1: Ναι. Και
0: του Καραμαλή μίλησε.
1: Αλήθεια. Τους πέρασε ώρες πριν ο Κορδέλα.
0: Το 8 τι είδαμε, ο Μητσοτάκης δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Δούλευε σε μια τράπεζα, Κυριάκος.
1: Το 8.
0: Τι βέβαια.
1: Όχι, ρε, στο κόμμα ήταν πάντα.
0: Τι λες.
1: Καλά, το 2008.
0: Ναι, δούλευε. Το 6-8 δούλευε, μετά μπήκε. Ο Σαμαράς τον έκανε. Ο Σαμαράς πρώτη φορά τον έβαλε υφυπουργό εσωτερικών.
1: Πρώτη φορά. Πάμε να, γιατί
0: ο Σαμαράς έποτε κέρδισε εκλογές, το 12.
1: Το 12, αλλά αποκλείεται. Πώς δεν ήταν ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, παιδί, δεν ήταν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
5: Καλημέρα από Φιλαδέλφια.
0: Όπα. Όπα, Φιλαδέλφια. Λοιπόν, τι ώρα είναι εκεί. Νίκο, τι ώρα είναι τώρα εκεί, 10.
5: Η ώρα μία.
0: Μία, τα ξημερώματα.
5: Μία παρά 8.
0: Α, όχι, το μεσημέρι.
5: Το μεσημέρι.
0: Τι λέω, ξημερώματα. Από την άλλη μεριά είναι αυτή. Ναι, σωστά.
5: Ξημερώματα, ναι.
0: Εντάξει, ωραία.
5: Λοιπόν,
0: γεια σου, Νίκο.
5: Για να βάλουμε ορισμένα πράγματα στη θέση.
0: Να βάλουμε.
5: Τον κύριο Γεωργιάδη μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο με τα διευκρίνιστα.
0: Για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Ναι, για το ίδιο πρόσωπο.
5: Είναι το ίδιο πρόσωπο,
0: ναι, το
5: με
0: ίδιο
5: τα
0: είναι.
5: Διευκρίνιστα.
0: Να πούμε λίγο τι είπε. Να σταθούμε σε αυτά που είπε. Και όχι στο πρόσωπο.
5: Να πούμε σε αυτά που δεν είπε. Να πούμε σε αυτά που δεν είπε.
0: Α, για πες.
5: Λοιπόν, Νοβάρτης.
0: Νοβάρτης, φιάσκο, απάτη η Νοβάρτης, φίλε. Νίκο, απάτη μεγάλη.
5: Απάτη.
0: Το παραδέχτηκαν
5: είσαι
0: και οι ίδιοι.
5: Σίγουρος.
0: Ναι, ναι. Μα εγώ. Μα οι ίδιοι το παραδέχτηκαν. Με κουκουλοφόρους μάρτυρες, λοιπόν, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Κάτσε λίγο, περίμενε, Νίκο. Εδώ πέρα πήρες εκπομπή που δεν λες ότι θέλεις. Να ξέρεις, έτσι. Απάτη είναι ο Βάρτης και απεδείχθη και μάλιστα μεγαλειωδώς απεδείχθη, καθώς το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι κουκουλοφόροι.
1: Συνέχισε τώρα.
0: Μα ο Νίκος ανοίγει την κουβέντα, παιδί μου.
5: Ναι,
0: μπράβο.
5: Ναι.
1: Όχι, γιατί έχουμε και κόσμο που περιμένει.
5: Εγώ όταν θα έρθω στην Ελλάδα, ναι, πια συντομός, τους επόμενους δύο μήνες, θα ήθελα να έχω μια συζήτηση μαζί σου για να σου πω.
0: Καλά, μπορούμε και στον αέρα να την κάνουμε τη συζήτηση, να ακούει και ο κόσμος.
5: Όχι, δεν μπορούμε να την κάνουμε στον αέρα.
0: Γιατί? Φοβάσαι.
5: Υπάρχουν λόγοι.
0: Φοβάσαι, εγώ δεν έχω λόγους να φοβηθώ. Ό,τι θες λέω στον αέρα. Αφού φοβάσαι εσύ, άστο. Άσε να πάμε κανέναν άλλο που δεν φοβάται, Νίκο.
1: Ορίστε, βρε, χρησιμοποίησε τη λέξη απάτη. Απατεώνα.
0: Απατεώνα.
1: Το 2004. Δεν με τρελάνε.
0: Τι έκανε το 2004.
1: Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτή στη Β' Αθηνών. Και μάλιστα πρώτο σε σταυρού προτίμηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκε από το 89 ενεργά, ναι, ως υπεύθυνος οργανωτικών ομάδων
0: 89.
1: Για τον προεκλογικό αγώνα, ναι, της παράταξης τότε. Και το 4 εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής.
0: Μάλιστα, δεν το θυμόμουν. Νόμιζα ότι μετά το 8 μπήκε στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε, στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια.
0: Κανένα που να μην φοβάται.
6: Να
0: το σου, Γιώργη.
6: Γεια σου, ρε κύριε Ποδευτικά, γεια σου, ρε Σμαράγδα.
0: Μόλι με μαγείτε στον κόμμα.
6: Δεν φοβάμαι.
0: Ναι,
6: εγώ ξέρετε τι λέω, αγαπητοί μου.
0: Τι.
6: 30 χρόνια σα ακούω, κύριε Ποδευτικά, το γνωρίζετε πολύ καλά. Εγώ ξέρω ότι έλεγε να μην το χαρακτηρίσω για τον. Για τον Άδωνη να μην τον πω και φάμε κανένα πρόσημο, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η ντροπή της δεξιάς και είναι αντιπρόεδρος.
0: Τώρα τα βάλαμε.
6: Κωνσταντίνε, άκουσε, μην πατάς επάνω που μιλάω, ρε κύριε Πουδευτικά, σε παρακαλώ. Εγώ ξέρω ότι αυτοί που έχουν σπουδάσει στα Χάρβαρντ και στα Μάρβαρντ μας έχουν χρεωμένους πόσα δι, μας έχουν κόψει το 13ο μισθό, τα δώρα όλα, αυτοί που λουτίζουν 500 σπίτια. Τα έμφυα, τα σπίτια μας τα ξαναπληρώνουμε. Και από εκεί και πέρα τι να λέμε, ρε κύριε Πουδευτικά.
0: Να μην πηγαίνουμε στα Χάρβαρντ δηλαδή.
6: Για πες.
0: Να μην τα στέλνουμε τα
1: παιδιά. Χαρά τα είπες.
0: Να μην τα στέλνουμε τα παιδιά στα Χάρβαρντ.
6: Να μην τα πάρτε τα κράτα τόπια.
1: Να
6: έχουν
1: τα Χάρβαρντ εδώ.
6: Αυτοί που λουτίζουν, μας έχουν ξεκινάξει όλη την Ελλάδα. Πόλεμος δεν θα γίνει. Παίρνουν οπλικά συστήματα.
0: Στο τελείωσε το δημοτικό τώρα. Κοιτάξτε με τους άλλους που πλουτίζουν.
1: Γιατί να τελείωσε.
0: Γιώργο, τι πτυχίο έχεις?
1: Καμιά φορά δεν έχεις σημασία το πτυχίο. Όχι, καμιά φορά, πολλές φορές.
6: Πτυχίο πεζοδρομίου, ζωή της αληθινής, φίλε μου.
0: Συνήθως αυτοί κλαίνε και γκρινιάζουν, Γιώργο. Αυτοί με τα πτυχία πεζοδρομίου που νομίζουν τα ξέρουν όλα, είναι καλύτεροι πάντα από τους άλλους. Και άμα έρθει κανένας με πτυχίο από το Χάρβαρντ και 15, ξέρω εγώ, μάστερ, είναι κανένα σκουπίδι το οποίο απλά κόβει συντάξεις.
1: Όχι, βρε και εσύ, και δεν είπε αυτό.
0: Πώς δεν είπε αυτό, ρε Σμαράγδα? Εγώ άλλον ακούω τόση ώρα. Είπε αυτή από τα Χάρβαρντ που μας κόψαν την 13η σύνταξη.
1: Μιλούσε ξεκάθαρα για τους πολιτικούς.
0: Και εγώ για πολιτικούς μιλάω.
1: Όχι για τον κάθε.
0: Και εγώ για πολιτικούς μιλάω.
6: Μισομίκτα, Παπτομαλίδη, Σιτοτρίχα, τα λιγουρευόμαστε, ναι. Και μας κουνάς και το δάχτυλο.
0: Που να το πιάσει, Γιώργο. Γιώργο,
6: που να το πιάσει. Άντε, ρε, κάνε καμιά φούσα με τη μουσική Παπτομαλίδη.
1: Καλημέρα.
0: Φιγούρα, λιγούρα και στην κοιλιά γουργούρα. Έτσι λένε στην Νέαπολη.
1: Μια φορά στον απλό το λόγο όμως και στην υπερβολή αυτή που λες, εκεί βγαίνουν και αλήθειες.
0: Όπως.
1: Βγαίνουν και αλήθειες.
0: Πες μου μία.
1: Ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα οι πολιτικοί μας να τα έχουν κάνει καλύτερα.
0: Σόπα. Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Τι λες, μάλλον.
1: Σοβαρότατα.
0: Όχι, δεν μπορούσαν.
1: Φυσικά κάναν και μπορούσαν.
0: Κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Κλέψαν όσο καλύτερα μπορούσαν τους άλλους. Για να τα δώσουν σε εμάς. Καλύτερα δεν γινότανε. Βλέπε Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Βλέπε μεσογειακά προγράμματα. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, ρε Σμαράγδα.
1: Άστο τον Ανδρέα.
0: Βλέπε Ανδρέας Παπανδρέου. Κλέβανε μια χαρά τους άλλους που είχαν λεφτά και τα δίναν σε εμάς. Και τα εμείς πηγαίναμε, τα κάναμε.
1: Επειδή δεν μπορείτε.
0: Καζίνο.
1: Επειδή δεν μπορείτε.
0: Πρώτη στον τζόγο.
1: Επειδή δεν μπορείτε να κατανοήσετε την ευφυΐα του, το μόνο που μπορέσετε να κάνετε είναι να τον αποδομείτε. Γιατί αυτό το συνονθήλευμα, γιατί εκεί κολλάει.
0: Που
1: παρέλαβε το 81,
0: ναι.
1: Με αριστερούς δεξιούς, ναι. Με εκείνο, με Αντάρκτικα, με τάγματα ασφαλίτες, με.
0: Με
1: δικτατορίες και απόρριες και βασιλιάδες και Φρυδερίκες.
0: Βρήκε...
1: Και μας έφτασε να μας κάνει η ευρωπαϊκή χώρα.
0: Ναι, κλέβοντας λεφτά των
1: δεν
0: Ευρωπαίων.
1: Αρρώστε, δεν έκλεψε τίποτα.
0: Κλέβοντας τα λεφτά των Ευρωπαίων.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Να διαβάσει εκθέσεις
1: των κομισιών. Αν δεν αρρώστενε ο Ανδρέας.
0: Ναι, τώρα θα είμαστε.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το 89.
0: Πριγκιπάτο.
1: Θα μιλούσαμε κάπως διαφορετικά. Ναι. Δεν μπορείτε να τον ακουμπήσετε και γι' αυτό τον αποδομείτε. Είναι απλό.
0: Δεν τον ακουμπάμε εμείς. Τα Πάμπερς με τα 5.000 τον ακουμπούσαν.
1: Είναι απλό. Θα τους τσάκισε
0: κι
1: αυτούς θα τσάκιζε.
0: Οι ροζ βίλες, τα δώρα. Τα δώρα δεν πειράζει.
1: Τα Πάμπερς,
0: δεν λέμε τίποτα. Τα Πάμπερς, Σμαράγδα μου.
1: Τα Πάμπερς, ναι, τα παρέλαβε.
0: Τα λέγανε.
1: Και άντε να ξεστήσεις ένα τέλειο, ναι, παρακράτος που ακόμα από τη δολοφονία Λαμπράκη έκοβε και έραβε. Πόσο τους ξεστήσεις αυτούς σε μια νύχτα.
0: Άρα λέει, Σμαράγδα, καλώς έπαιρνε ο Ανδρέας Πάμπερς με 5.000. Οι άλλοι να μην παίρνουν.
1: Πώς να τους ξεστήσεις αυτούς σε μια νύχτα. Και πολλά του χρωστάτε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Καλημέρα.
7: Δεν ξέρω τι είπατε το πρωί για τη Ροδίσια, γιατί δεν σας άκουσα.
0: Μάλλον η Σμαράγδα με μια πρωταγωνίστρια.
7: Ναι, παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Οι άνθρωποι φτιάχνουν τα προϊόντα για να πουληθεί παγκοσμίως.
0: Το καταλαβαίνουμε, εννοείται.
1: Θα μπορούσε άνετα, μόνο με τον Όλαν. Όχι, όχι. Μόνο με, την,
0: όχι,
1: μόνο
0: με το έχει κείμενο. Δίκιο, έχει δίκιο. Άσε τον Σμαραγδί να κάνει αυτό που θες εσύ και άσε τον Όλαν να κάνει αυτό που θες.
1: Καταρχάς, εγώ δεν είπα τίποτα για την ταινία. Εγώ είπα για τις δηλώσεις της κυρίας. Καμία σχέση. Αφού δεν μας άκουσες.
7: Δεν σας άκουσα, αυτό λέω. Αφήστε λίγο τη σκέψη μου. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό. Γράφτηκε, αν γράφτηκε, γιατί μπορεί να είναι και προφορικό, δεν ξέρουμε. Περίπου 20.000 χρόνια σε έναν άλλο κόσμο. Ναι. Οι άνθρωποι βγάζουν ένα εμπορικό προϊόν που θέλουν να το πουλήσουν. Οπότε άσχετο. Πρέπει να προβοκάρουν. Έχει, έτσι, καθόλου άσχετο.
0: Ωραίο, ωραίο,
7: καθόλου
0: ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που λες.
7: Θέλουν να προβοκάρουν. Πολύ θα το συζητούσατε σήμερα εσείς.
0: Όχι.
7: Άρα λοιπόν έχει, τι κάνανε. Βάλανε. Αφήστε με αυτό την
0: κατάσταση.
7: Βάλανε λοιπόν μερικού νέγρου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι το 50% τη οικονομική δραστηριότητα. Βάλανε ένα transgender ηθοποιό, ο οποίος όντως είναι άλλο 15% οι γκέι, όλοι αυτοί στην κοινωνία, για να πάνε όλοι και να... Και ακούστε κάτι, η ταινία θα γίνει τρομακτική επιτυχία, θα το συζητήσουμε σε δύο μήνες να σας ξαναπάρω.
1: Εδώ έγιναν 300 στη Λεωνίδα, δεν θα γίνει αυτό.
0: Blockbuster.
1: Που ήταν και blockbuster, ακριβώς αυτό που λέει ο Κώστας.
7: Για τα dislike που πατήθηκα στο trailer και τα λοιπά.
1: Δεν αναλύσαμε καθόλου αυτό, ίσα-ίσα. Που είπαμε ότι θα γίνει πάταγος, που είπαμε ότι είναι διαφήμιση, που είπαμε, γιατί δεν άκουσες, στα επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν θετικά το ότι θα μάθουν κάποιοι τον Όμηρο και θα φωτιστεί και η Ελλάδα ταυτοχρόνως. Μιλήσαμε για τις δηλώσεις της ηθοποιού. Δέστε και αύριο, αν θες, το συζητάμε.
0: Γιατί μαλώσαμε, γιατί μάλλον ήταν αδιάβαστη από Όμηρο.
1: Κατάλαβες, αυτό λέγαμε.
0: Γιατί είπε η ηθοποιός μία πρωτα... εκ των
7: πρωτα... Το άκουσα ναι. Ότι δεν είναι γυναίκες μεγμένες.
0: Μπράβο,
7: μέσα,
0: ναι. Δεν έχουν ρόλο
7: γυναίκες. Ο οποίος έχει πάρα πολλές γυναίκες μέσα και έχει τρομακτικό.
0: Την έβαλε στη
7: θέση. Η ίδια η Αθηνά παίζει όλο το ρόλο μέσα στην ταινία και όλος ο πόλεμος έγινε μια Ελένη.
0: Σωστό. Γεια σου Κωστή, τα φιλιά μας.
1: Ωραίος είσαι Κώστα, απλά δεν μας άκουσε. Μας πήγε λίγο αλλού.
0: Τελευταίος, γιατί είμαστε ακριβώς στις 8, παρακαλώ. Δεν περίμενε αυτός. Εντάξει, καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Πειράζει να.
1: Δεν ειλικρινά ήταν πολύ ωραίο το σημερινό.
0: Γκρινιάζουν και άλλοι.
1: Λίγο ίσως αν είχαμε παραπάνω τους ακροατές, γιατί ξεχάστηκες. Αύριο. Σίγουρο.
0: Αύριο έχουμε τον κύριο Ευρυπίδη.
1: Α, ναι, κλείσαμε.
0: Ναι, στις 7 και κάτι θα πάρω τον κύριο Ευρυπίδη από την εδώ, από την Μαφία.
1: Θα τον πάρεις νωρίς, γιατί μιλάει πολύ.
0: Όταν λες μιλάει
1: πολύ. Κύριε Ευρυπίδη, μου μιλάτε.
0: Χθες ήταν Φιδωλός.
1: Δεν πρόλαβε. Που
0: μιλήσα. Όχι στον αέρα, μιλήσαμε οι δυο μας.
1: Α, μόνο στον αέρα ξεδιπλώνεται έτσι. Ναι. Ραπ και κουλ σίγουρα.
0: Ραπ και κουλ.
1: Πίσω δεν ξέρω, βλέπεις εσύ, έχω αντιλιά. Ποιο να πω.
0: Μια χαρά. Τι είπε, όταν λες πίσω.
1: Διτσιράπη έχουμε, Γιάννη, διτσιράπη έχουμε.
0: Κανένα
1: δεν έχουμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
16: Μπαίνεις τσουλώντας!
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη.

0: με την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Μετρόπολης τελειώνονται.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
19: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
18: Είστε έτοιμοι?
20: Άντε, μπράβο.
16: Rap and Cool Show.

0: Για να ξυπνάμε λίγο. Έλα λίγο σαλούγκα μου στο πόδι. Τι στο πόδι, περισσότεροι είστε φευγάτη. Οι άλλοι έχετε πάει διακοπές, οι άλλοι κοιμάστε. Έτσι, ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Με κάζα στα πλήκτρα. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Με Χάρη Μανουηλίδη στην ρύθμιση των ήχων. Με τον ράπ εδώ να είναι λίγο πάλι ανακατεμένο το αγόρι μου.
1: Δεν ξέρω να τη βγάλω.
0: Εγώ σου λέω πάνε στο γιατρό όπως είσαι πάλι. Όπως είσαι. Μαζί με το Κόρδοβα και εσύ. Όπως είσαι το κατευθείαν. Πάνε αφού νιώθεις αυτή τη δύσπνη, αυτό το πράγμα. Από χθες το απόγευμα είσαι έτσι. Από τη τηλεόραση.
1: Έχω αλλεργικό.
0: Μα άμα έχεις αλλεργικό, τι να κάνουμε. Θες μόνο air condition τώρα. Και εσύ έχεις δύσπνη όταν δεν έχει air condition. Εντάξει, κάτι με την αλλεργία σου είναι αυτό. Πρέπει να πάνε να το δεις. Λοιπόν, rap and cool. Θα πάμε μέχρι και τις 11 παρεούλα μαζί. Με όλη την ειδησιογραφία, με το Μουντιάλ το οποίο πλέον μπαίνει στην τελική του μορφή. Χθες είδαμε για το τελευταίο παιχνίδι των προημιτελικών. Τις μεταγραφές που γίνονται όχι εδώ στην πόλη μας όμως, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Εδώ τα ζώα μας λίγο τα αργά, αλλά εντάξει να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι να γίνουν κάποια στιγμή και να μην το πληρώσεις όσον αφορά αυτή την αργοπορία. Ξεκινούν τα φιλικά και ο Ολυμπιακός, μπαίνει στο κόλπο και η ΑΕΚ. Τα ευρωπαϊκά μάτς, να ξέρετε, επειδή έχουμε το Μουντιάλ, έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε τις ομάδες να ξεκινούν τα παιχνίδια τους και σήμερα κιόλας έχουμε Τετάρτη και αύριο θα έχουμε παιχνίδια για να δούμε π.χ. τι θα κάνει η Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Πάμε να δούμε τρόπους επικοινωνίας και τι λέει σήμερα η ατζέντα μας.

Λοιπόν, η επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης, εκεί που έχουμε το πολύκροτο bracket πλέον, έτσι, το bracket με τις ομάδες που έχουν φτάσει στην οκτάδα. Δεν ξέρω πραγματικά αν περιμένατε αυτή την τελική οκτάδα, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλες πέρασαν δίκαια. Εύκολα, δύσκολα, όλες πέρασαν δίκαια. Και είχα και μια κουβέντα λίγο νωρίτερα με τον Χάρη για την Ελβετία. Μου λέει δεν με έχει ενθουσιάσει, λέει δεν έκανε καμιά ματσάρα. Η Ελβετία όμως είναι ως τώρα για μένα ο ορισμός σταθερότητας. Παίζει 7 σε όλα τα μάτς. Έτσι, σε όλα τα μάτς, στο ίδιο τέμπο, θα σου κάνει και τις φάσεις της. Δεν κράτησε και το 0 πίσω όπως και στο προηγούμενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα για να ξετυλίξουμε μετά λίγο τα ματσάκια του Μουντιάλ. Τι έγινε χθες με τον μεγάλο Μέση, τον τεράστιο Μέση. Τον κορυφαίο Μέση όλων των εποχών και την Αργεντινή. Τι έγινε αργά χθες, έτσι, όχι τα ξημερώματα, αργά χθες το βράδυ με το Ελβετία-Κολομβία. Τι θα έχουμε μπροστά μας, θα πάμε να δούμε τα μεταγραφικά των ομάδων. Φέτο μια πατούσα να σπατουλάρει και θα γίνει περδίκη. Ναι. Α, δεν μπορεί λέει να αναπνεύσει καλά. Δύσπνοια έχει από χθες το βράδυ που πήγαμε τη V100, τα ίδια με λέει. Και σήμερα δεν ήρθε στα καλύτερά του πάλι. Εντάξει. Θέλει λίγο συντήρηση και δεν θέλει ένταση πολύ σε ό,τι και αν κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα μας. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος και η Θεοφιλία. Γιορτάζει και ο Προκόπης σήμερα, έτσι, Προκόπης. Όχι ότι καλύτερο, σε όνομα το Προκόπιος, έτσι. Όχι ότι καλύτερο. Να πούμε, επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης, έτσι, σωστά. Στο bracket που έχουμε ανεβάσει με το Final 8 τέλος πάντων. Και στο Instagram Νίκος Κατ' ο Παύλα Κουλιανός. Σας περιμένουμε και εκεί. Προκόπης και Θεόφιλος σήμερα, μη τους ξεχάσετε, έχουνε γιορτούλα. Το ζούμε αληθινά, είναι αλήθεια πολύ. Η νύχτα είναι γλυκά, μα έχει στρες. Τι έχουμε τώρα σας σήμερα? Τι έχουμε σας σήμερα? 1963. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Έτσι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια μεταξύ Κούβας και Αμερικής. Σου λέει, σε έχω στα πόδια μου, θα πρέπει να σε έχω κι εγώ όπως θέλω. Τώρα, 1979, πολύ σημαντική ημερομηνία για την Κίνα, γιατί γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Έτσι, είπαμε, ήταν περίεργα τα καθεστώτα μέχρι τότε. Έτσι, αργότερα βέβαια είχαμε και τους Δυτικού Γερμανούς, είχαμε και την Σουσουδού. Λοιπόν, η Ιουγκοσλαβία και η Κίνα μέχρι τότε ήταν κλειστές χώρες. Οι πρώτες που επέτρεψαν να μπουν ξένοι επενδυτές ήταν το 1979. 1997, μάλιστα, έχουμε τον Σιμίτη πρωθυπουργό, και με τον Τούρκο πρόεδρο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο του Συνόδου της ΝΑΤΟ συμφωνία 6 σημείων για να μειωθεί η ένταση στο Αιγαίο, κυρίως η απομάκρυνση κινδύνου σύραξης και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, είναι η γνωστή για πάρα πολλούς συμφωνία της Μαδρίτης.

Πάμε να δούμε και ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα, ποιοι έχουν γενέθλια τέλος πάντων. Τι έχουμε, Άρθουρ Εύανς, αρχαιολόγος. Αυτός τον αναφέρουμε γιατί ανακάλυψε το 1851 την κριτική πολιτεία της Κνωσού. Για όσους δηλαδή κάτω εκεί στην Κρήτη, Άρθουρ Εύανς ήρθε ο Βρετανός, ανακάλυψε την πολιτεία της Κνωσού. Αλέξανδρος Παπαναστασίου, σαν σήμερα πολιτικός, μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές, ήταν πρωθυπουργός εκείνα τα χρόνια. Έτσι και σαν σήμερα πεθαίνει δεν έχουμε κάτι. Βίβια Λί. Έχουμε Βίβια Λί σαν σήμερα. Το 1967, Βρετανίδα θεοποιό, όσα παίρνει ο άνεμος, λεωφορείων ο πόθος και δεν συμμαζεύεται. Μικρή έφυγε η Βίβια Λί σχετικά, 54 Ιουλίων, έτσι, όχι Μαΐων, 1967, Βίβια Λί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ατζέντα μας, έτσι, εντάχει, όχι κάτι αμαναμάν, Θεόφιλο και Προκόπη, μην ξεχάσετε, αν και νομίζω ότι είναι ονόματα προς εξαφάνιση.

0: Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να σε λένε Προκόπη ή Θεόφιλο και να μην κάνεις ό,τι υπηρεσία υπάρχει στο στρατό. Έτσι, επειδή το Θεόφιλος και το Προκόπης παραπέμπουν ξεκάθαρα σε όνομα που βγάζει φιλότιμο, ρε παιδί μου. Πώς σε λένε Προκόπη. Θα κάνεις το κάτι παραπάνω. Σε λένε Προκόπη, Θεόφιλος. Θα κάνεις τα στραβά μάτια. Θα δουλέψεις λίγο παραπάνω για τον άλλον. Έτσι. Είναι κλασικό όνομα. Κλασικό όνομα, Γιώργο μου, συμφωνώ, που οι πεθερές σου σε εκμεταλλεύονται. Λένε, πες τον Προκόπη να πάει να κάνει δουλειά. Πες τον Προκόπη, φώναξε τον. Έτσι. Ειδικά το Προκόπης. Το Θεόφιλος, και αυτό μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία. Αλλά γενικότερα, αν σε λένε Θεόφιλο ή Προκόπη, είναι όνομα προς εκμετάλλευση, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Δεν είναι, δηλαδή. Θανάσιμο, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Είχες κανένα φίλο Θεόφιλο ή Προκόπη. Σιγά μην είχες, δεν ήταν έτσι πως τα λέμε. Δεν ήταν πολύ καλά παιδιά, χρυσά παιδιά. Ο Θεόφιλος και ο Προκόπης. Ήταν. Αυτός λέω. Και εσύ, η Λέρα, τους εκμεταλλευόσουν. Έτσι, κάπως έτσι γελάς. Λοιπόν, κουλ, πες ότι είναι ψυχολογικό. Νίκο, θα πας Ολλανδία. Ναι, θα πάμε Ολλανδία. Όχι Ολλανδία, Γερμανία θα πάω. Ντίσεντορφ. Παρασκευή, σας έρχομαι, φιλαράκια μου. Το απογευματάκι εκεί. Ήδη έχουν στείλει 2-3, θα βρεθούμε σίγουρα. Αν είναι ζωντανός ο άλλος. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Κωστής ψυχολογικό είναι αυτό που έχει περισσότερο. Και εγώ το είχα πάθει πριν κάνα 2 χρόνια τότε με την καραντίνα. Το είχα πάθει και εγώ. Ένιωθα μια τρομερή έτσι, δύσμια που σας πήγα στους γιατρούς, τίποτα. Μου λέει μια χαρά είσαι. Θα τον πάω μετά στην αδερφή μου. Θα τον πάω μετά στην αδερφή μου γιατί νομίζω πλέον είναι ψυχολογικό αυτό που έχει. Νιώθει αυτή την πίεση γιατί όλη την ώρα, αφού όλη την ώρα έχει για το θάνατο μιλάει, για το τι μεγάλωσε, νομίζω ότι πρέπει να πάρει κανένα αντικαταθλιπτικό λίγο για να επιστρέψει. Θανάση μου, συμφωνώ. Θα τον πάω στην αδερφούλα μου λίγο να το φτιάξει γιατί είναι ψυχολογικό. Μπορείς να μου απαντήσει, ρε Κούλ, σε ένα ερώτημα. Βεβαίως, ό,τι θέλετε πριν πάμε στα μουντιαλικά. Αυτές οι χρονοβόρες διαπραγματεύσεις κάθε φορά που κάνει ΠΑΕ. Ενώ δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, γίνεται γιατί θέλουν να κερδίσουν για 100 χιλιάρικα. Κοίταξε, αν γίνεται για 100 χιλιάρικα, οι απώλειες είναι μεγαλύτερες από 100 χιλιάρικα. Είπαμε, δεν μετρούνται όλα σε χρήμα. Το έχω ξαναναφέρει πολλές φορές. Και έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όπου ο ανταγωνισμός οι τρεις των Αθηνών. Δεν λέω ότι δεν θα τους προλάβει ή δεν θα κάνει μεταγραφές, τον αντίον. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είμαστε τώρα, μας έχει περάσει και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ ούτως άλλως μας έχει περάσει και πέρσι και ο Ολυμπιακός, έστω στο νήμα. Θα πρέπει να προβληματίζεται πάρα πολύ για αυτή την καθυστέρηση, όπως προβληματίζεται και ο προπονητής, όπως είδα και άκουσα. Ο άνθρωπος σου λέει: παιδιά, εγώ θέλω παίχτες. Μια χαρά είναι τα πιτσιρίκια μας. Είναι κανονικοί παίχτες. Παιδιά, αυτό που θέλω να το ξαναφέρω. Ο ΠΑΟΚ, τα πιτσιρίκια του Χατσίδης, ο Μύθου, ο Τσοπούρογλου, ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Είναι κανονικοί παίχτες. Είναι παίχτες που αν μπορούν εύκολα π.χ. να έρθει μια ομάδα από το εξωτερικό και να πει πόσο θέλεις, θέλω ξέρω, 1,5 εκατομμύρια. Όπως ψάχνει ο ΠΑΟΚ να βρει. Αλλά είναι παιδιά που τα έχουμε από το ασπλάχνο μας και πρέπει να τα εντάξουν normal. Δεν γίνεται να τα πετάξουμε κατευθείαν μέσα στην αρένα με τα λιοντάρια. Βέβαια, αν δεν κάνεις μεταγραφές, μετά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να τους πετάξεις και να τους κάψεις. Έτσι, δηλαδή, ο Μπέρδος που τον ξέχασε. Πεχτάρα. Πεχτάρα, ο Μπέρδος φαίνεται ότι είναι πεχτάρα, δεν το συζητάμε το παιδί. Αλλά τον πετάς έτσι κατευθείαν από το σχολείο που πήγαινε μέχρι πέρσι, τον πετάξεις κατευθείαν μέσα σε ευρωπαϊκό μάτς που θα κρίνεται πρόκριση. Και αν χαθεί, θα λέω, α, είχα τον Μπέρδο, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν έχω καταλάβει ότι αν αποκλειστείς λόγω των ελλείψεων η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιώργο μου, είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Αυτή η κολοσιεργία εμένα προσωπικά με εξοργίζει γιατί μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί αστραπιαία, γρήγορα, βέβαια κάνοντας πολλαπλές σκέψεις πάντοτε, με ένστικτο. Και βεβαίως θέλω να τελειώνω για να είμαι έτοιμος σχέση με τους άλλους, πάντοτε. Έτσι. Σαφώς και μπορείς να κάνεις και λάθος καμιά φορά. Και αυτό το βίωνα περισσότερο στο παρελθόν. Πλέον κάνω πολλές σκέψεις πριν το τελειώσω, αλλά λειτουργώ γρήγορα. Δεν μου αρέσουν οι αργοπορίες. Δεν μου αρέσουν τα αργά πράγματα. Και αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ πραγματικά με εκνευρίζει και εμένα. Αφάνταστα. Και όντως βάζει σε κίνδυνο πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη οπτική που μπορεί να σου πει κάποιος. Εσύ κούλα από το να παίρνω μουρκ και να βιάζομαι τη μία μέρα φεύγει ο Πέλκας και την άλλη να κοινώνω το μουρκ γιατί έτσι πρέπει να γίνει. καλύτερα να το λιβανίσω. Ναι, αλλά εδώ έχεις δύο-τρεις περιπτώσεις, οι οποίες είναι δεδομένα τελειωμένες, είναι δεδομένα ότι το staff, ο προπονητής, τεχνικός διευθυντής τους θέλουν και δεν τους τελειώνουμε. Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Α, και χθες το βράδυ πήρα μια ενημέρωση ότι Σάντα Μαρία θα τελειώσει. Θα τελειώσει τώρα, βέβαια. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν χρειάζεται να εκτεθώ κιόλας. Δεν χρειάζεται να εκτεθώ κιόλας. Εφόσον έχεις τους στόχους, τα έχεις βρει με τους παίχτες, ευρέστα και με τις ομάδες, να τελειώνουμε, ρε παιδιά. Να τελειώνουμε. Εντάξει, οκ, okay, φτάνει. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να είναι άλλοι τρεις παίχτες τώρα πάνω. Ο ΠΑΟΚ αναγκάζεται να παίξει στα φιλικά με τον Τέιλορ στα χαφ. Αυτό τα λέει όλα. Τι να κάνουμε εμείς τώρα, τα στραβά μάτια. Είπαμε, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε. Ούτε σαν τους άλλους που λένε, ούτε και από τους άλλους όμως. Σαββίδι. Είμαστε ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τα πράγματα ορθά, λογικά, κρίνουμε, αξιολογούμε. Τέλος. Λοιπόν, θα το πιάσουμε το θέμα στην πορεία, αδερφέ. Είναι κάτι που εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το διάστημα στο κομμάτι της ομάδας μου. Έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Θα σε ακούσει cool ο Προκόπης ο Παυλόπουλος και θα σε στείλει στη Γιάρο την καλημέρα μου. Δεν φαίνεται καλοσυνάτος ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Φαίνεται κι αυτός. Είπαμε, το Προκόπης και το Θεόφιλος παραπέμπει σε κάτι καλό. Καλημέρα. Ο Προκόπης είναι στρουφάκι. Να, είδες και ο Προκόπης ο στρουφάκι. Καλημέρα, Ιωσήφ μου. Θεόφιλος Εχίδης, παιδί διαμάντης Λοβάντης οικογένειας. Έρεση, ό,τι Θεόφιλος σας τα λέω, δεν σας τα λέω τυχαία. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο αργότερα και το γκάλοπ μας, το οποίο θα σας παραπέψει λίγο σε έκπληξη. Ποιος θα κάνει την έκπληξη και ποιος όχι. Έτσι, με την τζίμπλα στο μάτι. Κουλ σχόλιο για την ανακοίνωση του ερασιτέχνη. Δεν σας κάναμε ολόκληρη εκπομπή, φίλε, εδώ πέρα. Κάναμε ολόκληρη εκπομπή. Είπα, το σχόλιο μου είναι ότι με θλίβει αυτή η στάση. Αυτό το ξεκατίνιασμα της οικογένειας του ΠΑΟΚ, πραγματικά με θλίβει, με στεναχωρεί, με προβληματίζει και πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά, λέγοντας, φίλε, είναι δυνατόν να έχουμε δισεκατομμυρίουχους και να μαλώνουμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας? Υπάρχουν στρατιές από τη μία, στρατιές από την άλλη. Αντιλαμβάνουμε ότι κοιτάζουν τα συμφέροντα περισσότερο παρά το καλό του ΠΑΟΚ. Πλέον τελείωσε αυτό. Το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα γελάω. Έτσι. Όταν βλέπω ότι ξεκινάνε προτάσεις ο Τέλης ή ο Ιβάν, okay, σταματάει η κουβέντα εκεί. Τον ΠΑΟΚ τι θα τον κάνουμε, ρε παιδιά? Τι θα τον κάνουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στη μέση? Αν είσαι Θεόφιλος Εχίδης που καθά... Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει, οκ. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ρε παιδιά. Σενιόλ μου, ναι, υπάρχουν και, Γιάννη μου, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τώρα κακά τα ψέματα. Λοιπόν, θα πιάσουμε μετά τα θέματα του ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα Τετάρτη και ο προπονητής θες μίλησε, παιδιά. Περιμένω παίχτες, λέει. Περιμένω παίχτες. Τι να πει. Νομίζω ότι και ήδη στον ΠΑΟΚ οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι προβληματισμένοι με την αναποτελεσματικότητα, με το γεγονός ότι είναι άσφαιροι. Και το ξαναλέω. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι την ίδια στιγμή βλέπω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μια ομάδα που θα παλέψει για το πρωτάθλημα και φέτος, άσχετα αν την προηγούμενη χρονιά δεν το πάλευε, που την ίδια ώρα έχει πάρει Καμαρά, Πένια, Ραστόντερ, Τσάπρα, ανανέωση γιατί με μεταγραφή είναι, θεωρείται, και του Ζαρουρί, Ντεβράης, Σέχου. Έχει πάρει 7 παίχτες, παιδιά. Δεν είναι ο αντίπαλός μας. Η ΑΕΚ, η οποία θεωρητικά ήταν πιο έτοιμη, πήρε στόπερ Αλεξίου, πήρε τον χαφ προχθές τον Μακάινεν, πήρε τον Εξτρέμ, τον Κάρινεν, και λέω Μακάινεν κι εγώ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός παίρνει, ας, ο Ολυμπιακός είναι μια κατηγορία μόνος, ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει κάνει. Έχει αυτό το τρίπτυχο Μαρινάκι, Ρίο Άβε, Βραζιλίες, Νότιχαμ. Πήρε Κάρμος, Μαϊλόβιτς, Μαφέο, Πόποβιτς, έφαρε πίσω τον Φορτούνι. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Αλλά να μην προβληματιστώ. Σαφώς και θα προβληματιστώ, πόσο μάλλον όταν είμαι ο πρώτος που θα μπω στις μάχες. Το ξαναλέω σήμερα, για να δω λίγο το πρόγραμμα, έτσι λίγο το στοιχηματικό. Κάτσε λίγο να το δω έτσι λίγο από περιέργεια. Ορίστε, ορίστε, σήμερα έχουμε. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για να δω πότε παίζει και η Δυναμό Κιέβου. 7 παιχνίδια έχουμε σήμερα και αύριο είναι το κύριο Σπιάτο. Εντάξει, σήμερα έχουμε Conference League. Ποιος έχουμε σήμερα? Δεν παίζει η Δυναμό, αύριο παίζει. Διφεντάν Σίλβς, Κόνας με την Παλκάνη, Ζήρα με Τουρπέντο Κιουταΐσι. Έχουν μπει Φλόρα Τάλιν Σαμπουρτάλο. Έχουν μπει η Καϊράτ με τη Σιτσουτέγια και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Είπαμε τα μηνυματάκια σας στο Facebook του Μετρόπολης κάτω από το bracket και στο Instagram. Καλημέρα, Cool Theory. Πάντως, αυτά που λέει ο Λύση να μας μείνουν στα αυτιά. Αν έρθει καμιά στραβή, μην πέσουμε να το φάμε. Ο πρώτος που θα μπει μπροστά από τον Λύση θα είμαι εγώ, παιδιά. Ο πρώτος. Έτσι, ναι, αλήθεια το εννοώ. Ο Χάρης μου κάνει μια παντομήμα έξω. Ο πρώτος δεν έχει καμία ευθύνη. Λύση, τι λύση να έχει. Τον φέρανε αργά. Ήρθε αργά ο Λύση, ούτως άλλως. Μία μέρα πριν φύγουμε, προετοιμασία τελείωσε και αυτό το θέμα. Θα γίνει στραβή, χτύπα ξύλο και εγώ θα ρίξω. Όχι, αυτό είναι άναυρο. Όχι, αυτό είναι άναυρο. Όχι, είναι ξεκάθαρα θέμα αργοπορίας μεταγραφών. Το είπε και ο άνδρος θες. Έχει κάνει δύο φορές δηλώσεις ο Λύση. Δύο φορές δηλώσεις ο Λύση έχει κάνει και στις δύο είπε: θέλω παίχτες. Ναι, καλός ο Κωνσταντέλες, ναι, καλή δουλειά, ναι, καλά τα πιτσιρίκια, αλλά θέλω παίχτες. Μου λείπουνε στόπερ. Στα χαφ δεν μπορώ να βγάλω προπόνηση. Πού το πάτε αυτό? Εγώ σας το έχω πει για τα φιλικά. Μου λέτε κούλο, cool, μια ομάδα τριάρισε. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα φιλικά. Έτσι, με ενδιαφέρουν όταν ήμουν 18 χρονών και πήγα να πάρω τον Μπούζα για να δω τι κάναμε σε κανένα φιλικό και χαιρόμουν. Μηδέν. Έχουν υπάρξει καλοκαίρια που πάω και χάζωνε όλα τα φιλικά και την επόμενη χρονιά κινδύνευσε να πέσει. Πότε ήταν αυτό, μετά το πρωτάθλημα, πότε ήταν. Χάζωνε. Δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά. Τα φιλικά είναι, παιδιά, να ξέρετε, ακόμα και αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, τα ίδια θα έλεγα. Βέβαια, τότε θα προβληματιζόταν λίγο παραπάνω. Ξέρετε τι είπα σε δύο φίλους μου, θα σας το πω. Για πάμε σε break. Στο πρώτο μας, θέλω να χάσουμε λίγο στα φιλικά. Αυτό τους είπα. Για να γίνουν πιο γρήγορα οι κινήσεις. Να φανούν πιο γρήγορα τα κενά. Αν και δεν νομίζω να μην δεν ξέρει κανένας στον ΠΑΟΚ ότι αυτή τη στιγμή βάζω τον Τέιλορ για να μου συμπληρώσει τετράδα στα χαφ. Άσχετα αν τραυματίστηκε ο Θημιάνης, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το, δεν υπάρχει ομάδα. Να αρχίσω πάλι τα χαφ, χαφ, χαφ, χαφ. Δεν υπάρχει ομάδα. Δείξε μου τα χαφ να σου πω ποιος είσαι. Ο Ζαφίρης έμεινε και ο Καμαρά. Ο οποίος, εγώ σας το ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα ως το τέλος του καλοκαιριού θα γίνει. Μπορεί να δει πρωτασάρα για τον Καμαρά και να το αξιολογήσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ένα Ζαφίρη έχουμε σε χαφ. Τίποτα άλλο, μηδέν. Δεν υποτιμώ καθόλου το παιδί του Τζοπούρογλου, δεν υποτιμώ καθόλου τον Θημιάνη. Έτσι τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους. Αλλά δεν είναι για να σηκώσει το ΠΑΟΚ στις πλάτες τους. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Λοιπόν, πουλ γι' αυτό σ' ακούρε, φίλε. Γιατί πάντως. Εντάξει, ναι, οκ. Okay, ο καθένας. Παιδιά, όλοι κάνουμε τις επιλογές μας. Όλοι κρινόμαστε και ξέρουμε τι και πώς. Τι θα κάνω εγώ, θα πω. Α, παιδιά, όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι αυτή η ομάδα είναι γυμνή, ξεκάθαρα. Δεν μπορούν να βγουν οι προπονήσεις. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν τελειώσει μεταγραφές. Μεϊτέ, παιδιά, ο Μεϊτέ, παιδιά, να σας πω κάτι. Με ρωτάτε τώρα εδώ για το Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ μπορεί να παίξει αύριο. Όχι, δεν γίνεται αύριο. Έτσι, ακόμα προπονήσεις μέσω γυμναστήριο κάνει. Γι' αυτό θέλω να ανέβω. Έτσι, να πάρω λίγο αύρα να δω τι γίνεται. Να κόψω κίνηση που λέμε, ρε παιδί μου. Δεν το κάνε, να κόψουμε κίνηση. Να πάρουμε λίγο αύρα. Λοιπόν. Ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να παίξει τον Αύγουστο, μπορεί να παίξει και τον Δεκέμβριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ισχύο του ΜΕΙΤΕ. Εγώ, αν ήμουν να πάω και είχα ένα τέτοιο παίχτη, θα προσπαθούσα. Δεν ξέρω αν το κάνουν τα παιδιά. Έτσι, δεν θέλω να αδικήσω. Προσπαθώ να είμαι ακριβοδίκαιος. Γιατί δεν ξέρουμε πράγματα που γίνονται, που κάνουν, που συμβαίνουν. Εμείς προσπαθούμε να κολλήσουμε κομμάτια παζλ και να βγάλουμε την κρίση μας. Αλλά βλέπουμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή τη βλέπουμε όλοι. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο ΜΕΙΤΕ, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ θα προσπαθούσα να του πω: ΜΕΙΤΕ, σε ευχαριστούμε, να αποδεσμευτούμε, να βρούμε έναν τρόπο ωραίο, να πας και εσύ στην ευχή της Παναγιάς. Προσέξτε, μιλάει ο άνθρωπος που φώναζα να έρθει ο ΜΕΙΤΕ. Και με κράζατε για το ΜΕΙΤΕ, βέβαια στην πορεία δικαιώθηκα γιατί είναι παχτάρα. Αλλά εγώ θέλω το ΜΕΙΤΕ υγιή, όχι με το ισχύο. Για να μου βγει εμένα θεία Μαρίτσα, έτσι να μην ξέρω πότε θα μου παίξει και πότε δεν θα μου παίξει. Και να πάω να πάρει ο ΠΑΟΚ να επενδύσει σε άλλο χαφ. Αυτό είναι το ποδοσφαιρικό σωστό, εάν μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχει και το άλλο το οποίο το ακούω πάρα πολλούς, να διώξει αυτόν, κάνω αυτόν. Παιδιά, δεν είναι football manager. Πατάω ένα κουμπί και γίνονται. Υπάρχουν από πίσω συμβόλαια, υπάρχουν μανατζαρέοι, υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν τα θέλω των παιχτών. Δεν είναι αποφασίζω εγώ όπως ο football manager, θα τον πουλήσω ό,τι και να γίνει και τον σπρώχνω. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, γιατί ο καθένας κάνει τις δικές του σκέψεις χωρίς να σκέφτεται. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε λίγο με το Μουντιάλ. Έχουμε βόβα μπασκετική από τον Παναϊκό. Καλά τα έλεγε ο DPG. Έτσι. Ανακοίνωσε τον άλλο τον Μποκά. Έρχεται και ο Γιαμπουσέλε από το NBA, ο Γάλλος. Εντάξει, θα γίνει χαμός φέτος. Θα γίνει χαμός. Πριν πάμε στο break. Σήμερα Τετάρτη 8 του Ιούλη. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Παίρνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό WIN1000
1: Παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά όχι καζίνο. Επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε στα μουντιαλικά και μετά θα πάρουμε τα ρεπορτάζ ένα-ένα. Παρεούλα, θα έχουμε και τα μπασκετικά εδώ. Παρεούλα με Γιώργο Πετρίδη. Αν έχουμε κάτι νεότερο και από Άρη και Μάνος Χατζάκης στην παρέα μας. Όλα αυτά μέχρι και τις 11. Επιστρέφουμε όμως με Χάρη Εμμανουηλίδη και Γκάλο. Αλλά και κίνηση στους δρόμους που εγώ δεν βλέπω κίνηση, αλλά τέλος πάντων. Βάμος, βάμος!
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η Αργεντινή προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Μουντιάλ, κερδίζοντας την Αίγυπτο με 3-2, χάρη σε ανατροπή από 0-2 με γκολ των Ρομέρο, Μέση και Φερνάντες. Στην οκτάδα της διοργάνωσης πέρασε και η Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει πλέον την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ νίκησε σε φιλικό την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2, ανατρέποντας το 0-1 με δύο τέρματα του Χατσίδη. Με ένα τέρμα του Χατσίδη, ένα του Γερεμέγεχ και φάουλ του Τάισον. Φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη έκλεισε ο Άρης για τις 12 Αυγούστου, ενώ στις 30 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα. Στην Τολμαϊδα μεταβαίνει σήμερα ο Άρης για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο νέο Ρήσιο. Στη Λεγανές υπογράφει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς 29χρονος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τον Άρη για να επιστρέψει στην Ισπανία. Στον Ηρακλή θα αγωνίζεται για 2 χρόνια ο Ισπανός Τόπερινίγκο Σεμπαστιάν Μαγκανιά, γνωστός ως Πίνια, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ. Στη Βαρκελόνη βρίσκεται η διοίκηση του Άρη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, ώστε να μάθει τους 7 αντιπάλους της. Στην Ισπανία για την κλήρωση βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για παίχτη. Στις 12 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, με φιλικά κόντρα στην Αρμάν Μιλάνο και συμμετοχή στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr.
1: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα από τζόρνα τούτη, για να ξυπνάμε λίγο. Πάμε λίγο, Ερμάνος μου, εδώ στην Σαλούγκα, με θερμοκρασίες που και σήμερα θα φτάσουν στα ύψη, φίλες και φίλοι. Έχουμε καλοκαιρία, εντάξει, λογικό, καλοκαιράκι. Θα χτυπήσουμε πάλι 32-33. Αύριο θα έχουμε ένα κύμα δροσιάς, λίγο χάρη μου, γιατί υπάρχει ένα σενάριο να έχουμε μια βροχούλα, μια δροσούλα και να είμαστε κάτω από 30. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ όμορφα.
0: Τον έστειλε το ράψο Κόρδοβα να πάνε μαζί πακέτο για.
1: Τον είπα, λέω, Κωστή, λέω πάνε.
0: Πακέτο να βγούμε. Ένα ο Πετμεζάκη και άλλου γιατρού.
1: Ώσπου να βγούμε, είχε εξαφανιστεί και καλά έκανε λίγο, γιατί χρειάζεται.
0: Εγώ τον έχω πει 100 φορές, έτσι. Τον συμβουλεύω διαρκώς αυτό το κομμάτι. Πρέπει να αντιληφθεί ότι πλέον πλησιάζει τα 60, δεν μπορεί να κάνει τι έκανε στα 40, στα 35.
1: Νομίζω ότι
0: δεν
1: κάνει μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να τεντώνεται. Εμένα κοροϊδεύει. Α, λίγο δουλεύω πολύ και δουλεύω. Φυσικά. Πλέον είμαι σε ηλικία που μπορώ να επιλέγω και θα κάνω επιλογές. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Υπήρχαν εποχές που τα κάναμε όλα στην ηλικία σου. Ναι, ξυπνούσαμε το πρωί και τελειώναμε την άλλη μέρα το πρωί.
1: Την άλλη μέρα το πρωί, ναι.
0: Ναι, γιατί βγαίναμε
1: εφημερεύον.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτός νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει όλα όπως τα έκανε παλιά.
1: Θέλει λίγο ένα βηματάκι πίσω.
0: Άλλο το ότι θέλω και εγώ θέλω να κάνω σπάσιμο τη μέση και να βάζω καλάθια με ένα αποδελία. Δεν μπορώ. Κύλες έβγαλα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνε ένα φλότερ τέτοιο.
0: Τι.
1: Φλότερ.
0: Φλότερ, ναι.
1: Κάνε εκεί.
0: Τώρα δούμε για Μπουσέλε, θα πούμε μετά με τα γραφάρα. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη αργότερα για τα μπασκετικά που είναι πολλά, με κληρώσει, με μεταγραφές και δεν συμμαζεύεται. Αλλά τώρα.
1: NBA γίναμε. Παραμαζεύτηκαν αστέρες.
0: Πάρα πολύ μαζεύτηκαν και θα είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Τρομερός ανταγωνισμός. Του χρόνου το πρωτάθλημά μας θα είναι πολύ δυνατό. Γιατί...
1: Νομίζω ότι μαζί με την Ισπανική Λίγκα θα είναι τα δύο καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Και τώρα ανοίξαμε κουβέντα γιατί και η ΣΥΝΑΕΚ μπαίνει ένας δυνατός συνεργάτης.
1: Με το 10%.
0: Ναι, τον Αγγελόπουλο θα τον βοηθήσει.
1: Εντάξει, καλό.
0: Ανεβάσει level και ΑΕΚ σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι γίνεται με στόχο το NBA Europe.
0: Τι γίνεται στους δρόμους μας?
1: Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, εκεί είναι ένα σημείο που θα δουν καθυστερήσεις και ειδικότερα με κατεύθυνση ανατολικά. Τα προβλήματα ξεκινάνε στο ύψος 424 και εκτείνονται μέχρι και τις Οικαίες. Ένα μικρό διάλειμμα και μετά από τις 40 εκκλησίες και έπειτα θα δούμε ξανά τις ταχύτητες να πέφτουν. Mm-hmm. Υπενθυμίζω για όσους κινούνται προς ανατολικά. Στην αντίθετη κατεύθυνση, νορμάλ ταχύτητες, λίγο όταν φτάσετε εκεί στο ύψος των Μετεώρων, εκεί ελαφρώς θα πέσουν οι ταχύτητες σας, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνησή της, χαμηλές ταχύτητες εκεί. Στην Γρηγορή Λαμπράκη, επειδή έχουμε και τη Λαϊκή, σήμερα πέφτουν μετά τη διαγόρα σε εκείνο το σημείο.
0: Εκεί στην γειτονιά μας.
1: Ακριβώς λίγο ταχύτητες. Στην Μπότσαρη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασίλη Σόλγα, γενικότερα στους παράλληλους δρόμους δημιουργούνται τα προβλήματα. Καθώς και στην Κατσιμίδη. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνησή μας στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
0: Γκάλο, βέβαια, γκάλο, για να μου δώσει και πάσα να πάμε στα μουντιαλικά.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να πιάσουμε τα ρεπορταζιακά. Πάω Κάρι, Ηρακλή, Ολυμπιακού, Παναϊκού, όλα τα ρεπορταζ. Ό,τι έχει ζουμί θα το δώσουμε στον κόσμο.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν σε ποιο ζευγάρι των 8 θα υπάρξει έκπληξη.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε δυνατά ζευγάρια και έχουμε κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ικανότατες για να κάνουν την έκπληξη απέναντι στους θεωρητικά μεγάλους.
0: Δεν υπάρχει καμία κακή ομάδα.
1: Ναι.
0: Ή κάποια μέτρια ομάδα που ακόμα και στη φάση του 16 για μένα υπήρχαν. Η Παραγουάη και ο Καναδάς.
1: Ναι.
0: Ήταν ομάδες οι οποίες πέρασαν για χύψη λόγους. Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει. Ήταν χώρες οι οποίες τις έβλεπες από πριν ότι.
0: Ναι, δεν είχαν τα βάνη, ρε παιδί μου.
1: Και χθες ευτυχώς έσπασε και η Νικόλα το όλο το ότι κέρδισαν όλοι οι φιλοξενούμενοι τυπικά.
0: Ναι, ρε φίλε, το βλέπαμε και αυτό τώρα. Βέβαια έσπασαν και για τις δύο. Και
1: ναι,
0: και στα
1: δύο. Κοίταξε, την Αίγυπτο, όσοι είχαν παίξει την Αίγυπτο, πληρώθηκαν. 0-2.
0: Ναι, βέβαια, όλοι πληρωθήκαμε. σε αυτό το μας πληρωθήκαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και όσοι παίξαμε Αίγυπτο, και όσοι παίξαμε στο live ανατροπή γιατί το βάλαμε, και όσοι έχουμε παίξει στην Αργεντινή να πάει ψηλά, πληρωθήκαμε όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί κρινιάζει την Αίγυπτο, τι θες τώρα, εκεί βγήκαν οι Χασάν, λέει την Αργεντινή. Τι έκανε η Αργεντινή, τι την κάνα δηλαδή παραπάνω.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε να
1: δούμε σε ποιο ζευγάρι μπορεί να γίνει η έκπληξη. Μπορεί να γίνει στο Γαλλία-Μαρόκο. Το οποίο το Μαρόκο πολύ δυνατό για να θεωρήσουμε ότι μπορεί να είναι και έκπληξη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι μια.
0: Το Μαρόκο αφού ήταν στα μη τελικά στο προηγούμενο στο Κατάρ. Άρα είναι σταθερή αξία, ναι.
1: Το Ισπανία-Βέλγιο, όπου οι Βέλγοι φάνηκε ότι ξαναβρήκανε λίγο πνοή. Στο Νορβηγία-Αγγλία, με του Νορβηγού, με το κουπί, ότι μπορούν. Ακριβώς, ναι. Ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα ψηλότερα. Μπορεί να γίνει ή στο Αργεντινή-Ελβετία, εκεί όπου οι Ελβετοί χτες πήρανε την πρόκληση, όντας η τελευταία ομάδα που το, ναι, που το έπραξε.
0: Για μπείτε να ψηφίσετε. Ψηφάτε, έτσι.
1: Μπείτε αφήστε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τρέμπιαν, χάρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και, είπαμε, τα μπασκετικά μαντάτα, γιατί έσκασε βόβα από το NBA. Πολύ ήχηρη, όπως ενημέρωσε χθες στα social ο DPG. Έτσι είπαμε, όλοι θα θέλαμε να έχουμε ένα πρόεδρο τόσο τρελαμένο με την ομάδα του, να μην σκέφτεται τα χρήματα, να θυσιάζεται, να τρέχει, να ουρλιάζει, να φωνάζει, να παθιάζεται. Εντάξει, κάποιες φορές ίσως να ξεφέρει λίγο παραπάνω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά anyway. Καλημέρα, αδερφέ. Τώρα σ' άκουσα ο ραπ, γιατί δεν είναι. Ο ραπ ήρθε, παιδιά, εδώ κανονικότατα, έτσι, για να σας ενημερώσω. Ένιωσε μια ατονία όσον αφορά τις αναπνοές του. Αυτό το έχει βέβαια από χθες. Έτσι, με το αυτό που έχει, πόσο λένε, αυτό το συνάχι που τέλος πάντων δύσπνοια. Και τον είπα, φύγε. Όπως είσαι, πάνε να πάρεις κάτι τέλος πάντων. Να είσαι κομπλέ, είπαμε. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλημέρα. Σήμερα θέλω να κράξω κάποιον που πολλοί τον αγαπούν και εγώ τον κρίνω για αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Γιατί έτσι δείχνει ποιος είναι ο CR7, που πάλι έβαλε το εγώ του πάνω από όλους για την καριέρα του. Είπε ότι η Πορτογαλία σε 125 χρόνια δεν πήρε τίποτα και με αυτόν πήρε 3 τρόπαια. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε τώρα για τεράστιες προσωπικότητες, τεράστιους αθλητές, έτσι, κορυφαίους ποδοσφαιριστές, γιατί τον Ρονάλντο εγώ προσωπικά τον κατατάσω σε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή και τεράστιο αθλητή, έτσι. Δεν τον κατατάσσω σε ένα κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές και υπάρχουν με μεγαλύτερο ταλέντο από τον Κριστιανό. Απλά ο συγκεκριμένος δούλεψε τόσο πολύ και συνεχίζει να δουλεύει που του βγάζουμε το καπέλο. Έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Κορυφαίο striker βεβαίως, γκολτζής, μπορεί να τον πεις. Αλλά κορυφαίο ποδοσφαιριστή με την έννοια της μαγείας του ποδοσφαίρου δεν μπορείς να τον πεις. Έτσι. Σε ένα μουντιάλ όπου ο τερματοφύλακας ο Βοζίνη έκανε πιο πολλές τρίπλες από τον Κριστιανό. Έτσι, για να, αν θέλετε να το δούμε και έτσι. Εντάξει, αυτή είναι και λίγο εγωπαθής, παιδιά. Είναι εγωπαθής. Σου λέει, έχω πετύχει τόσα, εντάξει. Το έχουν αυτό σαν χαρακτήρα. Εντάξει. Δεν γίνεται άμα δεν το έχουν. Καλημέρα, cool. Μα αν το δουν φέτος, θα πληρώσουν την Κοπεχάγη και τον Χατζηγιάκο που τον έχασαν 2 χρόνια πριν ελεύθερο γιατί άρχισαν για οποιοδήποτε λόγο. Εσύ, Αλέξανδρε, τώρα τι θες να αρχίσω να λέω, να ευλογώ τα γένια μου. Τι να, γιατί εδώ είναι οι εκπομπές καταγεγραμμένες. Και για τον Γιαννούλη και για τον Χατζηδιάκο, ούρλεζαν να τους πάρουν πριν 2 χρόνια. Ελεύθερους. Ούρλεζαν εδώ από αυτό το μικρόφωνο και από το TikTok που κάνουμε τα live και μαζευόμαστε και είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Ούρλεζαν. Πάρτε τους. Είναι μεταγραφές με πολύ καλό potential γιατί είναι Έλληνες, σε πολύ καλή ηλικία. Πάρτε τους. Τι να κάνουμε, δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Για τον Δετέι δεν ούρλιαζα πέρσι το Μάιο. Πάρτε τον ούρλια πριν κάνει τα καλά παιχνίδια με την Κηφισιά. Κάποια πράγματα θέλουν γρηγοράδα, θέλουν αντανακλαστικά, θέλουν ευελιξία, θέλουν προνοητικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Και δεν θέλουν για να πάρθει μια απόφαση να γίνονται 10 διοικητικά συμβούλια. Παπ, το λες στην κεφαλή, αυτό και αυτό. Με πιστεύεσαι, έχεις δυνατά σε λέγει. Ναι, προχώρα το, τελείωσέ το. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ κι εγώ τα πίσω γύρνα, κάνει αυτό. Με κουράζουν γενικότερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει όταν κορυφαίοι αθλητές τέτοιου ελληνικού έχουν έπαρση. Αν δεν έχουν αυτοί, ποιοι θα έχουν. Κοίταξε. Όλα έχουν ένα, Γιώργο, ένα ταβάνι για αυτούς τους αθλητές. Έχουν ένα ταβάνι. Δεν γίνεται να ξεπεράσουν όμως και το επίπεδο της έπαρσης πάει σε άλλα ζωνία και πάει και σε άλλα πράγματα. Γιατί μιλάμε τώρα για αθλητές οι οποίοι είναι και πρότυπα στα παιδιά μας, έτσι. Δεν είναι δουλειά μου εμένα, Δημήτρη. Εμένα με πληρώνει εδώ πέρα ο Παύλος ο Ανδρώνης. Η δουλειά μου είναι εμένα να κάνω εκπομπές, να γράφω στο στοίχημά σας, να σας αναλύω πράγματα για το ποδόσφαιρο. Η δικιά μου δουλειά είναι εγώ να βελτιώνομαι και να μαθαίνω πιο πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Το θετικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλές άκρες γνωριμίες, ιδέες τόσα πολλά χρόνια. Έχουμε σωστή ενημέρωση. Αλλά δεν είναι δουλειά μου εμένα να κάνω εισηγήσεις. Η δουλειά μου είναι εισηγήσεις να κάνω εδώ στο ραδιόφωνο, στο κανάλι μου, στο Bet Show. Ναι. Έτσι, από όπου πληρώνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ μπορώ να καταθέτω απόψεις. Καλημέρα, η καθυστέρηση στο θέμα προπονητή έφερε όλα αυτά τώρα. Έπρεπε να υπήρχαν στην Ολλανδία 3 παίκτες σε κάθε γραμμή για να μπορεί να δουλέψει ο καινούριος coach. Ναι, εμένα με προβληματίζει αυτό. Με προβληματίζει. Και ο λόγος που με προβληματίζει δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό μάτς. Εγώ ήθελα τους νέους παίκτες να μπουν να μπολιαστούν, να γνωρίσουν τους άλλους, να αναπτυχθεί μια χημεία, μια σύσφυξη, να αναπτυχθεί ένα κομμάτι εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Τι νομίζετε είναι η προετοιμασία? Πάνε οι παίκτες μαζί και γίνονται ένα. Έτσι γίνονται ένα γκρουπ. Λοιπόν, ειδικά στο θέμα των χαφ,
2: Θεωρώ απαράδεκτο, έτσι όπως το λέω, το ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μόνο με τον Ζαφίρ και τον Καμαρά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, το ξαναλέω, ούτε τον Τζοπούργο, τον νεαρό παλικάρι, ούτε τον Θημιάνη. Το ΜΕΤΕ δεν τον βάζω, παιδιά, γιατί σας είπα, δεν ξέρω πότε θα παίξει. Λοιπόν, Μουντιάλ. Μουντιάλ, και θα πούμε μετά τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση, θα το δούμε μετά, αν είχα σωστή ενημέρωση χθες αργά το βράδυ, γιατί δεν το τσέκαρα σήμερα το πρωί. Σας το λέω, δεν πρόλαβα. Ότι μάλλον του Σάντα Μαρία οδεύει στο να τον περιμένουμε και να δούμε τι και πώς. Θα δούμε. Λοιπόν, χθες αργά. Μάλλον νωρίς, Αργεντινή-Αίγυπτος σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, σε ένα παιχνίδι που έλαμψε πάλι το άστρο του Μέση, αυτή η τεράστια κορυφαία για μένα ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, κορυφαία στο χορτάρι, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, με ρωτάνε Κριστιάνο ή Μέση, δεν υπάρχει θέμα να συζητήσω για Κριστιάνο ή Μέση. Είναι ο Μέση και όλοι οι υπόλοιποι, παιδιά. Σας το είπα, τον Ρονάλντο τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Προσωπικά το συμπαθώ κιόλας, έτσι, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ ωραίος και στις συμπεριφορές του, άσχετα τι μου λέτε εσείς, αλλά ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο, το Κριστιάνο Ρονάλντο είναι η επιτομή του ανθρώπου που όταν δουλεύει γίνεται top. Είναι κορυφαίος σκόρερ, δεν το συζητάμε, αλλά ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια και αυτός, χθες αν θέλετε να τα λέμε όλα, έχεις χάσει πέναντι ρε Μέση πριν ένα παιχνίδι. Ξαναπαίνεις την μπάλα, ενώ δώσω στο Λαουτάρο, εκεί θα φανεί. Ότι είσαι άλλο level. Είσαι άλλο level. Δώσε στο Λαουτάρο το βάλει. Θα βάλει γι' αυτό κανένα γκολ. Okay. Αφού το χάσει. Και πα το εκτελεί, τον κλείσει στην ίδια γωνία και σε πιάνει. Άρα σε έχουμε μελετήσει. Εκεί το ίδιο πάλι. Λοιπόν, τρομερή ομάδα η Αίγυπτος. Με παίχτες καταπληκτικούς, οι οποίοι περισσότεροι παίζουν στη χώρα τους. Έτσι, υπάρχουν βέβαια και Σαλάχ, Μαρμούς και δεν συμμαζεύεται. Ο άλλος, ο Πεχτάρα, η Πεχτάρα στο. Τώρα μου διαφεύγει τη Σοβιέδο που ήταν. Στην Οβιέδο πρέπει να παίζει. Πεχτάρα. Έχει κάποιους παίχτες που λες, ρε φίλε, τι βολίδες είναι αυτές. Ο Σαλάχ, εντωμεταξύ, είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ο Ζήκο, ας πούμε, παίζει στην Αλαχλή. Πεχτάρα. Πεχτάρα ο Ζήκο. Υπάρχει ένας Αιγύπτιος ο οποίος δεν έχει παίξει, ένας πιτσιρίκος, τον έχει συμπίσει ήδη Μπαρτσελόνα, ένας Αμπτελκαρίμ, κάπως έτσι. Είναι 17-18 χρονών, είναι στην αποστολή, αλλά τον έχει συμπίσει ήδη η Μπαρτσελόνα. Στην Πύραμιτς παίζουν, στην Αλαχλή, εκεί παίζουν οι περισσότεροι, να ξέρετε. Πύραμιτς, Αλαχλή, Αλανιάμγκα, στις ομάδες Αιγύπτου οι περισσότεροι. Οι εξαιρέσεις είναι 3-4 παίχτες. Ο ένας ο στόπερ που τραυματίζει, που παγωνίζεται στην Ίς, ο Σαλάχ, ο Μαρμούς και τέλος. Να ξέρετε. Και προπονητής ο Χωσάμ Χασάμ, εδώ τον θυμάμαι στα εφηβικά μου χρόνια. Τότε είχα μαλλιά και αυτός και ο Ιμπραήμ, ο αδερφός σου που έπαιζε μπακ, μαζί με τον Μαγδί. Ήρθαν αυτοί οι δύο, τον χάλασαν. Ο Μαγδί ψυχούλα, έτσι, ήρθαν αυτοί οι δύο, τον χάλασαν. Πολύ καλοί παίχτες βέβαια. Έτσι, πάρα πολύ καλοί παίχτες. Το πάλεψε η Αιγυπτός, οκ, okay, μια χαρά. Αλλά παιδιά, απέναντι σε το Μέση, 10 λεπτά, δηλαδή μέχρι το 80 και ήμασταν όλοι σαν αμένα κάρβουνα. Βέβαια, επειδή θα το κάνουμε και λίγο στιγματικό, γιατί bet show είσαι, βάλαμε όλοι τον εμβολό μας εκεί στο άσο χ της Αργεντινής ή στον άσο ή στο χ, η πιο τολμηρή στον άσο. Και δικαιωθήκαμε. Η Αργεντινή σε 10 λεπτά το γύρισε το ματσάκιο, πήρε τεράστια πρόκριση. Βέβαια, μου έδειξε σε ακόμα ένα παιχνίδι ότι η Αργεντινή σαφέστατα και είναι μια ομάδα που δεν είναι ανίκητη. Είναι μια ομάδα που έχει πολλά κενά διαστήματα στο παιχνίδι της. Πάρα πολλά κενά διαστήματα στο παιχνίδι της. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Αν υπάρχει κόπος λόγω ηλικίας, αν το ότι ο Μέση και αυτός δεν γυρίζει να μαρκάρει σχεδόν ποτέ. Αλλά όταν πάρει την μπάλα, ο Μέση όμως γίνεται, παιδιά, φωτιά και λάβρα. Δεν είναι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έπαιρνε την μπάλα και την έστειλε πίσω και περίμενε να την φέρουν μόνο. Αυτός τα κάνει όλα. Έτσι, στα 39 του τα κάνει όλα. Ευτυχώς κέρδισε η Αργεντινή, γιατί χθες τα μάζευαν όλο το χρήμα η book. Ήτανε καταιγιστική στο τελευταίο τέταρτο. Εντάξει, οι Αιγύπτιοι νομίζω διαμαρτύρονται περισσότερο από την πικρία τους. Δεν έγινε κάτι στο παιχνίδι. Έτσι, και το γκολ που ακυρώθηκε ήταν σωστά. Και το πέναντι ήταν σωστό. Όλα σωστά. Θες αργά το βράδυ, για να τελειώσουμε λίγο με τα μουντιελικά. Ελβετία-Κολομβία σε ένα μάτς όπου βλέποντας το πρώτο δεκάλεπτο. Για όσους έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες χιλιάδες μάτς, έτσι, κατάλαβαν που το μάτς θα πας απέναντι. Θα έπρεπε να γίνει κάτι extraordinary, να πούμε, για να φύγει το μάτς από το 0-0. Πολύ μικρά ρίσκα οι ομάδες. Είχαν τις φάσεις τους βέβαια, για να το πούμε γι' αυτό. Κάτσε, δώσε λίγο για να φθενιστώ, δώσε λίγο. Να, αυτά είναι τα καλά του ραδιοφώνου, ρε φίλε. Πα, πετάς λίγο τώρα. Α, είσαι στη τηλεόραση θες, τι να κάνεις. Είχες και τα σουβλάκια, τρώγαμε κιόλας. Ο άλλος έφευγαν κρέατα από εδώ, έφευγαν από εκεί. Ρεζίλ. Λοιπόν, εδώ στο ραδιόφωνο, τι ωραία πράγματα. Παπ, κάνεις ένα νεύμα, ιστορίες. Λοιπόν, όποιος είδε το μάτς λοιπόν στο πρώτο τέταρτο, χθες κατάλαβε το μάτς θα πάει καρφίτσα για παράταση και πέναλτι. Παρότι χάθηκαν ευκαιρίες, οι Κολομβιανοί δεν μπόρεσαν βέβαια. Εδώ τώρα γιατί μου έκανε μια ατάκα ο Χάρης και μου λέει: Εντάξει, Ελβετοί είναι, ναι, Ελβετοί. Λέω: Δίκιο έχεις, αλλά δεν ενθουσίασαν, δεν κάνα κανένα μάτς τρομερό. Η Ελβετία δεν έπεσε όμως και σε κανένα μάτς κάτω από το 7, παιδιά. Είναι μια ομάδα που παίζει συγκεκριμένο με τον προπονητή. Ο οποίος παραπέμπει, παιδιά, σε πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών, έτσι. Δηλαδή, τον βλέπεις τον Γιακίν και λες τώρα αυτός πρέπει να γυρίσει τη Σάρα και τη Μάρα μαζί, έτσι, όλες τις ταινίες. Και είναι ο κακός υπόθεση, ο νονός. Σε φτιάξω και ταινίες με τον Γιακίν, θα σε σκηνοθετήσω, έτσι, αρχηγός νονός, όπου έρχονται όλα τα κορίτσια και γίνεται χαμός. Λοιπόν, ο Γιακίν, λοιπόν, με το ωραίο το μαλλί και το γυαλί και το παντελόνι το λί, σε όλα τα παιχνίδια έχει την Ελβετία αξιοπρεπέστατη και χθες. Και χθες πρέπει να πούμε ότι έλειπε και η παιχτάρα της Ελβετίας. Έτσι, γιατί καλοί όλοι, καλοί όλοι, αλλά ο μεσοπιθετικός της Φράιμπουργκ, ο. Κάτι τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Άμα δεν πιεις καφέ. Ο Μαζαμπί. Ο Μαζαμπί ήταν τραυματίας. Τραυματίστηκε χθες στην προπόνηση. Σας το γράψαμε στο Πετσό ότι είναι ένας λόγος που γέναμε προσοχή 2. Πάρα πολύ καλός ο Εμπολό. Φανταστείτε ότι αυτός ο αθλητής έχει κάνει και κάνα δυο χιαστούς, αλλά μιλάμε τώρα για τάγκς, έτσι, για πραγματικό τάγκς. Στα πέναλτι, παιδιά, είναι ρόση και ρουλέτα και συνήθως οι Ευρωπαίοι είναι πιο αποτελεσματικοί. Θα το πω έτσι. Χωρίς να θίξω πράγματα και καταστάσεις, οι Ευρωπαίοι είναι πιο αποτελεσματικοί από Ασιάτες, Αφρικανούς και Λατίνους. Έτσι, τώρα δεν ξέρω γιατί, το αφήνω στη φαντασία σας. Άρα, το μπράκετ είναι ξεκάθαρο. Γαλλία-Μαρόκο, να δώσουμε και τις ώρες. Σήμερα καταρχάς έχουμε ρεπό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Θα κοιμηθούμε λίγο γιατί τα μάτια κλείνουν πλέον, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή έχουμε τεντώσει. Νομίζω ένα μάτς έχω χάσει όλη τη διοργάνωση γιατί δεν άντεξα. Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα Γαλλία-Μαρόκο. Θα σας δώσω και τα φαβορί που σαφώς εδώ είναι η Γαλλία, έτσι δεν το συζητάμε. Οι αποδόσεις έχουν βγει κοντά στο 1,60 για τον άσο της Γαλλίας. Δεν θα είναι εύκολο, 1,70 έχει πάει, οκ. Okay. Δεν θα είναι εύκολο, το Μαρόκο είναι αφρικανική ομάδα με ευρωπαϊκή νοοτροπία. Έχει πολλούς Ευρωπαίους, 1,30 περίπου η πρόκριση για τη Γαλλία. Την Παρασκευή πάλι, αυτές είναι ώρες ρε φίλε. Γαλλία-Μαρόκο 10 η ώρα, θα το δούμε αύριο ωραία. Παρασκευή, εκεί με τα φιλαράκια μου στον Ντίσσελντορφ, όσους προλάβω να δω. Και με τον Λίτσκα που θα έρθουμε για να δούμε το φιλικό του ΠΑΟΚ, θα δούμε το βραδάκι 10 ώρα με μπύρες και όχι μόνο το Ισπανία-Βέλγιο. Και εδώ στο 1,70 ο Άσος, ανώτερη Ισπανία. Εμένα μου αρέσει η Ισπανία πάρα πολύ. Σταμάτα, εσύ θα το δούμε εκεί. Σταμάτα, ρε. Κούλ, θα το δεις εμάς Γερμανία. Φυσικά θα το δούμε. Θα βγάλω και βιντεάκια για να... και θα σας τραβήξω και live εκεί την ώρα. Αμέσως εσείς οι κακοπροαίρετοι. Λοιπόν, 10 η ώρα Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο. Σάββατο ξεκουραζόμαστε πάλι και πάμε στην Κυριακή, 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία. Εντάξει, 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία. Μια χαρά, το βλέπεις αυτό. Με φαβορεί εδώ τους Άγγλους. Η πρόκριση είναι στο 1,50 για την Αγγλία, 2,60. Είμαι φανατικά με Χάλαντ, έτσι, δηλαδή δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Ναι, είπαμε η Γαλλία αύριο 11, είπα 10, sorry. Η Γαλλία αύριο 11, το Ισπανία-Βέλγιο Παρασκευή 10, Σάββατο ξεκούραση, βλέπουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, Κυριακή γυρίζουμε το βράδυ 12 η ώρα εκεί αργά και βλέπουμε Νορβηγία-Αγγλία. Τώρα σίγουρα θα δούμε και το Αργεντινή-Ελβετία 4 η ώρα και τη Δευτέρα εδώ να δούμε ποιος αυτή να κάνει εκπομπή πάλι. Ρε φίλε τώρα. Δηλαδή σε παρακαλώ, μας έχετε τεντώσει. Η Αργεντινή και αυτή γύρω στο 1,70-1,75 και αυτή γύρω στο 1,30-1,35 η πρόκριση. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε 4 φαβορί, γι' αυτό βάλαμε και το συγκεκριμένο γκάλουπ. Εγώ λέω ότι ένα σίγουρα δεν θα βγει, για να μην πω και 2 από τα φαβορί. Ένα πάντως το βλέπω βαρέλι, με πιο πιθανό την Αγγλία στα δικά μου μάτια. Για γελάς εσύ. Ναι, με ποιο. Εντάξει, Χάλαντ έχω απέναντι, ρε φίλε. Έχω Χάλαντ. Εντάξει. Το Γαλλία, Μαρόκο, το Ισπανία, Βελγίο και το Αργεντινή, Ελβετία. Μπορεί να πάει κανένα συμπαράταση. Δεν ξέρω. Κατάκτηση την έχω βάλει στο 28. Την έχω βάλει την οδηγία. Μια χαρά τη βάλαμε. Στην αρχή, στο 28. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ και τη φίλη μας τη Σακύρα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Καλές είναι οι ώρες εκτός από το Αργεντινή-Ελβετία που δεν γίνεται να χάσουμε το Μέση, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι απολαυστικός. Χθες με την assist που έδωσε, πλέον είναι ο κορυφαίος assister όλων των Μουντιάλ, όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον τεράστιο Diego Armando Maradona. Έτσι. Και να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των σκόρες. Κομψότατο θα είναι και θα επιστρέψουμε να δούμε τα ρεπορταζιακά μας. Έτσι, οκ. Okay. Να δούμε τα ρεπορταζιακά μας με ΠΑΟΚ, με Άρη, με Ηρακλή που έχουμε πραγματάκια, με Ολυμπιακό που τελειώνει και αυτός πολλές μεταγραφές. Θα έχουμε μπάσκετ, Γιώργο Πετρίδη, έχουμε κληρώσεις, μεταγραφές για Μπουσέλε. Να τον ακούσουμε και τον Γιώργο Παριούλα μαζί μέχρι και τις 11 γραμμές. Κίνηση Γκάλοπ, Χάρης Εμμανουλίδης εδώ. Παριούλα μέχρι και τις

0: από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλημέρα. Στον αέρα βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μετά από ένα νέο μπαράζ επιθέσεων και των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους και η Τεχεράνη απάντησε με 85 επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την πόρτα για την πώληση των F-35 στην Τουρκία άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, το Κογκρέσο παραμένει αρνητικό σε αυτή την προοπτική που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Αντίθετος, την πώληση των F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο CNN και ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένιαμιν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι η πώληση των πιο προηγμένων αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών δεν καθιστά την Τουρκία φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη σύλληψη ενός 66χρονου που προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φωτιά χθες το μεσημέρι στο Τριάδι του Δήμου Θέμης, προχώρησαν οι αρχές. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε ξεκάθαρα τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου. Παιχνίδι και πάρα πολύ απλή υπόθεση. Καλημεράρες, good morning παντού, σαλούγκα λίγο στο πόδι, τα φιλαράκια μας, η επικοινωνία προς το παρόν γίνεται μηνυματικά, Facebook Μετρόπολης κάτω από το bracket πλέον με την οκτάδα του Mundial, Instagram επίσης σας περιμένω εκεί στο προσωπικό μου προφίλ για να διαβάσουμε πραγματάκια και εφόσον τελειώσαμε με τα Mundialικά τα οποία σήμερα θα πάρουμε ένα ρεπό μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι, πότε ξεκίνησε το Mundial, 13, 12, 14, πάω κάπου εκεί, έχουμε πάει σχεδόν 10 Ιούλη, μετά από 20 μέρες γεμάτες τουλάχιστον, και θα πάρουμε μία ανάσα. Δεν θα δούμε ποδόσφαιρο σήμερα. Εντάξει, οκ, θα κάνουμε άλλα πραγματάκια. Πάμε λίγο μηνύματα και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Θα έχουμε αργότερα και μπάσκετ. Καλά, ρε κουλ. Μιλάω για άθλημα ομαδικό και μιλάει αυτός που κέρδισε 3 τρόπαια μόνος του. Έπαιζε, γελάει ο κόσμος αυτά που λέει. Εντάξει, παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι γουστάρετε Μέση, κάποιοι γουστάρετε Ρονάντο. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα, να ξέρεις. Καλημέρα. Χθες είπε ο Καστάνης έναν Αιγύπτιο μέσο. Ξέρουμε τίποτα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι για Αιγύπτιο μέσο, παιδιά. Ένα στόπερ νομίζω ότι έπαιξε και μπορεί να είναι και στην λίστα αυτό τη. Ο center back που είναι ο 25χρονος της Ζάμαλεκ, ο Αμπντελμαγκούντ, αλλά αυτός που είχε βάλει το πέναλτι στο προηγούμενο, αλλά απλά είναι, μπορεί να είναι στη λίστα ως εκεί, ρε παιδί μου. Εντάξει. Καλημέρα. Τα χαφ της Κολομβίας, πώς και το πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι, για ποιο λες, για τον Αριάς? Εντάξει, Κολομβία, παιδιά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Χθες βέβαια την λόκαρε η Ελβετία, αν θέλετε να τα βλέπουμε όλα σφαιρικά, γιατί μου λέτε για τους άλλους, αλλά και αυτοί που είναι απέναντι κάτι κάνανε. Έτσι. Για τώρα, παιδιά, καλά είναι. Θα πάει στο γιατρό τώρα να δούμε τι και πώς. Μερικά μηνύματα εδώ για τον Γκάλο. Καλημέρα, Νίκο. Εγώ ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Στέφανε, δεν θα το διαβάσω το μήνυμα γιατί έχει αρκετή διχόνοια μέσα. Άσχετα αν εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά γενικότερα θα αποφεύγω τα μηνύματα διχόνοιας. Το έχω ξαναπεί. Είμαι ΠΑΟΚ. Τέλος. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα. Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι το ΜΑΣ Αγγλίνο βγαίνει 12 το βράδυ. Θεωρείται Κυριακή. Όχι, εγώ έχω εδώ πέρα 12, 7 μου 12. Ναι. Μπορεί και να είναι έτσι. Θα το τσεκάρουμε λίγο, να το δούμε λίγο χάρη. Αν είναι Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ ή της Κυριακής. Να το δούμε, ναι. Να το δούμε. Καλημέρα από τον Αρτέτα των Διαβατών. Άμα δεν ξεκινήσουμε τα γραφές θες, μας βλέπω φέτος τέταρτους και καταεδρωμένους. Αυτό πάλι εγώ δεν το αποδέχομαι με τίποτα. Σαφέστατα με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι κάνει ο ανταγωνισμός μου. Πρώτα κοιτάζω βέβαια εγώ πώς θα βελτιωθώ, αλλά με ενδιαφέρει, κοιτάζω και δεξιά-αριστερά να δω τι γίνεται. Δεξιά-αριστερά βλέπω, όπως σας είπα νωρίτερα, τον Ολυμπιακό να έχει κάνει Κάρμος, Μαΐλοβιτς, Μαφέο, Πόποβιτς, Φορτούνι, Κύλουσιο. Κοιτάζω λίγο παραδίπλα, βλέπω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποτίθεται ήταν και κάτω από μένα και έχει πάρει την παιχτάρα τον Ετιέ Καμαρά 4, Ραστόντερ 3,5, Πένια 3, Τσάπρα 3, Ζαρουρί 3, πήρε και τον Σεχού τον Πιτσιρίκο από τη Χαλ, τον το Χαφ, Ντεβράις, έχει κάνει κινήσεις ξεκάθαρες, στοχευμένες, και όλες αυτές τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο αυτές οι κινήσεις, έτσι. Ιούλιο τώρα δεν πήρε κάποιον ο Πανέκος. Η ΑΕΚ ήταν πιο γεμάτη, σαφέστατα, και έκανε και αυτοί 2-3 κινήσεις. Σαφώς με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Αλλά πρώτα κοιτάζω τον εαυτό μου. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο ΠΑΟΚ, εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι γίνονται προπονήσεις χωρίς τους νέους παίχτες. Χωρίς κανένα, ουσιαστικά ένα στόπερ μόνο, χωρίς κανένα νέο παίχτη να μπει, να μπολιαστεί. Βέβαια, είδα κάτι, το παρατήρησα, γι' αυτό θέλω να ανέβω και πάνω, να δω λίγο κινήσεις, φιλοσοφία, κουλτούρα. Είδα κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο διαφορετικό σε σχέση με το καθεστώς του Λουτσέσκου. Ήρθε ο Τάισον χθες, σήμερα μπήκε, έπαιξε στο φιλικό. Δηλαδή, υποθέτω, και πηγαίνω σιγά σιγά πλέον και στα μεταγραφικά του ΠΑΟ, υποθέτω ότι υπόθεση εργασίας κάνω αυτή τη στιγμή, έτσι, ότι π.χ. κλείνω Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά από ό,τι μαθαίνουμε. Τώρα, ποια λεπτομέρεια το καθυστερεί το να τον ακούσουμε σήκω φύγε, πάνε και εσύ έστω τρεις μέρες στην Ολλανδία. Δεν ξέρω, θα ήταν ιδέα του. Υποθέτω ότι ο Άννα έρθει ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία έκανε προπονήσεις όλο διάστημα. Δεν νομίζω να έκανε προπονήσεις. Έλα, σε είδα, είσαι καλός, μπαίνεις, παίζεις. Θα το δούμε αυτό λογικά, αν έχω υποθέσει σωστά με τον προπονητή, ο οποίος ξεκάθαρα δεν πετάει καρφιά στη διοίκηση, γιατί κάποιοι αυτό θέλετε να περάσει, αλλά σαφέστατα ούτε ακόμα δεν μπορώ να τους δει τους ανθρώπους. Κάποιος ακόμα δεν έχει γνωριστεί 100% που λέει ο λόγος, έτσι. Απλό άνθρωπος λέει, θέλω να κάνω τη δουλειά μου, παιδιά, θέλω αυτούς τους παίκτες για να γίνουμε πιο compact, να είμαστε πιο γεμάτοι. Λοιπόν, μεταγραφές, πού είμαστε? Γιατί το ξαναλέω, το ρεπορτάζ για Σάντα Μαρία, Γιαννούλη και Χατζηδιάκο έχει κουράσει. Εμένα με έχει κουράσει προσωπικά. Με έχει κουράσει να λέω τα ίδια και τα ίδια. Για να καταλάβετε και τη δικιά μας θέση. Με έχει κουράσει, πραγματικά με έχει κουράσει. Το θέμα του Γιαννούλη που κρατάει από το Γενάρη, το θέμα του Χατζηδιάκου που κρατάει κανένα 20ήμερο και το θέμα του Σάντα Μαρία που κρατάει και αυτό κανένα 20ήμερο. Αυτά το πολύ το κυριελέσιο, το βαριέται και ο παπάς. Το ξαναλέω. Ακούτε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να τελειώνει τις δουλειές του. Παπαπαπαπ, 1, 2, 3, τα τελειώσαμε. Δεν μπορώ την καθυστέρηση. Είμαι αλλεργικός, πώς θα σας το πω. Βγάζω σπυράκια. Δεν το μπορώ εγώ αυτό το πράγμα. Και μπρος και πίσω και να το λιβανίσω. Είναι το χειρότερό μου. Αυτό και τα ψέματα. Είναι τα χειρότερά μου. Δεν μπορώ. Και να μην είσαι ειλικρινής. Λοιπόν, σαφέστατα ο ΠΑΟΚ, αν είχε αυτούς τους τρεις παίχτες ήδη, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Δηλαδή, αν είχε ο ΠΑΟΚ συμπληρώσει ένα καρέ με στόπερ με Λουστό του Μιχαηλίδη, τον Χατζηδιάκο, ο οποίος και αυτός είναι στις προπονήσεις Κοπεχάγης, άρα είναι έτοιμος, έρχεται, μπαίνει και μπορεί και να παίξει, λέγω. Αλλά να τελειώσουμε, γιατί ναι, μεν ο ΠΑΟΚ ανέβασε προσφορά, όπως λέγαμε, για να σας δώσουμε για τα ρεπορτάζ, αλλά με την Κοπεχάγη δεν τα έχει βρει ακόμα. Πρέπει να είναι το ποσό εκεί, τουλάχιστον στο 1,5 σου λέει η Κοπεχάγη. Τουλάχιστον στο 1,5 που έδωσα και εγώ για να πάρω από την Κάλιαρη. Ναι, τον παίχτη πάρτε τον. Εγώ κάνω μια αλλαγή φιλοσοφίας. Δεν πήγε καλά πέρσι η ομάδα. Αλλά θέλω το 1,5. Τι πιο φυσιολογικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά εγώ, όταν ακούω μια ομάδα να ζητάει τα λεφτά που έδωσε για ένα παίχτη πριν από ένα χρόνο, είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον Σάντζες 1,5 εκατομμύριο. Εάν το δώσει, είναι κότσος. Όποιος θέλει να πάρει τον Σάντζες, όσο τον πήρα τον Γενάρη, 2,5 μίνιμουμ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και δεν θα τον παρεξηγήσω και τον άλλον. Τι να τον κάνω παζάρι, αν πριν 6 μήνες έδωσε αυτά τα λεφτά για να τον πάρει τον παίκτη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πολύ φιλοσοφήσω. Τι να, δηλαδή, φανώ εγώ έξυπνο κάλο ή να είναι ο κότσος. Λοιπόν, για τον Χατζηδιάκο, η Κοπεχάγη θέλει μίνιμουμ το 1,5 από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο ΠΑΟΚ εκεί έχει κολλήσει τώρα. Με τον Χατζηδιάκο τα έχει βρει. Τελειώσε το χθες. Τι να πούμε τώρα. Εφόσον τα έχει βρει, τελειώσε το χθες. Να προλάβει να πάει και λίγο Ολλανδία, να πάει να χαιρετήσει και τους φίλους στην Αλκμαρ, να πάρει και μια τζούρα από τον ΠΑΟΚ, τον προπονητή, να είναι και αυτός υπολογίσιμος για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου, που δεν αργεί. Αύριο παίζει Δυναμό Κιέβου, Κλούζε έχει αύριο. Α, θα κάτσουμε να το δούμε, πάλι ξεστραβωθούμε. Για τον Γιαννούλη, σας τα λέμε εδώ και καιρό, έτσι τα ακούτε, εδώ και καιρό. Ο Γιαννούλης θα πάει στην προετοιμασία της Άγκλου κανονικότατα, όπως σας το είπαμε εδώ καιρό. Η Άγκλου, είπαμε, έχει παρκαρισμένη την πρόταση του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται, δεν φαίνεται, αλλά στην ουσία είναι σταθερά εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 7 παίχτες, αριστερό μπακ που ήθελε να πάρει, δεν πήρε ακόμα. Εσείς πείτε μου ότι το κάνει τυχαία. Βγείτε και πείτε τώρα, παιδιά, okay, εγώ σας ακούω, που ενδεχομένως να ξέρω παραπάνω πράγματα. Βγείτε και πείτε ότι ο Ολυμπιακός πήρε στόπερ, πήρε χαφ, πήρε εξτρέμ. Τώρα θα δει, θα κάνει και με το φορ, που εκεί επίσης να σας πω, δεν βλέπω τον Γιακουμάκη να έχει μέλλον για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Εγώ θα τον βγάλω πλέον από το κάδρο του ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Γιατί άκουγα το ρεπορτάζ και εγώ μέχρι πρότινος, αλλά μαθαίνοντας κάποια πράγματα, θεωρώ ότι ο Γιακουμάκης δύσκολα θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Ως απίθανο το βλέπω. Έτσι. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος έφυγε, αποσχολεί τον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο και εγώ το ξεφούνησα χθες, προχθές, διότι ο Ολυμπιακός και ο Γιάρεμτσουκ ψάχνουν τρόπο να αποδεσμευτούν ωραία, να πάει στη Λιόν ο άλλος. Δεν θα μου φάνει παράξενο. Δεν θα μου φάνει παράξενο, όσον ο Γιακουμάκης να γυρίσει η Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός τα βρει με την Κρουζαζούλ με άλλη μορφή. Έτσι. Γενικώς το θέμα του Γιακουμάκη από τον ΠΑΟΚ ας το έχουμε λίγο πιο μακριά πλέον. Αλλού θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ, αν κινηθεί. Εγώ σας είχα πει κάτι πριν από 20 μέρες. Θα το δούμε αν θα ισχύσει ή αν θα ήταν απλά ένα τυχαίο ραντεβού για το θέμα του Βαρέλα. Θα το δούμε συμπόρια. Μπορεί να ήταν και ένα τυχαίο ραντεβού, να βρέθηκαν οι άνθρωποι και να λέει: OK, να δούμε το φίλο, το παιδί ενός φίλου μας. OK. Να μην είμαστε καχύποπτοι σε όλα. Τώρα, άρα το θέμα του Γιακουμάκη, να το απομακρύνετε λίγο από το μυαλό σας. Α, θα περιμένουμε τον Αύγουστο. Το αφήνω και εγώ. Το θέμα του Γιαννούλη είναι πλέον ο Γιαννούλης τι θα κάνει, πώς θα πιέσει, όπως πιέζει ο Σάντζες τον ΠΑΟΚ να φύγει. Είναι η ίδια περίπτωση, παιδιά. Είναι η ίδια περίπτωση. Ο Σάντζες κατέβασε τα story του, κατέβασε και εσύ ρε Μιτσάρα, κατέβασε τα. Πάνε εκεί, τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Παιδιά, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω. Αυτό. Θέλω να φύγω, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω. Θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω θα το κάνει το παλικαράκι. Με τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό συμπορεύονται μαζί, ευτυχώς. Έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ είχε τελειώσει αυτές τις κινήσεις, τώρα θα μιλούσαμε όλοι πολύ διαφορετικά. Γιαννούλη, Σάντα Μαρία, που είναι επίσημα ο ένας από τους χαφ, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλον χαφ που θεωρώ θα είναι και καλύτερος, έτσι, στην πορεία, και τον Χατζηδιάκο. Και θα περιμέναμε το αριστερό εξτρέμ και το φορ στην πορεία. Μετά γίνεται δουλίτσα αν έρθουν αυτοί οι τρεις. Αλλά έπρεπε να ήταν εδώ αυτοί οι τρεις. Είναι ξεκάθαροι στόχοι εδώ και 20 μέρες. Οι δύο και ο άλλος μήνες πριν. Τόσο απλά. Τόσο απλά είναι το θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλο, ο ΠΑΟΚ εμένα με χαροποιεί για τα πιτσιρίκια του, οι οποίοι είναι κανονικοί παιχταράδες, όλοι τους. Μην ακούσω σουξου μουξου μου. Είναι κανονικοί παιχταράδες. Αν έρθει τώρα μία ομάδα από την Ιταλία και πει θέλω τον Παταούλα, ο ΠΑΟΚ θα πει θέλω 1,5 εκατομμύριο. Όπως πάει τώρα ο ΠΑΟΚ να πάρει το Χατζηδιάκο, π.χ. Αν έρθει μία ομάδα και πει θέλω Χατζίδι, θα πει ο ΠΑΟΚ θέλω 5 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα τυχαία ποσά. Έτσι. Μην κολλήσετε και παρεξηγηθούμε εκεί. Είναι παιχταράδες, είναι κανονικοί παίχτες. Μπαίνουν μέσα, κάνουν διαφορά πλέον. Ναι, αλλά δεν έχουμε βάθος και σε κάποιες θέσεις υστερούμε χαρακτηριστικά. Και δεν είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα χαφ και στην άμυνα. Αριστερά, μέχρι να τελειώσει το θέμα Γιαννούλη, που θεωρώ ότι θα τελειώσει αίσια για τον ΠΑΟΚ. Δεν βάζω χέρι σε Ευαγγέλιο, αλλά προς εκεί πάει το θέμα. Ναι, αλλά στόπερ και χαφ έχουμε πρόβλημα. Βάζουμε τον Τέιλορ, παιδιά. Βάζουμε τον Τέλουρ, αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι άλλο. Ούτε να κρύψουμε κάτι, ούτε να. Είναι εξόφθαλμο. Είναι ορθολοφανέστατο. Και ο προπονητής το λέει γιατί θέλουν να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος καλύτερα. Έτσι, γιατί κάποιος λέει δες προπονητή, κάνει. Δεν κάνει τίποτα με τη διοίκηση. Μια χαρά, τώρα τους γνώρισε. Όλα μια χαρά είναι. Απλά λέει θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Πέρτε μου παίχτη. Λοιπόν, περιμένουμε Σάντα Μαρία. Ενδεχομένως και σήμερα. Ενδεχομένως και σήμερα. Λοιπόν. Κούλο. Να έφευγε ελεύθερος ο Γιάννης και να τον παίρναμε εμείς, τρομερό φορ. Όχι, ο Γιάννης θέλει να πάει στη Λιόν, παιδιά. Ο Γιάννης θέλει να πάει στη Λιόν. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ολυμπιακός βάζει στο κάδρο τον Γιακουμάκη για να τον έχει δεύτερο-τρίτο φορ. Να παλεύει πίσω από τον Ελκαμπή μαζί με τον Ταρεμή. Αυτά μαθαίνω εγώ από την πιάτσα, όπου είμαι ευτυχώς στην πιάτσα. Καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Ειλικρινά, Κούλε, εσένα σου λείπει ο Γιακουμάκης. Ο καλός ο Γιακουμάκης, φυσικά, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Επειδή εσείς ξεχνάτε τι φάγατε χθες, θα το ξεχάσω κι εγώ. Πλάκα με κάνεις. Όσο ήταν υγιέστατος ο Γιακουμάκης, σε έχει βάλει 17 γκολ μέχρι το Δεκέμβριο. Πλάκα με κάνεις, ρε Ρέγκο. Πλάκα με κάνεις, ρε Τζόρτζ μου. Άμα μου λείπει ο Γιακουμάκης. Είχαμε άλλο σέντερ φόρ να μου βάλει 16 γκολ μισή σεζόν. Είναι αυτά που λες τώρα. Λοιπόν, anyway. Έτσι έχει η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα δούμε κάποια στιγμή ένα ποστάρισμα. Θέλω να πιστεύω που θα λέει έρχεται ο Σάντα Μαρία την Πέμπτη τάδε ώρα στο αεροδρόμιο, έτσι για να σκάσει λίγο το χαμόγελο του ΠΑΟΚΣΥ, και ότι σήμερα αύριο ο Χατζηδιάκος έγινε το deal και με την Κοπεχάκη να τελειώσει. Για τον Γιαννούλη σας το λέω, θα πάει την Παρασκευή προετοιμασία και θα αρχίσει το σκάψιμο τώρα ο Γιαννούλης. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ έχει ασχοληθεί και με άλλες πολύ καλές περιπτώσεις και αριστερά και στα χαφ και κοιτάζει και φορ. Έτσι. Δεν είναι. Ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι θέλει 6-7 μίνιμουμ μεταγραφές, των οποίων οι 4-5 πρωτοκλασάτες. Κατά τα άλλα, στο χθεσινό φιλικό, τα έχω πει για να μην κουράζω. Εγώ ήθελα να χάσουμε και κανένα φιλικό, όπως σας το είπα, για να είναι μεγαλύτερη η ανάγκη, η πίεση και προς τα έξω. Ήθελα να χάσουμε, δεν ήθελα να ρίχνουμε ντόρτια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα πιτσιρίκια μας, τα οποία είναι παιχταράδες. Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ο Λύση θα τους μπολιάσει, θα τους βάλει. Δεν θα διστάσει να τους βάλει στη μάχη. Οκ, να δούμε πώς θα πάει έτσι η φάση. Τίποτα παραπάνω για τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Όταν παραπάνω για τον ΠΑΟΚ. Πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, έτσι βγαίνει η εβδομάδα. Έχουμε το φιλικό τώρα με την Τβέντε το Σάββατο και μετά μπαίνουμε σε εβδομάδα προαγώνα. Εκεί είμαστε. Γι' αυτό είμαστε σαν αμένα κάρβουνα. Ετοιμαζόμαστε και θα περιμένουμε ποιος θα περάσει αύριο που θα δούμε η Κλούζη ή η Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Έχω χάσει την μπάλα. Αλλά έπρεπε να. Είναι άμπαλος, λέει, δεν παίζει ούτε στην εθνική. Εντάξει, ρε, εσύ, Τζόρτζ, okay, είπαμε. Καθένας βλέπει το ποδόσφαιρο όπως το βλέπει. Εσύ, αν πιστεύεις ότι ο Γιακουμάκης είναι καλός παίκτης, ακούγεσαι. Ακούγεσαι, εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για τον Σάντα Μαρία. Για τον Σάντα Μαρία, κάτι που ξέχασα, ο ΠΑΟΚ, ίσως γι' αυτό να έχουμε και αυτή τη μικρο καθυστέρηση, δεν πάει να τον πάρει όπως ακούς και γράφτηκε κάποια στιγμή ιδανικό. Πάει να τον πάρει δικό του, να τα βρει, να φύγει και αυτός ελεύθερος και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον, με τον παίχτη. Υπάρχουν κάποια τυπικά ακόμα θέματα με τη Βαλένθια, η οποία η αλήθεια είναι, εγώ βλέποντάς τον κιόλας πέρσι, δεν έκανε την καλύτερη χρονιά του. Βέβαια, ο συγκεκριμένος παίκτης στη Γαλλία που τον παρακολουθούσα στη Ρεν έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Για μένα αυτός προορίζεται για αντιμετέ για αρχή και βλέπουμε. Έτσι. Πολύ δυναμικός, πάνω στις φάσεις, εντάσεις, όχι ταχύτητα για αυτός πολύ μεγάλη. Καλύτερη από του ΜΕΙΤΕ, αλλά το χρειαζόμαστε. Ποια θα είναι η βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τώρα που θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου, ρε Κουλ? Εντάξει, βγαίνει η βασική ενδεκάδα, θα είναι ο Τσιφσής, γιατί ο Παυλέγκα δεν είναι καλά. Τζότζο Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο. Αριστερά, πιθανολογώ ότι μόνο ο Τέιλορ μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Και όχι ο Μεξικανός, όσο ο Μεξικανός τον ξεχνάω συνέχεια. Ο Γκόμες και λέω Σάντζες. Στα χαφ ξεκάθαρα Ζαφίρης Καμαρά. Εκτός αν έρθει ο Σάντα Μαρία, το ξαναλέμε. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, γι' αυτό θέλω να πάω να δω αντιδράσεις, αντανακλασικά. Ο Λύση δεν έχει ήρθες χθες. Ήρθες χθες, είσαι καλός, θα μπεις να παίξεις. Έχει άλλη φιλοσοφία ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι οι προπονητές ίδιοι. Θα έρθεις, άμα είσαι καλός και είσαι έτοιμος σε φυσική κατάσταση, μπαίνεις. Το είδα με τον Τάισον που τον έβαλε. Γι' αυτό λέω ότι ίσως το δούμε μπαμπαπ. Μπαίνεις και παίζεις. Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Μύθο. Η ενδεκάδα είναι μια χαρά. Η ενδεκάδα για τα δεδομένα της εποχής. Το θέμα είναι ότι πίσω από την ενδεκάδα δεν θα έχω τίποτα. Χτύπα ξύλο, μην γίνει κανένα στραβό. Γιατί έτσι πάει συνήθως. Να ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η μύρλα, η γκρίνια. Εντάξει. Το πλάνο είναι για τον ΜΕΙΤΕ Κουλ να. Μάλιστα. Να τον βάλουμε τον Αύγουστο. Μακάρι. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ, το ξαναλέω, ο καλός ο ΜΕΙΤΕ είναι σίγουρα ένα από τα τρία καλύτερα χαφ του πρωταθλήματος. Τόσο καλά. Απλά να ξέρουμε πότε μπορεί να επιστρέψει. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ, λοιπόν, τα φιλικά του ΠΑΟΚ, παιδιά, το Σάββατο μου τα δίνουν 2 η ώρα το ένα και 5 το άλλο με την Τβέντε. Θα είναι 2,90 λεπτά. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Νομίζω ότι τα παιχνίδια θα είναι το 1-2 η ώρα το μεσημέρι. Και το άλλο στις 5. Και θα είναι μόνο για δημοσιογράφους και τους ανθρώπους των ομάδων. Όχι για τον κόσμο. Να ξέρετε, σας ενημερώνω από τώρα για να έχετε εικόνα. Κούλο φίλος για τον Πουέρτα, λέει. Α, για τον Πουέρτα που ακούσε πέρσι τις Χάλες. Ναι, οκ. Okay. Το αγαπάμε τον Κουκουμπαράξο, αλλά χωρίς αυτόν έχει μια ροή ωραιότατη και φυσιολογική εκπομπή. Λοιπόν, γεια σου Καρλίτο μου και σε σένα. Πολύ μου αρέσουν τα δείγματα του Λύση. Σιγά μου φαίνεται πάρα πολύ καλή επιλογή. Και επειδή το ρωτούσα κι εγώ, κάνανε 100 συνεντεύξεις, παιδιά, για να διαλέξω τον προπονητή. Και τις κάνανε ο Μάτος με τον Βιερίνια. Το ξαναλέω. Εγώ προσωπικά, Μάτος Βιερίνια, πηγαίνω μαζί τους στον πόλεμο και με τους δύο. Τους ξέρουμε ποιοι είναι, τι κάνουν. Πάω μαζί τους στον πόλεμο, ρε παιδί μου. Και με τον Μάτος και με τον Βιερίνια. Τι άλλο να σας πω. Λοιπόν, αυτά με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι έχουμε. Ηρακλή, Άρη, μηνύματα. Τι γίνεται με τις μεταγραφές κάτω των ομάδων των Αθηνών, όπου σταμάτησαν λίγο. Τους πήραν τους παίχτες, τους μάζεψαν. Τώρα θα κάνουν ο Καϊρίνε, ας πούμε, θα κάνει και την προπόνησή του σήμερα. Κατάλαβες τι λέμε, ρε Σιχάρη? Βάλ τον εκεί να γνωρίσει και τους άλλους. Λοιπόν, break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη, σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρο ήταν το φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας που έληξε 3-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέτρεψε το εισβάρος της 0-1 χάρη σε ένα τέρμα του Χατσίδη, ένα του Γερεμέγεφ και φάουλ του Τάισον. Φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη έκλεισε ο Άρης για τις 12 Αυγούστου, ενώ στις 30 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα με προορισμό την Πτολεμαϊδα. Αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο Νέο Ρίσιο. Κατευθείαν για τη Λεγκανές υπογράφει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς ο 29χρονος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τον Άρη για να επιστρέψει στην Ισπανία. Φανέλα του Ηρακλή θα φοράει για 2 χρόνια ο 31 έτους Ισπανός στόπερ Ινίγκο Σεμπαστιά Μαγκανιά, γνωστός ως Πινιά, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ. Έτοιμη να μάθει τους 7 αντιπάλους της είναι η διοίκηση του Άρη, που βρίσκεται στη Βαρκελόνη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 2 παρατέταρτο. Παράλληλα, στην Ισπανία για την κλήρωση βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για παίκτη. Αντίθετα, στις 12 Αυγούστου ξεκινά η προετοιμασία των Ασπρόμαυρων στο Μέτσοβο, με φιλικά κόντρα στην Αρμάν Μιλάνο και συμμετοχή στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, μεταγραφική βόμβα μεγατόνων για τον Παναθηναϊκό, καθώς έφερε πίσω στην Ευρώπη τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε με ηγεμονικό τριετές συμβόλαιο, αφήνοντας το NBA και το Σικάγο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
11: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Μητέρα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
26: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
27: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνιδάκι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι κούκλος με ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία, συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο μόνο στο Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πόσο του ζηλεύω αυτούς εκεί τώρα στο Μουντιάλ, ρε φίλε, με τις περιγραφές, με τα γολ, γολ, γολ, γολ, γολ εκεί. Πόσο του ζηλεύω, ρε φίλε. Τι στιγμές ζούνε, ρε φίλε, ειδικά τώρα εδώ ο Αργεντίνος έχει τρελαθεί, τα έχει δει όλα. Τα έχει δει όλα. Τα έχει δει όλα.
1: Ναι. Και ο τρόπος που γίνεται, λέω, φοβερός.
0: Ναι,
1: φοβερός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σε λίγα λεπτά, εναλλαγή συναισθημάτων.
0: Μας έσωσε τα δελτία τώρα να λες.
1: Ας την εναλλαγή και ας τα συναισθήματα.
0: Λέω, μας έσωσε τα δελτία ο μεγάλος. Και
1: έχουν σταματήσει.
0: Ποιος έκλαιγε χθες, έτσι. Να το, να το. Κάνε λίγο.
2: Τίχε ράπιδο Πρακουλιάν. Vamos Argentina.
0: Vamos.
2: Es la tromba Argentina ahora va con todo. Viene Enzo mirando. La deja para Julián otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo.
1: Grande Leo.
2: Deja para Julián que la entrega para Messi. Va hacia la siembra al 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
0: Hasta ese perrapeo.
1: Tamasi. Κράτα το και για μετά, μην το ξανακατεβάζουμε. Βάλτε το λίγο πίσω.
0: Κράτα το γιατί ο Τζόρτζ θα το θέλει τώρα.
1: Μην το ξανακατεβάζουμε, βάλτε το λίγο πίσω να το έχει.
0: Αυτές είναι οι περιγραφές.
1: Και βρες από το φάκελο λίγο το χθεσινό του Μερίνο. Που είναι πολύ ωραίο. Το κάνει σαν τον Νίκο. Το κάνει ένα σαν το. Βάλε λίγο το Μερίνο από χθες.
0: Βάλε και το Μερίνο για να δέσει το γλυκό. Μου λείψαν οι μεταδόσεις. Εντάξει, καλοκαιράκι. Τώρα θα μας αμφιβάλλει. Ναι. Αλλά είχαμε εθνική.
1: Εντάξει, μια χαρά ήταν.
0: Κίνηση έχουμε στους δρόμους μέχρι να φτάσουμε.
1: Κίνηση στους δρόμους δεν έχουμε σε πολλά σημεία. Έχουμε σε κάποια κομβικά ωστόσο. Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Επταπηδιού. Πολύ χαμηλές ταχύτητες εκεί. Ο δορυφόρος κάνει αναφορά και για κάποιο τρακάρισμα. Οπότε εκεί λίγο προσοχή. Προσοχή και στο ύψος της Τριανδρίας. Πάλι προς την ίδια κατεύθυνση, ανατολικά. Γενικότερα προς τα δυτικά τα πράγματα είναι πολύ ομαλά και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστούν κιόλας και στην υπόλοιπη ημέρα. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρούν να κατέβουν τη Μίκη Θεοδωράκη, θα το πράξουν με χαμηλές ταχύτητες σε κάποια σημεία της. Στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή έχει χαλαρώσει, ενώ όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Μαρτίου, εκεί στην περιοχή στην Δελφών, Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλείος Γεωργίου και, συγγνώμη, και Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί λίγο αρχίζει και τσιμπάει. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους.
0: Γκάλοπ!
1: Πάμε γκάλοπ. Ναι. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα που περιμένετε εσείς ότι μπορεί να γίνει η στραβή, να γίνει η έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζευγάρια των 8. Θα γίνει στο Γαλλία-Μαρόκο, δηλαδή να προκριθεί το Μαρόκο και να αφήσει εκτός τη Γαλλία. Θα γίνει στο Ισπανία-Βέλγιο, οι Βέλγοι να κάνουν το κόλπο και να αφήσουν τους Ισπανούς εκτός. Ότι η Νορβηγία μπορεί να εκτοπίσει τα λιοντάρια ή ότι η Ελβετία, όπως έπραξε χθες, που είναι και η τελευταία ομάδα, προκρίθηκε να αποκλείσει και την Αργεντινή του Λεό Μέση.
0: Ας πω, αλήθεια, θα φοβόμουν περισσότερο το ζευγάρι αν ήταν Αργεντινή-Κολομβία, γιατί θα το πήγαινα στο ξύλο συνένταση, ναι, πιο εύκολα η Λατίνη.
1: Αν δεν είχε εκεί καρτούλες, δύσκολα.
0: Ναι. Τώρα με την Ελβετία νομίζω ότι, εντάξει, η Αργεντινή πάλι έχει το προβάδισμα, όπως και οι άλλοι έχουν προβάδισμα, αλλά κάπου θα κάτσει παπάκι. Που λέει και ο φίλος μου Μπιλάρας. Καλημέρα, Αντάσε, καλά χάρη μας. Καλημέρα, Κουλ. Μέση 10 δεν το συζητάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο 9,9 και μετά οι άλλοι. Ξεκάθαρα μετά οι άλλοι, γιατί αυτοί είναι και διαχρονικές αξίες. Δεν έκαναν 3-4 χρόνια ξεπέταγμα, βλέπε Νεϊμάρ και μετά εξαφανίστηκαν. Έτσι. Έχουν διάρκεια. Η διάρκεια είναι αυτή που μετράει, παιδιά. Τα έχουμε πει. Σε όλα τα πράγματα μετράει η διάρκεια. Κουλ, τα διαρκές που θα βγουν στον ΠΑΟΚ. Μερικά μηνύματα και πάμε ρεπορτάζ Άρη Ηρακλή. Και ένα θέμα που βγήκε τώρα από Γερμανία, σας το δώσω, για την ΑΕΚ. Τα διαρκές, παιδιά, υποθέτω, είχαν πει την πρώτη εβδομάδα. Δεν θα πω, παιδιά, γιατί θα εκτεθώ. Δεν υπάρχει λόγος να εκτίθεμαι. Όπως και για τις μεταγραφές, εντάξει, εγώ κουραστεί και εγώ να λέμε να... τα ίδια και τα ίδια. Μα ο πρώτος που κουράζεται είμαι εγώ, παιδιά. Θέλω καινούργια πράγματα, εναλλαγή πραγμάτων, άλλα δεδομένα. Φτάνει, προχωράμε, πάμε μετά. Είναι σαν τη ζωή και το στοίχημα. Κάθομαι εγώ τώρα να πανηγυρίζω γιατί έβγαλα χθες ταμείο. Τέλος, το αναφέρω. Πάμε καλά, ψυχολογία φουλ, πάμε σε άλλα τώρα. Δεν μένουμε πίσω. Γενικώς δεν μένουμε πίσω. Εδώ είναι η αντίθεσή μας με το, με το ραπ. Ο Κωσής έλεγε εκεί Αλέφαντο, Σούλ Παπαδόπουλο, Μπούζα. Εγώ δεν μπορώ να μένω πίσω. Θυμάμαι το παρελθόν για να με βοηθήσει τι θα κάνω στο μέλλον, να μην κάνω ίδια λάθη. Αλλά δεν μπορώ να μένω στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει το τώρα και τι θα κάνω μετά. Λοιπόν, άρα για τα διαρκεία δεν μπορώ να σου πω πράγματα. Κουλ, κουραστήκαμε τις μεταγραφές. Εντάξει, είναι αδιανόητο όλο αυτό που γίνεται. Κουλ, μόλις ξύπνησα και έβαλα να σε ακούσω. Από τη χρειά της φωνής σου ακούγεσαι ήρεμος, άρα λείπει ο Τάζ. ο Τάζ μας λείπει σήμερα, ναι. Λείπει ο Τάζ μας σήμερα. Βασικά ήρθε το παιδί. Και το λέω σηκωφίγιο όπως είσαι. Είχε, ένιωθε μια ατονία λίγο με τις αναπνοές του. Η κυρία Μαρία λέει πρώτα πρόκριση. Αποκλείεται το λέει αυτό, Γιάννη μου. Η κυρία Μαρία πρώτα πρόκριση και μετά μεταγραφές. Εάν το λέει αυτό, είναι σαν να λέμε ένα επιχειρηματία, έτσι. Πρώτα να μην επενδύσει, να πάρει πρώτα λεφτά και μετά να επενδύσει. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Πρώτα επενδύσει και μετά παίρνει. Νόμος. Να πάρω πρώτα λεφτά χωρίς να επενδύσω, τι θα πουλήσω, αέρα, κοπανιστό. Λοιπόν, αν θα κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα, η λογική λέει ναι. Σας είπα και για τον Σαντά Μαρία. Περιμένουμε την ανακοίνωση, μας πούνε έρχεται στο αεροδρόμιο ή πάνω, το περιμένουμε. Ο οποίος θα έρθει από ό,τι φαίνεται ελεύθερος. Περασικά σωρά, πότε θα καταλάβει ο Δήλεκας ότι έχει ένα κινητήρα που δεν μπορεί να δουλεύει. Του τα λέω, Σταύρο, συνέχεια. Του τα λέω. Και για το κομμάτι της έντασης που πλέον είναι εξινταρίζει, έτσι. Και για το κομμάτι της δουλειάς. Λέω, ρε εσύ, φτάνει. Δεν είσαι ούτε 25 ούτε 30. Δεν έχεις να αποδείξεις κανέναν τίποτα. Διάλεξε, κάνε τις επιλογές σου και κάνε συγκεκριμένες δουλειές που θα δουλεύεις και λιγότερο και θα παίρνεις πολλά χρήματα. Δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Και δεν χρειάζεται να δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι too much. Η υπερέκθεση μόνο κακό μπορεί να σε κάνει. Οι ταχύτητες του πάξου μεταγραφές είναι σαν πηγές με το Κόρδοβα του ραπ στο Ράλι Ακρόπολης. Το Κόρδοβα του ραπ, εντωμεταξύ, μέσα είναι σαν να είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, έτσι. Ανοίγεις το κλειδί και ανάβουν όλα τα λαμπάκια. Φοβερό. Ναι, ρε φίλε, κανονικά όλα τα λαμπάκια. Πα, πώς είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λέω, ρε, μπαγάσα, μας φέρνεις τα Χριστούγεννα. Ποιος καθυστερεί τα θέματα αυτά, λέει ο Αργύρης. Εδώ δεν είμαι μέσα για να σε απαντήσω, δεν ξέρω ακριβώς. Νίκο, άμα πληρώσει, μια χαρά τα βρίσκεις. Εμείς πάμε να πάρουμε, λέει, τζάμπα το μεσημέρι. Το μεσημέρι μας τα έχουν πάρει, λέει, ήδη τα καλά. Το Γαλλίο Μαρόκο είναι ότι θα έχουμε σίγουρα επεισόδια αν έχουμε στραβές στο Παρίσι. Δεν το συζητάω. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Γαλλίας είναι Σάββατο προς Κυριακή το μάτς Αγγλίας Κουλ. Το τσεκάραμε αυτό, χάρη. Σάββατο προς αλλαγή Κυριακής. Οκ. Φαντάσου το Γιακίν Κουλ με μπουρνούζι. Σε μπουρνουζάδικο. Ναι, εντάξει, ο Γιακίν είναι έτοιμος για ταινίες ερωτικές, παιδιά. Νίκο, όταν κάνεις μόνο σε εκπομπή, είναι εκπομπή κανονική ποδοσφαίρα αθλητικής ενημέρωσης. Λοιπόν, θα έχουμε αργότερα και τον Γιώργο Πετρίδη. Πάρα πολλά μηνύματα, έχω χάσει το λογαριασμό. Τώρα, Ηρακλή, λίγο 2-3 πράγματα. Θα μιλήσουμε λίγο μετά και για τον παίχτη που έφερε τον Γιάνθικ, τον Ηρακλή στο μπάσκετ. Δεν το γνωρίζω. Θα ρωτήσω μήπως γνωρίζει κάτι της παραπάνω ο Γιώργος ο Πετρίδης που είναι και το αντικείμενό του. Ακούγονται πάντως πάρα πολύ καλά πραγματάκια για τον συγκεκριμένο. Τώρα, έρχεται ματσάρι. Μια που πιάσαμε Ηρακλή, πάμε λίγο στον Ηρακλή. Έρχεται ματσάρι. Την Παρασκευή θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Πόρτο Παλάς. Μία η ώρα. Να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό. Είπαμε ο Ηρακλής, ο Άρης. Πολλές ομάδες δεν έχουν πίεση χρόνου. Η ΑΕΚ, ας πούμε, δεν έχει πίεση χρόνου. Ο Όφη. Αν είχαμε κι εμείς αυτή την άνεση. Τι Όφη. Τι παίζει. Ο Όφη παίζει τον Αύγουστο. Ναι, παίζει τον Αύγουστο, δεν παίζει τώρα. Το λέω. Αν είχαμε και εμείς αυτήν την άνεση, δεν θα ήταν αυτό το πράγμα πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά εμείς παίζουμε μια άλλη εβδομάδα σχεδόν. Λοιπόν, στο Ηρακλείο που ανακοινώθηκε ο Πίνα, έτσι, να τους δούμε όλους, παιδιά. Ο Ηρακλής παίρνει παίχτες, πρέπει να τους δούμε, δεν τους γνωρίζουμε τους περισσότερους. Θα ανακοινωθεί μπορεί και σήμερα ο Βούρος. Εν τω μεταξύ, έρχεται και ο Νταουσίλιο, έτσι, με ατζέντη τον Τσιρίλο συγκεκριμένο, να ξέρετε. Που έρχεται στον Ηρακλή, ενώ θα πρέπει να θεωρείται τέλος ο Ινσίνιε. Να σας πω κάτι, φίλοι μου Ηρακλήδης, καλύτερα όπως σας το λέω, άσο να πάει στη Σαμπτόρια, ούτως άλλως ήθελε να μείνει η Ιταλία, ήταν ξεκάθαρο, με λιγότερα χρήματα, αλλά ξινό και παρακαλυτό, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να το είμαστε και στο ράδιο. Δεν γουστάρω να παρακαλάω κανέναν, τέλος. Θέλεις να κάνουμε δουλίτσα, καλώς. Δεν θέλεις, στο καλό έχει και αλλού πορτοκαλιές. Έτσι λειτουργώ γενικότερα στη ζωή μου και δεν είμαι χαμένος, παιδιά, να ξέρετε. Τώρα κάθομαι εγώ να και θυμάσαι πόσες φορές παρακαλυτώ εδώ πέρα με το Στανιό να έρθουν, ήρθανε και δεν κάναν τίποτα. Να τραυματίστηκαν, να δεν εγκληματίστηκαν. Μη χαλιέσαι καθόλου για τον Ινσίνιε. Ούτως άλλως να ξέρετε, δεν είναι ο Ινσίνιε που ξέραμε, λογικό αυτό. Είναι ένας Ινσίνιε στο 30%. Πριμαντόνα θα το παίζει, δεν θα γυρίζει να μαρκάρει. Μην τρελαίνεστε με τα ονόματα των 35χρονων, 36χρονων. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τον Ηρακλή. Θα ρωτήσω για τον Γιάνθικτον, όπου ακούγονται πάρα πολύ καλά πραγματάκια τον συγκεκριμένο, τον Γιάλεν, αυτόν εδώ τον παίκτη τέλος πάντων που με ρωτάς. Δεν το ξέρω. Ό,τι νεότερο για μπάσκετ αργότερα. Αυτά με τον Γυραιό, ο οποίος είπαμε κινείται με άλλους ρυθμούς, δεν έχει Ευρώπες, περιμένουμε το πρωτάθλημα, τις κληρώσεις και δεν συμμαζεύεται. Εν μεταξύ, ο Αρμπελόα ανέλαβε επίσημα τη Φούλα. Εντάξει, άμα έχεις κάνει έστω και λίγο θητεία Ρεάλ, πας και γίνεσαι προπονητής παντού. Γερμανικά δημοσιεύματα σήμερα και πιο συγκεκριμένα το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, site ενημέρωσης του Αμβούργου, όπως έχουμε εδώ του ΠΑΟΚ, του Άρη. Λέει ότι τον κοϊτά της ΑΕΚ τον ζαχαρώνει το Αμβούργο. Έχουμε όμως και ανταγωνισμό, λέει, και είναι η Βασιλική Μπλε για τον μαυριτανό κυνηγό της ΑΕΚ. Αλλά μέχρι στιγμής απλά συζητάνε για ένα ενδιαφέρον. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Σας το είχα πει για τον κοϊτά όταν έπαιζε ακόμα στην Σεντ Ρούιτεν και με ρωτούσατε τότε, γιατί τον παίκτη τον έβλεπα και λόγω στοιχήματος, παιδιά. Εντάξει, είναι η δουλειά μου, τι να κάνουμε τώρα. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό το απρόπτο, αυτές οι εκρήξεις που έχει. Χρειάζονται οι ομάδες τέτοιους παίκτες. Όταν δεν τραβάνε, όταν δεν σηκώνεται η ομάδα, όταν θες το απρόβλεπτο. Έτσι, θες το απρόβλεπτο. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε, έχει και την πρώτη προπόνηση του Φιλανδού, που πήγε κανονικότατα και κάνει την προπόνηση. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει το πρώτο του φιλικό, 7 η ώρα με την Ράκοφ. Εκεί ο Χωσέ με την Λίμπαρ θα δει και τους νέους παίχτες. Αδία, άμα μπορείς να βάλει και τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ο οποίος είχε κάνει και προπονήσεις και εδώ πέρα. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος, το ξαναλέω, το θέμα του Γιάρεμτσουκ είναι άμεσα συνδεδεμένο με του Γιακουμάκη. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να κάνει ένα βελούδινο διαζύγιο με τον Ολυμπιακό για να πάει στη Λιόνο, που και του άρεσε η ζωή και ότι θα παίζει περισσότερο και η οικογένειά του. Η Λιόνο, πολύ ωραία πόλη. Τώρα μεταξύ μας, Αθήνα ή Λιόν, επειδή έχουμε συνηθίσει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, Λιόν Δαγκωτό. Λιόν Δαγκωτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραία πόλη. Έτσι, χάρη μου, καταπληκτική πόλη, ποιοτικότατη. Αλλά εντάξει, θα μου πει Αθήνα, wow, αλλά πολύ φασαρία, πολύ κίνηση, παιδιά. Δεν ξέρω αν αντέχουν όλοι αυτές τις εντάσεις και αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, αυτά και με τον Ολυμπιακό. Στον Άρη, τι έχουμε στον Άρη τώρα? Τα μπασκετικά θα τα πούμε μετά με τον Γιώργο, γιατί είναι ημέρα σημαντική για μπασκετικό ΠΑΟ και Άρη, γιατί έχουμε τις κληρώσεις, θα τα δούμε αργότερα. Τεχέρο και Ντούντου δεν ήταν καν στην προπόνηση, απουσίαζαν από την πρώτη, ο Άρης ξεκίνησε. Είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο θα αποχωρήσουν. Στον Άρη πάμε, παιδιά, πάλι για διψήφιο αριθμό μεταγραφών και βλέπουμε, δηλαδή δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πάλι το κοντέρ. Λοιπόν, ο Τεχέρο και ο Ντούντου είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Τη θέση τους πήραν κάτι πιτσιρικάδες, ο Δημήτρης Αντωνιάδης, ο Σιταράς και ο Αλέκος ο Καραμαλής, παιδιά που είναι από την ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θα φύγει αύριο, θα πάει στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης στην Πτολεμαϊδα. Εδώ τώρα, μα ήταν ο ραπ, για Πτολεμαϊδα, έχει Πτολεμαϊδα αθλητικό κέντρο, εκεί με τα τσιγάρα, με τους καπνούς, με τα ρεύματα, σαν να τα ακούω. Λοιπόν, λοιπόν, καλημέρα αδερφούλη, καλημέρα. Επομένως, περιμένουμε τη μετακίνηση του Άρη σιγά σιγά στα προπονητικά της Πτολεμαϊδας, που είναι μια χαρά. Ενημερωνόμαστε για το πού και πότε θα αποχωρήσουν οι δύο παίκτες που ανέφερα. Ο Τεχέρο μάλλον πάει προς Λεγκανές. Αυτή την ενημέρωση, αν θεωρώ σωστό το ρεπορτάζ της Μάρκα, φαίνεται ότι ο Άρης θα τον αφήσει μάλλον ελεύθερο. Τώρα πρέπει να κάνουμε λίγο ένα τηλέφωνο να μάθουμε αν όντως θα φύγει ελεύθερος. Ο Άρης, ο οποίος επικεντρώνεται μεταγραφικά στον αποκτήσει στον Μάγνουσον, τα είπαμε και προχθές, έχουν ανοίξει διάβλο επικοινωνία οι δύο ομάδες, είναι στις συζητήσεις, υπάρχει διαφορά στο οικονομικό, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάλασε μεταγραφή. Μιλάμε τώρα για ένα 33χρονο ποδοσφαιριστή. Πέρσι στο Λεβαδιακό είχε κάνει 21 συμμετοχές. Ο Μάγνουσον, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Εάν ο παίκτης δεν ήταν επιρρεπής τραυματισμούς διαχρονικά, θα είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μέχρι που ήρθε στην Ελλάδα από τη Ρωσία. Εκεί ξεκίνησε η κατρακύλα του στο κομμάτι των τραυματισμών και συνέχισε και στην Ελλάδα. Εάν ο Μάγνουσον είναι υγιής, είναι ποιοτικότατος. Ο Μάγνουσον όμως δεν βγάζει ποτέ σεζόν ολόκληρη. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το έχουμε στα υπόψη μας όταν κάνουμε την οποιαδήποτε κίνηση. Περιμένουμε τα νεότερα για τους κιτρινόμορους. Μπήκαν και αυτοί σε full ρυθμούς επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους, στις προπονήσεις. Έχουμε τον Καρέ, τον οποίο σας τα είπα από την αρχή ότι είναι παιχτάρα ο συγκεκριμένος. Πάρα πολύ καλός παίχτης ο Καρέ. Ταμάμ. Ο Καρέ μου αρέσει πολύ. Έρχεται με γεμάτες μπαταρίες. Πήγε με την οικογένειά του. Διασκέδασε. Νομίζω πρέπει να είχε πάει και στο Παρίσι. Πρέπει να είχε πάει Disneyland με την οικογένειά του. Το παλικάρι, μην το βλέπετε έτσι βαψωμαλιά και έτσι λίγο Latino lover. Έχει οικογένεια, μια χαρά. Πρέπει να πήγαινε στο Disneyland με την οικογενειακός. Έρχεται Φορτσάτος. Πάρα πολύ καλό δεκαρό εξτρέμα από τη Βάσκο Νταγκάμα. Άντε ρε μάτος. Λοιπόν, θα έχουμε πολλές μεταγραφές στον Άρη, παιδιά. Εδώ θα είστε, θα τις έχετε, θα ενημερώνεστε, θα τις παίρνετε από πρώτο χέρι. Τσούκου τσούκου, σιγά σιγά στον Άρη θα αρχίσουν αυτές τις κινήσεις. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει, το ξαναλέω, ούτε Ευρώπη, δεν χρειάζεται να βιαστεί και πάρα πολύ. Πέρσι ο Μάγκουσον μια χαρά έπαιξε ρε κουλ. Εντάξει, δεν έπαιξε όλη τη σεζόν. 20 μάτς δεν είναι όλη τη σεζόν, ρε μπίλη μου. Δεν είναι όλη τη σεζόν. Το ξαναλέμε, είναι παίχτης με υψηλές παραστάσεις. Πάρα πολύ καλός, απλά έχει τα θέματα του. Σκέψου ρε κουλ, μόνο ένα πράγμα. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση και πόσο διαφορετικά θα ζητούσαμε τώρα όλοι μας εάν ο ΠΑΟΚ είχε σηκώσει το κύπελο. Α, καλά, δεν το ζητάω. Εγώ θα σου πω, εάν ακόμα δεν είχε αυτό το εφιαλτικό 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έλυγε το μάτς 1-2. Όλα θα ήταν διαφορετικά. Καταρχάς, το πιο πιθανό είναι να είχαμε ακόμα Λουτσέσκου. Δεν θα μιλούσαμε για εποχή λύση, θα μιλούσαμε για Λουτσέσκου. Εάν ο ΠΑΟΚ είτε έπαιρνε το κύπελο, είτε δεν έκανε το αυτοκτονικό παιχνίδι για μένα της δεκαετίας με τον Παναθηναϊκό, δεν γίνεται να το χάνεις αυτό το μάτσα από 0-2 με αδιάφορο και μισό Παναθηναϊκό και με άδειο το τηλεοφόρο. Μιλάμε τώρα για αυτογκολ δεκαετίας, έτσι. Για αυτογκολ δεκαετίας. Προφανώς θα μιλούσαμε για Λουτσέσκου, θα μιλούσαμε για άλλους παίχτες, για άλλη δομή. Δεν ξέρω, παιδιά. Καμιά φορά όλα για καλό γίνονται. Εγώ που είμαι φύση αισιόδοξο, έτσι λέω. Όλα για καλό γίνονται. Λοιπόν, Bet Show, παιδιά, εσείς νομίζετε σήμερα μόνο Μουντιάλ έχουμε. Ο Τότης ήδη έχει ανεβάσει στοιχηματάρα πρόταση για το τένις. Έχουμε τουρνουά τένις, μην τρώτε πρόλογο. Έχουμε και τα μπασκετικά μας με Γιώργα Ροπετρίδη πάντοτε στο team. Λοιπόν, αυτά τα μαντάτα για τον Άρη. Κουλ, αν έρθει ο Μάγκος στην Αριανάρα, ο Μωρόν θα βγει πάλι πρώτο σκόρε. Λευτέρη, να το δούμε βεβαίως. Why not. Εδώ ο φίλος μου στέλνει που πήγε στο 3-2 της Αργεντινής. Γεια σου ρε Στέφανε. Ναι, χθες βγήκε για Κοϊτά Νικόλα για τον Σάλκε για το Αβούργο. Αυτούς τους παίχτες εκεί απορώ πως δεν τους συμπάνει. Οι Γερμανοί ψωνίζουν πολύ από Βέλγιο, Ολλανδία. Απορώ πως δεν τον είδανε. Μετά τις πρώτες μεταγραφές θα ανοίξουν τα διαρκείας όσο για τον Πετσόσο Μοντεάλ. Τους πετσόκοψε στους Μπουκούλ. Μπράβο. Ηλία μου, τη δουλειά μας. Τη δουλειά μας, άϊπνοι είμαστε πολλές μέρες. Θα κοιμηθώ ένα βράδυ κανονικά με τη γυναίκα μου. Έτσι, γιατί ήμασταν διάσπαρτοι. Πουν, τι να την κάνω, να κάθε να βλέπει αυτή 3 ώρα, 4, 2, 5 σ' άλλα δωμάτια. Σήμερα επιτέλους επανένωση. Έτσι, χάρη μου, τι να κάνουμε. Κομψώ και επιστρέφουμε με τα μπασκετικά, όπου είναι πολλά και σημαντικά. Και σε ΠΑΟΚ και σε Άρη και σε Ηρακλή και για Μπουσέλε Παναθηναϊκός. Ερμάνος μου, ορμάτε. Μετά το break μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα ανοίξουμε και γραμμές αμέσως μετά το μπάσκετ. Πάμε!
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου το 2006 στο Βερολίνο έμοιαζε ιδανικός για το ποδοσφαιρικό αντίο του Ζινεντίν Ζιντάν. Η Γαλλία διεκδικούσε το δεύτερό της Παγκόσμιο Κύπελο στον τελικό με την Ιταλία και ο Ζιντάν ήθελε να κλείσει την τεράστια καριέρα του ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Γάλλος Σούπερσταρ ήταν πράγματι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, όμως για τους εντελώς λάθος λόγους. Λίγα λεπτά πριν το τέλος της παράτασης και ενώ ο αγώνας ήταν ισόπαλος 1-1, ο Ζιντάν μετά από έντονο διάλογο με τον Ματεράτσι γύρισε ξαφνικά και το χτύπησε με κεφαλιά στο στήθος. Ο Ιταλός σοριάστηκε στο έδαφος ενώ ο Ζιντάν αποβλήθηκε. Η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι με τον Ματεράτσι να ευστοχεί σε ένα από αυτά, ενώ ο Γάλλος Σούπερσταρ έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής. Ένα άδοξο αντίο για έναν τεράστιο των ποδοσφαιρικών γηπέδων.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες.

0: Καλημέρα. Αντιμετωπίζουμε μια διαρκή απειλή, είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αναζητά γενετικό υλικό, αποτυπώματα, βίντεο από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, καθώς και ύποπτες τηλεφωνικές συνομιλίες, ώστε να συγκεντρώσει αποδείξεις και να προχωρήσει σε συλλήψεις. Στον αέρα βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μετά από ένα νέο μπαράζ επιθέσεων και των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους και η Τεχεράνη απάντησε με 85 επιθέσεις με drones και πυράβλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου στη Λαγκουάιρα, 12 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η στιγμή της διάσωσης μιας μητέρας και των τριών παιδιών της πανηγυρίστηκαν από διασώστες και εθελοντές σε μια συγκλονιστική στιγμή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια

0: Ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Να πούμε ότι το καλοκαιράκι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βραδάκι να βάλεις τα καλά σου, ρε παιδί μου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant and Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με ζωντανή μουσικούλα, δροσερά κοκτέιλάκια και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη σας περιμένει. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας και γίνεται μόνο με κρατήσεις. 2310-491-199. Καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool ακούτε στα αυτάκια σας. Μετρόπολης, με Κάζας Απλήκτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε στην ρύθμιση των ήχων. Και εμείς αφήνουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, τα οποία νομίζω τα πιάσαμε όλα, μουντιαλικά, ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακός. Απλά το μόνο που δεν αναφέραμε είναι ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα του Ρόκα. Περίπου 5 εκατομμύρια Ολυμπιακός θα δώσει για να τον αποκτήσει, τον 21χρονο εξτρεμ. Λοιπόν, πάμε μπάσκετ. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ στην παρέα μας. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Σποτάκι θέλουμε να βάλεις, φίλε, όχι αυτό. Σποτάκι θέλουμε να βάλουμε. Και να δώσω χαιρετίσματα και στη φίλη μας τη μικρή την Άσια που μας ακούει και μου λέει να την πάρω, θέλει διαρκείας φέτος, που είπε ναι, να την πάρεις διαρκείας βεβαίως. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι, όπου και αν την πάρεις καλά θα είναι.
1: Θανάση, τι έγινε?
0: Έλα Θανάση.
1: Αποφάσισε να ασχοληθεί με σήμερα. You basket
2: now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μου πως ήταν λίγο σάι.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο. Με αποσυντονίζει.
1: Μόλις καταλάβαμε ότι είναι ο Θανάσης στη χοληψία. Γιατί μέχρι τώρα ήταν αόρατος, έτσι. Αόρατος έτσι κι αλλιώς βέβαια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πάρ το φλόκο σου. Με αποσυντονίζει καταρχάς ακούγοντας συνθήματα. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, όλα καλά? Καλημέρα.
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Να, εδώ ο Θανάσης θυμήθηκε. Εντάξει, οκ. Καταλάβουμε ότι υποστηρίζει τον Άρη στο αυτό το δίπολο Άρη Πάο.
1: Ούτε ξέρει.
0: Μα όχι, υποστηρίζει Άρη.
1: Τι υποστηρίζει, αφού δεν έχει ιδέα.
0: Λες?
1: Δεν εννοείται αυτό, εδώ όχι λέω.
0: Άμα το ρωτήσεις τι χρώμα έχει η μπάλα του μπάσκετ, θα σου πει, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Ξέρεις τι χρώμα έχει η μπάλα του μπάσκετ, η μπάλα του μπάσκετ,
5: Θανάση? Όχι,
0: όχι. Ο Χιάκα Κομούτσου. Λοιπόν, Γιώργο, πού να ξεκινήσουμε? Έχουμε καταρχάς από τον παίκτη αυτόν τον, που έχει φέρει ο Ηρακλής. Με ρωτούσαν αν τον γνωρίζεις.
1: Δεν είναι καινούριο. Ναι. Για τον, από ό,τι είδα το μήνυμα είναι για τον Λεκ.
0: Για τον Λεκ.
1: Δεν είναι από τη σύστη.
0: Όχι, το Λεκ.
1: Όχι, ο Λεκ. Είναι ο Λεκ. Τζέιν Λεκ. Έπαιζε στην Τουρκία στην περασμένη σεζόν. Έπαιζε στην Μπούγιου Τσεκμετσέ. Το είπαμε τη μία όμως, έτσι παραδέχεσαι.
0: Μπούγιου Τσεκμετσέ.
1: Αυτό, ναι.
0: Σαν λέμε και Τζεμπριλική.
1: Ναι, κάπως έτσι. Τζεμπριλική είδα και έπαθα να το μάθω. Αλλά αυτό μου βγήκε τώρα με τη μία. Είχε 15,7 πόντους μέσο όρο, που είναι πολύ καλό νούμερο.
0: Τρομερό νούμερο για
1: την Τουρκία που είναι ανταγωνιστική, αλλά βέβαια σε ομάδα που υποβιβάστηκε. Ήταν τελευταία, έκανε και λίγες νίκες η συγκεκριμένη ομάδα, υποβιβάστηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης που προφανώς έχει έμφυτη την ικανότητα στο σκοράκι.
0: Ναι, όταν μου λες 16 πόντους σχεδόν, ο Γιάλεν Λεκ. Έτσι.
1: Ναι, ο Λεκ. Ναι. Για μένα πάντως από αυτούς, τώρα αφού άρχισαμε με τον Ηρακλή, ναι, από αυτούς τους ξένους, γιατί έχει καλή κίνηση ο Ηρακλής,
0: ναι,
1: η πιο ενδιαφέρουσα κίνηση είναι του Ντιαρά, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος.
0: Της γνωστής οικογένειας Ντιαρά.
1: Γιατί... φαντάζομαι, ναι, θα είναι.
0: Είχαμε και εμείς ένα Ντιαρά παλιά, δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πεχτάρα
1: και ποιος δεν είχε Ντιαρά?
0: Ντιαρά γνωστή, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί το συγκεκριμένο παλικάρι έχει πάρει δύο φορές το πρωτάθλημα στο κολέγιο, στο NCAA. Βέβαια αυτό δεν λέει απαραίτητα κάτι. Απλά έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, ήταν σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του NCAA, έτσι, στο Connecticut. Κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα με συμπαίκτη τον Απόστολο Ρούμογλου. Που βγήκε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έπαιξε το παιδί βέβαια στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά έκανε μερικά παιχνίδια. Πήγε εκεί πέρα, κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα και ήρθε, επιστρέφει φέτος, παίζει στην Καρδίτσα. Θα παίξει.
0: Ο
1: Ρούμογλου. Ναι. Ήταν συμπαίκτης αυτού του παίκτη που, του Αμερικανού που έφερε ο Μάνου Ρακλή.
0: Θύμησε μου μια που πιάσαμε τώρα Ρούμογλου και έτσι, να μου πεις και για τον Σουπουκόφσκι. Πώς λέγεται ο
1: Σουπουκόφσκι? Ποκουσεύσκι, ναι. Εντάξει, δεν προκύπτει αυτό.
0: Δεν προκύπτει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε δυνατά σε αρκετά μέσα αθηναϊκά θες. που υποθέτω δεν προκύπτει από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Μπορεί να προκύπτει από, από την πλευρά
0: από,
1: του παίκτη.
0: Από πλευρά του παίκτη, από πλευρά μανατζερικών, από χιλιαδιών.
1: Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά. Ξέρω. Έτσι το παρουσιάζω ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για να κινηθεί, ας πούμε, ο Άρης ή και οι δύο ή και κάποιος ακόμη, ας πούμε. Και καταλαβαίνεις ότι. Γιατί μια υπροπόθεση υπάρχει για μια τέτοια περίπτωση.
0: Αυτό τον είχε ο Ολυμπιακός Πιτσιρίκο, πήγε στην Αμερική.
1: Μπράβο, έπαιξε λίγο στο NBA, γύρισε στην Παρτίζαν φέτος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εξελίχθηκε πολύ. Είναι 24, δεν είναι μεγάλος.
0: Ψηλός είναι αυτός.
1: Ναι, γίνει 2-15. Ψήλωσε πολύ.
0: Δώσε κανένα πόντο, ρε φίλε. 2-15.
1: Αλλά μια προϋπόθεση υπάρχει για τέτοιο θέμα, όχι για τον ΠΑΟ, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, να πάρει το διαβατήριο. Ναι, που νομίζω ότι μπορεί να το πάρει γιατί έπαιζε μικρός εδώ στην Ελλάδα. Ήταν κατά κάποια χρόνια εδώ. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε Α2 εκείνα τα χρόνια, ο Ποκουσεύσκι έπαιζε ως ξένος στην Α2, ακριβώς γιατί δεν έχει ακόμα το διαβατήριο. Τώρα, αν και εφόσον το πάρει, τι να σου πω. Εντάξει, θεωρητικά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να δει κάτι ακόμα στο 4.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Ωραία. Το ανέβρα γιατί έπαιξε χθες όντως πολύ στην Αθήνα.
1: Ναι, έπαιξε, και... ναι, αλήθεια είναι.
0: Τώρα, ο Καλάθης είναι στο NBA, στο NBL, στο Μουντιάλ, πήγε να δει τον Μέση. Έτσι πήγε με τον γιο του. Με τον γιο του, μάλλον, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΠΑΟΚ όμως σήμερα και ο Άρης. Έχει κλήρωση. Τι ώρα, πώς, τι θα μάθει, πώς θα γίνει η διαξαγωγή, να μας βάζει λίγο στον κόλπο.
1: 2:15 ώρα Ελλάδα είναι η κλήρωση. Ζωντανά στο EuroLeague TV.
0: Ναι.
1: Είναι μεν συνδρομητικό, αλλά είναι ανοιχτή
0: η πλατφόρμα.
1: Η πλατφόρμα για την κλήρωση. Έτσι, οπότε μπορεί όποιος θέλει να την παρακολουθήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Συνδρομητικό το έχουν κάνει το κανάλι. Αδείγουν τα παιχνίδια.
1: Είναι...
0: Αδείγουν τα παιχνίδια,
1: βέβαια,
0: σωστά.
1: Συνδρομητικό έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα έχουμε ενημέρωση έτσι, και από το Μετρόπολης, αλλά και στη συνέχεια βεβαίως μέσα
0: από το λίγο κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολύ EuroCup δεν παρακολουθούσα. Να πω την αλήθεια. Μόνο τον Άρη έβλεπα.
1: Ναι.
0: Και το σύστημα διεξαγωγή. Εντάξει, το ψηλό έχω. Τώρα τα γκρουπ δυναμικότητα. Πώς προκύπτουν, ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
1: Εντάξει, το διευκρίνησε στην ανακοίνωση του το EuroCup. Έτσι έχει.
0: Ο Πάουκ έχει και το Τζιάρα. Ο Άρης ποιον έχει.
1: Ο Άρης έχει και το Ζήση, έχει και τους ανθρώπους της διοίκησης. Ναι,
0: έχει ο Ζήση και ο Τζιάρα. Ναι.
1: Εκπροσώπηση. Τα κριτήρια τα ανακοίνωσε το EuroCup. Έχουν να κάνουν με την παρουσία των ομάδων στη διοργάνωση. Στο ranking, εν πάση περιπτώσει, του EuroCup.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: άρα στο πρώτο γκρουπ είναι η Βουρ που είναι η κάτοχος, η Μονακό, η Λεμά και η Turk Telekom, ναι, θεωρεί τις κορυφές.
1: Υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις, είναι πολλά, αλλά εξηγείται το πώς είναι χαμηλά, γιατί ίσως να περίμενε κανείς να είναι πιο ψηλά.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7ο γκρουπ. Και ο Άρης είναι στο 6ο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Τώρα.
1: Εντάξει, δεν λέει και κάτι αυτό
0: απαραίτητα. Όχι,
1: γιατί βλέπουμε και πώς θα γίνουν και οι ομάδες. Έχει να κάνει με το. Όχι μόνο ποιους θα βρουν απέναντί τους, αλλά και τι ομάδες θα φτιάξουν αυτοί. Έτσι, γιατί λέμε Μονακό ομάδα Ευρωλίγκα, ας πούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Αλήθεια,
1: η Μονακό,
0: αλήθεια.
1: Έχει αλήθεια. Θέματα ακόμη αρκετά.
0: Πώς γίνεται τώρα η κλήρωση, τι θα έχει, ποιο θα είναι το. Θα χωριστούν σε δύο ομίλους από.
1: Όχι, όχι. Είναι 32 ομάδες, 4 όμιλοι των 8.
0: Μπράβο.
1: Οι 4 πρώτοι περνούν στα play-off. Είναι απλό το σύστημα.
0: 4 όμιλοι των 8.
1: 4 όμιλοι των 8. Ωραία. Οι 4 πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα play-off.
0: Okay.
1: Για αυτούς που θα μείνουν εκτός.
0: 4 προκρίνονται και 4 μένουν εκτός.
1: Έτσι. Ωραία. Για αυτούς που θα μείνουν εκτός, η Ευρώπη τελειώνει μέσα Ιανουαρίου. Πολύ νωρίς.
0: Νωρίς, ναι, βέβαια.
1: Πολύ νωρίς. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι
0: δεν νομίζω ότι ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ θα είναι.
1: Εντάξει. Αλλά ξέρεις, Νίκο, επιμένω ότι ωραία, φυσικά και μεγαλούν και οι δύο ομάδες μας, αλλά και οι άλλοι βάζουν λεφτά και άλλοι φτιάχνουν ομάδες. Να δούμε και τι ομάδες θα φτιάξουμε. Γιατί ξέρεις, το τι παίκτες φέρνεις είναι σημαντικό, προφανώς, αλλά το πιο σημαντικό είναι το τι ομάδα φτιάχνεις.
0: Ναι. Άρα σήμερα 2:15 ξεκινάει η κλήρωση, θα μάθουμε τους 7 που θα έχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ απέναντί τους.
1: Έτσι.
0: Μαζί δεν πρόκειται να είναι σίγουρα.
1: Όχι, όχι, έτσι. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορούν να παίξουν ομάδες της ίδιας χώρας στην πρώτη φάση, με εξαίρεση τις χώρες που έχουν περισσότερες από 4 εκπροσώπους στη διοργάνωση. Νομίζω μόνο η Ιταλία. Όχι, νομίζω μόνο η Ιταλία έχει 5 και γι' αυτό υπάρχει. Εκεί αναγκαστικά θα υπάρξει ένα όμιλο στον οποίο θα υπάρξουν δύο
0: ομάδες. Δύο ισπανικές ομάδες.
1: Ναι, εδώ
0: μου λένε που Κουσεύσκι, εντάξει, κάποιοι που ασχολούνται είναι πολύ καλό διαμαντάκι. Λέει εντάξει.
1: Ναι, εγώ απλά είπα, επειδή το potential του ήταν πολύ μεγάλο πριν από 2-3 χρόνια, ότι δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν οι περισσότεροι.
0: Ήταν
1: αλλά μιλάμε τώρα για μεγάλο ταλέντο. Μιλάμε για ένα κορμί 100% μπασκετικό. Με τις σέρβικες αρχές έχει μεγαλώσει τις μπασκετικές αρχές. Έχει δουλέψει και με τον Ζότς. Εντάξει. Αδιάφορη περίπτωση, καμία περίπτωση δεν είναι, αλλά Αν δεν πάρει το διαβατήριο, τζάμπα το συζητάμε.
0: Πολλές ιταλικές ομάδες βλέπω πάντως, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Ρώμα, η Μάξιμα Ρώμα.
1: Έχει δηλαδή δύο της Ρώμης έχει.
0: Ρώμα και Μάξιμα Ρώμα.
1: Ναι, η μία είναι αυτή που έφτιαξε ο Ντόνσιτς, η ομάδα.
0: Άντε.
1: Και η άλλη είναι η Μπρέσια που μετακομίζει εκεί.
0: Νάπολη.
1: Μια Ιταλία την έχει δηλαδή.
0: Τρέντο,
1: και ο Πάοκ.
0: Βενέτσια.
1: Γιατί βλέπεις είναι στο ίδιο γκρουπ, στο πέμπτο. Οπότε ναι, και ο Πάοκ και ο Άρης είναι δεδομένο θα πάνε μια φορά
0: μια Ιταλία,
1: στην
0: ναι.
1: Ιταλία. Ναι.
0: Ωραίο ταξιδάκι. Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη, ε.
0: Oh,
1: ναι.
0: Ήδη το ζαχαρώνω.
1: Ρώμη μια χαρά.
0: Ήδη το ζαχαρώνω το ταξιδάκι στη Ρώμη. Εύκολο κιόλας.
1: Και Γαλλία πιθανότατα θα έχει.
0: Γαλλία θα έχει. Τουρκία θα έχει σίγουρα. Δεν κλειδώνει.
1: Τουρκία θα έχει. Το Ισπανία βλέπουμε.
0: Εγώ ύστερα μετά καμιά Γερμανία. Ο Ολύμπια Λουμπλιάνα εύκολο κι αυτό εδώ ταξιδάκι.
1: Ναι, είναι η Τσεντεβίτα αυτή.
0: Τσεντεβίτα. Μετά έχει αυτά τα Νεπτούνα, Λετ Κάντμπελη, Σιαλουάι.
1: Αυτά είναι ζόρι κατά ψήφια.
0: Λόντο Λάιονς. Πάμε να δούμε το φίλο μας τον.
1: Ο Πάουκ δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι στο 7ο γκρουπ.
0: Λόντο Λάιονς δεν είναι ο φίλος μας ο. Του Πάουκ που είχε πρόπερση.
1: Ναι, όχι δεν είναι, ήταν πέρσι.
0: Έφυγε.
1: Αλλού πηγαίνει, αλλά δεν θυμάμαι πού. Η Τόφας είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί εκείνο ο καντσελιέρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα προπονητή.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το δούμε.
0: Κλήρωση 2 παρατέταρτο θα έχει ενδιαφέρον και για τον Άρη και τον Πάουκ. Ουσιαστικά ξεκινάει κάπως η χρονιά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε κανένα τρίμηνο μπροστά μας. Ναι. Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη είναι η εβδομάδα στην οποία αρχίζει η διοργάνωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε
0: δεν
1: ένα
0: μπούσουλα. Έχουν, πάντως,
1: όχι, όχι, στο EuroCup δεν υπάρχουν προγραμματικά.
0: Ούτε ο Ηρακλής θα έχει ή θα έχει προγραμματικά.
1: Στο FIBA EuroCup. Η διοργάνωση έχει προγραμματικά. Ο Ηρακλής δεν έχει. Πάει απευθεία στου ομίλου και αφού με πήγε εκεί, να πω ότι χθε έγιναν γνωστέ οι ομάδε, 24 ομάδε. Από τις 48 ανοίγει και εκεί πολύ ας πούμε, η βεντάλια. Θα υπάρξουν προκριματικά. Η Μύκονος είναι μαζί με τον Ηρακλή.
0: Στο FIBA EuroCup εκεί που ήταν πέρσι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, για να ξέρει
1: και πέρσι και πρόπερσι να ήταν εκεί ο
0: έφτασε
1: ΠΑΟΚ.
0: Δύο χρονιές τελικά.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία πιστεύω για τον Ηρακλή. Παρότι δεν είναι εύκολη η διοργάνωση. Έτσι. Είναι μια καλή ευκαιρία. Κυρίως εγώ έτσι το προσεγγίζω σε τέτοια περίοδο, γιατί είναι νωρίς να πεις ότι θα πάω να κάνω κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση τουλάχιστον να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όσο γίνεται πιο μακριά,
0: ναι,
1: Νίκο.
0: Να το τραβήξει,
1: στην
0: ναι.
1: περσινή σεζόν ο Ηρακλής όσο είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο και στο ποτάλημα. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται απαραίτητα, αλλά όταν αποκλείστηκε από την Ευρώπη, σαν να έσβησε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Ναι. Έχασε το ρυθμό.
1: Είναι καλό να παίζεις. Είναι καλό να παίζεις δύο φορές την εβδομάδα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. 100-0.
1: Οι παίκτες το θέλουν πάντως χωρίς συζήτηση. Δηλαδή, προτιμούν να κάνουν ταξίδι για να παίζουν παιχνίδια παρά να κάνουν προπόνηση μια εβδομάδα και να παίζουν ένα
0: παιχνίδι. Με αυτό θέλουν. Τώρα, με τα γραφικά. Ο ΠΑΟΚ είναι στο κυνήγι του τριαριού. Ακούγονται πολύ δυνατά ονόματα.
1: Αλήθεια.
0: Να μην το κρύψουμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Κλάιμπερν, Σίλτζ, Μπιέιερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί θα χτυπήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που έμεινε μία ουσιαστικά κίνηση, γιατί ξαναλέω ότι δεν μπορεί να αποκλείσουμε ότι θα γίνει κάτι ακόμα. Αλλά η βασική
0: για
1: ανάγκη...
0: να γίνει, θα πρέπει να αφήσει κάποιον
1: όχι,
0: να πάρει άλλον.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ναι. Αλλά το λέω πολύ θεωρητικά, έτσι, υποθετικά μιλώντας, ότι δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αλλά η προφανής ανάγκη του είναι το 3. Οπότε, χωρίς πίεση χρόνου, γιατί είμαστε αρχές Ιουλίου ακόμα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Νίκο και έχει ένα γεμάτο μήνα μέχρι να αρχίσει προετοιμασία. Δεν έχει λόγο να βιαστεί.
0: Βιαστεί.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν. Αν συμφωνήσει μάλλον με κάποιον θα τον κρατήσει stand-by για να πάει σε κάτι
0: εσύ,
1: άλλο.
0: Ναι,
1: προφανώς και έχει χτυπήσει πόρτες ψηλά, έχει αυτά τα ονόματα που ανέφερες ας πούμε, έχουν παίξει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλα,
0: ναι, βέβαια,
1: και άλλες περιπτώσεις. Δεν έχει λόγο να βιαστεί, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ακόμη και σήμερα που λέω λόγος, αύριο μετά
0: μπορεί
1: από μια εβδομάδα
0: μια
1: να γίνει
0: υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό είναι θεωρητικό, παύλα υποθετικό. Εγώ κάνω λίγο σκέψεις προχωρημένες. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει κι άλλο upgrade το ρόστερ του. Και αναγκαστικά κάποιοι από τους πρωτοκλασσάτους μέχρι πέρσι υποβαθμίζονται. Άρα κάποιοι θα φύγουν που δεν ήταν και πολύ ψηλά.
1: Ναι. Και το ΠΑΟΚ πόσο συνδυάζει με αυτό.
0: Μήπως κάποιος από αυτούς εκεί πέρα.
1: Δύσκολα.
0: Όχι.
1: Ποιος δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τώρα ποιος μπορεί να φύγει. Ο Μήτογλου λέει ο άλλος απ' έξω.
1: Κοίταξε, το Μήτογλου δύσκολο θα τον αφήσει.
0: Ναι, γιατί είναι Έλληνας.
1: Όχι δύσκολο. Δηλαδή,
0: δεν τον αφήνει γιατί είναι Έλληνας.
1: Ακριβώς, ναι. Έχουν μαζευτεί πολλοί εκεί στο 3-4, αυτό που συζητούσαμε έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα να αφήσει το Μήτογλου δεν έχει Έλληνες.
0: Ναι, δεν έχει Έλληνες.
1: Δεν έχει Έλληνες. Προφανώς, αν βάλει τη λίστα αυτό των 7 που μαζεύτηκαν στο 3-4.
0: Οι άλλοι δεν πρόκειται να παίξουν EuroCup. Οι άλλοι είναι όλοι Ευρωλιγκά. Ναι, δηλαδή, ο Σμαν ναι, τώρα.
1: Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή.
0: Καλά, δεν λέω
1: για αυτό που ακούγεται και το Χεζόνια.
0: Χεζόνια.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να αφήσει ο Χεζόνια τώρα το top level, ας πούμε, για να παίξει.
0: Το Λιόπουλο,
1: σε οπουδήποτε. Εντάξει, τώρα. Και αυτό όμως. Και αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί μιλάμε για Έλληνα. Δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός ήταν και ένα point guard. Τώρα, αν πάρει και έναν ακόμη point guard. Και έχει και τον. Έχει τον Grant. Έχει τον Αν. Παίρνει τον Μπάντιο. Έχει τον Σλούκα.
0: Έχει τον Σλούκα.
1: Τι να γίνει, να κάτσει δηλαδή πέμπτο.
0: Και πάρει κι άλλο ένα, έκτος.
1: Έκτος, δεν ξέρω.
0: Δύο λεπτά το. Τέλος πάντων. Οκ, απλά το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός κάποιον ίσως τον αφήσει.
1: Ναι. Νομίζω θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα
0: πρώτα
1: αν ήταν
0: διαφορετικός
1: ο κανονισμός με τον αριθμό των Ελλήνων. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το 6-6, είναι πιο δύσκολη η απόβαση για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αφήσουν παίκτες Έλληνες από το ρόστερ τους.
0: Ο ΠΑΟΚ λέει: δεν βιάζει να κλείσει τριάρι, όπως λέει ο Γιώργος. Λέει: υπάρχουν όμως κίνδυνοι με τα γραφική μας στόχοι να βιάζω και να κλείσω σε ομάδα και έτσι να χάσουμε πιθανούς μας στόχους.
1: Εντάξει, εξαρτάται του τι παίκτη βρήκες. Και του τι σου δίνει η αγορά. Τώρα να πάρεις απλώς να πεις ότι πήρα και γέμισα, το πιο εύκολο είναι αυτό. Το θέμα είναι να πάρεις τον παίκτη που είναι το σωστό fit. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει στήσει την ομάδα του, έτσι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρεις αυτό που κουμπώνει καλά στους υπόλοιπους. Όχι να πάρεις παίκτη. Θα πάρει.
0: Ρωτάνε εδώ για Ρογκαβόπουλο, για Ερνάντο Γκόμεζ. Εντάξει, οκ, τέλος πάντων. Ερνάν Γκόμεζ θα να φύγει από το Ευρωλίγκα να πάει. Δύσκολα αυτή η παίχτη.
1: Το όνομα του Χουάντζο παίζει για τη Ρεάλ.
0: Ναι, αυτοί οι παίχτες τώρα θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα.
1: Δεν τα συζητάμε καν τώρα αυτά.
0: Στον Άρη τι έχουμε τώρα.
1: Στον Άρη σήμερα, κατά πώς φαίνεται, θα ανακοινωθεί ο Ματ Μόργαν.
0: Πεχτάρα.
1: Έτσι, Ευρωλίγκατος. Με πολύ καλή παρουσία στη Βίρτους. Ίσως το μεγαλύτερο όνομα από αυτά που ανακοίνωσε μέχρι τώρα ο Άρης. Ίσως.
0: Για τον Δημητρίεβιτς.
1: Ίσως επειδή είναι σε καλύτερη ηλικία. Εντάξει, και ο Δημητρίεβιτς είναι σε καλή ηλικία. Εντάξει, ο Μπίρτς προφανώς έχει γράψει τα χιλιόμετρά του, είναι στη δύση της καριέρας του. Εντάξει, είναι πολύ καλά ονόματα. Ο Μόργαν σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έτσι θα αναβαθμίσει πάρα πολύ ποιοτικά το ρόστερ του Άρη. Mm-hmm. Έχει κρεμότητες εκεί ο Άρης ακόμη. Έτσι, νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα κάτι. Στο 3 χρειάζεται σίγουρα κάτι και στο 1, δηλαδή κάτι μαζί με τον Δημητρίεβιτς. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει και κρεμότητα με τον Νουά.
0: Ναι, σωστά, που θα κρίνει πολλά στο μεταγραφικό του Άρη. Ναι, αν μείνει, έχει καλός με τους ψηλούς. Ναι, αλλιώς θα ψαχτεί και εκεί.
1: Θα τη βρει την άκρη. Δηλαδή, ναι. Αυτό που λέμε το μοναστήρι να είναι καλά ισχύει, Νίκο. Δηλαδή και από τη στιγμή που έχουν πλέον οικονομική άνεση.
0: Μπράβο, αν υπάρχει το πικ εκείνη και η γνώση για μένα.
1: Φυσικά. Γιατί, οκ, πολύ καλός ο Νουά, αλλά προσωπικά δεν θα ήθελα παίκτη που δεν θα ήταν σίγουρος για την απόφασή του να είναι στην ομάδα.
0: Μαζί
1: να θέλει να είναι στην ομάδα για να δώσει του
0: μαζί σου και να έχω στο μυαλό μου τώρα, μην μου ήρθει πρώτες να φύγω.
1: Ναι, και σκεφτόμουν την Ευρωλίγκα και όσοι σκεφτόμουν την
0: Ευρωλίγκα. Και από τώρα να τελειώνουμε. Να φέρω εδώ παιχταράδες να είναι αφοσιωμένοι.
1: Βέβαια, από τη στιγμή που έχει υπογραφεί ένα συμβόλαιο 3 ετών, προφανώς θα εξαρτηθεί τώρα από το τι θα αποφασίσει ο παίκτη. Γιατί έχει το EuroLeague Out και έκθεση.
0: Τέλε. Τη θεωρεί μεταγραφή. Wow, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μεταγραφή όχι από το πανοράφι, το κορυφαίο.
1: Πάνω, ναι. Το κορυφαίο είναι γράφει. Ένα κλικ πάνω από τον Μπόγκα.
0: Αν και πάνω από τον Μπόγκα.
1: Θα έλεγα ναι. Ναι.
0: Αυτό ήταν στη Ρεάλ, δεν ήταν πριν φύγει
1: μπήκε. Ήταν στη Ρεάλ, έπαιξε μια διετία στο NBA και μετά πήγε άσχημα.
0: 8,5 πόντους, πόσο είδα.
1: Ναι, εντάξει, 6,5-6,8 τώρα τα έγραφα νωρίτερα στο site. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά εντάξει, είναι και στα 30 τώρα, 30 στα 31. Ξέρεις, αν δεν βρεις και αυτό που θες στην πόλη,
0: ναι,
1: το ρόλο κυρίως, θα βρει ένα εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά είναι και θέμα ρόλου. Τώρα εδώ έχει κάνει ένα περιτύλιγμα ακόμη πιο ωραίο ο Παναθηναϊκός. Έτσι, σε όλο αυτό που είχε, το ΟΑΚΑ, ο κόσμος, η οικονομική άνεση, έχει βάλει και τον Μπράντοβιτς.
0: Βάζει και ο Μπράντοβιτς τώρα, βάζει και Μπαπτίστ με Διαμαντίδη
1: ναι.
0: Και αυτούς γύρω-γύρω από αυτόν.
1: Και εντάξει. Κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίες του με το Λεσόρ, κάνει διακοπές. Θα έχει πέσει το ανάλογο ψιστήρι και από το Λεσόρ.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και κάπως έτσι γράφηκε. Προέκυψε, προφανώς έχει προχωρήσει για τριετές συμβόλαιο. Έτσι.
0: Οι χειρότατες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Δηλαδή για Μπουσέλε, Μπόγκα.
1: Όχι και Μπάντιο. Ναι.
0: Όχι του Ολυμπιακού αυτού που έφερε. Ναι. Του Ολυμπιακού του μοντέλου το θεωρούμε τελειωμένο.
1: Ναι. Έτσι λένε στον Ολυμπιακό.
0: Ακόμα δεν έχει
1: ανακοινωθεί. Δεν ανακοινώθηκε. Ναι.
0: Πήρε όμως και τον άλλο.
1: Πήρε και το Μάκιν τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο τρομερά
0: γκάρτε.
1: Έχει κρεμότητα ο Ολυμπιακός βέβαια. Και με τον Παπα-Νικολάου που είναι ελεύθερο, δεν έχει συμβόλαιο. Και με τον Ντόρσεϊ και τον Γουόκα που έχουν μεν συμβόλαιο, αλλά ζητάνε περισσότερα λεφτά και δεν έχουν βρει ακόμα τρόπο να
0: ο
1: το τελειώσουν. Γουόκα
0: κάτι είδα για Ντουμπάι που
1: ναι,
0: τα χώρισε.
1: Δίνουν και καλά λεφτά, ναι. Εντάξει, αλλά εξαρτάται και τον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο.
0: Ναι. Ο Ντόρσεϊ και αυτό είναι ελεύθερο.
1: Όχι. Και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκα έχουν συμβόλαια. Αλλά ζητάνε περισσότερα. Γιατί ξέρεις, ανέβηκαν πολύ τα κασέ. Και αυτοί έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες που πλέον με τα δεδομένα που υπέγραψαν είναι μακριά από τα σημερινά επίπεδα. Και σου λέει: εδώ πρέπει να με πληρώσει περισσότερο.
0: Εντάξει, έτσι πάει. Τι να κάνουμε.
1: Αυτή έτσι πάει, αλλά και τα συμβόλαια γι' αυτό υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά θες να έχεις έναν παίχτη.
1: Όχι,
0: δυσαρεστημένο.
1: Όχι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για του γνωστού.
0: Έχουμε κάτι άλλο, όχι.
1: Όχι, είμαστε καλά.
0: Όλα σήμερα με ηρεμία, με τάξη.
1: Τα είπαμε, ωραία.
0: Θα συζητήσαμε. Ο Τάζα απουσιάζει. Γιωργάρα μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά, Νικόλα.
0: Και εσύ να σε καλά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε αμέσως σε Γιώργο Πετρίδη για Όχι,
1: αθλητικό,
0: αθλητικό δελτίο έχουμε. Σωστά, και επιστρέφουμε μετά με γραμμές. Μέχρι και τις 11, με χάρη Μανουλίδη για το αποτέλεσμα του Γκάλουπς και τελικό σουσού. Παρεούλα μαζί, Ερμάνος μου, μέχρι και τις 11. Εντάξει, Θανάση μου. Τι δεν επιτρέπεται, ρε φίλε. Όλα επιτρέπονται. Αλλά φίλε, να κάνουμε κουβέντα θέλουμε, ρε φίλε. Όχι να μας τρυπάς. Έμαθες τώρα ένα σύνθημα, το πετάς. Μάλιστα. Ούτε δεν θέλω τι κανενός. Κανενός δεν θέλω, έτσι για να είμαι ξεκάθαρος. Πάμε break και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Άραξε το ηχείο του πάρκου. Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλα κασέτα. Το ρόζον μάλιστα.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε χθες η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο, με την Αργεντινή και την Ελβετία να τσεκάρουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση με εντυπωσιακή ανατροπή επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου, ενώ η Ελβετία πέταξε έξω την Κολομβία με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Οι 8 ομάδες που συνεχίζουν στην διοργάνωση μπαίνουν από αύριο στη μάχη της πρόκρισης στα ημιτελικά. Την 5η Γαλλία-Μαρόκο στις 11 στη Βοστόνη. Την Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο στις 10 στο Λος Άντζελες. Το Σάββατο Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι. Και την Δευτέρα τα ξημερώματα στις 4 Αργεντινή-Ελβετία στο Κάνσας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δώρο στροφό της Novibet.
10: Δώρο τροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Παράθυρο στα σπορ.
14: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρο ήταν το φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας που έληξε 3-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 χάρη σε ένα τέρμα του Χατσίδη, ένα του Γερμέγεφ και φάουλ του Τάισον. Φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη έκλεισε ο Άρης για τις 12 Αυγούστου, ενώ στις 30 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα, με προορισμό την Πτολεμαϊδα να χωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο Νεορίσιο. Κατευθείαν για τη Λεγκανές υπογράφει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς 29χρονος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τον Άρη για να επιστρέψει στην Ισπανία. Φανέλα του Ηρακλή θα φοράει για 2 χρόνια ο 31 έτους Ισπανός στόπερ Νίκο Σεμπαστιάν Μαγκανιά, γνωστός ως Πίνια, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ. Έτοιμη να μάθει τους 7 αντιπάλους της είναι η διοίκηση του Άρη, που βρίσκεται στη Βαρκελόνη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 2 παρατέταρτο. Παράλληλα, στην Ισπανία για την κλήρωση βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για παίχτη. Στις 12 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία των Ασπρόμαυρων στο Μέτσοβο, με φιλικά κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και συμμετοχή στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, μεταγραφική βόμβα μεγατόνων για τον Παναθηναϊκό, καθώς έφερε πίσω στην Ευρώπη τον Γκερσόν για Μπουσέλε με ηγεμονικό 3-4 συμβόλαιο, αφήνοντας το NBA και του Σικάγο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ωραίο φαγητό.
2: Υπέροχη μουσική.
3: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
5: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
12: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ατλακόλ!
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Πού πας?
20: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πέτσα από 88.gr.
21: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
22: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
24: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 184.400 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το final de partido. Ραπ cool σε αυτά και σήμερα σολαδούρα cool. Ο ραπ λίγο αδιαθέτησε, λίγο εμινόπαυση, λίγο πόσο λένε, όχι πώς έχουμε εμείς οι άνδρες. Τι μας πιάνει, κρίση ηλικίας, τι μας πιάνει, κάτι μας πιάνει μας. Προστάτες έχουμε, έχουμε άλλα εμείς. Κράζει τις γυναίκες, αλλά εμείς λες και είμαστε οσίες Μαρίες ξένες. Λοιπόν, ποδόσφαιρα, μουντιάλ, μπάσκετ, σας τα κάναμε τα λιράκια. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσω κι εγώ εσάς. 3-90 ορθά νύχτα για πάρτι σας. 90-90-90. Γίνομαι ακροατής της εκπομπής μας σήμερα. Για πάμε, πρώτος, καλημέρες.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλώσονα, μποντζόρνο, αδερφέ μου. Καλώσονα.
1: Νίκο Ηλιούπολη.
0: Έλα ρε Νικόλα μου. Έλα γουρνά μου.
1: Κάθε Τετάρτη στο δρόμο για Χαλκιδική. Έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε λίγο.
0: Ευχάριστα, βέβαια, εννοείται. Και τα παιδιά τώρα που με στέλνουν μήνυμα από Ντίσεντορφ, θα είμαι Παρασκευή βράδυ Ντίσεντορφ και το Σάββατο θα πάμε στο φιλικό για το Τβέντε. Ναι, θα σας δω, παιδιά.
1: Νικόλα, θέλω πάμε να αναφερθώ λίγο σε ένα πράγμα για τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και κάτι προσωπικού.
0: Βεβαίως.
1: Ανέφερες και γενικότερα αναφέρεται το θέμα της διχόνοιας.
0: Ναι.
1: Προσωπική μου γνώμη και άποψη είναι ότι τη διχόνοια της παίρνουν κυρίως οι δημοσιογράφοι, οι οπαδικοί,
0: ναι,
1: που παίρνουν θέση υπέρ είτε του Μιστακίδη είτε του Ιβάν.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ, αυτό πιστεύω.
0: Σαφώς. Απλά δεν το κάνουν όλοι. Δεν γίνεται να τους βουβαλιάζει όλους. Αυτό.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά.
0: Μπορεί να γίνεται, ναι. Okay.
1: Καπέλο.
0: Α, okay.
1: Εσένα σου βγάζω το καπέλο γιατί κρατάς μια ουδέτερη στάση. Δείχνεις ότι είσαι απλά ΠΑΟΚ.
0: Αυτό. Τέλος. Πολύ απλό είναι να το δείξεις.
1: Αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέμε ότι γιατί η ΚΑΕ κάνει αυτό και η ΠΑΕ δεν το κάνει.
0: Ή να συγκρίνω κατευθείαν. Ή να συγκρίνω. Δες τι έκανε ο ένας γιατί δεν το κάνει ο άλλος. Όχι. Εκεί κατευθείαν δημιουργώ.
1: Ναι. Ή να κράζουμε, ναι, την ΠΑΕ.
0: Μπράβο.
1: Ή να κράζουμε την ΚΑΕ κλπ.
0: Βέβαια.
1: Και κάτι τελευταίο, Νικόλα.
0: Βεβαίως.
1: Να κανονίσουμε καμιά Ράφαελ, ρε φίλε. σε έχω πετύχει στο.
0: Ναι.
1: Στο Παλατάκι μία φορά. Στο μάτσο με τη Σολέ.
0: Ναι. Παλατάκι συνέχεια.
1: Μία Ράφαελ θα ήταν.
0: Μία Ράφαελ. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, πηγαίνω όταν η γυναίκα
1: έχω
0: μου.
1: Έχω γνωρίσει τον Ζαΐρη και τον Μπάγκο.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει να έρθω στο στούντιο να του γνωρίσω.
0: Έλα και εδώ μια μέρα από αυτές, αλλά Ράφαελ να ξέρεις.
1: Όχι... δύσκολα είναι. Δύσκολα.
0: Δύσκολα.
1: Καθημερινές δουλεύουμε.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι αδύνατο.
0: Ράφαελ.
1: Αλλά θέλω να γνωρίσω και τον Κωστή.
0: Ένα, εκεί θα, με τον Κωστή θα μας πετύχει η Ράφαελ. Όταν μας διώχνουν οι γυναίκες μας και δεν μας κάνουν καλό φαγητό, πάμε Ράφαελ, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά σε ποιο από τα τέσσερα.
0: Τούμπα, τούμπα. Εμείς πάμε τούμπα, να ξέρεις. Τούμπα, τουμπάρα.
1: Ωραία,
0: εδώ,
1: έγινε,
0: εδώ.
1: Να μην κρατάω.
0: Γεια σου, αδερφούλη μου, να είσαι γερός.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Μεγάλη καψούρα και αλυταράς παίχτης αυτός ο Μοντέρο. Θα δούμε αν θα πάρουμε κι εμείς κάποιους παίχτες τέτοιους κάποτε. Παιδιά, δεν του συζητάμε. Μοντέρο τώρα για μένα top. Φέτος ειδικά ήταν top σε όλη την Ευρώπη στη θέση του. Θέλουν κάποια στιγμή ξανά την αντιμετάδοση του Αργεντίνου χωρίς να μιλάμε για να την ευχαριστηθούμε, λέει. Θα το κρατήσουμε στο τέλος για τον γκολ του Μέση. Καλημέρα, επόμενος.
2: Καλημέρα σας.
0: Νάτος ο τουρίστας μας, ο άνθρωπος μας κερνάει κάθε χρόνο, Ράφαελ. Ο Χρήστος, ο οποίος χάνει τα στοιχήματα και τα πληρώνει βεβαίως πάντοτε με ωραίο τρόπο η Ράφαελ. Όπως και φέτος, όπως και του χρόνου θα γίνει πάλι αυτό.
2: Μα πράξει το ίδιο και ο προηγούμενος φίλος είναι ακροατής, να βάλει ένα στοιχηματάκι κι αυτός.
0: Μπράβο.
2: Είτε θα τον πληρώσεις, είτε θα σας πληρώσει όπως εγώ.
0: Έξυπνος ο
2: Χρήστος.
0: Έξυπνος ο Χρήστος. Ναι, ναι, βάζει στοιχήματα μαζί μου.
2: Όσο πληρώνουν.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Καλά, την πρώτη φορά το άφησα γιατί άμα σε κέρδιζα δεν θα ξαναβάζαμε. Και λέω, α πετάξω το δόλωμα τώρα. Πώ θα τον πιάσω κότσα τον Χρήστο. Λοιπόν. Για πάμε, Χρυσάρα.
2: Γιατί έχω να πω πολλά.
0: Oh,
2: εγώ
0: πάμε.
2: Μια φορά άπαξ εβδομαδιαίως επικοινωνώ απαρεγκλήτως.
0: Ναι.
2: Το λέω για τους υπόλοιπους συνακροατές.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Μπορεί ο ΡΑΚ να γλίτωσε όπως άδει την Κυλαφή. Mm. Εγώ όμως ακούγοντάς τον υποχρεωτικά και επίμονα στην αγαπημένη μου εκπομπή,
0: ναι,
2: δεν γλιτώνω την νυχλική την ψυχιατρική. Πελάτες για την αδελφή σου, ψάχνεις βρε Μαξιμιλιανέ.
0: Ακριβώς.
2: Μαξιμιλιανέ.
0: Φίλε, και
2: ο Ντίνος μας δεν άνταξε τόση κατατονία.
0: Κλείδωσα τη Λακηφή, τρία χρόνια μέσα στη ραπ κορυφή. Και τώρα φαντάσου μέσα είναι μήνυμα αδελφή μου.
2: Η ζωή. Mm. Και αν αυτή η μουσική ενθουσιάζει το νεανικό ακροατήριο, η εκπομπή είναι πολυσυλλεκτική. Και υπάρχουμε και εμείς οι πολυάριθμοι μεσήλικες που δεν αντέχουμε άλλο και λέμε φτάνει. Θέλουμε και λίγο έστω επίπλαστη αισιοδοξία. Φελισιτά,
0: θα ανταμυφθείς, θα ανταμυφθείς, θα ανταμυφθείς. Πανταμιστής Χρυστάρα μου.
2: Ας πούμε είναι κομματάρα.
0: Ναι.
2: Γιατί με την αρνητική άβρα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ ένα χρόνο τώρα, πώς να αισιοδοξήσουμε ότι τη νέα σεζόν θα δούμε χαΐρη και προκοπή. Όταν επί παραδείγματι από τον κύριο Μιστακίδη που αναγνώρισε με την υπογραφή τη λεγμένα πορκωτούς λογιστές ορισμένους από αυτόν χρέη της ΚΑΕ, αυτός δεν αποπληρώνει επιλεκτικά από πήκα αυτά προς τον κύριο Σαββίδη, πώς να μην αναμένω συμπεριφορές όπως τα είπαμε, ξύπαμε στον ΑΣ. Και πώς εγώ μετά την υπεροπτική και επαξιωτική συμπεριφορά του προς τον κύριο Χατζόπουλο και όλους εμάς που στηρίξαμε την αξιέπαινη και αποτελεσματική προσπάθειά του να μην πάρω τη δύσκολη απόφαση μετά από πολλά χρόνια να μην ανανεώσω το διαρκείας μου στο αγαπημένο μου μπάσκετ. Πώς να αισιοδοξήσω στο ποδόσφαιρο που η αναποτελεσματική αποδεδειγμένα τόσα χρόνια νοοτροπία της οικογένειας Σαββίδη να μην με πιάσουν κότσο στις μεταγραφές, θα τους πιάσω εγώ, οδηγεί σε οδυνηρούς πρόωρους αποκλεισμούς στην Ευρώπη.
0: Πολύ βόλος εσύ αγόρι.
2: Το πόθωμα στους ομίλους του Champions League. Μέχρι και το Σαρί που έχω αξιόπιστα πληροφορηθεί ότι είναι παιχταράς,
0: είναι, ναι.
2: Τον έφαγε η αρνητική μαρμάγκα που
0: πάει
2: υπάρχει
0: και έπαθε
2: χιαστού στα 19 του το παλικάρι.
0: Ναι, πάει,
2: τα γκάλωπ σας πιστεύω και εύχομαι τράκο της Αγγλίας του παριστάνοντος τον τερματοφύλακα Πίκφορτ του Πασχαλάκη της Αγγλίας. Και τελειώνω με δύο επισημάνσεις προς εσένα Νικόλα μου, γιατί την εκπομπή την αγαπώ και θέλω να είναι άψογη.
0: Ναι. Νονός, πολυβόλο.
2: Δηλαδή αν αποδέχεσαι
0: ναι.
2: επισημάνσεις που έχουν επιχειρήματα και δεδομένα
0: πάντοτε,
2: σε αντίθεση
0: πάντοτε.
2: Με τις του συναδέλφου σου.
0: Όποιος έχει δεδομένα επιχειρήματα, γιατί και πρώτον. Εγώ λάθη κάνω και πολλά λάθη και πιο πολλά κιόλας, ναι. Εκτός αν από τα μουσικά μου, τα οποία είναι πολύ δυνατά, ναι.
2: Αν και δεν ασχολείσαι όπως λες με την πολιτική.
0: Α, δεν ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι, όχι, ναι, δεν ασχολούμαι. Είναι συνειδητή επιλογή.
2: Είπες προχθές εν τη ρήμη του λόγου σου
0: ναι.
2: ότι η κυρία Λατινοπούλου
0: ναι.
2: λέει και πολλά σωστά πράγματα.
0: Ναι, λέει, βέβαια.
2: Θα ήθελα
0: λέει.
2: Να μας πληροφορήσεις ποια ναι. είναι αυτά. Προσωπικά
0: συμφωνώ σε κάποια θέματα.
2: Πράττω από την κυρία.
0: Συμφωνώ σε κάποια άλλο. Θέματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα και την Ελλάδα και με αυτούς που έρχονται. Και
2: εγώ μόνο ρατσισμό εισπράττω από την κυρία. Να μας τα επισημάνεις ποια είναι αυτά και να πούμε μπράβο.
0: Ναι. Και το δεύτερο, και το δεύτερο, και το δεύτερο γιατί είσαι πολυβόλο.
2: Και δεύτερο, ναι. επικοινώνησε τη Δευτέρα
0: ναι.
2: για πρώτη φορά φίλος συνακροατής.
0: Ναι.
2: Και προέβλεψε, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύαμε και εσύ και εγώ για την Αμερική, ότι τώρα που κανείς δεν περιμένει το Βέλγιο,
0: ναι. τώρα θα την κάνει.
2: Θα κάνει παπάδες, αποκλείσει στην Αμερική και μπορεί να το κατακτήσει κιόλας.
0: Μπα.
2: Και εσωτερικά, λέμε τώρα τι λέει αυτός.
0: Ναι.
2: Τι του λες.
0: Ναι.
2: Σε περιμένω όμως και αύριο να επικοινωνήσεις.
0: Ναι. Εντάξει, δεν επικοινωνήσεις, θα επικοινωνήσεις.
2: Όπως τον προέτρεψες χθες ο φίλος συνακρατής που τη χάνει να είναι και πολιτής και τον έκοψες.
0: Δεν τον έκοψα, του είπα καλημέρα.
2: Ο άλλος ο πολιτής,
0: ναι, το...
2: ο θαυμαστής του κόκκινου, ο οποίος είναι πολύ καλός για τη μουσική, αλλά δεν είναι καλός για το στοίχημα. Τι να κάνουμε.
0: Φύγε, σ' αφιερώνω το τραγούδι, φύγε. Πολυβόλο, τα είπες όλα, αλλά μία φορά. Άμα βάλουμε αυτά όμως. Πρωί-πρωί, φίλε, πάνω που ξυπνήσαμε, ξανακοιμηθούμε, ρε φίλε. Θα ξανακοιμηθώ εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ντούντα έχουμε. Καλημέρα, επόμενος.
3: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλώς ο παιδί.
3: Νίκο.
0: Ναι.
3: Όλοι θα πάμε στην αδελφή σου.
0: Όλοι είμαι, ναι. Και τώρα και εγώ θα πάω.
3: Αυτά που όμως ναι. κάνει φέτο.
0: Α, μας έχει μουρλάνει ο ΠΑΟΚ, ναι.
3: Κάτσε, Νίκο, σε μια εβδομάδα παίζουμε Ευρώπη.
0: Αλήθεια λες, τι να σου πω.
3: Πώς να το κάνουμε δηλαδή, τι γίνεται εκεί στο
0: έχεις πάω. Δίκιο. Σε μια εβδομάδα παίζουμε Ευρώπη και θέλουμε μεταγραφές. Εχθές, όχι.
3: Φέτος το λέω, δεν ξέρω.
0: Όχι σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, έτσι για μην είμαστε ακριβολόγοι.
3: Τέσμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το θέμα είναι, φέτο πρωτάθλημα δεν θα μπορούμε να πάρουμε.
0: Ποιος το λέει αυτό τώρα πάλι.
3: Γιατί.
0: Ναι.
3: Αφού δεν πήραμε όταν ήμασταν εμείς και ο Ολυμπιακός, τώρα η ΑΕΚ έφυγε. Ο Παναγιώτης φέτο.
0: Αλλά αυτές είναι μπακαλίσκες λογικές του καφενείου. Άσε τι έγινε. Όλα στο χορτάρι θα τα δούμε. Άσε, κανένας δεν έφυγε.
3: Όλα στο χορτάρι.
0: Ναι.
3: Αλλά στο χορτάρι βλέπω ο Σαββίδης δεν το ποτίζει.
0: Να τα μας και τα ωραία τα κόλπα. Η Ούτσενα δεν ποτίζει το χορτάρι. Μ' αρέσεις, φύγε με αυτό, Ούτσενα. Την αγάπη μου. Νάτος. Δεν το ποτίζει το χορτάρι, λέει. Νάτος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Όλο το βαρύ πυροβολικό. Καλώς είναι.
4: Όλο το βαρύ. Τι έγινε ο άλλος, τι έπαθε.
0: Το φάγατε. Το γλωσσοφάγατε τον άλλον. Τι να γίνει.
4: Έτσι και
0: Τι καλά είναι εκεί πέρα. Τρέχεις στους γιατρούς τώρα.
4: Μόνο εσύ και την κάνεις. Τι το θες τον άλλον.
0: Όχι.
4: Πασαρία το κεφάλι σου.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, τον θέλω, είναι το αχολητικό μας. Εντάξει, μας αχώνει. Μας
4: αρέσει αυτή η Crystal Word που λέει.
0: Ναι.
4: Αυτή το ξέρει. Τον έχει δει.
0: Τον έχει δει, βέβαια. Βέβαια
4: τον έχει δει.
0: Ναι.
4: Είσαι σίγουρος.
0: Θα τον έχει δει, ναι, ξέρω. Το ξέρω τον έχει δει.
4: Α, καλά.
0: Ναι.
4: Να προσέχει, γιατί αυτή η Crystal Word δεν θέλει.
0: Crystal Palace.
4: Θέλει άλλα πράγματα.
0: Η Crystal Palace είναι πολύ καλή, να ξέρεις, την έχω δει.
4: Δεν θέλει άλλα πράγματα αυτό που σε λέω τώρα, εμένα τα λέει.
0: Πόσα ξέρεις εσύ,
4: Θέλει άλλα πράγματα που δεν τα έχει.
0: Πόσα ξέρεις εσύ, να δω πότε θα με φέρεις κανένα μουσακά εδώ, να δω την τέχνη.
4: Θέλει να έχεις μυαλό. Για να μπορεί να κυκλοφορήσει αυτή την κοπέλα. Άστο τώρα.
0: Α, δεν τα ξέρει αυτά αυτός. Δεν τα ξέρει.
4: Πού να τα ξέρει αυτά, μωρέ, αυτός όποιος κοιμάται. Όποιος κοιμάται. Μπορεί να είναι πόρτα, όχι να είναι πόρτα.
0: Φιλιά, φύγε για να τη τελειώνουμε.
4: Ναι. Με τον Ολυμπιακό τι γίνεται.
0: Καλά, κάνει μεταγραφές, θα το δούμε. Παίρνει, πουλάει, φεύγουν, έρχονται. Εντάξει, γίνεται.
4: Φεύγουν, έρχονται, παίρνει, πουλάει.
0: Αλλά
4: μια
0: παίρνει.
4: Χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ναι.
4: Μια χαρά είναι ο Μαρινάκη.
0: Φιλιά, φύγε.
4: Ο δικός τι κάνει, ρε.
0: Ο δικός μας το χορτάρι τώρα που είπε. Ο άλλος δεν το πότισε τώρα και
4: φεύγει. Τι θα ποτίσει το χορτάρι. Δεν έχετε νερό, να σα δώσουμε λεφτά να πληρώσετε το νερό.
0: Να τα μα. Λοιπόν, φιλιά, κλείνουμε. Κλείνουμε γιατί έχουμε και γκάλοπ, έχουμε και χάρη, είναι 11 και 1. Δεν πρέπει να ανοίξουν νωρίτερα γραμμές, βλέπω διάθεση. Θόδωρε, Παρασκευή βράδυ θα με Ντίσσελντορφ μόνο. Το Σάββατο θα φύγω Ολλανδία για το φιλικό και θα κοιμηθώ στο Αϊτχόφεν. Έτσι, θα δω τα άλλα τα παιδιά, τα φιλαράκια μου εκεί Ολλανδία. Αλλά Παρασκευή βράδυ, α δούμε τη Γαλλία, δεν έχουμε Παρασκευή βράδυ. Πάμε μια βολτούλα εκεί στα σοκάκια τα ελληνικά. Να δούμε και τα ματσάκια μας τώρα. Τι βγάλανε εδώ οι ακροατές μας.
5: Γκάλοπ είχαμε για σήμερα, Νικόλα μου. Το οποίο είχε ως αντικείμενο την έκπληξη στο ζευγάρι των 8. Ποια θεωρεί λοιπόν ο κόσμος ότι μπορεί να είναι? Ήταν 4 επιλογές μας: η Γαλλία με το Μαρόκο, η Ισπανία με το Βέλγιο, η Νορβηγία με την Αγγλία και η Αργεντινή με την Ελβετία.
0: Ωραία.
5: Λιγότερο δημοφιλές έτσι για να σπάει, ποιο βλέπεις εσύ?
0: Ποιο είναι το λιγότερο για να σπάει από την τετράδα?
5: Ναι.
0: Η Ισπανία για μένα, νομίζω ότι θα περάσει.
5: Μαζί συμφωνεί και το 12% που είναι και τελευταία επιλογή.
0: Ναι. Άρα είναι, συμφωνούμε.
5: Τελευταία.
0: Νομίζω ότι το Βέλγιο, εντάξει, okay, το πήγε στο ταβάνι του. Τώρα
5: μέχρι εκεί.
0: Θα πάει να παίξει, ναι, μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα.
5: Η οποία, ναι, όσο πηγαίνει, αδυναμό λειτουργεί.
0: Και
5: ανεβάζει.
0: Δεν δέχεται γκολ και ο Σιμών. Νομίζω ότι αυτό βλέπω πιο ζεστό από όλα.
5: Ναι. Αργεντινή, Ελβετία το αμέσως επόμενο με 14%. Και έχουμε τώρα Γαλλία, Μαρόκο ή Νορβηγία, Αγγλία. Ποιο μπορεί να σπάσει? Με μεγάλη ευκολία το 55% έχει ψηφίσει ότι μπορεί να σπάσει η Νορβηγία. Το... Ναι. Άντε και τώρα.
0: Για δώσε ακόμα ένα ου.
5: Ό,τι ζητάς το
0: κάνει. Έρχονται οι Vikings.
5: Ό,τι ζητάς το κάνει.
0: Σε αυτά δεν παίζει μανούλα. Εγώ θέλω τον κόλ του Αργεντίνου.
5: 55% λοιπόν συγκεντρώνει η Νορβηγία. Ενώ με 19% στη δεύτερη θέση ότι μπορεί το Μαρόκο να περάσει το εμπόδιο της Γαλλίας.
0: Μάλιστα. Άρα πιο πιθανό βλέπουν Νορβηγία, Μαρόκο,
5: μετά Μαρόκο, μετά Ελβετία και μετά Βέλγιο.
0: Τελευταίο το Βέλγιο. Και εγώ κάπως έτσι θα βλέπω. Τώρα πώς και τι θα τα παίξουμε και θα τα κάνουμε στο Bet Show από αύριο. Σήμερα να πάρουμε και ένα ρεπό. Χάρη μου, εσύ έχεις αύριο ρεπό. Ωραία, αύριο με βλέπω μόνο εδώ. Με βλέπω να έρχεται και ο Ντίνος. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτοί ήμασταν. Έρχονται πλακοτελίστες. Λίγο μετά τη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Δεν το συζητάμε καν. Κύριε Καζαμπάκα, συγκλώνησες σήμερα πραγματικά. Έτσι ήσουν. Αύριο που θα είμαι μόνος, θα είσαι εσύ τουλάχιστον, ή να κάνω και ηχοληψία, να ξέρω. Α, θα είσαι. Θα βάλεις τον γκολ του Αργεντίνου. Ωραία, γουστάρα, ψοφά, Αργεντίνα. Καλό υπόλοιπο ημέρα, ερμάνος μου. Φιλιά στο σπίτι. Αβιεντό.
6: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006 στο Βερολίνο έμοιαζε ιδανικός για το ποδοσφαιρικό αντίο του Ζινεντίν Ζιντάν. Η Γαλλία διεκδικούσε το δεύτερό της Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό με την Ιταλία και ο Ζιντάν ήθελε να κλείσει την τεράστια καριέρα του ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Γάλλος Superstar ήταν πράγματι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, όμως για τους εντελώς λάθος λόγους. Λίγα λεπτά πριν το τέλος της παράτασης και ενώ ο αγώνας ήταν ισόπαλος 1-1, ο Ζιντάν μετά από έντονο διάλογο με τον Ματεράτσι γύρισε ξαφνικά και το χτύπησε με κεφαλιά στο στήθος. Ο Ιταλός σοριάστηκε στο έδαφος ενώ ο Ζιντάν αποβλήθηκε. Η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι με τον Ματεράτσι να ευστοχεί σε ένα από αυτά, ενώ ο Γάλλος Superstar έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής. Ένα άδοξο αντίο για έναν τεράστιο των ποδοσφαιρικών γηπέδων.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλημέρα. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και ξεκαθαρίζοντας πως δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία αναζητά γενετικό υλικό, αποτυπώματα, βίντεο από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης καθώς και ύποπτες τηλεφωνικές συνομιλίες ώστε να συγκεντρώσει αποδείξεις και να προχωρήσει σε συλλήψεις. Στον αέρα βρίσκεται για μια ακόμη φορά η εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μετά από ένα νέο μπαράζ επιθέσεων και των δύο πλευρών. Μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου στη Λαγκουάιρα 12 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η στιγμή της διάσωσης μιας μητέρας και των τριών παιδιών της πανηγυρίστηκαν από διασώστες και εθελοντές σε μια συγκλονιστική στιγμή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
14: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τη μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Έναντι αλατίνη. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. 88.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για

0: ανεξάρτητες. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
15: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ΑΕΚ τελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

Με Θαράση Καζαμπάκα κάπως καλύτερα 11 και 13. Από το 11 και 18 χθες το ανατριχιαστικό. Χθες, παιδιά, ήτανε... Λες να βγω να πω τι. Τώρα έχεις κερδίσει ήδη ένα πεντάλεπτο σχέση με χθες. Μεγαλώνει η ζωή, η μέρα. Καταλάβατε, καλό.

0: ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Η πλάκα τέλος. Χορηγός εκπομπής είναι η Bet365. Η ανάρτηση το λέει ξεκάθαρα με Γιώργο Ζαέρη από Ολλανδία. Όχι ότι είναι είδηση, είναι εδώ και μέρος το παλικάρι μας εκεί. Πιο όμορφος από ποτέ. Κάθε μέρα που περνάει Γιώργο ομορφαίνεις, να ξέρεις αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ο λόγος
1: λέει, επειδή είμαι μακριά, επειδή είμαι μακριά από τοξικούς ανθρώπους, η επιδερμίδα μου επιστρέφει.
0: Ναι, καλή ώρα, ίσα, θα μπορούσες να πεις, ας πούμε. Σε ποιους αναφέρεσαι.
2: Είχε πάει στο περίπτερο και είχε ακριβώς τα ψηλά και του λέει, περιπεράσεις, ωραίος.
0: Αν μπορούσες δηλαδή να αναφερθείς με, και να σκάνε τα ημινήσεις που έλεγε η Μακρυπούλια.
1: Να πω σε μικρά ονόματα, μικρά ονόματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Θανάσης, Γιάννης, Θανάσης.
0: Οπότε όσοι έχετε τέτοια μικρά ονόματα, Γιώργο, από νομική ούτε απ' έξω πρέπει να έχεις περάσει. Ε. Δηλαδή θα μπορούσε να πεις Γιάννης Πάγκος, Θανάσης και Καζαμπάχης να φας δύο. Δύο μήνες,
1: ναι,
0: δύο.
1: Αλλά τώρα δεν μπορείς να μου πεις.
0: Όχι, εγώ δεν μπορείς να μου πεις. Τώρα σου πούν όλοι άλλοι. Κάθε Θανάσης και κάθε Γιάννης θα κάνει μήνυση τώρα. Τοξικό με είπε ο Γιώργος στον αέρα του Μετρόπολης. Δεν υιοθετεί η εκπομπή, οι υπόλοιποι.
1: Δεν υιοθετούμε. Ναι.
0: Γιώργο, επίσης από χθες χρωστά ένα μήνυμα.
1: Μόνο Ολλανδέζες υιοθετούμε.
0: Από το. Καλά, κάπου δεν το άκουσα αυτό.
3: Καλημέρα, βγει σπάνια ονόματα, το Γιώργο και το Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε. Σπάνια θα είσαι εσύ. Ρωτάει ο Νίκος, κάτσε να το βρω γιατί είναι χθεσινό, έμεινε στην κουπαστή.
1: Γιάννη, αν θα κάνουμε μεταγραφές.
0: Όχι, ρε. Άλλος Νίκος είναι αυτός.
1: Άλλος είναι ο Νίκος, ναι.
0: Γιάννη, εγώ είμαι ο Γιάννης. Για ρωτά λίγο τον Γιώργο, έχει μπει στην Ολλανδική νοοτροπία και χρησιμοποιεί ποδήλατο στις μετακινήσεις του. Τον κάνω εικόνα ήδη και με τσιγάρο στο χέρι πάνω στο τιμόνι. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου ακροατή.
1: Ναι, όχι. Δεν οδηγώ ποδήλατο στην Ολλανδία. Τελευταία φορά που οδήγησα ποδήλατο ήταν στη Σουηδία.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Ούτε τέτοια κάνω στην Ολλανδία, φίλε. Μακριά από μένα.
0: Ο ήχος είναι από εμάς, ήταν αυτός ο ήχος.
1: Ναι, ο ήχος αυτός είναι από Αργιλέ. Ναι.
0: Νόμιζα ότι ήμασταν τόσο live.
1: Όχι, στη Σουηδία έχω κάνει ποδήλατο τελευταία φορά.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, Γιώργο?
1: Πώς το εξηγώ? Ήμουνα με το φίλο τον Παναγιώτη τον Κοτσαλά.
0: Αν πάρει ώρα,
1: περίμενε, ρε παιδί μου, ο οποίος μένει στην Ολλανδία, είναι εδώ. Και το βλέπω και στα φιλικά χαιρετίσματα σε αυτό και στον μπαμπά του. Και ήμασταν μαζί παρέα στη Σουηδία.
4: Κοιλιά καρικούμπι από το 20 λεπτό, πάμε.
1: Ναι, βγάλε το σκασμό, συγγνώμη κιόλας, μιλάω.
4: Εντάξει, τελείωνε.
1: Μπράβο. Και λέω,
4: ναι, βρε, τελείωνε, βρε, μια ώρα.
1: Πήραμε ένα ποδήλατο, βάλαμε 10 ευρώ στην κάρτα. Από αυτά τα ποδήλατα τα οποία είναι παρκαρισμένα τα έχουμε κι εμείς. Και κάναμε βόλτα στην πόλη στο Μάλμε.
4: Άντε, τελείωνε.
0: Ωραίο.
1: Τελείωσα.
0: Άρα αυτό, εντάξει, είναι μια εξήγηση το τι έγινε, αλλά δεν εξηγεί το γιατί στη Σουηδία και όχι στην Ολλανδία. Το
4: Καϊβάνι.
0: Γιατί στη Σουηδία και όχι στην Ελλάδα, ας πούμε, καταλαβες αυτό. Αφού έχουμε και
1: στην Ολλανδία, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Με 8 χιλιόμετρα απόσταση από εδώ στο προπονητικό και άλλα 8-16, είναι λίγο δύσκολο.
0: Πλάτωμα.
1: Για άλλους δεν είναι, για μένα είναι. Και επίσης δεν υπάρχουν και διαθέσιμα ποδήλατα εδώ που είμαι. Δηλαδή στο να νοικιάσω.
0: Ναι. Α, τα νοικιάζεις.
1: Τι τα κάνεις, τα χαρίζουνε, ρε Πάγκο?
0: Εγώ νόμιζα η Ολλανδία έχει, επειδή είναι όλα κλειδωμένα εκεί.
1: Ναι.
0: Τα παίρνεις, ας πούμε, εσύ και απλά το επιστρέφεις.
1: Τι είμαι, Γιώργος ο Κλειδαράς, για να τα ανοίξω.
0: Μια φορά στο στρατό, σηκώνουμε πάνω στον οπλοβαστό, λείπει το όπλο. Ωραία, λέω, από εδώ δεν φεύγουμε ποτέ. Δηλαδή τώρα.
1: Τα 80 σου θα έβγαινες.
0: Ποια 80, ρε, θα ήμουν εκεί εντυχισμένος, ένα λόγο πάνω, τέλος πάντων. Και μετά έχω χάσει το χρώμα μου, σφιγμή μου, ξέρω εγώ, έρχονται, μου κάνουν τι έγινε, δεν μπορώ να μιλήσω, ξεχνάω. Και μετά από λίγο εμφανίζεται ένας και αφήνει το όπλο στο οπλοβαστό. Το βλέπω εγώ, αυτός σαν να άφησε, ξέρω εγώ, μια κρουασάν και έφυγε. Πάω, το μεταξύ μου ένα καινούριο εκεί στη μονάδα. Εδώ θέλει...
1: Εδώ θέλει μουσική,
0: ναι,
1: από το πλατούν. Θέλει μουσική από το πλατούν εδώ, ρε. Μπούφο. Άσχεται.
0: Έχει δίκιο ο Θανάσης.
1: Μία μέρα πήρες ρεπό και χάλασε το μυαλό σου.
0: Έχει δίκιο ο Θανάσης, γιατί η συγκεκριμένη ιστορία τοποθετείται στο πάλε ποτέ, καταλαβες. Το οποίο πάλε
1: το
0: ποτέ...
1: πλατούν πάλε ποτέ είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το πάλε ποτέ δεν είναι μέρος. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι το πάλε ποτέ, πήγα κάποτε.
1: Ναι.
0: Το πάλε ποτέ.
1: Στην νίκαια της Γαλλίας.
0: Ναι, τσανά καλέ.
1: Δίπλα στο Σάντροπε. Ναι.
0: Δαρδανέλια. Και του λέω, ήμουν και νέος στη μονάδα, δεν του ήξερα, ήμουν και είχα μια συστολή πιο νέος ή παλιός, τέτοια. Του λέω, ρε φίλε, το όπλο. Μου λέει, τι το όπλο? Λέω, το όπλο. Είχα, λέει, σκοπιά. Η εξήγηση αυτή είναι αφοβερή. Επειδή, yeah. Και επειδή του λέω είχε σκοπιά, δεν μπορεί να πάει στο δικό σου. Εντάξει, μου τώρα το έφερα. Εντάξει, αφού το έφερε, του ζήτησα και συγγνώμη, του είπα και ευχαριστώ και πήγαμε παρακάτω. Και μετά απολύθηκα στην ώρα μου. Ναι. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Αυτό, εγώ νόμιζα τα ποδήλατα κάπως έτσι είναι αυτό. Δηλαδή, αλλά είναι δικά του, ε. Δηλαδή θα πρέπει να ρωτήσει ή νοικιάζει. Ναι. Τι είναι ακριβό, Γιώργο, έχει ρωτήσει? Άμα πόσο κάνει να
1: πει. Έχω ρωτήσει, ναι. Την προηγούμενη φορά που είχαμε. Όχι την προηγούμενη, έχει 3-4 χρόνια. Στο συγκρότημα που μέναμε, που νοικιάζαμε το σπίτι, είχε και αν θες να νοικιάσει ποδήλατο. Νομίζω, Γιάννη, πρέπει να ήταν 12 ευρώ τη μέρα.
0: Α, καλό, εντάξει.
1: Τι καλό, ρε Γιάννη, με 35 βρίσκεις αυτοκίνητο, 12 ευρώ ποδήλατο, με τρελάνεις?
0: Όχι, ακριβό. τώρα που μου το έπρεπε, με βοήθησε. Κάνει ερώτηση ο Θανάσης πριν μπούμε στο στούντιο. Και μέχρι ταρακού, με έχει γυρίσει το μυαλό. Την Αίγυπτο την έσφαξε χθες. Αλλά είναι από τις ερωτήσεις, οι οποίες ναι, μεν έχουν ερωτηματικό στο τέλος. Την Αίγυπτο την έσφαξε χθες. Αλλά έχει μέσα τη λέξη έσφαξε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Είναι δηλαδή,
1: είναι να συμφωνήσεις μαζί του.
0: Όχι απαραίτητα, δεν το είδε το μάτς. Απλά έχει ακούσει τώρα, ακούει σφαγή ο Θανάσης. Έχει και...
1: ναι.
0: Δεν είπε τι έγινε με την Αίγυπτο χθες. Είναι μια διαφορετική ερώτηση, όπως καταλαβαίνεις. Η ερώτηση, την Αίγυπτο την έσφαξε χθες. Και γυρίζει το μυαλό μου. Και λέω τώρα εγώ, γιατί ρε παιδιά την Αίγυπτο την έσφαξε χθες? Ναι. Άντε να πω, τον έβλεπα και το Χασάν έκανε κάτι χι, αυτά τα τέτοια. Το είδες καθόλου αυτό?
1: Όχι, δεν το είδα, Γιάννη, γιατί την ίδια ώρα ήταν και το φιλικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι μια λεπτομέρεια αυτή που μου διέφυγε.
1: Δηλαδή, στο Ζαλτ Μπόμελ την ώρα που ήταν το μάτς, επέβαιζε και η Αίγυπτος με την Αργεντινή.
0: Κοίτα να δεις, αυτό σωστό.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Ούτε
1: ναι.
0: Μετά είδες, ξέρω εγώ, φάσεις τίποτα, γιατί είχες να βγεις στην εκπομπή.
1: Ναι, και τέλος μετά πάνω. Κοιμήθηκα.
0: Καλή ξεκούραση. παιδιά, ειλικρινά το να σου πω, τελειώνει το μάτς και έχουμε δει κατ' εμέ, αν αυτό το μάτς ήταν. Τύχε να πέσει, ας πούμε, στα μάτια που είναι τρεις τα ξημερώματα, μία του. Και όποιος δεν το βλέπει λόγω ύπνου, θα είχε χάσει πολλά, πολλά πράγματα με την ποδοσφαιρική του. Ήταν ένα από τα καλύτερα μάτια που προσωπικά έχω δει. Μπορεί να πείτε με υπερβολικό. Θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, έπαιζε η Αργεντινή με την Αίγυπτο. Υπό την έννοια τι, ότι δεν είναι και το εμπορικό ζευγάρι, ας πούμε, του. Ξέρω εγώ, που το περιμένεις πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Είναι όμως ένα μάτ. Το οποίο έχει 18.000 ιστορίες μέσα. Απίθανο μας. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που συζητάμε πάντα, δυστυχώς, είναι το αν μια ομάδα σφάχτηκε, αν μια ευνοήθηκε, αν ο Μέση είναι το αγαπημένο παιδί της FIFA, του Ιφαντίνο, και επειδή είναι και η Αργεντινή, μπορεί πρέπει να φάει σπρόξ με τα λοιπά. Και έχεις χάσει. Να τα συζητήσουμε και αυτά όλα, ρε παιδιά. Αλλά να τα βάλουμε σε μια. Να τα βάλουμε. Σαμουράι, έβαλε ρε άθλη.
1: Το σαμουράι σημαίνει, ρε φίλε, ότι αυτοκτόνησε η Αίγυπτος. Δεν σημαίνει ότι με έσφαξε.
0: Εντάξει, αυτό βρήκε με. Με καταβαρά, πώς λέτε, το σπαθί του σαμουράι. Κατά. Κάπως λέτε. Κατά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, και αυτό που θέλω να πω, αλλά νιώθω ότι ο Θανάσης δεν το είδε, ο Μπατσογιώργος δεν το είδε. Με ποιο μιλάω, με το τουβάρι. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Κάνω και καλά υποτιθέμενο διάλογο, αλλά. Δεν έχω καμία προσδοκία να μου απαντήσει κάποιο. Τώρα το πω γρήγορα. Μπαστιερθεί, γιατί οφείλει η εκπομπή. Είναι ένα μάτς για μένα. Τι να σου πω, συγκλονιστικό μάτς. Συγκλονιστικό.
1: Και είναι και μία από τις φωτογραφίες που έχεις βάλει στο κολάτς και όπου μας βρίσκουν τα παιδιά στο Facebook. Έτσι, τα πανηγύρια της Αργεντινής.
0: Ναι. Θα βάζα ειλικρινά και τον Χασάν. Εκτός αν τον βάλαμε, δεν θυμάμαι, γιατί άλλαζα και συνέχεια φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Έχουμε Χασάν μέσα.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Όχι, γιατί δεν χωρούσε ο Χασάν. Ναι.
1: Απλά να πω ότι χθες έφαγε την κηδεία ποδοσφαιρικά η Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: Και τεράστια κηδεία φάγαν και οι Μπουκ.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα είχαν μαζέψει όλα τα χρήματα του κόσμου. Έχουν παίξει πάρα πολύ η Αργεντινή να φτάσει στον τελικό, να το σηκώσει, να φτάσει στους τέσσερις. Τώρα αυτό το στοίχημα συνεχίζεται.
0: Σωστά αυτό. Δηλαδή
1: με Βραζιλία εκτός, Γιάννη, Βραζιλία εκτός,
0: ναι,
1: και Αργεντινή εκτός, θα γινόταν πανηγύρι από τους Μπουκ.
0: Ναι, γιατί αρκετοί, καλά τη Βραζιλία βέβαια την πίστευα λες πολύ, λόγω ονόματος.
1: Αντσελότη και τα λοιπά, συνέστημα, θα πήγαινε στους 4, θα πήγαινε στους 8, ρε φίλε, λες κάποιος θα πάει έστω στους 8, υπάρχουν και αυτά τα στοιχήματα.
0: Δηλαδή αν και η Αγγλία την πετούσε έξω στο Μεξικό, ακόμη κι άλλο, Και την Αγγλία λες, ναι, τη φορτώσαν, ναι, τη φορτώσαν,
1: ναι,
0: κάποιοι.
1: Ναι, τη φορτώσαν, ναι. Τώρα πλέον τα στοιχήματα τα οποία παίζουν πολύ για μένα είναι Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή. Αυτές προχώρησαν, πολλοί τα έχουν παίξει δηλαδή.
0: Τι σημαίνει αυτό, αλλά για το... κατάκτηση?
1: Και για τέσσερις, ρε Γιάννη, και για οχτώ. Δηλαδή παίζει μακροχρόνια στοιχήματα. Λες, θα φτάσει η Αγγλία στους οχτώ. Μπορεί να σου δίνει ένα 80 μόνο, να μην σου δίνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλοί το είχαν ποντάρει. Δηλαδή, αν κάποιος είχε παίξει την Αργεντινή να φτάσει στους οχτώ,
0: ναι,
1: θα είχε μαζέψει όλο το χρήμα του Μπουκ. Γιατί πάρα πολλοί έχουν ποντάρει σε Αργεντινή. Όχι να το σηκώσει, αλλά να προχωρήσει το θεσμό. Υπάρχουν και αυτά τα στοιχήματα.
0: Ναι, αυτό σωστά. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ λοιπόν για να πω αυτό, να το ολοκληρώσω. Επειδή όντως, ναι, η συζήτηση είναι τεράστια και ξέρετε τι οσμίζουμε τώρα, καταλαβαίνω, εμείς ο δυτικός κόσμος μπαίνοντας στα social media ακολουθούμε και διαβάζουμε συγκεκριμένους λογαριασμούς.
1: Εννοείται.
0: Αγνοούμε δισεκατομμύρια, εκατομμύρια να πω τέλος πάντων, λογαριασμών στον αραβικό κόσμο. Έτσι δεν είναι? Δεν λέω ότι εκεί είναι μπλοκαρισμένα τα social, αλλά μέχρι να βρω, ναι, εγώ ας πούμε εκεί να... Μπορεί να δω, να μπω να δω τι γράφουν ας πούμε Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι. Μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά, ναι, δεν είναι ας πούμε εύκολο να διαβάζω συνέχεια. Δεν θα μου πετάει εμένα προτινόμενα, ξέρω εγώ, λογαριασμός Αιγυπτίων, Αράβων κτλ. Ναι, οπότε, ναι, πρέπει, ναι, αυτό, ναι, το. Εγώ αυτό που εισπράττω πρέπει να γίνει στον αραβικό κόσμο επί 100. Δηλαδή ότι, ναι, όπως είπε χθες ο Χασάν, ότι ίσως ήθελαν να κρατήσουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο παιχνίδι. Ρωτάει, δεν το. Ίσως ήθελαν ο Μέση να παραμείνει στη διεκδίκηση του τροπέου. Στο ποδόσφαιρο μερικές φορές υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που ξεπερνούν τις αναλύσεις και τις τακτικές. Οι παγκόσμιοι, ναι, πρωταθλητές έλαβαν υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Είπα στο διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν είναι σωστό. Λοιπόν, και λέει τώρα, το γκολ που ακυρώνει, βάζει το 0-2 όταν το έκανε 0-2 και το ακύρωσε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ, παιδιά, στην αρχή της φάσης. Δεν το πατάει, τον πατάει. Εγώ αυτό λίγο να συζητήσω. Αλλά και πάλι να το τραβήξω από τα μαλλιά, αν το ΒΑΡ έπαιρνε μια τέτοια απόφαση, για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στην Αίγυπτο πιο μετά. Μόνο για αυτή τη φάση. Αλλά απ' την άλλη, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, και το συνέστημα. Έτσι, είμαι στο 0-2, είμαι η Αίγυπτος, έχω στριμώξει τα σκηνιά την Αργεντινή. Ναι. Η ώρα προχωράει. Δηλαδή, το γκολ του Ρομέρο για το 1-2 έχει έρθει στο 79.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και βλέπω μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι και τους διαχειρίζεται καλά τους Αργεντίνους. Και μετά, παιδιά, αυτό το πράγμα που έκανε ο Μέση, εγώ δεν ξέρω τώρα. Δεν είμαι προσωπικά. Δηλαδή, λέμε όλοι Μέση, άντε να πάμε με το ρεύμα. Αλλά αυτό που είδαμε χθες, προσωπικά τώρα μιλάω, είδα χθες από το Μέση, δεν κατάλαβα τι έγινε, τι συνέβη μέσα του, έξω του και γύρισαν οι διακόπτες. Και από το 75-80 και μετά, είναι σαν να είναι ένα 25χρονο, ξέρω εγώ, ένα 20χρονο που παίρνει και λέει πάμε εδώ να κάνουμε. Κάνει, ναι, απίθανα, ναι, πράγματα. Απίθανα πράγματα.
1: Εγώ είδα πολλές φωτογραφίες με τα κλάματά του μετά το τέλος. Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να μην το είδα το μάτσι, δεν είδα στιγμιότυπα να σου πω την αλήθεια, αλλά είδα πολλές φωτογραφίες να έχει ποστάρει ο κόσμος με τα κλάματά του μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ναι, και αυτό λέω, είναι επίσης χαρακτηριστικό, ηγέτης, ότι, ναι, δεν αντέχει, δηλαδή πρέπει να είσαι. Δεν έκλαιγε μόνο μεσέ, έκλαιγαν όλοι αυτοί. Δηλαδή,
1: ναι, εγώ, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό λέω.
0: Και ή το 3-2 τώρα που πετάει την μπάλα μπροστά στο Λαουτάρο. Ο Λαουτάρο έχει μπει, ας πούμε, αλλαγή. Και, ναι, επειδή συζητάω ταυτόχρονα με δύο διαφορετικές παρέες που βλέπαμε έτσι το παιχνίδι, παρέες, η αντίδραση και των δύο, δηλαδή σύνολο ατόμων 10, ήταν όταν την παίρνει την μπάλα ο Λαουτάρο και πάει, αντί να φύγει μπροστά τρέχοντας, πάει στο πλάι. Σηκώνοντα, λέει, εσύ τρέχαρε, σε έβαλε πριν από λίγο, ρε Λαουτάρο, γι' αυτό σε έβαλε. Και πάνω που τα λες αυτά, βγάζει τη σέντρα, τη διαβήτη και βάζει τον γκολ το 3-2 ο Φερνάντες. Και λες αυτό. Λες τι γίνεται, τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Βλέπεις φοβερά πράγματα χθες, φοβερά.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως η Αίγυπτος έχει κάνει 3-4 transition χωρίς να είναι ο Σαλάχ μέσα, τους έχει εκθέσει, τους κάνει κάτι μεταβάσεις απίθανες. Είχε και αυτή τώρα είναι ένα παιχνίδι που προφανώς και η Αίγυπτος το ήθελε πάρα πολύ, το πίστεψε και τις γύρισε όλα τούμπα. Και έχει κάποιες, μία για μένα απόφαση του διαιτή, η οποία είναι σε μία γκρίζα ζώνη που θα μπορούσε κάτι. Εκεί ας πούμε, ναι, να δοθεί, αλλά θα ήταν και πάλι, ξέρω εγώ, μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο. Απλά λέω ότι αυτό που λέμε ότι σφάχτηκε η Αίγυπτος γιατί πρέπει ο Μέση και η Αργεντινή να προχωρήσουν κτλ. Το θεωρώ πάρα πολύ υπερβολικό, πάρα πολύ υπερβολικό. Αυτό ήθελα έτσι.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Αργεντινή προχωράει. Το σίγουρο επίσης είναι ότι οι ΗΠΑ πήρανε το δρόμο το αγύριστο που λέει και το τραγούδι του Σφακιανάκη, με την έννοια ότι έφυγε.
0: Ναι.
1: Και όλη αυτή ο πανικός που έγινε με τις κάρτες και τις ξεκάρτες τους γύρισε μπούμερα και το βέλγιο
0: ναι, αυτό
1: πάτησε.
0: Με το βέλγιο, ναι. Τώρα έχουμε δύο.
1: Ναι, και προχωράμε.
0: Τώρα έχουμε στους 8 Γαλλία-Μαρόκο. Ισπανία-Βέλγιο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του δέντρου. Δηλαδή, ναι, οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Πω, πω, πω.
0: Εδώ είμαστε.
1: Γαλλία-Μαρόκο θα ναι, σκοτώνονται μαζί τους όλη τη Γαλλία.
0: Ναι, εννοείς τώρα με τους όλο, Μαροκινούς.
1: Όλο Μαροκινούς έχει. Ναι, και όλο Μαροκινούς έχει στη Γαλλία.
0: Ναι, ναι. Δεν θα είναι δεν μπορείς να βάζεις για το Θεό να το βλέπουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Ναι, όχι, με τίποτα. Παλαβώσε ρε, χαζώσε ρε. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σιγά. Εντάξει, έχουμε και επικαιρότητα, θα μιλήσουμε και για αυτά, να δούμε τι γίνεται. Είχαμε χθες το φιλικό του ΠΑΟ και γενικότερα ότι υπάρχει. Απλά επειδή σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα, έχεις πολλά χαιρετίσματα από το Φούντα 4, Γιάννη.
0: Ο οποίος?
1: Ο Φούντας 4.
0: Ναι, ναι, ο οποίος ήταν, βρεθήκατε χθες, αυτό λέω.
1: Ήρθε στο γήπεδο, ναι, ναι, ναι, ήρθε στο γήπεδο, αγκαλιές, φιλιά και τα λοιπά με το παιδί του, πολλές φωτογραφίες και είναι ένα από τα πιτσι. Αν είδες ένα βίντεο, Γιάννη, που ανεβάσαμε στα social media του Μετροπολής και πάει μάλιστα και πάρα πολύ καλά, εγώ δεν το περίμενα, θα σου πω, εξηγήσω γιατί. Ο Κωνσταντέλιας υπέγραψε φανέλα και της Εθνικής.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι ρε παιδί μου, και εκεί που λέει κάποια στιγμή ακούγεται να βγεις και μια φωτογραφία με τον Πιτσιρικά, ο Πιτσιρικάς είναι ο γιος του Φούντα 4.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, ο οποίος φυσικά έκανε το ανεπανάληπτο, έτσι. Προχθές έρχεται ο αδελφός του και μου κάνει βιντεοκλήση και του λέω, πού είσαι εσύ, θέλω να σε δω ρε φίλε. Λέω έτσι από ανθρώπινη άποψη, έχουμε χαθεί. Μου λέει, θα έρθω στο φιλικό της Τρίτης. Μου λέει, τι θες να σου φέρω, και του πετάω την ατάκα γεμιστά.
0: Ναι.
1: Και μου έφερε χθες 4 κουτιά.
0: 4 κουτιά γεμιστά, έχεις
1: γεμιστά.
0: Και ναι, πώς θα τα συντηρήσεις τώρα αυτά, ψυγείο?
1: Όχι, τα μοίρα, επειδή είναι και ένα άλλο παιδί το οποίο ήρθε και με είδε από το Ρότερνταμ, δουλεύει μόνος του εδώ στην Ολλανδία. Του λέω, πάρε τα δύο φίλε, λέω, αφού έχεις φούρνο μικροκυμάτων στο δωμάτιο. Και κάντα, δηλαδή τι ατακράλων ρε φίλε, δεν μπορώ. Αλλά σήμερα θα... Σήμερα, έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε αγόρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ και έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα.
0: Αν τη χαιρετώ κι εγώ και όντως τώρα, αν δεν το είδα το βίντεο, το ρίλ, αυτό το ριλάκι, το ωραίο το βίντεο του Μετρόπολης με Κωνσταντέλια να υπογράφει τις φανέλες με το ωραίο το χαμόγελο πάντα, μπείτε να το δείτε.
1: Προς το τέλος θα δεις το καμάρι του, το παλικάρι του.
0: Ναι, ναι, πάει όντως.
1: Να είναι καλά, όπως και όλα τα παιδιά.
0: Έχει πορεία ανόδου, τι όμορφο είναι αυτό. Ανάτος. Το Μπεχταρά. Ο οποίος τι φοράει, φοράει Κωνστα... Τι φανέλα φοράει ο Πιτσιρικάς?
1: Λεβέκ.
0: Λεβέκ, μπράβο. Καλή
1: επιλογή. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε. Θυμίζω σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Γιώργος να αποσυρθεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θυμίζω ότι λίγο πριν τις 12 θα μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει το γεμάτο 100 ευρώ που αποδέκτη η Way Διόδια. Σούπερ. Μία προσφορά τεράστια. Δεύτερη ώρα μετά θα πάμε για τα γυαλιά ηλίου. Έτσι, Tommy Hilfiger, δεύτερη ώρα αυτό. Ωραία, περνάμε, να είμαστε καλά. Πολύ ωραία είμαστε. Ναι, ναι, παλικάρι μου, ναι, παλικάρι μου. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας της ημέρας καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς έτσι πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45, πλατεία στο τέλος, ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Σμαράγδα Μασάκου, παράθυρο στα σπορ. Είμαστε ακριβώς εντός χρόνου για το διάλειμμα. Είμαστε ακριβώς.
5: Πράγματι, εντός χρόνου αλλά εκτός καλαθιού.
6: Δεν θα ανάψεις όλα τα φώτα σήμερα.
0: Γιατί...
6: Χτες τα χαμήλωσες.
0: Σμαράγδα, μπήκες, τα φώτισες όλα.
7: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μετρόπολης τελερώνε.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρο ήταν το φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας που έληξε 3-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 χάρη σε ένα τέρμα του Χατσίδη, ένα του Γερεμέγεφ και φάουλ του Τάισον. Φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη έκλεισε ο Άρης για τις 12 Αυγούστου, ενώ στις 30 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα με προορισμό την Πτολεμαϊδα. Αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο Νεορίσιο. Κατευθείαν για τη Λεγανές υπογράφει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς ο 29χρονος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τον Άρη. Φανέλα του Ηρακλή θα φοράει για 2 χρόνια ο 31 έτους Ισπανός στόπερ Νίκο Σεμπαστιά Μαγκανιά, γνωστός ως Πίνια. Έτοιμη να μάθει τους 7 αντιπάλους της είναι η διοίκηση του Άρη που βρίσκεται στη Βαρκελόνη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 2 παρατέταρτο. Παράλληλα στην Ισπανία για την κλήρωση βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για παίκτη. Στις 12 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία των Ασπρόμαυρων στο Μέτσοβο με φιλικά κόντρα στην Αρμάν Μιλάνο και συμμετοχή στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Μεταγραφική βόμβα μεγατόνων για τον Παναθηναϊκό, καθώς έφερε πίσω στην Ευρώπη τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε με ηγεμονικό 3-4 συμβόλαιο, αφήνοντας το NBA και του Σικάγο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν σπίνς.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις,
11: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
14: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
20: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
26: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
27: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φαντάσου το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Άρα, απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Τα ανοιχτή γράμμη πάντα με Ολλανδία. Θες να αρχίσουμε τίποτα έτσι συνοπτικά συμπεράσματα, ξέρω εγώ.
1: Ωραία. Γιάννη, απλά να δώσουμε λίγο την επόμενη μέρα, γιατί σε 20 λεπτά από τώρα θα αρχίσει η προπόνηση στο Zalt Bommel. Ο ΠΑΟΚ έχει, για να καταλάβετε, άλλες 4 προπονήσεις στην Ολλανδία και τα 2 φιλικά με την ίδια ομάδα την Βέντε το Σάββατο και μετά γυρίζει στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν είναι προπόνηση προγραμματισμένη σε λίγη ώρα, αύριο υπάρχει διπλή. Και υπάρχει μετά και η προπόνηση της Παρασκευής μία και το Σάββατο θα δούμε τα 2,90 λεπτά απέναντι στην Τβέντε. Αυτό που θέλω να πω, γιατί μας ακούνε και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ από Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο κτλ., είναι ότι έχει δώσει κατεύθυνση η αστυνομία της Ολλανδίας για να μην υπάρχει παρουσία οπαδών για λόγους ασφαλείας. Εντάξει, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα.
0: Αναμενόμενο αυτό ήταν, ή ας πούμε.
1: Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.
0: Όχι, συμβεί, λέω για το συγκεκριμένο. Ναι. Ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, τώρα προέκυψε.
1: Όχι, ήταν από Δευτέρα το ξέραμε ότι μπορεί να είναι και κλεισμένο το θυρόν, απλά δεν το είχαμε φιξάρει. Τώρα αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αν αλλάξει κάτι, προφανώς εδώ είμαστε μέχρι την Παρασκευή για να ενημερώσουμε τον κόσμο και φυσικά μέσα από το metrosport.gr. Η σημερινή προπόνηση για μένα έχει ενδιαφέρον από ένα κομμάτι και αυτό αφορά το Θημιάνη. Και θα το εξηγήσω γιατί. Ο Θημιάνης χθες, όπως είχαμε προαναγγείλει, δεν έπαιξε γιατί είχε χτυπήσει στην προπόνηση της Τρίτης σε μια διεκδίκηση της μπάλας με το Χατσίδη. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι δεν είχε κάτι σοβαρό και ότι σήμερα θα επέστρεφε στις προπονήσεις. Αν δηλαδή είναι κανονικά στην προπόνηση, αυτό σημαίνει ότι ο Θημιάνης θα μπορέσει να προετοιμαστεί και να αγωνιστεί σε ένα από τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Τβέντε. Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί χθες, 7 Ιουλίου, και συγκεκριμένα όταν λέμε 7 Ιουλίου, λέμε 15 μέρες πριν ο ΠΑΟΚ πάει στη Βαρσοβία ή στην Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με τον Ντέιλορ στα χαφ, έστω για 25-30 λεπτά. Και αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην ομάδα και δεν είναι το μοναδικό. Μετά, μέσα σε τέσσερις μέρες, ο Λύση μίλησε για τα μεταγραφικά και ανέδειξε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Του έγινε, Γιάννη, μία ερώτηση του Λύση, ναι, για το αν προετοιμάζει με τον τρόπο που αγωνίστηκε χθες η ομάδα, έτσι το πρώτο ημίχρονο στην άμυνα ή οτιδήποτε άλλο, ενδεκάδα για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ήταν απόλυτος. Θέλω λίγο, γιατί το έχω βρει το κομμάτι και είναι καλός ο ήχος, να ακούσουμε την απάντησή του, Λύση, για το αν δηλαδή πλέον μπορεί να προετοιμάζει η ενδεκάδα για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ακούστε τι απάντησε. Μισό λεπτάκι λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να το...
2: Market it's open, so for sure they're going. I hope that there are coming players before the European match, so a lot of things can change.
1: Λοιπόν, η απάντησή του, και συγγνώμη για το ηχητικό, είναι όχι, λέει, παιδιά, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα για έναν και απλό λόγο, ότι η αγορά, η μεταγραφική είναι ακόμα ανοιχτή και ότι εγώ περιμένω παίκτες για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Και λέει ελπίζω να έρθουν παίκτες.
1: Και ελπίζω να έρθουν.
0: Δηλαδή
1: και
0: είναι επίσης... ένα ρήμα, ας πούμε, το ρήμα ελπίζω έχει μια χρειά, ελπίζω δηλαδή...
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει μια ευγένεια μέσα, δεν είναι απαιτώ. Έτσι, ξέρω εγώ, το ελπίζω, ναι, έχει, μπορεί να το διαβάσει κάποιος όπως μπορεί να το
1: εγώ
0: διαβάσει.
1: Εγώ μπορώ να το διαβάσω και ως απόγνωση.
0: Καλά, απόγνωση δεν ξέρω.
1: Όχι απόγνωση για το υπάρχον ρόστερ.
0: Επειδή υπάρχει, ας πούμε, χρόνος, αλλά. Χρόνος. Πιέζει ο χρόνος. Αλλά το εννοείται. Είναι ρήμα που χρησιμοποίησε με έτσι ξεχωριστή σημασία, αυτό λέω.
1: Ναι. Και όταν σου λέει ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν, σημαίνει ότι εγώ, αν έχω παίχτες, για παράδειγμα, δεν σου λέω εδώ στην Ολλανδία, αλλά στην πρώτη προπόνηση την οποία θα κάνω στην Ελλάδα, την άλλη Τετάρτη το απόγευμα, και θα έχω μπροστά μου μία εβδομάδα μέχρι να ταξιδέψω ή στη Βαρσοβία ή στην Ρουμανία, θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω κάποιους από αυτούς τους παίκτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για να λέει μετά από ένα ακόμα νικηφόρο παιχνίδι ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι η μεταγραφική αγορά είναι ανοιχτή, και ελπίζω, όπως το εντόπισε στο πολύ σωστά Γιάννη, ότι κάπου έχει καταντήσει το όλο θέμα κωμωδία. Και θα το εξηγήσω γιατί, για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Ήμουν ένας από τους αφελείς, εγώ, ο Γιώργος Ζαέρης, ο οποίος περίμενα και έλεγα και δημόσια μέσα και από αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα ότι ελπίζω στην προπόνηση της Δευτέρας, που έχει περάσει πλέον, ο ΠΑΟΚ θα είχε εδώ έστω το Χατζηδιάκο ή έστω το Σάντα Μαρία. Σήμερα στην προπόνηση της Τετάρτης δεν είναι κανείς από τους δύο ποδοσφαιριστές εδώ, στην Ολλανδία. Χθες, μετά από 4 μέρες σε διάστημα 4 ημερών, ο προπονητής σου είπε «ελπίζω». Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Λύση κάνει μια τίμια προσπάθεια. Η τίμια προσπάθεια αφορά ότι με τους παίκτες που έχει διαθέσιμους θέλει να φτιάξει ένα ωραίο σύνολο. Είδαμε ωραία πραγματάκια και πάλι χθες. Αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος που κάνει μια τίμια προσπάθεια, ο ίδιος ο άνθρωπος σου λέει ότι εγώ θέλω παίκτες για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και εκεί κάπου σταματάει η κουβέντα, με την έννοια, το έχω ξαναπεί, δεν το λέω εγώ, δεν το λέω ο Καζαμπάκας, δεν το λέει ο Πάγκος, δεν το λέμε στα καφενεία, δεν το λέμε στα social. Είναι δηλώσεις δημόσιες που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Τώρα, κάποιος μπορεί να πει, Γιώργο, έχουμε κανένα νέο από τα μεταγραφικά? Αν σας πω ότι είναι κοντά στο Σάντα Μαρία ή στο Χατζηδιάκο, το πιο πιθανό είναι να μας πεις άσε μας ρε Ζάιρη, και έχετε απόλυτα δίκιο. Θα πω λοιπόν τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα 12 παρα 10 ώρα Ελλάδος σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα της Μάρκα που λέει ότι ο Σάντα Μαρία, επειδή ο ίδιος ο Κορμπεράν δεν τον ενημέρωσε, δεν τον υπολογίζει, δηλαδή δεν είχαμε μια straight, πως το λένε, δήλωση με την έννοια αδερφέ δεν σε υπολογίζω, μπορείς να συνεχίσει σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά του το είπανε άλλοι μέσα από την ομάδα, μπορεί να το είπε ο αθλητικός διευθυντής. Αυτό λέει έκανε τον Σάντα Μαρία να εμφανιστεί κανονικά στο προπονητικό κέντρο και να είναι σαν να λες κάνω καψόνι στον προπονητή μου, κοίταξε να δεις, εσύ δεν με υπολογίζεις, δεν μου το είπες, αλλά εγώ είμαι εδώ. Σου λέω ότι έγραφε η Μάρκα. Τώρα, αυτό το καψόνι καλό είναι να κρατήσει 1-2 μέρες, όχι παραπάνω, ή να τελειώσει σήμερα. Γιατί? Γιατί η Βαλένθια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απαιτεί χρήματα από τον ΠΑΟΚ για να πάρει το Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία θα πρέπει να τα βρει με τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να πιστεί για το project, όπως πίστηκε ο Ελουστόντο, και να πει σε μια διαδικασία να πει ότι αφού στη Βαλένθια δεν με υπολογίζουν, ΠΑΟΚ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι μια ομάδα που δεν διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν είναι μια ομάδα που παίζει μια φορά στα 5 χρόνια Ευρώπη, έχει συνεχή παρουσία, άρα ας πάω εκεί. Εκεί έχουμε μείνει.
0: Και για λογικά, το επειδή είπες για την πρώτη Βαλένθια, επειδή έχει και πρώτη Άουξμπουργκ, λογικά είναι ο Γιαννούλης υποχρεωμένος να βρεθεί και αυτός εκεί. Άμα δεν
1: θα το πούμε μετά για το Γιαννούλη. Απλά okay, λέω στις μεταγραφές. Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες. Να πάμε λίγο στις μεταγραφές που θεωρούνται κλεισμένες.
0: Ναι.
1: Ή είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Του Γιαννούλη δεν είναι κοντά.
0: Μία σφήνα να κάνω, γιατί είναι κάτι που βγαίνει πριν από λίγο. Την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης θα γίνει η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από τον Ηρακλή. Θυμίζω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη είναι να έρθει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του σε ξενοδοχείο, εν πάση περιπτώσει, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό.
1: Και γιατί δεν το κάνατε 12, ρε παιδιά?
0: 12, τι 12, 11.
1: 12.
0: Πότε, 12, 12.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή μας. Σε χαλούσε?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, αυτά σε ό,τι αφορά το Σάντα Μαρία. Σε ό,τι αφορά το Χατζηδιάκο, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, υπάρχουν οι πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει μια απόσταση του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη. Δεν τα έχουν βρει ακόμα στο οικονομικό. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Χατζηδιάκος ακόμα δεν έχει βρεθεί στην Ολλανδία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Γιαννούλη, πολύ σωστά το έθεσες, αλλά για μένα ο Γιαννούλης είναι μια μεταγραφή την οποία δεν τη θεωρώ κλεισμένη. Ίσα ίσα θεωρώ ότι έχει υπάρχει πολλή απόσταση. Χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα της
0: Bild. Ο Σάντα Μαρία είναι κλεισμένος. Πώς το λες, γιατί το λες αυτό?
1: Ότι ο Σάντα Μαρία είναι πιο εύκολο να έρθει, ρε Γιάννη, από τον Γιαννούλη. Αυτό λέω. Ότι είναι απόφαση του Σάντα Μαρία, δεν είναι απόφαση της Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν θα πει όχι, δεν σας τον δίνω, τον θέλω ή θέλω 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ. Okay, αυτό λέω.
0: Okay.
1: Για το Γιαννούλη λοιπόν πολύ σωστά το έθεσες. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Bild το οποίο λέει ότι ο Γιαννούλης θα είναι κανονικά παρόντα στην πρώτη προπόνηση της Augsburg. Για μένα δεν αποτελεί είδηση. Και δεν αποτελεί είδηση γιατί πολύ απλά έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια με την Augsburg. Οφείλει. Έχει υποχρέωση.
0: Καλά, η είδηση σίγουρα δεν είναι γερό θα πάει αφού έχει συμβολό. Η είδηση είναι ότι. Σαν να είναι ένα καμπανάκι ότι. Αργήσαμε, όχι ότι περιμέναμε, ας πούμε, δηλαδή, να βρεθεί ο Γιάννουλης στην πρώτη Σάουξμπουργκ, αλλά ένα ακόμη που δείχνει. Για ένα παίχτη που συζητιέται από το χειμώνα, έτσι από το Γενάρη.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλά το εντοπίζεις. Απλά λέω ότι η Augsburg δεν είναι κορόιδο. Από τη στιγμή που απαιτεί συγκεκριμένα χρήματα τα οποία ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση δεν τα δίνει ή κάποια άλλη ομάδα, προφανώς και θέλει να δείξει προς τους έξω ότι ανεξάρτητα από το αν εγώ έχω πάρει ή θα πάρω δεξιμπακ, έχω το Γιαννούλη. Για να φύγει ο Γιαννούλης πρέπει να με ικανοποιήσει οικονομικά. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Το ότι δηλαδή ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή θα είναι στην προπόνηση Augsburg δεν σημαίνει ότι δεν πωλείται. Αλλά επίσης σημαίνει ότι δεν χαρίζεται. Αυτή είναι.
0: Ναι, καλά. Το ότι είναι εκτός. Όχι εκτός, με το πω. Το ότι ας πούμε η Augsburg έχει φροντίζει να έχει την επιλογή, ο Γιαννούλης είναι προς πόλης. Ναι, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά φυσικά δεν θα το χαρίσει, εννοείται.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο προκύπτει. Χθες ο Τσάλοφ έκανε μία ανάρτηση από το κρεβάτι μετά το χειρουργείο και είπε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με στήριξαν. Για το Σαρί περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει χειρουργείο το παλικάρι, γιατί και αυτός έχει το χιαστό. Για Μεϊτέ είπαμε δεν θα το δούμε λογικά εδώ σε κανένα φιλικό στην Ολλανδία, όπως και το Σορετήρε, ο οποίος έτσι κι αλλιώς γνωρίζαμε ότι δεν θα παίξει. Και με βάση τη δήλωση του Λύση, εγώ Γιάννη θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάζομαι ψυχολογικά να δω τον ΠΑΟΚ έτσι, με αυτούς τους παίκτες που είναι εδώ τώρα. Θα μου είναι, όχι δεν θα πω τεράστια έκπληξη, αλλά δεν θέλω ούτε να απογοητεύομαι ούτε να μπω στη διαδικασία να είμαι υπεραισιόδοξος για τα μεταγραφικά, λέω, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Θέλω όμως να πω και κάτι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το μεταγραφικό. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι των παιδιών τα οποία δουλεύουν εδώ. Αυτό το οποίο θα πω δεν θέλω να παρεξηγηθεί από κάποιους και να πούν ζαέρι, δηλαδή βάζεις πλάτη και λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει μεταγραφές. Σε καμιά περίπτωση. Λέω όμως ότι καλό θα είναι λίγο να αρχίσω να κάνω και εγώ προσωπικά φόκους στους παίκτες που είναι εδώ, γιατί αυτοί οι παίκτες θα πάνε τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είναι χαζός όποιος υποστηρίξει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κατέβει να παίξει επειδή δεν θα κάνει ή δεν έχει κάνει ακόμα μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ, καμιά απαξίωση μπορεί να περάσει στους επόμενους γύρους. Απλά λέω ότι θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολο το έργο του προπονητή, ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος στο να σου λέει δημόσια, και η γνώμη του είναι αυτή που μετράει και κανένας άλλου, ότι εγώ θα ήθελα παίκτες για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: εγώ, αν ολοκλήρωσω...
1: θα πούμε για το ματς και το τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, άμα θες το συζητάμε μετά.
0: Μετά δεύτερη ώρα, το μετά πάει δεύτερη ώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα άσε με λίγο να διαχειριστώ τι έχουμε εδώ, γιατί έχουμε πραγματάκια που θα γίνουν στην ώρα τους. Να πω καταρχάς, ναι βέβαια, Aegean, αυτό είναι καταπληκτικό που...
1: Για πες.
0: Η Aegean. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτό που καλησπέρα σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα, πετάμε από τις Ποράδες, κατευθυνόμαστε προς Θεσσαλονίκη. Σε λίγα χρόνια αυτά μπορείτε να τα λέτε και εσείς. Αν το έχετε ονειρευτεί, τώρα μπορείτε να το καταφέρετε. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Σε λίγο θα πούμε και το όνομα του τυχερού που θα πάρει τον γεμάτο 100 ευρώ που αποδέκτη E-Way.
1: Σωστό. Πολύ ωραία.
0: Αφού σας θυμίσουμε αφού σας θυμίσουμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Εντυπωσιακό. Σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Το e-way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Συντονίσου καθημερινά εδώ, το ξέρετε, το τρέχουμε εδώ και αρκετές ημέρες και τι όμορφο, θα πηγαίνει μέχρι τις 28 Αυγούστου. Έτσι, κάθε μέρα, λίγο πριν τις 12, θα μαθαίνουμε ποιος είναι ο ένας υπερτυχερός ή η μία υπερτυχερή που κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχεις πάρει μέρος ακόμα, πήγαινε τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way και είσαι μέσα. Μία μόνο συμμετοχή αρκεί για να μπαίνει το όνομά σου στις κληρώσεις που γίνονται καθημερινά. Μάλιστα, αν είσαι νέος χρήστης, το e-way σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ. Η κλήρωση έγινε και το όνομα του τυχερού της σημερινής ημέρας. Και λέω τη σημερινή ημέρα και γεμίζω το στόμα μου, γιατί επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουμε έτσι κάθε μέρα μέχρι τις 28 Αυγούστου. Ο τυχερός λοιπόν είναι ο Θόδωρος Πατίκας.
3: Ο Δημήτρης Πατίκας το 87 πέτυχε το χρυσό γκολ για την ΑΕΚ.
0: Ο Θόδωρος θα επιμείνω εγώ, θα ράσει καλά, έκανε και δούλεψε ο συνειρμός του ποδοσφαιρικός. Ο Τζίμις Πατίκας θα το βάζα quiz βέβαια σε ποια ομάδα έπαιξε, αλλά ακούστηκε στον ένα ότι είναι η ΑΕΚ. Οπότε με ένας μπάρο κατέστρεψε δύο τριγώνια κατευθείαν. Δεν είναι μια απλή καταστροφή, είναι δηλαδή πανολεθρίαμβος. Τα διέλυσε όλα. Θόδωρος Πατίκας ο τυχερός για το e-way. Και ο Τζίμις Πατίκας εκείνη παιχτούρα, μεγάλη παιχτούρα, ομογενής από την Αυστραλία που έπαιξε στην ΑΕΚ. Και οι δυο να είστε καλά, ο Θόδωρος είναι αυτός που κερδίζει, ο Θόδωρος Πατίκας, το γεμάτο 100 ευρώ που αποδέκτη e-way. Τώρα που φτιαχτήκαμε, να πάρτε ακόμη ένα έτσι όμορφο, γιατί είναι όμορφο να φαντάζεσαι το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει και το AC Care Advanced. Περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Τίτλοι επικαιρότητας, επιστρέφουμε.
4: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση,
9: φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλό μεσημέρι. Για το τέλος της συμφωνίας με το Ιράν μίλησε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας «είναι χάσιμο χρόνο να ασχολούμαστε μαζί τους». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχετικά με το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν πολλά χρήματα για να προστατεύσουν χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η χώρα του διακόπτει κάθε συνεργασία με την Ισπανία. Είναι απέσιος εταίρος, είπε, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντζεθ να χαρακτηρίζει αναμενόμενες τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Δεκτό έγινε το αίτημα αποφυλάκησης του James Dalamanga υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας του κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα, παρά τις υποψίες για δολοφονία Έλληνα στην Αυστραλία, καθώς στην Ελλάδα τα εγκλήματα παραγράφονται μετά τα 25 χρόνια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στα Ψακούδια, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και το ένα από αυτά στη συνέχεια ανατράπηκε. Αποτέλεσμα ήταν ένας άνδρας να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
24: Πεινάω. Για πού είμαι?
25: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
24: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
28: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
29: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
28: Joyride.
30: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
29: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
28: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
29: Νέα εποχή Waterland.
28: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
31: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας.

0: και ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
1: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: η ποιότητα μαζί το συνοδεύει αυτόν τον άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Και φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο διαλέγει να μπει μουσικά, να δώσει το στίγμα του, να φωνάξει το παρόν του στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε, στην πολύ όμορφη παρέα που έχουμε εδώ. Καλώς ήρθες και ήθελα, κοιτάξτε τώρα, επειδή πήγε ο Γιώργος στην αρχή, σε ένα μέρος της πρώτης εκπομπής. Έλα, Γιώργο μου.
1: Γιάννη, απλά να δώσουμε την είδηση, παίκτης του ΠΑΟΚ Σανταμαρία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμφωνία, έρχεται στην Ολλανδία.
0: Να το. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτή είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγο και από πλευράς ΠΑΟΚ μαθαίνω, έχει δοθεί. Το ότι δηλαδή ο Σανταμαρία συμφώνησε σε όλα με τον ΠΑΟΚ και θα προλάβει σίγουρα δύο προπονήσεις τουλάχιστον με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί και εντός της ημέρας να έρθει στην Ολλανδία. Έτσι ώστε αύριο να είναι στη διπλή προπόνηση και στην προπόνηση της Παρασκευής. Εγώ δεν σου λέω να παίξει έστω και 20 λεπτά, δεν με ενδιαφέρει στα μάτς με την Τβέντε. Απλά το πιο σημαντικό είναι ότι έκλεισε ο Σανταμαρία. Θυμάσαι ότι το είχαμε πει ότι από Δευτέρα, αν θυμάσαι, όταν κάναμε την κουβέντα, είπαμε ότι αν μια μεταγραφή είναι πιο κοντά πλέον για μένα είναι του Χαφ και είχαμε μιλήσει για τον Σανταμαρία και όχι του Χατζηδιάκου. Και επιβεβαιώνεται αυτό με την έννοια ότι έκλεισε ο Σανταμαρία και έρχεται στην Ολλανδία για να ξεκινήσει προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ και επομένως να δηλωθεί κανονικά στη λίστα της UEFA στις 17 Ιουλίου και να έχει και 10-15 προπονήσεις στα πόδια του μέχρι τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της ομάδος. Άρα η είδηση, γι' αυτό και λίγο απότομα μπήκα, Γιάννη,
0: καλά, είναι ότι ο,
1: ναι, ο Σανταμαρία είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνεται η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι.
1: Ο Γάλλος θα φορέσει τα ασπρόμαυρα και μένει να φανεί αν ακόμα και εντός της ημέρας μπορεί να βρεθεί στην Ολλανδία.
0: Κεντρικός χαφ, να πούμε, να θυμίσουμε βέβαια ένα όνομα που είναι στην επικαιρότητα εδώ και μέρες, οπότε λίγο πολύ έχει συστηθεί και ο κόσμος οι ενδιαφερόμενοι με τον συγκεκριμένο παίχτη. Ένας κεντρικός χαφ στο εξάρι,

0: Δηλαδή εκεί να είναι πιο. Ναι. Τέλος πάντων, παίχτης με τα χαρακτηριστικά τα οποία τα θέλει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να βγάλει και στο γήπεδο τις προσδοκίες από αυτόν. Έμπειρος με παραστάσεις στα 31 του. Με τη Βαλένθια, μια και είναι η πιο πρόσφατη ομάδα, του έκανε 22 παιχνίδια. Τον συναντάμε, τα περισσότερα στην καριέρα του τα έκανε με την Ανζέ, 149. Με Ρένα 127. Στη Γαλλία, δηλαδή Γάλλος, έτσι, στην πατρίδα του. Με Τουρ 100. Έχει παίξει και Φράιμπουργκ, στη Νις. Αυτό, Γιώργο, ναι, πες.
1: Απλά να πω και να θυμίσω ότι μη τρελαίνονται κάποιοι λέγοντας ότι από το Γενάρη και μετά δεν έχει παίξει πάρα πολλά μάτς με τη Βαλένθια. Δεν ήταν λόγω τραυματισμού, προπονούνταν κανονικά με τη Βαλένθια, απλά δεν υπολογίζονταν. Τώρα έρχεται στην Ολλανδία για να φορέσει τα ασπρόμαυρα και νομίζω ότι αυτή είναι και μια ακόμα σημαντική είδηση για τα σημερινά δεδομένα, γιατί στην προπόνηση Γιάννη ο Θημιάνης κάνει ατομικό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα για παράδειγμα να ήταν εκτός και ο Θημιάνης με την έννοια ότι υπάρχουν τα φιλικά με την Τβέντε 2,90 λεπτά. Προφανώς θα ξαναβλέπαμε τον Τέιλορ στα χαφ. Τώρα, με Θημιάνη να κάνει σήμερα ατομικό, αλλά χωρίς να έχει κάτι σοβαρό, μπορεί αύριο δηλαδή το παιδί στη διπλή προπόνηση να μπει και στην Παρασκευή να προπονηθεί ακόμα καλύτερα. Άρα θα τον δούμε στα φιλικά με την Τβέντε. Απλά η είδηση της ημέρας είναι ότι ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την δεύτερη του μεταγραφή και ο Σάντα Μαρία έρχεται άμεσα στην Ολλανδία για να τεθεί στη διάθεση του Λύση.
0: Αυτό που είπες από Γενάρη και μετά, να το πω με νούμερα, δηλαδή από την ώρα που μπήκε το 2026, έχει κάνει 1, 2, 3, 4 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. 4 συμμετοχές, να το πω καλύτερα, γιατί παιχνίδια ολόκληρα δεν είναι. Είναι παιχνίδια στα οποία έχει μπει ως αλλαγή και κάποια από αυτά είναι και με ολιγόλεπτες συμμετοχές. Το τελευταίο στο πρωτάθλημα είναι 15 Φεβρουαρίου του 2026, όταν είχε μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Λεβάντε.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο έχει ένα ακόμη παιχνίδι στο κύπελο. Εκεί βέβαια ήταν βασικός με αντίπαλο την Μπούργος, Βαλένθια Μπούργος. Που είναι στις 15 Γενάρη του 26. Άρα έχει να παίξει παιχνίδι από τις 15 Φεβρουαρίου, να έχει συμμετάσχει, δηλαδή να είναι μια έστω ολικόλεπτη συμμετοχή από το Φεβρουάριο, από τις 15 Φεβρουαρίου του 2026. Δεν είναι όμως αυτό.
1: Απλά
0: που
1: εδώ βάζουμε. Ναι, όπα, sorry.
0: Πες Γιώργο, πες.
1: Απλά βάζουμε στο κάδρο και το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει από το Ισπανικό πρωτάθλημα στο οποίο ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι ένας παίκτης που συζητήθηκε Μάτος Βιερίνια Λύση και δόθηκε το πράσινο φως για να αποκτηθεί, έτσι. Κάτι αντίστοιχο και με τον Ελουστόντο πριν έρθει ο Λύση, με την έννοια ότι Μάτος και Βιερίνια τον είχαν ξεχωρίσει.
0: Ναι, σωστό. Άρα και εδώ έχει ένα γενικός παίκτες που κυκλοφόρησαν και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Κάποιοι από αυτούς είναι με αυτούς γνώριμος ο Λύση. Είτε ας πούμε τον Γιωριάνο που τον είχε παίχτη παλιότερα, είχε συνεργαστεί μαζί του, είτε με κάποιους που τους είχε ως αντιπάλους, όπως καλή ώρα το Σάντα Μαρία το Γάλλο, τον οποίο κλείνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που μας είπε ο Γιώργος στην αρχή της εκπομπής, μία από τις ειδήσεις της ημέρας, ολοκληρώνει τη μεταγραφή και εντάσσεται άμεσα στη. Θα προλάβει κανονικά, θα πάρει. Έτσι δεν είναι, όμορφο είναι. Προλάβει και κάποιες μέρες. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Υπάρχει λόγος που θα πάει στην Ολλανδία. Θα προλάβει.
1: Ναι, απλά να δώσουμε λίγο εδώ δύο πράγματα. Είναι πολύ πιο πίσω σε σχέση με τους συμπαίκτες του και από πλευράς φυσικής κατάστασης. Το λέω αυτό γιατί η Βαλένθια ξεκίνησε προχθές προπονήσεις. Από τη στιγμή που η Βαλένθια δεν παίζει Ευρώπη, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κτλ., ξεκίνησε αργά. Δεν ξεκίνησε δηλαδή μία-δύο μέρες μετά την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το παιδί δεν μπορεί να παίξει με την Τβέντε. Είναι λογικό αυτό και δεν μπορούμε. Απλά έρχεται εδώ για να προλάβει έστω αυτές τις τέσσερις, τις τρεις προπονήσεις που θα απομένουν και από Τετάρτη, όταν ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη, να ανεβάσει ρυθμούς έτσι ώστε να δηλωθεί και στη λίστα της UEFA και 23 του μηνός να έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι αύριο υπάρχει το πρώτο ματς Δυναμό Κιέβου με τον Ουνιβερσιτατέα. Αλλά κρατάμε αυτό, ότι ξεκολλήσαμε και ο ΠΑΟΚ έκανε μια μεταγραφή σε μια θέση που την είχε ανάγκη. Έτσι, αυτό.
0: Ωραία, έχει γενικώς δραστηριότητες μεταγραφικές. Εδώ έχει και μηνύματα αρκετά. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα γιατί και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Να ξέρετε, έχει πολλά πράγματα έχει μέσα η εκπομπή φορτωμένα.
1: Σωστά.
0: Ο Νίκος λέει ότι θα πρέπει να γίνουν 3-4 μεταγραφές, δεν χωρά δικαιολογίες. Εντάξει, αυτό βέβαια το μήνυμα ήρθε πριν από την, την είδηση που είπες για τη μία μεταγραφή. Ας είναι μια καλή αρχή, ας πούμε, έτσι, δηλαδή για τις μεταγραφές που απαιτούνται. Τέρμα τα ψέματα γράφει στο μήνυμά του, ο κόσμος κουράστηκε και αγανάκτησε και τα λοιπά. Και πρέπει να κοιτάξουν το συμφέρον της ομάδας αν δεν μπορούν, γιατί η διοίκηση λέει να βγει να μας το πει. Εντάξει, περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Εντάξει, στα μηνύματα θέλω να τσεκάρω και για έναν παίχτη που έρχεται για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Άρης άρχισε χθες την προετοιμασία του. Σήμερα αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα. Και ο Άρης, ο οποίος χθες δεν είχε στην προπόνηση Τεχέρο και Ντούντου. Απουσίες όμως που μάλλον ήταν αναμενόμενες, υπό την έννοια ότι είναι εκτός σχεδίων και θα συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους. Για Ντούντου μάλιστα εξετάζεται η περίπτωση του δανεισμού. Είναι και μια διαφορετική περίπτωση, λίγο ο Βραζιλιάνος από τον Ισπανό, δηλαδή ο Ντούντου από τον Τεχέρο, υπό την έννοια ότι όταν πρέπει να δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό παικτών, εκεί ο Ντούντου έπιανε θέση και δεν μπορούσε να μπει κάποιος άλλος. Ας πούμε, όχι ότι δεν βοήθησε κάποια παιχνίδια τον Άρη ο Ντούντου, προφανώς το βοήθησε, αλλά αυτό το ότι πιάνει θέση μη κοινοτικού είναι ένα θέμα. Εκεί θα πρέπει να είσαι, πώς να σου πω, να παίρνεις τη φανέλα σπίτι όταν είναι να δηλωθείς, γιατί πρέπει να κάνεις τη διαφορά. Το επίσης αξιοσημείωτο για τον Άρη, ότι υπήρχαν και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, αυτό που λέγαμε και με τον Γιώργο τις προηγούμενες ημέρες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου στρέφει το βλέμμα προς τα εκεί, παίρνοντας παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, τον Αντωνιάδη, τον Σιταρά και τον Καραμαλή. Μπαίνουν κανονικά στην προετοιμασία. Ο Άρης αναχώρησε σήμερα για Πτολεμαϊδα. Μετά έχει και η Ιταλία. Χθες η Νάπολη, όχι η ίδια, ιταλικά δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν στο μεσοδιάστημα υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση από την Νάπολη. Ιταλικά δημοσιεύματα φέρουν την Νάπολη να κλείνει το φιλικό παιχνίδι με τον Άρη. Δύο ομάδες να το κλείνουν για την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Σημαντικό σίγουρα για τον Άρη στο διάστημα που θα βρίσκεται στην Ιταλία μετά την. Μετά την Πτολεμαϊδα, όπου θα δώσει συνέχεια εκεί. Λοιπόν, είναι και 20. Η Λίλα Γκουλιώνη περιμένει. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα. 2-3-10-90-90-90.
1: Έλα.
0: Εντάξει. Γιατί και
1: πάμε
0: φέτος
1: για
0: το καλοκαίρι.
1: Τα γυαλιά του Θωμά.
0: Τα γυαλιά του Θωμά, του Τόμι του Χίλφιγκερ. Και φέτος το καλοκαίρι το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρνουν το πιο στυλάτο διαγωνισμό. Μπαίνουμε εσύ ως την τρίτη εβδομάδα και καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου, και αυτή την εβδομάδα, από τη Δευτέρα αρχίσαμε, τώρα είναι Τετάρτη, έχουμε τρεις μέρες σήμερα και άλλες δύο. Αμερικανικός αέρας και απόλυτο στυλ με γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger. Τα 90 είναι στη διάθεσή σας, καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Οι γραμμές άνοιξαν και έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή, γι' αυτό βιαστείτε. Μετά θα κάνουμε την κλήρωση και λίγο πρώτο τέλος της εκπομπής θα σας πούμε το όνομα του σημερινού νικητή ή της σημερινής νικήτριας. Οπτικά Ζωγράφος λοιπόν, σε αυτούς λέμε ευχαριστώ. Αυτοί σας κάνουν χαρούμενους και εμάς μας κάνουν χαρούμενους, γιατί όταν έχουμε τέτοιους διαγωνισμούς, εντάξει, το χαιρόμαστε σαν να παίρνουμε και εμείς τα γυαλιά ηλίου που κερδίζετε εσείς οι νικητές. Δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Οπτικά Ζωγράφος, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24. Και online στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Να πούμε απλά, Γιάννη, ότι επειδή αγαπάμε και Απόλλωνα Καλαμαριάς, πριν από λίγο διαβάζω το ρεπορτάζ στο metrosport.gr.
0: Όχι ρε τώρα,
1: πώς του Χρήστου, γεια σας. Και μάλιστα...
0: Ξαναπες το λίγο, Γιώργο, έπεσε η γραμμή. Γιωργάρα μου, ξαναπες το λίγο. Ξαναπες το λίγο, έπεσε, είχαμε μια διακοπή. Σε χάσαμε. Απόλλων Καλαμαριάς διαβάζεις.
1: Λέω, επειδή ναι, αγαπάμε Χρήστο Λιάπη, αγαπάμε Απόλλωνα Καλαμαριάς. Διαβάζω το ρεπορτάζ όπως ανέβηκε πριν από λίγο στο metrosport.gr. Ο κύριος Τάτσης θα είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στην προσπάθεια που θα κάνει στο μέχρι την παραστασία.
0: Ωραία.
1: Να ανακοινωθεί.
0: Κάνε και ένα restart, Γιώργο, sorry. Έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Κάνουμε ένα restart, ας πούμε, στη σύνδεση για να ακούγεσαι κανονικά. Εγώ, επειδή κατάλαβα τώρα τι θέλει να πει ο Γιώργος, να το συμπληρώσω, να το πω όπως είναι. Με τον Τάτσι προπονητή, όπως έλεγε και το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, μπαίνει ο Απόλλων Καλαμαριάς το απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2, εννοείται, με δύναμη ιστορίας, με βαριά φανέλα, με brand name, με χιλιαδιό, με Βαζάκα επίσης τεχνικό διευθυντή, με Ανδρέα Μπονόβα και αυτόν στη νέα εποχή, ας το πούμε έτσι, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε ένα ρόλο και αυτός στο τεχνικό τίμο, όχι άμεσα, όχι δηλαδή συνεργάτηση. Ο Μπρόνος θα έχει ένα ρόλο ίσως και μελέτης των αντιπάλων του Απόλλωνα. Εν πάση περιπτώσει είναι ποδοσφαιρά άνθρωπος, πάντου θα βοηθήσει, αλλά σημαντικός ρόλος και του Βαζάκα φυσικά στο τεχνικό, ως τεχνικός διευθυντής. Και ο Τάτσης, προπονητής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, εδώ επί της ουσίας άλλαξαν προπονητές Καβάλα και Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί στην Καβάλα πήγε ο μέχρι πρότινος προπονητής του Απόλλωνα, ο Στοϊνόβιτς. Τώρα έχουμε Γιώργο πιο καλά.
1: Ναι, έτσι, εδώ είμαι.
0: Ναι, εδώ είσαι, απλό, το ξέρω.
1: Όχι, εγώ έφταιγα γιατί είχα ανοίξει πολλά παράθυρα ταυτόχρονα και γι' αυτό δημιούργησα πρόβλημα, δικό μου λάθος ήταν, απλά ψάχνα κάποια πράγματα.
0: Γιώργο, πάρ' το λίγο. Θέλω να δω λίγο δύο πληροφορίες, δύο στοιχεία για τον παίχτη που έρχεται για τον Ηρακλή.
1: Ωραία, ωραία. Να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι σε ό,τι αφορά την προπόνηση, η οποία είναι σε εξέλιξη, έχουμε σίγουρα Παυλένκα να προπονείται κανονικά. Άρα λοιπόν ξεπέρασε εκείνες τις ενοχλήσεις που είχε και τον κράτησαν εκτός. Θυμίζω ότι την ημέρα που είχε κάνει εξετάσεις ο Τσάλοφ και είχε διαποσιτωθεί η ρήξη του έξω μηνίσκου με αποτέλεσμα να μεταβεί στο Λονδίνο και να χειρουργηθεί, οι εξετάσεις για τον Παυλένκα ήταν πολύ καθαρές. Απλά χρειαζόταν ένα διάστημα και ατομικού προγράμματος και θεραπείας. Ο Παυλένκα λοιπόν σήμερα κατέβηκε στο γήπεδο και προπονείται κανονικά με την ομάδα. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα τον δούμε για πρώτη φορά στην Ολλανδία να αγωνίζεται σε ένα από τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Τβέντε. Από εκεί και πέρα, για λόγους αποφόρτισης και να προσέχουμε για να έχουμε, και ο Χατσίδης και ο Πέλκας έκαναν λίγο πιο χαλαρό πρόγραμμα σήμερα στην προπόνηση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές οι διαθέσιμοι είναι στην διάθεση του κυρίου Λύση, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι έχει την αυριανή διπλή προπόνηση, την προπόνηση της Παρασκευής, έτσι ώστε να προετοιμάσει την ομάδα του για τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Τβέντε, τα οποία θα γίνουν το Σάββατο. Επανέρχομαι στο θέμα του Σάντα Μαρία. Αυτό το οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ για να μην χαθεί χρόνος και να μπορέσει να έχει έστω και δύο προπονήσεις στα πόδια του επί Ολλανδικού εδάφους, ανεξάρτητα από το αν το παιδί δεν θα παίξει καθόλου με την Τβέντε, είναι να έρθει εδώ άμεσα, να περάσει ιατρικές εξετάσεις από ιατρικό κέντρο που υπάρχει εδώ δίπλα στο Ζαλτμπόμελ και όπου είχαν κάνει μάλιστα και τις εξετάσεις τους, αν θυμάστε, και ο Τσάλοφ και ο Σαρίς και ο Παυλένκα, έτσι ώστε να υπογράψει εδώ το συμβόλαιό του, να λογίζεται πλέον και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για μια μεταγραφή η οποία δεν είναι στα σκαριά, μια μεταγραφή που περιμένουμε απλά το τυπικό μέρος να ολοκληρωθεί από τη στιγμή που συμφώνησε με τον παίκτη ο ΠΑΟΚ και έχει συμφωνήσει επίσης και με τη Βαλένθια, η οποία μαθαίνουμε ότι δεν αξιώνει κάποιο χρηματικό ποσό.
0: Ο παίχτης, Γιώργο, αν ολοκλήρωσε τώρα, ευχαριστώ για αυτό λίγο για τα δευτερόλεπτα. Ήθελα να τσεκάρω 2-3 πράγματα. Είναι ένα όνομα από αυτά που έχουν γραφτεί για τον Ηρακλή για τις προηγούμενες ημέρες. Απλά ο ίδιος φρόντισε, τώρα ο ίδιος συνεργάτης του, να κάνει ένα story ότι έρχεται. Δηλαδή είναι ο Μικέλε Νταουζίλιο, ο επιθετικός μέσος. Ένας κεντρικός χαφ είναι. Κεντρικός χαφ, ο οποίος παίζει και αμυντικός χαφ, αλλά είναι και ένας που θα πάει, ας πούμε, στο box-to-box, δηλαδή θα πάει και σε θέση 8, θα κάνει και, του αρέσει να παίζει κάθετα, ψάχνει και τα γκολ, ανήκει στην Αβελίνο, πιθανότερο να κλείσει τον αποκτά με δανεισμό από την Αβελίνο, γιατί η Αβελίνο τον είχε δανεικό και την προηγούμενη σεζόν στην Κροτόνε, τρίτη κατηγορία Ιταλίας, με την οποία, να δω λίγο για τα νούμερα του την προηγούμενη σεζόν. 32 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 assist. 32 κανονική διάρκεια, συν 4, 36 γεμάτη σεζόν στην Κροτόνε της τρίτης κατηγορίας Ιταλίας. Αυτός έρχεται για τον Ηρακλή, Μικέλε Νταουζίλιο. Και θυμίζω αυτό που είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι στην Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Ματσάρη, του προπονητή Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Ωραία. Γιώργο, τα λέμε μετά. Πάμε στην τελική ευθεία. Οπότε ο Γιώργος, εντάξει, να πάει λίγο με αλάρμ ή στην άκρη. Να σας πω ότι Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγη στη σχολή Delta Θεσσαλονίκη Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Σας παρακαλώ πολύ, μην τηλεφωνείτε άλλο. Έχει τελειώσει το δεκάλεπτο. Η Λίλα Γκουλιάν έχει καταγράψει τις συμμετοχές σας. Ξέρω ότι γίνεται ένας χαμός. Χαμός τώρα, είναι λογικό. Κάθε μέρα να δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, premium γυαλιά ηλίου, έτσι, brand name, ποιότητα, επώνυμα γυαλιά. Αυτή την εβδομάδα με τον Μιχίλ Φιντιέρ θα μάθουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Φαντάζω το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη τελική ευθεία.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.

0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε χθες η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή και την Ελβετία να τσεκάρουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση με εντυπωσιακή ανατροπή επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου, ενώ η Ελβετία πέταξε έξω την Κολομβία με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Οι 8 ομάδες που συνεχίζουν στην διοργάνωση μπαίνουν από αύριο στη μάχη της πρόκρισης για τα ημιτελικά. Την 5η Γαλλία-Μαρόκο στις 11 στη Βοστόνη, την Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο στις 10 στο Λος Άντζελες, το Σάββατο Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι και την Δευτέρα τα ξημερώματα στις 4 Αργεντινή-Ελβετία στο Κάνσας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλώς μεσημέρι.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετρόπολης!
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
19: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
18: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
29: Hey, ChatGPT.
30: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
29: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
30: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
29: Γυαλιά ηλίου?
30: Το ίδιο.
29: Φακούς επαφής?
30: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
29: Τι είπες?
30: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
29: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
31: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
29: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
32: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πολύ θα ήθελα να το ακούσουμε αυτό χωρίς να μιλάει κανένας, αλλά θα μου πεις τώρα, άμα πολύ να μην μιλάς. Δεν γίνεται, πρέπει να υποθούν πράγματα. Γιώργο, αν εσύ βλέπεις μηνύματα, δεν ξέρω, εδώ δεν μπορώ εγώ να διαβάσω κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, θα προσπαθήσω κι εγώ ξανά, Γιάννη, να τα ανοίξω όμως από το κινητό μου για να μην έχω πρόβλημα με το ίντερνετ. Απλά, Γιάννη, θυμάσαι ότι στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι θέλουμε λίγο να φιξάρουμε τι γίνεται με το φιλικό το τελευταίο με την Τβέντε και αν θα επιτραπεί η παρουσία κόσμου. Γιατί πολλοί κόσμος το Σάββατο, όπως είχες δει και το περασμένο Σάββατο με τη Βέστερλο, θα ήθελε να είναι στο γήπεδο και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Δυστυχώς τηλεοπτικά μόνο για όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ, ακόμα και για αυτούς που ζουν εδώ στις γύρω περιοχές. Και έγινε γνωστό μάλιστα ότι εκτός από το γεγονός ότι θα είναι και κλεισμένο το θυρών, θα γίνει και ένα μόνο φιλικό. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει ότι θα δώσει δύο φιλικά με την Τβέντε. 2,90 λεπτά. Το ένα το μάτς άρχισε στις 2 η ώρα και το άλλο στις 5. Προφανώς και μετά από συνεννόηση με την Τβέντε και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που είναι εδώ αλλά δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να βγάλουν 180 λεπτά, δεν θα παίζαν φυσικά 180 λεπτά προς Θεού όλοι οι παίχτες. Θα ήθελε να μοιράσει δύο ενδεκάδες 90 λεπτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν του βγαίνει και από άποψη θέσεων. Γι' αυτό αποφασίστηκε, εκτός του ότι θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, να γίνει μόνο ένα φιλικό. Και αυτό το φιλικό θα αρχίσει στις 5 η ώρα. Άρα λοιπόν μόνο ένα φιλικό με την Τβέντε, όχι δύο, 5 η ώρα και κλεισμένο το θυρών σε ένα προπονητικό κέντρο, Γιάννη, το οποίο μοιράζει την απόσταση από τα προπονητικά κέντρα που είναι ο ΠΑΟΚ και τα προπονητικό κέντρο που είναι η Τβέντε. Ναι. Δηλαδή θα μοιράσουν τα χιλιόμετρα κάπου στη μέση. Δηλαδή αν ήθελε μία από τις δύο ομάδες να πάει στο προπονητικό κέντρο της αντιπάλου, θα έπρεπε να κάνει κοντά στα 110-120 χιλιόμετρα. Τώρα πλέον βρήκαν προπονητικό κέντρο στη μέση περίπου κάπου στα 50 χιλιόμετρα, εκεί θα γίνει το φιλικό με την Τβέντε και πλέον μιλάμε για ένα παιχνίδι, όχι για δύο. Αυτό αποφασίστηκε σε κοινή συνεννόηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Εντάξει, βέβαια. Θυμίζω σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί θα μάθουμε, θα γίνει κλήρωση για το Euro Cup.
1: Σωστά.
0: Στις 2 παρατέταρτο και μπορούμε να το δούμε και live, θα έχει live streaming το κανάλι της EuroLeague. Το EuroCup είναι μια διοργάνωση η οποία ανήκει στη EuroLeague, έτσι, γιατί και είναι πολύ σημαντική ημέρα, γιατί και οι άνθρωποι και του ΠΑΟΚ και του Άρη, του Άρη και του ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Η κλήρωση θα γίνει στη Βαρκελόνη, υπάρχουν εκπρόσωποι των ομάδων της Θεσσαλονίκης εκεί. Είναι περιττό νομίζω να τονίσουμε ότι είναι αυξημένες οι προσδοκίες για την ευρωπαϊκή πορεία, σε σημείο αυξημένων προσδοκιών που να φτάνει μέχρι και να πούνε οι ομάδες ότι έχουμε στόχο να κατακτήσουμε το Euro Cup και να μην πει κάποιος μα τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι επειδή θα κάνουν, ήδη κάνανε και θα κάνουν κι άλλες μεταγραφές οι δύο ομάδες, ανεβάζοντας πάρα πολύ το επίπεδό τους σε σχέση με αυτό που ήταν την προηγούμενη σεζόν με την προσθήκη παιχτών, και δεν θα μπουν με ανταγωνιστική διάθεση και με ψηλό στόχο. Εννοείται, αλλά δεν είναι και τώρα εύκολο από τη μία στιγμή στην άλλη να πας στην κορυφή, ας πούμε, μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ειδικά όταν έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Γιώργος Πετρίδης στο metrosport.gr και εξηγεί πάρα πολύ καλά ότι προφανώς και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη θα είναι δυνατή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίζουν και χωρίς αντίπαλο. Και μάλιστα έχει μέσα την ανάλυση όχι όλων των αντιπάλων, έχει την ανάλυση των ομάδων που είναι στην ίδια ταχύτητα με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, δηλαδή υψηλών προσδοκιών και στόχων, ας πούμε, να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Και κλέβω μερικά πράγματα έτσι, αλλά μπείτε διαβάστε, γιατί λέει πολύ ωραία στοιχεία ο Γιώργος, λέει και για την Χάπο Ιερουσαλήμ, για την Μπαξέ Σεχίρ, την Τουρκ Τέλεκομ, την Νάπολη. Και μάλιστα στο όρθιο λίγο το ρώτησα τον Γιώργο, λέω Νάπολη, μου λέει Νάπολη, λέει δυναμώνει, έχει πολύ, μπαίνει δυνατά και είναι και κάτοχος του τίτλου Μπουρκ. Ενώ κοίταξε τώρα, και το κλείνω αυτό, λέει για τη Μονακό, η Μονακό η οποία κατέβηκε από τη EuroLeague και πάει στο EuroCup, η Μονακό για την οποία όμως έβγαλε ανακοίνωση η Ομοσπονδία στη Γαλλία και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Άρα, λέω για τη Γαλλία, άρα είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει με τη Μονακό στο EuroCup, ναι, ναι, και αν θα μπει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Μιας που λέμε για μπασκετικά.
1: Λοιπόν, έκανα μια προσπάθεια λίγο.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Όπα, sorry. Απλά έκανα μια προσπάθεια και εγώ για τα μηνύματα. Δυστυχώς μόνο τρία μου εμφανίζουν. Το Παναγιώτης έστειλε μήνυμα νωρίς και ήθελε να ακούσουμε από τον Καζαμπάκα το Μετρόπολης Champions League. Καλημέρα στον Λιάκο τον Γαλακτερό και καλημέρα και στον Νίκο τον Κυρλή. Παιδιά, μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μόνο αυτά μπορώ να βρω, έτσι, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν περισσότερα εκεί στο Κυκλάκι που λέει μηνύματα. Αλλά δεν το έχω, δεν μπορούμε να το.
0: Άρα είμαστε μία από τα ίδια. Δηλαδή, και εγώ αυτά βλέπω. Νόμιζα, ναι, μήπως το IP σου, ξέρω, όχι, εγώ, επειδή θα είσαι από το εξωτερικό.
1: Και μάλλον από δύο διαφορετικές συσκευές. Και από το λάπτοπ και από το κινητό, ρε φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και εγώ το ίδιο έκανα, αλλά δεν παίζει ρόλο με τη. Δεν παίζει ρόλο η συσκευή. Ναι. Παίζει ρόλο το. Μάλλον ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι παίζει ρόλο. Άμα έξα τι παίζει ρόλο, μπορεί να το φτιάχνω. Ένα μπουζόκλειδο.
1: Ναι, σωστό.
0: Τσιμούχα να κάνω ρελέρ. Για τον Παναθηναϊκό, για Μπουσέλε, φοβερά πράγματα. Συμβαίνουν δηλαδή, το μπάσκετ την επόμενη σεζόν θα είναι πολύ. Τι να σου πω τώρα, δεν θα χορταίνουμε να βλέπουμε παιχνίδια. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν ότι με αφορμή και τις κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά και τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός, ότι την ίδια ώρα που δυναμώνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και ρίχνουν και αυτές τα δικά τους τα λεφτά στο τραπέζι και παίρνουν και αυτοί τους παίκτες κτλ. Έρχεται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να σου θυμίσουν ότι όχι ακριβώς ότι ξέρεις, καθίστε καλά, καθίστε στο. Πώς να σου πω, καθίστε κάτω, είμαστε εμείς. Γιατί δυναμώνουν και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, δυναμώνουν, εννοείται. Έρχονται, ας πούμε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να σου θυμίσουν την τρομακτική άνεση που έχουν. Δηλαδή, πώς να σου πω, με ένα κλαπ των δαχτύλων να σου φέρουν παιχταράς να ρίξουν και τα εκατομμύρια στο τραπέζι. Εχθές ήρθε, ας πούμε, ο Μπόγκα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα λέει για Μπουσέλε. Εντάξει, με συμβόλαιο 3 ετών συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια τη σεζόν. Με τον Μπουσέλε να μένει ελεύθερος από Σικάγο Μπούλς, εκεί που βρέθηκε το Φεβρουάριο, έγινε ανταλλαγή με New York Knicks. Και λες, ας πούμε, καλό είναι που συμβαίνουν αυτά για να έχουμε μονίμως τη συνολική εικόνα. Γιατί μερικές φορές βλέποντας μόνο πράγματα τα οποία είναι πολύ κοντά, ας πούμε, χώρο στη γειτονιά μας, ας το πούμε, λες, ας πούμε, όπ, εδώ τώρα ποιος μας πιάνει. Καλό είναι που υπάρχουν και αυτά για να καταλαβαίνουμε σε τι διάσταση κινούνται όλα αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, με την διάθεση της Θεσσαλονίκης να γίνει ανταγωνιστική και πάλι μετά από χρόνια, και θα είναι ανταγωνιστική σίγουρα πιο πολύ από όσο ήταν, εννοείται. Αλλά η μεγάλη συνολική εικόνα παραμένει όπως ήταν.
1: Σωστό.
0: Να πω επίσης για μπάσκετ, η Μπαρτσελώνα, η οποία ψάχνει προπονητή, ισπανικά δημοσιεύματα φέρνουν στη λίστα της Μπαρτσελώνα και τον Αταμάν και τον Σφερόπουλο και τον Περάσοβιτς, αλλά και τον Σκαριόλο. Ο Σκαριόλο, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια στην Ισπανία αυτοί δεν τα έχουν τα ήθη και έθιμα. Δηλαδή από τη Ρεάλ Μαδρίτης να πας στον πάγκο της Μπαρσελόνα να την κουτσάρεις. Δεν είναι εκεί.
1: Έχουν περάσει τα χρόνια και έχουν εκλεπιστεί.
0: Red flag, πώς το λένε.
1: Ναι. Γιάννη, να δώσω λίγο με αφορμή και ένα μήνυμα που πήρα από το φίλο το Χρήστο για το αν υπάρχει θέμα νεότερο με το Σάντσες. Να πω απλά δύο πράγματα εδώ και δύο ακόμα πραγματάκια που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Αν ολοκλήρωσες.
0: Εξτρέμ γίνεται τίποτα με εξτρέμ, ρωτάνε εδώ.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Μπάμπα θα είναι στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους. Δηλαδή την άλλη Τετάρτη, όταν ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στις προπονήσεις, ο Μπάμπα θα είναι εκεί. Αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Δηλαδή το παιδί πήρε 10-12 μέρες περισσότερη άδεια, γιατί έπαιζε Μουντιάλ μέχρι προχθές, που λέει ο λόγος. Αλλά ξέρω ότι στην πρώτη προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, την άλλη Τετάρτη θα είναι κανονικά στη διάθεση του Λύση. Για το Σάντσες, παιδιά, προφανώς και δεν θα είναι. Έτσι, πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχει βρεθεί η χρυσή τομή και θα πάρει ο ΠΑΟΚ τα χρήματα τα οποία ζητάει από την Atlas για να τον παραχωρήσει. Τώρα, είπαμε ότι σήμερα έκλεισε ο Σαντα Μαρία. Το τυπικό μέρος περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Με βάση το ρεπορτάζ, στην ιεραρχία του ΠΑΟΚ πέρα από το Χατζηδιάκο είναι να έρθει άμεσα και ένας αριστερός εξτρέμ. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μάτος μαζί με τον Βιερίνια έχουν κυκλώσει τρεις περιπτώσεις και τις δουλεύουν. Τις δουλεύουν, εννοώ ότι τις δουλεύουν για να κλείσει τον deal. Mm-hmm. Και με αριστερό εξτρέμ. Αυτά σε πρώτη φάση για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καταλαβαίνουμε ότι καλή είδηση είναι ο Σαντα Μαρία. Είπαμε και όλες οι υπόλοιπες ειδήσεις που αφορούν προετοιμασίες, φιλικό, Μετβέντε κτλ. η προσπάθεια που γίνεται με το Χατζηδιάκο για να βρεθεί η χρυσή τομή με την Κοπεχάγη για τον deal. Και εγώ θα πω ότι αν μου πεις, όπως έλεγα τη Δευτέρα, ότι πρώτα βλέπω Σαντα Μαρία και μετά Χατζηδιάκο, θα σου πω και τώρα ότι μπορεί να προλάβει το Χατζηδιάκο το αριστερό εξτρέμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι, καλό. Τώρα αφορμής δοθείς, επειδή ακούσαμε και απόσπασμα από τη δηλώση του Λύση στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής η στάση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Κατ' εμέ, δηλαδή, έχει φροντίσει με ένα πάρα πολύ σωστό τρόπο να δείξει ότι είμαι εδώ, θα σας τα λέω και θα κάνω και τη δουλειά όμως. Δηλαδή, ναι. Τώρα θα μου πεις, τώρα σε μία εβδομάδα και 10 μέρες. Ναι. Εννοείται, δεν λέμε τώρα τι θα κάνει ο Λύση, αλλά για αρχή ο τρόπος που συστήνεται, ο τρόπος που μιλάει, η λέξη που χρησιμοποιεί, αυτά που περνάει προς τα έξω, είναι άξια έτσι καταγραφή σημείωση σε κατ' εμέ τώρα. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη και σεβασμού.
1: Εγώ έτσι, συμφωνώ και μάλιστα μου δίνεις μια φοβερή πάσα για να διαβάσω το μήνυμα του Λιάκου του Παπακώστα που το έστειλε σε μένα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα ρε παιδιά. Το ηχητικό λέει που έβαλες Γιώργο πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί αν γίνει καμιά στραβή, μην πέσουμε να το φάμε το Λύση. Δεύτερη φορά που ζητάει παίκτες ή αλλιώς κρούει τον κόδωνα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έπεφτα να το φάνε το Λύση εφόσον ο ΠΑΟΚ πάει με λίγες ή δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στραβώσει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα την πληρώνε ο Λύση με την έννοια να τον σκίζανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά ας το δούμε λίγο θετικά με την έννοια
0: ναι, και του σου βγάζει όμως και την εντύπωση, την εικόνα της της ευθυνοφοβίας.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, ότι θα βρω εγώ, ψάχνω κατευθείαν τώρα, χτίζω ένα κάστρο με άλοθη και θα μπω εκεί μέσα και θα το... Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Στη
0: δημοσιότητα υπάρχει και η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Νίστρουπ στους ο προνέος προπονητής του Παναθηναϊκού, στους απεσταλμένους, στους ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, και όσοι ήθιστε συνήθως οι ομάδες το κάνουν αυτό την τελευταία μέρα της προετοιμασίας, το κομμάτι της προετοιμασίας στο εξωτερικό, είναι ο προπονητής έτσι στη διάθεση για αρκετές ερωτήσεις και για να δώσει απαντήσεις. Είναι και αυτός πολύ ενδιαφέρον τώρα και αυτό το project που τρέχει τώρα στον Παναθηναϊκό, πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε διαλέξει να κάνει τα προηγούμενα χρόνια, με προπονητές κάποια στιγμή μπορεί να τους χαρακτηρίσει και προπονητές star, όπως ήταν ο Τερίμ ή ο Μπενίτεθ. Εδώ πάει σε κάτι διαφορετικό. Ωραίο είναι, έχει πει αρκετά πράγματα. Μια ερώτηση που του γίνεται, λέει, σε ποιο χρονικό σημείο πιστεύετε ότι θα δούμε στον Παναθηναϊκό το στυλ του Νίστρουπ ή τον τρόπο παιχνιδιού του Νίστρουπ, σε 2, 3, 4 μήνες? Αυτή είναι η ερώτηση. Η απάντηση είναι, ελπίζω να βλέπετε ήδη μικρά κομμάτια, αλλά είναι δύσκολο να το πεις. Είναι ποδόσφαιρο, προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Το μόνο, λέει, που έχω πει είναι ότι υπάρχει ένα στόχος για το πώς θέλουμε να μοιάζει η ομάδα. Στη διαδρομή μας προς αυτόν τον στόχο πρέπει να βρούμε τρόπο να παίρνουμε αποτελέσματα. Ναι. Για μας το ζητούμενο, λέει, να βελτιώνουμε την ομάδα και να παίρνουμε αποτελέσματα όσο προχωράμε. Ψάχνουμε να βρούμε πως έχει πει κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι πιο... Α, λέει, η απόφαση να φύγω από τη Δανία δεν ήταν μια απόφαση που πήρα αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ουσιαστικά μια απόφαση που είχαμε πάρει από την προηγούμενη σεζόν μετά το δεύτερο double με την Κοπεχάγη, όταν ζήτησα από το σύλλογο άδεια να πάω σε άλλη χώρα γιατί υπήρχε τότε πρόταση. Η Κοπεχάγη δεν μου επέτρεψε να φύγω το προηγούμενο καλοκαίρι και αυτό ήταν απολύτως δίκαιο γιατί είχαμε συμβόλαιο και συμφωνία. Ήδη όμως πριν από έναν χρόνο θα μπορούσα να είχα βγει εκτός Δανίας. Οπότε το να πάω στο εξωτερικό ήταν συνεχώς στο μυαλό μου. Το timing είναι τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός ήθελε νέο προπονητή. Εγώ ήμουν στην αγορά. Άρχισα να αναλύω τις ανάγκες του Παναθηναϊκού, τους στόχους και το project. Κατάλαβα γρήγορα ότι ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Αυτά μεταξύ άλλων.
1: Και να πω απλά, υπάρχει ένα δημοσίευμα από μια ιταλική ιστοσελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα νέα της Φιωρεντίνα και υποστηρίζει ότι ο Ατρόμητος μαζί με τη Λας Πάλμας, αλλά από Ελλάδα λέμε ότι ο Ατρόμητος έχει καταθέσει πρόταση δανεισμού του Μπιάνκο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι στον ΠΑΟΚ. Απλά το αναφέρω γιατί το γράφουν οι Ιταλοί. Για τον Ατρόμητο, έτσι, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γιώργο, ήρθε η ώρα να κάνουμε χαρούμενος τον ακροατή, την ακροάτρια για τα γυαλιά.
0: Ακροατής είναι. Έστειλε η Λίλα Γκουλιώνη το όνομα, έγινε η κλήρωση, είναι ακροατής και το όνομά του είναι Παναγιώτης. Μην βάζει κομμάτι. Βλέπω το μικρό όνομα. Πάμε να μάθουμε τον νικητή της ημέρας που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger από τα αγαπημένα οπτικά Ζωγράφος. Σαν να παίρνει πρόσκευε.
1: Εμένα μου θυμίζει τον εκατομμυριούχο αυτό.
0: Παναγιώτης Φανιός. Παναγιώτης Φανιός. Παναγιώτη, εσύ είσαι ο τυχερός. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger είναι δικά σου.
1: Οκ. Λοιπόν, εμείς θα ξαναλέμε αύριο, εντάξει.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Τελική ευθεία για τα καλά, με ενέργεια που ακόμη είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, χάρη στις μπανάνες Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, επίσης από τις πιο οικονομικές επιλογές που μπορείτε να κάνετε τώρα στον καιρό της ακρίβειας, και ένα καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Ελπίζω να υιοθετείτε την πρόταση της εκπομπής για το πόσο επίκαιρο γίνεται να πάει στιγμή το Τσιρτσίρ Μεζέ και τα δύο μαγαζιά, με την ποιότητα και τις γευστικές υπέρχες δημιουργίες που έχουν και σε θαλασσινά και σε κρεατικά και στα μεζεδάκια τα ωραία, με τη συνοδεία εκεί με το ουζάκι μας, το τσιπουράκι μας, το κρασάκι μας, το κρύο, το ωραίο, το παγωμένο, την μπύρα, την παγωμένη. Οι επιλογές είναι εύκολες. Τσιρτσίρ Μεζέ, προορισμός για να διαλέξετε αυτό που τραβάει η όρεξή σας. Και βέβαια τώρα που είναι και περίοδος ποδοσφαίρου, Μουντιάλ, βέβαια σήμερα δεν έχει κάτι, ξεκουραζόμαστε σήμερα, δεν έχει παιχνίδι το πρόγραμμα. Από αύριο ξανά με τους προημιτελικούς. Το Τσιρτσίρ Μεζέ δυτικά, στον Εύωσμο Καρολίκη Δημητρίου 9, έχει και τις γιγαντοθόνες και μπορείτε να παρακολουθείτε τα παιχνίδια που σας ενδιαφέρουν, και προκειμένου μιλάμε για Μουντιάλ. Τσιρτσίρ Μεζέ δυτικά, Καρολίκη Δημητρίου 9, Τσιρτσίρ Μεζέ και στο κέντρο της πόλης Ερμού 26, στο Αμοδιάνο, για μεζεδάκια ψαρικά, κρασάκι ή τσιπουράκι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, και δυτικά στον Εύωσμο τα δύο υπέροχα στέκια. Αφήνεις απλά την πείνα να σε οδηγήσει και ό,τι και να διαλέξετε από τον κατάλογο. Ζουμεράκι, φτεδάκια σχάρας, μελωμένα μπριζολάκια, λουκάνικο γρεβενών, κοτοπουλάκι, τηγανιά, τα ψαράκια, τα θράψαλα, το θράψαλο μισελέν μέσα στο τηγάνι. Είναι υπέροχα, παιδιά. Να περάσετε υπέροχα, και αν θέλετε κρατήστε και το νούμερο, βοηθάει στις κρατήσεις για δυτικά στον Εύωσμο, 2-3-10-7-59 και 3-0. Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της. Με την υποστήριξη της Bet365 ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό μας. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε για τη δεύτερη ώρα στην ρύθμιση των ήχων, στην ηχοληψία αλλά και στη ρύθμιση των... έτσι κάποια στιγμή εκτόξευσα κάποια νεύρα, με ηρέμησε το παιδί αυτό, είναι χαρισματικός. Λοιπόν, και ευχαριστούμε, καλό το χαπάκι, ναι. Ευχαριστούμε για τον Θανάση Καζαβάκα στην πρώτη ώρα. Αυτά από εμάς, λίγο μετά τις 11 αύριο πάλι εδώ μαζί παρεούλα. Μείνετε συντονισμένοι στην κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολη 95 και 5. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλό μεσημέρι. Εκνευρισμός αποτυπώνεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επαναφέρει ζήτημα ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια συμμαχία θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση τις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δέχεται ανοιχτή απειλή πολέμου. Στον Άριο Πάγο βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Άδωνη Γεωργιάδη, για δωροδοκία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ουρές σχεδόν 2 χιλιόμετρων σχηματίστηκαν στην τεχνική οδό Μουδανιών Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού στη δεξιά λωρίδα μετά τον κόμβο Ρησίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
21: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
21: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
21: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τάφινα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω.

0: και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
5: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
4: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
6: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
4: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

πάμε, πάμε, πάμε. Αργούμε, αργούμε, αργούμε. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανολίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με το Χρήστο Στεφανή, ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 955 Gallup και σήμερα εκεί για σας. Σε λίγο όλο το ρεπορτάζ με Γιώργο Καστάνη και Γιώργο Μάτζιο για τον Μπαπτή Σάντα Μαρία, τον Γάλλο 31 χρόνων. Ο αμυντικό μέσο μπορεί να παίξει εξάρι, εκτάρι, τον οποίο όπως όλα δείχνουν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει η επίσημη διαρροή ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Σάντα Μαρία. Είναι μια υπόθεση που μένει απλά και μόνο να πέσουν.

0: υπογραφές. Όμως, αν βάλει κανείς μετά τον Αλουστόντο και τον Σάντα Μαρία, το ερώτημα είναι, αρκούν αυτοί? Σας θυμίζω ότι έχουμε μια αντίστροφη μέτρηση. Και το ερώτημα για σας είναι, Σάντα Μαρία, ο επόμενος, αρκεί ναι ή όχι? Δώσε μου λίγο Σάντα Μαρία και θέλω να πάρω λίγο ρεπορτάζ από Γιώργο Μάτζιο και Γιώργο Καστάνη.
1: Demidovic, one of the players in the middle, and not cleared away, and there it is, Santa Maria, with the goal for Freiburg. It's his first in the Bundesliga, Baptiste Santa Maria.
2: Et ça revient sur le côté droit dans les 7-50. Attention pour Mathis Sabine, Benjamin Bourigeaud. Ah, c'était bien essayé, bien tenté, mais Kurzuma était là. Et ça a été contré, mais le ballon est toujours rennais à la position. Et le danger est toujours, eh bien, pour le danger est toujours rennais avec Baptiste Santa Maria, une nouvelle fois à l'offensive. Et cette fois-ci, tire directement Baptiste Santa Maria. C'est le but! Le but de Baptiste Santa Maria! Un superbe but dans la lucarne! Dans la lucarne! Gauche d'Alphonse Areola, en tout cas, magnifique, magnifique but, superbe tir de Baptiste Santa Maria.
0: Λοιπόν, καθώς ο Σάντα Μαρία, όπως όλα δείχνουν, είναι πρώτον πυλών της Τούμπας, αμέσως δημιουργείται το αυτονόητο ερώτημα και σκεσέ Σάντα Μαρία. Και εδώ έχουν το λόγο οι δήμονες, εξπερ Γιώργος Μάντζιος στη γραμμή, σκανάρει το Σάντα Μαρία, pros and cons, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που έρχεται στην Τούμπα. Προσέξτε, είναι πολύ εύκολο να γίνεις μετά Χριστόν προφήτης. Είναι πολύ δύσκολο να λες τα πράγματα από πριν ξεκινήσει η όλη ιστορία. Γι' αυτό έχουμε Γιώργο Μάτζιο, πάμε γρήγορα να τον καλησπερίσω, να μας πει για τον Σάντα Μαρία και συνεχίζουμε. Γιώργα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ένα σημαντικό όνομα για τον ΠΑΟΚ, ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει το πέρασμά του από καλά πρωταθλήματα, όπως είναι το γερμανικό, το γαλλικό και τελευταία το ισπανικό. Με ερωτηματικό το τι κατάσταση θα είναι, γιατί έχει να παίξει 90 λεπτό από 15 Ιανουαρίου, οπότε είναι 6 μήνες που δεν έχει ρυθμό, και αυτό νομίζω είναι και το στοίχημα και ίσως είναι και ο λόγος που επέλεξε να φύγει από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, παρότι ξόδεψε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει από τη Γαλλία, 7 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι, και παρότι είχε συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Από αυτά που διαβάζω και εγώ από τους συναδέλφους Ισπανούς, είναι ότι δεν ήθελε να δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα παίκτη ο οποίος συνήθως ήταν στον πάγκο. Mm-hmm. Φέτος έπαιξε κάτι παραπάνω από 1,000 λεπτά και κυρίως στο δεύτερο μισό ήταν αυτό που λέμε δεν υπολογιζόταν, γιατί, επαναλαμβάνω, τελευταίο το 90 λεπτό, 15 Γενάρη, ένα παιχνίδι κυπέλου με την Μπούργος για την Βαλένθια. Mm-hmm. Άρα το πρώτο ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να έρθει ο παίκτης έχοντας όρεξη να παίξει, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει.
0: Ναι. Μισό λεπτό, Τζόρτζ. Άρα λες, τελευταία φορά που έπαιξε 90 λεπτά ήταν τον Ιανουάριο.
3: Γενάρη.
0: Μπράβο. Από τον Ιανουάριο και μετά τι γινόταν?
3: Έπαιξε ένα δίλεπτο περίπου το Φλεβάρι και μετά δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Μάλιστα. Άρα είναι σε απραξία από τον Ιανουάριο.
3: Ναι.
0: Αυτό
3: οπότε
0: μας λες.
3: Είναι σημαντικό να μπορέσει να βρει ρυθμό.
0: Ωραία. Και πριν τον Ιανουάριο.
3: Πρώτον Ιανουάριο έχει παίξει σύνολο 1000 κάτι λεπτά, αν κάνει κάποιος τη διαίρεση βγαίνει περίπου 11-90 λεπτά, και πέρυσι έπαιξε περίπου 1500. Η τελευταία του διετία δηλαδή δεν είναι πολύ γεμάτη σε αριθμούς. Mm-hmm. Η καλή του χρονιά είναι πριν από 3 χρόνια στη Γαλλία, που άγγιξε τα 2.500 λεπτά συμμετοχής. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και εγώ δυσκολεύτηκα να πω αν είναι ο Adios Doef ή ο Adi Meite. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Mm-hmm.
3: Είναι 83, ο Μεϊτέ είναι 87.
0: Ναι.
3: Θα τον πει αντί ο Σντόεφ, μετά θα πει ο Παοξής, ο Σντόεφ μου έδινε και γκολ.
0: Ναι.
3: Έβαλε 18 γκολ σε 3 χρόνια.
0: Ναι.
3: Ο Σάντα Μαρία τα τελευταία 3 χρόνια έχει ένα γκολ.
0: Ένα γκολ σε 3 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, άρα είναι καθαρά αμυντικός μέσος, ναι, δεν έρχεται στον γκολ.
3: Είναι παίκτης ο οποίος από τα 350 παιχνίδια που έχει παίξει ο Γιώργο, τα 250 έχει παίξει εξάρι. Και τα 100 οχτάρι. Για να μιλάμε με τον κόσμο με νούμερα, θέλω για να μην παρεξηγιόμαστε.
0: Ναι.
3: Άρα για μένα είναι. Μπορώ να πω λίγο ο Adi Meite, παρότι δεν έχει το κορμί του Meite.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση, και νομίζω είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το έχουν δει και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του SOFIFA, το site το οποίο αξιολογεί τα χαρακτηριστικά των παικτών,
0: mm-hmm.
3: Είναι πιο αργός από το Meite. Δηλαδή στην ταχύτητα ο Meite έχει 63%, ο Σάντα Μαρία έχει 45%.
0: Mm-hmm.
3: Στην επιτάχυνση ο Meite έχει 59%. Ο Σάντα Μαρία έχει 48%.
0: Mm-hmm.
3: Άρα και η ταχύτητά του δεν είναι απροσόντου. τα πολύ καλά του στοιχεία και πολύ καλή του, τα πολύ καλά του νούμερα είναι στην αντοχή, είναι στην δύναμη. Είναι ένας δυναμικός μέσος, αυτό που λέμε aggressive.
0: Ναι.
3: Θα πέσει δυνατά στη μονομαχία, θα βάλει το κορμί του,
0: ναι,
3: θα παλέψει μαχητικός, καλός και στον αέρα.
0: Mm-hmm.
3: Ένα αμυντικό χαφ δυνατό, σκληρό, με αντοχή, όχι γρήγορο, όχι ταχύτητα.
0: Τον χάσαμε τον Γιώργο Μάτζιο. Κυρία Γκουλιώνη, μπορούμε να καλέσουμε ξανά, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Γιώργο Μάτζιο για να έχουμε το ρεπορτάζ στη συνέχεια για να ολοκληρώσει. Προσέξτε, σκανάρουμε όπως όλα δείχνουν το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, και στο τέλος θα ζητήσω από τον Γιώργο Μάτζιο να καταλήξει και στο συμπέρασμα. Έλα, Γιώργο.
3: Έλεγα, Γιώργο, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προφανώς ψάχνει ένα καλό restart. Δεν του βγήκε το πέρασμα στην Ισπανία. Στη Γαλλία ήταν πολύ πιο, αποτελεσματικός, ναι, και επειδή το
0: κάτι γίνεται με τις γραμμές σήμερα, μας δείχνουν τις γραμμές. Να καλέσουμε ξανά τον Γιώργο Μάτζιο για να το ολοκληρώσουμε. Κυρία Γκουλιώνη, καλούμε και από εδώ εμείς με Γιώργο Στράντζαλη, για να είμαστε εντάξει, μην τον παίρνουμε δύο φορές, για να έχουμε την συνολική εικόνα του Μπαπτίς Σάντα Μαρία. Αν καταλαβαίνω κάτι, το ένα είναι ότι αυτή η μεγάλη αποχή από τον Ιανουάριο με κάτι δίλεπτα δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Αυτό σημαίνει για τον παίκτη, βέβαια. Άλλο Ισπανία, άλλο Ελλάδα, άλλο Βαλένθια, άλλο ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο, ελπίζουμε να μην τριτώσει το κακό.
3: Είναι ακίνητος, γιατί δεν έχουμε και σήμα.
0: Ναι.
3: Έλεγα λοιπόν ότι επειδή το γαλλικό πρωτάθλημα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα,
0: ναι,
3: τα καλά τα παιχνίδια τα έκανε εκεί. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, αν δεν έχει στοιχεία δύναμη, δεν μπορεί να σταθεί. Το θέμα είναι να μπορέσει να τα βρει στον ΠΑΟΚ μετά από μια μέτρια διετία στην Ισπανία, που δεν έπαιξε και σε πάρα πολλά παιχνίδια βασικό. Και επαναλαμβάνω, είναι και ένα παιδί το οποίο προφανώς θέλει να του δείξεις και εμπιστοσύνη.
0: Mm-hmm.
3: Αντιλαμβάνομαι από αυτά που διαβάζω και από το βιογραφικό του ότι είναι επιλογή του προπονητή, του Λύση, ναι, ο οποίος τον ήξερε από την Βαλένθια,
0: ναι,
3: και περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει γρήγορα να ανταποκριθεί. Γιατί το ξαναλέμε, ένας παίκτης που έχει να παίξει καιρό, μακάρι να μπει αμέσως.
0: Ωραία, Τζορτζ,
3: το ευχολόγιο αυτό.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Ότι παρουσίασες τα πράγματα. Εγώ θέλω, ναι, από κάτω συμπέρασμα Γιώργου Μάτζου. Πώς πας στο AI και σου λέει συμπέρασμα αυτό.
3: Γάμα
0: μη συμπέρασμα. Ποιο είναι?
3: Συμπέρασμα, Γιώργο, δεν αμφισβητείται η καριέρα του,
0: ναι,
3: ούτε η παρουσία του σε Γαλλία, τη Γερμανία. Παρότι στην Ισπανία έχει κάνει μια φτωτική πορεία και το λένε και αριθμοί, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
3: Όταν τον απέκτησε η Βαλένθια είχε 5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Σήμερα, ναι, που μιλάμε έχει 2,5.
0: Ναι.
3: Πριν 4 χρόνια στη Ρέν είχε 16.
0: Ναι.
3: Για να λέμε και νούμερα.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι τι κίνητρο θα βγει ο παίκτης να αποδώσει.
0: Μάλιστα.
3: Και για να μην αδικούμε πολλές φορές παίκτες που έρχονται από καλύτερα πρωταθλήματα, δεν έχουμε και την Premier League εμείς, Γιώργο. Δηλαδή και η Super League δεν είναι και ένα πρωτάθλημα που ξαφνικά φεύγει ένας από την Ισπανία και δεν μπορεί να σταθεί στην Ελλάδα. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Σωστό.
3: Ούτε πολύ πολύ εύκολα κάποιοι βασικοί παίκτες έρχονται από την Ισπανία στην Ελλάδα. Θα πει κάποιος, ρε Σημάτζιο, ναι, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε το βασικό δεξί μπακ της Μαγιόρκα.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν βασικός. Ο Άρης πήρε τον Τεχέρο από την Εσπανιόλ. Ναι, αλλά ο Τεχέρο δεν ενθουσιαστεί καν στον Άρη.
0: Mm-hmm.
3: Άρα όλα αυτά τα λέω γιατί το θέμα είναι ο ίδιος ο παίκτης σε τι κατάσταση είναι. Τα δύο στοιχεία που εμένα θα με προβλημάτιζαν είναι το ένα, το ότι έχει να παίξει καιρό, αλλά αυτό, mm-hmm, είναι θέμα του ίδιου του παίκτη να βρει ρυθμό στην ομάδα του. Και το άλλο, το ότι δεν έχει πολύ υψηλούς δείκτες σε ταχύτητα και επιτάχυνση. Θα πει κάποιος, δεν τον παίρνει για σπρίντερ, για χαφ το παίρνει.
0: Τελειώσαμε.
3: Ο καθένας τώρα βγάζει τα συμπεράσματα.
0: Άρα, ένας παίκτης που είναι σε μια πτωτική πορεία και το ερώτημα είναι αν εδώ θα βρει την έμεση και θα πάρει τα πάνω του ή αν θα συνεχίσει την κάθοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Τα ακούσατε όλα. Ξέρετε κάτι, ο καθένας μπορεί να έχει μια υποκειμενική άποψη. Αυτό λέγεται και υποκειμενική. Μια άποψη όλοι έχουμε. Άσπρο, μαύρο, κίτρινο είναι αυτό που πιστεύει ο καθένας. Όμως, όταν βάλεις τους αριθμούς, εκεί δεν μπορείς να νοθεύσεις τα πράγματα. Λοιπόν, το γκάλωπ για σας, αναρχείο Σαντα Μαρία. Σας θυμίζω ότι η χθεσινή δήλωση του Λύση, ο οποίος είπε ότι χρειαζόμαστε παίκτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Λοιπόν, πήγαμε στην είδηση, αλλά τώρα, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, θέλω να μου πας σε αυτό το, να πας σε αυτό το ανθρώπινο θαύμα, γιατί μπορούμε από αυτό το ανθρώπινο θαύμα να αντλήσουμε έμπνευση, να γίνει ο Λιονέλ Μέση ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους μας. Θα ρωτήσει κάποιος, γιατί να γίνει ο Μέση παράδειγμα για όλους μας? Απαντάω. Θα πει κάποιος να γίνει μόνο για τους ποδοσφαιριστές, τους αθλητές? Όχι, για όλους μας. Γιατί ο Μέση είναι 40 χρονών, μπήκε στα 40 τον περασμένο μήνα, έχει κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελο, 4 φορές έχει το Champions League, 8 φορές τη χρυσή μπάλα και στα 40 του εξακολουθεί να κλαίει πεινασμένος για την επιτυχία, εξακολουθεί να δρέπει δάφνες. Αυτό σημαίνει νοοτροπία νικητή. Αν αυτό που κάνει ο Μέση στο χόρτο το πάρει ο καθένας και το βάλει στην προσωπική του ζωή, όταν άλλοι λένε εντάξει δεν πειράζει, εγώ θα πάω στο καφενείο, άλλος λέει άσε χαλαρώσουμε λίγο σήμερα, ή άλλος λέει πάει γυμναστήριο, βαριέμαι να πάω για να φραπέ. Αν κάνουμε ζωντανό πρότυπο παράδειγμα το Μέση και κάνουμε μια προσομοίωση ο καθένας στην προσωπική του ζωή, θα έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε. Πάμε στον Μέση. Αυτό το ανθρώπινο ξέσπασμα δείχνει ότι ακόμα και οι θεοί κλαίνε.
4: Μέση, σεντράρι, έπαιρνα η μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν, δεν μπορέσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως και γράφει το 2-2.
5: Ο Μέση. Μόνο ο Μέση.
4: Βλέπετε και ακούτε τι γίνεται στο Atlanta Stadium. Έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά ο Λιονέλ Μέση. Έχει πανηγυρίσει, μάλλον έχει πετύχει ένα ακόμη γκολ.
6: Ο Μέση, voltou para ele. Μέση, saiu desviado essa bola, curte Romero, ali levantada pro meio. Tentou dominar, aí é Μέση! Goal!
7: Looking to start to turn it in their favor. Lautaro sends it across. It's swept in. And of course it's Lionel Messi. Racing back as fast as they can. Enzo Fernandez for Argentina.
0: Το βάλαμε ελληνικά, το βάλαμε αγγλικά, το βάλαμε στα αράβικα. Ό,τι και να το βάλεις είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου, είναι η γλώσσα της μπάλας, εμπνέει τους πάντες. Μιλάμε για τον Μέση που οδήγησε αυτή την επική ανατροπή την Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο, να χάνεις 0-2 στο 79 και να το γυρίζεις σε 3-2. Είναι ασύλληπτο ακόμα και όταν λέγεσαι Μέση. Ακούστε τώρα το τι έγινε στην Αργεντινή, δεν περιγράφεται. Ακούστε το κλάμα. Το κλάμα του Αργεντινού σπίκερ στον γκολ του Μέση.
8: Para Nico González, para Argentina, para Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Es una tromba Argentina, ahora va con todo. Viene Enzo mirando. La deja para Julián, otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián que la entrega para Messi. Va hacia la siembra al 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado.
0: Ξέρεις κάτι, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα, θα μου το ξαναδώσει Κωνσταντίνε, γιατί μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει τόσο πλούσια συναισθήματα σε τέτοια ένταση.
8: Para Nico González, para Argentina, para Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Es una tromba Argentina, ahora va con todo. Viene Enzo mirando. La deja para Julián, otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián que la entrega para Messi. Va hacia la siembra al 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco. Vamos Argentina, carajo. Vamos Argentina, carajo. 2-2. Aquí está el campeón del mundo. Aquí está el campeón del mundo. Vamos Argentina de mi vida. Nunca quedarse por vencido. 2-2. Vamos Argentina.
5: ¡Vamos, leyenda! ¡Leo de mi vida y mi corazón! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos, Leo Viejo más! ¡Vamos, Leo Viejo más! ¡Dos abajo, Pablo! ¡Esto no ha terminado! ¡No termina hasta que suena la campana, compañero! ¡Dos a dos!
0: Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται αργεντίνικα να ξέρεις για να καταλάβεις. Διαφημίσεις λίγο πάλι μαζί.
9: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
18: www.nyc.gr

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πιάσαμε την είδηση σε λίγο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη για τον ΠΑΟΚ, πώς φτάσαμε στον Μπαπτίστα τα Μαρία. Ακούσατε τον Γιώργο Μάτζιο, ο οποίος σκάναρε τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα θετικά και αρνητικά του, όπως όλα δείχνουν, νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ. Άρα η μία είδηση είναι αυτή. Και το δεύτερο, αυτό περιμένουμε τώρα, είναι η κλήρωση για το Euro Cup για ΠΑΟΚ και Άρη. Είμαστε live συνδεδεμένοι, σε λίγο θα έχουμε και ζωντανό ήχο και εικόνα από την κλήρωση. Θα πάμε live εκεί να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θέλω να πάμε να πάρουμε λίγο με ΠΑΟΚ και Άρη, πώς περιμένουμε την κλήρωση, τι μπορεί να έχουμε από εκεί. Γιώργος Πετρίδης, σε λίγο θα έχουμε και πάρει τρικαλιώτη. Γιώργα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Όλα καλά, Γιώργο, καλό μεσημέρι σε όλους. Κάθε μέρα και καλύτερα, είπαμε.
0: Από όχι, ρε φίλε. Κάθε μέρα και καλύτερα. Ή λίγο καλύτερα από τέλεια.
1: Έτσι. Έχουμε περιθώρια. Έχουμε περιθώρια.
0: Λίγο καλύτερα από τέλεια.
1: Όλα καλά. Θα δούμε την κλήρωση τώρα σε λίγο, σε 5 λεπτά. Να δούμε τους αντιπάλους των δύο ομάδων της πόλης, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ο Άρης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Το EuroCup είχε επιλέξει το δρόμο της FIBA. Με τον BC αρχικά και το FIBA Europe Cup στην συνέχεια. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τους αντιπάλους τους, να δουν και οι άνθρωποι των ομάδων τα ταξίδια που θα πρέπει να κάνουν. Κόσμος των ομάδων, γιατί είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, επίσης ποιοι είναι οι προορισμοί τους. Ναι. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Να δούμε και τις ομάδες στη συνέχεια πώς έχουν κινηθεί μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν ήδη στο παζάρι, από αυτές που είναι δηλαδή στο EuroCup. Και βεβαίως τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης ανήκουν σε αυτές.
0: Άρα πες μου κάτι. Εδώ δικαιολογείται η προσμονή ποιος, πού και τι και γιατί.
1: Ναι, φυσικά. Και αποτυπώνεται, Γιώργο, και στις εκτιμήσεις, γιατί είναι πολύ προώρο, βεβαίως, να πούμε κάτι περισσότερο, των στοιχηματικών εταιριών. Ναι. Ψηλά και οι δύο ομάδες της πόλης. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν αυτές τις προοπτικές, αυτή την προοπτική, όπως οι Μπαχτσές Εχειρητικοί.
0: Για να σε πάω λίγο στην ίντρικα. Ναι. Μου λέει και ο Γιώργος Μάτζιος, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι, ναι, ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν περισσότερες πιθανότητες στον Άρη, ναι, από ό,τι στον ΠΑΟΚ.
1: Δίνουν μικρότερη απόδοση. Ναι. Από ότι στο ΠΑΟΚ αυτό εξηγείται από τις κινήσεις που έχει κάνει, εξηγείται από την παρουσία του Σπανούλη. Όλα αυτά, Γιώργο, μεταβάλλονται βέβαια ανάλογα με το τι γίνεται στην αγορά. Ναι. Δηλαδή, θα σου πω, έτσι για να έχουμε μια εικόνα του πώς λειτουργούν αυτά, ότι στη διάρκεια του χειμώνα, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μπέβελη, χωρίς καν να τον δούμε σε τι κατάσταση ήταν, γιατί αποδείχθηκε ότι χρειαζόταν χρόνο, ο ΠΑΟΚ αυτόματα έγινε φαβορή για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup. Χωρίς να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η παρουσία του Μπέβελη. Όλα αυτά σχετικά είναι. Είναι κλισέ, αλλά στο παρκέ θα φανεί αυτό πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα αυτό.
0: Πάντως, ναι, αυτό είναι το στοιχείο της ίντρικας. Οι στοιχηματικές θεωρούν αυτή τη στιγμή πιο αξιόμαχο και δυνατό τον Άρη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό δίνουν αυτές τις αποδόσεις, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ θα το διάβαζα διαφορετικά, ότι ναι, παρουσιάζουν και τις δύο ομάδες στα τέσσερα πρώτα φαβορί για τον τίτλο.
0: Ναι, εντάξει, είναι ψηλά. Είναι ψηλά.
1: Είναι ψηλά.
0: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, να πάμε και σε πάρει τρικαλιώτη. Γιατί πάμε αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση στο EuroCup. Εκεί που έχουμε Τριανδρία του Άρη στην κλήρωση. Πάρει μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, Διακογιάννης, Αντωνιάδη, Δύσης βρίσκονται εκεί από χθες στη Βαρκελόνη. Όχι μόνο για την κλήρωση σαφώς, αλλά και για επαφές διάφορες με αξιωματούχους της διοργανώτριας αρχής, επαφές με άλλες ομάδες, τα συνηθισμένα που κάνουν όλες οι ομάδες και οι θύνοντές τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Περιμένει και ο Άρης, όπως και ο ΠΑΟΚ φυσικά, με αγωνία το σχηματισμό του νέου του ομίλου, σε αυτό το νέο καθεστώς πλέον στο EuroCup, σε μια διαφορετική μορφή από την είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, με λιγότερα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια, αλλά περισσότερα αν φτάσεις μέχρι το τέλος. Εντάξει, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχουν φροντίσει να σχηματίσουν ένα ρόστερ σε βάθος για να αντέξουν όλη τη χρονιά, φαντάζομαι, και με ορισμένες τροποποιήσεις μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Θα δούμε πού θα καταλήξουν και οι δύο. Είναι σε χαμηλό γκρουπ δυναμικότητα σε πρώτη φάση. Ίσως χρειάζεται και λίγο τύχη, αλλά πάνω απ' όλα θέλει ικανότητα και διάρκεια ασφαλώς για να φτάσει μέχρι το τέλος. Εξάλλου και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης στοχεύουν στην κατάκτηση του τροπέου, θα πω εγώ, για να μπουν απευθείας στην Ευρωλίγκα χωρίς να ψάχνουν άλλους δρόμους παραπλεύρος για να καταφέρουν να μπουν στην Ευρωλίγκα.
0: Πάρη, μου άρεσε αυτό που είπες, ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν τον ίδιο ένα στόχο, την κατάκτηση του τροπέου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γιώργο, πες μας λίγο για την διοργάνωση. Είναι τέσσερις όμιλοι των οκτώ.
1: Τέσσερις όμιλοι των οκτώ. Οι τέσσερις ομάδες από τις οκτώ κάθε ομίλου προκρίνονται στα play-off. Απευθείας πηγαίνουμε σε play-off. Δεν υπάρχει άλλος γύρος με όμιλο. Οπότε αρχίζουν αυτόματα τα play-off. Φάσεις play-off από τους 16 μέχρι τους τελικούς, best of 3, δηλαδή στις δύο νίκες. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό που ήθελα να προσθέσω για τον ΠΑΟΚ, Γιώργο, ότι μας ενημέρωσε η ΚΑΕ, και αν κάποιος επισκεφτεί το site του EuroCup θα το διαπιστώσει, ήδη χρησιμοποιείται ένα νέο λόγο. Σχετικά νέο λόγο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λέω σχετικά γιατί είναι αυτό που παρουσιάστηκε για τα 100 χρόνια το επαιτειακό και έχει αφαιρεθεί ο αριθμός των 100 χρόνων. Αυτό θα χρησιμοποιεί εφ' εξής η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και με αυτό πηγαίνει και στην κλήρωση.
0: Καλό αυτό. Και να ρωτήσω τον Πάρη Τρικαλιώτη, Πάρη, δείχνει κάτι ότι πάνε Διακογιάννης, Αντωνιάδης, Ζήσης, πηγαίνουν τρεις, η Τριανδρία μεταφέρεται στη Βαρκελόνη. Δείχνει κάτι, έχει ένα συμβολισμό αυτό ή σου λέει κάνει κλήρωση, πάει μια βόλτα.
2: Όχι. Νομίζω πως είναι σε συνέχεια επαφών με όσα είχαν γίνει και στο Final Four της EuroLeague στα τέλη Μαΐου. Θέλουν να δώσουν μια συνέχεια σε αυτό. Θέλουν ασφαλώς να δείξουν ότι ο Άρης είναι εδώ, είναι ενωμένος, είναι δυνατός με όλα τα μέλη. Ότι τον ενδιαφέρει σίγουρα πάρα πολύ το να μπει στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Αν θα το κερδίσει τώρα αυτό μέσω του EuroCup, της κατάκτησης του EuroCup, αν θα το κερδίσει με κάποια wildcard, γιατί του χρόνου αυξάνονται και οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, γίνονται 24, επιπλέον 4 ομάδες θα υπάρχουν. Είναι κάτι που θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως, σαφώς το ότι είναι και οι τρεις εκεί, οι δύο επικεφαλής ουσιαστικά της διοίκησης Sky Άρης και από το αγωνιστικό τμήμα ο Νίκος Ζήσης, ο General Manager, φανερώνουν πως ο Άρης θέλει να έχει ισχυρή παρουσία σε κάθε δυνατό επίπεδο, πόσο μάλλον τώρα στην αρχή της κλήρωσης του EuroCup.
0: Γιώργο, από τον ΠΑΟΚ ποιος είναι, από Άρη Διακογιάννης, Αντωνιάδη Ζήσης, από ΠΑΟΚ.
1: Ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ, ο κύριος Σιάρας. Ο οποίος απευθείας από τη Βαρκελόνη θα φύγει για Ηνωμένες Πολιτείες για το Las Vegas.
0: Τι
1: θα
0: έχει
1: παρακολουθεί στο Summer League του NBA.
0: Περιμένουμε κάτι από εκεί.
1: Πιθανώς. Όχι απαραίτητα όμως. Δεν είναι. Αυτός ο σκοπός πάντα είναι ζητούμενο βεβαίως να βγάλεις κάτι από εκεί. Αλλά σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να χτίσει την εικόνα του, να χτίσει τις επαφές του για να βρει στην πορεία είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα κάποιον παίχτη.
0: Λοιπόν, κουβεντιάζουμε με Γιώργο Πετρίδη και Πάρη Τρικαλιώτη πάνω στην κλήρωση, τον draw του EuroCup στην Βαρκελόνη. Μόλις ξεκινάει, δώσε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, για αυτή είναι η είδηση. Ο κόσμος περιμένει να μάθει όλοι. Πάμε.
3: Gentlemen, good afternoon and welcome to the 2026-27 BKT EuroCup draw. We are here to determine the path each team will take as they age.
0: We are here to determine which path every team will take και πάμε σε πάρτι καλύτερο μας πεις αν από μεταγραφές έχουμε κάτι ενώ εμείς έχουμε ήχο από την κλήρωση live για σας Μετρόπολης 95,5 για το EuroCup και πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλοί Γιώργο Πετρίδη ευχαριστούμε πάρα πολύ θα υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι πάρει θα έχουν χαρτί τώρα και στυλό και σου λένε ποιους θα παίξουμε να κλείσουμε τα ταξίδια τι λες θα υπάρχει αυτό.
2: Βλέπω και εγώ live την κλήρωση τώρα και βλέπω και τον αγαπητό Διακογιάννη και τον Βίρον Αντωνιάδη σε πρώτο πλάνο.
0: Σε πρώτο πλάνο και στις πρώτες γραμμές.
2: Ναι,
0: πρώτες σειρές.
2: Και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα φυσικά επικεφαλής της EuroLeague. Μεταγραφές με ρώτησες το απόγευμα στην καθιερωμένη ώρα και μέρα πλέον όπως το έχει κάνει η ΚΑΕ Άρης, κάθε Τετάρτη 7 και 14 θα ανακοινωθεί ακόμα ένας παίκτης. Αυτός θα είναι σήμερα ο Ματ Μόργαν, η χειρότερη μεταγραφή του Άρης φέτος, έτσι μέχρι στιγμή στο ρόστερ που βάζει η κυτρινόμαυρη ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Μιλάμε για ένα παίχτη με εμπειρία Ευρωλίγκας 2 ετών, τον δεύτερο σκόρ της Virtus Bologna από την περσινή σεζόν, με γεμάτη φυσικά χρονιά εκεί στην Ευρωλίγκα. Ένας παίχτης, ένας σκόρ, combo guard που μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα και βάσει ονομάτων και βάσει χαρακτηριστικών και βάσει γενικότερων όλων των κινήσεων που έχει κάνει ο Άρης, νομίζω πως αυτός θα είναι ο ηγέτης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Αυτός θα αναλαμβάνει την μπάλα, θα παίρνει την μπάλα στα κρίσιμα για να τη βάζει στο καλά. Εντάξει, είναι κάτι που θα φανεί βέβαια σε βάθος χρόνου τι θα γίνει, αλλά.
0: Μισό να πάρουμε λίγο γεύση. Η λίγο γεύση από κλήρωση, δώσε μας, Κωνσταντίνε.
3: Most memorable highlights from the 2025-26 season.
0: Εδώ έχουμε κάποια highlights από την προηγούμενη σεζόν. Ολοκλήρωσε πάρε για να το κλείσουμε.
2: Ορίστε, Γιώργο, δεν σ' άκουσα.
0: Ολοκλήρωσε λίγο για να το κλείσουμε, σε παρακαλώ.
2: Όχι, είναι ο Ματ Μόργαν που θα ανακοινωθεί σήμερα σε 7 και 14. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν.
0: Σούπερ μεταγραφή,
2: Ναι, είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής. Μέχρι και την επόμενη. Υπάρχει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημά του από την Αμερική με το Summer League και αν θα βρει εγγυημένο συμβόλαιο από το NBA. Γιατί και αυτός θα αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση για τους κυτρινόμαυρους. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι μέσα Ιουλίου, συγγνώμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη με Γιώργο Πετρίδη. Πάρη Τρικαλιώτη, πιάσαμε λίγο την. Αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, την κλήρωση για το Euro Cup, για το μπάσκετ του ΠΑΟ, για το μπάσκετ του Άρη. Πάμε λίγο στην κλήρωση άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε.
3: And what a season it was. Full of thrilling games and electrifying knockout rounds that raised the bar for excitement across Europe. The 2026-27 season will mark a truly special chapter for the BKT Euro Cup as the competition undergoes.
0: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι, θα πιάσαμε το σφιγμό. Κρατήστε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης έχουν στόχο την κατάκτηση του Euro Cup φέτος. Είναι πολύ σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνε, προχωράμε, αφήνουμε την κλήρωση στη Βαρκελόνη. Live για σας, Μετρόπολη 95,5. Πιάσαμε το σφιγμό του γεγονότος που συμβαίνει τώρα. Λίγο αργότερα, μόλις εξελιχθεί η διαδικασία, θα είμαστε εκεί για να σας δώσουμε το αποτέλεσμα. Προχωράμε. Να πάμε γρήγορα στην άλλη είδηση. Δύο είναι ειδήσεις. Από τη μία έχουμε την κλήρωση αυτή τη στιγμή. Είμαστε συνδεδεμένοι live με Βαρκελόνη και η άλλη με τον Σάντα Μαρία. Ακούσαμε Γιώργο Μάντζιο, ο οποίος έκανε αυτό το scanning very deeply στον Σάντα Μαρία. Και πάμε στον Γιώργο Καστάνη να πάρουμε και από την άλλη πλευρά τώρα με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, ρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Κοίτα, καταρχήν πρόκειται για ένα παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στένα από τα 3-4 δυσκολότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Συνολικά, αυτή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 22 συμμετοχές, 19 στο πρωτάθλημα και 3 στο θεσμό του κυπέλου. Η τελευταία γεμάτη του εμφάνιση, 90 λεπτή, ήταν 15 Ιανουαρίου του 2026, όπως είπε ο Γιώργος Μάντζικος. Από τότε έως σήμερα, και δεν προτιμήθηκε από τον προπονητή του, ήταν στον πάγκο, αλλά το σημαντικό είναι ότι έρχεται με αυτή την εμπειρία που διαθέτει και από την Ισπανία και από τις προηγούμενες.
0: Έρχεται ελεύθερος
4: από εκεί. Του, ναι,
0: τον αφήνει ελεύθερο η Βαλένθια.
4: Κοίτα, λογικά για να είμαστε ρεαλιστές, κάποιο αντίτιμο θα πληρωθεί από τον ΠΑΟΚ στην Βαλένθια. Ελεύθερος για έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Καμιά ομάδα δεν αφήνει ελεύθερο έναν παίκτη χωρίς ένα μικρό χρηματικό αντίτιμο. Κάποια στιγμή θα γνωστοποιηθεί ποιο είναι το ποσό. Ναι. Επαναλαμβάνω, η ομάδα έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει από εκεί. Έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ένα μικρό αντίτιμο λογικά θα δοθεί. Αυτό λένε οι νόμοι της αγοράς, δεν το λέω εγώ. Αυτό λέει ο νόμος της αγοράς. Ένα μικρό αντίτιμο θα δοθεί από τον ΠΑΟΚ στην Βαλένθια για την έλευση του Σάντα Μαρία, που έρχεται ως ελεύθερος από τη στιγμή που λύνεται.
0: Γιατί αν ήταν αγορά, θέλει να τον αγοράσει 500.000. Άμα έρχεται ελεύθερος, έρχεται ελεύθερος.
4: Κοίτα, μπορεί να έχει κάποια. Κάποιον άλλον όρο ή κάποια ρήτρα στο συμβόλαιό του, τον οποίο τον αξιοποιεί. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Γάλλος, ο 31 ετών, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί στην Ολλανδία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές, ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό ο παίκτης που θα έρθει, ναι, οι παίκτες που θα έρθουν, έστω και για τρεις ημέρες, να βρεθούν στην Ολλανδία, ναι, να δεθούν με την ομάδα, να γνωρίσουν τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Να γνωρίσουν το περιβάλλον τους, τους νέους τους συμπαίκτες. Ας κάνουν και μία-δύο προπονήσεις. Θα καταλάβει ο ένας, θα το πω πολύ απλά λαϊκά, τα χούγια του άλλου. Ναι. Θα καταφέρει να μπει μέσα στο κλίμα της ομάδος. Και σταδιακά με τις προπονήσεις θα επιδιώξει να δείξει την αξία.
0: Άρα αυτά με Σάντα Μαρία.
4: Αυτά με Σάντα Μαρία. Αυτό περιμένουμε να μάθουμε.
0: Αν δεν θα πάει Ολλανδία ή
4: αν θα πάει Ολλανδία, okay, γίνεται προσπάθεια να πάει Ολλανδία.
0: Περιμένουμε κάτι ακόμα
4: από τον Βεβαίως περιμένουμε, γιατί πληροφορούμε, ναι, για μια επιχείρηση η οποία γίνεται για την μεταγραφική ενίσχυση και σε άλλες θέσεις. Ναι. Για παράδειγμα, ανοιχτό είναι το θέμα. Ανοιχτό. Σε εκκρεμότητα είναι το θέμα του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Μένει η οριστικοποίηση της συμφωνίας με την Κοπενχάγη για να έρθει ο ικανός κεντρικός αμυντικός στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι μέχρι το τέλος. Και γίνεται και μια προσπάθεια, ναι, όπως τουλάχιστον έχει διαρρεύσει, για την απόκτηση ενός αριστερού εξτρέμ, χωρίς να έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάποιο άλλο επιπρόσθετο στοιχείο, από ποια χώρα είναι και πάει λέγοντας. Αυτό το όνομά του το κρατούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ως επτασφράγιστο μυστικό. Πρέπει ακόμα να τονίσω, ναι, ότι εκτός από το Χατζηδιάκο, όπου ξεκάθαρα έχει στοχεύσει ο ΠΑΟΚ, okay, θα πάει και σε έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Άμεσα. Θα τα πούμε όλα αυτά. Μάλιστα, στην πορεία.
0: Ωραία.
4: Okay, όλα αυτά λοιπόν. Μετά το χθεσινό τρίτο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακα στο Νικηφόρο.
0: Λοιπόν, με Γιώργο Καστάνη σε λίγο συνέχεια στα μεταγραφικά του ΠΑΟ. Κρατήστε και το όνομα του Χατζηδιάκου, κρατήστε το όνομα του Γιαννούλη. Η είδηση είναι ότι ο Σάντα Μαρία θα είναι ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ακούστε τον Γιώργο, περιμένουμε να πάει κατευθείαν Ολλανδία. Θα έρθει εδώ για να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ. Προχωράμε. Πάμε λίγο στο παρασκήνιο τώρα. Όταν ένας πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος έχει κατακτήσει το Euro στην κορυφαία στιγμή, πηγαίνει σε μια ομάδα μικρή να βοηθήσει εκεί, το ερώτημα είναι ποιος είναι αυτός, ποια είναι η ομάδα, πώς συμβαίνει όλο αυτό. Ο Κυριάκος Θωμαίδης έχει τις λεπτομέρειες, είναι στη γραμμή. Κυριάκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Και βέβαια και υπό ποιες συνθήκες συμβαίνει αυτό, γιατί ο Βασίλης Γκαγκάτσης,
0: ναι,
5: που υπήρξε πρόεδρος στην ΕΠΟ την εποχή της κατάκτησης στη Euro, έχει καταδικαστεί και εφετειακά για την υπόθεση της κάρτας υγείας.
0: Ναι.
5: Παρ' όλα αυτά δεν το βάζει κάτω, ήδη έχει προχωρήσει σε διαδικασία ανέρεσης στον Άριο Πάγο και την ίδια στιγμή, ναι, ενεργοποιείται και ποδοσφαιρικά. Αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης στην ΠΑΕ Μαρκό, η οποία φιλοδοξεί φέτος να ανέβει κατηγορία, να πάει στα μεγάλα σαλόνια.
0: Ναι.
5: Η Μαρκό που έχει ως αφεντικό έναν συνάδελφο, τον Αντώνη Πίκουλα,
0: ναι,
5: επέλεξε τον Βασίλη Γκαγκάτση ως σύμβουλο δίκης, ο οποίος συμπτωματικά, όχι συμπτωματικά, πασχετός έχει τη δίλα του στο Μαρκόπουλο, είναι Μαρκοπουλιώτης και ο κ. Γκαγκάτσης,
0: ναι,
5: και πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής από το γήπεδο, και πλέον αποφάσισε να μείνει και μόνιμα σε αυτή την περιοχή και να βοηθήσει την ομάδα της περιοχής του πια. Απίστευτε. Ο Σαλονικιός, βέβαια, κατά τα άλλα, Βασίλης Γιαννιάς.
0: Σαλονικιός 100%. Θύμισε μας λίγο την ποινή, γιατί είπες ότι και στο εφετείο είναι καταδικασμένος με την κάρτα υγείας. Εκεί ποια ήταν η ποινή, Κυριάκο?
5: 40 μήνες.
0: 40 μήνες. Σωστά.
5: Ναι, 40 μήνες.
0: 40 μήνες.
5: Και καταδικάστηκαν και δύο πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ και ένας πρώην αναπληρωτής πρόεδρος.
0: Ναι.
5: Και βέβαια αυτό πλέον χωράει μόνο ανέρεση στον Άριο Πάγο. Προς το παρόν η ποινή εκτελείται. Καταλαβαίνετε ότι η ΕΠ κατά των καταδικαστέντων,
0: ναι,
5: για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εταιρεία η οποία ζητάει τα χρήματα από την ΕΠΟ. Και η ΕΠΟ θα τα ζητήσει από τους καταδικαστέντες. Είναι περίπου 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δηλαδή μπορεί να κινδυνεύει η βίλα του κυρίου Γκαγκάτση στο Μαρκόπουλο?
5: Αν την έχει στο όνομά του, ναι.
0: Δηλαδή αυτό να σου κάτι μου θυμίζει λίγο επιστημονική φαντασία να κινηθεί, και είναι το οξύμορο εδώ. Πρόεδρος ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, υιός. Και από την άλλη μεριά Βασίλης Γκαγκάτσης ο πατέρας, να κινηθεί ο γιος εναντίον του πατέρα με αντικείμενο μία βίλα στο Μαρκόπουλο για το χρέος των 13,5 εκατομμυρίων. Ξεπερνάει και τη σκηνοθεσία του Χόλιγουντ αυτό.
5: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι μετά θα αντιμετωπίσει ο ίδιος ένα ζήτημα παράβασης καθήκοντος. Ασφαλώς και θα στραφεί εναντίον του πατέρα του, όχι προσωπικά βέβαια, αλλά ως Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει. Και μάλιστα πληροφορούμε,
0: ναι,
5: ότι ήδη κατατέθηκε το δικόγραφο στα αστικά δικαστήρια από την ΕΠΟ. Ήδη έχει κινηθεί η ΕΠΟ.
0: Σοβαρά.
5: Για να διεκδικεί στα χρήματά της, βέβαια.
0: Ήδη κατατέθηκε δηλαδή. Ξεκίνησε η διαδικασία. Πρακτικά στο Βασίλη Γκαγκάτση τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η ποινή, Κυριάκο, αθλητικά?
5: Να διεκδικεί αθλητικά, κοίταξε, αθλητικά δεν έχει αυτή τη στιγμή ποινή ο κ. Γκαγκάτσης,
0: ναι,
5: πειθαρχικά, ποδοσφαιρικά. Αυτό θα συμβεί εφόσον καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη η απόφαση, όταν ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Διοντολογίας. Προς το παρόν,
0: ναι,
5: ο κ. Γκαγκάτσης δεν έχει κάποια θεσμική θέση στο ποδόσφαιρο για να κινηθεί η Επιτροπή Διοντολογίας. Όταν θα έχει, θα κινηθεί. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, με ευχαριστώ.
5: Μιλάμε για απιστία,
0: ναι,
5: μιλάμε για απιστία στα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Δηλαδή για ένα αδίκημα, καταδικάστηκε για ένα αδίκημα το οποίο είχε να κάνει με τα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Τα αμυγός ποδοσφαιρικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
5: Ήταν η περίφημη κάρτα υγείας, η οποία ήταν ένα project της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ και αποδείχθηκε τελικά στο δικαστήριο ότι τα 13,5 εκατομμύρια είναι το ποσό με το οποίο ζημιώθηκε η ΕΠΟ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, μην μου πείτε ότι αυτό δεν μοιάζει με σενάριο επιστημονικής. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερος σκηνοθέτης από την ίδια τη ζωή. Πατέρας Βασίλης Γκαγκάτσης καταδικάζεται για αυτή την υπεξαίρεση των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι αναγκασμένος ο γιος, πρόεδρος ΣΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, να κυνηγήσει τον πατέρα για να πάρει τα εκατομμύρια. Και ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει στην κατοχή του μία βίλα στο Μαρκό. Κάποια στιγμή, δηλαδή, ειλικρινά, δεν υπάρχει μεγαλύτερος σκηνοθέτης από την ίδια τη ζωή. Πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο.
14: Και ακούω παιχνίδια.
13: Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
26: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
26: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
26: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
26: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Και μάλιστα τρέχουμε. Η κλήρωση είναι on demand και είναι live για σας. Μπορούμε να πάμε λίγο στην κλήρωση. Είμαστε έτοιμοι, γιατί συνεχίζετε.
1: Roma and Roma basketball. Instead of seed 5, we could have called this seed Italy, because our four teams are Italian.
0: Now, λοιπόν, of course, η κλήρωση, you know, στη Βαρκελόνη για το EuroCup. Γιώργος Πετρίδης περιμένει, παρακολουθεί. Μόλις φορμαριστούν τα group, αμέσως θα σας δώσουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης, σε ποιο group πάει ο ΠΑΟΚ, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, ποιο group ο Άρης, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του. Όλα αυτά και η αποτίμηση από τον Γιώργο Πετρίδη σε λίγο, να είστε ενημερωμένοι για αυτό που συμβαίνει τώρα. Προχωράμε. Θα πάμε γρήγορα, πάμε στο θεό του ποδοσφαίρου, πάμε στο θεό της μπάλας, πάμε στο Μέση, ακόμα και οι θεοί κλαίνε. Να πάμε σε αυτή την ανατροπή της ζωής του, την οποία πέτυχε Αργεντινή την Αίγυπτο 3-2, όταν χάνεις στο 79-0-2 και καταφέρνεις να το γυρίσεις 3-2, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μοναδικό επίτευγμα. Ο Μέση έβαλε τα κλάματα, χάνεις τα λόγια σου όταν βλέπεις έναν άνθρωπο στα 40 του. Θα ακούσετε σε λίγο τον Γιώργο Μάτζιο τι έχει πετύχει ο Μέση στην καριέρα του, ο θεός του ποδοσφαίρου, και όμως ο θεός που έχει μπει στα 40 του πριν από ένα μήνα, ακόμα και σήμερα κλαίει, απόδειξη ότι δεν σταματάει ποτέ να κυνηγάει τίτλους και διακρίσεις.
2: Μέση, σεντράρι, έπαιρνα η μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν, δεν μπόρεσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως και γράφει το 2-2.
3: Ο Μέση. Μόνο ο Μέση.
2: Βλέπετε και ακούτε τι γίνεται στο Atlanta Stadium. Έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά ο Λιονέλ Μέση. Έχει πάνε...

0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί για να αναδείξουμε ένα πράγμα. Πώς μπορείς να έχεις πάρει τα πάντα, όμως έχεις τόσο άσβεστη δίψα μέσα σου να κερδίσεις περισσότερα, με αποτέλεσμα στο τέλος, ακόμα και όταν λέγεσαι Μέση, να σε πάρουν τα δάκρυα. Πάμε να μας θυμίσει ο Γιώργος τι έχει πετύχει ο Μέση, αυτός ο θεός της μπάλας. Γιώργα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Τα εξτερεύουν τα λόγια για το Μέση. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή την εποχή. Εγώ θα κρατήσω αυτή την εικόνα που είπες και εσύ, Γιώργο, η λιγμή του Μέση. Δεν είναι ότι απλά βούρκωσα και πλάνταξε κάποια στιγμή στο κλάμα. Από την πίεση, μετά έκανε και την φοβερή δήλωση ότι είχα θυμό, λέει, γιατί νόμιζα, λέει, ότι θα πάρω την ομάδα στις πλάτες μου με το χαμένο πέναλτι και θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο. Να ζητήσει δηλαδή συγγνώμη ο Μέση από τους Αργεντίνους. Αυτό είναι φοβερό ανέκδοτο. Ο παίκτης, ο οποίος, Γιώργο, έχει πανηγυρίσει 48 τίτλους. Mm-hmm. Ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα, ένα Σούπερ Κόπα Φιναλίσιμα, τέσσερα Champions League, 35 τίτλους με την Μπαρτσελώνα, τρεις τίτλους με την Παρί, τέσσερις τίτλους με την Ίντερ Μαϊάμι, οκτώ χρυσές μπάλες. Δηλαδή δεν τελειώνουν τα νούμερα, είναι εντυπωσιακά. 24 Ιουνίου μπήκε σε 40 του χρόνια, βρίσκει το κίνητρο, θα μπορούσε να είναι στην Ίμπιζα με την Αντωνέλα και τα τρία παιδιά και να κάνει διακοπές, αλλά ο ίδιος είναι εκεί, στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, και είναι σημαντικό γιατί δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, 4 χρόνια πέρασαν από το προηγούμενο Μουντιάλ. Και υπάρχει αυτή η δίψα να μπορέσει η Αργεντινή να κάνει το back-to-back, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί μεταξύ μας δεν είναι και από τα μεγάλα φαβορία η Αργεντινή, και ο Μέση δεν είναι θεός, άνθρωπος είναι, είδες πόσο ζορίστηκε και στα δύο παιχνίδια με το πράσινο ακροτήρι και την Αίγυπτο. Αλλά αυτός είναι εκεί, παρά την ηλικία του. Είναι πρώτος σκόρερ με 8 γκολ. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ, 21. Είναι ο παίκτης ο οποίος χθες πέρασε τον αείμνηστο Ντιέγκο Μαραντόνα και είναι ο παίκτης με τις περισσότερες assist στα Μουντιάλ. Άρα είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου προσωποποιημένη σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη συμπάθεια του κόσμου και για την γενικότερη εικόνα του. Το ότι δήλωσε ότι ένιωσα πίεση, ένιωθα ότι θα αποκλειστούμε, αλλά ο Θεός είχε μια άλλη ιστορία γραμμένη για μένα. Το ότι έχει αυτή την αγαπημένη οικογένεια. Είναι από τα περίεργα, όχι ότι δεν συμβαίνουν, με την Αντωνέλα Ρογκούτσο, την σύζυγό του, είναι μαζί από τα 6. Την παντρεύτηκε το 17. Έκανε τρία παιδιά και τα τρία παιδιά του παίζουν μπάλα. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ εξωαγωνιστικά. Τον αποδέχονται όλοι οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι. Εγώ δεν περίμενα τέτοια. Το κρατάω και αυτό, Γιώργο, γιατί οι φίλοι μπορεί να μην το έχουν διαβάσει. Αν δεις τι γράφει σήμερα ο Ριβάλντο για το Μέση, είναι λες και ο Μέση είναι Βραζιλιάνος. Και το λέει ο Ριβάλντο. Δηλαδή τέτοια αποθέωση από υποτίθεται το μεγάλο αντίπαλο που είναι η Βραζιλία πάντα για την Αργεντινή, αυτό νομίζω τα λέει όλα για αυτό τον παίκτη που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον απολαμβάνουμε και θα τον απολαύσουμε τουλάχιστον άλλη μια φορά απέναντι στην Ελβετία το Σάββατο στο Κάνσας στα προημιτελικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Και πάμε γρήγορα σε Κούλη Αποστολίδη. Κούλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Πες μου κάτι, πώς εσύ εξηγείς το φαινόμενο Μέση να έχει μπει στα 40, να έχεις κατακτήσει τα πάντα και όμως για σένα η επιτυχία είναι ένα τόσο γλυκό νέκταρ που να μην το εγκαταλείπεις με τίποτα και δημόσια να βάζεις τα κλάματα.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια αρχή την οποία πιστεύω, η οποία λέει ότι ένα αξιοπρεπές ή πολύ καλό ή τεράστιο, μια αξιοπρεπή η τεράστια καριέρα ενός ποδοσφαιριστή είναι εξίσου σημαντικό με ένα πολύ έτσι αξιόλογο, εξαιρετικό και τέλος της καριέρας του. Επομένως, το κοίταξε, ο Μέση είναι ένας τεράστιος παίχτης, αυτό δεν νομίζω δεν χρειάζεται να το τονίσουμε, το ξέρει όλος ο κόσμος. Από κάθε πλευρά τεράστιος παίχτης, εγώ το βάζω και πάνω από τον Ρονάλντο για λόγους που τώρα θέλει χρόνο να τους εξηγήσουμε. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου νομίζω ότι ήξερε ο Μέση ότι θα είναι το τελευταίο του,
0: ναι,
2: σαν συμμετοχή.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα αν θα παίξει, πάντως για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο θεωρώ σίγουρο δεν θα είναι μέσα.
0: Ναι.
2: Επομένως ήθελε να κλείσει την διεθνή του καριέρα,
0: ναι,
2: με ένα κύπελο στα χέρια, ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό για έναν τεράστιο παίχτη όπως είναι ο Μέση.
0: Ναι. Βέβαια, και ακόμα και δεν το κλείσει έτσι, δεν σου πει κανένας τίποτα, ούτως ή άλλως είσαι ο Μέση. Αλλά όταν το κάνεις, ναι, αυτό αποδεικνύει

0: γιατί έφτασε μέχρι εδώ.
1: Ναι, ακριβώς, κοίταξε. Όταν λοιπόν το παιχνίδι το χθεσινό πηγαίνει από 1-0-2-0 στην Αίγυπτο, ναι, αρχίζει και ψυχοπλακώνεται όλοι οι ποδοσφαιριστές Αργεντινής, αλλά κυρίως ο Μέση.
0: Ναι.
1: Ειδικότερα επειδή έχασε, έτυχε να χάσει το πέναλτι το οποίο θα μπορούσε να είχε προηγηθεί.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό τον αγχώνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά στο τέλος με την ανατροπή αυτή την τόσο γρήγορη και απότομη και τα λοιπά από 2-0-3-2, πλέον είναι άνθρωπος και αυτός και πιστεύω ότι το ξέσπασμά του,
0: ναι,
1: ήταν όχι μόνο για την νίκη αυτή καθ' αυτή, ναι, αλλά ήταν για την συνέχιση,
0: ναι,
1: του ονείρου του να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Κούλη, τα είπες όλα. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Χατζίδη τον ξέρεις, ο οποίος πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ στο χθεσινό φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει εικόνα, αλλά ο Χατζίδης φαίνεται σε δικαιώνει.
1: Το είδες. Goal, ναι.
0: Το, βλέπεις και τα φιλικά. Μπράβο, Κούλη.
1: Δεν το λέω τώρα, Γιώργο. Το έχουμε πει και πέρσι αυτό, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και κυρίως είχα πει και το επαναλαμβάνω και φαίνεται ότι έχει ένα καλής μορφής πείσμα και ανέδεια ποδοσφαιρική. Το γκολ αυτό ήταν χαρακτηριστικό, νομίζω. Έγινε στο πατ-πατ με το αριστερό, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτό το χαρακτηριστικό το παιδί αυτό. Παίζει κάθετα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πιστεύω, καλώς εγώ των πραγμάτων από πλευράς υγείας και νοοτροπίας,
0: ναι,
1: ότι θα κάνει μια πολύ αξιόλογη καριέρα.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι τώρα, εκεί στα φορ, θεωρώ του Γιακουμάκη ότι έχει παγώσει, υπάρχει ο Μύθου, υπάρχει ο Γερεμέγεφ, τι λες, αρκούν οι δύο ή θέλει ενίσχυση εκεί, για να κλείσουμε έτσι την κουβέντα μας.
1: Να σου πω απλά,
0: ναι,
1: με αυτές τις υποθέσεις χρειάζεται ένας τρίτος σεντερφόρ, ο οποίος να είναι ποιοτικός,
0: ναι,
1: γιατί όχι μόνο θα μπορείς να, από την αρχή να έχεις απαιτήσεις όσον αφορά την παραγωγή, αλλά κυρίως γιατί ο Μύθου ή όποιος άλλος νεαρός παίζει στη θέση αυτή θα βοηθεί πάρα πολύ στη συνέχεια της καριέρας του, αν έχει έναν σεντερφόρ τέτοιο, αν έχει έναν Χάρι Κέιν, ας πούμε, παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κούλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κούλη Αποστολή. Πάμε λίγο στην κλήρωση, παρακαλώ. Μόλις βγήκε το ζευγάρι, μόλις άκουσα πάω και εδώ.
2: The BKT Euro Cup 26-27 season. So, let's wait here as Vincenzo places the four clubs.
0: Άρα έχουμε, κάθε όμιλος είναι 4 όμιλοι των 8 στο EuroCup. Έχουμε σε κάθε όμιλο τις 7 από τις 8 ομάδες και περιμένουμε την 8η. Είμαστε live συνδεδεμένοι με τη Βαρκελόνη, το EuroCup που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρει τον ΆΡΕ, ενδιαφέρει τον κόσμο τους. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί, όπου υπάρχουν εξελίξεις προσπαθούμε να έχουμε την εικόνα και μέχρι να το κλείσουμε, μπορείς να μου δώσεις άλλη μια φορά τον Αργεντίνο που κλαίει, γιατί έχουμε και έναν άλλο speaker σε λίγο, ο οποίος πραγματικά τα σπάει, έχει γίνει viral. Πάμε πρώτα στον Αργεντίνο, ο οποίος βάζει τα κλάματα στον αέρα με τον γκολ του Μέση.
3: Παρανίκο, Γονσάλε, Βαργεντίνο, Πανίκο, το κατράφερα Παρέδες, δίχε ράπιδο Παρακουλιάν, vamos Αργεντίνα, es una τρόμπα Αργεντίνα, ahora va con todo, viene Enzo mirando, la deja para Julián, otra vez para Enzo, abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo, deja para Julián que la entrega para Messi, va hacia la siembra el 10, va Messi, mete el centro, otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado, ¡oh! A ver que le pega Messi al arco, ¡gol! Vamos Argentina, carajo. Vamos Argentina, carajo. 2-2. Aquí está el campeón del mundo. Aquí está el campeón del mundo. Vamos Argentina de mi vida. Nunca quedarse por vencido. 2-2. Vamos Leo de mi vida. Vamos leyenda. Leo de mi vida y mi corazón. Vamos leyenda. Vamos Leo, viejo más. Vamos, Leo Viejo, nomás. Dos abajo, Pablo. Esto no ha terminado. No termina hasta que suena la campana, compañero. Dos a dos.
0: Αυτός είναι ο Πάπλο Γκυράλ, το οποίος γράφει εδώ ιστορία. Έχει γίνει viral. Η επόμενη, θα ακούσετε τώρα περιγραφή. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια like στο Instagram. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο τύπος εδώ κάνει περιγραφή. Του ξεφεύγουν και λίγα γαλλικά ενδιάμεσα. Χτυπάει το τραπέζι, χτυπάει κλωτσιές στην καρέκλα από κάτω. Τα ανατρέπει όλα. Δώσε μου αυτό το γκολ το οποίο το περιγράφει ο Πάπλο. Και φαίνεται ότι είναι αυτό που αρέσει περισσότερο. Πάντα Αργεντινή.
3: Cuidado que Sacana reventala, sigue reventala. Sacana sabe a dónde tirar a lejos. Le quedó la pelota ahora a Lassin. Va Lassin. Ataca Egipto. La deja Lassin, abrió la cancha. A defender Argentina ahora, eh. A defender Argentina ahora. Va Egipto. Busca remate en arco. Presiona Alexis. Va hacia el medio, toma la pelota Tía. La cambia Tía. Busca Salah. Va Salah, sin foul. Y ahora no, bien, Julián. Lo que ha jugado Julián lo cometió. ¡Cambiara! Va eso. Le va corriendo Lautaro. Le corre Lautaro. Va Lautaro. Corría Enzo, un lado, todo el otro. La mete Lautaro para Enzo. ¡Centra! Argentina de mi vida, Argentina de mi corazón, señores y señores, 47-20, Argentina 3, Egipto 2, Argentina 3, Egipto 2, vamos Argentina de mi vida, Argentina nuevamente lo perdió 2-0, lo gana 3-2, acá está el campeón del mundo, estamos juntos, más juntos que nunca, por TV nunca, abandonaremos nunca, y que luchamos hasta el final, señores y señores, Argentina 3, Egipto 2,
0: κόψτε να, γιατί στο τέλος αρχίζει και ρίχνει γαλλικά και θα μας μαζέψει το εσουρού. Φτάνει. Λοιπόν, προχωράμε να πάμε. Πάμε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ Άρη, καθώς ο Άρης είναι Πτολεμαϊδα. Γιώργος Τράντζαλης είναι εδώ. Να δούμε τι γίνεται με τους κίτρινους. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Μια χαρά, δόξα Θεώ. Κοίταξε, ο Άρης, ναι, αναχώρησε σήμερα για την Πτολεμαϊδα για να αρχίσει το πρώτο από τα δύο στάδια της προετοιμασίας που θα κάνει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, τα φιλικά που θα δώσει. Στην Πτολεμαϊδα θα είναι ένα στάδιο προσαρμογής, θα δουλευτεί η ομάδα κυρίως στη φυσική κατάσταση πριν φύγει για την Ιταλία 21 Ιουλίου και όπου θα δώσει και τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια, δυνατά φιλικά παιχνίδια. Έχει κλείσει ήδη ένα με την Μόντσα, σου θυμίζω, θα γίνει ακόμη ένα στο διάστημα παραμονής του Άρη στην Ιταλία. Έχει κλείσει επίσης και το μεγάλο φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Βέβαια, στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη θα είναι ένα δυνατό φιλικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έχει ετοιμάσει το πλάνο για το πώς θα δουλέψουν οι κυτρινόμαυροι σε αυτό το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας. Το ρόστερ που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Αριθμητικά υπάρχουν οι επιλογές, καθώς ο Άρης έχει πάει στην Πτολεμαϊδα με 28 ποδοσφαιριστές, νούμερο το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό, αν δούμε και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά σίγουρα στον Άρη χρειάζεται να γίνουν ακόμη 7 με 8 μεταγραφές, αλλά και να λυθούν κάποια από τα συμβόλαια που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ. Δεν έχουν ταξιδέψει στην Πτολεμαϊδα παίκτες όπως ο Ρόζ, ο Φρίντεκ, ο Καράι, παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο ούτως ή άλλως, έχουν λήξει και έχουν μείνει ελεύθεροι. Ούτε ο Τεχέρο όμως ταξίδεψε, ούτε ο Ντούντου στην Πτολεμαϊδα. Δεν είναι με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Τεχέρο, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζει βαλίτσες για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Έχει αποδεχθεί την πρόταση της Λεγανές. Ο Ντούντου, ο Βραζιλιάνος, θα συνεχίσει στην Ρωσία. Ο Ζαμόρα, ο οποίος θα συνεχίσει στην Βιζέο την Πορτογαλική. Ο Μπασιρού δεν είναι επίσης στην αποστολή. Θα καθυστερήσει λίγο η άφηξή του στους κιτρινόμαυρους για να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες. Γενικώς, ακόμη το ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση. Χρειάζονται να γίνουν κάποιες μεταγραφές, αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ξεκινήσει την προετοιμασία και με κάποιους μικρούς ποδοσφαιριστές που επέλεξε και ο Ρέγες και ο Μιχάλης Γρηγορίου να τους έχει μαζί του. Εντάξει, περιμένουμε να γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Ήδη ο Άρης, θυμίζω, έχει συμφωνήσει με τον Μπασιρού ο Σανούση μεταγραφή. Ο Τιάματάρο, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν από τον περασμένο Οκτώβριο στους Κιτρινόμαυρους, απλά τώρα ενηλικιώθηκε και έγινε επαγγελματίας, ήταν κάτι που το περιμέναμε να γίνει. Ο Γιαννιώτας ανανέωσε το συμβόλαιό του, αλλά προφανώς χρειάζονται ακόμη με 7 με 8 μεταγραφές.
0: Γιώργα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Πήραμε το ρεπορτάζ από τον Άρη. Προχωράμε. Έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση στην Βαρκελόνη. Πήραμε live, ακούσαμε Πάρη Τρικαλιώτη, ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη. Όμως τώρα έχουμε μια σαφή εικόνα με τα τέσσερα γκρουπ. Κάθε ένα έχει 8 ομάδες. Προκρίνονται, μας είπε ο Γιώργος, οι πρώτες 4. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Έλα, Τζόρτζ.
5: Σαφή εικόνα ως προς τους αντιπάλους. Τώρα ναι, το ποιοι θα είναι στο γήπεδο στην πραγματικότητα θα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης δεν απέφυγαν κάποιες ομάδες που με βάση τα γκρουπ δυναμικότητας, ναι, θα ήθελαν, θεωρώ, να αποφύγουν. Δηλαδή, ναι, ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να μην είναι στον ίδιο όμιλο, λέω εγώ, έτσι, με την Μπαχτσέ Χίρ, που είναι ίσως το μεγαλύτερο φαβορί για τον τίτλο, την τουρκική. Ναι. Και τη Μονακό, που έρχεται από την Ευρωλίγκα, βέβαια δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα είναι, γιατί έχει προβλήματα, γι' αυτό και υποβιβάστηκε το εισαγωγικό από την Ευρωλίγκα στο Eurocup. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αρχίζω από τον ΠΑΟΚ, ο όμιλος του είναι Μονακό, ναι, Μπαχτσέ Σεχίρ από την Τουρκία, η ισπανική Μανρέσα, η γερμανική Ούλμ, η ιταλική Ρώμα, η λιθουανική Λιετκαμπέλης και μια ομάδα από τη Βουλγαρία, η Balkan Bodevgrad.
4: Ναι.
5: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ που μπορεί να θεωρεί ότι τουλάχιστον στην τετράδα θα είναι, έτσι, ώστε να συνεχίσει τα play-offs. Τώρα βέβαια παίζουν ρόλο από εκεί πέρα και η κατάταξη των ομάδων, γιατί θα υπάρξουν διασταυρώσεις στα play-off. Να μην το πάμε τόσο μακριά. Αυτή είναι η κλήρωση. Λίγο πιο μετά θα δώσουμε και κάποια εικόνα από των ομάδων.
0: Ωραία. Μείνε σε παρακαλώ. Πάμε να πάρουμε την κλήρωση και από τον Άρη. Πάρη Τρικαλιώτη, να έχουμε και ένα δικό του πρώτο σχόλιο, γιατί τώρα είναι αυτό που συμβαίνει. Έλα, Πάρη μου.
6: Καλησπέρα ξανά. Νομίζω πως έπεσε σε καλό όμιλο ο Άρης. Δηλαδή, σε μια πρώτη ματιά δεν έχει να αντιμετωπίσει τα πολύ μεγάλα μεγαθύρια, με εξαίρεση την Χάπολ Ιερουσαλήμ. Να πω εντάξει ξανά τον όμιλο. Είναι η Λεμάν, η Χάπολ Ιερουσαλήμ, είναι η Μπούργος από την Ισπανία, η Τσεντεβίτα, η Ντερτόν από την Ιταλία, ο Άρης φυσικά, η Ροστόκ, η Γερμανική και η Ρία Ζέλη από την Λετωνία. Θεωρώ πως είναι μια καλή κλήρωση για τον Άρη.
0: Καλή,
6: δηλαδή, από το πρώτο γκρουπ είναι η Λεμάν, θεωρητικά για μένα είναι η πιο αδύναμη από αυτές που μπορούσε να κληρωθεί ο Άρης.
0: Ναι.
6: Και έχει μπροστά του, νομίζω, ένα έργο που μπορεί να κριθεί από τις δικές του αγωνιστικές ικανότητες. Η Λεμάν πέρυσι, παραδείγματος χάρη, ήταν έκτη στην Γαλλία με ένα ρεκόρ 19-11, έφτασε στο 16 του BCL. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ, που είναι το μεγαλύτερο όνομα στον όμιλο και μεγαλύτερη δυναμικότητα, έφτασε μέχρι την τετράδα του Ισραηλινού πρωταθλήματος και στους 8 του Eurocup. Η Μπούργος είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, επέστρεψε ξανά δηλαδή στην Ισπανία, στην πρώτη κατηγορία, τερμάτισε στη 13η θέση, αρκετά χαμηλά, με ρεκόρ 12-22. Η Τσεντεβίτα επίσης μια δυνατή ομάδα της Αδριατικής Λίγκας. Και αυτή έφτασε μέχρι την οκτάδα του Eurocup. Είναι αυτές οι πέντε πρώτες οι πιο δυνατές ομάδες. Μετά είναι η Ντερτόνα από την Ιταλία, η Ροστόκα από τη Γερμανία και η Ρίγα Ζέλη από την Λετωνία. Νομίζω είναι πιο βατές αντίπαλοι αυτές οι ομάδες. Στο χέρι του Άρη, νομίζω είναι. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν και τα ρόστερ όλων των ομάδων, καθώς είμαστε ακόμα έτσι στα μέσα αρχές Ιουλίου. Τι δυναμικότητα θα έχουν όλες οι ομάδες. Αλλά με βάση αυτό που έχει χτίσει ο Άρης στον budget του, που φτάνει κοντά στα 10 εκατομμύρια με ένα σχεδόν τελειωμένο ρόστερ, νομίζω πως μπορεί να πάρει την πρόκριση αρχικά στους 16 για να συνεχίσει από εκεί και πέρα και να κοιτάξει ακόμα πιο ψηλά, να φτάσει δηλαδή ενδεχομένως μέχρι και τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου. Λοιπόν, πολύ νωρίς να τα συζητάμε, αλλά...
0: Ωραία, εγώ κρατώ ένα... Την αναφορά των αντιπάλων στον όμιλο και δύο, την εκτίμηση του Πάρη Τρικαλιώτη ότι ο Άρης, μάλλον είναι εύκολος ο όμιλος και έχει και τον πρώτο λόγο στο να περάσει, γιατί προκρίνονται οι τέσσερις από κάθε όμιλο. Πάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτά για τον Άρη. Κάνεις και στην ίδια εκτίμηση, Γιώργο, για τον ΠΑΟΚ?
5: Ότι θα είναι εύκολο? Όχι. Θα έλεγα έτσι, τώρα που όσο ακούγαμε τον Πάρη, είχα τη δυνατότητα να δω συνοπτικά τους τέσσερις ομίλους. Μπορεί να είναι το πιο δύσκολος από τους τέσσερις. Αυτός
0: του ΠΑΟΚ.
5: Ναι, στον οποίο είναι.
0: Άρα ο Πάρη μας λέει είναι εύκολος ο όμιλος του Άρη, εσύ λες δύσκολος όμιλος,
5: ναι,
0: του ΠΑΟΚ.
5: Εντάξει, γιατί έχει δίκιο ο Πάρη με το σκεπτικό ότι η Λεμάν είναι η πιο αδύναμη θεωρητικά από τις ομάδες που ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα. Η Χάπελ Ορσαλήμ ανήκει στα φαβορή. Μιλάω για τον όμιλο του Άρη. Από την την άλλη πλευρά όμως, για τον ΠΑΟΚ, οι ομάδες από το τρίτο γκρουπ και κάτω, γκρουπ δυναμικότητας, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι θα μπορούσε να έχει καλύτερους αντιπάλους. Δηλαδή και η Μπούντουσνοστ, συγγνώμη, και η Μανρέσα, η Ισπανική. Βέβαια ήταν δέκατη στην φετινή ΑΣΕΜΠΕ. Δεν είναι κάποιο πολύ μεγάλο μέγεθος, αλλά μια Ισπανική, μια καλή Ισπανική ομάδα. Και η Ούλμ λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο είναι στο αντίστοιχο πρωτάθλημα στην Γερμανία. Τη Ρώμα δεν την ξέρουμε, είναι κάτι καινούριο. Οπότε εξαρτάται από το πώς θα φτιαχτεί ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω, όταν λέω ότι είναι ο πιο δύσκολος από τους τέσσερις, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει βάσει τα γκρουπ δυναμικότητας κάποιες διασταυρώσεις πιο εύκολες. Αλλά και πάλι αυτό δεν λέει τίποτα. Γιώργο, νομίζω ότι έτσι πως ήταν καθορισμένα τα γκρουπ δυναμικότητας, αναπόφευκτα θα πήγαινε σε κάτι τέτοιο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αλλά έτσι πως έχουν δημιουργηθεί, νομίζω ότι είναι στο χέρι τους να περάσουν την πρώτη φάση προφανώς για να δούμε μετά τις διασταυρώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Πετρίδη. Νομίζω καλύψαμε σούπερ την κλήρωση. Είχαμε live σύνδεση με Βαρκελόνη, είχαμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης, είχαμε την εκτίμηση των δύο συναδέλφων. Το κλείνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Autovision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
16: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
1: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
22: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
2: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
25: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
26: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
27: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
28: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
29: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
30: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
31: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
32: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
31: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
32: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
31: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
32: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
33: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
34: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
32: Ωχ, φτάσαμε!
31: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
33: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε sorry, αλλά θέλεις C-Jets. Γιατί θέλεις C-Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Παράδειγμα, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο, 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο, 4 ώρες και 20 λεπτά. Πλάς ότι ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Έτσι κερδίζεις καλοκαίρι, όμως κερδίζεις και με το Μετρόπολης και κερδίζεις διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για που όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις εσύ. Κυρία Γκουλιώνη, από αυτή τη στιγμή παρακαλώ πολύ stay alert, γιατί οι πρώτες 10 γραμμές, οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν στο 2310-90-90-90, 2310-90-90-90, μπαίνουν στην κλήρωση για τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Προχωράμε. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Ηρακλή. Γιάννη Τσερβίνη στην γραμμή, που από την πρώτη στιγμή στο Γιάννη πρέπει να το πιστώσουμε όλοι. Έχει πιάσει τον σφιγμό, τον παλμό των μεταγραφών, μας έδινε μία προς μία. Γιάννη, άρα τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Τι λέει,
1: δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Είμαστε σε τριήμερο Βάλτερ Ματσάρι, όχι ορταστικό.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε σε τριήμερο Βάλτερ Ματσάρι και αυτό το λέω γιατί σήμερα στις 6 παρα 20 αναμένεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Αύριο λογικά όλη μέρα και από ό,τι γνωρίζω θα έχει διαδοχικές συναντήσεις, meeting με τους συνεργάτες του για μεταγραφικά θέματα και όχι μόνο. Θα πάει στη Μίκρα,
0: ναι,
1: θα δει τις βελτιώσεις που έγινε στους αγωνιστικούς χώρους κτλ. Και την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου, η παρουσίαση ουσιαστικά του Ιταλού.
0: Πότε είπε η συνέντευξη τύπου?
1: Μία ώρα.
0: Μία το μεσημέρι της Τρίτης είπες?
1: Το μεσημέρι, ναι. Στο Πόρτο Παλάς, στο ξενοδοχείο στα δυτικά της
0: live
1: πόλης.
0: Για σας, Ματσάρι Μετρόπολης 95,5 στη μία. Αρκεί να υπάρχει το live streaming από την ΠΑΕ Ηράκλειος.
1: Θεωρώ ότι θα υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει live streaming σε παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρι. Θα είναι φάουλ.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι θα γίνει φάουλ.
0: Okay.
1: Από την ΠΑΕ Ηράκλειος. Έχω μια πληροφορία ότι σήμερα στο αεροπλάνο μαζί με τον Βάλτερ Ματσάρι, δεν την έχω επιβεβαιώσει ακόμα, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη δόση αληθείας,
0: ναι,
1: είναι ότι θα είναι μαζί του και ο Μικέλε Ντε Αουσίλιο. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Ηρακλή και του Ιταλού ποδοσφαιριστή,
0: ναι,
1: αλλά και της Αβελίνο,
0: ναι,
1: για να αγωνιστεί στον Ηρακλή με τη μορφή δανεισμού, και έχω την πληροφορία ότι θα είναι μαζί στο αεροπλάνο, θα ταξιδέψουν μαζί με τον προπονητή του Ηρακλή, προκειμένου να έρθει στην Θεσσαλονίκη και ο 25χρονος επιτελικός μέσος, για να υπογράψει το συμβόλαιό του, να τελειώσει τα διαδικαστικά και να γίνει ποδοσφαιριστής του Ηρακλή για την επόμενη χρονιά. Θυμίζω ότι εχθές, λίγη ώρα μετά από την στιγμή που τα είπαμε, η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την 7η μεταγραφική της κίνηση, μέχρι στιγμής, τον Ινίγκο Πίνια, τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή χρονιά στην Ουέσκα, ομάδα που έπαιζε στη Λα Λίγκα 2, δηλαδή στη δική μας Β' Εθνική, για να καταλάβει και ο κόσμος, με μια γεμάτη χρονιά, 31 συμμετοχές και ένα γκολ. Ένας καλός αμυντικός, σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε, με καλό βιογραφικό, υψηλόσωμος, ένα 88 και σε καλή ηλικία, 31 ετών. Έτσι. Έρχεται για να... Όχι, έρχεται, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή.
0: Ναι. Γιάννη, αφουγκράζομαι μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία του κόσμου του Ηρακλή με βάση όλες αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις, αυτή την κοσμογονία που γίνεται. Για σένα που το ζεις πέρα από τον τομέα των εντυπώσεων και από μέσα, είναι όλο αυτό δικαιολογημένο?
1: Υπάρχει μεγάλη προσμονή και μεγάλη αισιοδοξία από τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς πηγάζει από το γεγονός ότι ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από 9 χρόνια. Οπότε είναι δεδομένος ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία. Το έλεγα και χθες με τον Δημήτρη τον Μπασπαρέλα και στο Ηρακλής View του που κάναμε, αλλά το πω και σε εσένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι οι κινήσεις μέχρι στιγμής είναι καλές, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις πιο ποιοτικές. Να γίνουν κάποιες πιο, όχι απαραίτητα ηχηρές, όπως ας πούμε
0: τι είναι πιο ποιοτικές?
1: Εννοώ ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα έχουν ένα καλύτερο, πιο γεμάτο βιογραφικό, θα έρθουν από ομάδες οι οποίες είναι μεγαλύτερες και θα έχουν μια χρονιά πίσω τους η οποία δίνει το πάτημα και την εντύπωση ότι θα κάνουν εξίσου μια πολύ καλή χρονιά στον Ηρακλή. Δεν λέω ότι αυτές οι μεταγραφές που έγιναν δεν είναι καλές. Σαφώς και ο Αθανασιάδης και ο Τσιντώντας είναι πάρα πολύ καλοί τερματοφυλάκες. Νομίζω ότι ο Ηρακλής στη θέση 1 έχει κλείσει και είναι και πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν ερωτηματικά για κάποιους παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν. Με την άλλη δεν τους ξέρουμε, Γιώργο. Εγώ δεν τους ξέρω. Δηλαδή τον Καϊμπουέ και τον Ιζέτ δεν τους ξέρω. Δεν παρακολουθούσα β' Γαλλία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι καλές οι συστάσεις. Okay. Ο Σουρλής, ένας καλός ποδοσφαιριστής. Πιθανολογώ ότι θα είναι ρολίστας. Δεν το ξέρουμε. Ο προπονητής θα αποφασίσει αν θα είναι βασικός ή όχι. Θεωρώ ότι αυτές οι κάποιες ακόμα μεταγραφές που έγιναν, όπως ο Σόρια που έπαιζε στο Βόλο, είναι καλές κινήσεις, αλλά δεν θεωρώ, έτσι πιστεύω, ότι είναι παίκτες οι οποίοι ήρθαν για βασικοί. Θεωρώ ότι ήρθαν για να έχουν έναν συμπληρωματικό ρόλο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι οι καλές κινήσεις των βασικών και κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι δεν έχουν γίνει ακόμα. Και εκεί είμαι σίγουρος και πεπισμένος ότι ο Παναγιώτης Μαλαβασιώτης είναι διατεθειμένος να δώσει και περισσότερα χρήματα. Όχι υπερβολικά πολλά. Αυτό το οποίο μετέφεραν οι Ιταλοί, Γιώργο, για 1 εκατομμύριο στον Λορέντσο Ινσίνε, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ίσχυε ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης μπορεί να έδινε 1 εκατομμύριο στον Ινσίνη. Το θεωρώ το ποσό απαγορευτικό για τον Ηρακλή. Απαγορευτικό.
0: Γιάννη, εγώ σου βγάζω το καπέλο, ειλικρινά σου το λέω, γιατί λες αυτό που πιστεύεις κόντρα στο ρεύμα. Και ενώ μπορεί κάποιος εύκολα να παρεξηγηθεί, δεν καταλαβαίνει ότι η αλήθεια πρέπει να λέγεται όσο πικρή και αν είναι. Και ειλικρινά σου βγάζω το καπέλο.
1: Απλά πρέπει αυτός ο οποίος παρεξηγεί ή ακούει αυτό που θέλει να ακούσει, ή αν έχει μια αιμονή με τον Γιάννη Τσερβίνη ή οποιονδήποτε, πρέπει να καταλάβει ότι άλλο είναι η ανησυχία, άλλο είναι ενίοτε ο προβληματισμός και άλλο είναι η ισοπαίδωση και η ακύρωση. Έτσι. Εγώ δεν ισοπαιδώνω ούτε ακυρώνω. Εγώ λέω ότι οι κινήσεις οι οποίες γίνονται είναι σωστές. Γίνονται με καλό ρυθμό. Έχει αποκτήσει ο Ηρακλής 7 παίκτες. Βεβαίως θα αποκτήσει πολλούς περισσότερους. Δεν μπορεί με 7 ούτε με 10 παίκτες να κάνει μια καινούργια ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ανεβάσει την ποιοτική του ενίσχυση. Αυτό. Είμαι ξεκάθαρος αυτό.
0: Τελειώσαμε. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Κρατήστε το. Κόντρα στην κοσμογονία έρχεται ο Γιάννης, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Ηρακλή και χρόνια και σε βάθος, και λέει: χρειάζεται μεγαλύτερη ποιοτική ενίσχυση η ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι credit για τον Γιάννη. Εύκολο να πηγαίνεις με το ρεύμα. Είναι εύκολο να χαϊδεύεις αυτιά. Είναι εύκολο να λες αυτό που θέλει να ακούσει ο άλλος. Ξέρεις πόσο αρεστός γίνεσαι όταν λες αυτό που περιμένει και θέλει ο άλλος να ακούσει. Όταν λες αυτό που πιστεύεις όμως, είναι κάτι άλλο. Προχωράμε. Πάμε Ολλανδία, πάμε σε Γιώργο Ζαέρη, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από εκεί, από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν ο Σανταμαρία πάει απευθείας στην Ολλανδία ή αν θα έρθει στην Ελλάδα πρώτα. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να λοιπόν που κινήθηκε κάτι μεταγραφικά με την συμφωνία με τον Σανταμαρία, η πρόθεση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, Γιώργο, είναι να έρθει εδώ. Υπάρχει ιατρικό κέντρο εκεί που είχε κάνει εξετάσεις και ο Τσάλοφ και ο Σαρής, αλλά και ο τελευταία ο Παυλέγκα που βγήκε μαγνητική καθαρή. Υπάρχουν δηλαδή ιατρικά κέντρα για να περάσει εδώ ιατρικές εξετάσεις. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι εδώ μέχρι και την Κυριακή. Ανεξάρτητα από το αν δεν μπορεί να παίξει το φιλικό με την Τβέντε. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο γρήγορα είναι εδώ, τόσες και περισσότερες προπονήσεις θα κάνει και θα μπει και στα παπούτσια της ομάδας, καθώς θα γνωρίσει τους νέους συμπαίκτες και τον προπονητή του. Άρα είναι κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκαθαριστεί τις επόμενες ώρες, αλλά αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν θέλει να χαθεί χρόνος και προφανώς μιλάμε για άφηξη στην Ολλανδία, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα από εκεί και πέρα, εκεί.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα τα νέα ήταν καλά σήμερα στον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα ο Παυλέγκα και επομένως θα παίξει το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε, και λέμε στο φιλικό και όχι στα φιλικά, Γιώργο, γιατί ξεκαθαρίστηκε ότι τελικά θα δοθεί ένα μόνο φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε, ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνουν δύο. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν μπορούν να αγωνιστούν. Υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν αναγκαστικά επιβαρυνθεί από παιχνίδια, με την έννοια ότι δεν μπορούσε δηλαδή να βγάλει δύο διαφορετικές ενδεκάδες ο κύριος Λύση. Και επομένως αποφασίστηκε 5 η ώρα το Σάββατο και κλεισμένο το θυρό να γίνει αυτό το φιλικό, το οποίο θα γίνει σε ένα προπονητικό κέντρο που ΠΑΟΚ και Τβέντε μοιράζουν την απόσταση από τα δικά τους προπονητικά κέντρα. Επίσης να πούμε ότι ο Θυμιάνης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε χθες γιατί είχε ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα με το Χατσίδι στην προπόνηση της Τρίτης, σήμερα έκανε ατομικό και προφανώς θα προλάβει να παίξει το φιλικό με την Τβέντε, εκεί όπου θυμίζουμε ότι αν δεν έπαιζε ο Θυμιάνης, ο ΠΑΟΚ θα είχε διαθέσιμος όπως και χθες τον Τζοπούρογλου και Καμαρά φυσικά μαζί με τον Ζαφίρη. Θυμίζω ότι χθες σε ένα κομμάτι του φιλικού αναγκάστηκε να παίξει ο Τέιλορ Χαφ, έτσι,
0: ναι,
2: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm. Αυτά σε ό,τι αφορά την προετοιμασία εδώ, με μια προπόνηση σήμερα. Ουσιαστικά απομένουν τρεις προπονήσεις και ένα φιλικό για να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Το φιλικό είπαμε το Σάββατο κυκλισμένο των Θυρών. Μια διπλή προπόνηση αύριο και μια ακόμα την Παρασκευή. Και όπως έγινε γνωστό, Γιώργο, για να κλείσω με αυτό, ναι, ανεξάρτητα με το τι γίνεται με το Σάντσες και πόσο σύντομα θα τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ στην Άτλας, mm, ο Μπάμπα στην πρώτη του προπόνηση της ομάδας επί ελληνικού εδάφους την άλλη Τετάρτη, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα, θα είναι εκεί. Mm. Επομένως ολοκληρώνονται οι διακοπές που έδωσαν 10 μέρες άδεια, γιατί ήταν λογικό ότι έπρεπε να τις πάρει. Δεν υπάρχει θέμα, θα δηλωθεί κανονικά στη λίστα της UEFA στις 17 Ιουλίου. Ναι. Ο Μπάμπα δηλαδή θα προλάβει να κάνει γεμάτες περίπου 7 μέρες προπονήσεων μέχρι να πάει να παίξει το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Mm.
0: Πες μου κάτι, ο Λύση πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό, δηλαδή ότι λίγο πολύ έχει δεμένα χέρια, γιατί άλλο να έχω πλάς πόσους παίκτες και άλλο να παλεύω με αυτούς και να λέω περιμένω και τους άλλους. Πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η χθεσινή απάντησή του σε σχετική ερώτηση ήταν αποστομωτική από την άποψη ότι για μία ακόμα φορά επανέλαβε την αναγκαιότητα ο ΠΑΟΚ να πάει στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με νέους παίκτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαξιώνει το υπάρχον ρόστερ, αλλά καταλαβαίνει ότι όσο περισσότεροι παίκτες υπάρχουν σε παιχνίδια τα οποία κρίνουν τον πρώτο στόχο της σεζόν, τόσο καλύτερα θα είναι. Δεν ψάχνει δικαιολογίες, ίσα ίσα μπαίνει σε μια διαδικασία να παλέψει και να παρουσιάσει έτσι ένα σύνολο που έχει πολλά θετικά στοιχεία σε αυτά τα τρία πρώτα φιλικά, αλλά ο ίδιος δεν παραβλέπει να τονίζει ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα ήθελε νέους παίκτες. Το είπε και χθες και ξεκάθαρα μάλιστα.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Ζαΐρη. Πήραμε και γεύση από Ολλανδία. Τον ακούσατε και με Γιάννη Πάγκο εδώ. Αυτά με τον ΠΑΟ και με τον Σάντα Μαρία. Ακούσατε τον Γιώργο Ζαΐρη. Δίνουμε απάντηση σε αυτό στο ρεπορτάζ. Θα πάει, θα ενσωματωθεί στην αποστολή απευθείας στην Ολλανδία. Γιώργο Καστάνη, προχωράμε. Πού πάμε τώρα, πες μας.
3: Εντάξει, το Μουντιάλ είναι στο επίκεντρο, εκτός από τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων που πάντα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πάμε Μουντιάλ, πάμε σε έναν άνθρωπο που παρακολουθεί το Μουντιάλ, που καταγράφει το ξένο ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αλέξανδρος Λοθάνο μαζί μας από την Αθήνα στη γραμμή 2, εκτός αν πήγε στην Αμερική και δεν το ξέρω. Αλέξανδρε, καλησπέρα, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα, όχι. Ελλάδα είμαι, Ελλάδα.
3: Είσαι εδώ, εντάξει. Okay. Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες από αυτά που βλέπεις, παρατηρείς, σχολιάζεις? Η Αργεντινή, ο Μέση ή κάτι άλλο, τι λες?
4: Εντάξει, νομίζω ότι ο Μέση είναι και καλό είναι να ασχολούμαστε λίγο με το ποδόσφαιρο και όχι όλα τα γύρω-γύρω, γιατί δυστυχώς η συγκεκριμένη διοργάνωση και οι χειρισμοί της FIFA και του Ντόναλτ Τραμπ δεν μας βλέπουν και πολύ συχνά να ασχολούμαστε με αυτό που πρέπει κανονικά, που είναι η μπάλα. Στην τελική αυτή αγαπήσαμε.
3: Αλήθεια λες.
4: Και αυτή απολαμβάνουμε, νομίζω, δηλαδή, και το χθεσινό παιχνίδι μας αντάμιψε. Εντάξει, μόνο φωνάζουν οι Αιγύπτιοι κατεμέ χωρίς λόγο. Δηλαδή, ότι εντάξει, είναι επικραμμένοι, γιατί τέλος πάντων το ένα γκολ ακυρώθηκε έτσι όπως ακυρώθηκε. Αλλά νομίζω ότι γενικά η διαιτησία δεν έπαιξε ρόλο για να γίνει πλάστικα υπέρ της Αργεντινής.
3: Μισό λεπτό. Μήπως οι Αιγύπτιοι φωνάζουν γιατί σε μια επίθεση του Σαλάχ, που τον έκοψε αρχικά ο αμυντικός της Αργεντινής, ενστικτοδός πάτησε λίγο το πόδι μέσα στην περιοχή και γι' αυτό φωνάζουν λέγοντας ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι πριν την εξέλιξη της φάσης?
4: Πιθανόν αν για αυτή τη φάση και όχι για το γκολ που ακυρώθηκε σωστά με Σοβάρ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ψάχνουμε την τρίχα της τρίχας.
3: Ναι. Δηλαδή. Στον γκολ, με βάση την τεχνολογία, φάνηκε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει της Αιγύπτου.
4: Σωστό.
3: Ναι,
4: σωστό.
3: Οπότε εντάξει, okay. Είναι η ένταση της στιγμής. Τώρα, από τις ομάδες που έχουν προκριθεί, ναι, περιμένεις να δεις σε αυτές τις διασταυρώσεις τα ζευγάρια κάποια έκπληξη? Περιμένεις ανατροπές? Τι βλέπεις?
4: Νομίζω όλα τα ζευγάρια είναι ανοιχτά, με φαβορί. Αλλά αν έπρεπε να ποντάρω κάπου σε έκπληξη, θα πήγαινα στο Αργεντινή-Ελβετία, γιατί η Αργεντινή δεν με έχει πείσει καθόλου αμυντικά και η Ελβετία είναι πάρα πολύ καλή αμυντικά, το έδειξε και με την Κολομβία. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, δεν παίζει ένα ποδόσφαιρο που μας το λένε. Είναι στην τελική, αν θέλετε, κάπως έτσι κατακτήσαμε και εμείς στο Euro 2004, ο καθένας με τα όπλα του στην τελική.
3: Okay, ναι.
4: Οπότε νομίζω ότι εκεί ελοσχεύει η πιθανότητα έκπληξης, από την άποψη ότι αν πετύχει ένα γκολ η Ελβετία, δεν θα έχει τόσο άνεση εντός εκτός αγωγικών η Αργεντινή για να πετύχει τρία από πέντε βάρημα τους χάρη χθες με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα Εντάξει, η Γαλλία με το Μαρόκο εύκολα ή δύσκολα, μάλλον δύσκολα θα περάσει η Γαλλία. Θεωρητικά πάντα η Ισπανία έχει το πιο εντό εύκολο ή βατό έργο με το Βέλγιο, το οποίο βέβαια έχει αλλάξει μετά την, παρολίγο, τον παρολίγο αποκλεισμό από τη Σενεγάλη και έχει βρει ο Ρούντι Γκαρσία το ιδανικό, τη ιδανική δεκάδα για να είναι ανταγωνιστικό σε αυτό το ματ.
3: Μάλιστα.
4: Και το Νορβηγία-Αγγλία, ναι, μεν σαν όνομα, σαν πρεστής, είναι φαβορή η Αγγλία, αλλά αυτή η Νορβηγία νομίζω ότι μας έχει δείξει ότι έχει άγρια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνει ποιον έχει απέναντί της. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και παρότι είναι προμητελικό και πάντα προμητελική, ότι τα παιχνίδια είναι πιο κλειστά, είναι πιο, έτσι, υπάρχει μεγαλύτερο ο φόβο τη ήττα. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα δούμε και αρκετά γκολ.
3: Έχεις, τελευταία ερώτηση, έχεις προτίμηση από όλες αυτές τις ομάδες που μας ανέφερες? Δική σου προσωπική.
4: Λόγω καταγωγής έχω γεννηθεί στην Ισπανία, οπότε καταλαβαίνετε ότι
3: Ισπανία
4: λίγο με τραβάει η ρόχα. Αλλά από εκεί και πέρα, Αργεντινή λόγω Μέση, που δεν θεωρώ βέβαια ότι θα φτάσει μέχρι τέλους, δηλαδή θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να δω πάλι την Αργεντινή να παίρνει το Μουντιάλ. Εντάξει, και με όλο αυτό που, το πώς το ζουν, όλο αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή νομίζω ότι τα πιο viral πέρα από το πράσινο ακροτήρι, που νομίζω είναι με κατηγορία μόνο του, ήταν η Αργεντινή και το πώς το ζουν όλοι την πορεία. Και βέβαια η απίθανη κοπηλατάρα που κάνουν οι Νορβηγοί μετά την αγώνα.
3: Ωραίο,
4: που,
3: ωραίο,
4: που πάει το ταμπούρλο, ναι, και ο Χάλαντ, το Όντεγκαρτ,
3: ναι,
4: και όλοι τραβάνε κουπί. Είναι φανταστικό.
3: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία. Αλέξανδρε Λοθάνο, ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα το Μουντιάλ. Οι επόμενοι αγώνες είναι πολύ, πολύ σημαντικοί. Την καλησπέρα μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια. Και τώρα ο Χαράλαμπος Εμμανουλίδης. Χαράλαμπος Εμμανουλίδης έρχεται στο στούντιο.
0: Έρχεται αμέσως.
3: Για να κάνει μια
0: αποκάλυψη.
3: Πολύ, πολύ σημαντική αποκάλυψη ή πληροφορία, όπως θες, αξιολόγησε.
0: Ποια είναι τώρα, τι κάνει?
3: Θα στην πει όλα ο Χαράλαμπος.
0: Πες την Χάρη. Τέτοιο πρόλογο που έχεις από Γιώργο Καστάνη, δηλαδή σε έχει προλογίσει.
5: Νιώθω ότι πρέπει να πω κάτι πολύ μεγάλο, αλλά.
0: Εντάξει.
5: Υπάρχει ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ναι, δεν είναι αποκάλυψη, να μην το μεγαλώνουμε αδίκως. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τεθεί αντιμέτωπος 7 φορές με τον Λιονέλ Μέση και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ.
0: Τελεία. Υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει αντιμετωπίσει, είναι σήμερα στον ΠΑΟΚ, αγωνίζεται, ναι, και έχει αντιμετωπίσει 7 φορές το Μέση.
5: Ναι.
0: Σόλα το τώρα. 7 φορές το μέσο
5: 7 φορές.
0: Και 7 φορές. Άρα πρέπει να τον έχει αντιμετωπίσει σε επίπεδο πρωταθλήματος.
5: Και μια φορά τον κέρδισε κιόλας.
0: Αυτό πρέπει να το βάλουμε τέτοιο, ε.
5: Ερώτημα.
0: Ερώτημα, γκάλοπ. Ναι. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Και όποιος το βρει να κερδίσει με Sea Jets ένα διπλάκτο πλοϊκό.
5: Ένα, είναι σίγουρα. Ναι. Για σποράδες 100%.
0: Πω.
5: Λοιπόν, είναι ο Αρίτσε Λουστόντο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ισπανία 10 χρόνια με τη Real Sociedad. Οπότε σε αυτά τα 10 χρόνια, τόσο σε επίπεδο κυπέλου όσο και σε επίπεδο πρωταθλήματος, είχε τεθεί αντιμέτωπος με τον Λιονέλ Μέση 7 φορές. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από το δικέφαλο και τον έχουν αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
5: Κάλεστο ο Γιακουμάκης, ο οποίος ήταν μέχρι πέρυσι το δικέφαλο σε επίπεδο MLS 2 φορές. Υπήρχε και ένας παλιός γνώριμος των Ασπρόμαυρων, ο Κωστίν Λάζαρ, ο οποίος σε επίπεδο εθνικών ομάδων με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας είχε τεθεί αντιμέτωπος με τον GOAT του ποδοσφαίρου μία φορά. 0-0 το αποτέλεσμα.
0: Ποιος από αυτούς έχει μία φανέλα το μέσο στο σπίτι του? Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Εμμανουλίδη. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Dol, το καθαρό ενεργειακό σνακ για πολύ, πολύ καθαρό και δραστήριο μυαλό. Πάμε Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο τώρα.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, τι κάνεις φίλε μου, καλέ την αγάπη μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Σήμερα δεν έχει παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, δυστυχώς. Ναι. Είχαμε συνηθίσει σε αυτές τις ωραίες βραδιές και τα πρωινά γιατί όχι. Αλλά σήμερα δεν έχει και ένα πρόγραμμα πολύ λιτό. Έχει 4 αναμετρήσεις για το Champions League, yeah, έχει άλλες 3-4 για το Conference League. Θα περάσει η μέρα, εν πάση περιπτώσει. Ραδιοφωνικά,
0: yeah,
7: μια ισοπαλία από το Champions League, η Μολδαβή της Πετροκούμπα απέναντι στους Αλβανούς της Εγνάτια Ροζίνια, yeah, ισοπαλία και ένα διπλό, μια διάδα δηλαδή, Differdans Ilves διπλό, yeah, τα παιδιά από το Λουξεμβούργο υποδέχονται τους Φιλανδούς, πιστεύω Ilves έστω και δύσκολο θα πάρει το μάτς. Χι λοιπόν η Πετροκούμπ στη Μολδαβία, διπλό Ιλς στο Λουξεμβούργο. Να αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Ήταν το betshow.com. με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Το δίδυμο που ακολουθεί είναι εντελώς διαφορετικό. Γρηγόρης Κόκκινος έχει κάτι ανηλυμένο. Ο Κωστής Ραπτόπουλος σε κάποια προγραμματισμένα check-up. Αυτό σημαίνει ότι θα μας λείψουν σήμερα. Όμως έρχονται Μιχάλης Σαρόπουλος και Τάνια Δήμου για να συνθέσουν επίσης ένα χτύπητο δίδυμο. Θα είστε παρέα με Μιχάλη Σαρόπουλο και Τάνια Δήμου μέχρι τις 5. Εκεί όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό και τον Δημήτρη Ασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, πάντα στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
8: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, και όποτε σχολάμε νωρίς εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας.
19: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
20: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
20: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
26: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
27: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
27: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
27: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
27: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
29: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης 95,5. Τώρα, άλλο περιμένει, άλλο τη ήρθε, Τάνια.
1: Τη κακομοίρα. Και εσεί περαστικό από εδώ έπρεπε, και εσεί απ' έξω είδατε φω και μπήκατε. Κάπω έτσι πρέπει να είναι αυτή η εκπομπή.
0: Κανονικά. Τι γίνεται.
1: Τι να γίνει. Για τον Γρηγόρη Κόκκινο το ήξερα.
0: Τώρα,
1: ότι θα λείπει, έτσι. Ο Κώστας τι έπαθε.
0: Και το πρωί είχε ένα θέμα. Ήρθε και είχε ένα θέμα με την αναπνοή. Εντάξει, καλά είναι ο άνθρωπος. Απλά προσέχουν για να έχουν οι άνθρωποι και δεν μπορούσε να έρθει.
1: Γεράματα. Άμα του το πω τώρα αυτό.
0: Το σκότωσε, του διέλυσε την ψυχολογία. Δηλαδή, άμα του πει γέρασε Κωστή, μπορεί να τα πάθει όλα.
1: Εκτός αν ήταν από τη συγκίνηση που λείπει ο Κόκκινος, του λείπε τόσο πολύ.
0: Ναι, και σοκαρίστηκε.
1: Και σοκαρίστηκε και αρρώστησε.
0: Διόλα πιθανό.
1: Πάει το δίδυμο.
0: Για πρώτη φορά. Εγώ καιρό έχω. Μόνο τις διακοπές έχω να τα ακούσω αυτό να λείπει το δίδυμο.
1: Περαστικά και στους δύο. Πραγματικά, τι να πω. Τώρα άλλους περιμένατε, άλλοι σας ήρθανε. Περαστικά και σε εσάς.
0: Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, εσύ θα κάνεις πώς το λένε, όχι μαργαρίτα. Πώς το λένε αυτό που κάνετε το κοκτέιλ με τα λεμόνια που γίνεται. Θα πιείτε με λεμόνια.
1: Εδώ δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε μαζί με Μιχάλη Σαρόπουλο.
0: Τάνια Δήμου και Κώστα Χατζηγεωργίου.
1: Λες να μας δοκιμάζει ο Γιώργος Μπουζός.
0: Μας το έλεγε. Βγαίνοντας να μας έλεγε και θα σας ακούω. Ναι, θα μας το έλεγε.
1: Έξω είναι, μας ακούει. Να το.
0: Μην το συζητάς. 3 και 10 πρώτα λεπτά, Μετρόπολη 95,5, 8 του Ιουλίου. Αντί να είσαι πουθενά διακοπές, είσαι εδώ μαζί μου.
1: Αντί να είσαι. Και εσύ, Μιχάλη, όχι μόνο εγώ. Και ακροατές που μας ακούνε, και ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου που είναι εδώ στην ηχοληψία. Το βλέπω, μου έχει ρυθμό, είναι σε καλή μέρα
0: είναι
1: σήμερα.
0: Και φάτος, είναι ορεξάτος.
1: Και φάτος.
0: Κέρδισε χθες η Αργεντινή. Αλλά δεν νομίζω να τον απασχολεί και ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο.
1: Θες, Μιχάλη, έβγαλα τα πιο ξεκούραστα 46 ευρώ.
0: Έλα ρε Τάνια,
1: 44 για την ακρίβεια, γιατί τα δύο τα είχα βάλει εγώ.
0: Σαν
1: έτσι.
0: Το άρθρο.
1: Ξοδεύτηκα 2 ναι. ευρώ.
0: Άσχημα, 2 ευρώ, με 2 ευρώ πάρει 46.
1: Με 2 ευρώ έπαιξα την ανατροπή και είχε 23 απόδοση.
0: Κουκλάκι. Άσχημα, βενζινούλα.
1: Κουκλάκι, μετά το.

0: Οπότε λες ότι αντί να, το παίζ, αντί να το λέω και να μην το παίζω.
1: Και ήμουν σπίτι, λέω κάτσε τώρα, βάλε λέω 2 ευρώ.
0: Αφού είμαστε εδώ. Μα, σε καλή μεριά.
1: Αλλά μέχρι εκεί, έτσι.
0: Καλά,
1: αυτά είναι τα έξοδα που κάνω σε αυτό.
0: Κοίτα,
1: απλά για να επιβεβαιώνω ότι.
0: Ότι το ένστικτό μου.
1: Ήταν, ναι. Να νικάω, να νικάω και εκεί. Αν και ο Μέση νίκησε στην προκειμένη, αλλά.
0: Το μαγικό κομμάτι στην πρόταση είναι το να νικάω και εκεί. Αυτή τη φιλοσοφία θέλουμε, Τανιά. Ελμετάνια τη φιλοσοφία του νικητή. Μα καν δεν είχαν αυτή τη φιλοσοφία.
1: Μα ούτε και στην πυρίμπα και στον τάβλη θέλω να κερδίζω.
0: Ξέρεις πυρίμπα.
1: Βεβαίως.
0: Ο Τάνια ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στην εκτίμησή μου.
1: Και νευριάζω όταν χάνω κιόλας.
0: Ζευγάρια παίζεις. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Να τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μας χτυπάει την πόρτα. Σαν την πυρίμπα την καλοκαιρινή δεν είσαι.
1: Έχω και ωραία αυλή. Ωραίο μπαλκόνι, Μιχάλη. Είναι μόνο για πυρίμπα.
0: Καϊμάκι. Καϊμάκι. Δηλαδή θεωρώ ότι. Αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, παραδείγματος χάρη που ανέβηκε ο Άρης πάνω στην Πτολεμαϊδα, μια μπυρίμπα πρέπει να την παίξουν τώρα.
1: Παίζουν εκεί οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
0: Δεν νομίζω ότι ανέβηκαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι πάνω.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι στο πρώτο στάδιο εκεί θα ανέβηκε κανείς. Ο Στράτζελς εδώ τον είδαμε.
1: Πάντως εκεί ωραία θα ήταν. Θα είχε και δροσιά, μια χαρά θα ήταν.
0: Εκεί είναι για μπυρίμπα παραδοσιακή. Και να έχει και λίγο δροσιά και το βράδυ να πιει και το ποτάκι σου. Βέβαια, εσύ είσαι τη θάλασσα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή με έχει κερδίσει περισσότερη θάλασσα. Όχι,
0: και δεν το
1: κοίταξε. Να σου πω την αλήθεια. Αν είχα καμιά 20-30 μέρες άδεια, θα το μοίραζα. Δεν είχα προβλήματα.
0: Από τον νόμο δικαιούσε 25 ζουμερές. Μην μου πει τι παίρνει στο τέλος. Πες μου τι δικαιούσε. Έχει απόσταση. Γιατί
1: βλέπω να λιποθυμάει έξω ο Γιώργος Μπούζος. Άμα...
0: Την Αφροδίτη θα τη σώσουμε άμα για τις 25 μέρες. Άμα πούμε για 25 ή όχι.
1: Όχι, με τις 25 θα σου πω. 20 καλά θα ήταν και δεν έχω πρόβλημα.
0: Και μόνο που το σκέφτεσαι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Μαζί μας, βέβαια, κάτι πολύ σημαντικό και ευχάριστο, ότι σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι αν κάνεις, ό,τι αν είσαι και Σαβίκο είσαι, μπες στη φάση. Κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπαιχτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Τσαβίκος GGG, παιδιά, σε Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και τώρα και στην Αθήνα, Πραξιτέλους 43 για να μπορέσετε έτσι να συνοδεύσετε και την πείνα σας την ώρα του Μουντιάλ. Καθόλου άσχημα. Θα περάσουμε και εμείς μια βόλτα. Είδες θες λοιπόν Αργεντινή?
1: Έχει, βεβαίως είδα. Έχει πίσω και χαρτιά για να συμπληρώνουμε τις ώρες για να μην κουράζεσαι, Μιχάλη.
0: Πόσο καλή, πόσο καλή. Άρα την είδες και είδες και το βραδινό.
1: Είδα και το βραδινό, το οποίο ήταν βαρετό, κουραστικό. Μιχάλη. Κουραστικό.
0: Ναι.
1: Εκεί είχα παίξει Κολομβία στην παράταση άλλα 2 ευρώ. Τόσο πολύ.
0: Ξανά παίξε τώρα, δηλαδή.
1: Βέβαια, από τα κερδισμένα. Αφού το έβλεπα που το έβλεπα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ κουραστικό μάτς.
0: Ξανατσίπησες λίγο δηλαδή εκεί. Ένα για το καλό.
1: Δεν έκανα ούτε καν cash out, κατάλαβες.
0: Ας ό,τι γράψει.
1: Ό,τι γίνει, δεν.
0: Όπως νομίζω, Τάνια, ότι μετατρέπεσαι σε ένα πολύ ιδιαίτερο κουμαρτζή. Και δεν μου αρέσει αυτά.
1: Μόνο στο Μουντιάλ.
0: Αυτά τα δείγματα. Μόνο στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γενικά θέλει πολύ προσοχή, αλλά και να ακούτε Τάνια Δήμου. Δηλαδή, κάθε απόγευμα πρέπει να δίνεις τις προβλέψεις σου. Πρέπει να τους λες, ας πούμε, ότι τι βλέπεις μετά τις 6:30 ώρα, να δίνεις ένα prediction. Αν και σήμερα
1: πάντως, αυτό που είδα είναι ότι και η Κολομβία και το Μαρόκο και το Πράσινο Ακροτήρι, ομάδες που δεν υπολόγιζες ότι θα φτάσουν μέχρι και πολύ, μέχρι το τέρμα.
0: Ναι.
1: Δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ακόμα και η Αίγυπτος εχθές, μια που αναφερθήκαμε για σε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά έδωσε πολύ καλό αυτό. Αλλά μετά τον γκολ που δέχτηκε,
0: κατέρευσε.
1: Πόσο
0: Αίγυπτος είσαι, ρε.
1: Δηλαδή,
0: πόσο Αίγυπτος,
1: δεν μπορούσε να σηκώσει την ψυχολογία της με τίποτα. Από εκείνο το σημείο και μετά, έτσι πως τους είδα, ήμουν σίγουρη ότι το στοίχημα ήταν κερδισμένο.
0: Πληρωμένη ήταν.
1: Πληρωμένο ότι ήταν. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή. Το καταλάβαινες. Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου μέχρι σε εκείνο το σημείο ήταν από τους κορυφαίους του αγώνα.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Και ξαφνικά μετά.
0: Έχει πιάσει και το πέναλτι.
1: Όλοι,
0: του Μέση.
1: Ναι, βέβαια. Και όλοι μετά. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ότι δίκαια η Αίγυπτος δεν έχει παράπονα, έτσι.
0: Όχι, εντάξει, οκ.
1: Είδες τώρα τις δηλώσεις που κάνα σήμερα.
0: Έχουν κάνει και δηλώσεις και πιστεύω ο Κώστας Πετρωτός θα είναι πανέτοιμος για τις δηλώσεις της Αιγύπτου το απογευματάκι, θα τα πει όλα. Θα έχει και κόσμο, θα φιλοξενήσει.
1: Θα βγάλουμε και έναν διαιτητή ο οποίος θα σχολιάσει τις φάσεις. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουν γίνει και με την παρέμβαση του Τραμπ. Έτσι.
0: Ναι, μαζί σου.
1: Και γενικότερα στην διαιτησία που έχουν οι ομάδες που έχουν μια προσωπικότητα. Αργεντινή, Μέση, Πορτογαλία, Ρονάλντο. Τώρα μην βλέπεις που έπαιζε προχθές με την Ισπανία και εκεί δεν μπορούσαν να γίνουν τέτοια.
0: Τα πολλά, γιατί πολλά ήταν, δεν τους έπαιρνε.

0: Ναι. Αλλά όταν είναι μια ομάδα με μια άλλη ομάδα κατώτερης έτσι δυναμικής και χωρίς την προσωπικότητα, θα μου πεις, δεν είναι ο Σαλάχ προσωπικότητα?
1: Όχι, αλλά σε σχέση, με την Αργεντινή είναι το γνωστό και βρίσκουν και κάνουν. Έτσι το λένε στο χωριό. Ποιο χωριό είσαι? Δεν έχω ρωτήσει. Α, είσαι από χωριό πρώτα απ' όλα, είσαι?
0: Βεβαίως, καταγωγή του μπαμπά μου. Εντάξει, καταγωγή του μπαμπά μου είναι από τα Γρεβενά.
1: Έλα,
0: από τις Αμυγδαλιές Γρεβενό.
1: Έλα, πηγαίνεις?
0: Πήγα πριν από 2 εβδομάδες.
1: Μια χαρά. Έχει δροσιά?
0: Είχε, ναι.
1: Στα Γρεβενά.
0: Ήμουν στο πανηγύρι, στη γιορτή κερασιού.
1: Πρέπει να πάμε. Α, έχει γιορτή κερασιού.
0: Βεβαίως, μου κλαρίνα.
1: Πώς τα χάνουμε, αυτά πώς τα χάνουμε εμείς? Στις Αμυγδαλιές
0: τα λέω γιατί τα ξέρεις αυτά. Σ' αρέσουν, Μιχάλη.
1: Όπου έχει η Τάνια, είμαι παντού. Όπου μπορώ, κάνω εμφανίσεις. Όπου μπορώ, τώρα έχει τυχή.
0: Και η μαμά μου είναι από τη Χαλκιδική, από την Νικήτα.
1: Από την Νικήτη.
0: Έχω πιάσει βουνό και θάλασσα.
1: Γι' αυτό και γι' αυτό μπερδεύτηκε.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκε το.
1: Έχει πάρει και αμπάρτα γιατί ξέρει την Νικήτη σαν την παλάμη σου. Προχθές ήμουνα γιατί έκανα μια βόλτα και στα μέρη σου. Στα μέρη γιατί εκεί βουτά και εσύ. Καστρία, Ιωάννη κλπ. Και λέμε πού να πάμε να τσιμπήσουμε μετά. Και η Νικήτη προσφέρεται. Έχει δηλαδή για όλα τα βαλάντια. Και πιο τσιμπημένα και πιο νορμάλ επιλογές. Αλλά γενικά έχει ακόμα προς όλους.
0: Εντάξει. Πιο τσιμπημένα είναι τώρα, Μιχάλη. Εντάξει. Τώρα σκέψω ότι εγώ την Νικήτη την ξέρω χρόνια τώρα.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά έχει και πολύ κόσμο. Πραγματικά δηλαδή. Η εικόνα που είχα ως παιδί που πήγαινε στη γιαγιά και στον παππού με το λίγο κόσμο δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα
1: λίγο κόσμο
0: αυτή
1: το
0: τώρα. Έτσι,
1: ναι. το καλοκαίρι με τίποτα. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν τη διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε? Αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr με κάπα σίγμα. Προχωράμε με ρεπό για το Μουντιάλ, δηλαδή σήμερα έχει λίγο χαλάρωμα. Μπερίμπα στο σπίτι ή βόλτα για
0: ποτάκι. Γι' αυτό κανόνισα, ναι.
1: Χρειάζεται και αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ δεν με έχει υπερενθουσιάσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίταξε, τώρα είναι τα καλά τα μάτς, Μιχάλη.
1: Ναι, ισχύει. Ότι τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον και ανεβαίνει.
0: Τώρα αυτό εχθές, ας πούμε, ήταν ένα ωραίο μάτς. Το μάτς της Νορβηγίας με τη Βραζιλία μου άρεσε.
1: Ωραίο.
0: Και δεν είναι μόνο να είναι καλό σε ποιότητα, να και λίγο suspense, έτσι.
1: Ναι, όπως ήταν της Βραζιλίας με την Νορβηγία, ας πούμε, είχε. Ναι. Ή της Ιαπωνίας με τη Βραζιλία.
0: Εχθές, ας πούμε, το Κολομβία-Ελβετία.
1: Ναι.
0: Ήταν, έλεγες, να πάμε στα πέναλτι να τελειώνουμε.
1: Με το που ξεκίνησε, το 30 ήξερες ότι θα έχει νύστα αυτό.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει. Αλλά άμα το δεις, είχε suspense. Δηλαδή, μέχρι το τέλος, έλεγες τώρα ποιος θα περάσει.
1: Σε τραβούσε.
0: Ήταν 50-50.
1: Εντάξει, ο Ελβετός, πολύ κολοπετσωμένη ομάδα. Για μένα, δυστυχώς, θα ήθελα τον Κολομβιανό. Μου φαίνεται πολύ πιο ταλαντούχα ομάδα, πολύ πιο αλέγκρα, πολύ πιο. Δεν τον ήθελα τον Ελβετό, μου φαίνεται λίγο flat, να σου πω την αλήθεια. Γενικά η Ελβετία.
0: Βάργα εναντίον Βάργα στο τέλος.
1: Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα πέναλτι δεν το πιάσε ο Βάργα. Ενώ ήταν εξαιρετικό όλη τη διάρκεια του μάτς.
1: Ισχύει.
0: Εκεί που έπρεπε να δείξει την κλάση του, τουλάχιστον τον Ελβετόν, ο Πικέ Πικόλ, πώς το λέγανε.
1: Μπορεί να έκανε τη δουλειά του.
0: Την έκανε τη δουλέτσα του.
1: Είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού και τα θέματα που κυριαρχούν είναι 3. Πρώτον, οι μεταγραφές.
0: Σωστά. Αρκεί να γίνονται.
1: Σωστά. Β' το Μουντιάλ, το οποίο τρέχει. Και γάμα διακοπές.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα περάσουμε για τα 3. Ετοιμάσου δηλαδή για βόλτα.
0: Κάτσε να σου δείξω τώρα γιατί εχθές βλέπαμε αυτό με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Μισό λεπτά.
1: Με τον ηγέτη. Ακούτε, Δημήτρη
0: με τον ηγέτη και θα σου δείξω τώρα για να. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνεις που βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Σωστά μιλάς.
0: Εδώ.
1: Από το Transfer Market είναι η λίστα.
0: Οι ακριβότερες μεταγραφές.
1: Ναι, είναι η λίστα.
0: Τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Δες
0: τι έχει κάνει η ΑΕΚ. Τι έχει κάνει
1: ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχουν καν.
1: Δεν υπάρχουν καν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης γιατί δεν έχουν δαπανίσει λεφτά για μεταγραφές.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός, μεταγραφή Κάρμο, 9 εκατομμύρια.
1: Η πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού μέχρι τώρα για την Ελλάδα.
0: Δεύτερη μεταγραφή πάλι του Ολυμπιακού, Σμαϊλόβιτς, 5 εκατομμύρια. Τρίτη μεταγραφή ΑΕΚ, 4 εκατομμύρια ο Καρίνεν.
1: Αυτός που ανακοινώθηκε χτες.
0: Τέταρτη μεταγραφή, 4 εκατομμύρια ο Ζούπκοφ. Ελπίζω να το λέω καλά.
1: Πάλι για τον ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού Καμαρά. Έκτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού 3,5 εκατομμύρια Ραστοντέρ. Έβδομη μεταγραφή του Παναθηναϊκού επίσης ο Πένια με 3 εκατομμύρια. Όγδοη μεταγραφή του Παναθηναϊκού ο Τσάπρας 3 εκατομμύρια. Ένατη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό Ζαρουρί 2,7 εκατομμύρια. Και δέκατη μεταγραφή του Ολυμπιακού 2,7 εκατομμύρια Μαφαίο.
1: Και εδώ, Ελλάδα.
0: Συνολικά είναι 16 εκατομμύρια. 9 και 5, ναι, 16 εκατομμύρια περίπου Ολυμπιακός, 16 εκατομμύρια από ό,τι βλέπω Παναθηναϊκός και 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, 4 και 4, 8, ναι.
1: Και ο Πάοκ και ο Άρης.
0: Τι να σου πω τώρα. Πάντως δεν υπάρχουν στις υψηλότερες μεταγραφές.
1: Τι να μην. Τι να σου πω, πραγματικά. Κοίταξε.
0: Αυτό νομίζω το μαρτυράει όλα.
1: Δείχνει και τη διάθεση των ομάδων.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, και αν θέλουμε να το διαχωρίσουμε, επειδή ρεαλιστικά ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν έχει τους ίδιους στόχους με τον Άρη, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, ο ΠΑΟΚ θεωρούσαμε και περιμένουμε ότι θα έχει κάνει μια μεγαλύτερη
0: θα μου πεις,
1: μπούκα και απόκριση.
0: Ο Παναθηναϊκός που δίνει τα τελευταία δύο χρόνια τόσα λεφτά.
1: Πρωταγωνιστή.
0: Πρωταγωνιστή.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά.
1: Το θέμα είναι να ξέρεις πού να τα δίνεις και πώς να τα δίνεις τα λεφτά.
0: Ευελπιστεί ότι φέτος με τον Ίστρουπ θα το βρει το δρόμο.
1: Είναι
0: του.
1: Ένα πλάνο το οποίο έχει στρωθεί για τον Παναθηναϊκό με τον συγκεκριμένο Φέρελπη προπονητή. Όπως και με έναν Φέρελπη προπονητή πηγαίνει και ο ΠΑΟΚ με τον Ελίση, για να είμαστε δικοί. Η διαφορά είναι ότι ο Μεν είναι το δεύτερο μάτς χθες η ΑΕΚ Λάρνακας που ζητάει παίκτης ο προπονητής.
0: Και ξέρεις, το λέει και ευθέως.
1: Ναι, στα ίσα και παλικάρισα, δεν έχει τώρα εδώ.
0: Μα κοίταξε να σου πω κάτι, παίζει την καριέρα του Μιχάλη.
1: Σε λέει εδώ ήρθαμε, φέρτε παίχτες.
0: Ξέρει ότι στην πρώτη στραβή το ξεφωνητό θα έχει να κάνει στη σύγκριση Λουτσέσκου και Λύση. Και σου λέει, χωρίς παίχτες τι να πετύχω.
1: Ακόμα και αν αυτό θα είναι δίκαιο ή άδικο, τι εννοώ. Δηλαδή, αν δεν πάρουν παίχτες και γίνει στραβή, θα είναι άδικο να την ακούσει ο Λύση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι προφανώς. Και το θυμικό του κόσμου πηγαίνει κατευθείαν σύγκριση. Εμείς τι είχαμε κάνει τότε με τον Λουτσέσκο και τι γίνεται τώρα με τον Λύση. Είναι φυσιολογικό να προκύπτει αυτό εδώ. Και μετράμε 8 Ιουλίου, ανακοινώνεται σήμερα για τον Σάντα Μαρία. Ανακοινώνεται, έχει ανακοινωθεί ο Ελουστόντο.
0: Λογικά πάνε και για Χατζηδιάκο, τελειώνει και αυτή.
1: Σωστά. Και ακόμη τραβιέται για Νουλιάδα. Έχει γίνει του Γιαννούλη τράμπα ξύλων, εμφέρτο Γιαννούλη.
0: Από πριν από το Πάσχα έχω ναι, να σου πω. Από πριν από το Πάσχα.
1: Να έρθει ο Γιαννούλης.
0: Παίκτης που θέλει να έρθει.
1: Είναι ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Θέλει να έρθει ο Γιαννούλης.
0: Όχι, θέλει να έρθει.
1: Αυτό φυσικά προφανώς. Απλά το χειρίστηκε ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός πάρα πολύ λάθος από ό,τι φάνηκε.
0: Όχι, το χειρίζεται με το να κλείσει το Γιαννούλη με τα λιγότερα λεφτά. Θα μου πεις, πιστεύεις ότι ο Γιαννούλης πρέπει να έρθει με πάρα πολλά λεφτά.
1: Όχι, αλλά
0: ούτε και αυτό είναι δίκαιο.
1: Ο Γερμανός όμως από την πρώτη στιγμή είπε αυτό.
0: Εντάξει, ο Γερμανός θέλει να κάνει να βγάλει τα λεφτά του.
1: Η διαπραγμάτευση.
0: Στη διαπραγμάτευση όμως παίζουν δύο. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι το να διαπραγματεύεσαι για να γλιτώσεις χρήματα.
1: Όχι, το πώς το χειρίζεις επικοινωνιακά είναι το θέμα.
0: Απλά, ναι. Και πώς το χειρίζεις επικοινωνιακά και πώς μπορείς να το φέρεις έτσι ώστε να μην πας στην προετοιμασία χωρίς το Γιαννούλη.
1: Και δεν είναι μόνο το θέμα Γιάννου. Δηλαδή,
0: στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτό. Ευρωπαϊκά,
1: ότι ψάχνει χάφο ΠΑΟΚ και το ξέραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ψάχνουν χάφο. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ έχει θέμα με το ισχυρό. Ψάχνει χάφο εδώ και πόσο καιρό. Και είμαστε 8-7 3 και 24 το μεσημέρι και στην προετοιμασία. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Δεν υπάρχει ο χάφο τον οποίο το θέλει ο Λύση.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών ακόμα και τώρα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ντεσπότοφ προέρχεται από επέμβαση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο ΜΕΙΤΕ έχει προβλήματα στη μέση.
1: Ναι.
0: Ο Μιχαηλίδης έχει ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί από πέρυσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, οπότε αυτά σου προκύπτουν και κάποια άλλα.
1: Και σκέψω ότι αυτά τα ξέρανε.
0: Ναι, είναι γνωστά.
1: Δεν είναι ότι προέκυψαν τώρα.
0: Τα ανακαλύψανε.
1: Μάθανε για το ΜΕΙΤΕ τώρα.
0: Έτσι χάθηκε ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο την περσίνη χρονιά.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς.
1: Σωστά, σωστά. Και τώρα γίνεται μια επικοινωνία για τον Τάισον ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ και τα συναφή.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χθες με το που μπήκε ο Τάισον έβαλε και τον κόλ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Γενικά θεωρώ τον Τάισον ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Την ίδια στιγμή θεωρώ ότι έχουν καθυστερήσει και το πρόσχημα του ότι δεν υπάρχουν καλοί παίκτες στην αγορά δεν νομίζω ότι μπορεί να σώσει την προσπάθεια που γίνεται από την ΠΑΕ.
0: Κοίταξε, από την άλλη να σου πω κάτι, Μιχάλη, πέρυσι εξαιτίας των τραυματισμών δόθηκε χρόνο στο Χατζίδη. Ο οποίος ήταν το μόνο κέρδος. Και ο Μύθου, που κάποια στιγμή παραγωνίστηκε λίγο ο Μύθου, γιατί εντάξει, για να τα λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά του,
1: ναι.
0: Ο Λουτσέσκου δεν τρέλαινε όταν και με τους πιτσιρικάδες. Όχι. Άσχετα που κάποια στιγμή αναγκάστηκε να του χρησιμοποιήσει γιατί είχε προβλήματα τραυματισμών.
1: Και του βγήκε.
0: Και του βγήκε.
1: Μπράβο, του έκατσε.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ο μύθος, ας πούμε, εμφανίστηκε ξανά στο κύπελο Ελλάδα στο μάτς με τον Όφη και είχε ξεχαστεί πολύ καιρό και ήταν τεφορμέ το παιδί στο τελικό
1: σωστά,
0: του κυπέλου.
1: Σωστά. Είναι θέμα του να μπορέσουν να σου κάτσουν σωστά και οι συγκυρίες. Είναι θέμα και να σου βγουν και τα. Και η τύχη. Το θέμα είναι ότι πέραν τη τύχη πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι φτάσαμε 8 του Ιούλη και δεν υπάρχει κεντρικό χαφ στην προετοιμασία που τον το ήξερανε, το ήθελε ο Πάγκο από την πρώτη στιγμή.
0: Έχουμε και παρέμβαση. Κανού. Έχουμε και παρέμβαση με μήνυμα, δεν θα το
1: Οπα,
0: πω. Το ότι συμμετέχει και αυτός, λέει και ο Τσιπτσής. Δηλαδή, τραυματίστηκε ο Μπαβλέγκα και πήρε χρόνο και
1: σωστά.
0: Ο.
1: Σωστά. Δηλαδή, συζητάμε για ένα.
0: Και σου συνεχίζω. Ναι. Τραυματίστηκαν και οι δύο. Και πήρε χρόνο και ο Μοναστηρλής που έδωσε την πρόκριση
1: στο κύπελο. Είναι δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν είναι άγνωστη. Κι όμως παρά το γεγονός ότι υπήρχαν όλα τα στοιχεία του παζλ, φτάνουμε ακόμα να συζητάμε για το πότε θα έρθουν, πότε θα πάνε τα χαφ και τα συναφή. Καλά, για τον Άρη, γιατί ξεκίνησε η κουβέντα και για τις δύο προσεγγίσεις. Στον Άρη η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Και βέβαια είναι και πολύ διαφορετική στόχη. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω τους στόχους που έχει ο Πάοκ με τους στόχους που έχει ο Άρης για τη χρονιά που ξεκινάει. Και δεν είναι, μιλάμε ρεαλιστικά τελείως. Ότι ακόμη και σε αυτή την κατάσταση ο Άρης πηγαίνει προετοιμασία και μένουν ελεύθεροι. Τώρα ο Φρίντεκ δεν ανέβηκε γιατί μένει ελεύθερος. Ο Ρόουζ δεν ανέβηκε γιατί μένει ελεύθερος. Ο Καράι δεν ανέβηκε, μένει ελεύθερος. Ο Τεχέρο έκλεισε στη Λεγανές. Ο Ντουντού, ο οποίος ήταν project και τον είχε κάνει ο Άρης καμιά 450 χρόνια συμβόλαιο, πάει στη Ρωσία. Όλα αυτά είναι προς μια κατεύθυνση που δείχνει ότι χρειάζεται 6 με 7 παίχτες φάρες.
0: Λογικά θα πρέπει να φέρει, έτσι. Κοίταξε, για μένα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια του Αθανασιάδη, είναι. Ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος της περσινής σεζόν. Συμφωνώ. Για τον Άρη. Εντάξει, βέβαια δεν ήθελε να μείνει ο Αθανασιάδης. Το λένε ότι ήθελε να πάει στην ομάδα μας την οποία ανδρώθηκε, έτσι, στον Ηρακλή. Αλλά ήταν σίγουρα απώλεια. Απόλυτα ήταν και ο Φούντας που δεν έκλεισε.
1: Και του Μαντσίνη. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για την επικοινωνία, όπως μιλούσαμε πριν. Σε αυτό το πράγμα ταυτίζονται οι δύο ομάδες. Γιατί τόσο ο Άρης όσο και ο Πάκο έχουν πάρα πολύ κακή επικοινωνία. Δηλαδή, σέρνεται ένα θέμα του Γιαννούλη πόσους μήνες και δεν πραγματοποιείται, που είναι επικοινωνιακό αυτό το γκολ. Έβγαινε από διαρροές από τον Άρη ότι του Φούντα είναι τελειωμένο και προφανώς εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι ο Φούντας έμεινε στον Όφη, είναι ένα επικοινωνιακό αυτό το γκολ. Με πυροτεχνήματα δεν μπορείς να πείσεις μακροπρόθεσμα το στόχο να τον κόσμο να σε στηρίξει. Δηλαδή είναι χίλιες φορές προτιμότερο να πεις ότι ξέρεις τι, έχουμε κάνει μια συζήτηση, δεν ξέρουμε πού θα πάει το θέμα. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας για να υπογράψουμε τον παίχτη. Και να βάλεις τον κόσμο σε ένα μούντο ότι ξέρεις τι, προσπαθούν. Κι άλλο να λες ότι είναι τελειωμένο, ο παίκτης είναι παοξής. Ναι, δεν το αφισβήτησε κανείς ότι ο Γιαννούλης είναι παοξής. Την ίδια στιγμή όμως είναι φυσιολογικό να δέχονται κριτική γιατί αυτό το πράγμα κρατάει από τον Πάσχα. Είναι φυσιολογικό να δέχονται κριτική στον Άρη γιατί λέγανε ότι έχει κλείσει ο Φούντας και θα παρατήσει τα χρήματα την συμμετοχή στην Ευρώπη για να έρθει να παίξει στον Άρη ή θα κλείσει το Μαντσίνι και ανακοινώθηκε προχθές από το ΠΟΕΛ.
0: Είναι σαν το Ραπτόπουλο που κάθε μέρα μπαίνεις μέσα εδώ και βλέπεις το site έχει ένα αυτοκίνητο και ναι. Δεν έχει πάρει ακόμα αυτοκίνητο.
1: Κοιτάει και αμάξτε πάρτε τι το κοιτάστε. Τι το γίνει τρομερό. Λοιπόν, η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομού. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας, στα καταστήματα Κοσμάογλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για σας. Η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Έτσι, αναγκαστικά.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εντός ολίγου. Έχουμε να πούμε πραγματάκια. Έχουμε και την κλήρωση για το ULEB, για το EuroCup και λέω για το ULEB Cup.
0: Βεβαίως.
1: Για το EuroCup.
0: Όπου πάω και Άρης μαθαίνουν τους αντιπάλους τους και όχι μόνο.
1: Και τα πούμε όλα. Και για Βοζίνια. Και για την μεταγραφή της ΑΕΚ των Αλεξίου και να κάνουμε και μια κουβέντα και για την ανακοίνωση του ΑΣΠΑΚ που πραγματικά ακόμα έχει σηκώσει αρκετό ντόρο.
0: Βεβαίως.
1: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
16: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
20: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
20: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
20: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
20: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
20: Σιγά μη τάφινα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
24: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ωρεξάτος, Κωνσταντίνε μου είσαι, ωρεξάτος.
1: Πάντα. Πάντα σε δαιμονιώδη κατάσταση είναι ο Κώστας, είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, να ακούτε Τάνια Δήμου και Μιχάλη Σαρούπλου μαζί σας μέχρι και τις 5, καθότι σήμερα Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος. Πώς τα φέρανε έτσι, ταλαιπωρούνται το κομμάτι του αναπνευστικού. Ελπίζουμε να είναι καλά και οι δύο, που είναι καλά, δεν είναι.
0: Δωστή, πάρε ένα αερολίν για να αναπνεύσεις.
1: Να σε βοηθήσει. Θα πάμε στα θέματά μας. Μέχρι να πάμε όμως στον Πετκανίτσα, στη Δελφόνη 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία, θα βρείτε κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Κλειδαριές αυτοκινήτου, πολυκατοικιών, συστήματα master, επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν δεν δουλεύουν. Διατίθεται χώρο στάθμευση, τηλέφωνο επικοινωνία 852-720-7.
0: Παίρνουν και έκπτωση άμα λένε το όνομα του Κόκκινου και του Ραπτόπουλου.
1: Άμα πούν το όνομα Τάνια Δήμου, κάνουν κάπου να πάρουν
0: έκπτωση. Σωστά.
1: Όχι, με Κωστή Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο.
0: Δεν πα πουθενά.
1: Αλλά με Τάνια Δήμου, εσύ.
0: Δεν παίρνει έκπτωση.
1: Εκεί είναι η σωστή έκπτωση. Με Τάνια Δήμου και να του δίνει και μια συμβουλή που να πάνε στη Χαλκιδική. Δηλαδή να του ανοίγει τα μάτια και στο κομμάτι του beach bar και τη εξόδου. Αυτή είναι η προσέγγιση. Και να του δίνει και μια συμβουλή και για το βολή. Γιατί είσαι βολική.
0: Βέβαια και φέτος εκεί δεν ξέρω τι θα δούμε, γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, κυρίως Ολυμπιακός, με την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος και του κυπέλου από τον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη, έχει ένα μπάτζετ ασύλληπτο και δεν ξέρω πώς θα ακολουθήσουν. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο χαμηλά από ότι ο Ολυμπιακός. Εκεί βέβαια παίζει ρόλο και τι ομάδα έχει φτιάξει. Γιατί ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πάει με την πετυχημένη συνταγή την περσινή. Θα κάνει και κάποιες προσθήκες. Okay. Τώρα ο ΠΑΟΚ, ο Άρης που επέστρεψε φέτος στη μεγάλη κατηγορία.
1: Πήρε και το Μάκη Αλεξίου, αν δεν κάνω λάθος, team manager.
0: Ναι.
1: Ναι, θα δούμε. Εντάξει, είναι σημαντικό το να βγάλεις ένα budget το οποίο να σε βοηθάει να μείνεις με αξιοπρέπεια σε ένα καλό βαθμό στην κατηγορία.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει τα μπάτζετ και στο βόλεϊ πολύ. Δηλαδή θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε κάποτε με τον Πάνε Πρέλεβιτς που έλεγε για το μπάτζετ του μπάσκετ και το μπάτζετ του βόλεϊ, και το μπάτζετ του βόλεϊ πολλές φορές ξεπερνούσε τότε το μπάτζετ του μπάσκετ, έτσι.
1: Πού μου, πρόμιστα κίδι.
0: Ναι, πρόμιστα κίδι, εννοείται. Γιατί πολύ απλά μια ομάδα Α1 δρόν του βόλεϊ για να πει ότι θα εξασφαλίσει σίγουρη να έχει τουλάχιστον με αξιώσεις την παραμονή, θέλει καμιά 500, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Γιατί άμα βάλεις και τις μετακινήσεις και όλα αυτά και τα σπίτια, ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Αλλά δεν το συζητάμε. Και εσύ λες τώρα για αγωνιστικό μπάτζετ ή συνολικό?
0: Κοίταξε, αναλόγως τι παίκτες θα κλείσεις και πώς.
1: Τι στόχους έχεις.
0: Ναι, γιατί αν βρεις και παίκτες, 3-4 παίκτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη και έχουν δικό του σπίτι, το μπάτζετ αλλάζει από το να βρεις 11 παίκτες οι οποίοι να θέλουν σπίτια με τα ενίκια που έτσι πώς έχουν πάει τώρα, φαγητό κτλ.
1: Σωστό. Όχι, θα τα βρούμε, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά και η άνοδος του Άρη. Θα έχει ενδιαφέρον στο βόλεϊ και στις αναμετρήσεις. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρσι, νομίζω, αν τραβήξει μια γραμμή, δεν θα την έλεγε μια πετυχημένη χρονιά.
0: Κοίταξε, έτσι πως ξεκίνησε και έτσι πως κατέληξε, όπου έφτασε μια ανάσα.
1: Α, με τον Παναθηναϊκό στο τέλος.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, θα σου πω μόνο ότι σε κάποια παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είχε τραυματισμούς. Αν δεν τραυματιζόταν ο Τόρης, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Αφού μου λέγανε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πέσαμε, λέει,
1: από πάνω και βρήκαμε πορτοφόλι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, το μάτς που έχασε μέσα εκεί ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, αυτό δεν χάνεται.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Και λέει, εντάξει, ήταν τυχερό αυτό το πρωτάθλημα, γιατί.
1: Και νομίζω είχε σταθεί και είχατε φιλοξενήσει στην εκπομπή το απόγευμα και λέει ότι εκείνο το μάτς δεν έπρεπε να το χάσουμε. Δηλαδή.
0: Μα δεν έπρεπε να το χάσουν, αφού σου λέω και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού λένε πέσαμε και βρήκαμε πορτοφόλι. Το λευκό πύργο.
1: Συμβαίνουνε. Συμβαίνουν που λέμε.
0: Στον αθλητισμό όλα συμβαίνουν. Χθες η Αργεντινή έχανε 2-0 από την Αίγυπτο. Ακυρώθηκε και ένα γκολ των Αιγυπτίων.
1: Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Πάντως με τα χρήματα τα οποία πέφτουν και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στο μπάσκετ και στους δύο, γιατί θα πάμε και στην κλήρωση του Euro Cup, αλλά και με την άνοδο παραδείγματος χάρη του Άρη στο βόλι, θεωρώ ότι σταδιακά θα μπορέσουν να πέσουν ακόμη περισσότερα χρήματα και να γίνει λίγο ένα κύκλος ενδιαφέροντος.
0: Το θυμάσαι εκείνο το ντέρμπι στα Βασιλικά που πήγε λίγο μετά τις 12 μία, κέρδιζε ο Άρης και πήγε ο Φιλανδός, δεν θυμάμαι, ο Γιασίβου, πώς το λέγανε τον παίκτη, και με 11 άσους. Τέτοια ντέρμπι θέλουμε να βρούμε πάλι, έτσι.
1: Μπορεί και να ήμουνε, ξέρω εγώ.
0: Δεν μπορεί, ναι, ναι.
1: Άλλα χρόνια.
0: Ήταν τότε στις καλές εποχές,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο θα δούμε και φέτος και σε μπάσκετ.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε την κλήρωση για EuroCup.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Άρης και ΠΑΟΚ σήμερα είχαν την κλήρωσή τους. Ο Άρης θα παίξει με Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ Μπούργκος, Τσεντεβίτα, Ροστόκ, Ρίγα και Τορτώνο από Ιταλία. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Μονακό, την Μπαξεσεχήρ, τη Μανρέσα, την Ούλμ, τη Ρώμα, τη Λιετκαμπέλης και την Μπάλκαν Μπότεφγκραντ. Από την πόλη. Είναι ένας δύσκολος όμιλος για τον ΠΑΟΚ. Άκουσα πρωτήτερα τον Γιώργο Πετρίτη που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου και δίκαια είπε ότι θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να την έχει αποφύγει την Μπαξεσεχήρ. Είναι μια δύσκολη προσέγγιση, όπως και φυσικά πρέπει να δει ο Δικέφαλος τη Βορρά και την Μονακό και σε τι κατάσταση θα είναι μια ομάδα η οποία προέρχεται από την Ευρωλίγκα. Πέφτει συσσαγωγικά από την Ευρωλίγκα στο EuroCup, αλλά θα πρέπει να δουν και σε τι κατάσταση θα είναι.
0: Με πολλά οικονομικά προβλήματα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Την ίδια στιγμή για τον όμιλο του Άρη, αν βγάλουμε την Χάπολε του Σαλήμ, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα η οποία συμπληρώνει πάρα πολύ υψηλές πιθανότητες για την κατάκτηση της διοργάνωσης, θεωρώ ότι είναι μια βατή κλήρωση. Τόσο η Λεμάν, όσο η Μπούργκος, όσο η Τσεντεβίτα και η Ρίγα από τη Λετωνία, δηλαδή και η Ροστόκ, είναι ομάδες οι οποίες νομίζω ότι είναι στα μέτρα των κυτρινόμαυρων. Βέβαια, θα χρησιμοποιήσω ένα κλισέ το οποίο το συγχαίρομαι ότι όλα θα φανούν στο παρκέ.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και κλισέ, το timing είναι... που θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Βλέπω ότι έχουν από μια ιταλική ομάδα και οι δύο σύλλογοι, μια γαλλική.
1: Η Ρώμα και η Τορτώνα από την Ιταλία, η Μονακό και η Λεμάν από τη Γαλλία, η Μανρέσα από την Ισπανία για τον ΠΑΟΚ και η Μπούργκος από την Ισπανία για τον Άρη, η Ούλμ γερμανική και η Ροστόκ αντίστοιχα για ΠΑΟΚ και Άρη, και φυσικά θεωρώ ότι η τουρκική Μπαξεσεχήρ και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ είναι οι δύο δυνατότερες αντίπαλοι των ομάδων μας στο EuroCup.
0: Και νομίζω ότι είναι και ομάδες με πολύ κόσμο αυτές, δηλαδή με δυνατές έδρες.
1: Σίγουρα νομίζω και το απόγευμα θα έχετε έτσι και έναν πιο ευρύ σχολιασμό. Πάντως το γεγονός ότι θα ασχοληθεί κόσμος με τον μπάσκετ φέτος είναι μεγάλη υπόθεση. Το ζούμε αρκετά χρόνια στον Άρη ότι υπάρχει διάθεση, δίψα, εδώ και δεν έχει αλλάξει αυτό. Και νομίζω ότι η έλευση του Μιστακίδη θα τραβήξει και περισσότερο κόσμο και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και δίκαια θεωρώ, θα δοθεί και ένα ζωμα για ακόμη μεγαλύτερη συσπήρωση και στήριξη και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Βέβαια, συζητώντας για μπασκετικό ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και την ανακοίνωση και του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, η οποία έρχεται σε μια περίοδο που βγήκανε και τα διαρκεία της ΚΑΕ. Και φανερώνει, αναδεικνύει και ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο κομμάτι του τα χρήματα που θα δοθούν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ανακοίνωση επίσημα Εραστέχνη φράσεις του στυλ είπα ξύπα.
0: Κοίταξε, εμένα αυτό που μου βγάζει η ανακοίνωση του ΑΣΕΓΜΑ είναι μια κραυγή αγωνίας.
1: Ναι. Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Η οποία κραυγή αγωνίας έχετε και σε συνδυασμό με την παρέτηση του Άλκη Σαϊάδη, ο οποίος δεν άντεξε το βάρος. Όταν έχεις τόσα τμήματα και οι υποχρεώσεις τρέχουν, μην ξεχνάμε τα πόσα τμήματα έχει ο ΑΣΕΓΜΑ ΠΑΟΚ. Εμένα μου κάνει κραυγή αγωνίας ότι χρειάζονται χρήματα για να πάει αυτή η χρονιά παρακάτω,
1: χρονιά.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί και εκεί υπάρχουν αθλητές, έχει δύο ομάδες βόλεϊ. Εντάξει, βγάζω τη γυναικεία που ουσιαστικά την έχει ο κύριος Σαμυρίδης, αλλά υπάρχουν ομάδες handball. Υπάρχουν οι Αρσιβάρων, υπάρχει η Πυγμαχία, Στίβος, πολλά παιδιά. Κολύμβηση, Πόλο. είναι και αυτές ομάδες και είναι και παιδιά που είναι και το μέλλον, έτσι, δηλαδή το
1: εφαγωνίζεστε. Το ύφος της ανακοίνωσης είναι εμένα αυτό που με ξενίζει, δηλαδή δεν είναι μια ανακοίνωση η οποία βγαίνει μια συγκατάβαση ότι ξέρετε τι, ναι, καταλαβαίνω τις δυσκολίες, αλλά θα πρέπει να στρέψετε το ενδιαφέρον σας και στον Α΄ ΠΑΟΚ. Είναι μια ανακοίνωση η οποία τον βάζει απέναντι και του λέει ότι ξέρετε τι, χρωστάς.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να ήταν πιο διακριτική και θα μπορούσε να μην είχε βγει και καθόλου, να τα είχαν λύσει μεταξύ τους. Έτσι, να μην γίνεται τόσο δημόσια.
1: Κοίτα, δεδομένου του τι λέει, προφανώς, και αν κάποιος είναι εξωτερικός παρατηρητής, θα πει ότι θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Αν υπάρχουν όντως τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση, θα πρέπει να τακτοποιηθούν αυτές οι οφειλές προς τον ΑΣΥΓΜΑ. Δηλαδή, δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Εφόσον βγαίνει ο ΑΣΥΓΜΑ και βγάζει αυτή την ανακοίνωση, προφανώς και πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι και οι άνθρωποι της ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί στον μικρό κόσμο, γιατί είναι μικρό κόσμο στον social media, διαχειριζόμενοι την ανακοίνωση, πολλοί κόσμος λένε ότι ναι, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, είναι ο Ιβάν Σαββίδης ο οποίος έχει κάνει λάθη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ο Τέλης Μουστακίδης, στον οποίο ο ΑΣΥΓΜΑ χρεώνει κάποια λάθη στην μπασκετική ομάδα. Δεν είναι αυτό το ναι, αλλά για αυτόν δεν τα λέτε ή για τον άλλον δεν τα λέτε. Αυτό το whataboutism νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή. Προφανώς και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να λέει ότι α, μια χαρά πάνε οι μεταγραφές στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα είναι λυμένα. Και προφανώς δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να λέει α, είμαστε ευχαριστημένοι με την ανακοίνωση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν σφάλματα και τις δύο πλευρές. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι ξέρεις, αν έρθει τέχνη, αλλάζει προεδρία και μετά από μια ώρα βγαίνει αυτή η ανακοίνωση.
0: Εντάξει, και θα σου πω και εγώ το εξής, ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα με την αποχώρηση του Θανάση Κατσάρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν γινόντουσαν επί εποχή Θανάση Κατσάρη.
1: Αλλά σίγουρα δεν το συζητάμε, άλλο το πρόσωπο. Και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο αυτός είναι ο δεύτερος πρόεδρος, δεν είναι που αλλάζει πρόεδρος τέχνη.
0: Γιατί πρέπει να έχεις και εμπειρία για να κουμαντάρεις αυτό το καράβι που λέγεται ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ με τόσα τμήματα, τόσες υποχρεώσεις. Μπορεί να είσαι μέλος, να ξέρεις τα θέματα, αλλά υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα ο Κατσαρής ήταν τόσα χρόνια αιώνιος πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ.
1: Και υπήρχε και ένα σεβασμός νομίζω στο πρόσωπό του.
0: Βέβαια.
1: Και σαν συμπεριφορά. Όπως και να έχει.
0: Και ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν υπέρ των ανακοινώσεων αυτού του τύπου γενικότερα.
1: Ναι, ήταν πιο να το λύσουμε παρά πριν βγει δημόσια μια τέτοια εικόνα, εννοείται.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση γενικότερα, διαφορετικοί χειρισμοί.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Παίζει ρόλο.
0: Από την άλλη, θα σου πω και το εξής. Καλή ανακοίνωση αυτή του ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και ο ΑΣΥΓΜΑ θα πρέπει να, εκτός από τον Ιβάν Σαββίδη και τον Τέλη Μυστακίδη, θα ψάξει και αυτός, θα πρέπει να ψάξει και αυτός πώς θα βρει έσοδα.
1: Είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν, αν όχι όλοι, γιατί κάποιοι το έχουν λυμένο, οι περισσότεροι ερασιτέχνες εισαγωγικά.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Το βλέπουμε και στον Άρη, το βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ, το βλέπουμε και στον Ηρακλείο που γίνεται με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ εκεί πέρα. Και εκεί πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα προβλήματα ξεκίνησαν και από τότε που οι κρατικές επιδοτήσεις από τις ομοσπονδίες του κάθε αθλήματος μειώθηκαν.
1: Έτσι.
0: Οπότε πρέπει να βρεις και κάποια άλλα έσοδα.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι και στην ΑΕΚ υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον ερασιτέχνη. Χοντρό ξεχνάει.
0: Εκεί για να καταλάβεις, τη μία μέρα διάβαζα κάτι δηλώσεις ενός ανθρώπου που έβαλε μέσα ο Ηλιόπουλος στον ΑΣΥΓΜΑ και την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, διάβαζα ανακοινώσεις των παικτών handball της ΑΕΚ. Που διαμαρτυρόντουσαν για τα πόσα χρήματα έχουν να πάρουν.
1: Ναι,
0: μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ πριν από χρόνια είχε κερδίσει την άνοδό της στην επιστροφή της στη Βόλη Λίγκα Ανδρών και δεν κατάφερε να παίξει γιατί υπήρχαν τα παλιά προβλήματα. Έτσι. Προβλήματα τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει και ο Άρης.
1: Έτσι.
0: Και ακόμα παλεύει να τα αντιμετωπίσει. Προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπισε και ο Ηρακλής στην περίπτωση που ανέβαινε, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα ήταν και ο Ηρακλής να παίξει στην Α1 και ο Άρης να παίξει στην Α1 και η ΑΕΚ να παίξουν στην Α1. Γιατί κουβαλάνε και τα χρέη και άλλων τμήματων και άλλων παικτών κτλ.
1: Μεγάλη ανάσα στο συγκεκριμένο κομμάτι για τον Άρη ήταν και η ρύθμιση η οποία υπήρξε τον. Το σβήσιμο, και όχι η ρύθμιση που υπήρξε στο κομμάτι των χρεών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα. Για να, πάλευαν πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι του ερασιτέχνια για να τα καταφέρουν. Ναι,
0: νομίζω ότι κόπηκαν οι τόκοι, έτσι, γιατί αυτό ήταν
1: το
0: κομβικό σημείο.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι μια πολύ σπουδαία επιτυχία, γιατί ο Άρης δεν ζητούσε ουσιαστικά κάποια χάρη. Ζητούσε τη διαχείριση αυτών των οπλών.
0: Γιατί και τώρα για τον Ηρακλή ακούγονται πόσα εκατομμύρια χρωστά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι οι τόκοι που φέρονται, δηλαδή πρέπει να σβηστούν οι τόκοι, οι υπεραυξήσεις, προσαυξήσεις, πώς τις λένε.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση και είναι πολύ, ήταν πολύ μεγάλη νίκη του ερασιτέχνη Άρη το κομμάτι αυτό για τα χρέη. Βάραιναν το σύλλογο σε βαθμό ακραίο, δηλαδή μιλάμε για προβλήματα καθημερινότητας τρομερά. Και γι' αυτό και λειτουργούν η παρούσα διοίκηση, λειτουργεί και προς αυτή την κατεύθυνση και με τα υπόλοιπα τμήματα. Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συζητούν για το τι είδους σε εισαγωγικά κριτική γίνεται προς το ποδοσφαιρικό τμήμα και προς τη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι σε σχέση με το πόσο μεγάλη προσπάθεια έγινε για να αποτιναχτεί αυτός ο τρομερός ζυγός ο οικονομικός που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εχθές σήμερα νομίζω είχαμε και την πρώτη παρέμβαση συνδέσμων φίλων του ΠΑΟΚ που βγάλανε ανακοίνωση και ζητήσανε ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι πρόεδροι των δύο και ο ΑΣ να καθίσουν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε και τέτοιες άλλες παρεμβάσεις.
1: Όταν βλέπεις δημόσια να τοποθετείται κάποιος με αυτόν τον τρόπο.
0: Η μαμά του συλλόγου, έτσι, όχι, ο θεματοφύλακας του συλλόγου.
1: Όχι κάποιος random στο Facebook, μια σελίδα ή ένας άνθρωπος. Ο ΑΣ, προφανώς το ρυβείσαι. Και δεν είναι να μυθορυβηθείς, δεν είναι να πεις «Α, εντάξει, είναι μια τραυματίστηκε ο Μορουγή, χτύπησε ο Κωνσταντίνο Κουμπό». Όχι. Είναι μια είδηση η οποία, για κάποιον ο οποίος θέλει να τη δει καθαρά, όμως χωρίς συναισθηματισμούς, προκαλεί τραγμούς.
0: Εντάξει, και που δεν ξέρουμε και πώς έχουν τα πράγματα ακριβώς, έτσι,
1: ότι ανησύουν,
0: γιατί αφήνει και απορίες, δηλαδή άμα βγει και μια ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ μπορεί να μπερδέψει η κατάσταση περισσότερο τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Απλά πολλές φορές, είναι αυτό που πολύ εύστοχα είπες πριν, ότι πριν φτάσεις στο σημείο να βγάζεις μια ανακοίνωση, θα πρέπει ενδοοικογενειακά κάποια πράγματα να μην φτάνουν σε αυτό το
0: σημείο. Να κάνεις όλες τις προσπάθειες και να βρεις τον τρόπο. Πάντα υπάρχει τρόπος, αλλά πρέπει να τον βρεις.
1: Βέβαια, Δανιέ. Και θεωρώ ότι αυτός είναι και ο ενδεδειγμένος, ειδικά για τόσο μεγάλα κλαμπ. Δηλαδή, δεν συζητάμε τώρα και χωρίς ούτε για κάποια ομάδα από την Κρυθιά, ούτε για την Χαλκιδόνα. Συζητάμε για πολύ μεγάλο κλαμπ.
0: Και ειδικά σε μια εποχή όπου πραγματικά το τι σχολιάζουν από κάτω. Δηλαδή αυτό με τα social που γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει χωρίς να το περάσει από φίλτρο. Εντάξει.
1: Θεωρώ ότι είναι και αυτό σημείο και των καιρών. Δηλαδή υπό την έννοια ότι ο καθένας βγαίνει στο Instagram, στο Facebook, σε οποιοδήποτε στο TikTok και βγάζει την τρέλα του με αυτόν τον τρόπο. Οι ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν. Αυτός που ηγείται θα δώσει το παράδειγμα. Δηλαδή ηγείσαι δια του παραδείγματος. Εγώ που είμαι μπροστά, που ηγούμαι. Δείχνω το δρόμο και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Αν αυτός ο οποίος ηγείται κάνει πράγματα τα οποία δεν αρέσουν και οι υπόλοιποι αυτοί που ακολουθούν τι θα κάνουν, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή βγαίνει αυτή η ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Σημαίνει αυτό το πράγμα. Έβγαινε παράδειγμα της χάρη ο Καρυπίδης έκανε πέντε πράγματα στο Instagram και αυτά. Έβγαινε ο Γιαννακόπουλος, έβριζε, έκανε ένα, μετά έβγαινε, ζητούσε συγγνώμη. Γενικά αυτός ο οποίος ηγείται οφείλει να έχει μια σοβαρή συμπεριφορά. Δεν είναι φυσιολογικό άνθρωποι οι οποίοι διοικούν ΠΑΕ. Ο Ιβάν Σαββίδης, παραδείγματος χάρη τότε που μπήκε στο γήπεδο, ο Καρυπίδης μπήκε στο γήπεδο και κυνηγούσε τη Φραπάρ, ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος. Δεν είναι φυσιολογικά άνθρωποι που ηγούνται να μην έχουν μια ξεκάθαρη και σοβαρή συμπεριφορά. Γιατί από εκείνον που ηγείται θα πάρεις και εσύ το παράδειγμα και θα ακολουθήσεις, θα πάρεις το σωστό ή το λάθος δρόμο. Φυσικά υπάρχει και η κριτική, φυσικά υπάρχει και το προσωπικό φίλτρο, αλλά όταν κάποιος είναι μπροστά. Οφείλει να προσέχει ακόμα παραπάνω στην περιφορά του. Είναι αντίστοιχο με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Δηλαδή, εσύ, εγώ, όσοι βρίσκονται σε ένα μικρόφωνο μπροστά, οφείλουν να έχουν μια αλφα συμπεριφορά. Αλλιώς και ο κόσμος μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία. Λοιπόν, φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεχτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το ματς με άπεχτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα. Και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ στο Σαββίκο, άπεχτο, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε 9,55. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5.
0: Εκτάκτως σήμερα, στη θέση του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη Κόκκινου. Δεν είναι φυσικά της κακομοίρας η εκπομπή. Η εκπομπή ναι. Είναι, περάσαμε απ' έξω και μπήκαμε με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και Τάνια Δήμου.
1: Έτσι, έτσι κανονικά. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε και σε πιο έτσι, χαλαρά θέματα. Θα πάμε και σε λίγο πιο ήρεμα, γιατί όσο ζεσταίνει ο καιρός.
0: Άλλα πράγματα σκεφτόμαστε.
1: Άλλα πράγματα σκεφτόμαστε. Αλλού που πάει το μυαλό μας.
0: Γιάντο, μέχρι τώρα είχαμε και λίγο το Μουντιάλ. Τώρα θα τελειώσει και αυτό.
1: Τώρα 19 του μηνός τελειώνει το Μουντιάλ. Και το μυαλό ολονών θα είναι πότε θα φύγουν, πού θα πάνε να κάνουν καμιά βουτιά, πού θα πάνε να πάρουν έτσι λίγο ψυχολογία. Γιατί έχει φύγει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Και δεν ξέρουμε γιατί μας περιμένει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτα έχουμε.
2: Γεμίζει η αισιοδοξία η κουβέντα.
1: Κοίτα, τώρα που σε βλέπω το προσωπάκι σου.
2: Καιρός να...
1: Στα όρια της κατάθλιψης.
2: Γιατί?
1: Τι γιατί. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα. Δημήτρης Μασμαρέλας έρχεται με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Αθλητικό ή πολιτικό έχεις?
2: Πολιτικό.
1: Πολιτικό, σωστά.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Φωτιά σε χώτο, λιβαδική έκταση ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκής. Την ίδια στιγμή μένει τη φωτιά και στον αργυρόμυλο της Λάρισας. Για κακοδαιμονία των δημοσίων έργων, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, κληθεί να σχολιάσει τις δύο προσφυγές που κατατέθηκαν για το έργο της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Σε εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης προχωράει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την 5η 9 Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου. Οι παρεμβάσεις, οι οποίες θα υλοποιούνται από τις 6 το πρωί έως τη Δύση του Ιουλίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Βέρειας ο 47χρονος, που κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 30διάχρονου και τον τραυματισμό ενός 60διάχρονου. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο νεαρός που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς κατόπιν της καταδίωξης που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης σήμερα στο Άργος, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Ναύαγος Όστρια στην Κεφαλονιά έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε στις αρχές της Γερμανίας μετά από περιστατικό για πυροβολισμού σε σχολείο στο Σονγκάου, νότιο-δυτικά του Μονάχου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες. Τέλος, νέα βόμβα έριξε στις αγορές ο Ντόναλντ Τραμπ με τις δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από όπου κήρυξε το τέλος της συμφωνίας με το Ίραν. Οι εμπριστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έβαλαν απότομο φρένο στην ομαλή πορεία προς την αποκλιμάκωση. Είναι βρώμικοι παίκτες, είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Διακόπτουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Ισπανία, τόνισε επίσης σε δηλώσεις του. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 των FM. Καλό σας απόγευμα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
13: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα 30 φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Μυρίζει λουκουδιά!
20: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
19: Πού πήγε πάλι!
20: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
20: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
21: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
22: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
23: Τι έπαθε εσύ αυτός?
22: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
24: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Ατλακόλ!
25: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
26: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
27: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες Water Slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
28: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
29: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
31: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
30: Και όταν φεύγεις.
31: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
32: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Έχουμε και αλλαγή σκυτάλη στην ηχοληψία. Εμίλιος Γαβριλίδης. Νωρίτερα πρέπει να έχει έρθει η Εμίλη που λέγαμε και για Παναθηναϊκό. Όλα τα πιάσαμε.
1: Το Γιαμπουσέλε, το φλαράξιο. Γελάσε με τον Γιαμπουσέλε.
0: Παρακολουθεί τα πάντα, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, τα πάντα όλο εμεί. Βόλεϊ
1: γυναικών βλέπει.
0: Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα.
1: Δηλαδή θα είσαι εδώ, θα τον δει στο κινητό ή θα βλέπει κανένα καινούργιο τέτοιο προορισμό. Παίζουν οι Iron Maiden στην. Το Καβαντάρτσι ή θα βλέπει ας πούμε βόλεϊ γυναικών. Σε τρομερή κατάσταση. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Τάνια Δήμου Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας. Εκτάκτως σήμερα έως και τις 5 στη θέση του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη Κόκκινου. Μαζί μας οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα τον καιρό της ακρίβειας. Μια χαρά. Είναι ό,τι πρέπει και σε κρατάει κιόλας. Στηρίζουμε.

0: του αμυντικού. Πού μαλώνει, ρε φίλε. Είσαι 40 χρόνια, είσαι ο ηγέτη τη Πορτογαλία. 41, πόσο είσαι. Αντί να του πει, πάμε, το φάγαμε. Πάμε να κάνουμε. Τι κάτσε και κλε. Και αντίθετα, βλέπει χθε το Μέση.
1: Ο οποίο κάνει το πέναλτι.
0: Βέβαια.
1: Είναι 39, δεν απέχει και πολύ ηλικία.
0: Τι να απέχει. Στου μαθητέ δεν ήταν να μετράνε από την ίδια πόλη. Σχεδόν.
1: Αυτό που κρατάω για το Μέση, πέρα ότι ηγήθηκε τις ανατροπές και έδειξε χαρακτήρα σε μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα του, ότι ήταν ότι μετά και μισή ώρα, μετά το τέλος του παιχνιδιού, συνέχιζε να κλαίει, έτσι.
0: Εντάξει, είναι τρομερή πίση και είναι τρομερή πίση γιατί, και όχι άδικα, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει πάρει χρυσές μπάλες, έχει πάρει με την Μπαρτσελόνα τα πάντα, έχει πάρει με την Αργεντινή το παγκόσμιο, έχει πάρει με την Ίντερ Μαϊάμι τίτλο, έχει πάρει ό,τι κυκλοφορεί και όταν χάνεις το πέναλτι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, λες κρεμάω τους συμπαίκτες μου και έχει και συνέστηση, έτσι. Καταλαβαίνει του τι είδους πέναλτι χάνει. Και όχι δεν το βάζει κάτω, όχι δεν κρεάζει τους συμπαίκτες του. Βάζει ένα γκολ, βγάζει και μια assist. Δηλαδή πλέον μιλάμε για το ακριβώς. Για την ακριβώς αντίθετη περίπτωση της Πορτογαλίας με την Αργεντινή και δύο σούπερ στάρ συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί ο Ρονάλντο εκ των πραγμάτων να υπολείπεται του Μέση, αλλά δεν πάει να είναι σούπερ στάρ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα σούπερ στάρ ο οποίος και αυτός έχει κάνει παπάδες. Απλά βλέπεις το Μέση, ο οποίος γυρίζει και λέει ότι πώς θα μπορούσα να απολογηθώ εγώ στην Αργεντινή, στους πολίτες της χώρας. Τι είδους χαρακτηριστικά, ψυχολογία και συμπεριφορά δείχνει αυτός ο άνθρωπος την ίδια στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε ότι χωρίς εμένα η Πορτογαλία δεν είχε τίποτα και μετά από μένα έχει τρία. Εντάξει. Είναι μια εικόνα πολύ διαφορετική.
1: Η αλήθεια είναι ότι το φετινό Μουντιάλ έχει πολλές προσωπικότητες έτσι, που ξεχωρίζουν και επειδή είναι και σχεδόν στο, η τελευταία του φορά που θα είναι στο Μουντιάλ. Έτσι.
0: Έχουν και τα φώτα πάνω, δίκαια τα έχουν.
1: Ναι. Είναι δηλαδή τώρα ο Μέση είναι 39. Ήδη είχαμε το αντίο του Μόντριτς. Τον ναι, οποίο εγώ το θεωρώ έναν πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Έτσι, και χαμηλών τόνων. Μπορεί να μην έχει τη δόξα του Μέση, του Ρονάλντο, αλλά ήταν ένας παίκτης πραγματικά ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Κακομούτσινος μεν.
1: Το είπα αυτό. Κακάσχημος, αλλά όπως είπε και ο Γιώργος Ζαΐρης, με πολύ ωραίο λέει πορτοφόλι.
0: Κακάσχημος
1: λέει. Συγγνώμη, τώρα κακάσχημος είναι, εντάξει, να λέμε.
0: Σαν μάγισσα πες, είναι ο άνθρωπος, είναι σαν γρία μάγισσα.
1: Αλλά ο τύπος ήταν πραγματικά παικταράς και εργαλείο, πολύ εργαλείο για κάθε ομάδα, έτσι. Να πούμε ότι σήμερα, γιατί μιλήσαμε για Άρη, για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι σήμερα στις 6:20
0: έρχεται
1: ο Βάλτερ Ματσάρη. Εντάξει, οι φίλοι του Ηρακλή τον περιμένουν να πιάσει δουλειά.
0: Και έχει και την Παρασκευή συνέντευξη
1: τύπου. Ναι, λογικά να παρουσιάσει τους στόχους του.
0: Φυσιογνωμικά, έτσι όπως τον βλέπεις.
1: Ζωντανά λέει υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εντάξει, μεγάλο όνομα για τον Ηρακλή.
0: Μια χαρά. Πώς τον βλέπεις, φυσιογνωμικά, βγάλω το προπονητικό, έτσι όπως τον βλέπεις, σαν μουσούδα. Τι σου βγάζει αυτή η περίπτωση.
1: Καλώς, αλλά κοίταξε, εγώ θα προτιμούσα έναν προπονητή φέρελπη, ναι, παρά έναν προπονητή
0: ξένο και έμπειρο.
1: Ναι, βέβαια θα μου πεις, επειδή ο Ηρακλής είναι σε μια κατηγορία που θέλει να μείνει στην παραμονή και θέλει μια σιγουριά, okay. Αλλά είδαμε και τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.
0: Η μεγάλη ληστεία.
1: Είδαμε και τον Τερίμ στον Παναθηναϊκό.
0: Η δεύτερη μεγάλη ληστεία.
1: Οπότε, τι να πω.
0: Πήγε ο Κόντης και μας πήρε το κύπελο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Γελάς.
1: Λοιπόν, έχουμε και οριστική συμφωνία με τον Αβελίνο Νταουσίλιο, Ιταλός. Έρχεται για τον Ηρακλή. 27χρονος μεσοεπιθετικός.
0: Το συζητούσαμε με την Αβελίνο οι άνθρωποι του Ηρακλή αρκετές μέρες.
1: Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και εφόσον φυσικά περάσει τις ιατρικές εξετάσεις.
0: Θα φορέσει και αυτό στη φανέλα, την κιανόλευκη φανέλα. Τώρα έβαλε σε σειρά τον Τερίμ, τον Μπενίτεθ. Και ήταν εκείνη η χρονιά που έχει γίνει ο τελικός του Βόλου, που έχει πάει ο Άρης αυτή την επική αποστολή με διαφορετικά ξενοδοχεία, με ποδοσφαιριστές να κυκλοφορούν, χήμα, άλλος να κοιμάται, άλλος να πήγε με δικά του λεφτά, άλλος να πήγε. Μια εξαιρετική επίπεδο οργάνωση που πάει ο Άρης. Και είναι ένα μάτι το οποίο το δίνει ο ένας τον άλλον. Φοβάται ο Κόντης, φοβάται ο Μάντζιος, το χάνει ο Ζαμόρα. Και στο τέλος γίνεται αυτό που γίνεται στο τέλος του παιχνιδιού. Και λέω ο Κόντης κατάφερε με τον Παναθηναϊκό τη μία χρονιά και μετά με τον Όφη να πάρει δυο κύπελλα πατκιούτ. Πατκιούτ. Δηλαδή και μετά έχουμε τον Καρυπίδη να λέει εγώ θα πάρω τίτλο με τον Άρη και μην ανησυχείτε.
1: Κοίταξε, η

0: Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν εμφανίστηκε σε εκείνο τον τελικό.
1: Γιατί Παναθηναϊκός εμφανίστηκε. Και οι δύο ήταν.
0: Αλλά από τον Τυφλό και τον Κουτσό υπερίσχυσε ένας από συγκυρία.
1: Και είδαμε μετά να μπαίνει μέσα ο Καρβίλιο και κυνηγάει τη φραπάρα. Λες και θα άλλαζε κάτι. Τέλος, αυτά γίνονται πριν. Ό,τι να κάνει, μπαίνει μέσα και κτίθησε. Κυνηγά τώρα.
0: Το κακό με τον Άρη σε αυτό το μάτς ήταν ότι είχες δει τα προηγούμενα μάτς που έκανε ο Άρης και το προηγούμενο ακριβώς με τον ΠΑΟΚ και έλεγες «Η ομάδα είναι καλά». «Η ομάδα είναι καλά». Και όμως η ομάδα δεν ήταν καλά.
1: Όπως θα λέγαμε, καλά μια. Οπότε ήταν γιατί ξέρω ότι.
0: Αυτή την εικόνα δεν σου δίνει.
1: Όπως το λες ακριβώς.
0: Βέβαια στη μία είχες μεν την πίεση γιατί έπαιζες ένα τοπικό ντέρμπι, αλλά δεν είχες την πίεση του τίτλου.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει. Δεν έχανε, δεν χάνα και τίποτα έτσι, οι ποδοσφαιριστές πέρα από την δόξα ναι, του ντέρμπι. Ναι,
1: έτσι, έτσι όπως το λες. Αλλά και μετά με τον Παναθηναϊκό και δεν μπήκανε στο κήπεδο.
0: Και που και οι δύο ήταν απελπισμένοι, έτσι. Γιατί και οι δύο ψάχνανε ένα κύπελο για να σωθούνε.
1: Και είχαμε το Γαβριλίδη, δεν άρχισε εδώ, χαμογελαστός τρεις μέρες στο ραδιόφωνο. Δεν μπορούσε να έρχεται σαν Μεγάλη Παρασκευή. Να τον δίνουμε ένα ελληνικό σκέτο κάθε φορά που τον βλέπουμε. Και καταλήγω στο γεγονός ότι ένας προπονητής τύπου Κόντι μπορεί στον Ηρακλή να έχει λίγο διαφορετική επίδραση. Βέβαια δεν ξέρω τον άνθρωπο, το ματσάρι, δεν ξέρω πώς θα κρυθεί. Από μουσούδα και μόνο γιατί δεν θέλω να τον κρίνω. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ εμπειρίος, δεν το συζητάμε.
0: Κοίταξε, εξαρτάται τι θέλει να κάνει.
1: Μπράβο. Ποιο είναι
0: δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός γι' αυτόν αποτελεί πρόκληση το να επιστρέψει για δυνατά να στην προπονητική παρόν, ναι, και να φωνάξει παρόν. Οκ. Okay. Ο Μπενίτεθ νομίζω ότι δεν μου έδωσε κάτι τέτοιο.
1: Μπενίτεθ ιδανικό για κρασιά. Δηλαδή τον είδαν στο Αμίντιο να δοκιμάζει κρασιά εκεί στο φουλαράκι του Εμίλιου. Δεν, ήταν η πολύ μεγάλη ληστεία αυτό που
0: δεν ήταν τα πιο ξεκούραστα λεφτά. Τόσα λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Δηλαδή θυμάσαι άλλους να έχουν πάρει τις ξεκούραστα λεφτά. Ποδοσφαιριστές ή προπονητές. Ένας ήταν ο Μπενίτεθ. Ξεκούραστα λεφτά. Δηλαδή λεφτά. Ένας ήταν ο Μπενίτεθ.
0: Και δεν ήταν αυτά που πήρε τα δεδουλευμένα του. Δεν στέκομαι σε αυτά. Στέκομαι στην αποζημίωση, έτσι.
1: Είναι ο Μουρίνιο ο βασιλιάς των ξεκούραστων. Έχει πάρει τα πιο ξεκούραστα. Τα έχει πάρει ο Μουρίνιο σίγουρα. Από Ελλάδα, θυμάσαι κανένα τελείως ξεκούραστο.
0: Ξεκούραστο που να κάνει τέτοιες διαπραγματεύσεις.
1: Θυμάμαι έναν. Τώρα μπορεί να τον θυμάσαι και εσύ. Ήταν ένας Ιταλός που ήρθε στον ΠΑΟΚ και έφυγε μετά από 1,5 μήνα. Ένας παλίκαρος.
0: Που σίγουρα πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ναι, αλλά μετά από. Έκατσε 1,5 μήνα. Πώς το έναν.
0: Δεν ξέρω τι αποζημίωση είχε βάλει αυτός, αλλά νομίζω τα λεφτά του Μπενίτε δεν ήταν.
1: Όχι, δεν το συζητάμε για τα λεφτά του Μπενίτε, αλλά για αντίστοιχες περιπτώσεις ξεκούραστον ήταν ένας αυτός. Ένας ήταν ο Ολίβα. Άμα το θυμάσαι, ένας προπονητής που είχε πάει στον Άρη, που είχε με ένα γλυφιτζούρι στο στόμα όλη την ώρα. Μεγάλη περίπτωση κι αυτή. Αλλά ήταν εκείνος πρόλαβε να παίξει και επίσημα αυτός που σου λέει του ΠΑΟΚ.
0: Κατάλαβα ποιο λες τώρα, απλά έχω κολλήσει το όνομα. Δεν πειράζει. Αν το θυμούνται οι ακροάτες, θα μας
1: όχι, Μπερέτα. Υπάρχει Μπερέτα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Πρέπει να είναι ο Μπερέτα. Πρέπει να είναι ο Μπερέτα αυτός, ο οποίος έχει εμφανιστεί και τον έχουν κάνει και ένα συμβόλαιο. Τον εξαφανίζουν. Κατ' είναι κακός, παίρνει και τα λεφτά και φεύγει. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερή περίπτωση. Ποδοσφαιριστές. Λεφτάκιδες έτσι γρήγορα ξεκούραστος. Ένα ήταν ο Ντουάρτε του Άρη.
0: Κοίταξε. Ποδοσφαιριστές βάζεις αυτούς που ήρθαν στο αεροδρόμιο, πήραν λεφτά και δεν έπαιξαν ποτέ.
1: Δεν
0: δηλαδή αυτό.
1: Ο Λεβέκ του ΠΑΟΚ είναι ο βασιλιάς του ξεκούραστου. Ο Λεβέκ πήρε όχι τα πιο ξεκούραστα λεφτά. Δηλαδή αυτοί ήταν εξαπλωμένοι και ακούγανε, χτυπούσε το e-banking, πήγαν τα λεφτά. Αυτή ήταν η περίπτωση των ξεκούραστων χρημάτων. Μιλάμε για σοβαρές κονόμες που δεν κλωτσίσανε μπάλα. Ο Ντουάρτ επίσης ήταν αντίστοιχη περίπτωση. Είναι δηλαδή δύο-τρεις χαρακτηριστικοί. Οι οποίοι πραγματικά.
0: Ο Μπερέτα ήταν, ο Μάριο Μπερέτα να μου στέλνουν μηνύματα.
1: Αυτός ήταν. Μιλάμε για το βασιλιά του ξεκούραστου. Λεφτά, όχι αστεία. Αυτά τα λεφτά, ας πούμε, κάποιοι λένε τα έχουν ζηλέψει. Δεν ξέρω, εσύ αυτά τα λεφτά τα γλυκοκοιτούσε, δηλαδή έτσι, τέτοια ξεκούραστα λεφτά.
0: Αλήθεια τώρα. Κάνεις αυτή την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Κάνεις αυτή την ερώτηση.
1: Τα λεφτά του Μπενίδεθ, τέτοια συμπεριφορά. Να παίξω ένα, να πληρωθώ για.
0: Καταρχήν οι δηλώσεις του Μπενίτεθ στο τέλος ήταν «Μα εγώ πέτυχα».
1: Ναι, είναι σαν τις δηλώσεις των κομμάτων. Όλοι
0: όταν ήρθα λέει μου είπα να βάλω την ομάδα στους τέσσερις.
1: Την έβαλα.
0: Μου είπα να προχωρήσουμε στην Ευρώπη.
1: Προχώρησαμε.
0: Προχωρήσανε. Πετυχημένος έφυγε. Πράγμα. στο μυαλό
1: και
0: του.
1: Και μετά να ρωτήσει το κόκκινο κρασί τα κάνει αυτά, ή είναι, θέλει φυσαλίδα. Ή θέλει ένα καρανίκα, δηλαδή να σε ανεβάσει. Δεν ξέρω. Είναι πρόβλημα αυτό, αν είναι αποτέλεσμα κρασιού.
0: Τι πιστεύει ότι στεναχωρήθηκε, δηλαδή.
1: Ο Μπενιτέθ.
0: Μια χαρά έφυγε, ικανοποιημένο.
1: Μπενιτέθ έχει πάει για να.
0: Έκανε και τι διακοπέ του.
1: Έκανε και το
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ισπανία και ήταν ο κούκλο. Πέρασε υπέροχα.
0: Ήλιο.
1: Κορμίκια.
0: Ωραίο φαγητό.
1: Άσπρα πουλιά, ναι, πραγματικά. Όχι, είναι συγκεκριμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Οριακά του ψιλοζηλεύουμε. Αυτά τα ξεκούραστα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Βέβαια, ο Μπενιτέθ για να βγάλει αυτά τα ξεκούραστα λεφτά. Πήρε και κάνει δουλειά που δούλεψε, έτσι. Ο άνθρωπος, εντάξει, στα νιάτα του και μέχρι κάποια ηλικία ήταν πετυχημένος προπονητής,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Δεν
0: μπορούμε να πούμε ότι. Εντάξει, γι' αυτό και ήρθε, γι' αυτό και τα πήρε τα λεφτά.
1: Α, και ο Φερέρ, μας γράφει φίλος ο Χρήστος. Αν δεν κάνω λάθος, Λορέντζο Σέρα Φερέρ πρέπει να πήρε ένα τάλιρο αποζημίωση. Μια χαρά.
0: Μια χαρά για αυτός.
1: Μόλις το έκανε κλειστό πενταετές, ο Ντέμις με τις απολαβές ένα μοίριο, μετά από 3-4 μήνες τον έδιωξε και πήρε, νομίζω, όλη την αποζημίωση. Αυτός κι αν είναι. Κούτρα λεφτά, φίλε Χριστάρα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου 100%. Αυτά οι βασιλιάδες του ξεκούραστου.
0: Και ύστερα σου λέω, Μιχάλη, αν θα τα έπαιρνες.
1: Αν θα τα έπαιρνα, λέει, ένα έτσι θα τα έκανα. Ο Φούκοτης τα είχε δουλέψει. Αυτό, ο Μόμτσιλο, αυτή η ψυχή. Και αυτός πρέπει να, ήταν, να είχε πάρει κάτι στο ξεκούραστο. Γενικά, αυτό συμβαίνει γιατί οι διοικήσεις επιλέγουν να δίνουν λεφτά τριετία. Σε λέω, άλλωστε θα τον κάνουμε ένα συμβόλαιο για να τον προσελκύσουμε να έρθει. Και μετά κάθονται στις επιλογές τους.
0: Δεν πας τον Κόντι να τον πάρεις που δεν έχει τέτοιες απαιτήσεις.
1: Ποιο Κόντι? Τον Χρήστο,
0: ναι.
1: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Κοίταξε. Από το να πάρεις προπονητές αμφιβόλου ποιότητας, από το να πάρεις μαθητευόμενους μάγους. Δηλαδή, ζήσαμε στον Άρη περίπτωση που δώσανε τα κλειδιά της ομάδας στον Ντόλτον Τερζή. Όχι, έπαιρνε. Και μάλιστα είχε κάνει μια δήλωση ο Καρυπίδης γι' αυτό και είχε πει. Θα κάνουμε, λέει, να κοιτάξουμε να βγάλουμε προπονητές από τα σπλάχνα μας. Ρε, βγάλε ένα παίχτη από τα σπλάχνα σου. Κάτσε προπονητές, ρε. Βγάλε ένα παίχτη από τα σπλάχνα σου.
0: Τώρα μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Σάββας, λέει, ήταν και ο Λεβέκ. Το είπαμε για τον Λεβέκ. Ήταν ο πρώτος που μνημόνευσε ο Μιχάλης.
1: Ο βασιλιάς της Κούτρας ο Λεβέκ ήταν. Φίλε Σάββα, δεν το συζητάμε. Τα εξαφάνισε. Τα έκανε μια έτσι και τα πήρε και έτρεξε. Είναι πρόβλημα το να προσπαθούν να πείσουν. Ήταν εκείνη τη χρονιά, Τάνια, που Άρης πήγε προετοιμασία στο Ρίσιο. Δηλαδή, θα το βλέπουν οι ιστορικοί του μέλλοντος και θα λένε, πού πήγανε προετοιμασία αυτή τότε. Και θα απαντάνε ήδη, μείνανε στο Ρίσιο γιατί είχε, και μάλιστα προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι το Ρίσιο δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από την Αυστρία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, το Κίτσμπουελ και το Ρίσιο έχουν ίδια θερμοκρασία.
0: Εκεί ήταν ξεκούραστα τα λεφτά του Λεβέκ. Ούτε καν πήγε Αυστρία.
1: Εκείνα, Τάνια, ήταν δώρο. Εκείνα ήταν ο παραδοσιακό. Πώς το λέγανε. Μποναμάς. Αυτό νομίζω το λέγανε παλιά και μου είχε μείνει σαν λέξη. Ο Μποναμάς. Πάντως, επειδή έρχονται και διακοπές, οι ποδοσφαιριστές τώρα θα λούζονται στον υδρότα προετοιμασία. Μαμού σου του. Σε προετοιμασία έχει βρεθεί ο Μάτρας.
0: Όχι.
1: Ούτε βόλη, έτσι να. Να πας και να γυρίσεις.
0: Κοίταξε, στο Βόλιο δεν πάνε αποστολές.
1: Ναι, αλλά 3-5 πηγάδια θα πηγαίνουν.
0: Όχι καλέ, εδώ κάνουν. Πάνε μέχρι την παραλία εκεί στον ποταμό, κάνουν τρέξιμο κτλ.
1: Πάτε τώρα μια προετοιμασία. Παρά να πάει, κοιτάνε μια προετοιμασία τώρα για το Θεό τον ένα.
0: Γιατί να πω, κολλάσε με εδώ, μια χαρά.
1: Διακοπές,
0: άσε τώρα.
1: Άσε να πάνε διακοπές τώρα.
0: Με περιμένει, λέει ο Ζαΐρης, την προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Έχεις ανοιχτή
0: πρόσφυση. Δεν άκουσες προχθές τι έλεγε.
1: Όντως.
0: Α, βέβαια. Εκτός αν θέλει για να πάω να μαγειρεύω, λες γι' αυτό.
1: Μη σε πάει και φορτώνει.
0: Ξέρω καλά ότι μαγειρεύει.
1: Σε βάλει και γράφει. Μη σε βάλει και γράφει και αυτό σου πίνει τη φράπα του. Αν και δεν είναι τέτοιο. Είναι gentleman. Νομίζω ότι ειδικά η Ολλανδία τώρα αυτό το διάστημα. Δεν έχω πάει τέτοιου μήνε. Έχω πάει Αύγουστο στην Ολλανδία. Δεν έχω πάει ποτέ Ιούλιο. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Καλαιότητα. Δεν ξέρω τι θερμοκρασίες έχουν τώρα.
0: Αχ, νομίζω καλέ ήταν.
1: Πέρασα Γολγοθά όταν πήγα.
0: Ναι.
1: Γολγοθά, είμαι και βαρύ κορμί εγώ, αλλά.
0: Και πάνω που ετοιμαζόμουν να πω, θα πάρω το ποδηλατάκι να κάνω και γυμναστική. Και...
1: Αυτά τα κλασικέ φωτογραφίε, αυτό που βγαίνουν.
0: Ναι, οι... ναι, σαν του ποδοσφαιριστέ.
1: Έτσι. Με ποδήλατο στην προπόνηση σήμερα. Εντάξει, είναι κάποια κλισέ προετοιμασία τα οποία τα βλέπει πάντα και σου μένουν στο μυαλό. Αν διάλεγε να φύγει τώρα σε χώρα κεντρική Ευρώπη, γιατί αλλιώ σα άφηνε σε νησί. Δηλαδή, διενυσί θα διάλεξα άμα το άφηνα σε σένα. Θα πήγαινε με καμιά Γερμανία, καμιά Αυστρία ή η θάλασσα θα σε έκανε να μείνει εδώ 100%.
0: Όχι. Κοίταξε, αν θα επέλεγα ταξίδια, θα ήθελα να πάω
1: Τώρα,
0: Καπακοτά. Όχι τώρα, όχι τώρα, όχι τώρα.
1: Τώρα είναι
0: εκεί Σεπτέμβριο.
1: Α, όποτε φεύγουν οι πλούσιοι. Πες τα λεπτάνια, Μερακλού.
0: Σεπτέμβριο.
1: Πες τα λεπτάνια, μαζί σήμερα.
0: Σεπτέμβριο εξωτερικό, Ιταλία εκεί.
1: Αμάλφη πως
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά. Αυτό δεν το έχω κάνει, εκεί θέλω να πάω.
1: Δεν αργά. Αλλά πώς θα φύγεις τώρα από εδώ Σεπτέμβριο.
0: Κάπου εκεί το Μάρτιο, Απρίλιο έχω ένα ταξίδι στο Κάιρο θα ήθελα να κάνω.
1: Α, θέλεις Κάιρο Τάνια, ε.
0: Θέλω Κάιρο, ναι.
1: Να χαρά, ε. Θες να πας μέχρι τη Σκοτούσα που έχει πανηγύρι φέτος. Που είναι πάρα πολύ καλά που έχει, που έχει ένα μαγικό πανηγύρι. Έχει αρνί, έχει χαλιά. Είναι από τα πιο ωραία πανηγύρια. Έχει το Αμίντεο, μια μπουροπανηγύρι και η Σκοτούσα που έχει χαλιά. Δεν είμαστε για Κάιρο. Τάνια, άσε το Κάιρο τώρα. Πότε, Σεπτέμβριο, είπες Κάιρο, όχι.
0: Όχι, όχι. Μάρτιο, Απρίλιο.
1: Έχει ξαναπάει προς εκεί, Βόρεια Αφρική.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι, με το νερά, με αυτά συχαίνεσαι εύκολα και τέτοια. Είσαι χασιαρά.
0: Κοίταξε, δεν θα πιω νερό.
1: Ναι, τα χάσει το που πας. Είναι λίγο ταλαιπωρία το η Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο προσοχή στο τιτρό.
0: Καλά, σε αυτό προσεκτική θα είμαι στο τιτρό.
1: Καλά, δεν είπαμε να κάνει διαλυματική, αλλά λέω ότι έχουν προβλήματα και τσεκάρουν πάρα πολύ φαγητά και τέτοια. Είναι λίγο θέμα.
0: Εντάξει, προσεγμένα θα πάω, δεν θα πάω έτσι.
1: Καλά, ενώ, άμα δεν πας η Ρετάνια προσεγμένα, ποιος θα πάει, ποιος όλο το.
0: Δεν θα πάω μόνη μου δηλαδή ένα ταξίδι.
1: Σίγουρα δεν θα πας.
0: Δεν θα πας με ένα γκρουπ στο οποίο θα ξέρουν να σε κατευθύνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα δηλαδή καταλήξεις.
0: Εκεί κρουαζιέρα στον Νείλο.
1: Θέλεις.
0: Βέβαια.
1: Έγκλημα στον Νείλο. Και έγκλημα στον Νείλο.
0: Κοίταξε, μπορεί να γίνει και αυτό. Άμα ξέρω εγώ.
1: Άμα σε εκνευρίσει κανένα.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν σηκώνω και πολλά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι τέτοια ταξιδάκια αξίζουν. Βόρεια Αφρική δηλαδή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά μας χαίνεις μην το προτιμήσεις. Αλλά το Αμάλφι και το Ποζιτάνο, αυτά τα προσέκω, πώς τα λένε, τα Aperol Spritz και τέτοια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά, σαν να σε βλέπω.
0: Και τώρα βλέπω ένα ταξίδι για πουλια και τέτοια, έτσι, εκεί η Ιταλία.
1: Εμείς για Βιερινό είμαστε, δεν είμαστε. τα μοναδικά πουλια που θα δούμε είναι του Τάβλη.
0: Αλλά αυτό όχι για τώρα, έτσι, για το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι της θάλασσα. Περιβουτιά.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, το θεωρώ και λίγο. Να είσαι στην Ελλάδα και να μην πας διακοπές στα ελληνικά νησιά είναι λίγο. Λες τώρα, ας πούμε, όλοι αυτοί οι ξένοι που έρχονται εδώ.
1: Χαζίνε.
0: Θα μου πεις είναι απαγορευτικό, γιατί άλλες τιμές παίρνουν οι ξένοι,
1: αυτό
0: άλλες τιμές παίρνουν.
1: Μπράβο,
0: οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: αυτό αν τα λέμε.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή έρχονται εδώ σε ξενοδοχεία, τώρα δεν μπορώ να μην λέμε. Που από το εξωτερικό έρχονται.
0: Μιλάω που είναι κλειστά τα αεροπορικά,
1: ναι,
0: κλειστά
1: ναι, ναι,
0: τα δωμάτια.
1: Όλα. Έρχονται λοιπόν για σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη, το οποίο ξένος θα το πάρει το δωμάτιο 400 ευρώ, παραδείγματος χάρη, το βράδυ κάποια. Και ο Έλληνας το βρει από 800 και πάνω.
0: Σωστός.
1: Καθίστε φρόνημα τώρα. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας ευρώ δεν είναι και το ένα, ευρώ δεν είναι και το άλλο.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Και όχι μόνο να σου πω και κάτι.
1: Πώς τώρα.
0: Τον Έλληνα τουρίστα το θέλεις. Τον Έλληνα τουρίστα τον θέλεις.
1: Ναι, γιατί όταν θα βρεθεί στη δύσκολη, πάλι από εδώ θα ξέρω. Αλλά βγαίνουν και λένε εντάξει, δεν θα βγείτε. Πώς είχε πει ο Άδωνης, δεν θα βγείτε. Δεν θα πάτε σε διακοπές τον Αύγουστο. Θα πάτε νωρίς τον Ιούλιο.
0: Λες και άμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια,
1: όχι,
0: γιατί
1: νομίζει.
0: Είσαι σε μια εταιρεία που σου δίνει άδεια το πρώτο 15ήμερο, γιατί τότε κλείνει τον Αύγουστο. Πώς θα φύγεις εσύ.
1: Δεν τα έλεγε ο Αυτιάς. Τα έλεγε. Και δεν θέλετε να φύγετε τον Αύγουστο, πλεμπέι. Τι δες, θα πάμε σε διάλειμμα, ε!
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αγγελική Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
18: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
21: Προσλαμβάνεστε!
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
27: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
31: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
32: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
31: Άντε καλέ, εγώ.
32: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
31: Μα τι λες?
32: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
31: Ποια χαρτιά?
32: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
33: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: μιλιεδώσε. Σου είπα, Μιχάλη, έχει έτοιμο χαρτί. Δεν μ' άκουσε πριν.
1: Και ξέρει, κάνω μερικές φορές αυτά τα λάθη που δεν ακούω.
0: Είδες.
1: Και έρχεται το πλήρωμα
0: κάθε
1: του χρόνου. Κάθε
0: και εγώ για να μην παιδεύεσαι.
1: Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και η Τάνια δεν θα πω δικαιώνεται ξανά. Έχει γίνει αυτό δεδομένο πλέον, ξεκάθαρο. Είναι από εκεί ξεκινάμε. Ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και η Τάνια έχει δίκιο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, Τάνια Δήμου Μιχαλησσαρόπουλος μαζί σας, Έμιλος Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου και Λίλα Κουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production. 955 γράφεται, αφήνεται ένα κενό, το μήνυμα σας αποστολή στο 54301. Έχουμε μερικά μηνύματα, τα διαβάσουμε έτσι τον κόσμο που επικοινώνησε με την εκπομπή. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο ο οποίος γράφει, ο Στανόκεβιτς. Εν τω μεταξύ, Στανόκεβιτς δεν ήταν και στον πάγκο μια παίκτρια, η Σουζάνα.
0: Σουζάνα Στανόγεβιτς, τώρα τι θυμάσαι, ρε Μιχάλη.
1: Έχω την. Ο Στανόγεβιτς αυτός που γράφει ήταν προπονητής. Έχω όμως στο μυαλό μου ότι πρέπει να υπήρχε μια Σουζάνα Στανόγεβιτς στον ΠΑΟΚ.
0: Τι να σου πω. Δεν θυμάμαι.
1: Τίποτα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο φίλος ο Λεωνίδας λέει ο Μούργκ. Ο Μούργκ δεν ήταν. Δεν ήταν κουτρολευτάκιας. Δηλαδή ο Μούργκ θυμάμαι. Έχει βγάλει ένα κομμάτι του συμβολέου του. Στη φάση, στην εκτέλεση φάουλ με την ΑΕΚ.
0: Και άντε, να σου πω και κάτι. Έκανε προπονήσεις, την ίδρωνε τη φανέλα. Άντε, πάει, το βάλουμε. Ναι.
1: Ισχύει.
0: Ο Μπενίτεθ δεν ίδρωσε κιόλας, δεν άλλαξε φάκελο.
1: Ο Μπενίτεθ μπορεί να έχει θέμα με τους πόρους, γι' αυτό να μην ίδρωνε. Να είχε κάποιο θέμα στους πόρους εφίδρωσης, αλλά έχει δίκιο, αυτό δεν την ίδρωσε. Δηλαδή, τον Μπενίτεθ είναι φιγούρα τον οποίο θα μπορούσε να τον πετύχει κάποιο στην Νότια Κρήτη. Σε ένα ταβερνάκι με χτα πόδια κρεμασμένα δίπλα
0: δηλαδή
1: στο κεφάλι.
0: Δηλαδή τώρα, άμα το πάρουμε έτσι, γιατί ο Τσάλοφ το έβγαλε. Σαμάτα.
1: Ο Σαμάτα το έτρεξε. Το έτρεξε ο Σαμάτα.
0: Λες άντε. Και αυτό ήταν προπονή, ήταν φιλότιμο.
1: Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το. Πώς το λένε. Αυτό που μπερδεύει τον κόσμο. Δηλαδή και λένε. Έλα αυτό φιλότιμο. Είναι καλό παιδί, είναι φιλότιμο.
0: Εμένα δεν με φώναξε ποτέ ο Παύλος ο άνθρωπος να με πει είσαι φιλότιμη, είσαι καλό παιδί.
1: Ναι, είσαι πολύ φιλότιμη. Και θα σε κρατήσουμε. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή, ο Σαμάτα.
0: Και θα παίρνει περισσότερα από το ραπτόπλο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται πραγματικά. Και το θέμα είναι ότι είχε μπει και ο κόσμο σε μια τέτοια. Σε μια περιδίνηση τέτοια που έλεγε. Εντάξει, θα το στηρίξουμε. Είναι άλλο το στηρίξει γιατί φοράει τη φανέλα τη ομάδα. Και άλλο το στηρίξει γιατί λες ότι είναι φιλότιμο.
0: Η αλήθεια είναι σαν φυσιογνωμίες. Σαν φυσιογνωμίες και σαν προσπάθεια. Αν ήταν να πληρώσω έναν από τους δύο, Σαμάτα ή Τσάλο.
1: Το Σαμάτα θα πλήρωνα.
0: Θα πλήρωνα το Σαμάτα.
1: Ναι. Άνθρωπο που τον ψηρίζουν στη Βεργιά, εσύ Τάνια, τώρα πώς το στηρίξω εγώ. Πήγε ο Τσάλοφ με το τσαντάκι τώρα και σε. Το Τσάλοφ δεν ψηρίσαν στη Βεργιά που πήγε με την μπανάνα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δυνατόν το 2026 να φοράς μπανάνα στη μέση. Τσάλοφ, για το Θεό, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σαν κάτι παππούδες 55 χρόνια σου σκλαβενεί τη μέσα. Όχι, φίλε, κάτσε κάπου όπα. Είναι περίπτωση τώρα ο Τσάλοφ να σε ψηρίζουν στη Βεργιά ολόκληρο άντρα. Και πώς έγινε κιόλας. Δηλαδή, εδώ δίπλα εδώ, που έχουν πάει στη Βεργία χίλιες φορές, δεν μας έχουν πειράξει ποτέ. Ακόμα.
0: Και πώς θα κουβαλούσε.
1: Αυτό δεν το ρώτησε. Η αλήθεια είναι.
0: Γιατί για να το λέει, κάτι θα κουβαλούσε.
1: Μα είχε γίνει ολόκληρη τέτοια. Πρέπει να του πάσε και το τζάμι, να του κάνουν ζημία εκεί. Του πήραν και την μπανάνα. Κάτσε, γιατί εδώ ο κόσμος είχε ενημέρωση. Για τον, μπορεί να είναι για τον Τζάλοφ. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Στοχ. Έπαιρνε τζάμπα λεφτά και το παράδοξο είναι ότι ο παίκτης ήθελε πολύ να παίξει.
0: Να σου πω κάτι. Άμα κάτσουμε και ψάξουμε τώρα ποιους παίκτες παίρναν τζάμπα λεφτά, πιστεύω ότι ο κατάλογος θα είναι μακρύς.
1: Δεν σκέφτηκε λέει, να κρύψει την μπανάνα κατά την πετσέτα, λέω.
0: Ο κατάλογος θα είναι μακρύς.
1: Ναι, αυτοί που κορόιδευαν, παραδείγματος χάρη, είναι άλλη κατηγορία από αυτούς που δεν έπαιξαν καν. Δηλαδή έχει μια απόσταση το συγκεκριμένο. Θα το σχολιάσουμε και συνέχεια. Πριν πάμε όμως.
0: Πώς το έκανε αυτό που έφερε ο Πάουκ, ο πολίτης τον έκανε χάσει. Γκαγκάβα, πώς το λέγανε τον.
1: Ο Γκαγκάβα, βέβαια. Ο Ιάπωνας.
0: Τι γέλιο έχουμε Καγκάβα. Ρίξει. Έχουμε ρίξει γι' αυτό.
1: Για τον Γκαγκάβα,
0: βέβαια.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη έχουν έρθει ένας Ιάπωνας για τον Ηρακλή. Νομίζω ήταν ο Κομπαγιάς πριν να λεγότανε. Έχει έρθει ένας Ιάπωνας για τον Άρη. Ο οποίος έφυγε γιατί χτύπησε τσουνάμι, γιατί δεν ήξερε να μιλάει τη γλώσσα. Εδώ γίνεται ο Σακάτα. Και έχει έρθει και ο Καγκάβα. Δηλαδή η πόλη, και δεν ξέρω αν έχει έρθει κι άλλος Ιάπωνας. Η πόλη δηλαδή το τίμησε το Ιαπωνικό στοιχείο.
0: Εντάξει. Τώρα, αν ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση, θα σου πω. Για να φέρεις έναν τέτοιο παίκτη, θα πρέπει να έχει μια εμπειρία σε ναι, πρωταθλήματα. Αν το φέρεις από τη χώρα του για να παίξει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον... δεν θα προσαρμοστεί στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Όπως το λέω εγώ και για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν στην Ελλάδα. Όπως και για σένα, άμα θα πήγαινες να ζήσεις στη Ρωσία, δεν θα ήταν εύκολο να προσαρμοστεί.
1: Δεν άνοιγαν την αγκαλιά τους να με υποδεχτούν.
0: Δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Είναι τελείως καταρχήν. Μόνο οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Θα ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Αυτό ισχύει για τους άντρες ή για τις γυναίκες?
0: Για όλους ισχύει αυτό.
1: Το κρατώ. Και στην Ρωσία και στην Ουκρανία.
0: Εσύ το πας τελείως διαφορετικά τώρα.
1: Όχι, ρωτάω για τις περιοχές για να ξέρω πού μπορώ να μεταναστεύσω σε φλαμίνγκο κι εγώ. Αν χρειαστεί να μεταφέρω, να επιλέξω.
0: Μιλάμε για την προσαρμογή τώρα.
1: Ναι, για την προσαρμογή.
0: Το αν εσύ πας στη Ρωσία ή στην Ουκρανία, βρεις άλλα πράγματα.
1: Άλλα ενδιαφέροντα.
0: Άλλα ενδιαφέροντα. Και καλύψεις το κενό.
1: Μπράβο. Παίζει ρόλο το
0: πώς νιώθεις. Με τις ευλογίες.
1: Μπράβο, ρε Τάλη, σωστό. Παίζει ρόλο το πώς νιώθεις. Δηλαδή, αν πας κάπου και νιώθεις κατευθείαν ότι σε αγκαλιάζουν. Εννοώ. Σε αγκαλιάζουν.
0: Αν εσύ έχεις ανάγκη αυτές τις αγκαλιές.
1: Είναι σημαντικό να αποτυπωθεί αυτό το πώς πρέπει να σε αγκαλιάσει μια χώρα. Δηλαδή ήρθε ο Καγκάβα εδώ, αγκαλιάστηκε. Τον αγκαλιάσαμε ή τον αφήσαμε έτσι, σαν ένα παιδί να κλαίσει.
0: Καλά, παντού υπάρχουν.
1: Για όλους υπάρχουν.
0: Άμα δεν θα ψάξεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να επικοινωνήσει, κατάλαβες.
1: Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο αυτό. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγουλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγουλου, η εξέλιξη συνεχίζεται. Πάντως, το πώς θα υποδεχτούν έναν παίχτη και το πόσο θα τον κάνουν να νιώσει σπίτι του οι ομάδες, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο.
0: Θύμισε μου τώρα στον Άρη που είχε γίνει χαμός.
1: Oh.
0: Στο αεροδρόμιο.
1: Oh.
0: Από την Ουρουγουάη.
1: Ο Αμπρέου.
0: Ο Αμπρέου.
1: Βέβαια.
0: Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε.
1: Αν θυμάμαι, μπορεί και να ήμουν. Όχι, μπορεί.
0: Σίγουρα ήμουν.
1: Δυστυχώς για
0: μένα. Ήμουν και εγώ ένα από του πολλού που περίμενα τον Αμπρέου.
1: Δυστυχώς για μένα. Ήμουν και εκεί. Ναι, το θυμάμαι. Έχει παίξει ο Αμπρέου. Έχει βάλει ένα γκολ με την Ξάνθη, μια κεφαλιά. Και έχει βάλει εκείνη τη χρονιά. Παίζει ο Άρης με τον Άγιο Δημήτριο, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, που ήταν εκεί ο Ανδριάς. Μια περίεργη περίπτωση. Και πρέπει να έχει βάλει και εκεί άλλα δύο. Τουλάχιστον ο άνθρωπος ήρθε, έπαιξε, δεν ζήτησε τρέλες και τα λοιπά. Αποχώρησε κανονικά και με τον νόμο. Ο Αμπρέου ήταν καλή περίπτωση. Το γκολ του με την Ξάνθη ήταν γκολ που έχει μείνει στο μυαλό του κόσμου. Γιατί είναι στο 200, όλο το γήπεδο κοχλεύει, δεν έχει μπει γκολ. Είναι 0-0 ταλαιπωρία. Όχα, μαν, βάλτε να πάνε. Τι έγινε, τι να γίνει, ξέρω εγώ. Γίνεται η σέντρα. Μένει ο Αμπρέου στον αέρα σαν τον Γκάλι. Δηλαδή δεν έπεφτε, δεν πάτησε τα πόδια. Και πιάνει την κεφαλιά και τον κρεμάει και ακούγεται μια αναμπουμπούλα στο γήπεδο. Το θυμάμαι σαν τώρα, σαν να το έχω μπροστά μου. Γενικά από αεροδρόμιο ποιοι παίξαν ρόλο.
0: Σινιόρι, Ηρακλής.
1: Πέμπε σινιόρι.
0: Θυμάσαι το ότι έγινε.
1: Αμορόζο, έχει πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο.
0: Μορόζο.
1: Έχει πάει.
0: Πολύ πετυχημένες μεταγραφές.
1: Κοίταξε, στο αεροδρόμιο πήγανε πρόσφατα για το Ζαφύρι, αν θυμάσαι, πέρσι, για το Σπανούλι, φέτος. Και άλλο δεν θυμάμαι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Γιατί εντάξει, σου λέει ο κόσμος. Κάτσε
1: αρκετά
0: να δούμε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, γιατί πήγαινε ο κόσμος στο αεροδρόμιο, πανηγυρίζανε μάμους εδώ, ερχόταν ο παίχτης εδώ, ταλαιπωρία. Πήγανε δηλαδή για τον Μπερμπάτοφ πόσες χιλιάδες κόσμο. Όταν ακόμα γινόταν η πρώτη, γιατί θυμάμαι ότι ο Πάκο έκανε πρώτο στο γήπεδο με πάρα πολύ. Ο Άρης έκανε. Απλά θυμάμαι τελευταία, ας πούμε, γινόταν και τον Πάκο πρώτες που είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο.
0: Βέβαια, τώρα θα σου πω και το εξής. Βλέπεις τώρα Ρονάλντο, βλέπεις Μέση, γιατί ο Μπερμπάτοφ δεν μπόρεσε.
1: Μπερμπάτοφ. Δηλαδή.
0: Γιατί ήταν και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μία ιστορία, έτσι.
1: Ο Μπερμπάτοφ με τον Ντούντορ δεν ήταν πια κάτι προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζουν ρόλο οι αγκαλιές, Τανιά.
0: Οι αγκαλιές.
1: Από αυτή την εκπομπή θα πάρετε το μήνυμα ότι παίζει ρόλο ότι μια πόλη για να υποδεχτεί κάποιον πρέπει να τον αγκαλιάσει σωστά και μια ομάδα και πρέπει να του αποδώσει την τιμή που του αξίζει. Βέβαια, θα το κερδίσει ο άλλος και μέσα στο γήπεδο. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, όταν έρθει με έναν αέρα, πρέπει να σε υποδεχτούν και σωστά, να σε κάνουν νιώσει όμορφα. Όσο μένουν οι αθλητές, βέβαια, εδώ δεν στερούνται.
0: Στεγκαλιές.
1: Ναι, δεν στερούνται, όχι. Η πόλη είναι πολύ φιλόξενη. Και μάλιστα μου κάνει και τρομερή εντύπωση ότι έρχεται ένας παίχτης και στις πρώτες δύο ώρες που θα έρθει ο παίχτης, αν μπεις στο προφίλ του και δεις ακολούθους, θα δεις κοπέλες, παραδείγματος χάρη από τη Θεσσαλονίκη, που αποκλείεται να το ξέρανε.
0: Προχθές είδα κάτι. Ένας παίκτης, λέει, από το πράσινο ακροτήρι.
1: Να χαρώ το φιλαράκι. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Είχε 500 ακόλουθους στο
1: είχε
0: Instagram.
1: 500.000 και μετά από τις αποκρούσεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε 17 εκατομμύρια μετά.
1: Ναι. Ναι, είχε τόσο.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Αυτή είναι η δύναμη. Μιας καλής εμφάνισης και κατόπιν τα social media πάνε σαν τρελά. Αυτός τώρα έκανε αυτό που έπρεπε και τελείωσε με 17 εκατομμύρια ακόλουθους. Και μάλιστα γυναίκες ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο. Είχε πολύ πέραση.
0: Κοίταξε, πες ποιος ήταν, βρες τον. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
1: Ας τον βρω.
0: Πάντως το θέμα είναι ότι μέσα σε χρόνο, δηλαδή άλλοι κάνουν τόσα χρόνια προσπάθεια για να αποκτήσουν επαγγελματίες influencer και δεν έχουν τέτοιους ακόλουθους ή ηθοποιοί.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Μια στιγμή, αν γίνει το τσακ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
1: Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου.
0: 40χρονος, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ο Σόρος πράσινα μάτια. Ο Βοζίνιακ είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πήρε 1,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram μετά το 0-0 με την Ισπανία. Αγωνίζεται στην Τσάβε στην ομάδα Β' Πορτογαλίας. Και έγινε το μπαμ και ξεπίδησε το προφίλ του από 50.000 ακόλουθους, πήγε στο 1,6 εκατομμύρια.
0: Αυτό ήταν, εγώ είπα 17.
1: Καλά, ναι.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Καταλαβαίνεις, από 50.000 να πας στο 1,6 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Άλλοι παλεύουν, πηγαίνουν σε τρία σόου διαφορετικά για να τα κάνουν και δεν τα κάνουν, αλλά αυτή είναι και η προβολή.
0: Καταλαβαίνεις τώρα το πόσο διάσημος ένιωσε αυτός, έτσι.
1: Ναι, μετά από ένα σημείο πρέπει και το. Τι χαρακτήρα είσαι για το πώς το χειριστείς αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί τρελαίνονται με την απότομη δημοσιότητα, δεν μπορούν να το χειριστούν, τους τα σκάει και μετά ψηλώνονται. Εκεί που δηλαδή μιλάς και παίζατε μπάτσες, τον πετυχαίνεις στο Μπαρκαρόλα και δεν σε μιλάει. Κάτσε, ρε αδερφέ. Κάτσε. Μπάτσες έδιναν εσένα και μιλούσαμε και σε παίρναμε τηλέφωνο και το σύγχρονο σε έναν σεκόντ και σε πετυχαίνω τώρα πίνεις ποτά. Και λες, αδερφέ, δεν σε ξέρω, θύμισέ μου. Τι θύμισέ μου, ρε ζάβλακα.
0: Εκτός αν έχεις Αλτσχάιμερ, έτσι.
1: 26 χρονών δεν έχουν Αλτσχάιμερ ούτε τίποτα. Έχουν, πώς το λένε, ψηλώθηκαν απότομα.
0: Καλά, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας.
1: Και επειδή είσαι στον αθλητισμό πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα έχεις περιπτώσεις που από εκεί που ήταν μια χαρά ταπεινή και διαχειρίσιμη και συζητήσιμη κλπ. Κάποια στιγμή τους γύρισε η βαλβίδα. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι να έφυγαν με αυτόν τον τρόπο να κάψανε φιλμ. Τελείως.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Δεν έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Σε αυτό με τυχερή. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ειδικά οι παίκτες οι οποίοι ξέραν τι είναι, ήταν και πάρα πολύ πετυχημένοι.
1: Αυτό...
0: ήταν πολύ πιο προσιτοί. Πολύ πιο προσιτοί. Και ειδικά οι ξένοι. Οι Έλληνες ήταν λίγο πιο, να το πω σε εισαγωγικά, καβαλημένοι. Αλλά
1: ψηλωνόταν εύκολα.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, μπορεί να φοβόταν κιόλας. Mm-hmm. Γιατί οι ξένοι ήταν πιο. Με τις συνεντεύξεις τα είχαν καλύτερα με την επικοινωνία. Δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Αλλά γενικότερα δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή, τουλάχιστον στο βόλιο με τους αθλητές που ήρθα σε επαφή και με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ, έχω προσωπικότητες οι οποίες είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα για τη Σουζάνα Στανόγεβιτς, τώρα που συζήτησαμε πριν. Λοιπόν, ήταν όντως στον ΠΑΟΚ το 9-10 στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τελικά, ακόμα και εγώ που έχω διαλύσεις που του παθαίνω, αυτό σου συμβαίνει ποτέ, ότι να θες να θυμηθείς κάτι εκείνη τη στιγμή, να μην σου έρχεται και μετά από 4-5 ώρες.
0: Ναι, βέβαια, μου συμβαίνει τώρα και με πρόσωπα. Δηλαδή, βλέπω έναν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ξέρω
1: ναι, ναι.
0: ότι τον ξέρω ή την ξέρω. Και εκείνη τη στιγμή κολλάω, δεν θυμάμαι το όνομα. Ενώ μου είναι πάρα πολύ.
1: Μήπως τις κάνεις έτσι για να μην. Για
0: σαν φυσιογνωμία.
1: Ωχ, εσύ τη γυρνάς την πλάτη τελικά. Και σου λέει Τάνια, εγώ είμαι.
0: Όχι, όχι. Και δεν θυμάμαι το όνομα. Και εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να το αποφύγω. Ξέρεις να.
1: Ναι, λες κάτι άλλο. Κούκλα μου ή παλικάρι
0: μου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί γνωρίζεις και πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Έχεις, ναι. Και δεν ξέρεις τώρα, μπορεί από κάποια συνεργασία και τα λοιπά. Σου είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία, γιατί δεν ξεχνάω και φυσιογνωμία.
1: Σταυρόληξα λύνεις, σκανδιναβικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δώσε πόνο με τα σταυρόληξα. Βοηθάνε πάρα πολύ. Γιατί και εγώ το παθαίνω αυτό και με το σταυρόληξο λίγο θα πάρω τα πάνω μου. Ξεχνάω πάρα πολύ. Γενικά είμαι φοβερά ξεχασιάρης. Και μαζί με τη σε διαστάφωση, με τη διάσπαση προσοχής που έχω, μπορεί να κάνω ακραία πράγματα. Δηλαδή είμαι στο ψυγείο, παίρνω κάτι από το ψυγείο, αφήνω την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή. Πάω, κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή είμαι για να τρώω ξύλο. Δεν είμαι σοβαρός.
0: Και το χειρότερο είναι να πρέπει να το συστήσεις στην παρέα και να πεις το. Συστηθείτε μόνοι σας. Συστηθήκατε. Ξέρεις, το αποφεύγεις με.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Με τάκτ.
1: Μη μου το κάνεις αυτό, ναι, κανονικά. Δηλαδή και εκεί νιώθει άντε κάλο και λέει. Ναι, Κώστας. Σε εκθέτει. Και εκεί για λίγα δευτερόλεπτα νιώθω άβολα κι εγώ. Αλλά κούνα το κεφάλι λέω, ναι, εγώ εντάξει, ο Δημήτρης και τελειώσαμε, ας πούμε. Είναι θέμα.
0: Ή νόμιζα ότι γνωριστήκατε.
1: Αν νόμιζα ότι ήσασταν. Α, εσύ το έχει αλλάξει και επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Το έχει αλλάξει. Νόμιζα γνωρίζεστε. Και έτσι έχει μάθει και το όνομα και δεν έχει πει και τίποτα.
0: Εγώ αποφύγει κιόλα. Πάω ή πάω σε μια φίλη δίπλα και τη λέω, δεν θυμάμαι πώ το λένε, κάνε τη γνωριμία μόνη σου.
1: Τελειώσαμε. Πολύ καλή. Τάνια για επικοινωνιολόγος, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αρκετές ομάδες χρειάζονται μια Τάνια Δήμου επικοινωνιολόγο. Δηλαδή είναι τρίκα αυτά τα οποία.
0: Εντάξει, το έχουμε κάνει και αυτό χρόνια, έτσι.
1: Καλά, δεν είναι τυχαίο. Σωστό, σωστό και αυτό. Να σου πω κάτι. Θα έπρεπε να συνεχίσεις να το κάνεις για να αναγνωρίσουν την πραγματική αξία σου. Γιατί αν την είχαν αναγνωρίσει, τώρα θα μας έπρεπε τηλέφωνο και θα μας έλεγε: βγάλτε λίγο αυτό να δω. Θέλω να πει κάτι στο ραδιόφωνο. Έτσι, ούτε θα μας μιλήσουν, θα ήσουν σε άλλα level τελείως. Αλλά δεν ξέρουν να εκτιμούν, Τάνια. Δεν ξέρουν να εκτιμούν.
0: Μιχάλη, καταρχήν θα σκοτωνόμασταν γιατί είχα μια τελείως διαφορετική
1: προσέγγιση
0: και φιλοσοφία. Αυτό δηλαδή που δεν δίνουμε παίκτες να μιλήσουν, το θεωρώ.
1: Αυτό γκολ. Είναι τεράστιο αυτό γκολ, Τάνια.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Είναι τεράστιο αυτό γκολ.
0: Αν σκεφτείς ότι κάποιες ομάδες έχουν ανάγκη τις προβολές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ρε Τάνια.
0: Δηλαδή, λέγαμε για τον μπάσκετ πριν την έλευση του Ξιάου, Μιστακίδη Ξιάου, έτσι. Ποιος ασχολιόταν τότε με τον μπάσκετ? Πώς θα ασχοληθεί ο κόσμος με τον μπάσκετ, αν και εσύ δεν το βάλεις?
1: Κοίτα, ασχολιόταν.
0: Στο κομμάτι να μιλήσεις για τον μπάσκετ.
1: Κοίτα,
0: βόλεϊ.
1: Λίγο πολύ αυτό.
0: Αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Στο βόλεϊ θα πήγαινα περισσότερο, γιατί είναι, παίζει ρόλο.
0: Αυτή εδώ η εκπομπή έχει δώσει χώρο στο βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Και εκπομπή το έχει κάνει.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν ασχολείται κανεί. Δεν ασχολείται. Πρέπει να είναι επί τούτου κάτι σημαντικό, κάποια επιτυχία, κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μπορέσει να δοθεί το
0: δηλαδή, βήμα. Θα σου πω ένα παράδειγμα αθλητή, έτσι, ο οποίος τελευταία αποχώρησε από την αθλητική δράση, που ήταν και συγκινητικό το αντίο του. Μπόγιαν Ιορντάνο, που έπαιζε στον Άρη τη σεζόν και βοήθησε τα μέγιστα για να ανεβεί στη μεγάλη κατηγορία. Είναι μια προσωπικότητα ο Μπόγιαν Ιορντάνο. Ναι. Γιατί να μην το φιλοξενήσεις στο ραδιόφωνο? Και μπορώ να σου πω και άλλες προσωπικότητες, έτσι. Λόι Μπολ στον Ηρακλή.
1: Δεν πουλάνε.
0: Δεν υπήρχε αυτή η προσωπικότητα.
1: Με αυτό θα σου πούνε.
0: Κατάλαβε. Μια χαρά πουλάνε. Αντρέι Κράβαριξ στον Ηρακλή. Σπουδαίες προσωπικότητες που είχαν να σου πούν και κάτι για τον αθλητισμό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι αν πεις στον κόσμο, θες να ακούσεις τον Ιορντάνοφ και τον Κράβαριξ. Ή θες να ακούσεις την ίντριγκα γιατί ο ΑΣ μαλώνει με την ΚΑΕΠΑΟΚ?
0: Καλά, εντάξει, θα σου πούνε. Το θέμα είναι τα ακούνε όλα.
1: Είμαι μαζί σου εγώ. 100%. Απλά δυστυχώς έχει εκπαιδευτεί ένας κόσμος στο να θέλει την κλειδαρότρυπα, το μάλωμα, το κυνηγητό, την ίντριγκα, το φάγωμα. Αντί να θέλει να μάθει για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με το σπορ.
0: Εγώ προτιμώ όμως, τώρα για να το πάμε στις ομάδες, τώρα δεν ξέρω. Προτιμώ να ακούσω έναν παίκτη. Που είναι εν δράση, που είναι μέλος της ομάδας, να μου εξηγήσει γιατί κέρδισε ή γιατί έχασε, παρά να βγάλω έναν βετεράνο του ΠΑΟΚ ή του Άρη ή του Ηρακλή για να μου εξηγήσει.
1: Δεν πουλάει, Τάνια. Δεν θα το κάνουν, δεν το κάνουν. Και ξέρει γιατί δεν το κάνουν. Γιατί έχουν αυτή την δομή, έτσι έχουν εκπαιδευτεί. Και δυστυχώς.
0: Όχι, γιατί αυτό είναι μια επιλογή και των υπεύθυνων γραφείου τύπου των ομάδων. να.
1: Δεν δίνουμε παίκτες.
0: Δεν δίνουμε παίκτες.
1: Βέβαια δεν δίνουμε παίκτες. Γιατί θεωρούν ότι έτσι κρατάνε αποστάσεις με αυτόν ο οποίος έχει κάνει κακό. Δεν είναι το μεγαλύτερο lose-lose situation είναι το να μην δίνεις εξωστρέφεια στην ίδια την ομάδα. Δηλαδή, χαμένος θα βγεις άμα βγει να μιλήσει. Ποιος να σου πω τώρα. Αν έβγαινε να μιλήσει ο Μωρόν στο Μετρόπολη, θα έβγαινε χαμένος ο Άρης. Εγώ τα ακούω όλα και για την ένταση και ξέρουν περισσότερο και ποια είναι η γνώμη και για τον Καρυπίδη και για την ΠΑΕ. Αν έβγαινε δηλαδή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να έβγαινε ο. Ποιος να σου πω τώρα. Ο Τζότζο Κένι, ο Μιχαηλίδης να μιλήσει εδώ, θα ήταν χαμένος ο ΠΑΟΚ. Αν δεν μιλάνε οι πρωταγωνιστές, βρίσκουν χρόνο και ρόλο οι δεύτεροι και μιλάνε για αυτό που ζουν οι πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αναγάγονται σε στάρι δεύτεροι, ενώ όλο το ζουμί είναι στους πρωταγωνιστές. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί ένα παράλληλο star system στο ποδόσφαιρο και ασχολούνται όλοι με τους δεύτερους, αντί να ασχολούνται με τους πρώτους και με τους πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κάποτε ήμουνα γραφείο τύπου, δεν θα πω πού και τα λοιπά, γιατί ήμουνα και χρόνια. Και με παίρνουν τηλέφωνο μετά από μία ήττα της ομάδας συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μου λένε: θα δώσεις παίκτη. Γιατί να μην δώσω. Και μου λένε, μα έχασε η ομάδα.
1: Και τι να λέει.
0: Γιατί λέω, όταν βγαίνουν, όπως βγαίνουν στις νίκες,
1: θα
0: βγαίνουν και στις ήττες. Δεν καταλαβαίνω.
1: Η φιλοσοφία είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και
0: δηλαδή, βγαίνουμε στις χαρές και δεν βγαίνουμε στις πίκρες. Και μπράβο στα παιδιά, τουλάχιστον στο Βόλεϊ, που βγαίνουν και στα, και στα καλά και στα κακά αποτελέσματα και δεν έχουν και τέτοια προβλήματα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει αυτό το. Δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί πρέπει να πάρω άδεια. Από τον το γραφείο, γενικό ναι. αρχηγό, από το γραφείο τύπου, δεν μου επιτρέπει ο πρόεδρος. Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ. Ήρθε η ώρα μας. Έρχεται.
0: Τελείωσε.
1: Μάλλον ήρθε η ώρα μου, γιατί εσύ συνεχίζεις.
0: Εγώ συνεχίζω και θα ξαναέρθεις
1: ναι,
0: μετά.
1: Σωστά. Κώστας Πετρωτός.
0: Εδώ θα είμαστε εδώ στο κτίριο.
1: Δηλαδή, στο κτίριο. Ναι, ναι. Κώστας Πετρωτός, Δημήτρης Μπασβαρέλης και Τάνια Δήμου συνεχίζουν μέχρι και τις 7. Μέχρι να πάρουμε σκητάλη με τον Γιάννη Τσερβίνη. Σε ευχαριστώ πολύ για την, που είμαστε μαζί αυτό το 2 ώρες και τα είπαμε. Πέρασα πάρα πολύ καλά.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, και εγώ. Και
1: ευχαριστούμε τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και την Λίλα Γκουλιώνη με τη σειρά που βρέθηκε στη γραμματική υποστήριξη.
0: Βγάλαμε και τίτλο, περαστικοί ήμασταν από εδώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μπήκαμε, είδαμε φως και μπήκα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς, πλάς, πλάς. Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Πού πας?
19: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
29: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
28: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα Λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
29: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
28: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
29: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
30: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον πρωτοβουλίο.
0: προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
29: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο. Είμαστε εδώ με Τάνια Δήμου, Κώστα Πετρωτό και Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Έχουμε μαζί μας και τον Εμίλιο, τον Γαβριλίδη. Έχουμε και τον Κώστα Χατζηγεωργίου στο production. Έχουμε και τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 σχολιάζοντας την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο ό,τι προκύψει. Θα κάνουμε έτσι μια σούμα, μια σκούπα για όλα όσα έχουν γίνει αλλά και όσα αναμένεται να γίνουν. Θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε, συνεντεύξεις, αναλύσεις. Έχουμε πολλά τα 9, έτσι.
1: Ούπα, θα βγάλουμε και σφουγγαρίστρα.
0: Σφουγγαρίστρα, γιατί όχι, μετά τη σκούπα χρειάζεται μια σφουγγαρίστρα, γιατί μόνο με το σκούπισμα Τάνια δεν γίνεται δουλειά, έτσι.
1: Πολλά τα κλάματα χθες του Μέση.
0: Κλάματα εννοείς χαράς ή κλάματα απογοήτευσης?
1: Χαράς ήταν του Μέση.
0: Για τους Αιγύπτιους όχι.
1: Ναι, και πολλά παράπονα. Είδες δηλώσεις.
0: Έχουν κάνει και καταγγελία στη FIFA. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πιάσει τόπο για τους διαιτητές του αγώνα.

0: Ενώ τώρα σφυρίχτηκαν. Δηλαδή δεν είναι ίδια μέτρα σταθμά και υπήρχε μια φάση νομίζω με την Αυστρία. Κυρίως για τη φάση του γκολ που έβαλε η Αίγυπτος και ακυρώθηκε. Το πρώτο γκολ πριν γίνει το 0-2, που έδωσε φάρο στην αρχή. Για μένα είναι λάθος να δίνεται μετά από τόσο μεγάλο διάστημα και αφού η μπάλα κυκλοφόρησε να ακυρώνεται το γκολ. Έχει συζητηθεί αυτό κιόλας.
1: Ναι, έχει ξαναγίνει.
0: Έχει συζητηθεί αυτό το πράγμα και θα μου πεις να αλλάξει κατοχή. Οκ, πίεσε αντίπαλος, πήγανε κάποια στιγμή, ήταν κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Τώρα το ενδιαφέρον και τρικαδόρικο είναι ότι στο Γαλλία Μαρόκο είναι Αργεντίνοι διαιτητές. Θα μου πεις βέβαια χθες ήταν Γάλλος στο Αίγυπτος Αργεντινή, Αργεντινή Αίγυπτος. Η διαιτησία είναι στο στόχαστρο, η Αίγυπτος έχει κάνει καταγγελία, υπήρχε μια ένταση, το έβλεπες χθες, υπήρχε και ένα σκηνικό που έγινε με Ισραηλινούς που κρατούσαν τη σημαία και τον ίδιο Χωσάμ Χασάν και φώναζε και είπε και συνέντευξη τύπου πάλι για την Παλαιστίνη. Γενικώς υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση. Σε ένα παιχνίδι πάντως που για να τα λέμε όλα, όταν είσαι 0-2 και κερδίζεις, πρέπει να το διαχειριστείς αλλιώς. Δεν τρέχεις πάνω κάτω να βάζεις γκολ.
2: Η αλήθεια είναι ότι κατέρευσε η Αίγυπτος με το που δέχτηκε.
0: Δεν ξέρω αν κατέρευσε. Πήγε να παίξει. Έπρεπε κάπως να ρεκόψει το ρυθμό. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό βέβαια.
2: Γιατί ήξερες ότι θα πρεσάρει η Αργεντινή για να βάλει
0: κομβικό. Το 1-2 ήταν πολύ κομβικό. Ότι έγινε σχετικά νωρίς.
1: Το μάτς στο 0-2 Κώστα δεν έδειχνε ότι μπορούσε να γυρίσει.
0: Το 1-2 ήταν κομβικό.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο η Αργεντινή δεν έχει κάνει φάση καλή.
0: Σκοράρε δεν έχει φάση.
1: Ναι,
2: μετά,
1: να σκοράρε,
2: μετά είναι και η ψυχολογία.
1: Εντάξει, μετά, ναι, στο 1-2
2: δηλαδή
1: μετά, ναι.
2: Εκεί πέφτει η ψυχολογία της Αιγύπτου, ανεβαίνει η ψυχολογία της Αργεντινής.
0: Ξέρεις ποιος κουράστηκε, ο τερματοφύλακας τους. Ο οποίος έχει βγάλει τα άπιαστα και στο τέλος.
1: Ο καλύτερος
0: και στο τέλος. Κάνα δύο φάσεις λυγίζει τα χέρια του γιατί έχει κουραστεί. Φαίνεται ότι έχει κουραστεί. Εντάξει, είναι, γίνονται
2: μέχρι
0: αυτά.
2: Εκείνο το σημείο ήταν πρωταγωνιστές και με το που ξεκινά η φάση για τα γκολ.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή έχει χαρακτήρα ομάδας νικήτριας. Αυτή είναι. Δηλαδή, σου έδειξε γιατί είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Απλά βλέπω ότι βιολογικά ζορίζεται.
1: Ζορίζεται πολύ. Δηλαδή, και με το πράσινο
0: κροτήρι. Ζορίστηκε με το πράσινο ακροτήρι, πέρασε την παράταση. Μία ζορίστηκε με την Αίγυπτο, πέρασε το φινάλε. Δεν ξέρω, η Ελβετία, ας πούμε, δείχνουν καλή ομάδα. Θα μου πει η Ελβετία χθες τους βόλεψε το μάτς.
1: Πολύ light.
0: Όχι, τους βόλεψε γιατί.
1: Τους βόλεψε. Όχι,
0: οι Κολομβιανοί πήγαν συντηρητικά. Ναι, οκ, okay, αλλά έχουν κορμιά. Άμα πάνε στο physical, μπορούν να κρατήσουν. Το θέμα είναι αν μπορούν και αυτοί να βγάλουν μια απειλή να πετύχουν κάποιο γκολ.
1: Ναι.
0: Η Αίγυπτος έχει ποιότητα μπροστά. Φάνηκε ότι έχει μεγάλη ποιότητα.
1: Έχει. Και με Ζήκο και με
0: Σαλάχ. Και ο Ζήκο και ο Σαλάχ και ο.
1: Εντάξει, βρήκανε γκολ και από το στόπερ.
2: Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ βαρετή η ομάδα η Ελβετία.
1: Βαρετή ομάδα είναι.
2: Και θεωρώ ότι η Αργεντινή.
1: Η
2: Αργεντινή θα κάνει πάρτι με την Ελβενία.
0: Να ξέρεις. Δύσκολο είναι το μάτς. Γιατί τους βλέπω σωματικά σε καλή κατάσταση.
2: Μπορεί να μην έχει πολλά γκολ, αλλά θα περάσει εύκολα η Αργεντινή.
0: Πώς θα περάσει, αν στις μονομαχίες οι άλλοι βγαίνουν πρώτοι. Το θέμα είναι οι φυσικές δυνάμεις. Εγώ βλέπω ότι η Αργεντινή αυτή τη στιγμή βγάζει μία κόπωση. Έχει μεγάλα ονόματα τα οποία είναι σε προχωρημένη ηλικία. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ο Μέση έπαιξε 110 λεπτά χθες. Έπαιξε 100 τόσα λεπτά με το
1: θέμα
2: ακροτήρι.
1: Είναι ότι δεν έχονται βοήθειες για το Μέση. Δηλαδή, το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή.
0: Μα
1: όταν
0: δεν
1: τα
0: έχει και τα πολλά νέα πρόσωπα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: να σου
0: πω κάτι, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Ντεπόλ είναι παιχταράς.
1: Ναι,
0: αλλά είναι προχωρημένη ηλικία πλέον για αυτό το επίπεδο. Έτσι.
1: Ο Χουλιάν Άλβαρες δεν έχει δείξει αυτά που δείχνει στην Ατλέτικο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες δεν έχει δώσει τις βοήθειες που δείχνει ότι μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο στην Ίντερ.
0: Τη λείπει η φρεσκάδα, όπως βλέπεις, ας πούμε, στη Γαλλία τα νέα τα παιδιά που τρέχουν ασταμάτητα. Και βλέπεις ποια είναι ένα τέμπο, ας πούμε, ώρες-ώρες. Και εγώ νομίζω χθες στο Ελβετία-Κολομβία ήταν έγκλημα του Κολομβιανού, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα η Κολομβία, να μην παίξει επιθετικά.
1: Του Νέστορα, ε.
0: Ναι, ήταν μεγάλο έγκλημα αυτό. Να το πάει το μάτς δηλαδή συντηρητικά και ας πάμε και στα πέναλτι. Έπρεπε την ποιότητά του να την καταθέσει μέσα στο γήπεδο. Να πάει να το παίξει το μάτς ανοιχτά για να παίξει και να πάρει αποτέλεσμα. Βέβαια ήταν και αυτό που είπαμε χθες στο δελτίο.
1: Με την
0: ίωση σίγουρα έπαιξε ρόλο. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται και ο χαρακτήρας των ομάδων. Και από ό,τι φάνηκε, οι Κολομβιανοί δεν είχαν χαρακτήρα για να πάνε παραπέρα. Πρέπει να πιστέψεις και στη δυνατότητα να το παίξεις.
1: Ήταν και ευκαιρία τώρα, γιατί με την Ελβετία
0: εγώ εκεί που τη δίνω ένα point της Αργεντινής είναι ότι έχει την οτροπία ότι δεν χάνει από κανένα.
1: Έχει
0: κουβαλάει ακόμα αυτό το. Δεν μου ήρθε το δελτίο, να ξέρεις. Στο λέω στον αέρα. Κουβαλάει το χαρακτήρα.
1: Στόχο στήλια
0: γουέ. Όχι, δεν έχει έρθει. Από χθες έχω.
1: Στόχο στήλια.
0: Δεν έχει έρθει. Το λέω.
1: Πάμε και στα άλλα τα θέματα, μα είναι, γιατί δεν είναι μόνο το
0: λοιπόν,
1: Μουντιάλ.
0: Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σανταμαρία, του 31χρονου Γάλλου μέσου, που ο ΠΑΟΚ παίρνει από την Βαλένθια.

0: αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί είναι εάν έρχεται ως ελεύθερος ή θα δοθεί κάποιο ποσό. Τα τελευταία ρεπορτάζ λένε ότι τον αφήνει ελεύθερο η Βαλένθια, γιατί ουσιαστικά γλιτώνει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που έχει τελευταίο χρόνο με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στη Βαλένθια δεν πήγε καλά. Είχε κάνει μεγάλο ανέβασμα στην καριέρα του στα πρώτα χρόνια μέχρι τα 22-23. Μετά έχει μια πτώση, ήταν σε υψηλό επίπεδο. Απλά στη Βαλένθια έφτασε σε ένα σημείο, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου από το Γενάρη και μετά, που τα ρεπορτάζ λένε βρέθηκε λύση στο πρόβλημα Σαντα Μαρία. Δηλαδή, όταν σε χαρακτηρίζουν πρόβλημα, αυτό δείχνει.
1: Ναι, γιατί ήταν στον πάγκο.
0: Πόσο δεν θέλανε, πίσω, ναι, πόσο.
2: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι καλό.
0: Όχι, καλό παίκτη είναι. Λέω ότι στην Βαλένθια το διευκρινίζω. Λέω ότι έχει κάνει μεγάλο step up στην καριέρα του, ανέβασμα κάποια στιγμή. Έγινε λίγο πεσμένο τελευταία. Στην Βαλένθια δεν πήγε. Αυτή είναι η αλήθεια. Από ό,τι φαίνεται, έχει και με τον Κορμπεράν ένα θέμα. Οπότε καταλαβαίνει ότι νομίζω. Πρέπει να τον δούμε. Σίγουρα έχει καλά στοιχεία. Είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Δεν έφτασε τυχαία να παίζει σε Γαλλία και Ισπανία. Αλλά το ότι είναι και 6 μήνες εκτός είναι ένα θέμα, γιατί σίγουρα θέλει το χρόνο του μέχρι να παίξει. Από εκεί και πέρα οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι καμιά φορά όταν τους δίνεις την εμπιστοσύνη, το χρόνο συμμετοχής και τον ρόλο τον κυριαρχικό, αποδίδουν. Προφανώς ποιότητα έχει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να τη βγάλει την ποιότητα και να αποδώσει. Εγώ νομίζω ότι επειδή ακριβώς έρχεται από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, έχει ένα πλεονέκτημα ο Λύση, γιατί ξέρει πράγματα γι' αυτόν. Δηλαδή, ακόμη και αν έχει κάποια ιδιοτροπία στο χαρακτήρα, σίγουρα την έχει μάθει. Οπότε μπορεί να το χειριστεί ανάλογα και να πάρει το καλό από το Σαντα Μαρία, που επαναλαμβάνω, για να έχει παίξει Γαλλία τόσα χρόνια, Ρεν και στις ομάδες που έπαιξε νωρίτερα, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Έχει παίξει στη Φράιμπουργκ, γενικώς έχει παίξει σε καλά πρωταθλήματα, άρα μπορεί να δώσει πράγματα. Και βέβαια στην περίπτωση του Σαντα Μαρία, εγώ βλέπω ότι η σύγκριση θα είναι με αυτό που έδωσε ο Μητέ στα καλά του. Εκεί θα γίνεται η σύγκριση. Και θα λες αν δίνει παραπάνω ή αν δίνει λιγότερα. Αυτό νομίζω είναι το βασικό στοίχημα που πρέπει να απαντηθεί στην περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
2: Θα κάνουμε συζήτηση, θα κάνουμε κουβέντα και για την κλήρωση στο EuroCup που αφορά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά τις ομάδες τις οποίες θα βρουν στο δρόμο τους για την προσπάθεια την οποία θα ξεκινήσουν στην Ευρώπη στο EuroCup. Είχαμε σήμερα την κλήρωση, την ακούσατε live εδώ στο Μετρόπολης.
1: Δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, πιο βατή. Εντάξει, δύσκολο, για τον Άρη.
0: Θεωρητικά όλα αυτά τώρα.
2: Ο Γιώργος Πετρίδης είπε πιο δύσκολος ο όμιλος του ΠΑΟΚ από τους άλλους τέσσερις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Κοίταξε, το θέμα είναι να ξέρεις καλά και τι μεταγραφές κάνουν. Γιατί τώρα τον ΠΑΟΚ, ούτε εμείς ξέρουμε τι ομάδα θα είναι ακριβώς.
2: Καλά, εννοείται.
0: Με τόσους παίκτες
2: καινούργιους.
0: Και από υψηλό επίπεδο. Ναι, η χημεία, ναι. Η δουλειά που θα κάνει ο Τριγκέρι, τα στοιχεία που θα μπουν, το τριάρι που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Γιατί κυνηγάει και ένα τριάρι μεγάλο. Όπως θα είναι οι πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα, το τι πακέτο θα μας βγάλει μέσα στο γήπεδο είναι κάτι που θα απαντηθεί. Όπως και για τον Άρη, το πόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητά του, σίγουρα θα είναι καλύτερη. Έτσι.
2: Σωστό. Σήμερα έχουμε επίσης την έλευση του Βάλτερ Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. 6 παρά 20 ο Ιταλός τεχνικός θα είναι εδώ. Υπάρχει συμφωνία. Παρασκευή είναι η επίσημη παρουσίαση. Θα πάει ο Γιάννης, θα πάει ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Μία ώρα το μεσημέρι θα την έχουμε live, εφόσον όλα πάνε καλά. Δεν νομίζω να μην υπάρχει live σύνδεση. Νταουσίλιο συμφώνησε 27 χρόνων εξτρέμ και υπάρχει θέμα μέσω Ιταλίας πάλι με έναν Τσέχο διεθνή. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Μακάρι να κλείσει ο Αντωνίν Μπαράκ. Έτσι, έμπειρος ποδοσφαιριστής, τα τελευταία χρόνια παίζει στην Ιταλία, αλλά είναι Τσέχος, έτσι. Υπάρχει θέμα και με αυτόν.
0: Μια χαρά είναι Τσέχη.
1: Θα έχει πολύ άρωμα Ιταλίας ο φετινός Ηρακλής.
2: Ναι,
1: είτε από Ιταλούς παίκτες, είτε από παίκτες που έπαιζαν στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
2: Ο Πίνια που μιλούσαμε με τον Γιάννη Τάνια μπορεί να είναι Ισπανός, αλλά είναι έγκρισης Ματσάρη, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Άρης στο ποδόσφαιρο έχει πάει στην Πτολεμαϊδα. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Γιώργος Στράτζαλης, ο οποίος είναι εδώ βέβαια, γιατί δεν έχουν ταξιδέψει ρεπόρτερ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε και μία πρώτη σύνδεση για να κάνουμε μία συζήτηση και για Μουντιάλ και για ΠΑΟΚ με τον Γιώργο τον Κούτσι. Να πω επίσης, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι υπάρχει και μία ανακοίνωση, δεύτερη στη σειρά ανακοίνωση από σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Είχε βγάλει η Νεάπολη μια ανακοίνωση, μια δεύτερη ανακοίνωση έβγαλε ο σύνδεσμος της Ηλιούπολης. Το θέμα νομίζω τίθεται στη σωστή βάση από τους οργανωμένους του Διεφάλου και έχει προκύψει, έχει έρθει στο προσκήνιο όλη αυτή η σχέση η οποία συζητιέται και υπάρχει μια ένταση, κακά τα ψέματα, στη σχέση μεταξύ Ερασιτέχνη, ΠΑΕ, ΚΑΕ. Αυτό που ζητάνε οι οργανωμένοι και είναι το κεντρικό νόημα, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει και να πει ότι δεν είναι το σωστό. Τι λένε λοιπόν, το λένε κάπως επιτακτικά οι συνδεσμοί της Ηλιούπολης σήμερα, ότι απαιτούμε οι διοικήσεις ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και ο πρόεδρος και η διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να λύσουν, να βάλουν μια βάση στις σχέσεις τους προκειμένου ο ΠΑΟΚ να βγαίνει στην πράξη ενωμένος. Έτσι, γιατί και χαρακτηρίζει και δεν έχει ένα άδικο θέατρο του παραλόγου όλο αυτό που συμβαίνει ένα χρόνο. Είναι προς σωστή κατεύθυνση και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν προσπάθειες προκειμένου να υπάρχει μια συνεννόηση και να μπορεί κάθε μία από τις δύο μεγάλες εταιρείες που είναι στο σύλλογο, είτε μιλάμε για την ΠΑΕ είτε μιλάμε για την ΚΑΕ, στον τομέα της να αποδώσει το καλύτερο δυνατό, στηρίζοντας παράλληλα τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ και αυτός τηρώντας τις σχέσεις που πρέπει να τηρεί για να προχωράνε τα πράγματα προς όφελος του συλλόγου. Αυτό είναι το μήνυμα και σωστά το λένε οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Γιώργο τον Κούτσι τώρα να πάρουμε λίγο κουβέντα δική του. Πρώτα απ' όλα με ένα σχόλιο για το Μουντιάλ, Γιώργο, καλησπέρα, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Πλέον είμαστε στα προημιτελικά. Δεν ξέρω τι βλέπεις και αν κρίνεις ότι υπάρχει φαβορί. Καλησπέρα.
3: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με βάση την εικόνα των ομάδων που είδαμε δηλαδή από το ξεκίνημα του τουρνουά μέχρι και τώρα, οι δύο καλύτερες ομάδες είναι οι Γάλλοι και οι Ισπανοί.
0: Ναι.
3: Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι μία από αυτές τις δύο ομάδες εκτιμώ ότι θα σηκώσει και το τουρνουά.
0: Mm-hmm. Γάλλοι και Ισπανοί, ναι, αυτοί παίζουν μεταξύ τους, θα παίξουν τον ένα ημιτελικό.
3: Ναι, το γνωρίζω.
0: Γιατί είναι το κλαδί το ένα, άρα λες ότι η ομάδα που θα περάσει από τον ένα ημιτελικό, από τις δύο...
3: θα είναι αυτός.
0: Ναι. Δηλαδή αυτή θα το πάρει μετά, με όποιον και να παίξει αντίπαλο, ναι, από την άλλη.
3: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν δείξει μέχρι τώρα ότι είναι ένα level πάνω. Βέβαια με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, δηλαδή οι Γάλλοι...
0: Οι Γάλλοι θεαματικοί, οι Ισπανοί ουσιαστικοί, δεν τρώνε γκολ με τίποτα.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ότι ας πούμε οι Γάλλοι βασίζονται κυρίως στα ατομικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που έχουν. Mm-hmm. Και έχει ένα αρκετά πλούσιο και ποιοτικό ρόστερ, ίσως το πιο ποιοτικό ρόστερ. Οι Ισπανοί από την άλλη έχουν μια φοβερή ομαδικότητα, μπορούν να διασπάσουν την οποιοδήποτε άμυνα και αυτό τους προσφέρει το τίτλο του φαβορί.
0: Mm-hmm.
3: Συνεπώς έχουμε δύο εξαιρετικές, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Πάντως, Γιώργος, αυτά τα παιχνίδια που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, έχουμε δει μια τρομερή προσπάθεια από το Πράσινο Ακροτήρι, έχουμε δει μια τρομερή προσπάθεια από την Αίγυπτο. Η Κολοβία δεν μπορώ να πω ότι έκανε χθες μεγάλη προσπάθεια, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά βλέπουμε ομάδες που δεν ήταν και από τα φαβορί και να προσπαθούν, δηλαδή και η Γαλλία με το Μαρόκο δεν θα έχει εύκολο έργο.
3: Όχι, όχι. Και αυτό είναι διότι εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Οι άμυνες γίνονται πιο compact, οι τακτικές έχουν αλλάξει. Το επίπεδο των ποδοσφαιριστών έχει ανέβει και mm-hmm. δεν είναι καθόλου εύκολο όταν ας πούμε ακούμε μια υποδιέστερη ομάδα, δεν είναι και τόσο εύκολο να την κερδίσεις σε Άλιστα. αυτό το επίπεδο. Που σημαίνει, ναι, το ποδόσφαιρο βαδίζοντας προς το μέλλον γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό και γίνεται και πιο... Έχει φύγει λίγο το θέαμα και είναι πολύ περισσότερο το physical και η τακτική.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε πάω στα δύσκολα τώρα. Κάναμε προθέρμανση Μουντιάλ. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα χαφ. Το Σαντα Μαρία, τον οποίο κάνει προσπάθειες να τον πάει η Ολλανδία να κάνει και τις εξετάσεις, να μπορέσει να κάνει και κανένα δύο προπονήσεις στην Ολλανδία, να κερδίσει λίγο το χρόνο. Το παιδί αυτό στην Βαλένθια δεν πολύ έπαιξε. Ναι, μεν έκανε 22 μάτς, αλλά στο δεύτερο μισό ήταν ανενεργός. Σκέψε ότι στο πρωτάθλημα είχε 743 λεπτά μόνο χρόνο συμμετοχής και στο δεύτερο εξάμεινο έπαιξε, ήταν ελάχιστος ο χρόνος. Προλαβαίνει να είναι έτοιμος να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια? Ή είναι η δύσκολη θέση αυτή του χαφ? Γιατί ο χαφ λένε, εσύ ήσουν χαφ, ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας. Άρα είναι αυτός που έχει τον πιο δύσκολο ρόλο.
3: Κοιτάξτε, εξαρτάται και τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά σαν του Μεϊτέ,
0: mm-hmm.
3: σίγουρα ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής που έχει πιο βαρύ κορμί, είναι ψηλός, έχει όγκο, σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να βρει τα πατήματά του. Αν πούμε ότι είναι ένας παίκτης στα χαρακτηριστικά του Ζαφίρι, έρχεται πολύ πιο εύκολα.
2: Ναι.
3: Και πολύ πιο γρήγορα.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα, το αν έκανε πολλά παιχνίδια στη Βαλένθια ή όχι.
0: Εκεί κοίταξε, είναι... έχει να παίξει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Δεν έπαιξε καθόλου από τα μέσα Φεβρουαρίου.
3: Ναι. Σίγουρα αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας.
2: Mm-hmm.
3: Το να βρει, ας πούμε, το παιδί το ρυθμό του και την αυτοπεποίθηση του προφανώς. Αλλά και από την άλλη είναι ένα κίνητρο το να αποδείξει πρώτα απ' όλα στον εαυτό του ότι είναι ικανός.
2: Mm-hmm.
3: Και έτσι ώστε να δώσει μια υπέρμετρη προσπάθεια στο να βοηθήσει και τον εαυτό του και πολύ περισσότερο τον ΠΑΟΚ και να αναγνωριστεί μέσα από την ομάδα και από το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Εκτιμώ όμως ότι επειδή τώρα οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες δεν έχουν οι διακοπές τους, δηλαδή η μετάβασή τους. Η μετάβαση δεν είναι 30 μέρες όπως ήταν, ας πούμε, στην εποχή τη δική μου. Mm-hmm. Δηλαδή σε 15 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Έχουν αλλάξει τώρα, δεν είναι εκείνες οι προετοιμασίες που τρέχουν τα βουνά.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν και ο χρόνος ενός ποδοσφαιριστή για να έρθει δεν χρειάζεται να περάσει, ας πούμε, και ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 2 μήνες.
2: Μάλιστα.
3: Θα έρθει, εκτιμώ, σχετικά γρήγορα.
0: Γιώργο Κούτσε.
3: Σε κάθε περίπτωση είναι μια κίνηση και μια ενίσχυση.
0: Ενίσχυση, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Τώρα ψάχνουμε να δούμε το πόσο γρήγορα μπορεί να βοηθήσει αυτό το παιδί. Γιώργο Κούτσε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και σε ένα διαγωνισμό για να βοηθήσουμε, γιατί στο διάλειμμα νομίζω καλύτερα θα τα καταφέρει η Λίλα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, φυσικά θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες. Σκιάθο, φτάνεις σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς κερδίζει καλοκαίρι και ακούστε τώρα. Στο Μετρόπολη 95 και 5 διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θες να μπεις στην κλήρωση, καλείς τώρα 2310-90-90-90, διεκδικείς τα διπλά εισιτήρια, βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση και την Παρασκευή στην εκπομπή στη Σέντρα τα ονόματα των νικητών της εβδομάδας.
2: Λέω κάτι, Κώστα, και πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα. Πέρα από το όνομα του Αντωνίν Μπαράκ του Τσέχου με θητεία στην Ιταλία, αλλά και του Νταουσίλιο που αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αφού έχει συμφωνήσει ο Ηρακλής για δανεισμό με την Αβελίνο, προκύπτει και νέο όνομα από την Ισπανία αυτή τη φορά, ο Ρούντι Γκαλέτη. Θα πούμε περισσότερα μετά. Μάλιστα. Το διάλειμμα. 19 χρονών, Ντάνι Μουνιώθ, Ισπανός διεθνής. Έτσι θα πούμε περισσότερα στο
0: διάλειμμα, γιατί έχουμε φλάσ στο Μουντιάλ.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολής!
4: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
0: Καλησπέρα σας. Η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο ολοκληρώθηκε με την Αργεντινή και την Ελβετία να τσεκάρουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά. Η παρέα του Λέο Μέση με εντυπωσιακή ανατροπή επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου, ενώ η Ελβετία πέταξε έξω την Κολομβία με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Οι 8 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση μπαίνουν από αύριο στη μάχη των ημιτελικών για πρόκριση στα ημιτελικά. Την 5η Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη, την Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες, το Σάββατο Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι και τη Δευτέρα τα ξημερώματα στις 4 Αργεντινή-Ελβετία στο Κάνσας. Καλό σας απόγευμα.
6: καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτσπίλερ, Νακάμα,
17: Κόκκιπε, κομπάνιο,
15: Team Colleague,
18: Παντρούσκα.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5.30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο εδώ στο Μετρόπολης. Θα πούμε για τον ΠΑΟΚ κανένα δύο ακόμα με τα γραφικά, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα και για εξτρέμα από ό,τι φαίνεται, και θα δούμε τι μπορεί να γίνει και στην περίπτωση του Χατζηδιάκου. Προς το παρόν, θα αναφέρουμε ότι το παγκόσμιο κύπελο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση της Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις, οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει ευκαιρία σε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν γνώσεις, ένστικτο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου, διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Super Social, Super Predictor, Super Αποδόσεις και καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική στη Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πριν πάμε, παιδιά, στο δεύτερο μας θέμα, να πούμε λοιπόν ότι ο Ντάνι Μουνιώθ είναι παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, 19 χρονών, αριστερός μπακ, 24 συμμετοχές στην Εθνική Ισπανίας K19. Ο Ηρακλής έχει κάνει τις πιο ισχυρές επαφές ως τώρα, αλλά πιέζουν και δύο ακόμη ομάδες, γράφει στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ ο Ρούντιν Καλέτη, γιατί γνωστός, γράφει και αποκλειστικό ακριβώς. Ντάνιελ Μουνιώθ Νάβας είναι το πλήρες όνομα του 19χρονου, γεννημένος τον Ιούλιο του 2006, 1,70 ύψος, έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο ως το 2027. Ισχυρές επαφές του Ηρακλή, έχει πάρει μέρος και σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι, το 2024 ήταν στον πάγκο στο νικηφόρο τελικό με τη Γαλλία και το 2025 ήταν βασικό στον τελικό στην ήττα από την Ολλανδία με 1-0 για K19, επαναλαμβάνω, Εθνική Ισπανίας. Διεθνής με την K19 ο Ντάνι Μουνιώθ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ρούντι Γκαλέτη, επαναλαμβάνω, είναι η νέα περίπτωση που εμφανίζεται στο προσκήνιο του ποδοσφαιρικού Ηρακλή.
2: Τώρα να πω εγώ, και επειδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η Μιντέα είναι εδώ για να σας δροσίσει. Αποτελεί την ιδανική επιλογή στα οικιακά κλιματιστικά, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση, κορυφαία τεχνολογία και μοντέρνο design. Και το καλύτερο, έρχονται με 10 χρόνια εγγύηση για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθενται από την FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την πληροφορία, βέβαια την είχαμε δώσει και προηγουμένως, ότι η Βαλένθια έχει δώσει το OK και προφανώς αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να οργανώσει ένα ταξίδι του Σάντα Μαρία για να πάει εκεί. Είναι σημαντικό να πάει εκεί και να κάνει παράλληλα τις ιατρικές εξετάσεις σε ιατρικό κέντρο που είναι κοντά στο προπονητικό του ΠΑΟΚ, γιατί θα κερδίσει έστω 1-2 μέρες προπονήσεων, που όταν είσαι σε προετοιμασία, όποιος έχει πάει προετοιμασία και βλέπει, καταλαβαίνει πόσο χρόνο κερδίζει ένας ποδοσφαιριστής με την ομάδα. Δηλαδή, είναι άλλο να έρθουν Θεσσαλονίκη, να κάνει μια προπόνηση στη Μεσημβρία, να φεύγει να πάει στο ξενοδοχείο και να μιλάει με έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να έχει βρει το σπίτι του και να πρέπει να αφιερώσει κάποιες ώρες για να οργανώσει και τη ζωή του. Και άλλο στην Ολλανδία, εν προκειμένου, που είναι όλοι μαζεμένοι μια ολόκληρη μέρα σε ένα ξενοδοχείο στον ίδιο χώρο και έχεις την ηρεμία σου και την άνεσή σου να μπορείς και δουλειά να κάνεις στο γήπεδο και να συζητήσεις για ώρες με έναν ποδοσφαιριστή.
2: Με τη Βαλένθια δεν έκανε προετοιμασία, δεν είχε ξεκινήσει.
0: Ξεκίνησε. Αλλά ήταν εκτός πλάνων, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς.
2: Τι είδους προετοιμασία.
0: Πρόγραμμα ακολουθούσε τέλος πάντων, αλλά δεν ήταν στο πλάνο του Κορμπεράν. Οπότε η λογική λέει ότι δεν συμμετείχε σε προπονήσεις τακτικής, σε ομαδικό πρόγραμμα κλπ. Λοιπόν, πάμε, Τάνια, να ασχοληθούμε με Μουντιάλ και να το πιάσουμε από την πλευρά του Λέο Μέση, έτσι, ο οποίος είναι...
2: Εντάξει, χθες ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ναι, της ανατροπής, έτσι, και ένας ποδοσφαιριστής παράδειγμα, έτσι, παράδειγμα, γιατί παρά το χαμένο πέναλτι, στην πορεία ήταν αυτός που τράβηξε όλη την ομάδα και κατάφερε η Αργεντινή να κάνει την ολική ανατροπή και να πάρει την πρόκριση.
0: Και όταν φτάνει ένας πρώην ποδοσφαιριστής Έλληνας να λέει κάποτε θα έρθει η μέρα που δεν θα σε βλέπουμε πια μέσα στο γήπεδο και τότε θα καταλάβουμε πως δεν είχαμε απλώς την τύχη να δούμε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, είχαμε την τύχη να ζήσουμε την εποχή του μεγαλύτερου και μεγαλώσαμε βλέποντας να κάνεις πράγματα που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει, να περνάς όποιον έβρισκες μπροστά σου, να μοιράζεις μαγεία με κάθε άγγιγμα της μπάλας και να μας θυμίζεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι, είναι τέχνη. Είναι κομμάτι της ανάρτησης.
2: Του Άρη Σοϊλέδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Άρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
2: Τι είδαμε, τι ζήσαμε χθες, έτσι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω μεγάλη, στο συγκεκριμένο άνθρωπο έχω μεγάλη αγάπη, γιατί έχω υπάρξει και με πολλούς συμπαίκτες Αργεντίνους και μου έχουν περάσει λίγο την νοοτροπία τους και τη φιλοσοφία τους και το τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους ο Μέση, όπως ήταν ο Μαραντόνα παλαιότερα. Μου αρέσει πάρα πολύ η κουλτούρα τους, η ποδοσφαιρική. Όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει εκεί, ασχολούνται λίγο παραπάνω οι άντρες κτλ. Είναι όλοι, όλοι εθισμένοι στη νίκη του ποδοσφαίρου.
0: Είναι εθνική υπόθεση. Εθνική υπόθεση, ναι.
3: Την εθνική ομάδα και τώρα ο Μέση, για, όχι μόνο για την Αργεντινή, παιδιά. Είμαστε σε μια χώρα, σε άλλη ήπειρο και πανηγυρίζουμε με αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Πραγματικά δεν το πιστεύουν τα μάτια μου αυτά που βλέπουμε με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πότε σου ήρθε η. Έπιασε το κινητό στο χέρι για να γράψει αυτό το μήνυμα.
3: Πότε μου ήρθε, εννοείται να το γράψω.
0: Η έμπνευση, η ιδέα, η παρόρμηση.
1: Πότε ήθελες να το γράψεις, ναι. Πότε το έγραψες.
3: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εχθές παρακολουθώντας το παιχνίδι, στην αρχή λίγο απογοητεύτηκα, είπα ότι δεν είναι σε καλή μέρα, ούτε ο Μέση, ούτε όλη η ομάδα γενικότερα, γιατί προσπαθούσε να βρει χώρους και δεν τους έβρισκε. Ήταν κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα, είχε δύο και τρεις παίκτες πάνω του, δεν μπορούσε να κάνει ούτε μία τρίπλα. Δεν του έβγαινε το παιχνίδι καθόλου. Εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα το μάτς, παρακολουθούσα το τι θα κάνει για να βρει τη λύση. Στο τελευταίο τέταρτο λοιπόν που γυρίζει όλο το παιχνίδι, έχει φύγει από τη θέση που συνήθως κινείται ανάμεσα στις δύο γραμμές των κεντρικών και των αμυντικών και επειδή έχει δει ότι υπάρχει ένα κενό στην δεξιά πλευρά, πάει και κάθεται μονίμως πάνω στη γραμμή της δεξιάς πλευράς και δέχεται την μπάλα εκεί, όπου έχει παραπάνω χώρο και πάει στο ένας εναντίον ενός και όχι στο ένας εναντίον τρεις.
0: Ναι. Άρα μελέτησε λίγο το μάτς, παρότι δεν τους έβγαινε τους Αργεντίνους, στο μυαλό του δούλεψε, είδε τα κενά των Αιγυπτίων και χτύπησε από εκεί.
3: Μα αυτό κάνει πάντα. Ναι. Διαβάζει το παιχνίδι, διαβάζει που είναι ο καλύτερος χώρος για να κινηθεί και να δημιουργήσει προβλήματα και μέσα σε 15 λεπτά με μία assist, με ένα γκολ και. Τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος στα 39 του, άλλαξε όλο το μάτς.
0: Ναι.
1: Το περίμενε, Σάρη, με το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Αργεντινή, μέχρι να φτάσει το 1-2, δεν είχε απειλήσει ιδιαίτερα την Αίγυπτο, η οποία μάλιστα είχε κάνει αισθητή την παρουσία της και νωρίτερα. Πριν από το 2-0, είχε πετύχει γκολ το οποίο δεν μέτρησε τελικά. Και γενικότερα τους έβαλε στα σκοινιά τους Αργεντινούς, έτσι.
3: Ήταν πολύ καλύτερη η Αίγυπτος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν έβγαινε τίποτα στην ομάδα της Αργεντινής. Αλλά νομίζω. Κοιτάξτε να δείτε. Στο 1-0, εγώ είχα πίστη ότι μπορεί να γυρίσει το μάτς. Στο 2-0, άρχισα να φοβάμαι.
0: Ναι.
3: Λέω πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν και πολλές ευκαιρίες.
0: Δεν είχε κάνει φάσεις.
1: Το πέναλτι το χαμένο και το δοκάρι το φάουλ που είχε.
0: Και φαινόταν ακριβώς, και πολύ καλή στη μετάβαση η Αίγυπτος.
1: Ακριβώς.
3: Και εκεί εγώ με το χαμένο πέναλτι λέω έπεσε η ψυχολογία της ομάδας. Γιατί όταν ο Μέση χάνει πέναλτι, προφανώς και θα πέσει και η ψυχολογία και των υπόλοιπων παικτών. Και λέω τώρα είναι πλέον δύσκολα τα πράγματα. Αλλά κατάφερε αυτή η ομάδα και αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο παίκτης, να γυρίσει όλο το μάτς, να καταφέρουν να προκριθούν. Και έγραψα αυτό διότι η δική μου άποψη, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε στην εποχή αυτού του παίκτη και μπορέσαμε και τον ζήσαμε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.
1: Άρη, το γεγονός, εγώ όταν κατέκτησε το Μουντιάλ στο Κατάρ του 22 και πηγαίνοντας η Αργεντινή του 26, που δεν την υπολόγισε έτσι και κανένας, έτσι, δεν την έχει πρώτο-δεύτερο φαβορή για το Μουντιάλ του 26, έλεγα ότι δεν θα ένιωθε τόσο μεγάλη πίεση ο ίδιος και θα ήταν πιο, έτσι, σε μια ακόμα καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, αλλά στα τελευταία παιχνίδια με το Απράσινο Ακροτήρι και με την Αίγυπτο, που πιέστηκε έτσι η Αργεντινή, που πιέστηκε αρκετά, ένιωσα ότι ένιωσε και αυτός πάλι πίεση. Εγώ έτσι κατάλαβα. Γι' αυτό ίσως πιστεύω ότι και βγήκαν και τα δάκρυα μετά το τέλος του αγώνα.
0: Άμα έχεις νιώσει τη γλύκα να το πάρεις μια φορά.
1: Ναι, αυτό όμως πιστεύω, αλλά είδα ότι δεν ξέρω, πάλι ένιωσε
3: μέχρι,
1: πίεση.
3: Να σας πω λίγο εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν το είχε πάρει, είχε την πίεση του να το πάρει, γιατί είχε και δύο τελικούς χαμένους, προφανώς ήταν απογοητευτικό. Αλλά νομίζω ότι φέτος, από την αρχή του Μουντιάλ μέχρι τώρα, παίζει λίγο πιο απελευθερωμένα, γιατί σου λέει το έχω πάρει μια φορά.
0: Ναι, είναι πιο άνετη Αργεντινή, δεν έχουν κάτι
3: βέβαια,
0: να αποδείξουν.
3: Εχθές αυτό που διαπίστωσα με τη λήξη του αγώνα που τον είδα να κλαίει, κατάλαβα τι σημαίνει η φανέλα της Αργεντινής για το Μέση.
0: Ναι.
3: Πραγματικά δείχνει στα 39 του ότι το αγαπάει αυτή τη φανέλα και το να παίζει για την εθνική ομάδα και για αυτό το λαό, όσο τίποτα άλλο. Απολαμβάνει το να παίζει για αυτή την ομάδα, πιστεύω.
0: Άρα, εγώ νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία στην Αργεντινή και με το Μέση είναι ότι τον έχουν αποδεχτεί οι συμπαίκτες του. Είναι σαν να βλέπεις τον Ιησού με τους μαθητές του. Το λέω καθ' υπερβολή τώρα αυτό. Οι άνθρωποι δέχονται να τρέχουν τα χιλιόμετρα που δεν τρέχει αυτός, γιατί είναι ξεκάθαρη διαφορά στα τρεξίματα, και του λένε: εσύ κάτσε μπροστά, είσαι ο Θεός μας. Κάνεις αυτό που
1: κάνει. Ο Μέση και σωματοφύλακες.
0: Και εμείς θα κάνουμε όλο το υπόλοιπο.
1: Έτσι, έτσι είναι.
0: Βάλε το μυαλό σου να βρεις πώς θα τους τρυπήσουμε τους αντιπάλους. Αυτό είναι το μήνυμα.
3: Αυτό το βλέπεις και από τις δηλώσεις των υπόλοιπων παικτών που κάνουν στα.
0: Μα πώς πανηγυρίζουν μαζί του, πώς τρέχουν όλοι πάνω του. Καταλαβαίνεις ότι τον βλέπουν πραγματικά σαν Θεό το Μέση.
1: Απλά Άρη, θα πρέπει Άρη και οι υπόλοιποι όπως να κάνουν κάτι παραπάνω, γιατί δεν γίνεται να τα περιμένουν όλα από το Μέση συνέχεια. Έτσι. Δηλαδή και ο Χουλιάνο Άλβαρες δεν είναι τόσο καλά. Το λέγαμε πριν. Και ο Λαουτάρο δεν είναι το. Δηλαδή ενώ έχουν κάνει καλό πρωτάθλημα με Ατλέτικο και με Ίντερ, που λέω για τα πρώτα βιολιά έτσι στην επίθεση.
0: Και σε αυτό τη στοιχημία που έχουν, νομίζω ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο ο Σκαλόνι. Εκείνη η επιτυχία του Σκαλόνι, σαν προπονητή. Ότι έφτιαξε τα αποδυτήρια με τέτοιο τρόπο που να πάρει η Αργεντινή αυτό που πρέπει να πάρει από το Μέση που δεν το έχουν άλλες ομάδες.
3: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Ο Λαουτάρο και ο Χούλιαν Άλβαρες θα έπρεπε να βοηθήσουν πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Δεν τους έχει βγει το Μουντιάλ, παρόλο που είχαν φοβερές χρονιές, όπως είπατε, με τις ομάδες τους. Εγώ έχω πάθει πλάκα με τον Παρέδες. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα φέτος το Μουντιάλ είναι ανεπανάληπτος, παιδιά.
1: Απλά Άρη, ο Παρέδες είναι από τους παίκτες που θες να σε κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι. Δεν μπορεί να βάζει
3: αυτό,
1: και τα γκολ ο Παρέδες.
3: Αυτό ακριβώς, εννοείται αυτό.
1: Ο Παρέδες είναι για να κάνει τη βρώμικη δουλειά.
2: Τα γκολ τα βάζουν οι άλλοι. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά
0: θα πάει τελικό. Θα πάει τελικό Αργεντινή ή θα σκοντάψει πάνω στην Αγγλία.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο πιο βατό δρόμο αυτό να ήταν από την άλλη πλευρά. Βέβαια, έχουμε δει πόσο δύσκολα έχει περάσει ακόμα και με αυτές τις ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει. Θέλω να το πάρει.
0: Γιατί
3: και
0: οι Άγγλοι.
2: Γιατί
0: πλέον
2: εσύ είσαι σίγουρος ότι η Αγγλία θα είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι θα το παλέψουν να πάνε.
2: Γιατί
0: τώρα
2: το έδωσες δεδομένο, έτσι, όπως το
0: δεδομένο. Ούτε για την Αργεντινή είναι δεδομένο, αλλά βλέπω μια Αγγλία η οποία δείχνει όριμη πλέον.
1: Ναι, και
3: η Αγγλία θα περάσει. Η Αγγλία έχει πολύ καλό ρόστερ. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει η Αγγλία.
0: Και ξέρεις τι, Άρη, το γυροφέρνει η Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Είναι εκεί, μη τελικά, τελικό. Πηγαίνει Euro.
1: Και νομίζω ότι είναι και στο πικ του Χάρι Κέιν.
0: Είναι ο Χάρι Κέιν, είναι ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα η οποία και αυτή φλερτάρει με την επιτυχία. Γι' αυτό
3: ναι,
0: λέω
3: παιδιά,
0: ότι.
3: Ας μην γελιόμαστε. Η καλύτερη ομάδα είναι η Γαλλία. Ναι. Με μεγάλη διαφορά. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όταν έχεις στον πάγκο, ας πούμε, τον Τσέρκι, έχεις στον πάγκο τον Ντουέ ή τον Μπαρκολά αντίστοιχα.
0: Σωστό.
3: Καταλαβαίνετε γιατί βάθος μιλάμε αυτή η ομάδα, έτσι. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να το πάρει η Γαλλία. Ας ελπίσουμε να πάει κάτι στραβά και να το πάρει ο Μέση.
1: Σου έκανε κάτι, Άρη, εντύπωση άλλο κάτι έτσι από παίχτη, από ομάδα, από σκηνικό, στιγμή, έτσι κάτι τελευταίο, μια τελευταία ερώτηση.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω όλες τις ομάδες όπως είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή ακόμα και η ομάδα του Κάμπο Βέρντε, ακόμα και η Αίγυπτος, είδα ότι κόντραν στα ίσια την Αργεντινή. Mm-hmm. Μου αρέσει να βλέπω ομάδες οι οποίες είναι outsiders εισαγωγικά να διεκδικούν με πάθος και με ψυχή όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν θέλω να όλο το Μουντιάλ να περιστρέφεται γύρω από 2-3 ομάδες που έχουμε συνηθίσει.
2: Όχι, το είδαμε αυτό, Άρη. Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια είδαμε τρομερές προσπάθειες από
3: τις. Και μόνο που αποκλείστηκε η Γερμανία, αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δηλαδή, έχουμε δει εκπλήξεις στο Μουντιάλ, αλίμονο.
2: Δηλαδή, παραλίγο και το πράσινο ακροτήρι θα μπορούσε να την κάνει την ζημιά.
3: Εννοείται. Μα με τον γκολ που βάζει ο άνθρωπος στο 2-1, εκεί λες τώρα εντάξει, είναι η μέρα τους. Θα αποκλειστεί η Αργεντινή. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Άρη, θα τα ξαναπούμε στο τέλος.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Άρη, σε ευχαριστούμε.
0: Παντάσου σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θες να ζεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα, διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι η ίδια. Λοιπόν, για το Μουντιάλ έχουμε να πούμε κι άλλα, γιατί αυτή η περίπτωση του χθεσινού αγώνα που ήταν από τους πλέον συγκλονιστικούς αυτού της Αργεντινής με την Αίγυπτο, είχε και την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα παράπονα των Αιγύπτιων για την διαιτησία. Θα το δούμε όμως μετά τις 6 αυτό, με έναν διαιτητή, λίγο να αναλύσουμε και τις διαιτησίες του Μουντιάλ, γιατί έχουν αλλάξει και πράγματα.
2: Ναι, γιατί μίλησαν και για την αξιοπιστία της διοργάνωσης και το είδαμε αυτό και με την παρέμβαση του Τραμπ, έτσι, που έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Ζάιρη τώρα να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα. Όπα, έπεσε η γραμμή. Σε λίγο θα ξανακαλέσει η Λέλα Γκουλιώνη για να πάρουμε τον Γιώργο του Ζαέρ, να δούμε αν έχει κάποια νεότερη πληροφορία και για τον Σάντα Μαρία, αν μπορεί να έρθει και σήμερα ακόμα.
2: Που θα τον είναι έχουμε, έλα, είμαστε έτοιμοι.
0: Έλα Γιώργο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Τι γίνεται,
2: γεια
0: καλησπέρα.
2: Σου Γιώργο.
4: Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά. Υπάρχει καμιά νεότερη πληροφορία αν τελικά προλάβει και σήμερα ακόμη να έρθει ο Σάντα Μαρία, γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, εγώ απλά θα σταθώ σε αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από λίγο σε ισπανικό ΜΜΕ, γιατί είναι συνεχή τα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν, και προσέξτε, έτσι, δεν γράφει απλά ότι δόθηκε πράσινο φως για να πάει στον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο το δημοσίευμα, του δόθηκε πράσινο φως για να μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Δηλαδή και οι Ισπανοί αναφέρουν την Ολλανδία. Θα μπορούσαν να πούν πάει στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Επομένως νομίζω ότι ως το βράδυ θα γνωρίζουμε. Έχω την εντύπωση πάντως, Κώστα, ότι και για επικοινωνιακούς λόγους, που στην παρούσα φάση δεν είναι το πρωτεύον, θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να δείξει ότι ο Σάντα Μαρία είναι στην Ολλανδία και ότι προλαβαίνει έστω και τις 2-3 τελευταίες προπονήσεις της ομάδος.
0: Εγώ, Γιώργο, λέω, επειδή το ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα και από όλους, γιατί έχεις κάνει πολλές προετοιμασίες, ο χρόνος που περνάς μία μέρα στην Ολλανδία είναι σαν να είσαι στην Ελλάδα 4-5 μέρες, γιατί είσαι όλη μέρα μαζί. Ο προπονητής, η παίκτης είναι όλη μέρα μαζί. Άρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Το βασικό στάδιο, παιδιά, έχει πολύ μεγάλη.
0: Και για γνωριμία ακόμα, όχι μόνο οι προπονήσεις.
1: Φυσικά. Μία συζήτηση, κουβέντα, χαβαλές, προπόνηση, όλα αυτά.
4: Απλά εγώ βάζω στο κάδρο και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει μεταγραφή επί ολλανδικού εδάφους. Ότι είναι στο τελευταίο στάδιο, γιατί απομένουν, παιδιά, τρεις προπονήσεις και ένα φιλικό με την Τβέντε και μετά γυρίζει. Ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί να μην είναι το πρωτεύον, αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι και για επικοινωνιακούς λόγους, να δουν το Σάντα Μαρία π.χ. αύριο ή μεθαύριο να κατεβαίνει στο γήπεδο για ατομικό πρόγραμμα και να βγαίνουν κάποιες φωτογραφίες εδώ από την Ολλανδία, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να αρέσει τον κόσμο, που ήδη έχει βγάλει έτσι μια σκασίλα για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε γρήγορα μεταγραφές.
1: Καταρχάς, Γιώργο και Κώστα, ο προπονητής για μια ακόμη φορά, εγώ είδα και διάβασα τις δηλώσεις που έκανε ότι χρειαζόμαστε παίχτες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αυτό κάτι σημαίνει για μένα.
4: Φυσικά, γιατί όταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί πλέον να μπαίνει σε μια διαδικασία να δοκιμάζει ενδεκάδα εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού, είπε, παιδιά, ότι η μεταγραφική αγορά είναι ακόμα ανοιχτή και πολλά μπορούν να αλλάξουν. Ήταν ξεκάθαρο στην απάντησή του. Και είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 4 μέρες που επαναλαμβάνω ότι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι χρειάζεται παίκτες. Τώρα, ένας από αυτούς είναι ο Σάντα Μαρία, από την άποψη ότι, όπως γράφουν και οι Ισπανοί και επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει στο metrosport.gr, θυμίζω τη Δευτέρα ήταν, Κώστα, ή την Κυριακή που έλεγες και λέγαμε στον αέρα ότι ένα πουλάκι εδώ έλεγε πάνω από την Τούμπα ότι η πρώτη μεταγραφή πλέον θα είναι ο Χαφ και είχαμε αναφερθεί.
0: Ναι, γιατί ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά σε μεταγραφή και τα δεδομένα έδειχναν ότι είναι η πιο ξεκάθαρη περίπτωση αυτή.
4: Μπράβο,
0: από ότι είναι του Χατζηδιάκου. Καλά, του Γιαννούλη δεν το μιλάω, γιατί ο Γιαννούλης τους άλλους τη Δευτέρα ξεκινάει προετοιμασία.
4: Είχαμε πει χαρακτηριστικά ότι η μεταγραφή του Χαφ θα προηγηθεί του Χατζηδιάκου. Ναι, ναι. Και να που γίνεται αυτό. Όχι, απλά το μεταφέρω και το λέω από την άποψη ότι περιμένουμε τον ποδοσφαιριστή στην Ολλανδία. Προφανώς και η ΠΑΕ θα ενημερώσει τους μη αποκλεισμένους ρεπόρτερ που είναι εδώ και θα το μάθουν για το πότε θα έρθει. Αλλά το ζητούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα Χαφ σε μια θέση όπου χρειάζεται. Και το σημειώνω αυτό γιατί χθες, και το λέγαμε και το τονίσαμε, το γράψαμε, το συζητήσαμε, κάποια στιγμή χρειάστηκε να παίξει ο Τέιλορ Χαφ στο τρίτο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Ούτε στο πρώτο, ούτε στις πρώτες προπονήσεις στην Ελλάδα. Τώρα, τα αγωνιστικά...
1: Αλχημία είναι αυτό, έτσι. Η αναγκαστική είναι, επιλογή.
4: Δημήτρη, τι είναι.
1: Να,
4: τι
1: ναι.
4: Είναι. Είναι. Δεν μπορούσε να βάλει Δημήτρη 90 λεπτά το Ζαφύρι. Υπάρχει καμιά θλάση να
0: τρέχει. Ναι, εντάξει, ναι, τον έβαλε. Ναι, τον καλά έκανε, ναι. Δεν μπορούσε να κατηγορήσει.
4: Ναι, αυτό λέμε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Και έχω και την αίσθηση, παιδιά, ότι επειδή αναβλήθηκε το δεύτερο φιλικό με την Τβέντε, δηλαδή ήταν να δώσουν δύο φιλικά back to back, στις 2 και στις 5. Το πρώτο δεν θα γίνει, γιατί πολύ απλά δεν του βγαίνουν και τα κουκιά. Δεν μπορεί να βάλει 90 λεπτά μία ενδεκάδα και 90 λεπτά άλλη ενδεκάδα. Αν δείτε τους ποδοσφαιριστές που έχει εδώ, με τον Ντεσπότοφ εκτός, τον Σορετήρ εκτός, τον Μεϊτέ εκτός, τον Τζάλοφ πλέον εκτός, τον Σαρή εκτός, δεν μπορεί να ρισκάρει παίξτε 90 λεπτά να πάθει κανείς καμιά θλάση και να τρέχουν.
0: Σωστό.
4: Γι' αυτό πιστεύω ότι αποφάσισε να το κάνει 90 λεπτό με την Τβέντα, απλά να στεναχωρέσουμε τους φίλους του ΠΑΟ, γιατί είναι οριστικά και κλεισμένο το θυρών, ναι, αυτό το μάτς.
0: Άρα έχει ένα 90 λεπτό, δεν είναι δύο.
4: Όχι,
0: 60 λεπτά.
4: Ένα 90 λεπτό είναι. Τώρα, αγωνιστικά να πω ότι ήταν καλή ημέρα για τον Παβλέγκα. Νομίζω ότι θα προλάβει να παίξει ένα από τα στο φιλικό παιχνίδι με την Τβέντα, γιατί μπήκε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Επιβεβαιώθηκε πως είχε κάκο στην ποδοκνημική ο Θημιάνης, γι' αυτό έκανε ατομικό. Έχει μπροστά του τρεις προπονήσεις και αν καταφέρει να μπει δυνατά μπορεί να παίξει. Αν και τώρα στα χαφ για 90 λεπτά σε ένα μάτς λες ότι μη ρισκάρω κάποιο τραυματισμό του. Έχω τον Θικαμαρά, έχω τον Ζαφίρι, έχω και τον Τσοπούρογλου. Mm-hmm. Ο Μεϊτέ θεραπεία, ούτε καν ατομικό.
0: Mm-hmm.
4: Σε κάθαρη ΠΑΕ στο δελτίο τύπου. Αποφόρτιση για κάποια άλλα παιδιά τα οποία ίσως να ήταν λίγο πιο επιβαρημένα. Εντάξει, ο Πέλκας μαζί με τον Χατσίδη ήταν οι δύο παίκτες που δεν έκαναν με όλη την υπόλοιπη ομάδα. Και το πρόγραμμα τώρα λέει δύο προπονήσεις αύριο, μία την Παρασκευή και αποχαιρετά το Ζαλμπόμελ
0: στο σχέδιο
4: το προπονητικό. Ωραία. Κέντρο. Εντάξει. Και η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι ο Μπάμπα στην πρώτη προπόνηση επί ελληνικού εδάφους
0: θα
4: δώσει κανονικά το παρόν.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε και ότι έχουν και ένα μήνυμα από το φίλο του Νεκτάριο που λέει είναι αδερφός του Γερεμέγεφου Σαντα Μαρία. Μοιάζουν λίγο, η αλήθεια είναι. Και εγώ να βάλω και ένα quiz και με αυτό να δώσω πάσα στην Τάνια Δήμου γιατί είναι των πολιτικών ειδήσεων. Ποια ομάδα, σύλλογος, κλαμπ έχει 10 ποδοσφαιριστές στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Θα σας απαντήσουν οι φίλοι στην ανάτηση.
2: Ναι, ναι.
0: Και αν τους ξέρουν κιόλας να το βάλουν. Ναι, ναι.
1: Ναι, ποια ομάδα. Εντάξει, εύκολο. Λοιπόν, πάμε πολιτικό δελτίο, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006 στο Βερολίνο έμοιαζε ιδανικός για το ποδοσφαιρικό αντίο του Ζινεντίν Ζιντάν. Η Γαλλία διεκδικούσε το δεύτερο της Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό με την Ιταλία και ο Ζιντάν ήθελε να κλείσει την τεράστια καριέρα του ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Γάλλος Σούπερσταρ ήταν πράγματι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, όμως για τους εντελώς λάθος λόγους. Λίγα λεπτά πριν το τέλος της παράτασης και ενώ ο αγώνας ήταν ισόπαλος 1-1, ο Ζιντάν μετά από έντονο διάλογο με τον Ματεράτσι γύρισε ξαφνικά και το χτύπησε με κεφαλιά στο στήθος. Ο Ιταλός σοριάστηκε στο έδαφος ενώ ο Ζιντάν αποβλήθηκε. Η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι με το Ματεράτσι να ευστοχεί σε ένα από αυτά, ενώ ο Γάλλος Σούπερσταρ έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής. Ένα άδοξο αντίο για έναν τεράστιο των ποδοσφαιρικών γηπέδων.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και σαφή αναφόρα στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την επιστροφή της Τουρκίας. Στο πρόγραμμα των F-35 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, ενώ χαρακτήρισε το Casus Belli του 1995 ιστορική ανορθογραφία, καλώντας την Τουρκία να το αφήσει πίσω. Για κακοδαιμονία των δημοσίων έργων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, κληθείς να σχολιάσει τις δύο προσφυγές που κατατέθηκαν για το έργο της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Βέρειας ο 47χρονος που κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο νεαρός που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς κατόπιν της καταδίωξης που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα στις 4 και 4 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριά στη Χαλκιδική. Ειδικότερα θανάσιμα τραυματίστηκε μια 25χρονη που οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό που οδηγούσε μια 50χρονη. Στο διεθνή χώρο, συναγερμό σήμανε στις αρχές της Γερμανίας μετά από περιστατικό για πυροβολισμού σε σχολείο στο Σονγκάου νοτιοδυτικά του Μονάχου με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες. Τέλος, νέα βόμβα έριξε στις αγορές ο Ντόναλντ Τραμπ με τις δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από όπου κήρυξε το τέλος της συμφωνίας με το Ιράν. Οι εμπριστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έβαλαν απότομο φρένο στην ομαλή πορεία προς την αποκλιμάκωση. «Είναι βρώμικοι παίκτες», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, «διακόπτουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Ισπανία», είπε ακόμα στις δηλώσεις του. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
20: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
21: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
22: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
23: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
24: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
25: Το λογαριασμό παρακαλώ.
26: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
27: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: αλλά έρχεται πλέον για εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και φυσικά έτσι για να προχωρήσουν οι υπόλοιπες, οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, ο σχεδιασμός της ομάδας, η προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, η προετοιμασία στην Ιταλία, να μείνει έτσι πλέον και στη Θεσσαλονίκη ο προπονητής, να γνωρίσει φυσικά και τους υπόλοιπους παίκτες που θα έρθουν.
1: Μέχρι να βγει, να πούμε ότι μαζί μας είναι και οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές στον καιρό της ακρίβειας, περιμένοντας πάντα να βγει ο Βάλτερ Ματσάρη.
0: Ναι, ήταν στις 6:20 Κώστα η άφηξή του. Όπως βλέπεις, έχει αργήσει έτσι περίπου μισή ώρα και παραπάνω σίγουρα η άφηξη του Βάλτερ Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη. Ο νέος προπονητής του Ηρακλή, θυμίζω ότι είναι και η επίσημη παρουσίασή του την Παρασκευή σε ξενοδοχείο της πόλης, στη 1:00 το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του νέου τεχνικού του Ηρακλή.
1: Να πω κάτι ακόμα, γιατί νομίζω προλαβαίνω.
0: Ναι, φυσικά,
1: πάρα
0: φυσικά
1: πολύ χρήσιμο. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Το Μετρόπολης 95 και 5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπαίνεις τώρα στο metrospot.gr, βρίσκεις τη σχετική ανάρτηση και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για την live κλήρωση.
0: Ούτως ή άλλως, Κώστα, σημασία έχει παρουσίαση την Παρασκευή, όπου θα μπορούν να υποθούν πολλά περισσότερα. Τώρα, αν πει μία-δυο ατάκες,
1: μήπως στείλει ένα μήνυμα.
0: Ναι, μήπως στείλει ένα μήνυμα. Είμαστε σε αναμονή για να δούμε έτσι αν θα υποθεί κάτι από την πλευρά του προπονητή, από την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά όπως και να έχει, τα περισσότερα, έτσι, τα πιο σημαντικά θα υποθούν την Παρασκευή το μεσημέρι, στη 1:00, επαναλαμβάνω. Έχουμε 7 μεταγραφικές κινήσεις για την ώρα, με την προσθήκη του Πίνια, ο οποίος ήταν ο 7ος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ηρακλή. Σας ενημερώσαμε έτσι για τη συμφωνία με τον Νταουσίλιο, τον Μικέλε Νταουσίλιο. Προκύπτει το όνομα του Μπαράκ, του Τσέχου, του Αντωνίν Μπαράκ από την Τσεχία, με ιταλικά δημοσιεύματα, γιατί έπαιζε στην Ιταλία ο Τσέχος, αλλά και του 19χρονου Ισπανού,
1: μάλιστα,
0: του Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Λοιπόν, να πούμε και μία είδηση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέει ότι το FBI ερευνά την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Αυτή η είδηση έγινε γνωστή λίγες ώρες μετά την επική πρόκληση επί της Αιγύπτου. Το FBI ερευνά λοιπόν την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Κατηγορείται λοιπόν για απάτη για αυτό το ποσό, 300 εκατομμύρια ευρώ, και όπως αναφέρει η είδηση, το FBI θα ασχοληθεί με ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία της Αργεντινής στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, με διάφορα μέσα του πλανήτη να χαρακτηρίζουν την είδηση ως σκάνδαλο, ειδικά από τη στιγμή που το Μουντιάλ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Έχει ενδιαφέρον και το timing αυτής της είδησης, ότι βγήκε τώρα. Και επαναλαμβάνω, λέει ότι το FBI ερευνά κάποιες ενέργειες ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
2: Πάντως είναι αλήθεια, Κωστή, ότι η αξιοπιστία αυτής της διοργάνωσης έχει πληγεί, έτσι.
1: Ναι, το είπαμε αυτό, ειδικά με το χειρισμό της υπόθεσης Τραμπ, και από τη στιγμή που δεν βγήκε, ας πούμε, προς τα έξω ότι όταν σήκωσε το τηλέφωνο ο Τραμπ τον απέτρεψε ο Ινφαντίνο να μιλήσουν μαζί, τον άφησε και είπε τα δικά του.
2: Τρεις φορές λέει πήρε.
1: Νομίζω ότι λέει πάρα πολλά.
2: Είπε και το πόσες φορές πήρε ο Τραμπ.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν υπήρχε καμία διάψευση. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Καταρχήν τον. Τα είπε φόρα παρτίδα ο Τραμπ. Mm-hmm. Τον εξέθεσε σε συνέντευξη τύπου που έκανε στο Βάλ γραφείο σε δημοσιογράφους.
1: Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε για το Μουντιάλ από δυτική πλευρά με τον κύριο Αριστομένη Κουτσιάφτη, το γνωστό.
2: Διάβασε λίγο τις δηλώσεις των Αιγυπτίων. Δηλαδή,
1: εντάξει, οι Αιγύπτιοι έχουν κάνει καταγγελία και είναι πάρα πολύ επιθετικές αυτά στα οποία αναφέρουν. Πάμε στον κύριο Κουτσιάφτη, που έκανε μια ανάρτηση για κάποιες από τις φάσεις του χθεσινού αγώνα ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Αργεντινή. Κύριε Κουτσιάφτη, καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από ό,τι είδα στην ανάρτησή σας, για να προχωράμε και γρήγορα την κουβέντα, δικαιώνεται το Λετισιέ το διαιτητή για τις αποφάσεις που πήρε στις δύο πιο καυτές φάσεις, αλλά διαπιστώστε και εσείς κάποια διαφορετικά σφυρίγματα, ειδικά σε μαρκαρίσματα.
3: Ναι, ισχύει.

0: η αλήθεια είναι ότι στις σημαντικές αποφάσεις πάρθηκε η σωστή απόφαση. Mm-hmm. Έστω και με τη χρήση του VAR όσον αφορά το φάουλ που προηγήθηκε πριν τον γκολ, το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε.
1: Mm-hmm. Αυτό δεν ήταν χρονικά πολύ πίσω, δηλαδή.
0: Όχι, είναι στην αρχή της επιθετικής ενέργειας. Mm-hmm. APP, όπως ονομάζεται στη γλώσσα των κανονισμών του ποδοσφαίρου, δηλαδή η αρχή της επιτιθέμενης ενέργειας. Υπάρχει ένα πάτημα, αποκτά τον έλεγχο η ομάδα της Αιγύπτου και συνέχεια εξελίσσεται η επιθετική ενέργεια. Επομένως, σωστά υπήρξε η ακύρωση του γκολ. Υπάρχει αυτό το πάτημα το οποίο είναι ξεκάθαρο. Είναι από αυτές τις παραβάσεις οι οποίες είναι ξεκάθαρες, ενώ ένα πάτημα όταν είναι τόσο εμφανές φαίνεται παράβαση. Ενώ πολλές φορές τα τραβήγματα ή τα κρατήματα είναι περισσότερο, μάλλον πιο δύσκολα στο να μην ακυρωθεί ένα γκολ. Θα πρέπει να είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο για να υπάρχει παράβαση. Αυτή η περίπτωση ήταν ξεκάθαρη. Τώρα, όσον αφορά το...
2: Άρα λέτε σωστά, κύριο.
1: Σωστά, ναι, λέτε.
3: Το ερώτημα είναι αν γινόταν ανάποδα. Θα δινόταν.
1: Καλά, εντάξει, αυτό σε μια άλλη, σε ένα άλλο μάτς, παρόμοια φάση δεν σφυρίχτηκε αυτό.
0: Ναι, όχι. Επειδή υπάρχει μια σύγχυση και μάλλον μια σύγκριση με το γκολ που πέτυχε η Αργεντινή με την Αυστρία.
1: Με την Αυστρία, έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκριση, mm-hmm. σύγκριση, διότι δεν υπάρχει πάτημα εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ο παίκτης της Αυστρίας κάνει πίσω βήματα, πέφτει πάνω στον αντίπαλο της Αργεντινής. Εκείνος έχει βάλει ήδη το σώμα του. Πιθανόταν να υπάρχει μία παράβαση, αλλά δεν είναι αυτό το ξεκάθαρο λάθος που λέμε ότι μπορεί να αλλάξει μία απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Η μπάλα βρίσκει στο πόδι του παίκτη της Αργεντινής, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, αν με το άλλο πόδι υπάρχει μία ανατροπή, αυτό δεν φαίνεται ξεκάθαρα και τα πλάνα δεν το διευκρινίζουν.
1: Μάλιστα. Πείτε μας τώρα για τη φάση του Σαλάχ, που είναι νομίζω λίγο πιο καυτή αυτή.
2: Με το Μακάλιστερ.
1: Ναι, με το Μακάλιστερ.
2: Στη φάση του 3-2.
0: Υπάρχει και ένα δεύτερο πλάνο, το οποίο είναι από την πλευρά του offside, το οποίο ξεκαθαρίζει. Το ότι ο παίκτης της Αιγύπτου ουσιαστικά πηγαίνει προς τον αντίπαλό του, η πτώση του δεν προέρχεται από αυτή την επαφή με το δεξί πόδι του αντιπάλου, mm-hmm. αλλά περισσότερο εκείνος εκβιάζει την επαφή. Δεν είναι αυτή η επαφή η οποία ρίχνει τον Σαλάχ και επίσης φαίνεται μια ξεκάθαρη κίνηση με το αριστερό πόδι του Σαλάχ, η οποία κάνει μια πίσω, τραβάει το πόδι του αριστερό ώστε να μετατοπίσει το κέντρο βάρος του, με αποτέλεσμα να έρθει πιο γρήγορα στο έδαφος.
1: Μας, γιατί εδώ πρέπει να πω ότι ο Σαλάχ αμέσως μετά τη φάση αυτή δεν διαμαρτύρεται. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή περισσότερο ξεσήκωσε ο Πάγκος μετά τις διαμαρτυρίες παρά ο ίδιος ο Σαλάχ.
0: Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι σε αυτό το επίπεδο με τόσα να διακυβεύονται είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτές έχουν μια βάση. Mm-hmm. Καταλαβαίνω όμως, διότι υπήρχαν αρκετές αποφάσεις οι οποίες ήταν για κάποια φάουλ που δίνονταν πιο εύκολα στην ομάδα της Αργεντινής, όμως στις σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν, όπως είπα, οι σωστές αποφάσεις.
1: Ερώτηση, σε γενικές γραμμές η διαιτησία είναι προς το συν ή προς το πλην σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πώς βλέπετε τους νέους κανονισμούς?
0: Ναι, καταρχάς επειδή ακριβώς συμμετέχουν αρκετοί διαιτητές από μη ανεπτυγμένα πρωταθλήματα, όπως αυτά της Ασίας, της Αφρικής, η Λατινική Αμερική, η αλήθεια είναι ότι έχει δυνατά πρωταθλήματα και υπάρχουν καλοί διαιτητές. Υπάρχουν αρκετά λάθη. Mm-hmm. Να πω ότι υπάρχει, να το γνωρίζετε κι εσείς, ότι ο τρόπος, μάλλον αυτά που ζητάει η FIFA δεν είναι τα ίδια με αυτά που ζητάει η UEFA. Δηλαδή είναι πολύ πιο πάνω ο πύχης του πειθαρχικού ελέγχου. Δηλαδή πολύ δύσκολα βγαίνουν κάρτες. Κάτι το οποίο εδώ στην Ευρώπη δεν το συνηθίζουμε τόσο πολύ. Στον πειθαρχικό έλεγχο, σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα, mm-hmm. τα οποία δεν έχουν τιμωρηθεί. Τώρα, όσον αφορά τους κανονισμούς, η αλήθεια είναι προς την σωστή κατεύθυνση σε σχέση με τις καθυστερήσεις. Εννοώ, βλέπουμε πολύ πιο γρήγορες αλλαγές. Το θέμα αυτό με τους τραυματισμούς, υπάρχει μια σύγχυση, διότι δεν βλέπω να υπάρχει μια ενιαία εφαρμογή. Ο κανονισμός έλεγε ότι αν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι τραυματισμένος, θα πρέπει να μένει ένα λεπτό έξω. Κάτι το οποίο δεν το βλέπω
1: δεν
0: να...
1: το εφαρμόζουν πολύ, μάλιστα.
0: Ναι, τώρα τι θα συμβεί, αν υπάρχει κάποια οδηγία.
1: Εγώ πάντως βλέπω, κύριε Κοτσιά, αυτή θέλει βελτίωση στα αγγλικά των διαιτητών. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Εντάξει, είναι αυτό που σας είπα, ότι έχουμε πρωταθλήματα τα οποία είναι μη ανεπτυγμένα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καταλαβαίνετε ότι και εκείνοι δεν έχουν τις προσωπικότητες να διαχειριστούν στα πρωταθλήματά τους. Και επίσης και οι ποδοσφαιριστές δεν τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο Μάλιστα. τρόπο, με τον ίδιο σεβασμό. Επομένως υπάρχει ένα έλλειμμα ως προς την πειθαρχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
3: να,
2: πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Αυτά από τον κύριο Αριστομένη Κουτσιάφτη και πάμε τώρα να πιάσουμε το
2: Άρα
1: θέμα της κλήρωσης
2: θέμα
1: του EuroCup.
2: Πάμε, κλήρωση,
1: με
2: ναι.
1: ΠΑΟΚ πιο δύσκολο όμιλο και Άρη πιο βατό, όλα αυτά θεωρητικά βέβαια, γιατί μιλάμε για δύο νέες ομάδες καταρχάς, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που τη δυναμική τους θα τη δούμε μέσα στο γήπεδο.
3: Και γιατί πρέπει να δούμε και τα ρόστερ των ομάδων, έτσι.
1: Γιώργος Πετρίδης και Πάρης Τρικαλιώτης η γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα καταρχάς και στον Πάρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
1: Α, σε λίγο Πάρης, ωραία. Λοιπόν, πάμε από πλευράς ΠΑΟΚ.
3: Και δηλαδή, Πάρης, τον έχουμε και τον
1: Πάρη.
2: Έλα Πάρη, μας ακούς?
5: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα,
5: ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Και ο Γιώργος είναι στη γραμμή, να ξέρεις. Πες του μια καλησπέρα, μάθες.
5: Όχι, δεν του λέω.
1: Γιώργο, πρώτο σχόλιο για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, Κώστα, όπως το είπες, είναι σε μια πρώτη ανάγνωση. Θα έλεγε κανείς ότι ο όμιλος του ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι ο πιο δύσκολος από τους τέσσερις, αλλά είναι πραγματικά σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, με την έννοια ότι περισσότερο κρίνουμε με βάση τα brand names, ίσως την οικονομική δυναμική των ομάδων, μέχρι εκεί όμως, mm-hmm. γιατί στην πραγματικότητα, αν μιλάμε για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, αφήνοντας εκτός βέβαια τον ΠΑΟΚ, μόνο η Μπαχτσές Εχίρ έχει κινηθεί τόσο πολύ
1: με τα γραφικά.
4: Να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ναι, να έχουμε μια εικόνα του ποια ομάδα θα είναι. Όλες οι υπόλοιπες είναι ακόμα στην διαδικασία του να φτιάξουν τα ρόστερ, να φτιάξουν την εικόνα τους, αλλά εντάξει, λίγο πολύ ξέρουμε, ας πούμε, ότι στη Λιθουανία με τη Λιερκαμπέλης δεν θα είναι εύκολο. Η Ρώμα είναι μια καινούργια ομάδα που έχει οικονομική άνεση και θα σκοπεύει να φτιάξει κάτι μεγάλο. Τώρα, mm-hmm. εντάξει, φέτος, ή αν θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να το κάνει, γιατί είναι εντελώς από το μηδέν δεν αρχίζει, θα να το δούμε. Η Ούλμ είναι μια γνωστή γερμανική ομάδα, η Μανρέσα
1: Ισπανική.
4: Είναι μια μέση ταχύτητα ισπανική ομάδα. Η Μονακό και η Μπαχτσές Εχίρ προφανώς.
1: Η Μονακό είναι το πιο μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή, σαν ερχόμενη και από Ευρωλίγκα.
4: Η Μονακό, ναι, φυσικά και είναι, αλλά ως σύλλογο.
3: Ως όνομα, πρέπει να το δούμε γιατί παίκτες θα έχει.
4: Δεν είναι μόνο αυτό, Τάνια, είναι ότι είναι μια περίεργη κατάσταση αυτή με την Μονακό.
3: Με τα οικονομικά προβλήματα.
4: Δεν έχει ξεπεράσει, ναι. Δεν έχει ξεπεράσει τα θέματά της. Και πραγματικά δεν ξέρει κανείς, ας πούμε, ποια ομάδα θα παρουσιαστεί. Μπήκε στην κλήρωση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Και η Balkan Botevgrad, για να πούμε γιατί το όνομα της τελευταίας αντιπάλου.
4: Η τελευταία ομάδα είναι από το 8ο γκρουπ δυναμικότητας που μπήκε στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Η Μπαχτσές Εχίρ είναι η ομάδα που ξεχωρίζει ξεκάθαρα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι για άλλωστε και ένα από τα τουλάχιστον 2-3 φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Όλα αυτά πολύ θεωρητικά, γιατί και στην περασμένη σεζόν ανήκε στα φαβορί για τον τίτλο.
2: Και το πήρε Μπουργκ.
4: Ακριβώς, δεν την περίμενε κανείς την Μπουργκ, το πήρε.
1: Πάρη Τρικαλιώτη, εσύ, σχόλιο για τον όμιλο του Άρη.
5: Νομίζω είναι σχετικά βατός ο όμιλος του Άρη. Δηλαδή, αν τα πάρουμε μία-μία τις κατηγορίες, τα γκρουπ δυναμικότητας, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας νομίζω έπεσε σχετικά η πιο αδύναμη ομάδα, η Λεμάν, mm-hmm. σε σχέση με Μπουργκ, Τουρκ, Τέλεγκομ και Μονακό. Και αρχίσα να το πω και πριν, η Μονακό αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό πραγματικά το τι θα είναι.
2: Γιατί θα κατέβει, ρε παιδιά, να παίξει.
5: Αν ξέρει και ο Γιώργος, δηλαδή είχα διαβάσει πρόσφατα ότι είχε και πρόβλημα με άδεια στην Γαλλία.
4: Ισχύει,
5: δεν μπορεί να βάλει άδεια στη Γαλλία. Δηλαδή, θα παίζει στη Γαλλία, θα παίζει το EuroCup, δεν ξέρω, είναι πολύ μπερδεμένο.
1: Είναι θολό το τοπίο, σωστό.
5: Ναι. Το μεγάλο όνομα στον όμιλο του Άρη είναι σαφώς η Τάπολη Ιερουσαλήμ, που mm-hmm. πρωταγωνιστεί τα τελευταία 2-3 χρόνια με τον Ιτούδη, όχι με τον Ιτούδη, συγγνώμη, πρωταγωνιστούσε τα τελευταία χρόνια, τώρα πλέον με τον Σάσα Ομπράντοβιτς προπονητή, με τον Τζαλίν Σμιθ που έχει κάνει μια επίσης πολύ καλή κίνηση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο όνομα το οποίο μπορεί να φοβίζει τον Άρη. Ούτε η Χάπολη Ιερουσαλήμ φοβίζει προφανώς. Αλλά είναι σαφώς μια πολύ σημαντική δύναμη στο Euro.
2: Άρη και Γιώργο,
1: να πούμε απλά για τον Άρη, γιατί κάποιοι μπορεί να μην άκουσαν. Σαν Παύλο Μπούργκος από την Ισπανία, Τσετεβίτα από τη Σλοβανία, Τορτώνα από την Ιταλία, η Ροστόκ Σίγουλφς από τη Γερμανία και η Ρίγα Ζιέλη από τη Λετωνία. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι αυτές που ανέφερε
2: παιδιά,
1: ο Πάρης.
2: Η Χάπολη είναι αυτή που έπαιξε τελικό στο Ισραήλ με τη Μακάμπη. Για το πρωτάθλημα.
5: Στους τέσσερις πήγε. Στους τέσσερις έφτασε.
2: Α, στους τέσσερις.
5: Ναι, η Χάπολη Τελαβίβ πήγε.
2: Χάπολη Τελαβίβ ήταν αυτή που πήγε.
1: Εγώ δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και αυτή είναι η ερώτηση και στους δύο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι οι δικές μας οι ομάδες τι ακριβώς θα παρουσιάσουν. Πόσο καλύτερες θα είναι, έτσι, σε σχέση με αυτό που ξέραμε.
5: Σχηματοποιημένα ρόστερ έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, έχουν, ο σχεδιασμός ακόμα προχωράει καλά, η αλήθεια είναι αυτή.
5: Πάω ακόμα περισσότερο, ο Άρης έχει και αυτό να προσθέσει άλλους 2-3 παίχτες. Νομίζω πως πάνε για πολύ ψηλά. Mm. Δηλαδή, εγώ αυτή την άποψη έχω, ότι πάνε για να μπουν τετράδα να διεκδικήσουν και το τρόπαιο του EuroCup. Εγώ αυτό βλέπω να συμβαίνει. Βέβαια, θα φανούν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί τώρα, αν το πάμε για λίγο στοιχηματικά, θυμάστε πέρυσι οι στοιχηματικές εταιρείες και πέρυσι, όπως και φέτος, δίναν τον Άρη τα ισχυρά φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό πέρυσι πραγματικά, αλλά δεν λέει κάτι. Αυτό πρέπει να πει στο παιχνίδι μέσα, στα παιχνίδια και να το αποδείξει.
1: Ερώτηση, Γιώργο Πετρίδη, αν μπορείς να μας το πεις αυτό. Είναι τέσσερις όμιλοι των 8 ομάδων, έτσι. Περνάνε οι τέσσερις πρώτοι από κάθε όμιλο. Και πάμε μετά σε νοκάουτ φάση από τις 16 και μετά. Εκεί οι κληρώσεις είναι προκαθορισμένες, δηλαδή ξέρουμε, ας πούμε, ο πρώτος του ομίλου με ποιον τέταρτο παίζει, ή θα γίνει κλήρωση πάλι.
4: Ναι, έχουν βγει. Οι διασταυρώσεις είναι βάσει των ομίλων. Mm-hmm. Οπότε ξέρουμε το.
1: Άρα ο ΠΑΟΚ ξέρει κάθε θέση τι του δίνει και ο Άρης αντίστοιχα.
4: Ναι, το ζητούμενο προφανώς είναι, αν θεωρήσουμε δεδομένη την πρόκληση, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο εύκολη ή δύσκολη κι αν είναι και τον ένα ή τον άλλον, με βάση τη δυναμική που έχουν αναπτύξει, με βάση τα ρόστερ που έχουν φτιάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητος ο στόχος να βρεθούν στα play-off, αλλά έχει σημασία η θέση από την οποία θα την πάρουν την πρόκληση, γιατί θα...
3: Άρα θες την πρώτη θέση. Την πρώτη θέση θες, ρε παιδιά.
2: Θεωρητικά βάζεις πολύ ψηλά τον πύχη.
4: Την πρώτη, τη δεύτερη, για να πάρεις τουλάχιστον με το
3: μετέωρο. Βέβαια, για να έχεις καλύτερη διασταύρωση.
1: Μια μέρα πρέπει να κάνουμε συζήτηση. Αν βγουν και οι δύο πρώτοι, πότε θα συναντηθούν περίπου.
4: Εντάξει, μην το πάμε τόσο μακριά. Απλά έχω να πω, παιδιά, ότι η κανονική περίοδος τελειώνει μέσα Ιανουαρίου. Δηλαδή έχει πολύ δρόμο προφανώς, γιατί μιλάμε για 14 αγωνιστικές.
2: Οπότε ένα μικρό πρωτάθλημα είναι,
1: εννοείται. Είναι πολλά τα μάτς. Καμία σχέση με πέρυσι.
5: Μετά την οκτάδα πάντως.
1: Για τον ΠΑΟΚ τώρα.
5: Βρεθούν, αν βρεθούν.
2: Μετά την οκτάδα.
1: Μετά την οκτάδα, ναι. Άρα ημιτελικά. Ή ημιτελικό ή τελικό.
5: Ναι.
1: Μα κανένα
5: τελικό σου.
1: Ναι, ναι. Ναι.
5: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Έγινε. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
5: Περιμένουμε, παιδιά, σε περίπου 45 λεπτά και ανακοίνωση Άρη για τον Ματ Μόργαν.
1: Α, ωραία.
5: Δεν θα το πετύχετε εσείς.
1: Θα είναι ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά,
2: καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, ο Βάλτερ Ματσάρη, μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
1: Γιατί έφυγε, ξεκλίστρησε.
2: Αιδές. Τον λέει, τον έγινε σε λίγο. Εντάξει, μα είναι την Παρασκευή και η Παρίσιμη παρουσίαση. Αυτό
1: το μαζεύεται, μαζεύεται. Τώρα
2: τι να πει
1: το,
2: με το κασκό του
3: Ηρακλή.
1: Έχει κόσμο.
2: Δεν ξέρω, θα πει, λε.
1: Κάτι θα πει, πιστεύω. Είναι μαζεμένη εκεί. Έστω μία τάκα νομίζω ότι μπει, μπορεί να έχει παρουσίαση. Αν μπορούμε να πάρουμε λίγο ήχο, Εμίλια. Είναι το Ηρακλής Radio αυτό.
2: Έτσι.
6: Ο άνθρωπος μυρίζει ποδόσφαιρο. Τον είδα και μύρισα γρασίδι κατευθείαν, κύριε Ζηγύρη, είναι γεγονός.
1: Για να δούμε. Θα σταματήσει τελικά ή όχι.
2: Δεν νομίζω.
1: Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του Ηρακλή τώρα. Επειδή είναι το εραστέχνη αυτό το ραδιόφωνο, έτσι. Πάμε.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: In Italian and in English. For the tifosi. In this moment and not in the
1: future. Τα επαναλαμβάνει το ίδιο. Δεν θέλει να μιλήσει. Άρα πάει, παραπέμπει στην παρουσίαση ο Βάλτερ Ματσάρη. Ξεκάθαρα όμως ο Ηρακλής στέλνει μήνυμα ότι αυτός είναι ο star φέτος. Ο
2: πόλος. Μα είναι το όνομά του.
1: Είναι όλο, το όλο. Δηλαδή έχει στηθεί όλο αυτό.
3: Μήπως μιλάει, το κόψε.
7: It's good, it's beautiful. You are ready for this challenge.
1: Δεν είναι, αποφεύγει, εντάξει.
3: Είπε στην αρχή, γιατί το ρώτησε ο συνάδελφος εδώ, λέει, πες μας, λέει, στείλε μας ένα μήνυμα για τον κόσμο, τη φως είναι η οπαδή.
1: Ναι.
3: Και δεν ήθελε να, προφανώς, κρατάει τις δηλώσεις για την Παρασκευή. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να ακούσουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής.
8: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Autovision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Παράθυρο στα σπορ.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια κάνει τα κλειδιά του σπιτιού. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. θέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
19: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
20: Τι έπαθε εσύ αυτός?
19: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
21: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 184.400 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, 41 λεπτά μετά από τις 6, ακούσαμε τα νέα του καζίνου με τον Γιώργο τον Μάτζιο. Τον Γιώργο τον έχουμε στη γραμμή, έτσι, για να κάνουμε μια κουβέντα, μια σούμα, μια συζήτηση για το Μουντιάλ. Σήμερα είναι η μοναδική μέρα που δεν έχει παιχνίδια. Από αύριο έχουμε ξανά πλέον τα μάτς για τα προημιτελικά, Τάνια. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα Τάνια, Κώστα, φίλες και φίλοι.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Είναι η μοναδική πρώτη μέρα μάλλον που έχουμε αυτό το ρεπό.
2: Ξεκουραστούμε και λίγο, εντάξει, να ξεκουραστεί και το μάτι.
1: 39 μέρες θα έχουμε και άλλες 4-5 μέρες ρεπό το επόμενο διάστημα, και πριν τα ημιτελικά και πριν τον τελικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας είναι αυτή η είδηση πριν από το παιχνίδι με την Αγγλία.
2: Ξαναπες το λίγο Γιώργο, γιατί είχες μια διακοπή.
1: Ναι. Έλεγα ότι υπάρχει αυτή η είδηση για την Εθνική Νορβηγίας, η οποία φαίνεται να πολλοί παίκτες να έχουν προβληθεί από ίωση. Το αποκάλυψε ο Σολμπάκεν με βήχα και βραχνάδα για κάποιους παίκτες. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό και να μην έχουμε προβλήματα και να γίνουν κανονικό το παιχνίδι με την Αγγλία, γιατί άμα αρχίσουν και φαρίζουν και πυρετό και λοιπά, θα έχουν τα θέματά τους.
2: Κρίμα για την Νορβηγία, κρίμα.
1: Ναι. Τώρα ποιοι είναι δεν το αποκάλυψαν, το κρατάνε και μυστικό, περιμένουν να δουν και κάτι σοβαρό. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην συνέχεια. Να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την FIFA, έγιναν γνωστοί μάλλον οι δύο πρώτοι διαιτητές για τα προημιτελικά. Ο Φακούντο Τέγιο, ο Αργεντίνος, θα σφυρίξει το παιχνίδι αύριο στη Βοστόνη ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Και ο Όλιβερ, ο Άγγλος, θα σφυρίξει το ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Να πούμε έτσι δύο λόγια για το Γαλλία-Μαρόκο, το οποίο είναι το πρώτο, το οποίο έρχεται αύριο το βράδυ, ότι η Γαλλία έχει την παράδοση με το μέρος της. 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Το Μαρόκο δεν έχει νικήσει ποτέ την Γαλλία. Είναι δεδομένη η απουσία του Τσουαμενί για τη γαλλική ομάδα, αλλά νομίζω πολύ πιο σημαντική είναι η απουσία του Σαϊμπάρη, του βασικού παίκτη του Μαρόκου, ο παίκτης ο οποίος έκανε φοβερά παιχνίδια στους ομίλους, μεταγραφή από την Αϊτχόβεν στην Μπάγερν. Είναι σίγουρα μια σημαντική απώλεια για τους Μαροκινούς. Έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο, ένα από τα ευρωπαϊκά ντέρμπι. 12 νίκες στην Ισπανία, 5 νίκες στο Βέλγιο και 6 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Στο Λος Άντζελες θα γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σημαντική τελευταία είδηση για το Βέλγιο είναι ο τραυματισμός του Ονάνα, ο οποίος δύσκολα θα είναι έτοιμος για να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το ντέρμπι. Θυμίζω, Τάνια και Δημήτρη, ότι έχουμε στην οκτάδα 6 ευρωπαϊκές ομάδες, μία από την Αφρική και μία από την Νότια Αμερική. Και θυμίζω επίσης ότι από τις 8 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση, οι 4 δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν ποτέ το τρόπαιο, ενώ οι άλλες 4 τα έχουν καταφέρει, δηλαδή η Ελβετία, η Νορβηγία, το Βέλγιο και το Μαρόκο δεν έχουν πάρει ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ, σε αντίθεση με την Γαλλία, την Αργεντινή, την Ισπανία και την Αγγλία που τα έχουν καταφέρει, και ίσως δεν είναι και τυχαίο αυτές οι 4 ομάδες τα φαβορεί για την κατάκτηση του τροπαίου. Περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και τη μάχη το Σάββατο της Αργεντινής με την Ελβετία, να δούμε πόσο deposit έχει ακόμη στην Βέλγια.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα για την Αργεντινή, και με το Μέση να έχει παίξει 2 παιχνίδια 110 και 120
1: κόκκινα
2: λεπτά, έτσι.
1: Ναι, περίπου 230 λεπτά, και η αλήθεια είναι ότι και η Ελβετία έπαιξε βέβαια και έπαιξε και πιο μετά πέναλτι, αλλά νομίζω ότι έγινε και
2: σβηστό ήταν το παιχνίδι,
1: και σβηστό
2: δεν
1: παιχνίδι
2: ξέρω,
1: και μια καλή διαχείριση από τον κόσμο.
0: Απλά πιστεύω, παιδιά, ότι είναι καλύτερα για την Αργεντινή που παίζει με την Ελβετία παρά με την Κολομβία, έτσι, αυτή την εντύπωση.
1: Ναι, θα έχει άλλες ιδιαιτερότητες με την Κολομβία, και η Ελβετία έτσι είναι μια πολύ πολύ τακτικά πιθανή.
0: Έχει έμπειρη ομάδα, ναι, έχει καλούς.
1: Δεν ξέρω και τι αλλαγές σκέφτεται ο Σκαλόνι, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι βοηθήθηκε πάρα πολύ από τις αλλαγές που έκανε χθες και με τον Λαουτάρο που μπήκε στην επίθεση. Η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή ξεκίνησε με λίγο, δεν το πω ανορθόδοξο σχήμα, αλλά ξέρετε, επειδή όταν έχεις ένα παίκτη το Μέση, ο οποίος τρέχει 6-7 χιλιόμετρα, πρέπει κάπως αυτό να το καλύψεις. Παρότι μιλάμε για Μέση, θα πρέπει τα χιλιόμετρα που δεν μπορεί να καλύψει ο Μέση ηλικιακά, και για να πάρεις πράγματα από τον ίδιο, να τον έχεις δηλαδή στο χορτάρι 100 και 110 λεπτά, θα πρέπει οι 4 που παίζουν πίσω από το Μέση να είναι και οι 4 αυτό που λέμε στρατιώτες. Γιατί κάποιος μπορεί να παραξενεύτηκε βλέποντας 4 εξαροχτάρια στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, δηλαδή, Γιώργο, δεν περίμεναν και αυτή την εμφάνιση από την Αίγυπτο, αλλά έχει αποδειχτεί ότι οι ομάδες αυτές που δεν έχουν και τίποτα να χάσουν, Τα δίνουν όλα, έτσι.
1: Έχει μειωθεί η ψαλίδα τα νιάτα.
2: Βέβαια, υπάρχει δίψα. Το πράσινο ακροτήρι ήταν δηλαδή ο παίκτης που έβαλε τα δύο γκολ και μετά έκλαιγε. Ήταν τρομερή εικόνα.
1: Ναι, έχει μειωθεί η ψαλίδα και η Αργεντινή δεν είναι η Αργεντινή του 2022. Γιατί κάποιοι παίκτες που τότε σήκωσαν στις πλάτες του Αργεντινή δεν έχουν την ίδια πορεία. Θυμίζω ο Ντεπόλ, παικτάρα τότε της Ατλέτικο, τώρα έχει πάει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και παίζει με το Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Θυμίζω ότι ο Μακάλιστερ έρχεται από μια πολύ μέτρια χρονιά στη Λίβερπουλ. Ο Έντσο Φερνάντες απογοήτευσε γενικώς όλη η Τσέλσι.
2: Πάντως εχθές.
1: Και θυμίζω ότι
2: πέτυχε τον νικητήριο γκολ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύτιμος για το Σκαλόνι. Εγώ θέλω να πω ότι η Αργεντινή έχει και λύσεις, δηλαδή και παιδιά που δεν έχουν έρθει ακόμη να παίξουν, όπως είναι ο Νίκο Πάζ που έκανε μια καταπληκτική χρονιά με την Κόμο και δεν έχει πάρει ευκαιρίες από τον προπονητή του. Η άμυνα είναι το θέμα. Η Αίγυπτος χτύπησε πολλά καμπανάκια και με τον Ρομέρο και με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Είτε παίξει ο Ταμέντι, δεν έχει τόσο υψηλού επίπεδου κεντρικούς αμυντικούς πλέον η Αργεντινή και είναι κάτι το οποίο την κάνει ίσως λίγο να είναι ένα κλικ κάτω από τις άλλες.
0: Απλά έχει βοηθήσει Γιώργο Ρομέρο επιθετικά, έτσι.
2: Γιώργο, το ερώτημα ξέρεις ποιο θα είναι. Στο επόμενο Μουντιάλ πώς θα είναι η Αργεντινή?
1: Στο επόμενο θα πρέπει να έρθουν παίκτες από την κάτω.
2: Όχι, ναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποιοι παίκτες δεν θα είναι, έτσι,
1: ναι,
2: δηλαδή...
1: Κάποιοι παίκτες, ναι, μα ήδη είχε υποχωρήσει ο Τι Μαρία.
2: Και πολύ σημαντικά γρανάζια αυτής της ομάδας.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, κάθε ομάδα πρέπει να κάνει τους προγραμματισμούς. Σήμερα να σας πω ότι ολοκληρώθηκε και τυπικά η συνεργασία και με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και η Πορτογαλία περνάει στη μετά Κριστιανό Ρονάλντο εποχή που σταματάει.
0: Σωστό.
1: Το είπε βέβαια επίσημα γιατί κάποιοι έλεγαν ότι επειδή το Μουντιάλ του 30 θα γίνει σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο, μήπως δούμε κανένα 45 Ρονάλντο να παίζει στη χώρα του. Το διέψευσε τελικά ο Ρονάλντο. Οπότε πάει και εκεί η Πορτογαλία σε ανανέωση. Και θυμίζω, παιδιά, μην πάμε μακριά. Η Γαλλία που τώρα λέμε ότι είναι το φαβορί. Πήρε το 18 το τρόπαιο και το 22 ήταν φιναλίστ. Δηλαδή είναι πολύ κοντά, αν τα καταφέρει φέτος, να έχει πάρει δύο μουντιάλ και να είναι σε ένα τελικό σε μια οχταετία. Άρα οι φουρνιές ανανεώνονται
2: των
1: παικτών σε αυτά, σε αυτού του επίπεδου της ομάδας. Και το Βέλγιο πάει να κάνει ανανέωση σιγά σιγά. Η Ισπανία έχει πιο νέους παίκτες, είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Στην Αγγλία υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί και εκεί ο Κέιν μπορεί να τραβάει τη ομάδα, αλλά γενικώς. Υπάρχει μια γκρίνια στον Τούχελ, δεν παίζει και τρομερό ποδόσφαιρο η Αγγλία, έχει τις αδυναμίες της.
0: Εντάξει, όμως προχωράει. Άλλη...
1: Ναι, προχωράει και με την Νορβηγία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μάχη του Κέιν με τον Χάλαντ.
0: Σίγουρα.
1: Και εκεί η Νορβηγία έδειξε ότι έχει αντοχές, της βγήκε και ο Νίλαντ. Αμυντικά βέβαια υστερεί η Νορβηγία, δέχεται φάσεις.
0: Ναι.
1: Το πώς θα τις εκμεταλλευτεί αυτό.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Η Αγγλία θα το δούμε και
0: θα ξανακάνουμε κουβέντα. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Έτσι μια μικρή ανάλυση, μια σούμα για το Μουντιάλ, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωση, ο 8ος ποδοσφαιριστής είναι επίσημα στο ρόστερ της ΠΑΕ Ηρακλής. Αυτό που αναμενόταν από νωρίς σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες, Μικέλ Ντάουσίλιο, δανεικός για ένα χρόνο από την Αβελίνο, γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1999 στο Μιλάνο. Ο Ντάουσίλιο αγωνίζεται, να πούμε, κυρίως ως επιτελικός μέσος αλλά και στα άκρα της μεσαίας γραμμής, extreme δηλαδή. Παίχτης της Αβελίνο με συμμετοχές στην Τζιάννα Ερμίνιο, στην Σερινιόλα, στην Ιταλία, σε μικρές κατηγορίες. Με γεμάτες δύο χρονιές, mm-hmm. βέβαια, έτσι, με γεμάτες συμμετοχές. Είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Μικέλε, καλώς ήρθες στον Ηρακλή, λέει η ΠΑΕ. Έτσι, ο 8ος ποδοσφαιριστής.
2: 8η μεταγραφή.
0: 8η μεταγραφή, ναι.
3: Πριν πάμε στο Βασίλη Μάστορα,
0: ναι.
3: Να πούμε ότι 7 ώρα αρχίζει το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ράκοφ. Την Πολωνική, η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς από Μεντιλίμπαρ, ο Στουρνάρας, ο πρώην του Ηρακλή, Μαφέο, Κουτσίδης, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιώνη, Μουζακίτης, Ροντινέη, Τσικίνιο, Μάρτινς και Κλέιτον. Αυτούς τους παίκτες έχει επιλέξει ο Βάσκος, τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Πάμε σε Βασίλη Μάστορα να πούμε.
2: Ο οποίος ήταν και σε μια συνέντευξη τύπου να μας δώσει λίγο πληροφορίες.
0: Mm-hmm. Έλα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε συνέντευξη τύπου που αφορούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Open της κατηγορίας ILSA 6. Μιλάμε για εστιοπλοεία και λέμε ότι είναι Open, στην ουσία είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σε αυτό το πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν 38 χώρες και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια διοργάνωση που ονομάστηκε Argo Cup, που στην ουσία είναι το test event εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το Αργό Cup ήταν ένας αγώνας κύπελλος φιλοπλοίας στην ίδια κατηγορία, στον οποίο συμμετείχαν 28 χώρες. Είναι μια διοργάνωση το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, την οποία κέρδισε ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς, ύστερα από διεκδίκηση και τζαρτζαρίσματα που είχε με την πόλη Μπουντρούμ της Τουρκίας και με μια πόλη της Πολωνίας. Αυτό σημαίνει ότι από τις 12 μέχρι τις 18 Ιουλίου στο Θερμαϊκό, αν δει η Θεσσαλονική άσπρα πανιά, να ξέρουν ότι είναι τα σκάφη που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, περίπου 800 άτομα θα ενισχύσουν τον αθλητικό τουρισμό της Θεσσαλονίκης. Στην παρουσίαση των αγώνων, η κυρία Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, μίλησε για την ανάγκη να γυρίσουν οι Θεσσαλονικείς και κυρίως οι Καλαμαριώτες το βλέμμα προς τη θάλασσα και υποσχέθηκε ότι στο μέλλον θα είναι αρρωγός στη διεκδίκηση παρόμοιων αγώνων. Το ίδιο είπε και η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου και αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Καλαμαριάς, η κυρία Κυφωνίδου, η οποία αναφέρθηκε και στη μάχη που έδωσε ο Ναυτικός Όμιλος προκειμένου να πάρει τους αγώνες, και η αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος βοηθάει σημαντικά, οι δύο Δήμοι της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς βοηθούν σημαντικά οικονομικά αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστοιοπλοίας, και η κυρία Κούλα Γιανακίδου, αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκανε αφορά στην άψογη συνεργασία των δύο Δήμων προς όφελος και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στην ανάληψη από την Θεσσαλονίκη μεγάλων ευρωπαϊκών αγώνων. Άρα λοιπόν έχουμε από 12 μέχρι 18 Ιουλίου, ο Θερμαϊκός θα γεμίσει από άσπρα πανιά, καθώς η πόλη φιλοξενεί περίπου 800 άτομα που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοίας. Άκουγα σε κάποιο σημείο της εκπομπής το σχόλιο που κάνατε όσον αφορά το πώς πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν τα αθλητικά σωματεία και να μην περιμένουν, και ό,τι είπατε αφορούσε την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ρεστέχνης ΠΑΟΚ για το τι οφειλές διεκδικεί από την ΚΑΕ. Συμφωνώ με αυτό, πρέπει να το είπε η Τάνια, ότι θα πρέπει εκτός από τα έσοδα που περιμένουν τα αθλητικά σωματεία που έχουν επαγγελματικές ομάδες, που συνδέονται με επαγγελματικές ομάδες, να διεκδικήσουν και άλλα έσοδα. Έχει αλλάξει ο αθλητισμός, το έχω γράψει, όχι απλώς το έχω πει εδώ και χρόνια, ότι αυτό το γαϊτανάκι της επαιτίας των μικρότερων σωματείων, όχι τόσο των σωματείων που έχουν επαγγελματικές ομάδες, που συνδέονται με επαγγελματικές ομάδες, θα πρέπει να σταματήσει. Το μοντέλο έχει αλλάξει. Οι επιχορηγήσεις είναι συγκεκριμένες από το κράτος, από τις ομοσπονδίες αντίστοιχα έχουν ψαλιδιστεί. Θα πρέπει τα αριστεχνικά σωματεία, για να δικαιολογούν την ύπαρξή τους, να βρουν ένα μοντέλο χορηγιών από ιδιωτικούς τομείς και όχι μόνο από το κράτος ή από χορηγίες που μπορούν να πάρουν ενισχυτικές από ποσοστά από τα επαγγελματικά σωματεία.
2: Και θα συμπληρώσω, Βασίλη, σε αυτό, ότι δεν γίνεται η κάθε ΚΑΕ και η κάθε ΠΑΕ του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή να βγάζει χρήματα από το σήμα, έτσι, του συλλόγου και να μην μπορεί να βγάλει το αεραστεχνικό σωματείο που είναι και ο θεσματοφύλακας του συλλόγου. Και να μην έχει τουλάχιστον ένα τμήμα marketing για να πουλάει κάτι, να πουλάει μια διαφήμιση.
4: Προβλέπεται και δικαίως τα αεραστεχνικά σωματεία, προβλέπεται από τα καταστατικά τους, θα παίρνουν ένα αντίτιμο από τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Φεύγουν όμως από αυτό το μοντέλο και συμπληρώνω στο δεύτερο κομμάτι της τοποθέτησής σου, ότι θα πρέπει να οργανωθούν σε επίπεδο τμήματων εμπορικών, marketing και ούτω καθεξής, και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Διότι μόνο έτσι, το να μικρώσουν τα έξοδα, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Άρα θα πρέπει να αυξήσουν τα έσοδα. Πώς θα γίνει αυτό? Αλλάζοντας το μοντέλο, το οργανωτικό, όσον αφορά το τμήμα το εμπορικό και το τμήμα marketing. Γιατί δεν είναι μόνο το μοντέλο πρέπει να ακολουθήσουν τα μεγάλα αθλητικά μπραντ. Είναι σωματεία τοπικών κατηγοριών, τα οποία επίσης φτύνουν αίμα προκειμένου να επιβιώσουν. Και γίνεται αυτό διότι δεν υπάρχει ο δομή που έπρεπε να υπάρχει, είναι πολύ ερασιτεχνικός ο τρόπος που διεκδικούν έσοδα, κυρίως από τον επιχειρηματικό περίγυρο των γονιών και των φίλων του σωματείου, αλλά θα μπορούσαν με μια καλύτερη προσέγγιση να αυξήσουν αυτά τα έσοδα. Δεν λέω, δεν κουνάω το δάκρυο σε κανέναν, όλοι είναι ήρωες αυτοί που ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά είναι αναγκαίο εν έτη 2026 να αλλάξουν λίγο αυτό το μοντέλο. Μου έλεγε ένας φίλος που ασχολείται, και τελειώνω με αυτό, με το αθλητικό μάνασμεν, ότι πώς η Εκκλησία έχει μεγαλώσει την περιουσία της. Από τις δωρές. Θα μπορούσε λοιπόν ένα αθλητικό σωματείο στον δικό της κύκλο να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε σε βάθος χρόνου να βρει ισχυρές δωρεές από άκληρους ανθρώπους οι οποίοι θα αποβιώσουν και δεν θα έχουν τι να κάνουν την περιουσία τους. Το ακούγεται λίγο τρελό, αλλά είναι και πρωτοποριακό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα έχουμε ευκαιρία να το αναπτύξουμε στο μέλλον.
3: Μάλιστα. Βασίλη, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία σπούδα σε βιοιατρική διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη, στο μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-98-79, 2310-88-98-79, ή μπες στο www.nyc.gr.
2: Να πούμε, Δημήτρη, ότι στην παρέα μας και σήμερα είχαμε τις μπανάνες ντολ. Θα τις βρείτε βέβαια σε σούπερ μάρκετ, σε μανάβικα, και είναι το κατάλληλο ενεργειακό σνακ για όλες τις ώρες.
3: Χρωστάμε και το quiz, το οποίο δεν απάντησε κανένας. Ποια ομάδα έχει 10 διεθνείς στους 8 του παγκοσμίου κυπέλλου?
0: Ποια?
3: Μπαρτσελώνα.
0: Μπαρτσελώνα,
3: η οποία έχει 8 διεθνείς στην Ισπανία. Γιαμάλ, Έρικ Γκαρθία, Πέδρι, Γκάβι, Κουμπαρσί, Όλμο, Φεράν Τόρες, Γιωάν Γκαρθία. Έχει τον Γκόρντον στην Εθνική Αγγλίας που τον πήρε με μεταγραφή, και έχει και τον Κουντέ στην Εθνική Γαλλίας. Θα μπορούσε να έχει και ενδέκατο το Μάρκους Ράσφορντ. Δεν ενεργοποίησε όμως την οψιόν αγοράς μετά το δανεισμό από τη Manchester United, οπότε επιστρέφει πίσω, άρα δεν μπορείς να τον πεις.
2: Η Παρί διεθνή... πόσους παίκτες έχει?
3: Λιγότερος τώρα. Λιγότερο. Και έχει και 5 που αποκλείστηκαν. Είχε συνολικά 15. Ραφίνια με τη Βραζιλία, ο Ντε Γιόνγκ με την Ολλανδία, ο Ρόναλντ Αραούχο με την Ουρουγουάη, ο Κανσέλο με την Πορτογαλία και ο Χαμζά Αμπτελκαρίμ με την Αίγυπτο. Άρα η Μπαρτσελώνα είναι η βάση της Εθνικής Ισπανίας, με απλά λόγια, όπως είναι η Παρί η βάση της Γαλλίας, και γενικώς νομίζω είναι,
0: έχει,
3: πρέπει να υπάρχει αυτό.
0: Έχει Ντεμπελέ, έχει Ντουέ, έχει τους Πορτογάλους, έχει τους βασικούς Βιτίνια και Ζωάο Νέβες. Ναι. Έχει
2: και η Παρί, νομίζω είναι αυτές οι δύο ομάδες που Λίσε, έχουν...
3: Μπάγερν, sorry. Έχει και πρώην.
2: Και να σου πω κάτι, και η Μπόντογκλιν πρέπει να έχει αρκετούς παίκτες.
3: Νορβηγία έχει.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο.
0: Ναι.
3: Πρέπει να το δούμε αυτό, πώς είναι.
2: Δεν έταξες κανένα δώρο στους ακροατές μας για να στείλουν μήνυμα?
3: Δεν μας. Χρωστά και ένα άλλο, θα το πω άλλη φορά πάλι με την
0: Τζέσικα. Τι δώρο θα
3: έδινε? Δεν είχα δώρα. Ήταν εσύ του εμπορικού, δεν μας έδωσε κανένα δώρο να δώσουμε.
0: Τι δώρο θα έδινε, Στάνια?
2: Εγώ θα έλεγα μία μέρα εδώ με τον Κωστή Πετρωτό στο στούντιο.
3: Λοιπόν,
0: και εγώ νόμιζα, Τάνια, ότι θα έκανε το τραπέζι ο Κωστής Πετρωτός.
3: Τρίπλα μας έκανε. Κλείνουμε. Πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Αμέσως μετά διάλειμμα και εκπομπή με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.
5: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά και σαφή αναφορά στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, ενώ χαρακτήρισε το κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία, καλώντας την Τουρκία να τα αφήσει πίσω. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 μετά τις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, επιμένοντας όμως ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Για κακοδαιμονία των δημοσίων έργων έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, κληθείς να σχολιάσει τις δύο προσφυγές που κατατέθηκαν για το έργο της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Βέρειας ο 47χρονος που κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο νεαρός που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς κατόπιν της καταδίωξης που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Ναυαγοσώστρια στη Γεφαλονιά έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα στις 4:15 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς. Ειδικότερα θανάσιμα τραυματίστηκε μια 25χρονη που οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό που οδηγούσε μια 50χρονη. Νέα βόμβα έριξε στις αγορές ο Ντόναλντ Τραμπ με τις δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από που κήρυξε το τέλος της συμφωνίας με το Ιράν. Οι εμπριστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έβαλαν απότομο φρένο στην ομαλή πορεία προς την αποκλιμάκωση. «Είναι βρώμικοι παίκτες», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. «Διακόπτουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Ισπανία», είπε ακόμη στις δηλώσεις του. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντώνη,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
25: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
26: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
27: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
26: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
27: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
26: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
27: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
26: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
28: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
26: Σιγά μη τάφινα.
28: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ναι.
1: Δεν ήξερα.
0: Σεπτέμβριο τίποτα. Ιούνιο τίποτα.
1: Σεπτέμβριο φεύγουν οι προύχοντες.
0: Εν τω μεταξύ, τον Ιούνιο είναι μια ιστορία θρυλική. Ένας παλιός συνάδελφος. Όταν λέγαμε για τις άδειες του καλοκαιριού και τα λοιπά. Πριν πολλά χρόνια.
1: Πόσα δεν είναι.
0: Έχει καμιά 15 χρόνια. Και...
1: 20 δεν είναι.
0: Ναι, 15 σωστά. Έλεγε. Να λείψετε τον Ιούνιο. Δεν λέγαμε τι είμαστε εσύ.
1: Ποδοσφαιριστές.
0: Να πάμε τον Ιούνιο, πού να πάμε. Μέχρι τις 15 Ιουνίου τα σχολεία είναι ανοιχτά. Πού να πάμε. Τα παιδιά έχουν σχολεία.
1: Αφήστε τα παιδιά σε σχολείο και φύγετε.
0: Εντάξει, λέει, το δεύτερο 15. Έχει τόσα πράγματα. Είναι και πιο φθηνά, λέει. Βρίσκεις καλύτερες ευκαιρίες. Έβρισκε πάλι τον τρόπο να σε πει Ιούνιο.
1: Αυτά έλεγε και ο τέτοιος.
0: Ποιος.
1: Αυτά λέει και ο Άδωνης.
0: Άδωνης, ναι.
1: Γιατί λέει να πάτε Έλληνες διακοπές τον Αύγουστο. Δεν γίνεται και μέσα Ιουλίου. Θα πάτε πιο νωρίς.
0: Έγινε, Άδωνη.
1: Ό,τι έλεγε ο Αυτιάς. Θα πάτε πιο νωρίς.
0: Ό,τι λέει ο νόμος.
1: Αλλά ο νόμος είναι νόμος.
0: Το δίκαιο του εργάτη.
1: Ο νόμος είναι νόμος. Όμως.
0: Αλλά.
1: Όμως θα πρέπει να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι, έτσι.
0: Ναι, μαζεμένοι.
1: Νάτος και ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά για χτες.
0: Α, γιόρταζαν χτες της Αγίας Κυριακής. Ναι, κοιμήθηκα.
1: Μιλάμε για Λιλιάν Κουβλιάνο.
0: Δηλαδή μου λες ότι γιόρτασε ο πρόεδρος χθες. Και ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, μιλάμε.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Επειδή τώρα τελευταία δεν μιλάω με τον Ζήση. Λόγω αυτών των θεμάτων που έγινε. Η Σάντι.
1: Σάντι, Κυριακή.
0: Σάντι, Κυριακή. Μάντι, Δευτέρα.
1: Τι
0: είναι Τρίτη!
1: Πάρε και την Τρίτη!
0: Τι έγινε, όχι τώρα βλέπω μια έπαρση.
1: Πάρε και την Τρίτη κατευθείαν!
0: Βλέπω μια έπαρση και λέω μια μαγιά. Ίσως και... αυτή η μαγιά και η έπαρση
1: γεννάται,
0: δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι ήρθες και 3-5 να κάνεις εκπομπή.
1: Και θα κάνω και μια τρεις.
0: Ναι. Και θα κάνεις και μια τρεις σήμερα. Και γενικά λίγο την είδες ότι εσύ είσαι το ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν την είδα. Λετάσε μου.
0: Ναι, γιατί τέτοιο ακούγεται. Ναι. Ότι ο Μιχάλης βάζει πλάτη.
1: Όχι και δεν βάζω μόνο πλάτη.
0: Ότι βάζεις καλό είναι.
1: Οπότε να έχεις το νου σου.
0: Οπότε
1: να έχεις το νου σου.
0: Εγώ δεν έχω
1: κάνει. Άκουμε που σου λέω.
0: Εγώ δεν βάζω πλάτη.
1: Άκουμε γιατί κι άλλοι θα σύσταρα σαν και εσένα. Ναι, ευθεία θα βρεις κάτι μπροστά που πρόσεξε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, κι άλλοι έτσι θα σύσταρα σαν και εσένα και τώρα έχουν τα θέματα τους.
0: Τα κουσουράκια τους έχουν τώρα.
1: Γιόρταζα χθες η Σάντι Κουτσοσταμάτη, η Κυριακή...
0: Η Κυριακή Μάλαμα.
1: Γιορτή και σχόλη. Κυριακή.
0: Πρώην του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αδερφή του Σοκράτη. Παρακάτω.
1: Αυτά.
0: Και άλλη Κυριακή.
1: Αυτά.
0: Δεν έχουμε μια άλλη Κυριακή. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, τι έχουμε κατά τα άλλα. Ήρθε ο Ματσάρι.
0: Ματσάρι ήρθε. Ματσάρι ήρθε. Τελειώσαμε. Ήρθε και ο Ταουσίλιο.
1: Όπου κι αν παίζει τα κόμπρα σκύλα.
0: Ετοιμαστείτε. Και έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο γλυκό για
1: μένα. Για όλους έχει.
0: Έχει μετά και κορμό.
1: Και όπου κι αν παίζει τα κόμπρα σκύλα με του μόνο με του.
0: Έτσι.
1: Ιταλοί είδα και ερχόταν κόσμο φωτογραφίες με το Ματσάρι. Τέτοια λαός.
0: Ναι. Ήρθε ο Ματσάρι, εντάξει, δεν μίλησε ο άνθρωπος, το ήξερα ότι θα μιλήσει.
1: Ωραία.
0: Είχα inside ενημέρωση.
1: Ωραίες φωτογραφίες και ο Ματσάρι.
0: Ναι, ωραίες φωτογραφίες.
1: Ωραίες φωτογραφίες.
0: Του λέει Παρασκευή θα τα πούμε, ρε παιδιά, συνέντευξη τύπου, τι να πούμε σήμερα.
1: Να πούμε σήμερα.
0: Έτσι. Παράλληλα, η Παϊρακλής ανακοίνωσε και τον Μικέλε Ντε Αουσίλιο, 25 χρονών επιτελικό μέσο.
1: Ο
0: ναι.
1: Από τον Αβελίνο.
0: Ο Αβελίνο έπαιζε πέρυσι στην Κατάνια.
1: Από το Ρεβελίνο και ο. Στην Αβελίνο δεν έπαιζε για τέτοιο.
0: Ο Αναστόπουλος.
1: Ο Αναστόπουλος.
0: Με Ρεξόνα.
1: Ναι, γιατί δεν πήρες και τον προπονητή.
0: Όχι, δεν θέλω Νίκο. Δεν θέλω ποτέ να δω Νίκο Αναστόπουλο στον Ηράκλειο. Ποτέ. Εγώ προσωπικά.
1: Ο Γιάννης ο Τσερβίνης.
0: Ναι. Και γενικά προχωράνε τα πράγματα.
1: Προχωράνε. Αυτό
0: εδώ είναι μεταγραφή για τον Ηράκλειο. Αύριο λογικά θα ανακοινωθεί ο Πραξιτέλης Βούρος.
1: Ο Βούρος!
0: Όχι ο Γιάννης, ο Πραξιτέλης ο Βούρος.
1: Α, ναι!
0: Έχουμε Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ.
1: Και Σάντα Χιόνια θα γίνει.
0: Έχουμε στον Άρη στον μπάσκετ ανακοίνωση παίχτη.
1: Βέβαια, όπως πάντα. RBC.
0: Έχουμε Μουντιάλ τα πόνερα των χθεσινών αγώνων. Τα πόνερα! Και ειδικά του Αργεντινή Αίγυπτος που ήμασταν εδώ. Σας το είπαμε. Θα πάει παράταση το μάτς. Λίγο ήθελε. Με την επική ανατροπή της Αργεντινής, με τα πολλά παράπονα των Αιγύπτιων.
1: Πληρώθηκε.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Θεωρώ ότι χθες.
0: Με Μέση, με ανατροπή όσοι το παίξανε, με over, με goal-goal, με πέναλτι στο καταλογισμό στο παιχνίδι. Κάρτες βγήκαν στο τέλος. Κάποιοι που είχαν over 2,5 καρτούλες. Καλή ώρα, όπως είναι ο πλανός μου. Που έσφυγε γροθιά κάποια στιγμή στο 93. Και λέγε, δώσε κάρτα. Να τα πούμε όλα. Γιατί δεν είχατε εικόνα.
1: Αν είναι τα πίσω, να την πει όλη τη φράση που έλεγα.
0: Δεν μπορεί να την πει όλη τη φράση.
1: Γιατί.
0: Δεν γίνεται. Δεν είναι.
1: Δεν πρέπει.
0: Correct.
1: Δεν πρέπει σε φράση, τι. Βάζε.
0: Είχε λίγο μια θεροστομία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, sniper alert. Ο Ματ Μόργαν στον Άρτσα.

0: Τα Alex Ortho 2028.
1: Η τρινό μαύρη θήτρη.
0: Έρθεν! Έρθεν ο Μόργαν!
2: Έρθεν και τεμόνι σειρά.
0: Έρθεν και τεσόνι σειρά, Ματ! Ο Ματ ο Μόργαν. Με 13 πόντους μέσω όρο πέρσι Ευρωλίγκα. Τα 10,5 πόντους στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ήρθε ακόμη ένας δημιουργός κουσουριών. Το 1997 γεννημένος, 1993. Γεννημένος στις 7 του Νοέμβρη. Νομίζω ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήρθε για να δημιουργήσει συνθήκες. 13 πόντους όπως είπαμε στην Ευρωλίγκα. Καλώς τον.
1: Καλώς ήρθε σε μια καλοκουρδισμένη και με...
2: 13. Καλό νούμερο. Και καλύτερο από τον Γιαμπουσέλε. Ποιος Γιαμπουσέλε.
0: Για Ευρωλίγκα δεν είναι καλό νούμερο.
2: Με 10,8 Γιαμπουσέλε, 11 πόντους στην Ευρωλίγκα.
0: Ακούστε τώρα. Αν τελειώνουμε με αυτά. Βλέπω πάρα πολλούς, βγάζουν γλώσσα, μιλάνε. Ο Άρης πηγαίνει ταπεινά. Αυτό που θα δημιουργηθεί είναι μια καλοδουλεμένη και σχεδόν
2: καλοκουρδισμένη
0: αίτητη μπασκετική μηχανή.
2: Όχι, έστειλε ένας φίλος μήνυμα, γι' αυτό γελά.
0: Πιάνω μια ειρωνία.
2: Όχι, είναι ένας φίλος, έστειλε μήνυμα. Συνέχισε.
0: Πες τώρα, μην συνέχισε να στέλνει.
2: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Θα τον απαντήσουμε κιόλας στον άνθρωπο.
2: Τι έλεγες,
0: αίτητη. Μια καλοκουρδισμένη αίτητη μπασκετική μηχανή. Την οποία θα τη δεις και στο Ιβανόφιο. Θα πληρώσει εισιτήριο για να τη δεις. Θα πληρώσει το εισιτήριάκι για να δεις τον Άρη Θεσσαλονίκης να έρχεται στο ξύλινο. Και μετά θα μου λες δεν το νοούσα και τέτοια. Θα μου λες όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Και δεν έπρεπε τέτοιο πράγμα, τέτοιο κουσούρι κλπ. Και θα σου πω ότι δεν θέλαμε να είναι έτσι.
2: Αλλά έγινε έτσι.
0: Αλλά η θρασίτητα. Και η επιλογή σου να περιδιαβείς αυτό το ιταμό μονοπάτι εντυπώσεων προκάλεσε τη μήνη του Θεού του πολέμου. Ανοιτώ. Έγινε αγόρι μου.
2: Ναι.
0: Ωραία. Έρθεν λοιπόν η σειρά του Ματ Μόργαν. Ανακοινώθηκε και αυτός 7 και 14. Όπως έχει συνηθίσει η Καϊάρης. Και θα ασχοληθούμε και με ομίλους με Eurocup. Θα τα πούμε όλα. Και πραγματικά χαίρομαι που όλα μπαίνουν στη ράγα. Όλα μπαίνουν στη ράγα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα περιμέναμε, έγινε και η κλήρωση, ήρθε και ο Βάλτερ Ματσάρ. Γενικά η μέρα είναι μπορή. Είναι ζουμερή. Έχουμε και τα χθεσινά παιχνίδια. Δεν ξέρω πραγματικά με τι πρέπει να πρωτοασχοληθούμε.
2: Για Μπουσέλε, δεν έχεις τίποτα να πεις.
0: Χαίρομαι που ο Παναθηναϊκός κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις για να μείνει δεύτερος. Χαίρομαι που ο Ολυμπιακός κάνει επενδύσεις του στυλ Μοντέρο για να μείνει τρίτος. Δηλαδή δίνω 4 λεπτά για να δω να παίρνει το πρωτάθλημα περιπατέγκο. Περιπατητικά! Τώρα για τον Ηρακλή που με ρωτάει ο Εμίλιος.
2: Όχι, τον Πάουκ σε ρώτησε.
0: Τι Πάουκ.
2: Με τον Πάουκ, ο Πάουκ τι έβγαινε, τέταρτος.
0: Θα είναι μια πολύ καλή. Ένα καλό πλασάρισμα στην εξάδα νομίζω ότι είναι ο πρώτος στόχος για τον Πάουκ. Ένα καλό πλασάρισμα στην εξάδα. Έτσι, Γιαννάρα μου. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, ρε, τι. Το γύρο καπ είναι ήδη
0: στην τροπεοθήκη.
2: Στην τροπεοθήκη, ήδη, ρε.
0: Κοίτα, υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν ομάδες όπως η Μπαξεσεκίρ μέσα, οι οποίες είναι δύσκολες.
2: Έλα, ρε, τώρα.
0: Αλλά δύσκολες. Για την αίτητη καλοκουρδισμένη μπασκετική μηχανή που ονομάζεται Άρης Θεσσαλονίκης, θα φανούν όλα στο παρκέ.
2: Α, θα φανούν στο παρκέ τώρα. Θα το άξι το γύρι.
0: Μωρικότα,
2: μωρικότα.
0: Μωρικότα.
2: Το πουλένιε. Καλησπέρα στον Θόδωρο στην Αμερική.
0: Γεια σα, Θόδωρο.
2: Είδες, λέει, όταν ο άλλος είναι διπλωθεσίτης, με τι αισθησιακή φωνή βγαίνει. Ναι, φίλε, έκανε το 3-5. Θα κάνει και το βράδυ κανένα δύο ώρο. Του έμεινε ο ερωτισμός από όταν έκανε εκπομπή με τη Σμαράγδα.
0: Τη Σμαράγδα.
2: Έκανε εκπομπή με τη Σμαράγδα.
0: Με την Τάνια έκανα.
2: Με την Τάνια έκανα, όχι με τη Σμαράγδα.
0: Με την Τάνια έκανα.
2: Κάνα πρωινό με τη Σμαράγδα, δεν θυμάμαι να κάνω ο Μιχάλης. Αν και αν χρειαστεί, θα έρθει και το πρωί.
0: Είμαστε στρατιώτες του ομίλου. Αυτό δεν το έχουμε
2: κάνει. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί.
0: Και εκτιμήθηκε. Μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, τρόποι κοινωνία μα, την εκπομπή αραβούργημα των Ερτζιανών. 955 γράφει, τα αφήνετε να κοινώ το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 955 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram. Σαρόκα το Παύλα Μάκη. Επίση στο Instagram για του φίλου οι οποίοι επιλέγουν ούτε τον τρόπο κοινωνική δικτύωση. Γιατί όλα δίδονται στη διάθεσή σα. Όλα. Μα όλα. Έχει και το Ολυμπιακό Ράκο αυτή την ώρα παίζει. Γιατί δεν μιλάτε, δεν μιλάτε. Κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Ωραία, το πούμε και Ολυμπιακό φυσικά.
0: Βεβαίως, ασχοληθούμε και με το χθεσινό φιλικό, με Τάισον, με. Την ίδια ώρα που ο Μπέση αντιμετώπιζε το Σαλάχ, η αρμάδα του Λύση.
2: Το είδες.
0: Έδινε τη λύση. Ποιο.
2: Το Αργεντινή Αιγύπτος.
0: Όσο είμαστε αρμάζοι και όσο είδες.
2: Και μετά έξω, το είδες.
0: Το είδα.
2: Το βράδυ, Κολομβία, Ελβετία, το είδες. Όχι.
0: Ευτυχώς, έτσι κάπου στο 20, το ένστικτό μου με καθοδήγησε ορθά.
2: Λες, δεν μπαίνει γκολ εδώ. Πάμε να φύγουμε και το πρωί θα δούμε.
0: Αυτό το μάτς.
2: Θα ανοίξουμε το πρωί το Xbox.
0: Αν φύγει από το 0-0,
2: ναι.
0: Θα είναι θαύμα, θα έλεγε κανείς.
2: Και όδικες. Και θα έλεγα ότι ευτυχώς για τους περισσότερους, τα τρία εκ των τεσσάρων παιχνιδιών στα προημιτελικά είναι σε υγιεινές ώρες. Ναι. Με ξέρεις την Αργεντινή που είναι 4 τα ξημερώματα.
0: Εντάξει, μέσα θα δεις.
2: Ναι, θα σηκωθούμε όμως. Εντάξει, να δούμε Μέση με Ελβετό. Όποιος αθόρυβα. Χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλά-πολλά.
0: Χωρίς μεγαλοστομίες.
2: Ναι, πήγε στην οκτάδα. Τώρα, αν είναι μέσα μισή Αφρικανή, αν είναι μέσα Γκαμπονέζοι, Γερμανοί, αυτά. Πόσο σε ενδιαφέρει. Όχι, γιατί κάποιοι λένε αυτή δεν είναι Ελβετία και τα λοιπά. Δεν είναι Ελβετία και τι
0: είναι.
2: Εντάξει, τι. Όχι, οι ρίζες λένε, ρε παιδί μου.
0: Ποιες ρίζες.
2: Ρούτς, οι ρίζες.
0: Οι ρίζες.
2: Σε πουλτούρα. Για λίγου. Έτσι ακριβώς, Εμίλια. Και δείχνουμε και την κλάση μας.
0: Σε πολιτούρα, τι είναι.
2: Τι πρόθυμα.
0: Α, κάθεστε φρόνημα. Κάθεστε φρόνημα. Δεν του έχουν ακούσει δέκα άνθρωποι στη ζωή του.
2: Θα παίξει ένα σε πολιτούρα. Ένα χαλαρό, θα έλεγα έτσι. Μέχρι το διάλειμμα των 7.30.
0: Δέκα άνθρωποι δεν του έχουν ακούσει αυτό και ήρθε. Μου πει εδώ σε πολιτούρα. Κάθεστε φρόνημα. Τώρα είσαι πολιτούρα. Έχουν παίξει αυτή τέτοιο ποτέ στην Ηλία.
2: Στην Ηλία. Νομίζω είχαν παίξει, αν θυμάμαι καλά, στη Μανολάδε στο Ζευγολατιό.
0: Τι έπαθε αυτό. Τι αυτό, ρε.
2: Ακού.
0: Αυτό γιατί γουρλιάζει έτσι.
2: Μιλάμε για τέτοια βρωμόσουτα. Μιλάμε στι συναυλίε για τόσα βρωμόσουτα. Δεν έχει φάει ποτέ τέτοιο βρωμόσουτο, Μιχάλη.
0: Ελπίζω.
2: Και να μην φας ποτέ.
0: Θα αποφύγω κιόλα.
2: Ναι. Παίξανε τώρα πριν μια εβδομάδα στην Αθήνα.
0: Κάτσε, δώσει λίγο φωνή. Δώσει λίγο φωνή. Ωραίες τύχεις πάντως.
2: Ναι, ωραία.
0: Ναι, θα μιλήσει. Ξέρει το παιδί.
2: Θα μιλήσει το παιδί, έχει θέμα.
0: Το παιδί είπε 23 χρόνια μπαμπά αυτός. Τι... Πνίγεται αυτός, ρε.

0: τελείωσε. Αερολίν
1: θέλω να δω το Σαρόπουλο σε καμιά τέτοια συναυλία, ρε φίλε.
0: Έχει θέμα, δηλαδή, όχι, είναι κρίμα.
1: Ζω να κάθεται εκεί πέρα για το, να κάνω και τα μπόγκο και αυτά, φίλε, και να τον πηγαίνουν βαλίτσα.
0: Είναι, όχι, είναι,
1: να, είναι κρίμα. Να βλέπω τη φατσούλα του.
0: Ελάτε, για τη βαλίτσα, ελάτε. Να μου πάτε βαλίτσα.
1: Εύκολα.
0: Ελάτε.
1: Πολύ εύκολα.
0: Έλα και
1: εσύ. Συναυλία.
0: Έλα και εσύ και φέρε και τα φιλαράκια σου.
1: Να μην φέρει τα φιλαράκια.
0: Έλα,
1: δεν θε να τα δει τα φιλαράκια.
0: Έλα και φέρε και τα φιλαράκια.
1: Θα τρομάξει άμα τα δει.
0: Ναι, έλα. Τι έπαθε αυτό το παιδί και ουρλιάζει!
1: Το είναι το είδος του κουσκής που μας αρέσει.
0: Πάντα αυτός λες και είναι ειδοποίηση από το 112. Έλα στείλτε τώρα που είναι σαν να έχουμε ειδοποίηση από το 112 ότι έγινε κανένας λοιμός, εδώ κανένα θέμα. Άιντε!
1: Παίζει τώρα ας πούμε ρε παιδί μου ο Άρης τελικό Eurocup.
0: Ναι, τι.
1: Έτσι. Και φεύγει το Πουλμαντό.
0: Ναι.
1: Το Πουλμαντό δεν μπορεί να παίξει μέσα στάθη ξένο.
0: Σίγουρα δεν μπορεί.
1: Θα παίξει αυτό.
0: Όχι.
1: Αν δεν παίξει τρανς.
0: Ούτε τρανς θα
1: παίξει. Η house. Το... θα παίξει.
0: Τον Ντουχάστ.
1: Εντάξει, θα παίξει κάτι λίγο πιο. Ένα κλικ πιο.
0: Ναι, να έχει λόγια. Αυτοί είναι σαν να βήχουν τρία λεπτά.
1: Εμίλε, βάλε τον Ντουχάστ για να αποδώσουμε τις πρέπουσες τιμές. Και στο συγκρότημα.
0: Μα τώρα. Δηλαδή, αυτό να ακούς και μετά να μπει το Άκη Βέρνη το καράβι. Η αγάπη μας. Να βαλίσαμε και οι δυο μας. Απ' τα λάθη μας.
1: Δώστε.
0: Εδώ ναι! Ναι! Εδώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Έχει και λίγο ρυθμό.
1: Δώσε. Όχι, έτσι θα κλείσουμε. Έτσι θα κλείσουμε. Το μπορείτε να μείνει η ώρα.

0: Εδώ να το, να το καταλάβω, ρε φίλε. Έχει και λίγο ρυθμό, και αυτό μιλάει λίγο περίεργα.
1: Έτσι θα την πάρει στο Eurocup.
0: Eurocup, είτε έτσι.
1: Έτσι θα μπει στο
0: τελικό. Είτε Ντουχάστ παίζει,
1: είτε
0: Κωσταράκης παίζει,
1: ναι.
0: είτε Έλλη Κοκκίνου παίζει.
1: Έλλη. Α, τότε για τον dress coach. Ωραία γάμπα, ποδοσφαιρική.
0: Γαλάζια κάλτσα.
1: Γαλάζια κάλτσα.
0: Μπλε μπλούζα.
1: Αθλητική σημερία.
0: Κρέμ παντελόνι.
1: Παντελό, παιδιά, η εικόνα του είναι μια εικόνα αποσύνθεσης.
0: Έφυγε και από τη ζωή, μιλάμε για
1: τα μετά. Ναι, δηλαδή θα βγάλω φωτογραφία και το ανεβάσω στο Instagram. Είναι απλά, όχι απλά ντροπή, είναι μιλάμε για όνειδος. Φοράει μια εκρέμ, τι είναι ένα πράγμα, ένα χρώμα δεν υπάρχει. Σορτσάκι.
0: Εκρέμ.
1: Κρέμ, τι είναι αυτό,
0: ξέρω και εφρέμ.
1: Έχει μια ωραία γαμπούλα η οποία είναι,
0: γαμπούλα.
1: Για να πούμε την αλήθεια, είναι δύο ανθρώπων. Σε μία.
0: Σαν τους Αλπικοί.
1: Ένα παπουτσάκι ωραίο, ναι, το οποίο είναι δώρο για
0: κάποιος πάνω, το κλέει
1: το ψήνω νερό, το κάποιος το ψήρισε.
0: Όντως από εκεί το
1: ναι, από εκεί το πες, το ξέρω. Σου το κάναν δώρο να πούμε εκεί, γιατί δεν έχεις παπούτσια. Και μια κάλτσα η οποία είναι οριακά άθλια. Ένα περίεργο χρώμα. Όχι, δεν είναι. Είναι δεν έχει κατευθείαν στο αμάξι να φύγεις κατευθείαν σπίτι.
0: Δεν έχει να βγαίνεις από το σπίτι, πες έτσι.
1: Όχι, δεν να βγεις, ρε. Και απορώ η Λαβού πως...
0: Δεν με είδε.
1: Α, δεν σε είδε γι' αυτό. Δηλαδή, Λαβού, άμα ακούς, σε παρακαλώ, κορίτσι μου, κάνε
0: μην
1: κάτι.
0: Ξαναφίσα.
1: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι το κλασικό που λέμε παντρεύτηκα και έδεσα το γαϊδαρό μου τώρα και δεν ασχολούμαι με ο άντρας. Πρέπει πάντα να κοιτάει τον αυτό του, να είναι περιποιημένος, να δει το ωραία. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι παντρεμένος πρέπει να παραμελεί στον εαυτό του. Θλίψη.
0: Μάλλον η φουλέντα σε το γαϊδαρό του. Λέει τώρα έτσι όπως δίνει το.
1: Σωστά, πιάτο. Δει πιάτο την πέση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και μετά.
1: Και μετά έχω τα διαζύγια.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα. Αφού μπήκαμε σε αυτό το στυλ, θέλουμε να ξεκινήσει με το τεκέρο πούτα. Όταν θα επιστρέψουμε.
1: Όπα, όπα, με τα πούτα, κάτσε λίγο. Γιατί ο Αργεντίνος εχθές στο 2-2 άρχισε τα πούτα. Τα περίεργα.
0: Λοιπόν, ό,τι σου λέω ακριβώς. Μας, προφαβόρ και τα συναφή. Break. Και γυρνάμε εδώ στη Μέκα του ροκ πολιτισμού. Αυτή τι είναι, ροκ, είναι goth, πώς λέγονται αυτά εδώ τα παιδάκια όλα. Industrial. That.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολίς!
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις...
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πού είναι το τεκέρο που ήθελα?
1: Πάλι το καιρό, γιατί έχουμε θέμα.
0: Ξέρεις τι είναι άσχημο να ψάχνεις για δουλειά τώρα για Ιούλιο μήνα.
1: Έχουμε σοβαρό θέμα.
0: Α, να πηγαίνεις τώρα για Ροδάκινα στη Βέρεια τώρα στο... Δεν είναι κρίμα? Άκου, άκου, άκου το άλογο. Και αυτό είναι πολύ καλό, ρε φίλε. Και αυτό δεν είναι πολύ πόνο.

0: Ναι, ναι. Καλό. Καλό.
1: Vamos, vamos, mi amor.
0: Και έχει λίγο πλεστό που είναι, είναι ωραίο το πλεστό.
2: Τι είπε?
0: No, no, no, no.

0: πιάμα.
1: Καμός παρακακάω. Σπροξίδι, βαλίτσα. Βαλίτσα, δεν έχει καταλάβει, δεν πάει ο νου σου.
2: Καταπληκτικό.
1: Δεν πάει ο νου σου, θύμισε μου Γιάννη, είπαμε. Ο νου σου δεν πάει. Άσε τα χειλάκια σου, δεν κάνει.
2: Έλα βρε σε σερί τώρα, έλα βρε σε σερί με τα βιολογήματα τώρα.
1: Με Γιάννη Τσερβίνη μαζί. Μιχάλη Τσαρόπουλο, Διάδα. Μέχρι τις 8.30, μάλλον μέχρι τις 8.30.
2: Ναι, μέχρι τις 8, κόμψε και μισή ώρα.
1: Περιόνισε
2: μας κι άλλο.
1: Έχει μια κουβή για το κύπελλο Ελλάδος.
2: Το κύπελλο είναι τότο.
1: Απέναντί μας, είναι ο Μιλίος Γαβριλίδης, ένα όνομα, μια ιστορία. Με τον Γιάννη Λίδη στο production και την Νάνση Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Κάμερα σε σένα.
2: Μια είδηση επί του πιεστηρίου.
1: Παρετήθηκε.
2: Πύροβες. Πιεστηρίου. Παρετήθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νατόπουλου.
1: Επιλαχώντας ο κ. Σαμανατίδης.
2: Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Ναι, ο Γιάννης Σαμανατίδης. Χαμός. Έλα, πάμε. Δε,
1: έχει τέτοιο στο ρεμέτζο.
2: Τι έχει.
1: Ανοιχτή ομιλία η κυρία Νατοπούλου.
2: Α, πάμε.
1: Θα δούμε, θα μας ανακοινώσει και αυτή το επόμενο βήμα της.
2: Αμα έχει φαγητό, πάμε.
1: Τι ανάγκη.
2: Καλά μπουφεδάκι, έτσι. Ναι, τι απαραγωγή τις ομιλίες τις πολιτικές.
1: Πάλι καλά που δεν είπε τα παραγωγή.
2: Όχι, δεν είναι. Ας το κρατήσουμε εκεί.
1: Βγάλε τον άλλο ένα επίπεδο.
2: Βγάλε λίγο τον κύριο Ροδόπουλο. Να πει δύο τρεις.
1: Λοιπόν,
2: πάμε.
1: Πάμε σε.
2: Έλα, πάμε σε Μουντιάλ. Μουντιάλ.
1: Τι Μουντιάλ. Eurocup. Α, τα Μουντιάλ.
2: Eurocup και μετά πού να πάμε. Στα Μαρία. Πού να πάμε.
1: Μας, por favor. Sí, sí, señor. Πάοκ. Πλήρωση με Μονακό. Μπαξε σε Χίρμαν Ρέσα, Ούλμ.
2: Κάτσε, σιγά. Λίγο ένα-ένα.
1: Μονακό.
2: Στον όμιλο, έτσι.
1: Ναι, κατεβαίνει η διοργάνωση Μονακό από την Ευρωλίγα με αρκετά οικονομικά προβλήματα.
2: Ωραία.
1: Μια ομάδα η οποία είναι ερωτηματικό αναφορικά με την εξέλιξη της διοργάνωσης.
2: Ωραία. Πάμε.
1: Μπαξε σε Χίρμαν, Τουρκία. Εκ των φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.
2: Σύμφωνα με την μπλε.
1: Οι Τούρκοι.
2: Ναι.
1: Και μία, θα έλεγε κανείς ότι. Καθιστά και τον όμιλο πάρα πολύ ιδιαίτερο η παρουσία τόσο τη Μπαξεχήρ όσο και τη Μονακό.
2: Ναι.
1: Μανρέσα, Ισπανία.
2: Ωραία.
1: Ουλμ.
2: Γερμανία.
1: Ρώμα.
2: Το project του Ντόνσιτς.
1: Μπράβο. Δεν θεωρεί ερωτηματικό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να βάλει δύσκολο στον ΠΑΟΚ. Λιετκαμπέλης, Λιθουανία. Ό,τι και να είναι η Λιθουανή Βρωμοχερόπουλος.
2: Ναι.
1: Και Μπάλκαν Μπότεφγκραντ από τη Βουλγαρία.
2: Α, εδώ δίπλα τα παιδιά τα δικά μας.
1: Ναι. Ένας όμιλος, ο οποίος σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε και ο Γιώργος Πετρίδης, για να μην το παίζουμε έξυπνο, γιατί το παίζει ο κόσμος έξυπνος χωρίς έχοντας ακούσει άλλους ανθρώπους, δεν θεωρείται εύκολος.
2: Όχι.
1: Συγκεκριμένος.
2: Πόσοι περνάνε.
1: Τέσσερις.
2: Ναι,
1: δεν θεωρείται εύκολος.
2: Ναι, δεν είναι εύκολος, αλλά εντάξει. Νομίζω
1: θα βρει ο ΠΑΟΚ τη μία από τις τέσσερις, συμφωνώ. Άρης, Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ που είναι η δύσκολη του ομίλου.
2: Λεμάν, Χαποέλ.
1: Μια δύσκολη ομάδα η Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Mm. Η Μπούργος από την Ισπανία. Ναι. Η Τσέντε Βίτα, η Λουμπλιάνα, εν πάση περιπτώσει, από τη Σλοβενία. Η Ροστόκ από την Γερμανία. Η Ρίγα από τη Λετωνία και η Τορτόνα από την Ιταλία.
2: Εντάξει.
1: Πιο διαχειρίσιμος φαίνεται τουλάχιστον πιο βατός ο όμιλος του Άρη από αυτόν του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα περάσουν. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα δείξουν την ποιότητά τους στους ομίλους, ασχέτως του χαβαλέ που κάνουμε και του Μπουχαβετιού. Και οι δύο ομάδες θα περάσουν. Δύσκολη, λίγο, ένα τσίκ πιο δύσκολη θεωρώ η περίπτωση του ομίλου του ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, θα δούμε στην συνέχεια πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Προφανώς ήταν και οι άνθρωποι του, τόσο του ΠΑΟΚ όσο του Άρη στην κλήρωση. Ο Γιώργος Τσιάρας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την παρουσία του εκεί θα πάει και στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Αντίστοιχα ήταν κύριοι Διακογιάννης, Αντωνιάδης και Ζήσης για τον Άρη και με επαφές και, και με τις υπόλοιπες ομάδες του τουρνά. Γίνονται πράγματα. Υπάρχει μια ωραία διάθεση. Δηλαδή υπήρξε και ανακοίνωση του Ματ,
2: Μόργαν.
1: Ναι, του Ματ Μόργαν. Προφανώς και στον ΠΑΟΚ, δεδομένης και της προχθεσινής ανακοίνωσης του ΑΣ που έρχεται απέναντι στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, υπάρχει και μια κατάσταση η οποία δεν είναι και το πλέον ευχάριστο το κλίμα. Βλέποντας όμως τα όσα γίνονται αμυγός στο κομμάτι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι τα πράγματα δείχνουν να βαδίζουν προς το σωστό δρόμο. Φυσικά και δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας το γεγονός ότι θα πρέπει ΑΣ, ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως ανέφεραν και οι φίλοι του δικεφάλου του Βορρά σε διάφορες ανακοινώσεις τους, να καθίσουν κάτω να δουν τι γίνεται, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εικόνα και να βγαίνουν αυτού του είδους ανακοινώσεις, ειδικά σε μια περίοδο που οι ομάδες χρειάζονται ενότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά με τους δύο ομίλους που αφορούν ΑΡΚ και ΠΑΟΚ. Πού θέλεις να αναβαδίσουμε ελαφρά και ταπεινά?
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε Σαντα Μαρία, ο αθόρυβος εργάτης του Άξονα, που οργανώνει και δημιουργεί.
1: Παρακαλώ. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για το Σαντα Μαρία?
2: Είδα το βιογραφικό του, δηλαδή τις παρουσίες του στις προηγούμενες ομάδες. Είδα γεμάτες χρονιές και παρουσίες στο, πες το, στην Ρεν, στη Γαλλία. Μια τετραετία, 100 συμμετοχές σχεδόν, 4 γκολ. Αυτό σημαίνει χρονιά 25 μάτς μέσο όρο. Δεν είναι λίγα για Γαλλία, πρώτη Γαλλίας. Και στη Φράιμπουργκ είχε μια γεμάτη χρονιά. Βέβαια αυτό πριν 5 χρόνια, έτσι. 31 συμμετοχές βλέπω, ένα γκολ, αν βλέπω καλά. Στην Ανζέ επίσης πολλές συμμετοχές. Στη Βαλένθια πέρυσι βλέπω ότι είχε 19 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε ομάδα La Liga.
1: 1,83.
2: Ναι.
1: Ο τύπος είναι αμυντικό, εξάρι.
2: Εξάρι, καθαρό, έτσι.
1: Εξάρι, καθαρό. Η μπίλια του, έτσι όπως συνδύουμε το λέμε στο transfer mat, είναι 6 φωτισμένη.
2: 6. Κόβω.
1: Και έχει και 8.
2: Κλωτσά.
1: Και έχει και 8.
2: Εντάξει.
1: Αλλά είναι.
2: Γκολ δεν βγάζει πάντως για 8. Δεν είναι χάφου σκοράρι. Βλέποντας τα νούμερα του, έχει 1, 0, 1, 2. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
1: Σίγουρα δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κουβαλήσει το κομμάτι το μεσοεπιθετικό. Υπάρχει μια καθοδική πορεία, η αξία του έφτασε μέχρι τα 16 εκατομμύρια. Υπάρχει μια καθοδική.
2: Παιδιά, Γάλλος είναι, να ξέρετε, μην ακούτε Σαντα Μαρία Βαλένθια και λέτε είναι
1: Ισπανός.
2: Είναι Γάλλος.
1: Λοιπόν, από εκείνο το σημείο και έπειτα, καλά και για το λύση, λένε ότι ο άνθρωπος είναι Ιταλός, είναι Ισπανοθρεμένος 100%, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, μην ακούσετε Μπαπτίστα Σαντα Μαρία, γιατί ο άνθρωπος είναι. Παρά τα Ισπανικά κλπ., είναι Γάλλος άνθρωπος. Λοιπόν, θα τον δούμε γι' αυτόν. Ο Πάου καίγεται και γόταν για χαφ. Και συνεχίζει και καίγεται μέχρι να πάει να προετοιμαστεί. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να δώσει το παρόν στην αναμέτρηση κόντρα είτε στην Δυναμό Κιέβ είτε στην Κλούζα, ανάλογα με το ποιο θα προκριθεί. Είναι μια περίπτωση που βάσει, να το πω, ηλικίας, να το πω και ηλικίας, είναι μια χαρά η ηλικία του.
2: Μια χαρά είναι.
1: 31 χρονών, εξαιρετικός, εξαιρετική ηλικία. Τώρα το τι θα δώσει στο γήπεδο. Άμα θα έχει την ταχύτητα, άμα ψάχνουν έναν παίκτη στυλ Μεϊτέ, ή άμα ψάχνουν έναν παίκτη στυλ Καμαρά, γιατί θεωρούν ότι θα δεχτούν κάποια πρόταση για τον Καμαρά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Είναι ένα θέμα. Φυσικά, αυτή τη στιγμή αυτό που θα πούμε είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι.
2: Σαφώς.
1: Ένα παιδί το οποίο είναι άγουρο ή ένας άνθρωπος παροπλισμένος ή χιλιαδιό.
2: Έχει παίξει πρώτη Γερμανίας, πρώτη Γαλλίας, πρώτη Ισπανίας.
1: Δηλαδή.
2: Προφανώς και έχει.
1: Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Δημήτρη. Όπως και στο φίλο το Στέλιο, ο οποίος λέει. Ακούμε Γερμανία, λέει. Είμαστε Γερμανία. Ακούμε στα γερμανικά στο εξωτερικό. Μας βάζετε και τα γερμανικά τραγούδια. Τι έχουν τα έρμα και ψοφούν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ωραίος.
1: Να πούμε τη γλώσσα της αλήθειας. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Λάζαρο. Όπως και στον Θοδωρή. Γεια στο Θοδωρή και σε ένα. Σαντα Μαρία, λοιπόν.
2: Τι είναι αυτό το κομμάτι. Από ό,τι διαβάζουμε και ενημερώμαστε και εμείς, ο ΠΑΟΚ περιμένει και ψάχνει μάλλον εξτρέμ. Και εξτρέμ μάλλον.
1: Ψάχνει.
2: Ναι, ψάχνει.
1: Και είναι φυσιολογικό να ψάχνει εξτρέμ. Έγινε και το φιλικό, το χθεσινό, νίκη και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ο Λύση είναι σημαντικό να πούμε ότι το ζητάει και το επισημαίνει ότι χρειάζομαι παίκτες. Ζητάει και επισημαίνει ότι χρειάζομαι παίκτες. Είναι πολύ θεωρώ σημαντικό να το σχολιάζουμε υπό την έννοια πια ότι δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτει ο κόσμος ή είναι επιτιδευμένο για να δημιουργηθεί ζήτημα. Ο ίδιος ο προπονητής λέει ότι θέλει παίκτες. Ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας λέει ότι χρειάζεται ποδοσφαιριστάς.
2: Ναι.
1: Θα υπάρξει ένα φιλικό, ένα, κόντρα στη Τβέντε.
2: Το Σάββατο.
1: Βεβαίως, 90 λεπτό, με κλεισμένο το θυρών, αν είδα καλά.
2: Okay.
1: Και σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ θα μπει σε διαδικασία να επιστρέψει, καθώς θα προετοιμάζεται και για την αναμέτρηση κόντρα είτε στην Δυναμό είτε στην Κλουζ. Από φάτσα το Σαντα Μαρία. Πώς τον κόβεις? Τι περίπτωση είναι δηλαδή?
2: Ο Τζόκοβιτς μοιάζει λίγο με μουσάκι. Για να το ξαναδώ λίγο. Άνοιξε λίγο.
1: Περίμενε, πρέπει να φύγει η διαφήμιση.
2: Είσαι ο Τράμπ Μάκτ, λίγο να δω λίγο τη φάτσα του. Αν και κάτσε τώρα, έχει και άλλες φωτογραφίες.
1: Το δείξω.
2: Κοίταξε, μόλις... έτσι πως τον βλέπω και εδώ με τη Βαλένθια που πανηγυρίζει.
1: Να το, το δεις.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι παντρεμένος. Θα έχει θέματα εδώ. Δηλαδή, τον βλέπουνε.
1: Βλέπουν
2: ναι. Ναι, πέρα από ότι θα είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ και τα λοιπά, μόλις είναι πάγεται αυτό.
1: Είναι ψηλόμορφο από εδώ, λες.
2: Έχει ωραίο βλέμμα.
1: Θα έχει φαγω...
2: μουσάκι και τα λοιπά.
1: Φαγωτικές.
2: Πόσο ύψος έχει?
1: 1,83.
2: Καλώς. Εντάξει.
1: Θα έχει φαγωτικές.
2: Θα έχει.
1: Θα ρημάξει.
2: Αν δεν είναι παντρεμένος, ναι.
1: Γιατί κοίταξε.
2: Όχι. Άστα.
1: Τα περίεργα σου. Τα περίεργα σου. 7 και 52, άστα. Όχι, δεν το λέω για κακό. Λέω άνθρωπο γερό να είναι και αν είναι και παντρεμένο.
2: Θυμίζει λίγο ο Σεργέι Μιλίνκοβιτ Σάβιτ που τον είχα λατρεία στη Λάτσιο.
1: Αυτό το μουσάκι. Το...
2: με το μουσάκι, με το μαλλί, το στρατιωτικό, το ξυρισμένο πλάγια και πάνω το αρκετό που έχει. Και κορμοστασιά. Τα του άσου βλέπω ένα μεγάλο στο αριστερό του χέρι και κοντά στον καρπό και πάνω. Στον πύχη.
1: Δεν θεωρείται μανίκι αυτό, γιατί το μανίκι θεωρείται από τον νόμο.
2: Το μανίκι, ναι.
1: Από τον πυρακόνα και κάτω.
2: Έχει. Δείχνει ωραίος τύπος. Ναι. Δεν είναι άγριος, δεν είναι ο Σντόεφ.
1: Θα τον έκανες παρέα, δηλαδή.
2: Τον έκανα, ναι. Έβγαινα μαζί του, γιατί θα κέρδιζα και εγώ κάτι σίγουρα.
1: Θα τρώγε τα κοκαλάκια. Από ό,τι έμενε, θα τρεις. Δείτε εδώ ένα μουστερί.
2: Εδώ είμαι Σαντα Μαρία. Ο μικρός αδερφός Σαντα Μαρία. Ο Σανταμαράκος. Που παίζω στη Λεγανές.
1: Στην Καντίδ.
2: Στην Καντίδ. Στην Πολυχίδο. Δεν έκανα καρδιά στον αδερφό μου.
1: Πολυχίδο.
2: Μας είχε δώσει κάτι λεφτά.
1: Σταθερά χινάρια έτσι στην Πολυχίδο. Σε Γούντα ήτανε. Σε Γούντα Πολυχίδο. Κάτι Τεριακή σε 10 Σαββατό μεσημέρι.
2: Η Πολυχίδο λέει, θα το πάρει το μάτσο. Κάτσε μας την Τεριακή. Δεν ξέρουμε πού εδρεύει η Πολυχίδο. Παίζαμε εκεί Πολυχίδο.
1: Τι χρώματα αρχικά φοράει η Πολυχίδο?
2: Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι φοράει η Πολυχίδο.
1: Ναι, και μας μιλάει ο Εμίλος Γαβριλίδης σαν από μηχανής θεός και λέει οριακά, λέει, δεν ξέρω καν υπάρχει πλέον η πόλη Εχίδο.
2: Ναι.
1: Όχι, ναι.
2: Μάλιστα. Κάτσε λίγο, γιατί διαβάζω ένα bed builder το οποίο με έστειλε ο Δημήτρης από τη Γερμανία. 81 απόδοση, το ρίξε πόρτο σε 1 ευρώ. Από ό,τι βλέπω, free bet. Δημήτρη, τα παίρνει τα free bet. Λέει πώς το βλέπετε. Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο είναι. Και οι δύο ομάδες σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο. Και οι δύο ομάδες σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν μου δώσανε στο ευρώ να πάρω δύο νερά, ρε Δημήτρη.
2: Και στο δεύτερο ημίχρονο να κερδίσει η Γαλλία. Πώς το βλέπετε, Δημήτρη.
1: Στην έρθει να πάρουμε δύο νερά.
2: Κρίμα είναι, ρε Δημήτρη. Δώσε το 1 ευρώ, γίνε ενωνό κάπου στην Αφρική. Κάπου σε...
1: σώσε ένα παιδί. Ένα,
2: σώσε ένα παιδί, κάτσε ένα κουμπαράβαλ. Είναι κρίμα, ρε, να πετάτε τα λεφτά σε έτσι. Σε τέτοιες επιλογές.
1: Πάντω, άμα κερδίσει πάλι εδώ είμαστε.
2: καλή τύχη, Δημήτρη, καλή τύχη, δεν το βλέπω.
1: Πολύ Deportiva Εχίδο. Ήταν μια ισπανική ποδοσφαιρική ομάδα από την πόλη El Εχίδο.
2: Α, ίσαντο.
1: Στην Ανδαλουσία. Ιδρύθηκε το 69 και διαλύθηκε το 2012.
2: Α, σου λέει τι να κάνουμε. Κάτσαμε πόσα, 33 χρόνια φτάνει. Τι να κάνουμε.
1: Αγωνιζόταν στο στάδιο Municipal Santo Domingo.
2: Γι' αυτό, επειδή έπεσε σε αυτό το στάδιο, διαλύθηκε.
1: Το οποίο έχει χωρητικότητα 7.870 θεατών. Η ομάδα συμμετείχε για 7 περιόδους στη δεύτερη τάξη κατηγορία της Ισπανίας, τη Σεγούντα Division.
2: Ναι. Η Λα Λίγκα 2 πλέον. Πάει η Πολυχίδο, ε.
1: Πάει πολύ.
2: Καλά μας είπε ο Εμίλιος. Μας άνοιξε τα μάτια. Διαλύθηκε.
1: Είναι το Εχίδο, για να σου δώσω και μια πληροφορία, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος και πόλη της επαρχίας της Αλμερίας στην Ανδαλουσία.
2: Στην Ανδαλουσία.
1: Δηλαδή, αν θα παίξεις σε κάποιο τηλεπαιχνίδι ή κάποιοι πολύ τυχεροί ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και τους έρθει ένα τηλεπαιχνίδι, ποιος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος στην περιοχή της Αλμερίας,
2: κατευθείαν θα πούν πολύ Εχίδο.
1: Και
2: να πει Μπεκατόρου. Ή μάλλον όχι Μπεκατόρου. Το βουνό και η γυναίκα με τα μαύρα.
1: Και μόλις πάρετε τα λεφτά, κατευθείαν με αέριστα μας περάσετε.
2: Έτσι.
1: Ένα ποσοστάκι.
2: Έλα να σε πω εγώ γεράκι, τα γράμματα. Το παίζετε έξυπνη.
1: Ζάβλα. Να σε πω εγώ σε γεράκι. Πού τον θυμήθηκες αυτόν?
2: Το γεράκι, είναι ωραίο το γεράκι. Ρε. Ωραίος, γνώστης.
1: Βέβαια.
2: Τι βέβαια, υπάρχει κι άλλα.
1: Τώρα διαβάζω για το Εχίδο κάποια πράγματα.
2: Ναι, έλα, δεν πάμε στο Εχίδο τώρα, εντάξει.
1: Ναι. Τέλο πάμε.
2: Λοιπόν,
1: πού θες?
2: Αργεντινή, Αίγυπτο, το αφήσαμε στο 0-1.
1: Νίκο,
2: το βρήκαμε στο 3-2. Ναι. Υπέρ της Αργεντινής. Τι έγινε, είδαμε το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου, το οποίο ακυρώθηκε και το ήμασταν εδώ live με τον Μιχάλη. Λέμε ότι είναι φάουλ, ήταν φάουλ, σωστά.
1: Ήταν φάουλ.
2: Μετά γίνεται το 0-2, τους γυρίζει ταινία η Αίγυπτος με μια φοβερή αντεπίθεση. Mm. Πολλά τα κενά στην άμυνα της Αργεντινής. Για ακόμα μια φορά, 2 από το πράσινο ακροτήρι, 2 από την Αίγυπτο. Πρόβλημα, πρόβλημα. Και φάση που δέχτηκε.
1: Να φάνε και ένα τετράμπαλο του Σερβετού.
2: Ναι, και από το 79 μέχρι το 92 γίνεται και ολική ανατροπή. Εκεί λοιπόν, τι είδα εγώ. Είδα και μια αφέλεια της Αιγύπτου. Τι λέει, στον πρώτο γκολ ο Ρομέρο τρυπάει μέσα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Παίρνει την κεφαλιά. Τα στόπερ πετάνε χαρταετό.
1: Κάνει τρυπάει.
2: Τρυπάει. Τρυπάει. Μια φλόρα. Το τρίτο γκολ, ρε φίλε, που έχει πάει η Αιγύπτος, που έχει ανέβει. Δηλαδή ο Λαουτάρο, ο οποίος βγάζει μια. Εντάξει, βγάζει φίλε μια σέντρα.
1: Θα σου πω, εγώ περιμένω.
2: Με τηλεχειριστήριο.
1: Έτσι όπως την έχει ο Λαουτάρο την
2: πάει. Δεν χάσει κιόλας το κοντρόλ λίγο στην αρχή.
1: Λέω τώρα μπε. Όπως είσαι, μπες πάνε πάνω του.
2: Φίλε, σηκώνει κεφάλι.
1: Και τη σέντρα βγάζει, ρε φίλε.
2: Βγάζει, αλλά ρε φίλε, βλέπεις έναν αμυντικό της Αιγύπτου με τον Έντζο Φερνάντες. Ο οποίος κάποια στιγμή, αστμένοντας, τρέχει να πατήσει περιοχή. Σου λέει, άμα μου τη βγάλει τώρα και μου έρθει καλά στο κεφάλι, συστημένη.
1: Έγραψε.
2: Ναι. Το δεύτερο γκολ, εντάξει, τη Αργεντινή δεν χρειάζεται. Ο άλλος στην κατηβασιά δεν σταματάει την μπάλα κατευθείαν.
1: Κοίτα, είναι. Και μάλιστα κλαίγοντας μετά είπε ότι θα. Θα ένιωθα, λέει, πόσο θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη στους ανθρώπους της Αργεντινής. Τι ψυχοσύνθεση μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Ο Μέση.
2: Τι ψυχοσύνθεση?
1: Για να λέει ότι θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη τον κόσμο της Αργεντινής που έχασα το πέναλτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαρίσει πράγματα στην Αργεντινή. Mm. Και όμως θα έλεγε ότι εγώ θα έπρεπε να του ζητήσω συγγνώμη. Πλαμμένος κλπ. Δηλαδή. Και συγκρίνουμε. Και πάρα πολύ δίκαια συγκρίνουμε τη συμπεριφορά του Ρονάλντο όταν τρώει τον γκολ η Πορτογαλία. Που γυρίζει και μανουριάζει με τους συμπαίκτες του, που τους αρχίζει τα. Ο Ανδουαντόρ, αυτά τα πρωτότυπα. Ναι, που λίγο φερνάντο Σάντο εδώ με το ίδιο σακάκι 4,5 χρόνια ο δάσκαλος. Και την ίδια στιγμή ο Μέση είναι 2 γκολ πίσω η Αργεντινή και δίνει τη μάχη του, ρε φίλε. Σε λέει, πάμε και το πάμε και όπου βγει. Είναι πολύ σπουδαίο το να ηγείσαι δια του παραδείγματος. Δηλαδή, ο άλλος το τρώει στο τέλος, οκ, okay, και μανουριάζει, αντί να πάρει. Πάμε ρε τώρα να τους καταπιούμε. Ποιοι σπάνι τώρα τους κάνουμε. Σαν βουλγάρικο βουλτζάνι θα τους κάνουμε. Και μανουριάζει και ο Μέση είναι εκεί, θα το παλεύει μέχρι το τέλος. Θα πούνε πολύ περπατάει. Τι να το κάνω. Έπαιξε μέχρι εκεί.
2: Περπατάει, εντάξει, ρε φίλε.
1: Έπαιξε 120 παράταση με το πράσινο.
2: Ναι.
1: Και άλλα 100 τώρα γιατί. 100
2: ναι, ναι, 100 απαιτητικά.
1: 220 λεπτά έχει παίξει ο
2: άνθρωπος. Κρατάει πολύ την μπάλα, γυρίζει πίσω. Δυστυχώς. Εγώ που υποστηρίζω την Αργεντινή, το είπα από την αρχή ότι δεν βλέπω να προχωράει η Αργεντινή έτσι με αυτές τις εμφανίσεις, αλλά γενικό και το ρόστερ της. Βλέπω ότι υπάρχει και θέμα στην άμυνα και από πλάγια δεν παίζει. Από χθες για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν έπαιξε από πλάγια. Δεν προσπαθούσε να τρυπήσει την άμυνα της.
1: Μα γι' αυτό δεν παίρνει και κόρνερ.
2: Ναι. Στον άξονα συνέχεια, passing game, τσίκι τσίκι την μπάλα.
1: Να τη φέρουμε μέσα.
2: Κάνανε.
1: Έτσι. Είμαστε από το πλάι να τη φέρουμε μέσα.
2: Αλλά σου είπα, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί μια ομάδα να προχωρήσει, είτε έχοντας και κάποιες φορές και την έβρεια της διαιτησίας, κάποια σφυρίγματα. Και ας πούμε, ρε παιδί μου, έχω ένα παράδειγμα της Αργεντινής το 98, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι καλά, που είχε Κρέσπο, που είχε Μπατιστούτα, που είχε Ζανέτη, που είχε Ρικέλμε, που είχε Βερόν, που είχε Σιμεώνε, που είχε Αλμέιδα, που είχε Άντα, που είχε Σάμουελ. Και όχι τελικό δεν πήγε, δεν έφτασε μέχρι στους 4. Έτσι, με αυτό το υλικό.
1: Με ομαδάρα.
2: Τι ομαδάρα, φίλε. Μιλάμε τώρα για πυροτεχνήματα. Και αν δεν είχε τον Πασαρέλα, το Φελό, ο οποίος δεν πήρε το Ρεντόνδο γιατί δεν κουρεύτηκε, τον Άρχοντα στη μεσαία γραμμή, ό,τι καλύτερο υπήρχε. Μιλάμε για έναν δανδύ στη μεσαία γραμμή.
1: Τι?
2: Τι είπες? Πάρεις τα αυτιά σου και άκου τώρα.
1: Δανδύ.
2: Δανδύ. Ναι, γιατί δεν κουρεύτηκε. Άκου τώρα, μιλάμε για Φελάδα τώρα. Τώρα προπονητές δες. Γιατί δεν κουρεύτηκε ή ο άλλος είχε σκουλαρίκι.
1: Φοβερά πράγματα. Αλλά για τον Άγγελο δεν σ' άκουσα.
2: Για τον Άγγελο, φυσικά και αυτός είχε κολλήματα τρομερά.
1: Όχι.
2: Πάνε κουρέψου.
1: Γιατί αλλάζει τώρα τη φωνή σου?
2: Τι?
1: Με τον Πασαρέλα έκανες και χαρακτηρισμό.
2: Εντάξει, δεν θα τον πω φελό τον Άγγελο.
1: Α, δεν θα τον πεις.
2: Τον αγαπάμε τον Άγγελο.
1: Δεν θα τον πεις με κλοκλό. Πού να τον πεις τον Αγγελάρα.
2: Φελό δεν θα τον πούμε, αλλά θα τον πούμε μονικό σε πολλά πράγματα.
1: Ήταν, συμφωνούμε.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να πει πάνε κουρέψει τον άλλο. Τι είναι, στρατό, είναι άσερε. Τώρα το μαλλί τον κρίνει στον άλλο τον ποδοσφαιριστή. Σε παίζει μέσα.
1: Συμπαλικάρι μου.
2: Ναι, συμπαλικάρι με συμπεθαμένο τώρα.
1: Εντάξει. Αυτό το μαλλί.
2: Okay. Την, πίστη, την αγάπη του για το Θεό και την πίστη και τα λοιπά, αυτό δεν το σχολιάζω.
1: Είναι άνθρωπο, εντάξει. Τι να το σχολιάσουμε αυτό.
2: Όχι, άλλοι το κοροϊδεύανε, παιδί μου. Λέγανε ότι στι δηλώσει του η Παναγιά ήθελε και τα λοιπά και, τα λοιπά και το λιδωρούσαν. Εγώ δε, αυτό δεν το σχολιάζω.
1: Που πιστεύει ο καθένα.
2: Έτσι ακριβώ. Αλλά μαλλιά, είναι... σκουλαρίκια, τατουάζ και αυτά, αυτά τα θεωρώ γελιότητε.
1: Θεωρώ επίση κακό να χρησιμοποιούμε σαν. Πώς το λένε, ασπίδα για τα πάντα η πίστη. Δεν είναι θέμα πίστης στο κομμάτι της συνέντευξης τύπου. Ότι το ήθελε η Παναγία, προφανώς και δεν θα πω ποτέ για κανέναν αν θα πιστέψει ή δεν θα πιστέψει. Και το ξέρεις, το έχουμε ζητήσει άπειρες φορές. Απλά θεωρώ επίσης αρνητικό το να πεις δεν ήθελε η Παναγία να μπει τον γκολ.
2: Ναι.
1: Ούτε αυτό το θεωρώ λογικό. Mm-hmm. Γιατί η Παναγίτσα, ο Χριστούλης και ο Θεούλης έχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, διάλειμμα, κομψό και επανερχόμαστε τόσο λίγο Μετρόπολης. Ακούτε 95,5.
0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Πλάς, πλάς, πλάς.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς, πλάς, πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Πεινάω.
21: Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
23: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
24: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
23: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
24: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
23: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Λευτεράκι,
0: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
27: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Hey, ChatGPT.
30: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
29: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
30: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
29: Γυαλιά ηλίου?
30: Το ίδιο.
29: Φακούς απαφής?
30: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
29: Τι είπες?
30: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
29: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
31: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
29: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τώρα δέσαμε, ήρθε ο Λελίδης. Λοιπόν, 9 λεπτά με τις 8 όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης στα μικρόφωνα μέχρι τις 8.30.
2: Ναι.
1: Ακολουθεί η εκπομπή για το Μουντιάλ.
2: Με Γιώργο Στράτζαλη. Το Λελίδη γιατί λες τίποτα.
1: Είπα, δέσαμε τώρα με Λελίδη. Τι να τον πω.
2: Τέτοιο έφος γιατί.
1: Έτσι, γιατί έτσι γεννήθηκα. Τραβοστόμης.
2: Έχεις
1: πρόβλημα. Άμα θες να κλείσουμε τα μικρόφωνα για να βγούμε να το λύσουμε. Πολύ
2: κλείσε λίγο τον ήχο.
1: Κλείσε λίγο τον ήχο. Έχουν γίνει και αυτό παλιά εδώ. Κάτι. Σε live μετάδοση.
2: Έχει γίνει και αυτό.
1: Έχει γίνει και αυτό. Με επιτυχία.
2: Το ραδιόφωνο όπως το φαντάστηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Να είσαι αυθόρμητος. Άμα είναι τώρα καθοπρεπισμός και τα λοιπά, δεν είναι. Φυσικότητα.
2: Τα σονσόν αυτά δεν τα θέλεις.
1: Ναι. Μένεις κάτι άλλο από Αργεντινή ή Αίγυπτος, κάτι που θες να πεις και τα λοιπά. Ήταν πέναλτι του Σαλάχ. Είδες πέναλτι.
2: Όχι,
1: πέναλτι. Άρα οι δύο σοβαρές αποφάσεις, οι δύο μεγάλες αποφάσεις ήταν σωστές.
2: Το πέναλτι παίρνει ο Μέση. Είναι πέναλτι.
1: Είπαμε εδώ, το είπες εδώ ότι δεν ήταν. Και κάποιες κάρτες εκατέλεσαν.
2: Εσύ τι λες, είναι, εγώ είπα.
1: Ναι.
2: Εσύ τι λες είναι το θέμα.
1: Τραβηγμένο πολύ του μάτς.
2: Είναι ή δεν είναι αγόρι
1: δεν
2: μου.
1: Το πήρε ο Μέση.
2: Είναι αγόρι μου ή δεν είναι.
1: Είναι ναι.
2: Είναι.
1: Είναι ναι. Του άρεσε.
2: Τι είναι βρε τυφλοκούναβο.
1: Πάρε λίγο τον κύριο Κουτσιάφτη Γιάννη.
2: Τον αριστομένη.
1: Τον αριστομένη να μας πει.
2: Πάρε
1: τον κύριο Σταυρίδη.
2: Το Σταυρίδη να πάρει.
1: Ναι.
2: Να πάρει το Βασάρα.
1: Πού είναι, στη Ρουμανία είναι ο κύριος. Έχεις κότσι να τον βγάλουμε.
2: Κύριο που να σε άρα. Πάρε και το γάτο.
1: Πάρε το. Άμα πάρει το Βαρούχα, θα πει ο Βαρούχα δεν το είδα το μάτσο. Ήμουνα σε μια εκδήλωση.
2: Έλα Παναγιώτη.
1: Ναι, δεν το είδα.
2: Δεν μπορούσα να το δω.
1: Είδα λίγο μια μηχανία τη Αιγύπτου να διαχειριστεί το 0-2. Δεν ξέρω
2: τι. Όχι μηχανία, τη φλοκουνοαβία είναι.
1: Ναι, εντάξει, το είπα κομψάρα να πούμε. Κοίτα, αδέρφια Κασάνη και με τα μαγνητικά.
2: Είσαι 2-0 μπροστά στο 79.
1: Ναι.
2: Κάνε κάτι. Κάνε κάτι.
1: Φάει την μπάλα. Ναι. Λέγανε προπονητές.
2: Μπράβο, φάει την μπάλα.
1: Φάει την μπάλα.
2: Δηλαδή.
1: Απειρία.
2: Απειρία, κουταμάρα, φελάδα. Ο καθένας όπως θέλει να το βαφτίσει. Από 2-0 στο 70. Θα μου πεις και το Κονγκό. 1-0 δεν ήτανε. Ή η Σενεγάλη κάτι που τους κάνανε 2-2.
1: Με το Βέλγιο.
2: Με τους Βέλγους.
1: Ναι.
2: 2-0 δεν ήτανε.
1: Ίσαντο, ναι.
2: Και τους γυρίσανε ταινία.
1: Ναι.
2: Το Κονγκό 1-0, δεν ήταν ο Πασκάλ, το φιλαράκι σου.
1: Ήταν.
2: Ακόμα το βγάζει.
1: Όλες τις αφρικανικές χώρες, Πλάκα, πλάκα. Ναι.
2: Ακόμα το βγάζει το Πασκάλ.
1: Βράδυ, τι έχουμε να πούμε.
2: Εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη.
1: Καλά, βράδυ. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά. Το βράδυ.
2: Ματσάρα το βράδυ.
1: Ματσάρα. Μάλιστα. Ελβετίστα απέναντι και that's all.
2: Έχει χάσει το 115.
1: Ναι.
2: Ένα μαλλί ο Κολομβιανός. Ένα μαλλί. Που λες δεν μπορεί, δεν μπορεί, πας στα πέναλτι.
1: Έχει μυθικές καταστάσεις στο, και στο Instagram γενικά στο διαδίκτυο σου έστειλα και στο Ιντάκα τι έγινε.
2: Εντάξει με το Μέση.
1: Με το Μέση αλλά γενικότερα στην Αργεντινή στον Buenos Aires πώς το ζήσανε.
2: Ο ήχος, έχουν κάνει ένα βίντεο που ο ήχος που ακούγεται στην πόλη του Buenos Aires.
1: Είναι άδεια η πόλη και από τις οικοδομές και αυτά τι γίνεται. Βασικά δεν είναι ήχος, είναι αχός όπως λέγανε, ποιητική.
2: Αδεία.
1: Και ένα σπιτικό όρο, α πούμε, ρε παιδί μου. Χαμό, εκεί οδηγεί, σταματά τα λεωφορεία, πανηγυρίζει.
2: Ο Γιάννης, ναι.
1: Ο Καμαδία. Πρώτο λάθο.
2: Έτσι.
1: Έλαχε.
2: Έτσι, ναύλο για τον Νότο.
1: Πρωτοχορευτή. Και εντάξει, το ζήσαν ωραία. Εκεί ο σπίκερ άξιζε τα πουτά μάντρε για αυτό που ξέφυγε κάτι γαλλικά.
2: Αξίζει, ρε φίλε. Γι' αυτό λέω ότι ο στόχο του μέσου Έλληνα άντρα πρέπει να είναι στο επόμενο Μουντιάλ. Που είναι στο Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, να πάει σε ένα από τα τρία μάτια που θα γίνουν Παραγουάη, Ουρουγουάη, Αργεντινή. Δηλαδή, κανονικά πρέπει πρέπει στη ζωή σου ένα μάτς να το ζήσεις στη Λατινική Αμερική. Αν είναι

0: Ναι.
1: Είναι 7200, ρε φίλε.
0: Όχι για ένα χρόνο, λέω. Δεν λέω για τα 4.
1: Βάλει και για τα 4.
0: Α, για τα 4 πάμε 7200. 7200, ρε φίλε, βγάζει διαμονή, αεροπορικό
1: και τα, και
0: τα εξτραδάκια σου.
1: Και του χορού.
0: Τα φαγητά σου.
1: Και τα ελεύθερα πιατσίματα.
0: Ναι.
1: Ελεύθερα πιατσίματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέγεται τέτοια.
0: Θα βρεθεί στην Ασουσιόν σε καμιά φυλάκα μετά εκεί και θα λε την πρεσβεία, βγάλετε με έξω.
1: Εγώ δεν το εννοούσα. Εγώ δεν το εννοούσα έτσι. Αν θα πήγαινα σε κάποιο, θα πήγαινα στο Μοντεβιδέο. Γιατί είναι και η φάτσα μου για Μοντεβιδέο.
0: Μοντεβιδέο, σου είπα, δεν είναι το Παρίσι τη Ισπανία.
1: Βρέθηκα πολύ κοντά για την Αργεντινή.
0: Ναι, πρέπει να είναι πολύ ωραίο το Μοντεβιδέο.
1: Ήμουνα ακριβώς στα σύνορα. Ήμουνα στο Πόρτο Αλέγκρε, δηλαδή ξεμπάρκαρα από Πόρτο Αλέγκρε.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσα να πάω από την Αργεντινή.
0: Ο πρώτος Λοστρόμος μιλάει τώρα.
1: Όχι, όχι. Ξεμπάρκαρα από Πόρτο Αλέγκρε και ήμασταν ακριβώς στα σύνορα. Μας χώριζε μία λίμνη. Η Λαγκούνα το Σπάτος, έτσι λέγεται.
0: Το Σπάτος.
1: Ναι!
0: Ναι, ρε!
1: Αλλά δεν μπορούσα. Η Αργεντινή μου είναι αποθυμένη. Θα ήθελα να πάω.
0: Θα ήθελα να πάω στην Αργεντινή.
1: Στη Βραζιλία βγήκαμε. Βραζιλία βγήκαμε σε διάφορα. Στην
0: Παγία, Νατάλ.
1: Σάο Σεμπαστιάο βγήκα. Ρίο Τζανέιρο.
0: Βγήκε σε Ριό. Τα μούτρα σου για Ριό είναι. Πώ δεν έμπλεξε.
1: Βγήκε στο Ριό.
0: Δεν μπούφε να μπει σε καμιά φαβέλα μέσα να σε ψάχνουν.
1: Του έδωνα οδηγίε.
0: Είσαι και τροφαντούλη, σε κάνανε.
1: Όσοι προσπαθήσαν, είδε τι είναι.
0: Καλά.
1: Τι τι λέγανε. Βγήκε στο Ρίο το θηρίο.
0: Έσκα στο θηρίο. Κρυφτείτε. Κρυφτείτε.
1: Ποιο ράφερ ήταν που είχε το όνομα θηρίο, ρε.
0: Το θηρίο. Πώ που κάνει τατουάζ μετά.
1: Λέω ποιο και μου λε το θηρίο.
0: Ναι, το θηρίο.
1: Εγώ το είπα το θηρίο. Πώ τον λέγανε, ρε Γιάννη.
0: Δηλαδή, Κυριάκο.
1: Λέω ποιο...
0: Κυριάκο.
1: Σου άρεσε τώρα.
0: Κυριάκο, σου άρεσε. 1-0, πάρτο τώρα.
1: Σε ρωτάω ποιο ράπερ ήταν το θηρίο, ναι. Και μου απαντά το θηρίο.
0: Ο Υποχθόνιο. Το αρέσει.
1: Πάρε και το Κατακθόνιο.
0: Α, μπράβο.
1: Και ο Κατακθόνιο. Τέλο αξίζει. Αξίζει στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον.
0: Τι αξίζει, άστο το κρίνουν οι άνθρωποι.
1: Για τον καθένα είναι διαφορετικό. Μπορεί κάποιο να θέλει να πάει στη Ζύχνη.
0: Μπράβο. Μια χαρά είναι η Ζύχνη.
1: Άσχημη Ζύχνη.
0: Μπράβο.
1: Πήρε ο Μάξι, ξυσικό. Αλλά είναι. Στα δικά μου μάτια αξίζει το να μπορέσει να πας να το ζεις. Να δεις την Ουρουγουάη, ας πούμε, να παίζει ένα μάτσο εκεί. Στο Μοντεβιδέο Ανάστατο. Να έχεις πάει μια μισή εβδομάδα. Με λέει τέτοια από εδώ από εκεί. Πάρε να βρεις άλλους τρεις φίλους και να πάτε.
0: Μια χαρά.
1: Άσχημα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό θα γίνει. Πρέπει να μπει στόχος.
0: Αύριο 5η 9 Ιουλίου 11 το βράδυ Γαλλία Μαρόκο. Από τη Βοστόνη στην ΕΡΤ2.
1: Ναι.
0: Παρασκευή 10 Ιουλίου. 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες. ΕΡΤ2. Καλή ώρα γι' αυτό. τι γελάζε.
1: Για διαζύγιο δεν ξέρω αν φτάνουν τα λεφτά. Ρε,
0: για διαζύγιο δεν φτάνουμε τίποτα. Θα πάρει όλα.
1: Γιατί να το πάρει. Δεν δικαιούμαι εγώ να πάω μια εκδρομούλα με τους
0: φίλους. Πώς δικαιούσαι. Χαρά. Το τι να κάνεις την εκδρομούλα.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Θα δεις το Σουάρες.
1: Έχω πάει Μοντεβιδέο. Πέρασα μαγικά, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Επίσης μας γουστάρουν πολύ και θεωρούν ότι είναι απογονοί μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ. Έχουν με την Ελλάδα πολύ στενούς δεσμούς.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, ναι. Κυριακή 12 Ιουλίου. 12 το βράδυ. Νορβηγία-Αγγλία από το εξωτικό Μαϊάμι του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στην ΕΡΤ1. Και αυτό καλή ώρα.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Αλλά 4 ταξιδιώματα Δευτέρας. Άρα την Κυριακή προς Δευτέρα έχουμε υπερορία. Γιατί ξεκινάμε 12 Νορβηγία-Αγγλία, τελειώνει κατά τις 2 χωρίς παράτες και τα λοιπά. Ναι. Κάνεις ένα δίωρο χαλάρωμα.
1: Και μπαίνω
0: το χαλάρωμα εξαρτάται ο καθένας πώς το εκτιμά και πώς το προσδιορίζει.
1: Ναι, ελεύθερο είναι και τα λοιπά.
0: Ναι. Και 4 ώρα ξαναμπαίνει στο μάτς,
1: ναι,
0: για να δεις Αργεντινή-Ελβετία από το Κάνσας. Την ΕΡΤ1.
1: Από το Κάνσας.
0: Yeah.
1: Ναι, όλα αυτά δημολογικά αυτά.
0: Πώς?
1: Όλα αυτά θα δούμε όλα. Εδώ που φτάσαμε τώρα είναι.
0: Όλα. Και μετά είναι Τρίτη 14 Ιουλίου στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός και την επομένη Τετάρτη 15 Ιουλίου πάλι στις 10 το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός.
1: Εννοείς για τότε που θα λείπεις.
0: Ναι. Τότε που θα λείπω. Α, το βλέπω. Πρώτα εδώ. Να είμαστε καλά. Τι λέω, ασίτσα. Πόδι σταυροπόδι.
1: Και θα είσαι χαλάρος και εμείς εδώ, αρμπάτ μακτουράει.
0: Τρίγα στον πούτι, ποδοσφαιρικά.
1: Τι να κατάλαβα. Ψηλές κάλτσες. Και Google. Τώρα που ψηλές κάλτσες, είδες ένας παίκτης της Αργεντινής που είχε αυτό το πρόβλημα στη, πάνω τη φτέρνα.
0: Όχι.
1: Το σύνδρομο. Ποιος είναι αυτός που ήταν το κομμένο το παπούτσι. Το σύνδρομο Χόγκλουντ. Που δεν μπορείς να βάλεις παπούτσι κανονικό.

0: το γι' αυτό.
1: Της Αργεντινής ήταν. Τώρα θα μας βοηθήσει και το ακροατήριο. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει κανονικό παπούτσι γιατί έχει ένα σύνδρομο, το οποίο του βγαίνει μια σαν μάζα πίσω από το πόδι, πάνω από τη φτέρνα.
0: Ωπα ρε. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και τι παπούτσι φοράει? Το μεγάλο, τι ειδικό.
1: Κομμένο.
0: Κομμένο παπούτσι. Ωπα. Μάλιστα.
1: Ήτανε, με έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Δεν το παρατήρησα.
1: Ο Πορτογάλος έχει δίκιο. Μπράβο, ρε Στελάρα. Ο Νέτο, ο Πορτογάλος.
0: Α, ο Νέτο.
1: Ο Νέτο, ο Αμαζόνια Κόκο. Ένα Νέτο ξέραμε. Mm. Ο Νετούλης. Όπως το λέγανε κάποιοι, ο Νετούλης. Mm-hmm. Και τώρα πάνε Τούλης. Όλα εντάξει, προετοιμασία από το Λεμαϊδα, χαμός.
0: Ναι, το Λεμαϊδα. Τώρα έχει meeting ο Βάλτερ Ματσάρη.
1: Ποιο Ματσάρη? Ναι. Λεμαϊδα, εδώ λέμε άρεσε να ανοίξει ο Νέτο.
0: Α!
1: Πάμε, εδώ συνέλθετε.
0: Γιατί δεν θα πάει το Λεμαϊδα.
1: Εδώ γίνονται τρομερά πράγματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ανέβει και Άρης.
0: Α, πήγε ήδη από σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Παντελίδης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Φρίντεκ στη Θεσσαλονίκη. Ροζ. Μάλλον ήταν, δεν πήγε. Φρίντεκ, Ροζ, Ντουντού, το project που ήρθε από τη Βουλγαρία και πανηγυρίζει να θα γίνει χαμός και τα συναφή μάγια με λιβάγια και τα συναφή φεύγει προς Ρωσία. Mm. Τεχέρο, συμβόλαιο, είχε μένει ελεύθερος, πάει στη Λεγανές.
0: Okay.
1: Πώς okay? Γιατί μένει ελεύθερος, πάει στη Λεγανές? Όταν έχεις εσύ, κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε μισό λεπτό.
0: Για πάρε λεφτά. Ο Άρης, μεταγραφείτε, του λύνει το συμβόλαιο και του λέει φύγει αγόρι μου χωρίς να πάρει τίποτα. Αυτό είναι θέμα.
1: Το κουλούρι. Την κουλούρα, την ξέρεις την κουλούρα?
0: Στην Ημαθία, ναι.
1: Που έγινε και το τέτοιο. Λοιπόν, μηδέν. Για ποιο λόγο?
0: Δεν το ακούω αυτό. Να έχεις συμβόλαιο και να το λύνεις. Τέλος πάντων δεν είναι πολύ συχνό.
1: Δεν πολύ συνηθισμένο. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να το κάνει η ομάδα?
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Είναι εδώ μια ομάδα να μην θέλει να πάρει να καρποθεί κάτι, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να υποθέσω μερικού λόγου. Λόγο νούμερο ένα, να μην είναι χαρούμενο ο ποδοσφαιριστής εκεί και να λέει ότι, OK, δεν αντέχω, θέλω να φύγω.
0: Ωραία.
1: Όπως λέει, λέει τώρα ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Και η Άουσμπουργκ δεν πέφτει κάτω από τα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, η Άουσμπουργκ τον αφήνει ελεύθερο.
1: Μπράβο. Μπράβο, Γιάννη. Πώς γίνεται να φεύγει έτσι? Τουντού, πάει λέει προς Ρωσία πλευρά, δε. Γι' αυτά λέει δεν μάθαμε τίποτα. Mm. Όχι μου. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι εδώ.
0: Κάτι δεν σου κάνετε καλά.
1: Ναι, γιατί ανέβηκε στην προετοιμασία ο Άρης με παίκτες πολύ συγκεκριμένους. Θέλει προσθήκες, θέλει 7 με 8 προσθήκες. Θα μου πεις, ξεκινάει τώρα το πρωτάθλημα? Και θα σου απαντήσω πολύ γρήγορα όχι. Αλλά φεύγεις σε ένα πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Πόσους παίκτες θεωρούμε ότι θα έχει ο Άρης μέχρι το βασικό στάδιο προετοιμασίας? Θα έχει πάρει τους 7-8. Διαβάζω και ακούω με τα λύπης μου να λένε ότι μην υποτιμάτε τον Ντιάμ και μην υποτιμάτε τον Τάδο και τα συναφή. Κανένας φίλος του Άρη δεν υποτιμά ούτε καν σόφρον φίλος του Άρη δεν υποτιμά ούτε τον Ντιάμ ούτε τον Σανουζί ούτε τίποτα. Υποτιμά την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην ΠΑΕ. Το ότι ήρθε ένας παίκτης από την Νόρτζελαν που δεν έχει συμμετοχή στην πρώτη ομάδα ή ότι έρχεται ότι άμα πει ήταν ανήλικος και υπέραψε τώρα που ενηλικιώθηκε, δεν θα ενοχλούσε κανέναν αν όλα στην ΠΑΕ πηγαίνανε μια χαρά. Δεν θα αποτελούσε σημείο αναφοράς κανενός αν όλα κυλούσαν ομαλά στην ΠΑΕ. Κανένας, απλά πολλές φορές ο κόσμος δυσκολεύεται στο πώς εκφράζει την κριτική του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα επικοινωνιακό χάος που στην ουσία αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι με κανένα παιδί ή ποδοσφαιριστή δεν έχει πρόβλημα ο Αριανός, είτε τους βλέπει να φεύγουν προετοιμασία και έχει ανάγκη να χλεβάσει το γεγονός ότι κάνει προετοιμασία ομάδα. Δεν θέλει να χλεβάσει το γεγονός ότι κάνει προετοιμασία ομάδα. Βλέπει απλά μια κατάσταση η οποία κυμαίνεται σπαρυφές παρακμής και πολλές φορές επειδή δυσκολεύεται επικοινωνιακά να το εκφράσει καταλήγει να ασχολείται με τον Τιάμ και με τον Καφ Τιάμ. Η πλειονότητα του κόσμου δεν έχει αυτή τη διάθεση να ασχοληθεί με τον Τιάμ και τον Καφ Τιάμ. Όταν βλέπεις όμως κάτι να παρακμάζει δεν μπορείς να κάθεσαι και να το αποδέχεσαι έτσι.
0: Μόνο.
1: Ο Ματσάρη είπε τι, ετοιμάζονται για τέλος Μαΐδα.
0: Ναι, τώρα έχουν meeting τώρα. Ο Μονεβασιώτη. Λογικά διαδικτυακά, γιατί ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης στην Αθήνα είναι.
1: Ο Έκτορας.
0: Με τους συνεργάτες του. Ο Έκτορας είναι στη διοίκηση.
1: Δεν θα είναι εδώ.
0: Άρχεται.
1: Βασινάς.
0: Το παρόν είναι εδώ. Και ο Βασινάς και ο
1: Αμαρτήλος. Είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασινάς.
0: Στην Αθήνα είναι ο Βασινάς.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Δεν ξέρω αν ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση. Μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα δεν ήταν.
1: Ο Μανατίδης.
0: Εδώ είναι. Έχει και ένα κάπου το κέντρο κάτι έχει.
1: Εσύ. Α, έχει.
0: Και οίκημα και κάτι επιχειρήσει από την.
1: Δεν ξέρω. Τα έχει δουλέψει.
0: Ο Γιάννης ο Κόντης είναι μεταξύ Βουλής και Συντάγματος.
1: Ο Μουνιώθ.
0: Ο Μουνιώθ του Άρεος.
1: Ο Ηρακλέος. Δεν θέλει να πάρει ο Μουνιώθ.
0: Ναι, ναι, 19 χρονών είναι αυτός. Waterkind, αριστερό μπακ. Κάπα 19, Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Φωνάζει Κόντης αυτό.
0: Ναι, όλα αυτά. Όλοι αυτοί από Ισπανία, ό,τι ακούγεται είναι Κόντης.
1: Το ουρλιάζει Κόντης. Θα σου ξαναπώ ότι θέλει πολύ προσοχή. Όχι γιατί δεν ξέρει, δεν έχει γνώση. Έχει γνώση. Θέλει πολύ προσοχή η περίπτωση Κόντη απλά. Και σου λέω όχι στο κομμάτι ότι είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο. Απλά θα έρθουν, θα φύγουν. Και θα χωθούν και μερικοί ακόμα απροσδόκητοι μέσα στις μεταγραφές.
0: Εντάξει.
1: Συμβαίνει αυτό λίγο πολύ στις ομάδες.
0: Στις μεταγραφές συμβαίνουν.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλά γραφεία τα οποία λένε ότι θα σου δώσω εγώ τον καλό αυτό που θέλεις και θα σου περάσω και έναν τέτοιον. Περάσε τον μου για ένα χρόνο μέσα να κάνει ένα συμβόμα.
0: Εντάξει. Ήθιστε να γίνονται.
1: Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Συμβαίνουν. Και με πρόεδρους και μεγαλομετόχους οι οποίοι πολλές φορές λένε και επιβάλλουν στους προπονητές ότι αυτό ο παίκτης είναι δικός μου. Τον θέλω εγώ.
1: Ξέρετε.
0: Έχουν γίνει και αυτά.
1: Τι λες, Γιάννη. Mm-hmm. Συμβαίνουν, θες το ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm. Συμβαίνουν. Τι απει στον πρόεδρο, όταν σου έχει πάρει άλλους 10 π.χ. Πέρασε μου κι αυτό να. Αλλά εκεί ο προπονητής, αναλόγως πόσα γκάτς έχει και τι προσωπικότητα έχει, μπορεί να πει ότι πέρασε τον μου, αλλά.
1: Αν τα παίξει, θα το πω εγώ.
0: Μπράβο, δεν θα μου τον επιβάλλεις κιόλας.
1: Εντάξει. Θα συμπληρώνει την τέτοια.
0: Εντάξει, ναι. Να είναι στο ρόστερ.
1: Ήταν,
0: θα το βάλω και σε δύο ματς κυπέλου. Άμα χρειαστεί.
1: Είχε έρθει ένα παλικάρι στην προετοιμασία του Άρη στη Βουλγαρία, επί Καλαϊτζίδη. Τον οποίο για κάποιο λόγο τον φωνάζανε χορηγό. Δεν ξέρω το λόγο, κάποιο παρασύνη, πώς βγάζουν στο Γιάννη ο Γιάννης ο Γρήγορος ή ο Μιχάλης ο Αργός. Αυτό ήταν ο τάδε ο χορηγός. Λοιπόν, και τον λέει ο Καλαϊτζίδης, σε εκεί να τρέχει, κάνει κύκλους εδώ στο. Παρδένει προπόνηση, έχουν αρχίσει να ασκήσει με μπάλα. Αυτός μόνο τρέχει. Κάποια στιγμή λέει κότσο εγώ να. Κάτσε ένα γρουπ που θα πεις, περίμενε. Πέρα μια μέρα, πέρα δύο μέρες. Αυτός μόνο τρέχει. Το λέει κότσο εγώ γιατί ετοιμάζομαι. Τελειώνει. Κάποια στιγμή τον βλέπει, μπαίνει μέσα. Εσύ που πας. Τι είναι να πω. Κύκλουσες. Μια προετοιμασία δεν τον είδα σε 5-2 μέσα. Αυτός λογικά ετοιμάζεται για στη Βίστα, ας πούμε.
0: Ήταν χορηγός. Ήταν μια ευγενική χορηγία η παρουσία του. Τον Άρη εκείνη την περίοδο.
1: Πάντως ήταν. Τέλο πάντων. Ωραία χρόνια.
0: Υπάρχουν και.
1: Ωραία χρόνια.
0: Σε διάφορες ομάδες και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Έχει και μπαμπάδες ή.
1: Α, oh, καλά.
0: Έτσι. Θείοι που έχουν.
1: Θείοι.
0: Ναι, και θείοι που έχουν μια αλφα οικονομική.
1: Θείοι ή και θείες.
0: Όχι θείες.
1: Γιατί όχι θείες.
0: Όχι.
1: Δηλαδή περίμενε.
0: Θείοι και μπαμπάδες. Που έχουν μια οικονομική δυνατότητα, λένε έλα μωρέ, είναι καλό.
1: Μπορεί να έχουν
0: είναι
1: και...
0: καλός.
1: Μπορεί να έχουν και θιές.
0: Πάρτονα και εγώ εδώ είμαι. Θα βάλω και μια χορηγία, αν είσαι και επιχειρηματίας.
1: Καλά, αυτά μπορεί να συμβούν. Οδεύοντας προς το τέλος, να σου πω ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει το Ο Κήπος Restaurant & Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζας Καζίνο Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλς και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος Restaurant & Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζας Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας, απαραίτητες κρατήσεις το 2310 491 199.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός ητάται στο 70 λεπτό από τη Ράκοβ με 0-1. Η πρώτη τριγμή για την ομάδα του Χωζέ Λουίς με την Λίμπα.
1: Τελειώνει το φιλικό. Παρελθόν από τον Πάγκο.
0: Ολυμπιακό ο Χωζέ Λουίς με την Λίμπα. Αναλαμβάνει ο γιο της Αλουχίδης Περισσιακός.
1: Το παιδί είναι καλό. Ωραία, Τσαλουχίδαρος. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, έρχεται ο Γιώργος Τράτζαλης. Εμείς αυτοί ήμασταν. Ευχάριστοι, δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Στάδια σήμερα με τον Θοδωρή Θρακάκη. Απέναντι μας φιλότιμος και άκρος έτσι σε καλή διάθεση ο Γιάννης Λελίδης. Πίσω του ο Εμίλιος Γαβριλίδης σε δαιμονιώδη αυτούς κατάσταση με λευκό σαρκα νεκταρίνια. Πόσο πάρει το κιλό δεν ξέρουμε, πρέπει να τους προύχοντες τα παίρνουν. Και η Νάνση Παπά στη γραμματική υποστήριξη. Αύριο μαζί σας, λίγο μετά τις 7.
0: Και λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι για τους 8, θα έχουμε συνθέσεις πιθανές.
1: Εντάξει.
0: Πιθανές, λίγο σουσού, τι γίνεται.
1: Τι έγινε να γίνει.
0: Τι έγινε να γίνει, προβλέψεις και τα σχετικά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά.
9: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι άλλη μια εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Με την υποστήριξη της Novibet, το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ, το Novibet Club. Έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Το Μουντιάλ αλλάζει πλέον πίστα. Η φάση των 16 ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε στα προημιτελικά, στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Εκεί όπου δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, δεν υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες. Κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει ένα ολόκληρο όνειρο. Η χθεσινή ημέρα μας χάρισε πολλές ιστορίες. Από τη μία η Αργεντινή, η οποία αρνήθηκε να παραδοθεί, γύρισε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο απέναντι στην Αίγυπτο, για πολλούς έμοιαζε χαμένο, και συνεχίζει την πορεία της με τον χαρακτήρα που έχει ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. Από την άλλη, η Ελβετία που άντεξε απέναντι στην Κολομβία και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, γράφοντας τη δική της μεγάλη βραδιά στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Το παζλ ολοκληρώθηκε στην φάση των 16, πάμε στη φάση των 8. Η 8 είναι εδώ και το Μουντιάλ μπαίνει πια στο σημείο που οι μεγάλες ομάδες, οι μεγάλοι παίκτες και οι μεγάλες στιγμές θα βγουν μπροστά, θα μας χαρίσουν πολλά και όμορφα στιγμιότυπα. Από τις 11 Ιουνίου όπου ξεκίνησε αυτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αυτή η μεγάλη διοργάνωση, είναι η μοναδική ημέρα σήμερα που δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά έχουμε αρκετά να πούμε. Πρόσωπα, ιστορίες, δημιουργία εντυπώσεων για κάποιους, στιγμές, φυσικά μια πρώτη ματιά να ρίξουμε στα μεγάλα ραντεβού που έρχονται πριν πάμε στις ιστορίες που είχαμε από το χθεσινό παιχνίδι. Οι 8 ομάδες που συνεχίζουν να ονειρεύονται την κορυφή του κόσμου. Το Μαρόκο συνεχίζει να αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης και θα δοκιμαστεί απέναντι στη Γαλλία, καθόλου εύκολο παιχνίδι για τους Γάλλους. Η Ισπανία θα βρει στον δρόμο της το Βέλγιο σε ένα από τα πιο αμφίροπα ζευγάρια των προημιτελικών. Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, η Νορβηγία του εκπληκτικού Χάλαντ θα κοντραριστεί με την Αγγλία, ενώ η Αργεντινή μετά την συγκλονιστική χθεσινή ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο θα αντιμετωπίσει την Ελβετία που πήρε το τελευταίο εισιτήριο της οκτάδας από την διαδικασία, μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Κολομβία. Διαμορφώθηκαν έτσι και οι διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό. Από τη μία πλευρά του ταμπλό θα προκύψει ένας φιναλίστ μέσα από τα ζευγάρια Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο. Από την άλλη, Νορβηγία-Αγγλία-Αργεντινή και Ελβετία θα παλέψουν για το δεύτερο εισιτήριο. Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες πλέον. Εδώ και κάποιες εβδομάδες ούτως ή άλλως, όταν μπήκαμε στην φάση των νοκάουτ, όσο όμως φτάνει ο τελικός, αντιλαμβάνεστε ότι καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει, να φύγει από αυτό το όνειρο. Απομένουν τα παιχνίδια αυτά για να μάθουμε ποια ομάδα θα ανέβει στην κορυφή του κόσμου.

Θυμίζω στην φάση των 16 είχαμε Γαλλία Παραγουάη 1-0, Καναδάς Μαρόκο 0-3, Βραζιλία Νορβηγία 1-2, Μεξικό Αγγλία 2-3, Ισπανία Πορτογαλία 1-0, Ηνωμένες Πολιτείες 4, Αργεντινή Αίγυπτος 3-2, Ελβετία Κολομβία 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 και στην παράταση 4-3 η Ελβετία προκρίθηκε και πήρε το εισιτήριο στα πέναλτι. Έτσι στα προημιτελικά, τα οποία αρχίζουν από αύριο, έχουμε Γαλλία-Μαρόκο στις 11 η ώρα, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 του μήνα στις 10 η ώρα το βράδυ, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.

Και στα ημιτελικά, στο ένα ταμπλό, όπως είπαμε νωρίτερα, Γαλλία ή Μαρόκο, Ισπανία ή Βέλγιο, Νορβηγία ή Αγγλία, Αργεντινή ή Ελβετία. Για τα ημιτελικά, ένα σκαλοπάτι πριν από το μεγάλο τελικό. Ιστορία που σημάδεψε φυσικά τη χθεσινή ημέρα, οι ιστορίες θα έλεγα, καλύτερα είναι αυτές που προέκυψαν μέσα από το σπουδαίο, το εντυπωσιακό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Η Αργεντινή, η οποία απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί στο ποδόσφαιρο δεν τελειώνει ποτέ τίποτα πριν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα. Από την άλλη, οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι πάλεψαν, αλλά από το 0-2 μέχρι το 79 είδαν τη γη να χάνεται κάτω τα πόδια τους. Η Αργεντίνη μέχρι το 79 ήταν με το ένα πόδι εκτός Μουντιάλ, απέναντι σε μια ομάδα που είχε αγγίξει την μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, και όμως μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξαν τα πάντα. Η Αργεντινή πέτυχε τα 3 γκολ, ολοκλήρωσε μία από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές που έχουμε δει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, και με το τελικό 3-2 έκλεισε την θέση της στα προημιτελικά. Υπάρχουν βέβαια και οι αριθμοί που είναι εξίσου εντυπωσιακοί με την ανατροπή της Αργεντινής. Σύμφωνα με την Όπτα, λίγο πριν μειώσει στο σκόρ η Αργεντινή, οι πιθανότητες πρόκρισης είχαν πέσει μόλις στο 0,6%. Συγγνώμη. 0,6 λίγο πριν μειώσει στο σκόρ η Αργεντινή και κάνει το 1-2, δηλαδή στο 71ο λεπτό. Με λίγα λόγια, σχεδόν κανένα στατιστικό μοντέλο δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι η Αργεντινή, και όμως αυτή η ομάδα αρνήθηκε να παραδοθεί. Μάλιστα, η ίδια εταιρεία, η Όπτα, με της εταιρεία στατιστικών, σημειώνει ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία των Μουντιάλ δεν είχε υπάρξει ομάδα που ανατρέπει διαφορά δύο τερμάτων τόσο αργά στην κανονική διάρκεια ενός νοκάουτ αγώνα, χωρίς να χρειαστεί παράταση ή πέναλτι. Βέβαια, θύμισε λίγο το παιχνίδι, για να είμαστε δίκαιοι, το Βέλγιο Σενεγάλη. Βέβαια, εκεί υπήρξε παράταση. Εδώ δεν υπήρξε παράταση, γι' αυτό και όπως σημειώνει η στατιστική της Όπτα, ποτέ άλλοτε στην ιστορία του Μουντιάλ δεν υπήρξε τέτοια ανατροπή, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή παράταση ή πέναλτι. Και φυσικά από μια τέτοια ιστορία δεν θα μπορούσε να λείπει ο Λιονέλ Μέση. Μπορεί να είχε χάσει το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, να ήταν μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, το 71ο λεπτό, που έγινε το 1-2 και άνοιξε ο δρόμος για την ανατροπή ομοιραίος για την Αργεντινή, για ολόκληρη τη χώρα. Όμως όταν η μπάλα έκαιγε, βγήκε ξανά μπροστά. Σκόραρε, δημιούργησε, πήρε την ομάδα στις πλάτες του ο μεγάλος Λιονέλ Μέση και υπενθύμησε γιατί εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη αυτής της Αργεντινής. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έγραψε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά τον Diego Maradona στο Μουντιάλ του 1986, που σε ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου κατάφερε να σκοράρει, να ολοκληρώσει τουλάχιστον 5 πετυχημένες τρίπλες και να δημιουργήσει 5 μεγάλες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Η Αργεντινή επιβίωσε όταν οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, την είχαν ξεγράψει στο χθεσινό παιχνίδι και έτσι έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους διεκδικητές του τροπαίου. Όσο υπάρχει ο Μέση, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Υπήρξε βέβαια και μία εικόνα που ίσως θα μείνει όσο ίδια η ανατροπή στην μνήμη μας, όταν ο Λιονέλ Μέση μετά το τελευταίο σφύριγμα λύγησε, ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στο γήπεδο, μία εικόνα που δεν έχουμε συνηθίσει γενικότερα από τον Λιονέλ Μέση, από ένα ποδοσφαιριστή που έχει ζήσει τα πάντα, έχει κατακτήσει τα πάντα, έχει σηκώσει στις πλάτες του, στα πόδια του την Αργεντινή εδώ και δύο δεκαετίες. Σχεδόν όπως εξήγησε ο ίδιος μετά το παιχνίδι, δεν ήταν απλώς χαρά, ήταν μεγάλη ανακούφιση. Γιατί το ταξίδι της Αργεντινής έμοιαζε να τελειώνει από την Αίγυπτο και όταν τελικά κατάφερε να γυρίσει από την κόλαση στον Παράδεισο, όλα όσα κρατούσε μέσα το Λιονέλ Μέση του βγήκαν στην επιφάνεια και είχαμε αυτή την μεγάλη στιγμή, αυτή την συγκινητική στιγμή που είδαμε όλους τους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Ο ίδιος μίλησε για τη συγκίνηση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε ο αγώνας. Μίλησε για το πώς εξελίχθηκε, το πώς ήρθε αυτή η ανατροπή, για την πίεση που κουβαλούσε η ομάδα και για τη στιγμή που είδε την οικογένειά του, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και εκεί κάπου δεν άντεξε, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο μεγάλος ποδοσφαιριστής και να είσαι, όσα και να έχεις κατακτήσει, όσο συνηθισμένος και αν είσαι σε ιστορικές στιγμές, υπάρχουν κάποιες βραδιές που ξεπερνούν ακόμα και τους θρύλους. Και η χθεσινή, νομίζω, βραδιά για την Αργεντινή, για το Μέση, ήταν μία από αυτές. Βέβαια, κάθε ανατροπή έχει και δύο όψεις, γιατί από τη μία ήταν η Αργεντινή, μία νύχτα που θα θυμούνται οι Αργεντίνοι για πάντα, μέχρι την επόμενη μεγάλη τους στιγμή τουλάχιστον. Από την άλλη ήταν η Αίγυπτος, και για την Αίγυπτο εξελίχθηκε σε μία βραδιά γεμάτη πίκρα ένταση, αλλά και σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία. Εξέφρασαν πολλά παράπονα, είναι αλήθεια, οι Αιγύπτιοι για την διαιτησία, όπως ήταν φυσικό. Μετά το τελευταίο σφύριγμα από την πλευρά τους ήταν εκρηκτικά τα συναισθήματα. Η πίκρα για τον αποκλεισμό μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε έντονες διαμαρτυρίες, και μάλιστα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Χωσάμ Χασάν, εξαπέλυσε βαριές αιχμές για τη διαιτησία της αναμέτρησης. Υποστήριξε ότι η ομάδα του αδικήθηκε σε καθοριστικές φάσεις, κάνοντας λόγο για πέναλτι, όπως είπε, το οποίο δεν δόθηκε ποτέ στον Σαλάχ, αλλά και για τον γκολ που ακυρώθηκε χωρίς, κατά την άποψή του, να υπάρξει εξήγηση. Βέβαια, το εντυπωσιακό και στις δηλώσεις του, και αυτό που κρατάμε όλοι, είναι ότι ο Χασάν άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχαν εξωαγωνιστικοί παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ίσως κάποιοι ήθελαν να παραμείνει ο Μέση στο Μουντιάλ. Και άφησε να εννοηθεί φυσικά ότι η Αργεντινή έτυχε ιδιαίτερης μεταχείρισης και σε αυτόν τον αγώνα. Τα λόγια του έχουν ήδη προκαλέσει αρκετή συζήτηση γύρω από αυτό το παιχνίδι, γύρω από ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως μένει στην ιστορία. Η υπόθεση βέβαια δεν σταμάτησε στις δηλώσεις του Χασάν, του ομοσπονδιακού προπονητή της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος αποφάσισε να περάσει και σε επίσημες κινήσεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία ζήτησε από την FIFA να εξετάσει τη διαιτησία του Γάλλου, του Λετεσιέ, υποστηρίζοντας πως τα λάθη του επηρέασαν καθοριστικά την έκβαση της αναμέτρησης. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αιγύπτου έκανε λόγο για διαφορετικά κριτήρια στις αποφάσεις του διαιτητή. Και ζήτησε όχι μόνο να διερευνηθεί η υπόθεση, αλλά και να μην οριστεί ξανά ο Λετεσιέ σε αγώνα του Μουντιάλ μέχρι το τέλος του. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της FIFA, αν θα υπάρξει αντίδραση της FIFA. Πάντως προκαλούν εντύπωση αυτές οι δηλώσεις και κινήσεις από την πλευρά της Αιγύπτου. Το άλλο θρίλερ της χθεσινής βραδιάς, εκεί όπου η Ελβετία χρειάστηκε τα πέναλτι για να λυγίσει την Κολομβία και να κλείσει το τελευταίο εισιτήριο για την οκτάδα. Στους 8 το Μουντιάλ, η Ελβετία έπειτα από 72 ολόκληρα χρόνια. Το παιχνίδι βέβαια στο Vancouver ήταν πάρα πολύ κακό, ίσως το χειρότερο που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν διεκδικεί τον τίτλο του μέτριου, είναι ίσως από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε δει στην διοργάνωση. Φάνηκε ότι φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό τον Γιάννη, οπότε ούτε τις πολλές φάσεις είχαμε. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, όπως κύλησε η αναμέτρηση, ότι θα πηγαίναμε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι Ελβετοί είχαν μόνο μία άστοχη εκτέλεση με τον Ακάντζη, οπότε πανηγύρισαν μία μεγάλη πρόκριση 8 για πρώτη φορά έπειτα από το 1954. Οι Ελβετοί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Κυριακής θα αντιμετωπίσουν στο Κάνσας την Αργεντινή, οι Κολομβιανοί θα είναι στο σπίτι τους και θα το παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι.
Και επειδή τα περισσότερα παιχνίδια είναι και ξημερώματα, θα ρωτήσω, είσαι ξύπνιος? Γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζεις στη Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.

Και πριν αφήσουμε οριστικά πίσω μας την φάση των 16, υπάρχει και ένα θέμα που ήδη απασχολεί έντονα τους διοργανωτές εν όψη των προημιτελικών, της φάσης των 8 δηλαδή. Και ο λόγος γίνεται τα τελευταία 24 ώρα και θα το έχετε δει στο διαδίκτυο και στα μεγάλα site του στο εξωτερικό και αφορούν το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία, το οποίο είναι προγραμματισμένο, θυμίζω, να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής, αλλά βρίσκεται πλέον υπό στενή παρακολούθηση λόγω των καιρικών συνθήκων. Ήταν κάτι που περίμεναν ούτως ή άλλως οι διοργανωτές σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, στην περιοχή του αγώνα που θα γίνει το Νορβηγία-Αγγλία, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, κάτι που έχει ήδη σημάνει συναγερμό στους ανθρώπους της FIFA. Και οι κανονισμοί εδώ για το φετινό Μουντιάλ είναι ξεκάθαροι, δηλαδή αν εντοπιστούν κεραυνοί σε μικρή απόσταση από το γήπεδο, η αναμέτρηση μπορεί να διακοπεί ακόμα και να καθυστερήσει μέχρι να κριθεί ασφαλής η διεξαγωγή της. Παράλληλα, οι διοργανωτές παρακολουθούν και τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και την υγρασία, καθώς αν ξεπεραστούν συγκεκριμένα όρια, θυμίζω ότι προβλέπονται ειδικά πρωτόκολλα με υποχρεωτικές διακοπές για ενυδάτωση, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής της ώρας έναρξης. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση, όλα θα εξαρτηθούν τα επόμενα 24 ώρα μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμένουμε και όλοι θέλουμε να δούμε αυτή τη μεγάλη μονομαχία του Χάλαντ με τον Χάρι Κέιν να κρίνεται αποκλειστικά μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και όχι απέναντι σε καιρικά φαινόμενα.

Επίσης, εκτός από τα καιρικά φαινόμενα, ανησυχία υπάρχει στην Νορβηγία με ιό που χτύπησε την ομάδα πριν από το μάτς με την Αγγλία. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, το είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής των Vikings, μιλώντας στα μέσα. Αποκάλυψε πως δεν είναι λίγοι παίκτες που έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως βήχα και βραχνάδα. Και μάλιστα είπε και ο ίδιος ότι το πέρασε κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων. Και επειδή αναφερόμαστε σε προπονητές και προκειμένου στον προπονητή της Νορβηγίας, ένα θεματάκι άλλο που προκύπτει από το φετινό Μουντιάλ είναι οι απολύσεις προπονητών όταν οι χώρες δεν επιτυχάνουν τον στόχο τους. Τελευταία χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο Ντάλιτς της Κροατίας, ο οποίος αποτελεί παρελθόν, αποχώρησε από τον πάγκο της Κροατίας έπειτα από 9 χρόνια. Τέλος και επίσημα και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από την Πορτογαλία, αφού δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στο φετινό Μουντιάλ για την Πορτογαλία. Βέβαια, η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που επισημοποίησε την αποχώρηση του 52χρονου προπονητή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις λίγο πολύ που ο ίδιος είχε κάνει μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία και την ήττα αποκλεισμό της Πορτογαλίας. Και πλέον οι προπονητές που έχουν αποχωρήσει από τις ομάδες τους, από τις χώρες δηλαδή, μετά από αποκλεισμό, από αποτυχία, έχουν φτάσει τους 10. Ο Λαμουσί αποχώρησε από την Τινησία, ο Κλάρκ από την Σκωτία, από την Νότια Κορέα, ο Μιούγκ Μπο, ο Κούμπεκ από την Τσεχία, ο Μπιέλς από την Ουρουγουάη, ο Κούμαν από την Ολλανδία, ο Μπεκατσέσε από το Εκουαδόρ, ο Νάγκελσμαν από την Γερμανία και σε αυτή τη λίστα προστέθηκαν και αυτοί οι δύο προπονητές της Πορτογαλίας και της Κροατίας.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Από αύριο ούτως ή άλλως θα μπούμε και πάλι σε αγωνιστική δράση. Έχουμε μπει στην πιο απαιτητική καμπή του Μουντιάλ. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, περιθώρια για δεύτερες ευκαιρίες. 8 ομάδες έμειναν, αλλά μόνο μία είναι αυτή που θα ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, αύριο δηλαδή, να είστε καλά και να απολαμβάνετε το ποδόσφαιρο. Καλό σας βράδυ.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετροπολίς.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Γεια σου Πασχάλη Γίγαντα.
1: Γεια χαρά.
2: Από το εκλογικό κέντρο σε παίρνω.
1: Καλώς τον. Δεν ακούω, δεν ακούω ψηφοφόρους όμως.
2: Τρώνε, θες να φωνάξω, αν φωνάξω θα γίνει χάμος.
1: Ρίξε ένα, ρίξε ένα.
2: Έλα.
1: Χωρε ψηφοφορία κατευθείαν.
2: Αγόρι μου. Είναι πρωθυπουργός δηλαδή γεννημένος.
1: Σε ζηλεύω ρε, σε χαίρομαι ρε φίλε.
2: Τρώνε κιόλα έτσι, τρώνε.
1: Και τρώνε και φωνάζουν.
2: Ναι, τρώνε βέβαια. Σου λέει θα μας δώσει κάτι καλύτερο αγόρι μου.
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Ένα πορό. Δεν απορώ.
4: Να έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως όμως για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
4: Τα λέξη κοβέλη ακόμη και σήμερα λοιπόν επικρατεί ένα χάος όπως θα δούμε.
6: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
4: Για το πόσα έχω πρόβατα έχει τελικά αυτή η φορά.
7: Πόσα και λείπουν εκατομμύρια, με ρωτάς κάθε φορά τι άλλο θα δούμε. Ναι.
8: Μωρέ, τι μας λες. Αλήθεια!
7: Εμείς στηριχθήκαμε σε επίσημα έγγραφα. Mm-hmm. Είναι μια απάντηση που δόθηκε στη Βουλή. 15.638.060 ζώα.
8: Μαζί θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στη χώρα. Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά. Mm-hmm.
7: Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η διαφορά.
9: Το νηστικό που είναι.
10: Άντε, πας, τι το λέει, πάει,
7: δεν θα το περίμενε κανείς από δύο τέτοιους οργανισμούς, το Υπουργείο και από την Ελστάτ.
11: Πανόλη, Ευλογιά και Ντάνιελ έχει καταστρέψει την κτηνοτροφία και έχει αυξήσει με ένα περίεργο τρόπο το γάλα προς 2 εκατομμύρια. Πώς γίνεται, τι έχουν, τις γάτες.
7: Φαίνεται ότι λείπουν 6.858.299 εγωπρόβατα.
4: Ή αντίθετα τα μετράει διπλά το Υπουργείο, έτσι.
12: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα. Μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Ναι, 29 ευρώ.
11: Δεν τα κατάφερα να πεκέτε. Οκ, το φτιάξουμε τώρα.
13: Πολλά,
11: δεν
13: χάλασα ακόμα. Τα πολλά τα λεφτά, κυρία Γεωργιάδη. Συγγνώμη, Υπουργέ, μα λένε πολλά τα λεφτά.
11: Μία οι δουλειές. Ως προς το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, αυτό που ερευνά Ευρωπαίες Αγγελίες είναι 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
8: Ρίχτους και άλλα, έτσι γουστάρουν αυτοί, ρε παιδί μου. Εδώ γίνεται χαμός, την κλεψιά και τη ρεμούλα, ε. 50 εκατομμύρια ο ένας, 70 εκατομμύρια ο άλλος, τι να μου κάνουν 9 δισεκατομμύρια, λέει ο τρίτος.
11: 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
8: Πλακώνουν όλοι στη Μαργάλα και τρώνε και αντί να βγουν να πούμε με 40 τραγούδια διαμαρτυρίας. Που πάτε, ωραία, κλεφτόπουλα.
14: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
8: Βγαίνει να πούμε ο άλλος και λέει.
11: Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό.
15: Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%
16: και μας είχαν ενοχλήσει.
17: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά. Ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
18: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
7: 15.638.060 ζώα.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στους ψηφοφόρους μας. Ευχαριστώ. Έγινε. Καλό βράδυ.

0: έτσι.
1: Αμάκι στον αέρα. Πλάκα μας κάνει.
2: Καλές κονόμες.

0: κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να πούμε αν έμπαινε, αλλά δεν μπήκε και έτσι δεν το λέμε. Κυρίες και κύριοι, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Και εξαπεναντία, συντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Εκέ δεν έχει, εκέ.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά τα εκέ. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και το υπόλοιπο δίωρο της ζωής μας εδώ πέρα, με διάφορα tips που έχουμε, διάφορες ειδήσεις.
2: Επάγγελμα τραγουδιστής. Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε όμως.
0: Σε πω αλήθεια, γιατί οι τραγουδιστές που τραγουδάνε, καταλαβαίνει κανένας τι λένε και τι λένε. Το θέμα δεν είναι το τι τραγουδάς, τι εννοείς όταν τραγουδάς. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Λοιπόν, να επισημάνουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ωραία γαμόρα παπάκι, gmail.com.
3: Μήπως θέλετε κανένα χαμέμιλον?
0: Άμα έχετε, στείλτε τίποτα καλό. Καλό δεχόμενο.
4: Να πας στο διάλο!
0: Εμένα εννοάς. Όχι.
5: Ο ΑΕΟ.
0: Με το Μυτιλινέο. Δεν θα πάρω. Τώρα έχει δουλειά ο Μυτιλινέος, έχει flyover, έχει το λιμάνι. Έχει...
2: Τουλάχιστον. Τι εγκράτεια.
0: Μην είναι λίγο εγκρατής και αυτό. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Τώρα, στις ειδησούλες μας, αυτά που υπάρχουν είναι τα αθλητικά μας, φαντάζομαι τα γνωρίζετε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Που έρχεται κάποιος Γάλλος με ισπανικό όνομα, Σάντα Μαρία. Το Σάντα Μαρία είναι λατινικό, έτσι. Αγία Μαρία. Λοιπόν, και θεωρώ ότι το Μπαπτίστ, δεν έχω ξαναδιαβάσει όνομα ποδοσφαιριστή με αυτό εδώ. Πρώτη φορά διαβάζω αυτό το όνομα. Μπαπτίστ, Μπαπτιστής, πώς μεταφράζεται δεν ξέρω. Και Αγία Μαρίας. Είναι προφανώς πολύ χριστιανικό για μας. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και καθολικός συγχρόνος. Αλλά θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το μοτίβο. Λοιπόν, θα τον δούμε και αυτόν, όπως θα δούμε και άλλους κυρίες και κύριοι, που θα είναι να έρθουν και από τη στιγμή που και ο προπονητής της ομάδας γύρισε και είπε ότι ξέρετε, καλοί παίκτες αυτοί, αλλά πρέπει να έρθουν και άλλοι. Δηλαδή, υπάρχει μια αγωνία το αν θα έρθουν οι άλλοι ή όχι. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αν είναι έτσι πραγματικά, τότε υπάρχει θέμα. Λοιπόν. Τώρα, βέβαια, έτσι ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του σκοπιά. Δεν είναι... Άλλοι λένε αυτό, άλλοι λένε το ένα, άλλοι λένε το άλλο. Ο καθένας λέει τα δικά του. Και σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα, όπως ήθιστε κάθε χρόνο, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, να γίνουν γενικά αυτά που πρέπει να γίνουν όμορφα και ωραία, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως κλονίζεται η οικογένεια του ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο το τελευταίο διάστημα, μάλλον τις τελευταίες 48 ώρες από τότε που. Βγήκε η ανακοίνωση του ερασιτέχνη για τις μη οφειλούμενες, θα βάλω ερωτηματικό, υποχρεώσεις της ΚΑΕ προς τον ΑΣ. Και φυσικά υπάρχει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες, και ένα μπαράζ ανακοινώσεων των συνδέσμων, κάποιων συνδέσμων των φίλων του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει μια παρότρεση. Έχω την εντύπωση ότι είναι και κάτι που είναι σαν ουτοπικό να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ο ΑΣ, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Παιδιά, μην ζητάτε πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν, ιδίως κάτω από αυτό το καθεστώς το οποίο υπάρχει. Και έχουμε πει και άλλη φορά, και θα το πω ακόμα μια φορά, για να καταλάβουμε και να δείξουμε την έλλειψη στελεχών, την ένδυα παραγόντων που έχει

άλλαν τι άλλον. Λέμε τώρα, ή να παίζεις μπάλα ή να κάνεις πως παίζεις μπάλα, γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο. Βλέπεις αυτό το πράγμα και λες, με αυτές τις προϋποθέσεις, δύο πλούσια κομμάτια μιας ιστορικής ομάδας, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, πλούσιο κομμάτι είναι και η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, αλλά και το μπάσκετ, η καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και να βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, δεν σου κάνει, ρε παιδί μου, εντύπωση, λες, πώς γένενα τώρα, παιδί μου, ότι δεν μπορούν να συνοηθούν. Δεν μπορούν να συνοηθούν, διότι υπάρχουν προσωπικά και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει δικέφαλη αρχηγία. Πέρασε έξω. Πέρασε έξω. If you gonna die, tell me. Λοιπόν. Και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής στο ότι δεν μπορούν να συνοηθούν. Τώρα, το να καλείς τον ερασιτέχνη, ο οποίος ερασιτέχνης εκεί είναι που βλέπεις και την πραγματική εικόνα, που δεν είναι στελεχωμένος με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν αυτού του είδους τις τρικυμίες, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν τρικυμία εν κρανίο όλοι στον ερασιτέχνη. Είχανε ούτως ή άλλως. Κάπου υπήρξε μια νηνεμία την ώρα που επισυνάψανε με τα βαΐων και κλάδων συμφωνία ο ερασιτέχνης ΠΑΕ, με το Σαββίδι. Μετά πέρασε λίγος καιρός, ησύχασαν τα πράγματα, ο Ισαΐαβης έφυγε, ήρθε κάποιος άλλος, ο οποίος είναι φυλαπροσκύμενος εκεί την πλευρά, γιατί είναι δύο πλευρές, είναι χωρισμένος ο ΠΑΟΚ. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι στα δύο. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους ο καθένας κοιτάζει τη μακροημέρευσή του, κοιτάζει την εκπόρευσή του, κοιτάζει πράγματα τα οποία είναι επί προσωπικού. Δεν κοιτάζει κανένα στο σύλλογο, δεν τους ενδιαφέρει, όπως και δεν ενδιαφέρει κανέναν το τι δοσοληψίες υπάρχουν μεταξύ ενός κόμματος, μάλλον ενός κομματιού της ομάδος με την καθεαυτού ομάδα, δηλαδή με τη μαμά ομάδα, τον ερασιτέχνη. Και είναι ξεδιάντροπο για μένα αυτό το πράγμα εν ώψη και των 100 χρόνων. Θα μου πεις τώρα τα 100 χρόνια. Εντάξει ρε φίλε, όλα για τα 100 χρόνια γίνονται εδώ που τα λέμε. Σφάζονται να πούμε στο γόνατο, γιατί δεν πληρώνει το ρεύμα, δεν έχει νερό, δεν πληρώνονται οι σεκιουριτάδες κτλ. Πράγματα τα οποία δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ο κόσμος, τουλάχιστον όσοι συμμετέχουν και κάποιο συγκεκριμένο λόγο, για να βοηθηθούν ή για να βοηθήσουν, αλλά και αν βοηθήσεις, πάλι θα σε βρίξουν έναν λεκέ για ποιο λόγο βοηθάς. Έτσι, ο λεκές δηλαδή δεν ανήκει σε αυτούς που υπάρχουν μέσα εκεί, αλλά σε αυτούς που πάνε να υπάρξουν για να μην χάσουν αυτή τη θέση τους. Είναι εύλογο, νομίζω. Και από τη στιγμή που είναι εύλογο, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ικανοποιεί και την ευρύτερη μάζα. Τώρα, το ότι βγαίνουν οι σύνδεσμοι και λένε, καθίστε όλοι σε ένα τραπέζι, ακούγεται ουτοπικό, αλλά μόνο μέχρι εκεί.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έτσι είχαμε μια μικρή διακοπούλα για άλλα θέματα, τέλος πάντων. Βγαίνουν και αυτά. Οι ειδήσεις τρέχουν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και έτσι

0: Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο να νομίζει ο κόσμος, ας πούμε, ότι ξέρεις, θα καθίσουν όλοι στο ένα τραπέζι. Παιδιά, ούτε για καφέ μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Όπως βλέπετε, τα χτυπήματα είναι πολλαπλά, δεξιά και αριστερά. Ποιος θα επικρατήσει, έτσι, η μάχη γιγάντων, σύγκρουση συμφερόντων κ.ο.κ. κτλ. Ποιος χάνει από αυτή την ιστορία, φαντάζομαι ότι είναι γνωστό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια δείχνει στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις οι οποίες. Δεν θα το έλεγα εγώ του υποσιασμού, δεν είμαι τόσο πολύ του υποσιασμού, είμαι το περισσότερο της ουσίας. Ένα μικρό δείγμα το πώς ο ΠΑΟΚ κινείται στην αγορά, ιδίως μετά από αυτά που ακούσαμε και με τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζονται τις μεταγραφές σήμερα, έτσι, και ιδίως τις χρηματικές και όλα αυτά εδώ, θέλω να πάμε λίγο σε μια ελληνική ταινία, ένα σύριαλ παλιά, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου, δηλαδή. Αν το δω και 10 φορές επανάληψη, δεν το χορταίνω. Θέλω να πήρα ένα κομμάτι, γιατί λέω ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ συμπεριφέρεται με τα γραφικά είναι ακριβώς αντιγραφή αυτού που θα ακούσετε τώρα.
1: Δόγκανος.
2: Καθίστε, κύριε Δόγκανε.
1: Σας ειδοποίησα από το ναυπηγείο.
2: Βεβαίως, και έχω στη διάθεσή σας όλα τα προσπέκτους για να διαλέξετε το σκάφος αρισκίας σας. Μόνο που αν θέλετε ένα μεγάλο σκάφος, θα πρέπει να περιμένετε λίγο.
1: Αχ, εγώ δεν είμαι του περίμενε. Θέλω τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα που ερχόμουν ένα. Αυτό τι.
2: Αυτό είναι παραγγελία ενός κυρίου από τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν καταλαβαίνω από Σαουδικές Αραβίες. Τέλος πάντων, πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του.
2: 400 εκατομμύρια.
1: 400 εκατομμύρια. Δεν κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
2: Στην ίδια τιμή.
1: Στην ίδια τιμή 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω.
2: Τι θα λέγατε γι' αυτό εδώ.
1: Αυτό πόσο έχει.
2: 200 εκατομμύρια.
1: 200, δεν κακό. Αυτό εδώ.
2: Αυτό 100 εκατομμύρια.
1: 100 εκατομμύρια. Δεν είναι ωραίο 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε. Αυτό εκεί.
2: Αυτό είναι 50 εκατομμύρια.
1: Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Όχι, μην το γυρίζετε, θα το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι Chris Craft.
1: Chris Craft, μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, δεσποινή μου. Ξέρετε, διότι κάνω και εσκή στη θάλασσα και στο βουνό. Ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλαιο τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω από βολτούρες, να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε να δω τίποτα παρακάτω. Ναι, ναι. Αυτό εδώ.
2: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια τώρα, 2 εκατομμύρια για πηγαίνω μέχρι την Αίγινα σαν να την. Αυτό εδώ, γιατί.
2: 1,5 εκατομμύρια.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο έτσι, φτηνό.
2: Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, που είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες.
2: Αυτή εδώ.
1: Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχουμε αυτή.
2: 100.000.
1: 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές.
2: Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000.
1: Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, ε.
0: Εντάξει, και το χειμώνα του θέλουν τις παίχτες, για το καλοκαίρι όμως, έτσι, ένα τέτοιο δείγμα, γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει μια αδυναμία. Τώρα, είναι αδυναμία, είναι τακτική, αυτό θα φανεί και στην διάρκεια του καλοκαίριου. Αν και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα, έχουμε μάθει τουλάχιστον τόσα χρόνια, με μια συγκεκριμένη προσέγγιση, τουλάχιστον στα μεταγραφικά. Για να δούμε τι θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον, ιδίως τώρα που τελειώνει και το Μουντιάλ, παίρνουν σάρκα και οστά τα όνειρά μας σε εισαγωγικά, αλλά και εκτός σε εισαγωγικών, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει και να αγοράσει παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θεωρώ ότι ένα δείγμα γραφής normal είναι το ότι παίρνει παίκτες από την Δύση. Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα προς την κατεύθυνση, θεωρώ εγώ, παρά την ηλικία του Σάντα Μαρία, ο οποίος φυσικά έλυσε κατά κάποιο τρόπο τα δεσμά του με τη Βαλένθια και έρχεται σαν ελεύθερος εδώ. Τώρα, από εκεί και πέρα θα φανεί και για άλλους παίκτες οι οποίοι αναμένονται να συμπληρώσουν το ρόστερ, όπου καλά τα ευχολόγια από τον προπονητή, δεν ξέρω αν τα ακούτε και τα διαβάζετε, αλλά εκεί. Το τέλος λέει, αν δεν έρθουν άμεσα ποδοσφαιριστές, υπάρχει θέμα. Έτσι, υπάρχει θέμα λέγοντας, όσον αφορά τους παίκτες, οι οποίοι πρέπει να έρθουν να επανδρώσουν την ομάδα, γιατί προφανώς βλέπει κάτι το οποίο δεν βλέπουμε εμείς ως συνήθως. Και όλα εμείς βλέπουμε άλλα διάλογα πράγματα σε σύγκριση με αυτά που λένε οι προπονητές. Γι' αυτό και λέμε ότι, ξέρετε, καλό είναι να ακούμε τους προπονητές, αρκεί να μιλάνε για αυτά τα οποία γίνονται μέσα στο γήπεδο. Αυτά εν ολίγης, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τώρα αυτό το οποίο όλη την ημέρα κατά κάποιο τρόπο είναι στη χώρα μας κυρίαρχο θέμα είναι η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Σύνοδο, τα γνωστά παρατραγούδα τα οποία έχουν ελεγχθεί και λεχθεί, και φυσικά όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο κατά κάποιο τρόπο, ότι πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί και τους είπε ότι ξέρετε υπάρχει πρόβλημα, δεν τα λέει στη Σύνοδο αυτά, αυτά τα λέει στο διάδρομο στους δημοσιογράφους. Απάντησε ο Ερντογάν για το Κάσους Μπέλι, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι το Κάσους Μπέλι. Ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Λάθος του Μητσοτάκη να ακολουθήσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Κρύβεται πίσω από τους Εβραίους ο Μητσοτάκης. Είπαμε, για να είσαι πρωθυπουργός στην Ελλάδα, Ερντογάν, αν δεν το ξέρεις, είναι λίγο φαϊνότερο. Δεν είναι λάθος. Πρέπει να είσαι σουρτακούμ με τους Εβραίους για να μπορείς να υφίστασαι και σαν πρωθυπουργός σε μια χώρα. Όχι με την αξία σου, με ξένες πλάτες. Δεν θα έπρεπε να είναι όχι με ξένες πλάτες, αλλά με την αξία σου. Εδώ γίνεται το αντιστρόφως ανάλογο. Δεδομένο, νομίζω και το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, αυτό μπορεί να σας ενοχλεί. Αλλά παιδιά, συγγνώμη, όταν δεν έχεις μια δυναμική, τα είπαμε και χθες, όταν μια χώρα η οποία δεν έχει δυναμική, μοιραία πρέπει κάπου να πλευρίσει, κάπου να βάλει στη θηλιά της ένα περιλέμιο για να μπορεί να υφίσταται, έστω και σαν χώρα και σαν. Αυτή είναι η δυναμική των παραγόντων των οποίων υπάρχουν σήμερα και γι' αυτό βρίσκουν και απήχηση. Έτσι τα είπαμε και χθες, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Εξάλλου, αν δείτε τα τελευταία 30-40 χρόνια που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα καταλάβετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά εδώ τα οποία συμβαίνουν. Ή αυτό το ψευτοπαίχνιδο που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τα οποία έχουν συμφέρουν οι Αμερικάνοι μόνο, έτσι, γιατί πουλάνε τα οπλικά τους συστήματα, πουλάνε τα πάντα. Μπορούν να πουλήσουν και τη μάνα τους εδώ πέρα, ας πούμε, για να παραμείνουν, αλλά είναι η προστέρηψη των Αμερικάνικων, της Αμερικάνικης πολεμικής βιομηχανίας. Έτσι, έχεις κάποιο πρόβλημα, θα πάρεις F-16. Έχεις κάποιο πρόβλημα, θα πάρεις τα F-35 τώρα, ας πούμε. Ποιος θα τα φορτωθεί αυτά τα F-35, ποιος θα τα πληρώσει αυτά, ρε. Εσείς φοβάστε δηλαδή ότι ο Τούρκος θέλει να σε κάνει πόλεμο, ας πούμε. Το φοβόμαστε, ας πούμε, αυτό, ή το λέμε απλά για να το πούμε, γιατί θέλουμε να περνάμε στον κόσμο ένα φόβητρο ότι ο Τούρκος έρχεται. Δηλαδή, αν ήταν να έρθει, θα ερχόταν. Αφού ξέρεις ότι μπορεί να σε πνίξει. Οικονομικά μπορεί, είναι πολύ πιο δυνατός από σένα. Δεν σε βλέπει. Εμείς δεν υπάρχει πιθανότητα, γι' αυτό και πουλάει και το αφήγημα του Τάχα μου δίθεν, πάει καλά η οικονομία, αλλά δεν πάει καλά ο κόσμος της οικονομίας αυτή της καλής που έχει η χώρα. Έτσι, δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να πληρώσει τα ακρός απαραίτητα. Εσείς φυσικά τώρα μπορεί να πουλάτε άλλα παραμύθια, γιατί έρχονται εκλογές, πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους αυτοί, να μην δικαστούν, έτσι, να μην πάνε φυλακή. Ποια φυλακή, ποιος πήγε φυλακή για να πάνε κι αυτοί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη χώρα, να καθαρίσουμε την ήρα από το στάρι, αν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι. Και βλέπετε ότι αυτό το κυρίαρχο είναι ότι δεν ανήκεις, γιατί η Ελλάδα, νομίζω ο Παπαδρέου το είπε αυτό, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Δεν ισχύει. Και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Θυμάστε, ας πούμε, τη δεκαετία του 80 του Ανδρέας Θαμασέσου από τους τραπεζίτες και κατά τα δικά σας, αλλά και κατά τα χαρτιά που λέμε, τετραπλασίασε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Όχι για υποδομές και βιομηχανική ανάπτυξη, όπως επικαλείται 40 χρόνια και μετά η σημερινή κυβέρνηση. Τα ίδια πράγματα λέει. Αλλά μία επένδυση δεν έχει χώρα. Να ξεκινήσεις κάτι από ένα χέρσο έδαφος. Αυτό είναι η επένδυση. Δεν είναι να παναγοράσεις ένα ξενοδοχείο ή να παναγοράσεις μια εταιρεία. Πού είναι η επένδυση, στις τσέπες του ιδιώτη? Αυτό δεν είναι επένδυση. Επένδυση είναι να πας στο χέρσο Κιλκής, που είναι και χέρσο, ας πούμε, λέμε τώρα, έτσι, να φτιάξεις μια μονάδα αυτοκίνητα, με οτιδήποτε άλλο, να απασχολείς 2-3.000 κόσμο και να ρίξεις λεφτά στην αγορά. Αυτό είναι επένδυση. Δεν είναι να παναγοράσω εγώ, ας πούμε, τώρα ένα εργοστάσιο που κάνει μπανάνες ή που φτιάχνει κοτόπουλα και το πω επένδυση. Επένδυση ποιον, στον ιδιοκτήτη που είχε το εργοστάσιο? Αυτό το λέτε της επένδυση? Δεν είναι επένδυση αυτό. Αυτό είναι εξαγορά μιας επιχείρησης, η οποία είναι πραγματικά διάφορο για την ευρεία μάζα του κόσμου, που δεν ξέρω αν την ενδιαφέρει κιόλας. Γι' αυτό, έτσι, γι' αυτό σας είπα ότι και την δεκαετία του 80 ακόμα τότε, τα οποία γινόταν όλα αυτά που γινότανε από τον Ανδρέα, έτσι. Είπαμε, δεν γινόταν υποδομές. Ούτε υπήρξε βιομηχανική ανάπτυξη, ούτε και τα επόμενα χρόνια βέβαια. Μπήκανε στο δημόσιο εκατοντάδες χιλιάδες αφισοκολλητές κτλ. Αυτό όμως, προσέξτε λίγο, γιατί εγώ είμαι και λίγο θασιώτης και της επόμενης μέρας, δίρκεσε μέχρι την υποτίθεται το 89. Τότε δεν ήταν οικονομική, 90 με τα σκάνδαλα και ξέρω εγώ κτλ. Οι υπόλοιποι τι κάνανε, ρε. Τι κάνανε οι υπόλοιποι. Θέλετε να μιλήσουμε για τον τρόπο που μπήκε η χώρα εδώ που μπήκε για να είμαστε καλά και ξέρω εγώ, αυτά τα ξέρετε τα κλασικά κτλ. Ο Γεωργάκης δεν ήταν που μας υποδηλούσαν για 100 ζωές ακόμα. Ο Γεωργάκης δεν ήταν που θα σβήνε τα χρέη προς τις τράπεζες. Και το μόνο που, που έφτιαξε ήταν να σβήσει μερικά χιλιάδες σπίτια από το Ε9 των Ελλήνων. Αυτά δεν έφτιαξαν. Αυτά δεν τα ζήσατε. Πώς τα έχετε επικοδομήσει σήμερα και πάλι τους εμπιστεύεστε, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να σας καταλάβω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που θα σταματούσε τους πληστηριασμούς. Και όντως τους κατέστησε ηλεκτρονικούς για να μην μπορεί να τους σταματήσει καμιά αντιδραστική ομάδα πολιτών. Είδατε τι έκανε η τεχνολογία. Μας έφερε πιο κοντά. Δεν μπορεί να πας τώρα να μαζευτούμε καμιά πενταριά, 60 να πάμε ας πούμε σε ένα δικαστήριο κτλ. Έτσι το κάνεις μέσω του ίντερνετ και τελειώσαμε. Και μείναμε μονάχοι. Τώρα παρατηρείς το Βελόπουλο να ανακοινώνει ότι θέλει να καταργήσει τα POS. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Θα μας βάλουν POS και θα πληρώνουμε ακόμα και για να τραβάμε το καζανάκι μέσα στην τουαλέτα μας. Όπως βλέπετε, κανένας δεν χάνει την ευκαιρία να μας εξαπατήσει. Ιδίως τους ακομάτιστους, να το πω έτσι, Έλληνες, και όποιος πει το μεγαλύτερο ψέμα για να φτωχοποιήσει περιττέρω τη χώρα, ανταμείβεται γενναία με λεφτά, με σπίτια, με δόξα και προπάντων με νομική ασυλία. Όσο πιο πολλά αρπάξει κανείς από τους πολίτες, από το ταμείο της χώρας, τόσο περισσότερο προστατεύεται από τους ξένους βρικόλακες. Και λήψη αντιπάλων, ο Κυριάκος έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο φοροεισπράκτορα των δανειστών. Τι άλλο θέλετε. Με γεια σας, με χαρά σας. Κόμψω και επιστρέφουμε.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, παπάκι gmail.com. Έτσι, αυτοί είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή. Αργοτέρως θα ανοίξουμε και τα γραμμάς ως ήθιστε άλλωστε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Λάκωνα, ο οποίος λέει: ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό γιατί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, όλοι έχουν κάνει αμαρτίες στη ζωή τους. Εσύ τώρα ένας παραπάνω, δεν πειράζει, τουλάχιστον έχεις την αυτογνωσία σου ότι έχεις κάνει λάθος. Μέχρι το επόμενο λάθος, γιατί πάντοτε έτσι κάνουμε. Νομίζουμε ότι αυτό που κάναμε ήταν το τελευταίο λάθος, αλλά ως επιτοπλίστων τα λάθη δεν διορθώνται με καινούργια λάθη. Ο Σάντα Μαρία ήταν στη Βαλένθια και έχει χρόνο συμμετοχής 4 ολόκληρα λεπτά. Αυτόν πήραμε. Ωραία. Άλλος ένας Verblum. Αυτό είναι άσχημο. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει, δηλαδή, είναι και αυτό. Καταρχήν λέει, έχει πάρα πολύ μεγάλο budget. Αν δεν έπαιζε στη Βαλένθια και τον πήρε ο ΠΑΟΚ, τι να σου πω. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά. Δεν είναι μόνο ο Verblum που ήταν η τέτοιες μεταγραφές. Ήταν και άλλοι, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Περιμένουμε, είπαμε. Εγώ περιμένω ο ΠΑΟΚ να πάει πάντως George. Να πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πάντοτε όταν φεύγει ένας προπονητής η ομάδα λένε ότι ανοίγει, παίζουν απελευθερωμένα κτλ. Περιμένουμε να τα δούμε αυτά όλα στην πράξη. Λοιπόν, προχωράμε. Ο πόλεμος καλά κρατεί, κυρίες και κύριοι, την Ουκρανία και η Ρωσία. Τα ντρόουν των Ουκρανών παίρνουν και δίνουν στη Μόσχα. Έγινε και αντικείμενο συζήτηση μεταξύ του Τραμπ δημόσια και του Ζελένσκι, ο οποίος τι του είπε, λέει, έχεις πρόθεση, λέει, να πας να συναντηθείς με τον Πούτιν, λέει, δεν μπορεί να κυκλοφορήσω, λέει, στη Μόσχα, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά ουκρανικά drones. Και φυσικά τα γέλια που πέσανε στην αίθουσα της δημοσιογραφικής συνέβρεσης ήταν, έδωσαν και πήρανε, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, βέβαια, έχουμε πει και άλλη φορά ότι αυτά εδώ είναι παιχνίδια εξουσίας. Έτσι, η παιχνίδια εξουσίας είναι και αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι. Και θα συνεχίσουν. Όμως, επειδή εσείς έχετε μια λαγνία με αυτά τα πράγματα, ιδίως μια ρωσολού λαγνία, να λαμβάνετε τις μετρητής όσα σας λέω μερικές φορές και όσα σας αποκαλύπτω, γιατί κι ας είναι κόντρα, παιδί μου, σε αυτά τα οποία και λέγονται και γράφονται δημόσια, αλλά και καμιά φορά υποστηρίζονται και από εσάς, νομίζω, εσφαλμένα. Άλλοτε οι προσωπικές μας πεπιθήσεις, γιατί και εγώ μπορώ να έχω κάποιες πεπιθήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι οι πεπιθήσεις μου είναι και πραγματικότητα. Τέλος πάντων, πριν από πολλά χρόνια, 5-6-7 πόσα ήταν, τότε που ο Τραμπ ήταν ακόμα στα πεπραγμένα των Αμερικάνων, ως πρόεδρος των Αμερικάνων, στην πρώτη του θητεία είχε παγώσει την πώληση των F-35 προς την Τουρκία με τη δικαιολογία ότι αυτοί είχαν αγοράσει τότε, αν θυμάστε καλά, κάτι S-400 από την Ρωσία. Τότε πανηγυρίζατε, βέβαια. Έτσι, είσαστε οι κλασικοί παραμυθατζίδες όσον αφορά πανηγυρίζεις για τα κέρδη κάποιου άλλου. Τα S-400 πάρθηκαν γιατί απέναντι στη δικιά μας τη χώρα. Έτσι, αν τα θυμάστε, που φαντάζομαι δεν τα θυμάστε. Η πραγματικότητα ήταν τότε, το 2019 νομίζω ή 20, πως το πάγωμα έγινε λόγω της εντολής που είχε δώσει το εβραϊκό λόμπι προς τον Τραμπ. Είναι αυτό ακριβώς που απάντησε σήμερα ο Ερντογάν, που είπε: κρύβεστε πίσω από τη φούστα του Νετανιάχου. Τι νομίζεις, δεν είμαστε εμείς άντρες? Ταγίπ, κουμπάρε, σουλτάνε, τι νόμιζες? Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, έρχεται η επιβεβαίωση όχι μόνο από τα συμφραζόμενα των δηλώσεων των τριγύρω, αλλά και από τη συνέντευξη του Νετανιάχου, ο οποίος έδωσε στο CNN. Έτσι, για να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Αν τα ξέρουμε και αν μας ενδιαφέρουν κιόλας. Το εβραϊκό λόμπι, λοιπόν, των Αμερικάνων για λαγοριασμό των Ισραήλ φρενάρει την πώληση των F-35. Όχι μόνο προς την Τουρκία, όπως γράφουν όλα τα πετσωμένα ΜΜΕ σε Ελλάδα και Κύπρο, για ευνόητους λόγους, διαφημίσεις, χορηγίες, τα είπαμε αυτά, αλλά προς όλα τα κράτη στην ευρύτερη περιοχή, πρόσφατα προς τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, και εκεί έπεσε μαχαίρι, κόγξα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά, είχαμε πει τότε, εγώ προσωπικά, πως Εντάξει, γνωρίζουμε εξαιρετικά καλά και σε βάθος όχι μόνο τα τεκτενόμενα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, Μέση Ανατολή, Ιράν, Ισραήλ, στη ΣΥΠΑ, αλλά και τους Εβραίους ως φυλή. Δεν είμαι εγώ από αυτούς τους αισιόδοξους πως το εβραϊκό λόμπι για λογαριασμό του Ισραήλ θα ανάψει το πράσινο φως για πώληση F-35 στην Ελλάδα. Μην το έχετε πολύ σίγουρο αυτό το πράγμα. Ακούστε τι σας λέω. Και γιατί σας το λέω. Αν ποτέ οι ΗΠΑ προβούν σε πώληση F-35 στη χώρα μας, αυτό σημαίνει πως ήδη έχει κλειδώσει η πώληση F-35 στην Τουρκία, ώστε να υπάρχουν οι γνωστές ισορροπίες του 7:10 για σας τους μοιημένους. Ισορροπίες σε επίπεδο πληθυσμού και ισχύως, κάτι που είναι μια πάγια τακτική των Αμερικάνων από τη λήξη, αν θυμάμαι καλά και δεν απατάει η μνήμη, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την δημιουργία βέβαια του ΝΑΤΟ, που μέχρι και σήμερα θυμηθείτε τα F-16 και την αναβάθμιση αυτών σε Ελλάδα και Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν μην τσιμπάτε, μην τρέφετε αυταπάτες και ψευδεστήσεις γύρω από συμμάχους και άλλα τέτοια παραμύθια της γαλλιμάς. Τα ακούσατε από το Βαρουφάκι χθες που βάλαμε το ηχητικό που μας έλεγε ότι ρωτούσε ο καημένος ο Ανδρέας στη Σύνοδο, θα μας υποστηρίξετε. Γιατί δεν ερώτησε σήμερα ο Μητσοτάκης που τον προσπαθείτε να τον κάνετε ήρωα? Γιατί δεν το ρωτάει σήμερα και να πει, εσείς είστε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εάν μας ορμήξει η Τουρκία, μας χτυπήσει και μας κάνει, παπάντζες δηλαδή, εδώ για το αφήγημα, για να πουλάνε εδώ, πήγε και με το ξητές καρδόνι σε υπερπατριώτες της φακής. Έτσι, σε υπερπατριώτες της φακής. Αυτό πουλάνε τώρα, γιατί έρχονται εκλογές, κάτσε να παίξουμε λίγο το παιχνίδι του Αιγαίου, και μόλις δεθούμε και στις καρέκλες μας και βιδωθούμε κιόλας, όλα με λίγα, αλλά μετά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αγαπημένοι μου Σουλτάνε, τι ψηφίες, εσείς τι νομίζετε ρε? Τόσο κουτόχορτο μπορείτε να τρώτε, τόσο κουτόχορτο? Δεν το καταλαβαίνετε τι παιχνίδι παίζουν τώρα. Οι δηλώσεις του Μητσοτάκη γίνονται σε ένα διάδρομο και αμφιβάλλω αν είναι και διάδρομος. Βγαίνει ευθαρσός στη Σύνοδο και μίλα. Και πες, φίλε, έχουμε θέμα. Τολμάς, έχεις τα γκάτς να το κάνεις που έχεις και τους Εβραίους από πίσω? Άντε να σε δω. Να δω τι πρωθυπουργάρα είσαι. Τι πρωθυπουργάρα είσαι? Δεν είσαι πρωθυπουργάρα. Βγαίνεις, ορθώνεις το ανάστημά σου στη Σύνοδο και κάθεσαι και το λες. Να μείνουν και τα γραπτά. Scripta manent. Λέγανε οι Λατίνοι. Ό,τι είπε ο Βαρουφάκης για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τους ρωτούσε, λέει, σε κάθε Σύνοδο και το λέγανε ο ένας μιλούσε γαλλικά και ο άλλος μιλούσε ισπανικά. Δηλαδή λέγανε όχι. Δεν θα πάνε να χτυπήσουμε την Τουρκία. Δεν θα σας βοηθήσουμε. Άρα εσύ που πας γυμνός στα αγκούρια? Γιατί αυτό πρέπει να πουληθεί εδώ στον κόσμο. Όπως σας πουλάνε ας πούμε τα φούμερα με τις μεταξωτές κορδέλες για τη Ρωσία, για την Αμερική, για το Ισραήλ, για αυτά εδώ. Ούτε λόγος να μείνετε μόνοι σας ανεξάρτητοι σαν χώρα. Να μπορείτε να υπερασπίζετε και να λέτε η Ελλάδα μας και άλλα. Ποια Ελλάδα σας δρε? Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό το οποίο είχαμε μάθει κάποτε? Μόνο και μόνο να διαμαρτύρεστε για την Οδύσσια, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι μαύρη κατράμι σαν κάρβουνο η ωραία Ελένη και τα λοιπά. Γι' αυτό είστε πρώτοι. Το έχετε ξεσκίσει το πληκτρολόγιο μέχρι που αγοράζετε και καινούριο. Χτυπάτε και βάρα τους ρε τους, θα είναι μαύροι και τέτοια. Έχετε δει να πούμε αυτό τον κοντοπίθαρο να πούμε 1,5 μέτρο που τον έχουμε παρουσιάσει για αχιλλέα? Και βλέπεις τους 300 με τον αχιλλέα, τον πώς το λένε τον ηθοποιό ρε? Όχι Τζόνι Ντεπ, τον άλλον. Τέλος πάντων, τον βλέπεις να μου το κορμί θανατηφόρο σε θέλω με έναν όρο ξανθός γαλανομάτης, όμορφος, ωραίος. Ξαφνικά βλέπεις να πούμε ένα σαμιαμίδι να σε πείσει τον αχιλλέα και δεν αντιδράει ρε φίλε ούτε η χώρα μας σαν κληρονόμος, πολιτιστική και πολιτική κληρονόμος ρε φίλε αυτού της Οδύσσιας, του Ομήρου κτλ. Δεν σας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό το πράγμα? Σας κάνει, αλλά είσαστε τόσο κλειδωμένοι σε αυτό το πράγμα που θεωρείτε ότι ξέρετε μετά τη Νέα Δημοκρατία ή μετά το Μητσοτάκη ας πούμε υπάρχει χάος, έχετε ψηθεί. Γιατί μάλλον νίκεται στο χάος. Αντί να τους παίζετε όπως θέλετε και να έχετε μόνο κέρδος, κάντε ακριβώς το αντίθετο. και τους παίζετε και έχουν κέρδος αυτοί. Δείτε τους όλους που γίνονται βουλευτές και καλά κάνουν, με τι προϋποθέσεις μπαίνουν και όταν περάσουν 4 ή 5 χρόνια, με τι προϋποθέσεις υφίστανται ή φεύγουν. Είσαι από κάτω ένας καλός καλοθελητής, χειροκροτητής, παύλα κλακαδόρος, γελάει το αλτοτομάρι πίσω, έτσι, για απλά πράγματα και κατανοητά. Εσείς δεν μπήκατε ποτέ στην διαδικασία αυτή να σκεφτείτε, ας πούμε, κάτι πολύ απλό που σκέφτεται όλος ο κόσμος? Ύστερα υπάρχει το σύστημα που σου πουλάει, ας πούμε, ότι θα γίνει πόλεμος με τους Ρώσους. Γιατί διάλεξαμε λάθος πλευρά. Αυτό λέγεται ελληνικό δαιμόνιο. Έτσι. Μου θυμίζει Θουβού, Θανάση Βέγκο. Αλλά όπως υπάρχει και η ΚΑΖΙ, η ελληνική κυβέρνηση, οι δημοσιογράφοι της και όλα τους τα δικά της, ας πούμε, παιδάκια, σας πουλάνε τα φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Που σημαίνει τι? Ότι ξέρεις, είναι κακιά η Ρωσία, είναι κακιά η Αμερική. Εμείς διαλέξαμε την Ουκρανία και σωστά τη διαλέξαμε την Ουκρανία. Αλλά σας αποκρύπτουν άλλα πράγματα. Ότι όλη αυτή την περίοδο της τετραετής ταλαιπωρίας της Ρωσίας από την Ουκρανία πλέον, έτσι, γιατί μέχρι τότε βομβάρτιζε, τώρα τη βομβαρδίζει η Ουκρανία, άλλο πάλι αυτό. Και εσείς δεν πειράζει που το παραδέχεστε, εγώ δεν έχω κανένα απολύτω θέμα μαζί σας. Αλλά έτσι σας είπα. Έτσι είστε δομημένοι, δεν θα μπορέσω να σας αλλάξω εγώ τώρα τα μυαλά. Εγώ βλέπω ότι γίνεται. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί αν είχατε, διαπιστώσαμε και χθες ότι απόψεις δεν έχετε. Λοιπόν, θέλω να μπείτε, εσείς τουλάχιστον που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, γιατί για τους άλλους δεν θα μπορέσω να τους βοηθήσω, να μπείτε στους Financial Times. Οι Financial Times, φαντάζομαι γνωρίζετε τι είναι. Γράψτε λοιπόν για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες την περίοδο αυτήν, τα τελευταία δηλαδή 3 χρόνια, έχουν κερδίσει σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο. Η κυβέρνηση σας πουλάει το ουκρανιλίκι, αλλά από πίσω παίζει με τους ολιγάρχες. Εσείς παίζετε με τα πουλάκια σας. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να πετάξετε. Θα έχετε κατσιάσει. Αντί να ξυπνήσει και ανοίξετε το μυαλό σας να γίνει λίγο αλεξίπτωτο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, κάθεστε και μυρλιάζετε ότι έστειλε, λέει, τα όπλα στην Ουκρανία. Και τα έστειλε. Πολεμάνε τους Ρώσους. Σε πονάει? Ναι. Πάνε να πολεμήσεις για τους Ρώσους. Σήκω, φύγε, άδειασέ μας τη γωνιά. Και εσύ και όλοι εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε άλλες χώρες και όχι εδώ που μένετε. Δεν υποστηρίζετε τη χώρα σας. Να πω ότι υποστηρίζετε τη χώρα σου, ρε φίλε, να πω πάει στο διάλο. Εσείς, ρε παιδιά, έχετε μια τρομολαγνία, ρε φίλε, σε βαθμό τρομολαγνίας με τους Ρώσους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Ή με τους Γερμανούς, ή με τους οποιουσδήποτε. Πάρτε τον μπούλο από εδώ, ρε φίλε. Χωρίς κουζίνα κιόλας. Δεν γίνεται, δεν είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Να σας κοροϊδεύουν κι εσείς, να συνεχίζετε να κοροϊδεύετε κι εσείς τον εαυτό σας. Σας πουλάνε το ουκρανιλίκι και από την άλλη κάνανε. Τα ξεχνάτε, δεν πηγαίνανε ανοιχτά εις πύλου κάτω και αλλάζανε τα πετρέλαια με τα καράβια και μόλις τους πήρανε χαμπάρι και άρχισε να γίνεται και γνωστό Εβραίος και τα λοιπά, είναι στα διεθνή ύδατα μεταξύ Τουρκίας και Χίου που περιμένετε εσείς να γίνει πόλεμος. Όρθια βόδια. Όρθια βόδια. Είναι δυνατόν, ρε? Αλλά υπάρχει κόσμος σαν και εσάς που πιστεύουν στους τον υπερπατριωτισμό, γι' αυτό σας είπα κάποια στιγμή θα σας αναλύσω, δηλαδή αυτό το fake, γιατί ακούγεται ψεύτικο, υπερπατριώτης, ο οποίος δεν υποστηρίζει τη χώρα του, κανένας από τους υπερπατριώτες. Το κατοστάρικο, άμα του δώσουν κατοστάρικο, θυμηθείτε λίγο τον Γκαμένο που τους έδωσε αυτούς όλους τους μακεδονομάχους 100 ευρώ και υποσυρθήκαν όλοι, κουραστήκαν και υποσυρθήκαν. Αλλά προσέξτε, γιατί όλα αυτά που σας είπα και για τα λεφτά είναι νόμιμα. Το πλαφόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβλήθηκε για να σταματήσει το πετρέλαιο, αλλά επιβλήθηκε για να πονέσει ο Βλαδίμηρος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τον πλήξουν από το να του ζητούν οι Έλληνες εφοπλιστές για το risk premium, έτσι, για το ρίσκο τάχα μου δήθεν, 40% καπέλο, επειδή οι υπόλοιποι της Δύσης φοβούνται τις κυρώσεις, γι' αυτό πιστεύετε. Οικονομήσανε 40% καπέλο, γιατί φίλε δεν έρχεται κανένας, είμαστε εμείς εδώ κτλ. Κτλ. Είναι συγκινητική αυτοθυσία των ολιγαρχών. Μια μεταφορά του 1 εκατομμυρίου, που δεν είναι αυτό το ποσό, απλά το λέω εγώ, να κοστίζει 1.400 με το καπέλο. Και να σου πουλάνε εδώ πέρα ότι ξέρεις με την Ουκρανία, εμείς είμαστε και αυτά εδώ και τα λοιπά, και από πίσω να κάνεις business. Το πετρέλαιο πού τυχεύε το, πού το διοχέτευαν. Ωρα, εδώ. Πόσο το διοχέτευαν. Πανάκριβα. Όπως και σήμερα. Πανάκριβα. Ποιοι οικονομάνε. Οι γνωστοί και οι φίλοι, αυτούς που τους υποστηρίζετε. Και εδώ ξαναέρχεται πάλι για μία ακόμη φορά ο Μπουδουσάκης και λέμε το εξής απλό και πιστεύω ότι είναι και κατανοητό. Έτσι. Δεν μπορεί εγώ, ρε φίλε, και εσύ να ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα. Ένας από τους δυο μας είναι ο Βλάκας. Ποιος μπορεί να είναι ο Βλάκας. Ο Μπουδουσάκης ήταν ο Βλάκας ή ο εργαζόμενος του. Και να σας το ρωτήσω, έχω την εντύπωση ότι θα πάει στο παλιάμπελο αυτό το πράγμα. Γιατί έχετε, ρε παιδί μου, κάποια. Πώς το λένε, έχετε κάποιες γιώσεις στο κεφάλι σας. Θεωρείτε, ρε παιδί μου, θέσφατο, ας πούμε, αυτό που γίνεται, ότι μπορεί να γίνεται εσαΐ για πάντα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αν δεν αλλάξουμε ο καθένας μας λίγο, ένα τσικ τσικ από εδώ, λίγο από εκεί, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ποια είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σήμερα, ξέρετε? Έχει προσπεράσει η Ινδία, έχει προσπεράσει την Κίνα. Έτσι, αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός στον κόσμο. Ξέρετε ποια είναι η χώρα? Εγώ θα σας δώσω κάποιες πρωτιές για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε εμείς. Εμείς δεν βρισκόμαστε πουθενά, ξέρετε. Αν μπορούσαν να μας βγάλουν και από τον πλανήτη, θα μας βγάζανε. Η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο, ξέρετε ποια είναι? Κάνει, ξέρεις. Η λιγότερο διεφθαρμένη, δεν σου είπα εγώ. Η τέλεια, η λιγότερο διεφθαρμένη. Είναι εδώ στην Ευρώπη. Ποιος? Η Δανία. Η Δανία είναι η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Η πιο μορφωμένη χώρα στον κόσμο ποια είναι? Δεν το περίμενα εγώ να σου πω την αλήθεια. Είναι, παιδιά, ο Καναδάς. Έτσι, αυτές είναι σημαντικές πρωτιές. Η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, τι νομίζετε εσείς ότι είναι? Οι Αμερικάνοι. Έτσι, δεν είναι ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Βραζιλιάνοι, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κλήμης, οι BRICS, μόνο και τα another BRIC και τα λοιπά. Η χώρα με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, Σουηδία. Ποια Σουηδία? Μονακό, φίλε. Μονακό. Ποια είναι η πιο καθαρή χώρα στον κόσμο? Αυτό φαντάζομαι το. Πιο καθαρή χώρα στον κόσμο. Δεν έχει κάτω ούτε μαστίχα, ούτε γόπα. Όχι γόπα. Γόπα. Τι θα πει γόπα? Δεν έχει τίποτα κάτω. Σιγκαπούρη, φίλε. Όσοι έχετε πάει, το γνωρίζετε. Το πρώτο πράγμα που το αντιλαμβάνεσαι κατευθείαν είναι αυτό το πράγμα. Βλέπεις, λες, πατάω κάπου, βρίσκομαι κάπου. Και πού βρίσκομαι και τι κάνω και τι ράνω. Τόσο δυνατά πράγματα. Η πιο πολυτελής χώρα στον κόσμο είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επόμενο. Και ποια είναι η πιο ασφαλέστερη χώρα του κόσμου, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι η Ισλανδία, η οποία έχει μια πάρα πολύ νεαρή πρωθυπουργό. Είναι 36 χρονών, 36-38. Τώρα θα μου πεις, καλά, ένα κορίτσι 36-38 χρονών μπορεί να ηγηθεί τις πρωθυπουργίες μιας χώρας? Ανάλογα που δουλεύεις. Αν είσαι στην Black Rock, στη Στάγκα, πώς το λένε, Morgan Stanley και ξέρω εγώ κτλ. Και φεύγεις από εκεί πέρα, επόμενο δεν είναι. Ο Κασελάκης που είπαμε ήταν, σε ποια τέτοια είναι? Σε ποιον οργανισμό ήτανε? Morgan Stanley, δεν ξέρω που και τι. Ξαφνικά τον είδες, ξεπόρτισε, πουπ, ήρθε εδώ πέρα κατευθείαν, όμορφα και ωραία. Μη σας φαίνονται παράξενα αυτά, απλά να τα παρακολουθείτε, να γνωρίζετε, να κάνετε. Φυσικά τώρα αφήνουμε και εμάς για το τέλος, οι οποίοι εμείς σε τι είμαστε πρώτοι είναι το ζητούμενο. Πέστε μου εσείς. Έτσι, θα ξεκινήσει ο ένας, θα πει η διαφθορά, ο άλλος, ο ΠΚΠ, ο άλλος στο χρέος, ο άλλος στα διόδια, ο άλλος στο φραπέ, στην ακρίβεια, στα πρόστιμα, πρώτοι είμαστε στον καφέ. Κατά ψέματα, έτσι, είμαστε πρώτοι στην ναυτιλία. Στην ναυτιλία, όχι με τη σημαία την ελληνική, έτσι, σε όγκο κτλ. Αυτά είναι, νομίζω, το ηλίου φαϊνότερα το συγκεκριμένο θέμα. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Όμως Ένωση. Προς το μήκος των ακτών, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε σχέση με την έκτασή της. Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως με βάση την χωρητικότητα των πλοίων υπό ελληνική διαχείριση. Είναι, έτσι, από τα σημαντικά ταμεία που μπορούμε να επιβεβαιωνόμαστε. Γι' αυτό και βλέπετε τους ιδιοκτήτες αυτών να σε έχουν γραμμένο και από τον Μπιάνι Μελάνι και την Ελλάδα σαν Ελλάδα, αλλά και τους κυβερνώντες. Ξάλλου δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών, ο οποίος είπε: ποιος, δεν ασχολούμαστε καν ούτε με πρωθυπουργούς ούτε με τίποτα. Είμαστε όμως πρώτοι και στο δημόσιο χρέος. Έχουμε αγγίξει το 150 και του ΑΕΠ το 2024. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη. Goldman Sachs. Μπράβο, αυτές οι ίδιες εταιρείες είναι. Στέφανος ο φίλος μας. Λοιπόν, εσύ τώρα τι πιστεύεις? Θα πάει κάποιος, ρε φίλε, θα πάει ο Βαγγέλης ο Φούρναρης από τη Βέρεια, θα πάει, ρε φίλε, και θα γίνει πρωθυπουργός? Θα πάνε εκλεκτά μέλη, τα οποία σπουδάζουν αυτό το πράγμα, το να είναι υπάκουοι, να εκτελούν τις εντολές και ούτω καθεξής. Έχουμε από τις μεγαλύτερες ανεργίες αναλογικά. Είμαστε δεύτεροι, παρακαλώ, μετά την Ισπανία. Αυτή είναι η κατάντια της χώρας. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας μας. Περισσότερα όταν θα ανοίξουμε τα σγραμμάς κατά σγραφάς μετά το κομψό διαφημιστικό. Όταν θα επικοινωνήσουμε θα πούμε και άλλες αλήθειες που ίσως να μην τις αντέχετε κιόλας. Λοιπόν, πάμε!
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι. Και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 ώρα για καμόρο papakigmail.com και 23.10.90.90.90 στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε και να μπορούμε να πούμε αυτά που είναι να πούμε. Καλησπέρα στον Κώστα, στον Απόστολο. Θα διαβάζω τα μηνύματα σας, παιδιά. Μην πρέπει να απαντήσω τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, πρέπει να κάτσω να κάνω χαρτογράφηση στον καθένα, ας πούμε, το τι φαντάζεται και το τι κάνει. Μια απλή ερώτηση δεν μπορεί να πάρει μια απλή απάντηση. Έτσι. Εντάξει, το κατανοώ. Ξέρω τα προβλήματα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε ή για το οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε αυτό που φαντάζεται ο καθένας. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη μας. Δεν ξέρω αν σας αρέσει ή όχι. Καλησπέρα στον Απόστολο, τον Άκη. Ξέρεις αυτό που παίζει τον Αχιλέα είναι γυναίκα και με ορμόνες έγινε άντρας. Αν τον ξέρεις επειδή είπες για Gerald Butler στους 300. Όχι ρε, δεν ήταν ο Gerald Butler στους 300. Όχι, στους 300 είπα, συγγνώμη, στην Τρία ρε. Στην Τρία, μπερδευόμαστε. Στην Τρία ποιος έπαιζε τον Αχιλέα. Στους 300 έπαιζε τον Αχιλέα. Gerald Butler καταρχήν ήταν ξάνθος. Πώς το λένε τον ηθοποιό ρε που είναι και γνωστός ρε. Που ήρθε με την κόρη του, με την Αντζελίνα Τζολί που ήταν ζευγάρι, ρε. Το μπελά μου μέσα δεν μπορούσα να το θυμίσω. Καλησπέρα στο Βασίλη στο Λονδίνο. Πασχάλη, αν έρθει εδώ στο Λονδίνο από τα ποτσίγαρα που θα βρει σε δρόμου, πάρκα και πεζοδρόμια, μπορεί άνετα να ανοίξει καπνοβιομηχανία. Ελάτε να γίνουμε συνέτεροι, ρε. Και εδώ και το ίδιο. Μπρατ Πιτ, μπράβο, ρε. Μπρατ Πιτ. Βλέπει γίνουν για χιλιά και λε εντάξει, ρε φίλε. Πάω πάσο. Κοιμάμαι κι εγώ μαζί του που λέει ο λόγο. Τώρα με αυτό εδώ πέρα που λέω, όμως μου λες ότι ήταν γυναίκα που μορμόνησε έγινε άντρας, εντάξει. Περαστικά σας σε όσους τολμήσετε να δείτε την Οδύσσια με την παραποιημένη ιστορία και η απόδοσή της είναι παραποιημένη περισσότερο. Ευχαριστώ τον Πάνο, ευχαριστώ και τα παιδιά κατευθείαν, τώρα όλοι μαζί. Καλά μόλις είπα εγώ δηλαδή τα στέλνετε, ντροπή, ντροπή και όνειδος. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Δύο-τρία πραγματάκια μπορώ να σου πω.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό δεν πήρες.
1: Λοιπόν. Ναι, γι' αυτό πήρα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, επειδή σε ακούμε και σε ακούω χρόνια και σε πολλά θέματα συμφωνούμε, σε κάποιοι διαφωνούμε.
0: Αυτό έλειπε, να μην συμφωνείς. Να μην διαφωνείς κιόλας.
1: Να σου πω, εννοείται για ότι αυτή η πολιτική δεν εκφράζουν κανέναν αυτή η πολιτική που επικράτησε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και σε κάποιο βαθμό ευθύνεται και ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων γενικότερα θέλω να σου πω ότι η πολιτική μας είναι αυτή που έχει χαρακτηρίσει όλη την κατάσταση του κράτους και τη συμπεριφορά των ανθρώπων και ευθύνονται στο 80-90% πιστεύω για όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είμαστε χαρούμενοι κάποιοι άνθρωποι για τον τρόπο που μιλούσε στον πρόλογό σου πριν τώρα συζητάμε. Mm-hmm. Ότι είμαστε χαρούμενοι με τον τρόπο ζωής μας και ότι ξέρουμε ότι μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και το τελευταίο, ας πούμε, αυτό που έγινε με στην Κοζάνη που ανατινάξαν αυτά που εξαφανίζουν ναι. Ό,τι παραγωγικό και πλούσιο μπορούσε να μας προσφέρει πλούτο σαν κράτος. Ένα αυτό. Δεύτερον, έμαθες για τους φίλους τους Ουκρανούς ότι το ψευδοκράτος της Τουρκίας τον αγνώρισε μαζί με τους Ισπανούς, τους Ρουμάνους και το Αζερβαϊτζάν.
0: Όχι.
1: Το άκουσες αυτό.
0: Όχι. Να αναγνωρίσει τι.
1: Αναγνώρισε το ψευδοκράτος.
0: Α, το ψευδοκράτος. Εντάξει, ναι. Okay. Αδιάφορο.
1: Είναι οι Ουκρανοί λίγο, δεν σε πείραξε αυτό το πράγμα που το κάνανε.
0: Καθόλου. Εμένα με πειράζει πρώτα η δική μας την στάση που κρατάνε.
1: Η δική μας είναι αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι λίγο, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ωραία. Σαν κακός ψηφοφόρος, συνεχίζω και επιμένω να έχω την ίδια τακτική τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Δεν μου φταίει η Ουκρανία.
1: Κατάλαβα σε ποιους απευθύνεσαι. Να σου πω τώρα θέλω και κάτι άλλο. Μιλάς, ας πούμε, καλά κάνεις, ακούμε, τέλος πάντων, στο είπα και πριν. Ρε φίλε, μου να σε ρωτήσω κάτι, ρε Παχάλη, σε ποιους πιστεύεις ότι απευθύνεσαι, ρε φίλε. Μόνο δηλαδή χαζούς ακροατές έχεις με χαμηλό IQ.
0: Εγώ δεν θα σου μιλάς, πω, όχι. Μισό.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Εντάξει.
1: Ο τρόπος που απευθύνεσαι, και μετά σε ακούω ότι θες πες μου. Ο τρόπος που απευθύνεσαι, ρε φίλε, ώρες, δηλαδή πιστεύεις ότι το IQ του κόσμου είναι τόσο χαμηλό, ας πούμε.
0: Είναι.
1: Και ότι το δικό σου είναι τέρμα high, τεπάνω και μία. Γιατί απευθύνεσαι τόσο υποτιμητικά, ρε φίλε, στον κόσμο.
0: Όταν δηλαδή τελειώσεις, πες μου να σε απαντήσω.
1: Θα σου πω, κάποιοι μας προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο ομιλίας και ενέβεις Είσαι και Ουκρανολάγνος, Τουρκολάγνος.
0: Και Σύρος-Ολάγνος.
1: Και
0: Σύρος-Ολάγνος.
1: Και αν θέλει να ρε φίλε στην τελική.
0: Είσαι αν θέλει να εσύ που υποστηρίζει τη Ρωσία.
1: Με τον τρόπο που μιλάς.

0: Το ίδιο πράγμα έκαναν οι Έλληνες στο θέμα της Κύπρου. Να τους λυπηθώ εγώ σήμερα? Δεν έχει λήθειους που στηρίζουν αυτή την κατάσταση? Τι θες να σου πω, να τους πω μπράβο? Πιστεύεις εσένα το δικό σου το IQ είναι καλύτερο από το δικό μου ή από κάποιου άλλου? Θες να μπούμε σε σύγκριση? Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε? Πρέπει να διαφωνήσουμε? Δεν έχουμε τον ίδιο παρονομαστή. Εσείς υπέρ της Ρωσίας και οτιδήποτε έχει να κάνει έξω από τη χώρα στην οποία μεγαλώνεις και από τη θρασιδηλία σου, ούτε φυσικώνεσαι να φύγεις να πας στη Ρωσία, αφού είναι η μητέρα όλων σας. Γιατί δεν πάτε εκεί να ζήσετε, ρε? Εγώ έφυγα κάποια χρόνια, πήγα ήσα και σε μια άλλη χώρα και σε τρεις χώρες μάλιστα. Κατέληξα εδώ για τον Α ή Β λόγο. Έρχεσαι να μου κουνήσεις το δάχτυλο και να μου πεις, ξέρεις, οι Ουκρανοί φίλοι μου, από πού και σου Ουκρανοί φίλοι μου, ρε φίλε? Και ούτε με νοιάζει κιόλας. Αλλά δεν μπορείς το βωμό το ότι η χώρα μου έχει επιλέξει, καλός ή κακός αυτό είναι, να μου εκθιάζεις εμένα συνέχεια το ρώσικο μπλοκ. Τα είπες και χθες και προχθές και την άλλη φορά. Και στο τέλος είπα και άλλη φορά. Κάνετε θόρυβο. Όπως είναι ο Τενεκίος που κάνει θόρυβο, ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν λέτε τίποτα ουσιαστικό. Δεν είστε κατά της εισβολής, άρα είστε υπέρ της εισβολής. Σήμερα βγαίνει ο άλλος και κάνει τον μπελούγκα στον Τούρκο και του λέει: ξέρεις, έγινε εισβολή. Τι κάθεται να πούνε όμως γιατί έγινε εισβολή και πώς έγινε και επί πρωταγωνίστησαν? Οι Ρώσοι δεν σε έχουν βοηθήσει πουθενά και είσαστε μέσα στη Λαγνία. Μέσα στη Λαγνία. Μπορεί να έχετε δηλαδή βγάλει και την εικόνα του Παπανδρέου μέσα από τα σπίτια σας και να βάλετε του Πούτιν, ρε. Είστε απερίγραπτοι οι περισσότεροι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι είστε απερίγραπτοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είσαι με τη Ρωσία, φίλε. Πρόβλημά σου, δεν θα τη βάζεις πάνω από τη χώρα μου. Τα συμφέροντα της χώρας μου είναι και συμφέροντα δικά σου. Εκτός κι αν δεν έχει συμφέροντα εδώ πέρα, άρα μπορείς να μετεκύσεις και να πας κάπου αλλού. Ή να μην μιλάς καθόλου. Δεν μιλάμε το IQ. Το IQ, φίλε, που φαίνεται? Φαίνεται στο αποτέλεσμα. Ένα κακό κράτος όπως είμαστε εμείς έγκυται στο ότι υπάρχουν κακοί ψηφοφόροι. Δεν είναι μόνο στο πολιτικό. Δεν κλέβει μόνο στο πολιτικό. Κλέβανε κι άλλοι. Αποδείχθηκε ότι κλέβανε. Δεν αποδείχθηκε? Δεν αποδείχθηκε ότι κλέβανε? Και κλέβουνε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα πάω να δηλώσει πάλι ότι έχει, ας πούμε, πρόβατα στον Όλυμπο. Ότι έχει τα φίλια στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ότι έχει ελιές στο αεροδρόμιο του Λοκαρνικού. Δεν κλέβουν αυτοί? Αυτοί ποιοι είναι? Δεν είναι αυτοί που τους ψηφίζουν? Δεν είναι ο Χασάπης? Δεν είναι η Φεράρι? Αυτός είναι ο κρυφός πόθος. Ότι επειδή κλέβει αυτός και είναι στην ασυλία, να είμαι κι εγώ. Να βγεις και να αξιώσεις. Να σταματήσει η ασυλία. Τολμάει κανένας σας να το πει? Που πάτε να ψηφίσετε με 50 μπόνους, όπως ήταν κάποτε τα μπόζο γαριδάκια που τα έπαιρνες και δώρο γιατί το αγόραζες. Έτσι σας κάνανε. Και πιστεύετε εσείς τώρα ότι θέλαμε να μιλήσουμε σοβαρά για αυτό το πράγμα? Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε σοβαρά. Άσε με να πιστεύω εγώ, επειδή είμαι βλάκας, άσε με να πιστεύω την βλακία μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Και πολύ
1: καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ένα τραγούδι.
0: Καλό βράδυ, επόμενος. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κουράγιο στον προηγούμενο. Είναι γερά ριζωμένος ο ανθελληνισμός εδώ και καλά πρημοδοτούμενος.
0: Φυσικά.
2: Συγκεκριμένα και με τα πιο πρόσφατα. Ο Χασάπης και ο κάθε φραπές μπορούν να κλέψουν άμα δεν θέλει η εξουσία.
0: Φυσικά και όχι.
2: Λες εσύ ότι κλέβουν? Όχι, δεν κλέβουν.
0: Πώς δεν κλέβουν?
2: Και μεγαλύτερη βλακεία του η μεγαλύτερη βλακεία του Έλληνα πολίτη είναι που μπαίνει στο τρυπάκι των ανθελήνων, των προδοτών και των πολιτικάντητων. Κανένας Χασάπης, κανένας φραπές και κανένας πολίτης δεν μπορεί να κλέψει άμα δεν θέλει το κράτος.
0: Γι' αυτό δεν λέμε, με νόμο κλέβουν. Νομιμοποίησαν όλο αυτό το πράγμα για να μπορούν να γίνουν και δουλειά τους.
2: Γιατί λες ότι κλέβουν οι πολίτες?
0: Κλέβουν, δεν κλέβουν. Δεν ξέρουν ότι αυτό που κάνουν. Δηλαδή εσύ αν δήλωνες. Περίμενε, ρε, περίμενε, περίμενε.
2: Μισό λεπτό.
0: Όχι, δεν θα με περιμένεις. Όταν κάνεις διάλογο. Θα κάνεις διάλογο, δεν κάνεις διάλογο, ρε. Ωραία, κλείσε με εμένα, ρε. Φυλάστα, μιλάει μόνο. Λοιπόν, έχεις ακόμα 1,5 λεπτό και μετά θα κλείσω.
2: Ναι, άφησε με να πω.
0: Ναι, μετά σε κλείνω, να ξέρεις. Στο 1,5 λεπτό σε κλείνω.
2: Ναι, εντάξει, κλείσε με το κάνω.
0: Λέγε, λέγε, λέγε, γιατί δεν καταλαβαίνεις και εσύ τώρα.
2: Ζούμε σε Χόντα, αφού είπε να.
0: Λέγε, βρε, μίλα, μίλα, μίλα. Και μιλάνε, μίλα, είσαι κουραστικός, ρε, μίλα. Κλείστε, έλα, πάλι, εντάξει, έλα, έλα, φτάνει, δεν καταλαβαίνεις. Έλα, έλα, είσαι κουραστικός, ναι, είσαι κουραστικός. Σε λένε κάτι, νομιμοποιείται ο κλέφτης όταν ξέρει ότι μπορώ να δηλώσω που δεν έχω

0: 10.000 πρόβατα μέσα σε μια λίμνη. Είστε κεφαλικά, ρε φίλε, αναλφάβητοι, δεν καταλαβαίνετε κιόλας. Δεν το νομιμοποιεί, δεν το δήλωνε, δεν δήλωνε εν γνώση του ότι έχει 10.000 πρόβατα μέσα σε μια λίμνη. Του το αφαιρέσαν το δικαίωμα να παίρνει επιδότηση. Άρα, ο κάθε υπουργός στην Κρήτη έπαιρνε το δωράκι του, γιατί το έπαιρνε και ο ψηφοφόρος του. Αυτή είναι η νομιμοποίηση. Τώρα θυμηθήκανε μετά τις καταγγελίες, μετά από όλα αυτά, να αρχίσουν να τους κυνηγάνε. Και δεν θα τους κάνουν τίποτα. Με νόμο του κράτους δεν γινόταν οι επιδοτήσεις. Δεν ξέρανε δηλαδή οι άνθρωποι του κράτους που ερχότανε το χαρτί σου εσένα, το ε1, τι στο καλό κάνετε, και λέει, ξέρεις, ο Λελίδης, ο ηχολήπτης μου, έχει 10.000 πρόβατα μέσα στη Βόλβη, τη λίμνη. Αυτός που το βλέπε δεν έβαζε υπογραφή, και αυτός φυλακή, φίλε. Φυλακή θα πάνε, όχι προστήματα. Το πρόστιμο το πληρώσω εγώ, το πληρώσεις εσύ, το πληρώσουμε όλοι μας που κάνετε τους έξυπνους. Δεν είναι ξυπνάδα το να είσαι κουτός. Έξυπνος είναι να βλέπεις και να καταλαβαίνεις και να μην πάντοτε φταίει ο άλλος. Φταίς εσύ. Το έβλεπα εγώ σαν υπάλληλος. Βλέπω το χαρτί σου που δεν έχεις τον ήλιο μοίρα και έχεις 10.000 πρόβατα στη λίμνη. Και τι θες να σου πω τώρα, μπράβο, γιατί στο άφησε ο πολιτικός να γίνει. Δεν είσαι κοινή συνεννόηση, δεν είσαι κοινή γραμμή, δεν γίνανε ραντεβού πριν από χρόνια για να στηθεί όλο αυτό το κόλπο. Εσύ είστε αλλού, ζω εγώ. Δεν τα έχετε δει αυτά τα πράγματα. Να πω ότι φαντάζομαι εγώ κάτι, ας πούμε, είναι από κύμα της φαντασίας μου, να πω εντάξει, είμαι φαντασιόπλητος. Δεν γίνανε τα ραντεβού κάτω. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης τα τραπεζώματα με το χασάπι, με το φραπέ, με τον Αυγενάκη και με όλους αυτούς. Αυτοί δεν κάναν την κοσομασιόν στις ταβέρνες. Το 2018-17 δεν έγινε τώρα. Τώρα αποκαλύπτεται γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι. Και σου λέει, πού πάνε τα λεφτά, ρε φίλε. Τις ελιές του Ελευθέριος Βενιζέλος. Να κάνουμε καλό λάδι, καλή σοδειά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά.
1: Πασχάλη, για τους νέους που λέμε να μείνουν εδώ ή να φύγουν που υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τους λες να κάνουν αυτό που έκανες και εσύ? Ας πούμε, παιδιά, καθίστε εδώ στην Ελλάδα, μην φύγει κανένας και βολευτείτε στο δημόσιο.
0: Εγώ είμαι το αντίθετο. Εγώ είμαι το να φύγουν έξω, αν είναι σε νέα ηλικία, νεαρή ηλικία, να είναι να φύγουν έξω. Εδώ δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι διαφορετικό, να ξέρεις. Χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα.
1: Όχι, έτσι είναι. Να σου πω κάτι. Αυτό εδώ να τους πεις, να κάνουν αυτό που έκανες και εσύ, να κοιτάξουν να βολευτούν.
0: Εσύ τώρα, γιατί δεν μπορεί να βολευτούν. Δεν μπορείς να ζεις και να βολευτείς σήμερα, δεν μπορείς να βολευτείς με 700 ευρώ. Για πες μου, σου δίνω. Όχι, δεν αλλάζουν. Τότε πώς λες, πώς θα τον προτείνεις τον άλλον ότι δεν αλλάζει κάτι? Εσύ ζήσε με 700 ευρώ και οικογένεια.
1: Καλά λίγοι είναι που βολεύονται σήμερα στο δημόσιο.
0: Ρε φίλε, σε λέω, ζήσε με 700 ευρώ, στο δημόσιο τα ίδια λεφτά θα πάρεις. 700 ευρώ πες μου, μαζί σε οικογένεια.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις και τον άλλον, πριν τον έλεγε σου δίνω 1,5 λεπτό.
0: Πάλι δεν απαντάς όμως.
1: Όχι, δεν απαντάς.
0: Δεν απαντάς. Απαντάς. Σε ρωτάω κάτι και δεν απαντάς. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 700 ευρώ. Καλό βράδυ. Θα μάθετε. Θα αργήσετε, αλλά θα μάθετε. 700 ευρώ. Μπορείς να ζήσεις οικογένεια? Όχι. Ξέρετε που θα τραβήξετε. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Καμόρα.
0: Γεια σου, Σοφούλα.
2: 700 ευρώ με την καμία.
0: Πέστε σε αυτά τα παιδάκια εδώ.
2: Με την καμία, κεφαλικά, αγάπη πούμε, μου γλυκιά, καμία. Βλέπω την κόρη μου. Δουλεύουν στη Γερμανία από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα παιδιά τους. Εδώ άμα είπαμε 700 ευρώ δεν τα βγαίνανε με τίποτα.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες?
0: Όχι, εδώ με δύο άτομα και να παίρνουν από 700 και δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια.
2: Δύο άτομα και πάλι δεν θα βγαίνουν. Είναι πολλά τα έξοδα εδώ.
0: Α, μην λες τέτοια πράγματα τώρα, γιατί αυτά πιστεύουν αυτοί εδώ πέρα, πιστεύουν άλλα πράγματα.
2: Όχι, είναι πολλά τα έξοδα. Η αλήθεια να λέγεται. Εγώ είμαι του κόμματος στο Μητσοτάκη, αλλά την αλήθεια τη λέω.
0: Τι πιστεύουν, ότι θα φύγει ο Μητσοτάκης και θα αλλάξουν τα πράγματα την επόμενη μέρα?
2: Πώς? Και ποιος θα έρθει, παιδιά?
0: Εσύ, Σοφία, για να αλλάξεις.
2: Ποιος είναι ο Μητσοτάκης, αγάπη μου, και ποιος ο Μητσοτάκης?
0: Αγάπη μου, για να αλλάξεις κάτι, για να αλλάξεις κάτι σε μια χώρα, πρέπει να αλλάξεις πρώτα εσύ ο ίδιος. Εσύ ο ίδιος δεν μπορεί να αλλάξεις, δεν θες να αλλάξεις, άρα δεν θα αλλάξεις τίποτα. Τόσο απλά.
2: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ναι, λέγε εσύ τώρα θα πάω να ψηφίσω, θα πάω να κάνω, να τους αλλάξω και.
2: Είναι αυτό που λένε η αχαριστία, πάει και έρχεται.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Λεφτά να του δώσει, ποια λεφτά θέλουν.
0: Α, μπράβο.
2: Βρετό σε δικαιούσε να πάρει, δεν δικαιούσε παραπάνω.
0: Να πάρεις Σοφία, να πάρεις παραπάνω εφόσον δουλέψεις και είσαι παραγωγικός, το καταλαβαίνω. Όταν βγαίνεις στο εξωτερικό, αυτοί που πάνε έξω, τους ρώτησε κανένας αν είναι καλύτερα που έχουν φύγει. Να δούμε, αν δεν είναι καλύτερα από εδώ που έφυγαν, να γυρίσουν πίσω. Γυρνάνε. Κανένας δεν γυρνά γιατί δεν μπορεί να ζήσει.
2: Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα από το δικό μου το παιδί.
0: Έχουμε ακροατές, Σοφία, έχουμε ακροατές που είναι στο εξωτερικό, που ήταν εδώ τα παιδιά. Και φύγανε. Έχουμε και πολύ γνωστούς ακροατές που φύγαν πριν από 10 χρόνια.
2: Και θέλουν,
0: να γυρίσουν, αλλά τα λεφτά που παίρνουν εκεί πέρα και η ποιότητα ζωής δεν είναι αυτή που μπορούν να την πάρουν εδώ. Εδώ μπορεί να έρθουν και διακοπές, όμορφα και ωραία, να περάσουν, να χορτάσουν τον ήλιο και να ξαναγυρίσουν πίσω.
2: Αυτό. Να πάνε πάλι πίσω.
0: Γι' αυτό είναι η Ελλάδα μας. Γι' αυτό είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο.
2: Βρε, η καλύτερη να είμαστε. Δεν.
0: Καλό βράδυ, Σοφούλα. Καλό βράδυ.
2: Καλό
0: βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Πού είσαι, ρε Μπρίξ, πού είσαι, ρε Βίβο.
3: Εκπρόσωπο των Μπρίξ, κλείνει. Πασχαλάρα μου, είχα καιρό να πάρω, γιατί οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν.
0: Δεν πιστεύω να πήγε σε καμιά Βραζιλία.
3: Α, κοντά είσαι.
0: Άμαν.
3: Όχι Βραζιλία, Βόρεια.
0: Βόρεια. Μπράβο.
3: Είμαι έτοιμο, όχι ρε φίλε. Ρωσία, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν πας ακόμα, ρε φίλε, δεν έχεις κανένα χρόνο
3: το έδαφος. Κάνω δουλειά.
0: Α, μπράβο.
3: Κάνω δουλειά, συνεργάζομαι.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Μ' αρέσεις.
3: Ναι, λοιπόν, πουλάω κάτι πράγματα. Έχω ένα εμπόριο.
0: Καλά κάνεις, δεν ταξίζει. Μας δώσει αναφορά τώρα. Από τη στιγμή που κάνεις δουλειά, θεμητό.
3: Απλά είναι δύσκολα τα πράγματα λόγω πληρωμών και λόγω τραπεζών και λόγω έτσι όπως έχουν γίνει. Και τον παλεύω.
0: Επόμενο είναι.
3: Ναι, ρε φίλε. Χαίρομαι που σε ξαναπαίρνω. Λοιπόν, κοίτα. Ενώ συμφωνούμε σχεδόν σε όλα, με τη Ρωσία, ρε φίλε, είσαι τελείως εκτός πραγματικότητας.
0: Για σένα.
3: Τελείως. Θα σου εξηγήσω.
0: Εκτός πραγματικότητας δική σου.
3: Λοιπόν, καταρχάς, όχι, κοίτα, καταρχάς, όποιος είναι κατά της Ρωσίας, αυτή τη στιγμή ξέρεις τι πόλεμος γίνεται. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει τις κρατικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο.
0: Τι λες,
3: η Δύση και η Ουκρανία αντιπροσωπεύει τις ιδιωτικές τράπεζες, την BlackRock και την Goldman Sachs. Είναι NATO
0: γνωστά
3: και
0: αυτά.
3: Ναι, γνωστά αυτά. Ναι. Όμως, λες ότι οι Έλληνες, όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία δεν είναι Έλληνες. Λάθος. Όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία, υποχρεωτικά υποστηρίζουμε τη Ρωσία όσοι είμαστε Έλληνες. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ρωσία πολεμάει το φασιστικό, τη φασιστική κυβέρνηση της Ελλάδος που μας έχει καταληστέψει
0: εσύ,
3: μήπως, και μας σκοτώνει.
0: Ναι, μήπως δουλεύεις στην Πράβδα?
3: Όχι, δουλεύω στην Ελλάδα.
0: Δεν με συγχωρείς καλά.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ρωσία, η Ουκρανία όλοι είναι BlackRock. Η υπόλοιπη Ουκρανία είναι BlackRock, Goldman Sachs, εντάξει. Αυτούς χτυπάει η Ρωσία. Για ποιο λόγο όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία είναι κατά της Ελλάδος? Ποιος το λέει αυτό? Όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία είναι υπέρ της Ελλάδος. Αυτός ο πόλεμος γίνεται. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή πολεμάει τους φασίστες που σκοτώνουν την Ελλάδα. Που είναι το δυτικό μπλοκ ιδιωτών τραπεζιτών, δεν ξέρω πολύ καλά, των κογλύφων, Goldman Sachs και Wall Street κτλ. Για ποιο λόγο να είμαι κατά της Ρωσίας, αφού αυτή τη στιγμή ο Πούτιν πολεμάει υπέρ μας, υπέρ του ελληνικού λαού πολεμάει, υπέρ της Ελλάδας
0: αλλά
3: πολεμάει.
0: Τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία και τι πολεμάει ακόμα.
3: Κάνει, ναι, πολεμάει ρε φίλε.
0: Θυμάσαι τι έλεγες.
3: Και με τους φασίστες.
0: Θυμάσαι τι έλεγες. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, εσύ και κάτι άλλο, τι χάρπαστε.
3: Κρατικές τράπεζες είναι οι BRICS, γι' αυτό είμαι με τους BRICS. Και η Ελλάδα γι' αυτό τον λόγο πρέπει να μπει στους BRICS.
0: Μπορεί. Πού το είδες εσύ? Μπορεί.
3: Γι' αυτό σου λέω να μην είσαι κατά το Ρώσιο.
0: Περίμενε, μπορεί να μπει, άντερε να μπούμε. Μπορείς.
3: Μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Ναι, καλά.
3: Μην είσαι κατά το Ρώσιο, Πασχάλη, γιατί υποστηρίζει.
0: Είμαι υπέρ τη χώρα μου, εγώ φίλε, με συγχωρείτε.
3: Όχι. Υποστηρίζει την ελληνική φασιστική κυβέρνηση.
0: Εγώ υποστηρίζω την Ελλάδα. Αν έχει φασιστική κυβέρνηση, την έχουν επιλέξει ο κόσμος και πιστεύει ότι.
3: Όχι, δεν είναι η ψήφοι, είναι η BlackRock, η Goldman Sachs, αυτή είναι η κυβέρνηση.
0: Έτσι είναι, αυτή είναι.
3: Και οι ιδιωτικές τράπεζες πολεμάει ο Πούτιν.
0: Εσύ κλείνει. Κάτι που δεν μπορεί να καταλάβει. Εδώ γίνονται εκλογές και υπάρχουν και 6-7 κόμματα. Στη Ρωσία γίνονται εκλογές και υπάρχει ένας που βγαίνει πάντα.
3: Όχι,
0: και οι άλλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια. κλιμή, οι άλλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια. Γιατί δεν πάνε να πέσετε όλοι μαζί από τα μπαλκόνια να δούμε
3: τι σημαίνει. Φίλε μου, εδώ είναι απάτη η εκλογή. Τι σημασία
0: ενώ εκεί τι είναι.
3: Εκεί
0: τι είναι.
3: Εκεί είναι απάτη.
0: Τότε πώ μιλάω. Δεν θα φύγω από τη μία απάτη να πάω στην άλλη.
3: Πασχάλη μου, εγώ σου λέω τη διαφορά δεν κατάλαβε. Εγώ σου λέω
0: ότι
3: οι εκλογέ στη Ρωσία μπορεί να είναι απάτη. Έχουν κρατικέ τράπεζε. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβα.
0: Ρε εσύ, τι τράπεζες. Να την κάνω εγώ την κρατική την τράπεζα, ρε κλίμα, άμα δεν έχω λεφτά. Όπως δεν έχει λεφτά όλος ο κόσμος.
3: Όταν έχεις κρατική τράπεζα, έχεις λεφτά.
0: Καλά.
3: Όταν έχεις κρατική τράπεζα, έχεις λεφτά.
0: Καλά, φίλε.
3: Το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε υπέρ της Ελλάδος φυσικά, αλλά να πολεμάμε.
0: Αλλά να υποστηρίζουμε τους Ρώσους.
3: Τον δυτικό φασισμό, την κυβέρνηση, την φασιστική κυβέρνηση της Ελλάδος που είναι η τραπεζίτες.
0: Κλίμης αγαπώ, να ξέρεις.
3: Εγώ σε αγαπώ πολύ.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Κομψό, επιστρέφουμε αμέσως.
4: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Τώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και για την τηλεφωνική σας επικοινωνία στο 2310-90-90-90 πάντοτε στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι γίνεται, τεάρε Πασχάλη.
0: Τι έγινε, πού είσαι, γύρισες διακοπές, πας.
1: Είδες τι αποτελέσματα έχει όταν φεύγει ο Λουτσέσκο από τον Πάοκ. Με αυτά θα ασχολείσαι από εδώ και πέρα.
0: Φίλε, θα γίνουμε 5 χωριά θα γίνουμε, να ξέρεις.
1: Ας τα μην τα συζητάς. Λοιπόν, Ολλανδία είμαι εγώ, κάθε μέρα είμαι στο Σαλμπόμελ σχεδόν. Σήμερα δεν είχε απογευματινή την υποπόνηση.
0: Ναι.
1: Ναι, το είναι εντελώς διαφορετικά. Το πραγμάτων θα ήταν διαφορετικά όταν έχουν
0: αλλάξει τα πάντα. Καλά, ξυπακούεται.
1: Δεν ξυπακούεται. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος από ένα πράγμα τον καινούργιο τον προπονητή,
0: ναι.
1: Ο οποίος λέει τα ίδια πράγματα με πολύ ήρεμο τρόπο. Θέλω μεταγραφές, παιδιά. Έτσι απλά.
0: Δεν μας έκανε σοφότερους πάντως.
1: Ούτε να ζαρώσει το μέτωπό του, ούτε να φωνάξει, ούτε να τσινιάξει. Ούτε... Θέλω μεταγραφές. Κανονίστε και εντάξει, μη με ζαλίζετε τον έρωτα. Θέλω μεταγραφές. Έτσι απλά. Τόσο απλά. Δηλαδή, αυτό είναι με την πασία σε αυτόν.
0: Σε αντίθεση με τον Λουτσέσκο που δεν ζητούσε μεταγραφές.
1: Όχι, ζητούσε με άλλον τρόπο. Απλώς δεν ήθελα να το
0: πει. Δημόσια εννοώ.
1: Δημόσια, ναι. Λοιπόν, το άλλο το ωραίο είναι ότι κάνει προπόνηση όλο το γήπεδο και όχι στο μισό όπως το Λουτσέσκου. Δηλαδή προσπαθεί να ενσωματώνει τις τακτικές στο 100%. Εντάξει, δεν βγάζουμε τα συμπεράσματα από τα φιλικά, αλλά και οι νίκες είναι νίκες. Χτίζεται. Όταν κερδίζεις, η νοοτροπία της ομάδας χτίζεται με καλύτερο τρόπο. Άλλα είναι τα στενάχωρα, Πασχάλη. Άλλα είναι τα στενάχωρα, δυστυχώς. Και πλέον επειδή η τεχνολογία και το ίντερνετ, τα media, τα social, ένας ο οποίος λίγο να δώσει προσοχή, δεν χρειάζεται ο Ζαλ Μπόμελ να είναι ούτε στα γραφεία της ΠΑΕ, ούτε που θα λίγο να δώσει προσοχή, καταλαβαίνει ποιος, τι, πού και γιατί. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΟΚ αρχείο έχει περάσει σε άλλα χέρια, υπάρχει άλλος πάπας, έχει βγει εκεί, φύσηξε άσπρος καπνός με άλλον πάπα. Άμα καταλάβετε λίγο, άμα δείτε λίγο συνεντεύξεις αυτά, ποιοι τι κάνουν, ποιοι έχουν προσληφθεί, ποιοι αυτοί, θα καταλάβετε τι και πώς. Δυστυχώς πολλά κομμάτια, πολλά, αυτό είναι το κακό. Το μόνο που μας σώνει είναι να πάει καλά η ομάδα. Όταν πάει καλά η ομάδα, όλα καλύπτονται και επειδή ακούγονται πολύ αυτά τα χαλιά, κρύβονται κάτω από τα χαλιά, τα σκουπίδια κάτω από τα χαλιά. Αν παίρνω πρωταθλήματα εγώ κύπελα και πάει η ομάδα μου καλά, φέρε κάτω από τα χαλιά και τα κοντέινερ, ρίξε και ό,τι σκουπίδια θες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να σηκώσω το χαλί και ρίξε και τα σκουπίδια της γειτονιάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να πηγαίνει η ομάδα καλά. Γιατί και αυτή η καραμέλα, ας πούμε, έχει κουράσει με τα χαλιά από τα σκουπίδια από κάτω. Όταν η ομάδα πηγαίνει καλά και κερδίζει, όλα τα άλλα καλύβονται. Αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά. Δηλαδή δεν με σε ενδιαφέρει τι και πώς. Απλώς αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί είναι πολύ στενάχωρη. Βλέπεις και τι γίνεται και σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι συζητάω αυτή τη στιγμή. Ραστέχνης, ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα λοιπά. Σε κατηνιάσματα, το ένα, το άλλο. Αλλά και στα κάτω στρώματα. Σε ποιοι έχουν προσληφθεί, ποιοι θέλουν να πάρουν τις θέσεις.
0: Εντάξει, φίλε, εταιρεία είναι μια ιδιωτική, ναι, εταιρεία, Γιώργο. Δεν είναι εταιρεία, είναι ό,τι θέλει, έτσι, να πάρει. Ναι, δεν κατάλαβα αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κανένα κουμάντο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι είναι. Να στηρίξουμε τον καινούριο προπονητή. Εύχομαι όλοι αυτοί που.
0: Να το στηρίξετε, γιατί όχι. Άμα τον πληρώνετε.
1: Όχι, είναι.
0: Άμα τον πληρώνετε, θα τον στηρίξετε. Άμα θέλετε να τον στηρίξετε. Να
1: με τον Λουτσέσκου να τουλάχιστον σε αυτό το να είναι μαζί, να μην έχουμε άλλου.
0: Τα αποτελέσματα θα τον στηρίξουν.
1: Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
0: Καλό βράδυ, Τζόρτζ. Να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Αλή.
0: Ναι.
2: Πασχάλη, έλα. Δεν μου λες, όποιος διαφωνεί μαζί σου, ρε φίλε, είναι κεφαλικά καμένος, αμαία.
0: Εσύ διαφωνείς με μένα.
2: Γνωριζόμαστε.
0: Γνωριζόμαστε. Θες να γνωριστούμε. Αν θες να γνωριστούμε. Αν θες να γνωριστούμε, να συστηθούμε κιόλας. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τι θέλεις.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Αν δεν έχεις πρόβλημα, άδειασέ μας τη γωνιά, αν δεν έχεις πρόβλημα. Αν δεν έχεις πρόβλημα, άδειασέ μας τη γωνιά, ρε φίλε. Αφού δεν λες τίποτα. Μα δεν λες τίποτα. Τόση ώρα δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Άκουσε λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο. Εγώ δεν θα σε δώσω λόγο. Μην τζάμπα, μην μιλάς, δεν ακούγεσαι. Καλό βράδυ. Αλλού, αλλού, δρόμο. Δρόμο, δεν χρειάζεσαι, φίλε. Σου είπα, είσαι τενεκές. Τα πάμε. Πάλι δεν θα λέμε τα ίδια πράγματα. Κάνεις θόρυβο, δεν λες τίποτα. Μακάρι να έλεγες και κάτι, να γίνουμε και σοφότεροι, να μαθαίναμε και τίποτα. Δυστυχώς κάνεις θόρυβο. Στείλ το. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Σταύρος, με τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σταύρο.
3: Τι γίνεται, ρε.
0: Καλά, ρε φίλε. Πόλεμος εδώ με τους Ρωσολάγνους.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι Ρωσολάγνια είναι αυτή η απίστευτη, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, θυμάμαι τώρα κάποιος φίλο μου που το παίζει αριστερό κομμουνιστής και πήγαινε τη δεκαετία του 2000, τότε που είχαμε κάνει το σύνδεσμο του ΦΑΟΚ στα Χανιά, να πούμε, και κάναμε παρέα τότε καμιά τριανταριά ΠΑΟΚ από εδώ. Και μου λέει ένα Σάββατο, πάμε, λέει, σε μια διαδήλωση, λέει, για το. Ούτε θυμάμαι Αφγανιστάν, για το Ιράκ. Και πάω και βλέπω καμιά 200 ρεμπεσκέδες. Και λέω, ρε φίλε, αυτούς δεν τους έχω δει ποτέ σε καμιά διαδήλωση για την Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
3: Το ίδιο πράγμα, απίστευτο πράγμα.
0: Αρρώστια, ξέρεις τα πει, αρρώστια.
3: Ναι.
0: Αρρώστια, και είναι παθολογικό αυτό τώρα. Ξέρεις τι, αυτοί αντιδράνε, γιατί ακούν τα πράγματα που δεν θέλουν, που δεν, προφανώς δεν τα ξέρουν, δεν το γνωρίζουν και σου λέει, τι λέει τώρα αυτός εδώ. Τι λέει, πες εσύ την
3: αρρώστια. Υπάρχουν άνθρωποι, Πασχάλη μου, οι οποίοι δεν θέλουν να μάθουν, δεν θέλουν να ακούσουν, δεν θέλουν να μάθουν τίποτα. Έχει ο άλλος κάτι στο κεφάλι του, σου λέει, αυτό είναι, ρε φίλε, αυτό έχω στο κεφάλι μου, τελειώσαν, πάμε παρακάτω. Αυτόν όμως ο ψήφος με το δικό σου και το δικό μου είναι το ίδιο. Ένας αυτός, ένα εγώ. Ένα εσύ. Πάμε στα σοβαρά.
0: Εκεί χάνεις, ξέρεις, έτσι.
3: Ακριβώς, πάντα. Όπως έλεγε ο Καρατζαφέρης, τα λίγα σωστά που έλεγε, 20 ψηφοφόροι, 11 φιλόσοφοι, 9 ηλίθιοι. Ποιοι φιλόσοφοι, 11 ηλίθιοι. Ποιοι κερδίζουν, ε?
0: Ηλίθιοι, ποιοι κερδίζουν.
3: Μπράβο, η δημοκρατία είναι αυτό. Να ξέρουμε τι κουβεντιάζουν. Πάμε στα σοβαρά.
0: Πάμε σοβαρά, λέει.
3: Ανέφερες κάτι χώρες. Να πούμε καταρχάς, είπες για κάτι για την Ισλανδία.
0: Ναι.
3: Μην ξεχνάμε ότι η Ισλανδία βάλει τραπεζίτες στη φυλακή, έτσι. Και την άλλη μέρα έγινε χώρα. Εδώ οι τραπεζίτες έπαιρναν το φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είχε ένα μισθό 1000 ευρώ. Τη δεκαετία του 2000 και του λέγανε, Γιάννη, σου έχουμε βάλει 25.000 ευρώ στην τράπεζα. Και έλεγε ο φίλος μου Γιάννης, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα, δεν σα δώσω τίποτα, δεν πειράζει, πήγαινε πάρτα. Αυτοί λοιπόν οι τραπεζίτες που δίναν του φίλου μου του Γιάννη, ο οποίος δεν τα πλήρωσε ποτέ διότι δεν είχε 50, 60, 70 χιλιάρικα, πέρανε μπόνους για αυτά που δίνανε. Γιατί βγάζανε λεφτά και δίνανε λεφτά.
0: Έτσι γίνεται, ναι.
3: Έτσι. Για να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Γιατί για να λέμε χώρα, να λέμε και τέτοια. Είδες την επίθεση σήμερα του Τραμπ στην Ισπανία, ήταν τυχαία.
0: Ναι.
3: Είδες, φίλε μου, που σου έλεγα την άλλη φορά πόσο σοβαρό κράτος είναι η Ισπανία και αυτό αποδεικνύεται με την επίθεση του Τραμπ. Και θέλω να πω στον φίλο μου τον Αμερικάνο που έλεγε προχθές τα τρελά του που σου λέει ότι καλά έκανε ο Τραμπ και τα λοιπά, ρε φίλε. Αχ, γυρίσα σε κάτι οι ταινίες τη δεκαετία του 60. Κάτι τέτοιο τύπου φοβερός. Πάμε σε επενδύσεις και πρώτο που το κλείσω. Σε επενδύσεις. Γίνεται στο χωριό μου μια επένδυση αυτή τη στιγμή. Και μαζί με την επένδυση γίνεται και καμιά 200 κατοικίες για να έρθουν μαύροι να δουλεύουν. Αυτές είναι οι επενδύσεις που θέλει η χώρα. Έφυγε από εδώ, από το ξενοδοχείο απέναντι από το μαγαζί μου, η παπαδιά, η οποία ήταν 10 χρόνια, ήταν και όντως παπαδιά, και ήρθαν σε θέση 5 Φιλιππινέζοι. Οι οποίοι είναι των 5 εκατοστάρικων και δεν μένει μία εδώ πέρα. Αυτές είναι οι επενδύσεις που θέλουμε. Αλλά δεν λέει κανείς ότι ο άλλος για να πάει να δουλέψει πρέπει να μπορεί να τη βγάζει. Αν δεν μπορεί να τη βγάζει ο άλλος, δεν έχει κανένα νόημα να πάει να δουλέψει. Αυτοί λοιπόν δημιουργήσαν σε εθνική γραμμή, μπορεί να τη βγάζει ο εργαζόμενος, να μην μπορεί να την περάσει, να μην έχει καμία όρεξη να κάνει δουλειά γιατί δεν μπορεί να τη βγάλει. Και μετά έρχεται και σου λέει: δεν έχουμε εργαζόμενους να φέρουμε. Στην εταιρεία που δούλευα τώρα φέρανε Ινδούς. Και μου είπανε τα κοπέλια ότι γεμίσανε, να πούμε, το εργοτάξιο κοντέινερ για να μένουν Ινδοί, οι οποίοι είναι 3 κιλά ο καθένας κακομοίριδες. Πού να κάνουν τη δουλειά που κάναμε εμείς. Τε φίλε, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Και κάτι που είπες ωραίο για την καθαριότητα πρωτού κλείσω, είπες για την πιο καθαρή χώρα στον κόσμο και μου θύμισε. Ναι, και μου θύμισε, ρε φίλε μου, προ καμιά 20ετία που πήγα να καθαρίσουν το Ηρώδιο, ένα συνειδητό καθαρισμό και βρήκε πάνω από 10 κιλά τσίχλες κολλημένες, να πούμε, στα μάρμαρα του Ηρωδίου. Είναι ο Ελληνάρας αυτός ο γνωστός, ο οποίος, να πούμε, πηγαίνει και στο Ηρώδιο για να δει την παράσταση και τάκ! Κολλάει και την τσιχλίτσα, να πούμε, στο
0: χάρτη. Ναι, σε λέω ότι πετάξω, θα την πετάξω κάτω.
3: Ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Να σε καλά, Σταυράκο. Να σε καλά και χαρά. Και χαρά. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα δείκτη. Καλά είσαι καταρχάς.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα δείκτη που βρίσκεται η Ελλάδα πολύ υψηλά. Δεν ξέρω αν είμαστε πρώτοι. Και να μου πεις αν είναι θετικό ή αρνητικό. Είμαστε πολύ ψηλά στο δείκτη. Αν έρθει μια εταιρεία εδώ και, ας πούμε, επενδύσει, κάνει κάτι, θα κάνει πάρα πολύ γρήγορα απόσβηση. Ή θα μπορέσει, ας πούμε, η Φράπορτ με 24.000 κεφάλαιο να πάρει το αεροδρόμιο ολόκληρο.
0: Κοιτάξτε, μισό. Γιατί αυτό είναι σε γενικό πλαίσιο, νομίζω. Δεν είναι μόνο η Φράπορτ. Το ίδιο συμβαίνει και με την Hellenic Train. Αυτές όμως όλες οι εταιρείες. Πρόσεξε να δεις. Αυτές επιδοτούνται και πρημοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Η Fraport, η δανειοδότησή της την πήρε με εγγύηση ελληνικών τραπεζών. Άρα.
4: Μέσα είσαι.
0: Κορυδευόμαστε.
4: Τον ΟΠΑΠ τον πήραν, ήταν κερδοφόρος και θα κάνουν απόσβεση σε 2-3 χρόνια. Και παρουσιάζεται στο εξωτερικό και αυτό μας λένε. Είστε πόλος επενδύσεων. Αφού τα δίνετε τζάμπα, παιδιά. Και λέει είναι η εταιρεία, αν διαθέσω 10 εκατομμύρια, έχουμε ψηλό δείκτη σε αυτό. Επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, γίνεται απόσβεση.
0: Και πες μου εσύ τώρα, μισό λεπτό, ποια επένδυση υπάρχει στην οποία έχει όφελος το κράτος, η
4: όπως
0: χώρα.
4: Όπως είναι μέσα ή όχι. Ούτε καν τα φωτοβολταϊκά, όπως είπες την άλλη φορά που ρώτησε έναν, αυτά τα φωτοβολταϊκά που βάζετε εδώ, πέρα ποιος τα εκμεταλλεύεται. Εμείς που θα δώσουμε το μέρος, θα πάρουμε κάτι και σου λέει, α, δεν ξέρω τώρα, πάρω να κάνω φραπέ, θυμάσαι.
0: Ναι.
4: Και έχει μείνει αδιευκρίνηστο αυτό. Δεν ξέρουμε δηλαδή. Όχι, φτηνό ρεύμα δεν θα δεις. Αλλά έστω το μέρος που δεν εκμεταλλεύεται.
0: Καλά, έτσι δεν δώσαν τη ΔΕΗ όμως. Έτσι δεν βγάλαμε το Φωτόπουλο από τη μέση για να δίνουμε τζάμπα.
4: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό καμιά φορά τα λες απότομα και σε πνίγει το δίκιο και σου λέει άλλο εσύ έτσι. Επειδή καμιά φορά τα λες απότομα. Για τον αναθεωρητισμό, να κλείσω να σου πω που λέγατε προχτές. Είναι και ο Τραμπ αναθεωρητής, είναι και ο Τραμπ και ο Ερντογάν είναι αναθεωρητής και το Ισραήλ είναι αναθεωρητές και ο Πούτιν είναι αναθεωρητές και όλοι τους. Είναι η κατάσταση τόσο μπλεγμένη. Που τελικά δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες όπως το λέγαμε παλιότερα, υπάρχουν κοινά συμφέροντα της στιγμής.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Τι συμφέροντα έχουμε.
4: Κοινά συμφέροντα και τη στιγμή. Θα πεις θα πάω με την Ουκρανία. Πάλι θα έχεις χάσει με, δεν έχεις κανένα λόγο να πας. Θα πάω με τον Ρώσο. Ναι, για να σε κάνει κινησιοποίηση ο Ρώσος, να σε κάνει εδώ πέρα. Ο Ρώσος αντιπροσωπεύει την Κίνα καθαρά. Θα πας με το Ισραήλ. Τώρα λέμε εκεί έχουμε κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Και αύριο ο Τούρκος όταν θα σε χτυπήσει, θα σε πει τι έκανε χέρι με το Ισραήλ. Αναθεωρητής δεν ήσουν και εσύ, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι πάει το γράμμα. Πώς θα πει.
4: Είναι τόσο μπλεγμένη κατάσταση. Πότε και να πεις ή θα χαρακτηριστείς, θα πεις αυτός το λέει έτσι. Αλλά είναι αυτό που είπε ένας αναλυτής. Δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες όπως τις εννοούσαν παλιότερα. Κοινά συμφέροντα τη στιγμή. Αυτά, Πασχάλη. Και...
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, για χαρά. Τελευταίος. Παρακαλώ.
5: Κύριε Πασχάλη.
0: Ορίστε.
5: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
5: Καλησπέρα.
0: Καλείτε.
5: Ξέρετε, θα ήθελα να σας πω κάτι, αλλά να μην το παρεξηγήσετε.
0: Να σας πω κάτι, αν έχετε να πείτε κάτι για αυτά που συζητάμε, έχει καλώς. Να μου πείτε κάτι για να μην το παρεξηγήσω, σημαίνει δεν θέλετε να πείτε κάτι για την,
5: όχι,
0: κουβέντα που κάνουμε.
5: Όχι. Θα ήθελα να πω για τον συνακροατή μου που χάνει παντελώς το δίκιο του, ενώ θα περιμέναμε να υπάρχει ένας καλός διάλογος με εσάς, εφορμά με τέτοιο τρόπο και χάνει κάθε φορά το δίκιο του.
0: Αυτό
5: και θέλω να του πω, αν μου επιτρέπετε, με τη δική σας άδεια και μόνο, εδώ δεν είναι το μαύρο πρόβατο που παίρνει κάπου αλλού σε κάποια άλλη συχνότητα και, και το επιτρέπουν να μιλάει 15 λεπτά. Έτσι, ο κύριος Πασχάλης τέλος πάντων βομβαρδίζεται από 100 ακροατές και
0: δεν
5: όλοι
0: πειράζει.
5: Πρέπει να πάρουν το λόγο.
0: Δεν πειράζει.
5: Εγώ το εφιστώ αυτή την προσοχή. Επειδή έχει καλές γνώσεις, αν θέλει να τον ακούσουμε... Να κάνει διάλογο μαζί σας και να μην εφορμά με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
5: Μα συγχύζει όλους.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να μην συγχύζετε. Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές. Έτσι.
5: Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να πω το εξής. Η Ελλάδα, γιατί εφόσον κύριε Πασχάλη έχει το δικαίωμα, το μονομερές δικαίωμα τέλος πάντων της επέκτασης των χωρικών.
0: Στα 12 μίλια. Στα 12 μίλια.
5: Λένε στα 12 μίλια.
0: Όπως ποιος θα μας απαντήσει.
5: Την ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Θέλω να πω, δεν είναι ηλίου φαϊνότερον για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι που ας πούμε είναι ηγέτες, εγώ το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, δεν είναι ηγέτες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι ανεβαίνουν στην εξουσία, επιτρέψτε μου να το πω έτσι και εφθαρσός αλλά και ταπεινά μαζί. Mm. Νομίζω τους ενδιαφέρει ο προσωπικός τους πλουτισμός, είναι αριβίστες, τολμάμε και το λέμε, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα τορθώνουν με τα βρώμικα αυτά μέσα που χρησιμοποιούν και ανταλλάσσουν για μία θέση στην Ευρώπη, έτσι, την αξία και... την τύχη ενός λαού ολόκληρου.
0: Μάλιστα.
5: Νομίζω θα συμφωνούσατε κι εσείς μαζί μου.
0: Σε γενικές γραμμές βεβαίως.
5: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Αναρωτιέμαι ένα τελευταίο, ναι, μόνο μία φράση. Mm-hmm. Γιατί άραγε, κύριε Πασχάλη, ναι, να μην, εφόσον ο Έλληνας έχει αυτή τη δύναμη της επανάστασης, γιατί δεν βγαίνει να επαναστατήσει με όποιον τρόπο?
0: Γιατί έχει μια τάση βολέματος. Δεν έχει υπαγρύπνηση. Τον έχουν μάθει να είναι σκεφτός. Δεν την μπορεί την αντίδραση. Την θέλει, θέλει να την ακούει, αλλά μόλις την ακούει, ας πούμε, αν ακούς την αλήθεια, την αποστρέφεσαι. Βάλεις κατά αυτού νου που στη λέει, όχι αν είναι αλήθεια. Δεν εξετάζει το φαινόμενο σαν φαινόμενο, είναι αλήθεια ή όχι. Βάλει κατά του προσώπου που του τη λέει. Ενώ την θέλει, λέει, πες μας την αλήθεια. Και μόλις του λες την αλήθεια, άσε μας από εδώ.
5: Δεν θα πω μόνο για μας που έχουμε είτε τρία είτε τέσσερα παιδιά.
0: Μην πάτε εκεί, μην πάτε επί προσωπικού, να πάτε σε επίπεδο χώρας. Όταν υποτίθεται, ναι, ελευθερώθηκε η χώρα, τι γύρισε και τους είπε ο Καποδίστριας? Παιδιά, ξέρετε που να βάλουμε φόρους για να φτιάξουμε κράτος. Τι? Πάρε τον από δώρα. Έτσι δεν έγινε?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το. Έτσι το ριζικό μας αυτό είναι, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Και τώρα πάμε στην βεντέτα της εκπομπής, έτσι. Τα λεφτά μας που λένε. Νίκος Μελτσακάκης, Νίκ Μιλ κατά κόσμων. Έχεις 5 ολόκληρα λεπτά διαθέσιμα.
6: Γιατί 5 δεν μετρώσε χρόνο?
0: Εγώ όχι. Ναι. Πρόσεξε, γιατί Ολυλίδες. Δεν θέλω να σε παραπέμψω Ολυλίδες. Στον Νικολίπτη, ο οποίος είναι... δεν είναι ο Λευτέρης, φίλε.
6: Ποιος είναι?
0: Hardcore Λελίδης.
6: Δεν μου λες. Mm. Γιατί δεν άφησε τον άνθρωπο να πει ένα τραγούδι, ρε.
0: Μαλάκες.
6: Ρώτα καταρχήν, ποιο τραγούδι και μετά κόψε τον.
0: Άσε μας.
6: Μπορεί να γλαβεί
0: μας. Άσε μας τώρα, βρε, τώρα. Άσε μας. Τα θέλει το αυθάλικο κόλλος.
6: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει τον Τσεκουράτο, στον Τσεκούρη, και είπε ότι φύγαμε επιτυχημένοι ο Φωτισσίνοδο, κερδισμένοι.
0: Καλά, τι θα πει.
6: Και είπε, τώρα τα λέει, και λέει ότι μόνο το Ισραήλ, λέει, σε αυτούς που το βρίζουν, πήρε το μέρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε η μοναδική εκπομπή του πλανήτη, να ξέρεις, που προτείναμε να φάει Ελβετός παίχτες κάρτα,
0: ναι,
6: Ελβετός και όχι Κολοβιάνος, ναι, Γκρανίτ Τζάκα, 4-20 απόδοση χτες.
0: Μόλις το είδα, ρε φίλε, και μετά είδα το μήνυμα, και λέω, και ήταν αδύστερα ο Τζάκα, ρε φίλε, ο οποίος...
6: Η πρώτη,
0: ναι, είναι όμως, είναι σκληρός αυτός.
6: Είναι η πρώτη κάρτα που βγήκε. Σου είπα, αυτός πάει στο γήπεδο, μαλώνει με τη γυναίκα του ή με την κόμενα και μετά πάει να παίξει μπάλα.
0: Δεν γίνεται.
6: Αυτός θα φάει κάρτα. Μάλλον μάλωσε χτες.
0: Ευτυχώς προκρίθηκε, φίλε.
6: Η πρώτη κάρτα.
0: Ευτυχώς προκρίθηκε.
6: Έτσι. Mm. Και δώσαμε και χίντο μάτς Ελβετία-Κολομβία. Σου είπα, χίντο μάτς. Έτσι. Αλλά την κάρτα πρέπει να είμαστε μοναδική. Αποκλείται αυτό.
0: Ναι, που δεν έχει δώσει κανένα.
6: 4-20 απόδοση. 4-20 απόδοση. Mm. Πάμε λίγο, να πούμε λίγο το αυτό που δώσαμε για το Γαλλία-Μαρόκο χτες. Όσο τα ακούσανε γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Που είναι αύριο το βράδυ.
0: Τι?
6: Το Betbuilder. Και μετά να δώσουμε την πρόταση.
0: Ναι, δώσε ρε.
6: Πάμε Γαλλία-Μαρόκο. Γκολ-γκολ. Betbuilder είναι, έτσι.
0: Ναι.
6: Να σκοράρουν και οι δύο. Δύο σούτο Εμπαπέ στην εστία. Ένα σούτο Δεμπελέ στην εστία. Δύο προσπάθειες για γκολ ο Λίσε, τρεις από Γρούσε Μπόνο, και να βάλει γκολ ή να δώσει ασίστ ή ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ. Αυτή είναι η χθεσινή πρόταση, την έχουμε δώσει χθες, την έχουμε σημειώσει φίλοι μας. Πάμε στα αυριανά λίγο.
0: Για πες.
6: Λοιπόν, 9.41 σε αφορά αυτό. Δυναμό Κιέβου.
0: Οπα.
6: Universitat Cluj, γκολ γκολ.
0: Ξαναπες το, ρε.
6: Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι.
6: Universitat.
0: Άστα. Κλουζ, πες Κλουζ και τελείωσε.
6: Universitat Cluj, άντε σταμάτα. Γκολ γκολ over 2.5. Καερναρφόν που τις βρήκαμε. Καερναρφόν Town. Λεβάντια Ταλίν over 2.5.
0: Γιατί δεν λες Town Tallinn και τελείωσε.
6: 9.48 κωδικός, Λεβάντια Ταλίν over 2.5. 9.57 Σαράγεβο.
0: Και στο Σαράγεβο κόμπιασες, ρε φίλε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Πριν συνεχίσεις, πριν πεις, πες Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου.
6: Γκολ γκολ over 2.5.
0: Λοιπόν, περίμενε, μην πεις γιατί.
6: Ναι.
0: Λέει, Καλησπέρα στην Αθηνά. Λέει, είπε τι είπε, χαιρετίσματα στη Σοφία. Περιμένω τον Nick the Greek για να γελάσει και λίγο η ψυχούλα μου. Είδες, ακούει ο κόσμος, φίλε, και του ευθυμεί στη στιγμή του.
6: Ρε, τι να κάνουμε, ρε.
0: Το θέμα είναι ποιος δόχασε και το βρήκες εσύ. Αυτό είναι το πρόβλημα σε εμάς.
6: Εσύ μπορεί να το πιάσεις το χιούμορ,
0: δεν το ξέρω, ρε φίλε, εγώ δεν το πιάνω. Αλήθεια είναι αυτό.
6: Κλαίμε όλη τη μέρα.
0: Όχι, ρε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορώ να το πιάσω το χιούμορ σου, ρε φίλε.
6: Δεν το πιάνεις. Τι να κάνεις. Ξέρω,
0: θέλω να γνωρίσω την Αθηνά από κοντά όμως.
6: Και εγώ. Λοιπόν, ας μου στείλεις το Facebook.
0: Τι θα το κάνουμε, ρε φίλε. Εκπομπή γνωριμιών θα το κάνουμε.
6: Νίκ Μιλ Facebook.
0: Ναι, μπράβο.
6: Πάμε και Στιάνναν Βίκινγκουρκ Γκότα, over 2,5. Ο κωδικός είναι 9.58 και θα κλείσουμε με τη Γαλλία goal goal over, 124 είναι ο κωδικός. Γαλλία, Μαρόκο, goal goal over. Η απόδοση είναι 8.25.
0: Σήμερα μπροστά μου ένας φίλος έβαλε 500 ευρώ στο διπλό του Μαρόκου.
6: Του Μαρόκου. Λες θα το πάρει κανένα Μαρόκο και να λιποθυμίσουμε όλοι.
0: Όχι, δεν μπορεί να λιποθυμίσουμε. Γιατί...
6: Είναι από πάνω από μένα στον επόμενο όροφο. Και μου λέει εδώ και 20 μέρες, όλη τη μέρα μου τη βλέπω, μου λέει παίξε Μαρόκο, παίξε Μαρόκο. Εάν το πάρει το Μαρόκο, θα το δω. Πάει Παναγία.
0: Άκου λίγο να ξέρεις κάτι. Όχι να ξέρεις κάτι. Πάμε σε έναν ημιτελικό Γαλλίας Ισπανίας. Ναι. Κατά τα φαινόμενα, έτσι. Δηλαδή αυτός θα μπορούσε να είναι και ο τελικός κανονικά. Και ο άλλος ο τελικός θα εξαρτηθεί από το ζευγάρι Αργεντινής.
6: Ελβετία.
0: Όχι Ελβετία. Αργεντινής και υποτίθεται ότι θα περάσει η καλύτερη ομάδα από το Αγγλία-Νορβηγία. Έτσι. Άρα φαινομενικά πάμε για μια επανάληψη του τελικού της Κατάρ.
6: Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
6: Εκεί πάει.
0: Αλλά βλέπω τώρα, βλέπεις λες και το Μαρόκο. Μόνο που η Γαλλία είναι ένα σκαλοπάτι καλύτερο από όλες αυτές τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Ναι. Μόνο με την Ισπανία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, φαντάζομαι. Από την άλλη, πιο σταθερή ομάδα εκτός της Αργεντινής λόγω Μέση. Φίλε, εγώ έχω πάθει πλάκα με την Νορβηγία. Επειδή την παρακολουθώ, όχι μόνο λόγω Χάλαντ, επειδή μου αρέσει ένα ποδοσφαιριστής ο Μπέρκε. Το οκτάρι τους. Λοιπόν, βλέπω ότι η ομάδα ρε φίλε ξέρει τι κάνει μες στο γήπεδο.
6: Και το δεκάρι, το Σόντεγκαρ.
0: Άσε αυτή. Αυτή είναι οι βεντέτες. Αυτό που μιλάω για παίκτη, ο οποίος δεν τον ξέρει κανένα. Μπέρκε.
6: Παράδε.
0: Ναι, αλλά έχουν αποτέλεσμα.
6: Ναι.
0: Όχι γιατί κερδίσαν τώρα τους Βραζιλιάνους. Και στα προηγούμενα παιχνίδια είναι σοβαροί, μετρημένοι. Ξέρουν πώς θα παίξουν, τι θα κάνουν μες στο γήπεδο. Όμορφα, ωραία. Λοιπόν, λέει και ο Λελίδης. Δεν πάρτε. Τώρα να σου το πω τι με είπε ακριβώς.
6: Πες μου, ναι.
0: Δεν πάτε και οι δυο, λέει, να πάνε να.
6: Έτσι είπε.
0: Να πάω να πιούμε κανένα ποτό.
6: Άμα, αδερφέ μου, λέει.
0: Το γύρισες, αδερφέ μου.
6: Λελίδη, σαν το ποτό και το τσιγάρο δεν έχει, μην ακούς κανένα, ρε. Όλοι στο ίδιο μέρος θα πάμε. Κάποιος δεν έχει πει, αγόρι μου. Και η Παύλα, μακριά την Παύλα. Πασχάλη, η Παύλα να τη λέμε κάθε βράδυ για να διασκεδάζουμε.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό βράδυ, κύριε Νίκο, γεια σας.
6: Καλό ξημέρωμα σε όλο τον
0: κόσμο. Χαραντάν,
6: για χαραντάν. Υγεία να έχουμε, ναι. Και όλα είναι καλά με το παιδί, να ξέρεις.
0: Ωραία.
6: Εντάξει.
0: Χαιρόμαστε. Καλό μπαμπά γι' αυτό.
6: Και περιμένω την Αθηνά.
0: Γεια. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φώτο Μπαμφώτη, στο Θωμάτο Μπομπόναρη, στο Θόδωρο τον Βουρουτζή. Γεια σου, ρε Θοδωράκλα. Στον Εγκώστα τον Παπουλίδη, με τον Νέλσον Μαντέλα, ο Μπραντ Πιτ θα τον υποδεθεί. Μα αφού ήταν μαύρο, δεν έχει σημασία. Στο Μαρσέλο, Πασχάλη, καλησπέρα. Το θέμα του ΠΚΠ, γιατί το ξέρω καλά το έργο. Πρέπει να πάνε φυλακοί όλοι. Όλοι αυτοί που τους περνούσαν τα χαρτιά μαϊμού, όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με τα μαϊμού ζώα και φυσικά οι υπάλληλοι του ΠΚΠ. Ξεκίνα το σιγά-σιγά. Και κλείνω με το μήνυμα του 677, ο οποίος λέει το ότι ο υπάλληλος των φαν των τραπεζών των Αμερικανών υπαγόρευσαν τον γκέι γάμο, το τσιράκι των Σόρος και Γκέιτς. Ο Ανθέληνας που άδειασε τις στρατιωτικές μας αποθήκες και δήλωσε περήφανα ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και ότι είμαστε ως το τέλος με την Ουκρανία, θα πρέπει να σε προβληματίσει. Για το με ποιον είμαστε τελικά οι πραγματικοί Έλληνες. Αυτά το είπε και ο Σαμαράς, φίλε. Αλλά ο Σαμαράς του είπε το εξής, ότι ξέρεις, άμα θες να παραμείνεις, θα έπρεπε να κάνεις κάποιες διαφοροποιήσεις. Οποιοδήποτε και να ήταν, ο Τσίπρας να ήταν, ο Βελόπουλος να ήταν, βρες μου και έναν οποιονδήποτε ο οποίος είναι σαν εκπρόσωπος της Ρωσίας. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι οι επιταγές αυτών που διευθύνουν τη χώρα. Αν νομίζεις ότι ο Μητσοτάκης σηκώθηκε το πρωί και είπε πάω κόντρα στη Ρωσία, ενώ έστελνε όλους τους ολιγάρχες, προφανώς δεν άκουσε 677 τι είπα, Οι Financial Times λένε ότι η Ελλάδα που είναι με την Ουκρανία, αυτό το παραμύθι κτλ. Κτλ. Έστελνε όλα τα πλοία των ολιγαρχών και τζιράρισαν τα 3 χρόνια 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά πετρελαίων. Αυτά με αγάπη για όσους νομίζετε ότι είστε σε πόλεμο. Καλό βράδυ σε όλους από μένα και τον Γιάννη Λελίδη. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά, και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Καλησπερούδια και από μας. Από μας όταν λέμε, από εμέ και από τον κύριο Λελίδη συγκεκριμένα, που είναι εδώ τεχνικός και ψυχολογικός υποστηρικτής για αυτή την πρώτη ώρα, έτσι, την πτωχή πλην τίμη ώρα. Πάμε και απόψε στο τριωράκι μας με ό,τι ήθελε προκύψει από τις ούκο λίγες ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, τις αθλητικές και τις άλλες. 9.55 κενό το σχόλιο, αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής εκεί στο φατσοβιβλίο του κυρίου Ζούκεμπεργκ, τον οποίο δεν πρέπει σήμερα να στεναχωρήσουμε πολύ. Να ξέρετε, να είστε λίγο προσεκτικοί στις αναρτήσεις, γιατί έχει, λέει, πολλά στο κεφάλι τελευταία. Το τελευταίο των τελευταίων ήταν μια αγωγή που έφαγε να με το συμπάθειο ύψους, λέει, πόσο, 1,4 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι 33 πολιτείες των ΗΠΑ, λέει, του την πέφτουνε για εσκεμμένη ανάπτυξη αλγορίθμων, η οποία στοχεύει στον εθισμό των ανηλίκων και του ζητάνε 1,4. Επειδή οι ροές εκεί πέρα και τα σκρολαρίσματα και οι ειδοποιήσεις και όλα αυτά κάνουν, λέει, ζημιά στην υγεία των ανηλίκων και προκαλούν εθισμό. Κατάλαβες? Και αυτός προσπάθησε μέσα από προσφυγή δικαστική να αποφύγει τη δίκη, να την πάει πίσω, τι να κάνει τέλος πάντων. Αλλά το δικαστήριο, λέει, της Καλιφόρνια βράχος το απέρριψε το αίτημα με συνοπτικές διαδικασίες, και τώρα θα δούμε τι θα γίνει με το 1,4. Εντάξει, σε κάποιους μπορεί να φαίνονται λίγο υπερβολικά αυτά, ότι μπορεί να δημιουργούν τέτοια προβλήματα τα social, αλλά δεν ξέρω να θυμάστε, έχει αρκετούς μήνες που είχαμε μεταφέρει κάποιες μελέτες που έγιναν και ουσιαστικά εντόπισαν το πρόβλημα. Έτσι, ειδικά το σκρολάρισμα το συνεχόμενο είναι ό,τι πιο ύπουλο και επικίνδυνο υπάρχει. Και επειδή φορτώνει τον χρήστη με πολύ περισσότερες πληροφορίες από αυτές που ο εγκέφαλος αντέχει να επεξεργαστεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα όλη την ώρα, κρά-κρά, ειδικά κάτι πώς είναι το TikTok, ας πούμε, έτσι, αυτό το κρά-κρά-κρά συνέχεια που βλέπεις άλλα πράγματα στα δευτερόλεπτα επάνω, δημιουργούν πολλά προβλήματα. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ο εγκέφαλος επικεντρώνεται στην επόμενη ενδιαφέρουσα πληροφορία, στο επόμενο ενδιαφέρον ερέθισμα, εκεί σιγά σιγά μέσα από τη διαδικασία αυτή έρχεται και δημιουργεί τον εθισμό, ο οποίος στην Ελλάδα από ό,τι έβλεπα έχει χτυπήσει, λέει, νούμερα, ποσοστά μάλλον άνω του 50%, άμα μιλάμε για το σύνολο τώρα, έτσι, και αν πάμε στις νεαρές ηλικίες αποκλειστικά εκεί άνω του 60. Αυτά τα νέα που λέτε. Παρεπιπτόντως, σε επίπεδο δημοτικότητας, τώρα που είπαμε για τον κύριο Ζούκεμπεργκ, πρώτον το Facebook, λέει, βλέπω εδώ και τα πρώτα μηνύματα που στείλατε, 68% των προτιμήσεων αγγίζει. Και στις ηλικίες άνω των 55, 76%. Στους νέους πρώτον το Instagram, λέει, 66%. Μάλιστα. Άρα Facebook, λέει, 68% στο σύνολο των προτιμήσεων, YouTube είναι δεύτερο 56%, Instagram 46%, TikTok 35% και το X 27%, αυτή είναι η πεντάς. Και νομίζω τώρα που λέμε για τέτοια, έβγαλε πρόσφατα το Ευρωβαρόμετρο για το 2025, ότι για την Ελλάδα ειδικά, πλέον τα social media έχουν ξεπεράσει και την τηλεόραση, και το ραδιόφωνο εννοείται, στο θέμα ενημέρωση. Δηλαδή το ποσοστό που ενημερώνεται πλέον από τα social είναι στο 56% και είναι εντυπωσιακό, γιατί μιλάμε μόνο για τα social. Δεν μιλάμε για site, για έτσι οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με ίντερνετ, μηχανές αναζήτησης κλπ. Μόνο από τα social, 56%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%, για να έχουμε μια εικόνα, έτσι. Και η τηλεόραση έχει πάει δεύτερη. Κάτσε να σου πω η τηλεόραση πόσο πήγε. 54%. 56% τα social, 54% η τηλεόραση, σε σχέση πάντα με, με τις προτιμήσεις της ενημέρωσης, έτσι. Όχι ψυχαγωγία και τα λοιπά, για ενημέρωση μιλάμε. 54% η τηλεόραση στην Ελλάδα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 71%. Μεγάλη διαφορά. Και μετά είναι κάτι μηχανές αναζήτησης, κάτι άλλα διάφορα τέλος πάντων που υπάρχουν, και μην τα πούμε ένα προς ένα τώρα. Λοιπόν, ναι, αυτά και με την πληροφόρηση.
Να πούμε και για την παραπληροφόρηση, λες. Κάτσε να το πούμε μια κουβέντα και αυτό είναι να φεύγει. Περίμενε. Γιατί το πρόβλημα μεγαλώνει και μεγαλώνει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από το 2022, λέει, που υπάρχουν στοιχεία έτσι, που έχουν γίνει μελέτες και κρατούν στοιχεία, η αίσθηση έκθεσης σε παραπληροφόρηση 8 μονάδες επάνω έχει πάει. Μόνο από το 22 μέχρι το 25. Τα χρόνια αυτά. Και εννοείται ότι μεγάλο μερίδιο, έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέγαμε, και η Ελλάδα ήταν, κάτσε να σου πω πόσο είμαστε εμείς, χειρότερη στο κομμάτι σε ποσοστό έκθεσης σε παραπληροφόρηση. Η Ουγγαρία, λέει, με 57%, εμείς είμαστε στο 43%. Η Κύπρος είναι στο 42%. Έτσι, μιλάμε για αίσθηση, ξαναλέμε, αίσθηση παραπληροφόρησης, όχι διαπιστωμένη. Άμα πάμε για τη διαπιστωμένη παραπληροφόρηση, εκεί σίγουρα τα νούμερα θα είναι μεγαλύτερα, γιατί, ξέρεις τώρα, όταν υπάρχει μια παπάντζα και έρχεται, ξέρω εγώ, συνήθως δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι παπάντζα. Είτε επειδή δεν μπορούμε, είτε επειδή δεν θέλουμε. Έχει και αυτό. Καμιά φορά δεν θες κιόλας. Έτσι, γιατί... Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε το γιατί. Λοιπόν, καλησπέρες και στους πρώτους που έχετε στείλει μηνύματα. Α, να πω και κάτι ακόμα τώρα που είμαστε σε αυτά, που άνοιξα εδώ τα κοιτάπια. Να πούμε και... Έχει βγει και μια έκθεση για την τοξικότητα. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το περίμενα, για την Ελλάδα. Για τη ρητορική μίσους και την τοξικότητα στο διαδίκτυο. Έχει εδώ κάτι νούμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι, ας πούμε, μέσα στο 25 ήρθαν αντιμέτωποι με εχθρικά μηνύματα, με υποτιμητικά μηνύματα κλπ. Πώς είναι. Η μισή σχεδόν. Το 25, η μισή

Χαμός εκεί πέρα. Ανεβάζει άλλος μια ανάρτηση, από κάτω γίνεται εισπόπεως. Και όμως έχουμε βγει, λέει, δεύτερη από το τέλος. Δηλαδή, να το ξαναπώ για να μην. Πώς? Ψέματα, δεν το πιστεύεις κι εσύ. Για να μην γίνει παρανόηση, να το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Μιλάμε για τη ρητορική στο διαδίκτυο που αγγίζει τα όρια της επιθετικότητας, του μίσους κλπ. Έτσι. Και παρότι βλέπουμε στα social media τα ελληνικά να γίνονται αυτά που γίνονται, μας βγάζουν εδώ οι μετρήσεις δεύτερους. Πήραν και εξετάσανε, έχει και νούμερα, δηλαδή ποσοστά, να πόσες αναρτήσεις πέφτει πινελίκη και τέτοια. Αυτά τα έχω μαζί μου. Τώρα, τι να πω. Δηλαδή, τώρα η μία εκδοχή είναι αυτή. Να, γιατί και εγώ τώρα, όπως ο Σελελίδης μου λέει, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Και εμένα το μυαλό μου εκεί πάει, γιατί έχω την εικόνα, ρε παιδί μου, που ότι βλέπεις μια ανάρτηση και από κάτω γίνεται χαμός. Αλλά κι άμα αλλού είναι ακόμα χειρότερα, πού το ξέρουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αν πάμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που συγκεντρώνουν τα περισσότερα τοξικά σχόλια, νούμερο ένα λέει είναι το X του Musk, το πρώην Twitter. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα εδώ. Δεύτερο λέει το YouTube, τρίτο το Fubu, τέταρτο το Instagram και μετά είναι το TikTok. Και λέει ότι η Δυτική Ευρώπη είναι που έχει τα ψηλότερα επίπεδα τοξικότητας, η Νότια είναι κάπως καλύτερα, η Ανατολική έχει τα χαμηλά ποσοστά, υποτίθεται. Και αν πάμε και στο περιεχόμενο των σχολείων που ήταν τέτοιου τύπου, τοξικού τύπου, ρε παιδί μου, κυρίως ρατσιστικά λέει τα σχόλια. Έτσι. Λαθρομετανάστες που θέλουν να μας κατακτήσουν και τα γνωστά. Μετά λέει ήταν συγκεκριμένα οι μουσουλμάνοι, όχι οι μουσουλμάνοι, για μουσουλμάνους. Δηλαδή τα πρώτα σχόλια που ήταν έτσι μέσα στην ομάδα των τοξικών είχαν να κάνουν με λαθρομετανάστες. Για Ευρώπη μιλάμε γενικότερα. Το δεύτερο κομμάτι ήταν μετά οι μουσουλμάνοι, έτσι, σχόλια δηλαδή κατά των μουσουλμάνων, το οποίο συνδέεται και αυτό με το μεταναστευτικό βέβαια μέσα. Και παρακάτω ήταν οι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αυτές είναι οι κατηγορίες που δέχονται τις περισσότερες επιθέσεις, λέει. Μάλιστα. Σιωνιστές βλέπω και μασόνους και ανησυχώ. Μπορεί να είναι παρακάτω στη λίστα. Τέλος πάντων, αυτά και με την τοξικότητα του δικτύου. Τώρα για Ελλάδα, αν ισχύει ή δεν ισχύει, τι να πω, αυτό βγάζουμε. Ότι είμαστε δεύτεροι, από το τέλος δηλαδή, στη δεύτερη καλύτερη θέση, τέλος πάντων. Αυτά. Εντάξει, τώρα που είπαμε για μετανάστες, που είναι πρώτοι στα σχόλια εδώ πέρα, μίσους, τα ρατσιστικά, τα τοξικά, τα ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είδατε για την Ελλάδα. Έχουν βγει κάτι τελευταία στοιχεία. Όπου φύγει, φύγει. Μισοί έχουν μείνει κυριολεκτικά στις δομές και πολύ μειωμένες οι ροές πλέον γενικότερα. Στο τέλος θα τους παρακαλάμε και δεν θα έρχονται. Δηλαδή, εντάξει. Είναι αυτό που το έχουμε κουβεντιάσει βέβαια και άλλη φορά αυτό. Το θέμα είναι ποιος θέλει να καταλάβει. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά και άλλες φορές γιατί είναι καταμετρημένα. Δεν είναι εκτίμηση. Δηλαδή ότι, ξέρεις, είναι άλλο να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα που υπάρχει. Έτσι, παραβατικότητα κτλ. Και άλλο να λέμε ότι θα φτάσουν να γίνουν περισσότεροι από εμάς και θα μας κατακτήσουν και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά και δεν θα γίνουν και στην Ελλάδα. Παρότι έχουμε το πρόβλημα με το δημογραφικό, μην πούμε πάλι τα ίδια, είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι. Αν δεν αντέχουμε εμείς εδώ, να είστε σίγουροι ότι δεν αντέχουν και αυτοί. Και όπου φύγει, φύγει με πρώτη ευκαιρία. Και άλλοι λόγοι βέβαια. Λοιπόν, ακόμα και με τις γεννήσεις που αυτοί γεννάνε πολύ και εμείς λίγο, ακόμα και εκεί. Πάντα δηλαδή η τάση έρχεται και εξομοιώνεται με τα χρόνια. Αν μια χώρα έχει πρόβλημα, κανένας δεν θα μπορεί να γεννάει το ίδιο εύκολα. Λοιπόν, αυτά με αφορμή και τον κύριο Ζούκεμπερκ εδώ. Κάτσε να πάμε λίγο να δούμε και κάνα μήνυμα τώρα που το είπα, γιατί πέρασε και η ώρα και χαμπάρι, δεν το πήραμε. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε. Αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάλι κρύβει εδώ μερικά, έχουμε τώρα και αυτά τα φρούτα τα καινούρια. Άντε να δούμε για πόσο. Λοιπόν, επανεμφάνιση. Άρε Ζούκι. Λοιπόν, πάμε το ριφρεσάκι να δούμε έτσι μερικά πρώτα. Και τα υπόλοιπα σε λίγο αν έχουν έρθει κάποια άλλα ή έρθουν. Λοιπόν, ριφρεσάκι και πρώτη καλησπέρα είναι από Αλέξανδρος, τι θέλεις, περιμένουμε δυνατή εκπομπή χωρίς πολλές διακοπές. Τι διακοπές, δεν κάνουμε εμείς cooling break. Εμείς ειδικά το βράδυ ούτε διαφημίσεις δεν έχουμε πολλές. Μάλιστα.
για τραγουδάκια λέει και τέτοια. Ναι. Να βγεις

0: να την κάνουμε δυνατή την εκπομπή. Καλά. Να βγεις να τα πεις εσύ, ωραία, να γίνει δυνατή εκπομπή για να μην βάζουμε τραγουδάκια και τέτοια. Ο Άγγελος εδώ, την καλησπέρα του, Παοκάρα ρε. Ο Τάσος την καλησπέρα του από τα Γιάννα επίσης, καλό ξημέρωμα με υγεία. Ο Νούλης επίσης την καλησπέρα του. Ο Γρηγόρης, Στουτγκάρδη. Τι λες? Δεν πλήττεται ο αυτοσεβασμός σου όταν σιωπάς δίπλα στον Τραμπ? Τι είναι αυτό για το Μητσοτάκη το λέει? Δημοσιογράφος, για το Ρούτε. Α, έτσι είπε. Δεν πλήττεται ο αυτοσεβασμός σου όταν σιωπάς δίπλα στον Τραμπ? Δημοσιογράφος λέει, έβγαλε στη σέντρα τον Ρούτε ως γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Φίλε, είδες λέει πλάνα από τη Σύνοδο. Όλοι προσκυνούσαν το φίλο μας, τον άρχοντα τον Τραμπ. Ναι. Κοίταξε, αυτά τώρα γίνονται πραγματάκια τελευταία που έχουν ζουμί. Δηλαδή πέρα από το ότι όλοι προσκυνάνε και είναι, τέλος πάντων να μην το σχολιάσω αυτό τι είναι, αλλά πάμε, έχουμε θέματα τελευταία και γενικώς δεν ξέρω, επειδή βλέπω τώρα και την ειδησιογραφία, αν δείτε δηλαδή, βλέπω τώρα εδώ πρώτο θέμα σχεδόν παντού, Brand Fair για τα F-35 στο ΝΑΤΟ, Μητσοτάκης ιστορική, πώς το είπε, ιστορική ανορθογραφία λέει το Κάζους Μπέλη κλπ. Εδώ τώρα δεν ξέρω, είναι και λίγο βαριά θέματα αυτά, είναι και λίγο νωρίς τώρα, αλλά αυτό που γίνεται με την Τουρκία συγκεκριμένα, πέρα από τον Τραμπ γενικότερα, το πώς λειτουργεί και πώς λειτουργούν και οι άλλοι απέναντί του, αλλά αυτό που γίνεται με την Τουρκία, έτσι, όχι μόνο για τα F-35, γενικότερα με το πόσο δείχνει έτσι να αγαπά τον Ερντογάν τελευταία, νομίζω ότι είναι κάτι που χωράει μεγάλη κουβέντα, επαναλαμβάνω, ένα παραπάνω, γιατί κάποια στιγμή, μην λέω συνέχεια τα ίδια πράγματα, επειδή υπάρχουν αυτά τα ορυκτά που πρέπει να βγούνε, για να βγουν αυτά τα ορυκτά, οι εταιρείες οι αμερικανικές που θα μπουν έτσι να κάνουν την επένδυση τη μεγάλη, τη μακροχρόνια, θα πρέπει να έχουν κάποιες διασφαλίσεις ότι τα νερά θα είναι ήρεμα. Εντάξει, οπότε, ξέρεις, όλο αυτό που γίνεται, και δεν είναι μόνο με τον Τραμπ, είναι γενικότερα. Βλέπεις μια Ευρώπη, ας πούμε, που τα βάζει με την Τουρκία γιατί, ξέρω εγώ, δεν έχει τις αξίες τις ευρωπαϊκές και την ηθική κτλ. Αλλά λίγο και συναλλαγές κανονικά και όπλα όπως πάει κανονικά και όλα κανονικά. Και εμείς τι κάνουμε εδώ? Εδώ τώρα, ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, από τη μία, όλοι λέμε τα ήρεμα νερά, ξέρεις, τώρα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο κτλ. Να πηγαίνουμε σε μια τέτοια λογική. Από την άλλη, καμιά φορά σκέφτομαι και το εξής, ότι πέρα από το ότι ο κατευνασμός απέναντι σε τύπους σαν τον Τραμπ, σαν τον Ερντογάν, δεν ξέρω αν βγάζει κάπου, είναι μεγάλη κουβέντα και αυτή, αλλά πέρα από αυτό, τι μήνυμα δηλαδή περνάει προς τα έξω? Δηλαδή, όταν, ξέρεις, δεν αναδεικνύεις το πρόβλημα και συνέχεια προσπαθείς τα νερά να είναι λάδι, δεν ξέρω κατά πόσον τελικά αυτό είναι απόλυτα σωστό. Ένα παραπάνω όταν ο άλλος βλέπεις να κάνει διπλωματικές σχέσεις και να κλείνει συμφωνίες και να παίρνει όπλα κτλ. Δηλαδή, εμείς τι πετυχαίνουμε τελικά με όλο αυτό, δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω να βγούμε να αρχίσουμε να τσιρίζουμε και να... Αλλά και αυτό το ανάποδο εντελώς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν και βλέπω, μάλλον ακούω φωνές τελευταία αρκετές που αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Και ο Δένδιας είπε προχθές, εγώ ποτέ δεν ήμουνα με τα ήρεμα νερά. Και ποιος άλλος το είπε? Γενικά αρχίζει λίγο να, η κατάσταση μέσα στη Νέα Δημοκρατία λίγο να, ξέρεις, υπάρχουν κάποιες φωνές που φαίνεται να διαφοροποιούνται. Τέλος πάντων, ναι, πάντως ο Τραμπ επίσημα είπε ότι δεν έχω καταλήξει ακόμα για τα F-35, αλλά γενικά βλέπουμε ότι τα μάτια είναι αρκετά γλυκά τελευταία. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Είχαμε μείνει στα μηνύματα εδώ στον φίλο τον Γρηγόρη που σχολίασε για τη σύνοδο. Α, η σύνοδος του ΝΑΤΟ εντωμεταξύ, θα πούμε τώρα μετά το διάλειμμα μάλλον καλύτερα, έβγαλε και κάποια, να πω, έβγαλε κάποιες ειδήσεις, έβγαλε κάποια πράγματα στα οποία αξίζει να σταθούμε. Δεν ξέρω βέβαια πώς ενδιαφέρουν αυτά, αλλά okay. Καλησπέρες και στον Αλαντίν. Δεν ξέρω, λέει, αν έχει θυχτεί το θέμα στην εκπομπή τελευταία. Υπάρχει μια μεγάλη αγέλη με αδέσποτα, Πηλαία, Κωνσταντινοπολίτικα, εδώ και πολλούς μήνες. Υπάρχουν, λέει, κινητοποιήσεις, αλλά δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Η αγέλη επιτίθεται σε γάτες και ανθρώπους και φοβάμαι πολύ μη θρηνήσουμε θύματα. Εγώ προχθές πέτυχα το βράδυ κιόλας που γυρνούσα από την εκπομπή στη γειτονιά μου, γιατί μένω πηλαία προς Τούμπα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή. Έχω ακούσει κι εγώ, ειδικά στο ελαιόραμα κάτω, ότι έχουν γίνει διάφορα και δεν είναι μόνο εκεί. Δεν ξέρω αν είναι ίδια γέλιο. Πηγαίνουν αυτά σε πολλά μέρη. Δεν ξέρω. Και από άλλα μέρη διαμαρτύρονται και υπάρχουν προβλήματα με αγέλες σκύλων που επιτίθενται κιόλας, όχι απλά ότι είναι και κυκλοφορούν. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρες και στον Αγκίμ. Καλή βραδιά εύχεται σε όλους. Καλησπέρες και στον Αστέρι από Φιλαδέρφια. Τι έγινε, βγήκα νοικομουνιστέλη πάλι στα βουνά. Τι είναι αυτό. Κάτι σημαίες βλέπω, κουκουέ, και από πίσω ένα βουνό. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν πάτε ανοίξω τώρα, θα χαθώ. Ο Δημήτρης, καλή εκπομπή. Τραγουδάκι. Καλά, τα αφήσουμε για τα τελειώματα τα τραγούδια, ναι. Άμα θες, θύμισε το μετά. Δεν έχει κάτι άλλο να βάλουμε την κυβωτό εδώ που θέλει από Βιτάλη. Ωραία. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ωραία, θα κάνω επανεμφάνιση, ό,τι άλλο δεν μπορώ να το δω. Μετά το διάλειμμα να τα δούμε με την ησυχία μας. Τώρα, κουπόνι στοιχήματος, εντάξει, έχει παιχνίδια, αλλά πρέπει να είναι όλα να είχαμε να λέγαμε. Μουντιάλ δεν έχουμε κάτι αυτή την ώρα. Από αυτά που έχουμε, τι είναι αυτά, Λοζάνι και Φλαμέγκο και... Εντάξει, δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό. Οπότε, το αφήνουμε και αυτό και προχωράμε. Τώρα, στα λοιπά της επικαιρότητας... τα λοιπά της επικαιρότητας θα αφήσουμε μάλλον για μετά, γιατί βλέπω είναι και 28 και 29 πάει. Ναι. Λοιπόν, ρίχτε τα θέματά σας, να δούμε τι άκρια θα βγάλουμε. Έχει διάφορα εδώ πέρα που μπορούμε να θίξουμε. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα... έχουμε και αυτό με τον Τραμπ εδώ πέρα, πάλι με το Ιράν που αρχίσαν και σκοτώνονται, και βλέπω τα πετρέλαια πάλι, χρηματιστήρια λέει στα Τάρταρα και τα πετρέλαια πάλι στο Θεό, να ετοιμαζόμαστε μάλλον πάλι για κάτι δίευρα και βάλε στις βενζίνες και όχι μόνο. Ναι. Εντάξει, τώρα θυμήθηκα κάτι, είδα το Λελίδη τώρα απέναντι, γιατί μαζί τα λέγαμε μια μέρα. Θυμάσαι μια μέρα που λέγαμε κάτι, σε μου λέγεις για τις ΑΠΕ, ότι πώς γίνεται να έχουμε τόσο πολύ ΑΠΕ και να το ρεύμα τόσο ακριβά, και λέγαμε ότι δεν περνάει όλο το ρεύμα των ΑΠΕ μέσα στο μείγμα, ας πούμε, με βάση το πώς τιμολογείται η κατάσταση, γιατί έτσι είναι για το χρηματιστήριο ενέργειας ο κανόνας που έχει να λειτουργεί με βάση το τελευταίο που μπαίνει στο μείγμα, που είναι το πιο ακριβό, που είναι το αέριο. Αυτά μια μέρα καλό να τα εξηγήσουμε λίγο τώρα, επειδή βλέπω ότι πάει στο Θεό λίγο πάλι σιγά σιγά η τιμή, από ό,τι φαίνεται αρχίζει και ανεβαίνει και θα έχουμε πάλι θέματα. Αυτά είναι που πρέπει να ξέρουμε και να πιέζουμε σε εισαγωγικά ημί. Τι ώρα είναι? Μια κουβέντα το πω τώρα λίγο επειδή μου ήρθε, και αν χρειαστεί μπορεί να το πούμε λίγο πιο εξειδικευμένα μια άλλη μέρα ή οποτεδήποτε. Αν ας πούμε πολύ γρήγορα, το έχουμε ξαναπεί το παράδειγμα παλαιότερα, ας πούμε ότι χρειαζόμαστε 100 μονάδες ρεύματος, έτσι, υποθετικά 200, πώς θες να πούμε. Και πες ότι οι 90, χρειαζόμαστε 100, έτσι. Οι 90 βγαίνουν από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ. Το κόστος είναι 10 ευρώ, λέγω υποθετικά, που κάπου εκεί είναι. Ωραία. 90 μονάδες ρεύματος που χρειαζόμαστε από τις 100, με 10 ευρώ κόστος από ΑΠΕ. Μας λείπουν 10 μονάδες μόνο να συμπληρώσουμε τις 100. Αυτές που λείπουν συμπληρώνονται συνήθως από το φυσικό αέριο που μπαίνει τελευταίο στο μείγμα. Βγάζει κάθε χώρα τι μπορεί να βγάλει από πυρηνική ενέργεια, από ΑΠΕ, από πού, τέλος πάντων, και μετά αγοράζει το φυσικό αέριο που της λείπει, αν η ίδια δεν μπορεί, έτσι, δεν κάνει την παραγωγή. Λοιπόν, το οποίο φυσικό αέριο όμως δεν κοστίζει 10 ευρώ, ξέρω εγώ, κοστίζει 130, 140, 150. Το ρεύμα δηλαδή που μπορεί να... η ενέργεια που παράγεται μέσα από το φυσικό αέριο. Λοιπόν, αυτό όλο το παραγόμενο ρεύμα, έτσι είπαμε, βγάλαμε το 90% που χρειαζόμασταν από τις ΑΠΕ και μας έλειπε ένα 10%. Το 10% το φτιάξαμε από το φυσικό αέριο, το καλύψαμε. Ωραία. Το κόστος παραγωγής του συνόλου και της ενέργειας που βγάλαμε από ΑΠΕ και του φυσικού αερίου κοστολογείται με την τιμή του φυσικού αερίου. Όχι με τα 10 ευρώ. Είναι ο κανόνας της... υπάρχει ένας κανόνας... κατάλαβες γιατί σου λέω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, α, έχουμε τις ΑΠΕ και παράγουν τζάμπα ρεύμα και πούτε το τζάμπα ρεύμα, δεν κάνουν δουλειά οι ΑΠΕ. Μα δεν φταίνει η ΑΠΕ. Φταίει ότι δεν τις βάζουν στο μείγμα. Τις βάζουν πολύ έτσι, με μικρό ποσοστό. Κατάλαβες, γιατί καλύπτουν, αυτό λέγεται, αν θέλει κάποιος να το βρει, κανόνας ακριβότερης μονάδας. Είναι μία, τέλος πάντων, ένας οικονομικός κανόνας που έτσι λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας για να μας κλέβουν, λέει ο Λελίδης. Αυτοί το θέτουν ότι το κάνουν για να διασφαλίζουν τους επενδυτές σε καταστάσεις κρίσης. Γιατί άμα τους αφήσουν εκτεθειμένους αυτούς, θα τα βροντίξουν και θα φύγουν. Οπότε αφήνουν εκτεθειμένους καταναλωτές. Αυτό είναι το έργο. Εντάξει. Οπότε από το να γκρινιάζουμε για τις ΑΠΕ, που λέμε δεν έχουμε φθηνό ρεύμα ενώ έχουμε ΑΠΕ, μάλλον πρέπει να γκρινιάξουμε για το σύστημα τιμολόγησης. Έτσι. Και μην πούμε τώρα άλλα, γιατί πήγαμε και διάλειμμα. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε για αυτά. Ακόμα και για το. Υπάρχει μια κουβέντα ότι η Ελλάδα είναι στο 100% σχεδόν στο χρηματιστήριο ενέργειας και για ποιο λόγο έχει γίνει κτλ. Όλα έχουν απαντήσει, παιδιά. Όλα έχουν απαντήσει. Το θέμα είναι να ψάχνουμε να τις βρούμε για να μένουμε σε αυτά που νομίζουμε. Γιατί αν βρούμε τις απαντήσεις, τότε θα καταλάβουμε αυτό που λέμε καμία φορά βάζοντας την κασέτα, ότι δεν έχει κανένα νόημα η στήρα γκρίνια και το άπλωμα της μαυρίλας. Γιατί αυτή η στάνη που επιλέξαμε, αυτό το τύρι θα βγάζει. Να πάμε ένα διαλυματάκι και αν χρειαστεί να μείνουμε και σε αυτά, μένουμε. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα. Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Να, πάνω που το λέγαμε. Αρχίσανε, λέει, τα πλήγματα στο Ιράν, εκρήξεις σε πόλεις εκεί πέρα, στο νότιο Ιράν και όλα αυτά. Ο Τραμπ λέει ότι θα επιβάλλουμε ξανά ναυτικό αποκλεισμό. Οι Ιρανοί λένε ότι θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ και θα χτυπήσουμε και στόχους πολύ περισσότερους από ό,τι είχαμε χτυπήσει μέχρι τώρα, αν μας ορμήξετε. Οι Αμερικανοί ορμάνε, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα έτσι τα τελευταία. Ξεκίνησαν πάλι τα μπάπα μπούπα εκεί πέρα. Πάνε οι εκεχηρίες, πάνε όλα. Οπότε πέρα από το ότι θα έχουμε πάλι τα γνωστά που έχουμε κάθε φορά που συμβαίνουν όλα αυτά, θα σκοτώνεται ο κόσμος πάλι, θα έχουμε και αυτά που λέγαμε πριν από το διάλειμμα προφανώς. Γιατί ναι, από ό,τι βλέπω τώρα ξανά, ας πούμε, παντού ναι, υπάρχει αυτό. Ήδη πετρέλαια φύγανε πάνω, χρηματιστήρια πέσαν κάτω κτλ. Μάλιστα. Εδώ έχει, τώρα αν τα θυμάμαι καλά, ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν οι τιμές είναι, ξέρω εγώ, πάντα παίζει ρόλο η ζήτηση, έτσι, η προσφορά, εννοείται. Παίζουν ρόλο κάποια τέτοια πράγματα και παίζει ρόλο και αυτό που αναφέραμε πριν, ο κανόνας ακριβότερης μονάδας. Αν θέλει να βρει κανείς έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργεί, πάνω κάτω είναι το παράδειγμα αυτό που είπαμε. Ναι, εντάξει, είναι τώρα, είπε ο Γιάννης πριν από μέσα, ότι ουσιαστικά μας κλέβουνε. Ρε παιδιά, είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, δηλαδή όταν συζητάμε τα διάφορα, ότι και τι περιμέναμε να γίνει. Μας κλέβουν. Μα όλα, από όπου και αν το πιάσει. Δηλαδή, εδώ τώρα, ας πούμε, υπάρχει τώρα, άλλα θα λέγαμε, αλλά βλέπω ότι αρχίσανε πάλι στο Ιράν τα μπάπα μπούπα και θα έχουμε πάλι προφανώς το επόμενο διάστημα ξανά βενζίνες 2 ευρώ και βάλε και όλα αυτά. Το χρηματιστήριο ενέργειας δεν έγινε για να μας κλέβουνε, τουλάχιστον δεν έγινε μόνο γι' αυτό. Έτσι, το χρηματιστήριο ενέργειας έχει και κάποια υπέρ, υποτίθεται, και γι' αυτό οι χώρες έχουν μπει και κάποιες έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό της ενέργειάς τους, ας πούμε, το έχουν εντάξει εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν διάφορα περί, πώς να σου πω τώρα, αν ρωτήσουμε έναν ειδικό, θα μας πει ότι διασφαλίζεται η διαφάνεια της τιμολόγησης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι ενθαρρύνονται επενδύσεις, το θέμα είναι ότι όταν υπάρχουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή και πριν ακόμα, είναι έτσι φτιαγμένο που όλο το ρίσκο θα πηγαίνει στους καταναλωτές. Εντάξει, και ειδικά χώρες που έχουν επενδύσεις στους ιδιώτες όπως εμείς, είναι και λογικό κάπου, έτσι. Δηλαδή, οι χώρες που δεν έχουν κρατήσει το ρεύμα κρατικό ακολουθούν αυτή την τακτική με το χρηματιστήριο ενέργειας και βάζουν τα μεγάλα ποσοστά στο χρηματιστήριο ενέργειας. Γιατί έτσι είναι το έργο, ρε παιδιά. Γιατί όλα είναι υπέρ των επενδυτών, έτσι, και εις βάρος του καταναλωτή. Δηλαδή, όλα είναι υπέρ του δυνατού, εις βάρος του αδύνατου. Δηλαδή, το λέμε συνέχεια. Γι' αυτό είπαμε πριν πάλι για τη στάνη και το τυρί. Κάθε φορά αυτή την ατάκα χρησιμοποιούμε. Έτσι, σε όλα τα θέματα, όπου και αν το πιάσεις, εκεί καταλήγει. Ότι αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει. Δηλαδή, πώς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα? Τα βάζουμε με τον παραγωγό του τυριού, ξέρω εγώ. Να, που λέει και ο Καμόρα πριν, κάποιοι πιστεύετε θα φύγει Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, θα έρθει κανένας άλλος και θα είναι, εγώ δεν ξέρω τι, η άλλη μέρα. Άμα δεν αλλάξει η στάνη, όποιος και να φτιάχνει το τυρί, μην περιμένετε μεγάλες διαφορές. Έτσι, μην λέμε παλτερία, γιατί εγώ βαρέθηκα να μ' ακούω να τα λέω. Δηλαδή, εγώ ίδιος βαρέθηκα να μ' ακούω να τα λέω. Το θέμα είναι, η συζήτηση είναι τι σημαίνει αλλάζω τη στάνη. Γιατί οι περισσότεροι επιμένουν να πιστεύουν ότι αλλάζω, ξέρω εγώ, ναι, να βλέπουν τον παραγωγό του τυριού. Έτσι, επειδή αυτός είναι και μπροστά, ξέρεις, είναι και εύκολος στόχος. Δηλαδή, δεν περνάω εγώ καλά, έχω προβλήματα, έτσι, υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα. Ποιος είναι ο εύκολος στόχος, ποιο βλέπω μπροστά μου? Το πρόσωπο. Δεν θα δω το πλαίσιο, θα δω το πρόσωπο. Έτσι ήταν πάντα, έτσι θα είναι. Οπότε, μένω στην ψευδαίσθηση ότι αν αλλάξω πρόσωπο, αλλάζει κατάσταση. Και επειδή ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για μεγάλες αλλαγές. Έτσι, μην τα ανοίξουμε τώρα αυτά, γιατί είναι για μετά τις 12 αυτά. Έτσι, γενικά, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος. Αποστρέφεται τις μεγάλες αλλαγές, του δημιουργούν ανασφάλεια, έχουν επέδεμα, είναι θέμα αρχαίγορων εστίκτων αυτά. Ο άνθρωπος είναι ικανός, αν το καλοσκεφτείτε, είναι ικανός, προτιμά αν θέλετε, να δίνει όλο του το είναι στο να προσπαθεί να προσαρμόζεται σε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν τη θέλει κιόλας, προτιμά να δίνει
όλο του το είναι εκεί, παρά να κάνει την προσπάθεια την ίδια ή και μικρότερη ακόμα για να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Γι' αυτό καμιά φορά σας λέω για δράσεις και αντιδράσεις. Που το μυαλό, όποτε δεν πάνε καλά τα πράγματα, το έχουμε στις αντιδράσεις. Αλλά η λύση δεν έρχεται από τις αντιδράσεις πλέον τη σήμερα ημέρα. Η λύση έρχεται από τις δράσεις. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά. Η κοινωνία πλέον είναι εύκολα χειραγωγούμενη. Είναι πολύ κουρασμένη, αποπροσανατολίζεται πολύ εύκολα, εξαγοράζονται συνειδήσεις πολύ εύκολα. Έτσι, αυτά πολύ εύκολα αντιμετωπίζονται πλέον. Το θέμα είναι η οργάνωση σε κάποια έτσι, σε κάποιες καταστάσεις και ας το μην τα ανοίξω τώρα γιατί θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, πάντως με την εκτόνωση που ανοίγει και την περίφημη βαλβίδα που συμπίεσης, έτσι, με την εκτόνωση και μόνο δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί ακούω συνέχεια, ξέρω εγώ, για επαναστάσεις και αυτά και το ένα και το άλλο, αλλά σχέδιο, μετά, επόμενη μέρα, τίποτα. Τίποτα. Εκτόνωση, βαλβίδα αποσυμπίεσης, η καλύτερη φίλη του συστήματος. Λοιπόν, αυτό είναι το έργο, έτσι. Και αυτό θα είναι και η ζωή θα συνεχίζεται, όσο τέλος πάντων η λογική είναι ότι, ξέρεις, μαζεύουμε, βγάζουμε, μαζεύουμε, βγάζουμε, ανοίγει βαλβίδα αποσυμπίεσης, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλησπέρες, πάμε λίγα μηνύματα ακόμα. 9.55 κενό 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα τι άλλο έχουμε, τι δεν είδαμε. Δεν είδαμε τον το Δημήτρη, την καλησπέρα του. Ο Λευτέρη, με αυτή την Μύκονο βρε το... έχει γίνει viral, ναι. Για τις κοπέλες έτσι που σκύβουν και φαίνονται τα αυτά από κάτω. Τις Μυκόνου. Ο Στέφανος, τώρα που μεγάλωσα λέει τα γούστα συνεχώς αλλάζουν. Πρώτα μου άρεσαν οι ξανθιές, μετά οι μελαχρινές, τώρα όμως μου αρέσουν οι μπριζόλες και τα παϊδάκια. Ναι, υιοθετούμε λίγο έτσι. Καλησπέρες και στον Νίκο εδώ. Αμάν, αυτός είναι που μας κυνηγάει, είτε λέμε καλησπέρα είτε λέμε καλημέρα. Καλόν μεταμεσονύχτιον. Τι μεταμεσονύχτιον, βρε, ακόμα είναι προμεσονύχτιον. Καλό μεταμεσονύχτιον, λέει, παλαιορολογείται. Η εσπέρα ήταν πριν. 8 λέει, με 5 ώρες. Ναι. Τι να λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Καλημέρα, λέω, τρώμε κυνηγητό. Καλησπέρα, λέμε, τρώμε κυνηγητό. Βαλόμεθα πάντα χώθεν. Γι' αυτό εγώ μετά τις 12 λέω καλησπέρα, καλημέρα. Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αλλά μετά πριν τις 12 τι να λέμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, Κώστας, να πάμε λέει στα αγαπημένα θέματα. Τι είναι αυτό, ρεπορτάζ. Πρώην εργαζόμενος στην Area 51, Area 51, βγήκε και δήλωσε εναγωνίως ότι αυτοί που νομίζουμε ως εξωγήινοι στην πραγματικότητα είναι όντα από άλλες διαστάσεις και προειδοποιεί, λέει αυτός, για μεγάλες καταστροφές στην προσπάθεια να γεωδιαμορφώσουν τον πλανήτη με βάση τις ανάγκες τους. Και θέλουν, λέει, να μας έχουν... Όπα, θέλουν, οι εξωγήινοι το θέλουν τελικά αυτό. Θέλουν να μας έχουν, λέει, στις μεγάλες πόλεις για να μπορούν να μας ελέγχουν καλύτερα σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Ακούς, κύριε Λελίδη. Α, γι' αυτό μας πέρασαν το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού και μας μαζέψαν στις πόλεις. Είναι, οι εξωγήινοι κρύβονται πίσω από αυτό. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Και τελειώνει, λέει, εκεί πέρα ο εργαζόμενος στην περιοχή 51, αυτή που υποτίθεται ότι έχει μέσα κρυμμένα πράγματα περίεργα. Ότι με αισιόδοξο μήνυμα ότι υπάρχουν, λέει, και μέρη που μπορούν να πάνε οι άνθρωποι για να σωθούν. Αλλά δεν μας λέει ποια είναι. Καλά. Λοιπόν, κλείνουμε την περασιά με τον Γιώργο. Κάπου διάβασα ότι η Ελλάδα παράγει, λέει, αρκούσα ενέργεια, αλλά δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές να την αποθηκεύσει, γι' αυτό και αγοράζει από τρίτες χώρες ακριβά. Εννοείται. Και όλες οι χώρες έχουν προβλήματα με την αποθήκευση σχεδόν. Αλλά εμείς ένα παραπάνω, βέβαια. Βέβαια. Και μάλιστα η αλήθεια είναι τώρα τελευταία γίνανε κάτι διαγωνισμοί και αρχίζει τρέχει το πράγμα για τις μπαταρίες, λες. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα, μηδέν ενδιαφέρον. Είχαν πέσει όλοι στο πόσα κάνουν αιωλικά, στο πόσα κάνουν φωτοβολταϊκά κτλ. Και για τις μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες και όλα αυτά, τίποτα. Δεν κουνιότανε φίλο. Τέλος πάντων, τώρα κάτι γίνεται, αλλά λογικά θα χρειαστούν σίγουρα 2 χρόνια μίνιμουμ, φαντάζομαι, για να πεις ότι αντιμετωπίζεις το πρόβλημα στο βαθμό που πρέπει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, ωραία.
Μητσοτάκης βλέπω που είπατε και πριν εδώ για το... Α, δεν είπαμε για το, για το ΝΑΤΟ, ε. Καλά, στα γρήγορα. Για να τα αφήσουμε για μετά. Καλά, θα ανοίξουμε γραμμές σε ένα λεπτάκι αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε. Τώρα με πήγατε κι εσείς σε διάφορα. Πήγα και εγώ βέβαια αναγκαστικά. Βλέπω εδώ παίζει πολύ ιστορία αυτή με την, εκεί με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ε. Μητσοτάκης λέει ιστορική ανορθογραφία τα Κάζους Μπέλι, το Κάζους Μπέλι. Είπε κιόλας ότι τα 28 δις που δίνουμε στην άμυνα είναι τίμημα για την ελευθερία μας. Και είπε για θεμελιώδες σημείο διαφωνίας βλέπω με την Τουρκία. Ναι, το θεμελιώδες λέει συμφωνία, το θεμελιώδες σημείο διαφωνίας με την Τουρκία η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Το θεμελιώδες, ε. Θεμελιώδες τι σημαίνει, το βασικό. Άρα υπάρχουν και άλλα. Θυμάμαι κάποτε λέγαμε, όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, λέγαμε η διαφορά, θυμάστε το, πώς το είχαμε, η διαφορά με την Τουρκία είναι μία και είναι η υφαλοκρηπίδα. Αυτό λέγανε, τέλος. Τώρα το κάναμε λίγο, το ανοίξαμε, το κάναμε θαλάσσιες ζώνες από υφαλοκρηπίδα. Και εδώ έβαλε και, και τη λέξη το θεμελιώδες. Ξέρεις, όταν μιλάνε προσέχουν τι λένε, δεν τα λένε για να τα πούνε. Δεν είπε το μοναδικό σημείο διαφωνίας με την Τουρκία είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή, αν αυτή η δήλωση γίνονταν 5 χρόνια πριν, θα ήταν. Το μοναδικό σημείο διαφωνίας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τώρα, σήμερα είναι το θεμελιώδες, όχι το μοναδικό, το βασικό δηλαδή. Το θεμελιώδες σημείο διαφωνίας με την Τουρκία είναι οι θαλάσσιες ζώνες, σου λέει. Που έχουν και άλλα πράγματα μέσα. Αλλίες, ιστορίες, πράγματα, θάματα. Λοιπόν, οκ. Okay. Και παρακάτω είπε ότι το πλαίσιο επίλυσης των διαφορών δεν μπορεί να είναι άλλο πέρα από αυτό του διεθνούς δικαίου. Σωστό αυτό, έτσι είναι, έτσι πρέπει να λέμε. Βέβαια, έχουμε πει μια άλλη φορά που τα συζητούσαμε ότι δεν είναι και απόλυτο. Αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα και αυτά θα πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή, αν και δύο πράγματα τα έχουμε πει ήδη. Δεν είναι απόλυτο το διεθνές δίκαιο μας διασφαλίζει 100% σε όλα, ε. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό. Δηλαδή, αν δείτε δηλώσεις, και οι Τούρκοι κατά καιρούς για διεθνές δίκαιο μιλάνε. Τελευταία φορά που το είχαν κάνει και το είχα ρωτήσει και σας είχα προτρέψει τι πιστεύετε ότι μπορεί να εννοούν. Τελευταία φορά ήταν όταν ο Γεραπετρίτης πριν κάνα δίμηνο, ήταν τρίμηνο, είχε κάνει μία δήλωση για τα 12 μίλια ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα, ξέρω εγώ, και μονομερές δικαίωμα της κάθε χώρας κτλ. Και βγαίνει η Τουρκία και λέει, ναι, αλλά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ξέρω εγώ, υπάρχει πρόβλημα. Είχαμε ρωτήσει εκείνη τη μέρα, γιατί μπορεί να το λένε οι γείτονες αυτό, αφού είναι δικαίωμά μας. Μονομερές είναι. Δεν αμφισβητείται αυτό, αλλά γιατί το επικαλούνται το διεθνές δίκαιο που εμείς το έχουμε κάνει σημαία, γιατί μας βολεύει. Και όντως μας βολεύει. Μπορεί να υπάρχουν τίποτα ψηλά γράμματα, ας πούμε. Τίποτα γράμματα που να έχουν διαβολάκια στις λεπτομέρειες ενδεχομένως. Και είχαμε πει κάποια πράγματα πάνω σε αυτά. Λίγα βέβαια. Okay, εντάξει, κάποια στιγμή που θα έρθει η ώρα, μπορεί να πούμε και τα περισσότερα, όποτε χρειάζεται. Λοιπόν, πάντως το σίγουρο είναι, για να το κλείνουμε, ότι υπάρχουν ψηλά γράμματα στο διεθνές δίκαιο. Έτσι. Και οι Τούρκοι δεν τα επικαλούνται, δεν το επικαλούνται τυχαία. Όπως και καθόλου τυχαία δεν απορρίπτουν πλέον τη Χάγη που κάποτε την απέρριπταν. Μην το κουράσουμε τώρα με τέτοια, γιατί είναι και εξειδικευμένα, πέρασε και η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Αν θέλει να περάσει κανείς τώρα για αρχή, και τα περισσότερα μετά τις 12 που θα έχουμε και τον πολύ το χρόνο. Α, μέσα σε όλα, δεν είπαμε αυτό που ήταν να ξεκινήσουμε να πούμε. Υπήρχε και η διακήρυξη του ΝΑΤΟ με την ακλόνητη δέσμευση, λέει, στο άρθρο 5, ας πούμε, το οποίο άρθρο 5, το περιβόητο, για κάποιους, δεν ξέρω, πιστεύω το έχετε ακούσει, κάποιοι λένε ότι το άρθρο 5 μας διασφαλίζει, ξέρω εγώ, έναντι επίθεσης άλλου κράτους, βλέπει Τουρκία, και άλλη μια παπάντζα αυτή που έχει περάσει την κοινή γνώμη από ειδικούς και μη. Ναι, Βαρουφάκης, έχει μία φράση μέσα που λέει ότι η επίθεση, ξέρω εγώ, εναντίον κάποιου κράτους σημαίνει επίθεση εναντίον όλων. Αυτό υπάρχει μέσα. Το θέμα είναι ότι κάποιος που το βλέπει αυτό, ας πούμε, βγάζει ένα συμπέρασμα που δεν έχει να κάνει με το όλο του πράγματος. Γιατί αν δείτε γενικότερα τι λέει μέσα, ξέρω εγώ, επειδή κάποια στιγμή το είχαμε ψάξει για να δούμε λίγο τι γίνεται, πουθενά δεν αναφέρεται ρητά σε στρατιωτική απάντηση. Δηλαδή, αν μια χώρα την πέσει σε μια άλλη χώρα, δεν είναι δεδομένο ότι το ΝΑΤΟ θα στείλει στρατό. Στρατό θα στείλει
Τα κράτη-μέλη θα στείλουν στρατό μόνο αν το κρίνουν σκόπιμο και μόνο αν εγκριθεί από όλα τα μέλη. Εάν δεν εγκριθεί η στρατιωτική βοήθεια, μπορεί απλά ένα κράτος να στείλει ανθρωπιστική, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό κλείνει παρένθεση, γιατί τώρα πήγαμε και σε αυτά που είναι εξειδικευμένα. Το άρθρο, επίσης, αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 5, αυτό δεν το έχω 100%, αλλά νομίζω κατά 90% ότι έτσι είναι, αφορά επιθέσεις που προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη. Εντάξει. Θυμάμαι ότι όταν τα έβλεπα αυτά, ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ έχει ενεργοποιηθεί μία φορά μόνο. Ήταν μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Ξέρετε τι είχε γίνει τότε? Δηλαδή, που εκεί κανονικά θα έπρεπε όλοι να πάνε και να αρχίσουν να βομβαρδίζουν τα μέρη που είναι, ξέρω εγώ, τα στρατηγεία της Αλ-Κάιντα. Ξέρετε τι είχε γίνει τότε, μετά την 11η Σεπτεμβρίου? Καμία χώρα δεν έστειλε αεροπλάνα να βομβαρδίσουν εκεί πέρα τα μέρη της Αλ-Κάιντα. Στείλανε αεροπλάνα για να βοηθούν την επιτήρηση του αμερικανικού εναέριου χώρου τότε, και κάποιοι είχαν στείλει και πλοία για ναυτικές περιπολίες. Καθαρά αμυντική, ας πούμε, κατάσταση, ρε παιδί μου, να προσέξουμε μην γίνει και τίποτα άλλο, έτσι. Αυτό είχε γίνει τότε με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτά για να ξέρουμε λίγο τι λέμε και τι ακούμε, τέλος πάντων, από κάποιους που τα λένε λίγο, ξέρεις, καμιά φορά. Ναι, αυτά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Τώρα πέρασε πολλή ώρα όμως, τι να κάνουμε, ξεχάστηκα κι εγώ. Καλά, αν θέλει έτσι για αρχή ένας-δύο, αν θέλει να περάσει, αλλιώς τα λέμε και μετά τις 12, δεν έγινε τίποτα. Ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο, αν κάποιος έχει οτιδήποτε τώρα για αρχή. 2310-90-90-90 και μετά με την ησυχία μας τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα, έτσι, ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, οπότε, αν θέλει κανείς να πει καμία πρώτη καλησπέρα, 2310-90-90-90, στα γρήγορα αν είναι, αλλιώς τα λέμε μετά τις 12, γιατί βλέπω πέρασε και η ώρα. Λοιπόν, 9.55 κενό το σχόλιο, 54-301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, όπου έχετε στείλει κι άλλα. Καλά, τις επανεμφανίσεις θα τις κάνουμε με το που πάμε στο διάλειμμα, γιατί βλέπω σχεδόν είμαστε παραπέντε. Λοιπόν, οπότε καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Εντάξει, τα είπαμε αυτά για τις τιμές, για τα χρηματιστήρια ενέργειας και όλα αυτά. Okay. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να τα πούμε και καλύτερα, γιατί από ό,τι φαίνεται, λόγω των εξελίξεων, είπαμε και πριν, έτσι, είναι φρέσκο αυτό σχετικά, η Αμερική άρχισε τα μπάπα μπούπα στο Ιράν. Εκρήξεις βλέπω εδώ και συγκεκριμένα τα μέρη έχουν βγει, ξέρω εγώ, και χτυπήματα, λέει, σε λιμάνια κτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι από το επόμενο διάστημα, προφανώς, αν δεν τελειώσει γρήγορα το έργο αυτό το καινούργιο που ξεκινάει, έτσι θα έχουμε θέματα εκεί πέρα με τις τιμές και πάλι. Λοιπόν, okay, εντάξει, σταθήκαμε αρκετά σε αυτά. Θα πάμε μετά και από τα υπόλοιπα, γιατί έχει διάφορα που καλό είναι λίγο να τα δούμε και αυτά. Ιράν εκεί, Αμερικές πάλι φασαρίες, συγκρούσεις Μητσοτάκη, Ερντογάν για F-35. Και είπε ο Ερντογάν μέσα σε όλα ότι είναι και μεγάλο λάθος, λέει, του Μητσοτάκη που είπε ότι που πιέζει για να μην πάρουμε τα F-35. Εμείς ποτέ δεν είπαμε στην Ελλάδα τι να κάνει και τι, τέλος πάντων, πώς να ενισχύσει το δικό της στρατό κτλ. Και τέτοια πράγματα, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα από αθλητικά δεν είχε τίποτα, γι' αυτό δεν πιάσαμε έτσι με τα γραφικά και τα λοιπά, κάτι της τελευταίας στιγμής εννοώ, γιατί στη διάρκεια της ημέρας γίνανε διάφορα, οπότε θα τα δούμε μετά το διάλειμμα τα περισσότερα με την ησυχία μας. Ό,τι είναι, 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ναι, πλέον παντού πρώτο θέμα είναι αυτό, ότι ξεκίνησε το πατριντή πάλι εκεί πέρα στο Ιράν. Οι Αμερικανοί χτυπούν ξανά και μάλλον χτυπούν και αρκετά από ό,τι βλέπω εδώ, και σε λιμάνια και σε διάφορα μέρη. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και οι λαοί απλά παρατηρητές, έτσι. Καμία πίεση στις κυβερνήσεις να βάλουν πίεση για να σταματήσει αυτή η τρέλα που ζούμε γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Πάνε, κάνουν πολέμους για πλάκα, πραγματικά για πλάκα πλέον, και δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πίεση. Σου λέει μετά, έλα πάρτε τώρα και όπλα, ανεβάζουμε το ποσοστό, ξέρω εγώ, πάρτε διπλάσια, πάρτε τριπλάσια όπλα, μειώνεται η κοινωνική πολιτική, okay, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αφού είναι όλα καλά, όλα καλά και από εμάς, να πάμε σιγά σιγά στο λίγες τροφές πρώτα, στο διάλειμμα,
Για τα πούμε τα περισσότερα με την ησυχία μας σε ολίγο από το άλλο το στούντιο, το Εβάερο και το Εβίλιο.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Για τις πιο απολαυστικές κωμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, έγινε και η μετακόμιση. Πάμε και από εδώ μεριά. Καλησπέρα, καλημέρα. Στα 3 λεπτάκια μετά τις 12. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα εδώ, που δεν έχει και πολλά δηλαδή. Τι είμαστε? Είμαστε πλέον 5η 9 Ιουλίου. Από ονομαστικές γιορτές βλέπω το Μπαγκράτιο και την Παγκρατία. Από επαιτίους δεν βλέπω να έχει κάτι. Από γεγονότα κάτι ψηλά μόνο, αν πάμε στα αξιοσημείωτα, δηλαδή άντε να πούμε το ένα, ότι σαν σήμερα το 1919 τερματίζονταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και άλλο ένα, ότι το 1961, αυτό αφορά την Ελλάδα αποκλειστικά, ότι μετά λέει από σκληρές διαπραγματεύσεις εγκρίνονταν, συμφωνούσαμε να μπούμε στην ΕΟΚ. Δεν μπαίναμε στην ΕΟΚ σαν σήμερα το 61, στην ΕΟΚ μπήκαν πολύ αργότερα, το 81, έτσι. Και ένας βασικός λόγος ήταν ο Γιώργαρος, το πραξικόπημα του Γιώργαρου, γι' αυτό αργήσαμε να μπούμε τόσο. Συμφωνήσαμε να μπούμε το 61 και μπήκαμε το 81. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και από καιρούλη μεριά. Καιρούλης μεριά, τριταδιαράκι δίνει ο μάστορας εδώ πέρα που κάνει τις προβλέψεις, με ήλιο, με κάποιες συννεφιές και με πιθανότητα για ψηλή βροχή. Τώρα το μεταξύ εδώ, το ένα site δίνει πιθανότητα, ναι, δίνει ψηλή βροχή, το άλλο δίνει τίποτα. Άρα, με δική σας ευθύνη το άπλωμα της Μπουγάδος. Δεν ξέρω, σε κάθε περίπτωση έρχεται, λέει, βαρομετρικό χαμηλό. Θα πέσει λίγο τις επόμενες μέρες τάχα. Για να δούμε. Το άλλο που έρχεται είναι το Γαλλία-Μαρόκο. 11 το βραδάκι θα το έχουμε αυτό. Αυτά και μετά το Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα. Διάβαστο, αν έχει έρθει κάτι καινούριο. Και προχωράμε.

0: Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ, την καλημέρα του. Το Γιώργο τον είδαμε, ήταν που έλεγε για την ενέργεια που δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε, τέλος πάντων, και την... Ναι, και πουλάμε και αγοράζουμε και τέτοια. Καλημέρα και στον Γιώργο από το Ελσίνκι που ανεβάζει εδώ χαριτομενιά. Ωραίο. Άδωνης και Κασελάκης, το πήγανε και ένα βήμα παραπάνω. Παίξανε τένις, παίξανε ρακέτες και στην παραλία. Η ρεβάνς έγινε στην παραλία, ωραίο. Λοιπόν, ο Κώστας, τι λες, όχι και δεν είχαμε ποδοσφαιρικά, λέει, σήμερα ολόκληρη μεταγραφάρα. Ναι, όχι, είχαμε σήμερα, τώρα κάτι καινούριο, λέω, το βράδυ. Ολόκληρη μεταγραφάρα έκανε ο ΠΑΟΚ, λίγο το έχεις, και έρχονται κι άλλες μαζεμένες από ό,τι ακούω, καλή αργά παρά ποτέ. Δεν ξέρω αν το λες ειρωνικά ή αν το εννοείς, αλλά αυτός ο Σάντα Μαρία, εμένα μου άρεσε που τον είδα και που τον έψαξα λίγο. Και μέσα από, πέρα από τα βιντεάκια δηλαδή, που καμιά φορά τα βιντεάκια, okay, μπορεί να είναι και λίγο παραπλανητικά, αλλά πέρα από τα βίντεο και κάποια προγράμματα που υπάρχουν, που δίνουν έτσι, που τα χρησιμοποιούν και μάνατζερ για να βλέπουν κάποια στοιχεία των παικτών που είναι καλοί, που δεν είναι, νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση αυτός ο Σάντα Μαρία. Αρκεί να έχει δίπλα, είπαμε, που εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια, έχει και τον Ζαφίρη, έχει και τον Καμαρά. Έτσι, αρκεί να έχει δίπλα του κάποιον που θα είναι τριχαντήρι, γιατί αυτός είναι, είπαμε, πώς ήταν ο Μαουρίσιο κάποτε που ήταν οκταροέξαρο, αυτός είναι εξαρόκταρο. Αλλά είναι καλός, δηλαδή πολύ καλό ποδοσφαιρικό IQ, το διαβάζει το παιχνίδι πολύ καλά και στην επιθετική, ας πούμε, λειτουργία και στην ανασταλτική. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση. Μεταγραφάρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε, αλλά νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Είπαμε, αν ο ΠΑΟΚ πάρει αυτός που ακούγεται, αν πάρει και τον Χατζηδιάκο, ξέρω εγώ, πήρε και τον άλλον πίσω, αν πάρει και ένα-δυο ακόμα, και μέσα σε αυτούς που θα πάρει έχει και ένα-δύο που να είναι λίγο έτσι από πιο ψηλό ράφι, νομίζω ότι το ρόστερ θα είναι αρκετά καλό έως πολύ καλό. Εάν είναι όλοι οι ρολίστες πολυτέλεια, εκεί φαντάζομαι ότι θα έχει διαφορά με κάποιες τουλάχιστον από τις ομάδες των Αθηνών. Λοιπόν, πού είμαστε? Ωραία, Παναή, θα τα πιάσουμε αυτά κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, τρέχουν κάποια πράγματα. Με Μητσοτάκηδες, με Ερντογάνηδες, με Τράμπηδες, τρέχουν και θα τα πούμε. Δεν ξέρω αν είναι η μέρα σήμερα, αν χρειαστεί. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα. Τώρα, έχει κάποια που δεν τα πιάσαμε καθόλου, τα οποία δεν τα λες και ακριβώς έτσι επικαιρότητα, με την έννοια αυτά τα καθημερινά που συμβαίνουν, σαν αυτά που λέγαμε στην αρχή. Πιάστηκα και εγώ λίγο, είδα το πατριδί που ξανάρχισε στην Αμερική και πιαστήκαμε λίγο με Ιράν και Αμερικές και έτσι το τι θα γίνει πάλι τις επόμενες μέρες, αν δεν τελειώνει γρήγορα το νέο πατριδί που έχει ξεκινήσει. Πάλι θα έχουμε τιμές να ανεβαίνουν και βενζίνες να ανεβαίνουν και όλα να ανεβαίνουν. Τέλος πάντων, έχει και κάποια άλλα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά είναι από αυτά που ξέρεις, δεν είναι, ρε παιδί μου, η επικαιρότητα αυτή που αφορά την καθημερινότητα. Έχουν να κάνουν με κάποιες τάσεις που πραγματικά αξίζει λίγο να σταθούμε, αλλά ίσως το κάνουμε και λίγο αργότερα. Σε τίτλο θα πω, έχουν βγει κάποια έτσι στοιχεία, κάποιες έρευνες, μελέτες και λοιπά του τύπου. Ένα. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ καινούργιο, απλά επιβεβαιώνεται. Θυμάστε που λέγαμε κάποιες φορές, και ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτάκια για όποιον θέλει, δεν θα το κουράσω τώρα, επειδή δεν προλάβαμε να ανοίξουμε και στην πρώτη ώρα. Σε δύο λεπτάκια, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Θυμάστε που λέγαμε κάποιες φορές, με αφορμή και κάποιους ακροατές που το έβαλαν για τη θηλυκοποίηση του πλανήτη, ότι λόγω αυτών που πίνουμε, που αναπνέουμε, που τρώμε, που υπάρχει μια τάση το χρωμόσωμα, το αρσενικό, να μειώνεται συνεχώς, λοιπόν, και μέσα σε αυτά όλα να υπάρχει και μείωση της τεστοστερώνης. 54% τα τελευταία στοιχεία, 54% κάτω τεστοστερώνη στα τελευταία 50 χρόνια. Ένα αυτό. Δεύτερον, επίσης κάποτε είχαμε πει για κάτι μελέτες, έτσι, που καμιά φορά που τα διαβάζουμε, δεν ξέρω, ίσως να φαίνεται ότι τα διαβάζουμε για να γεμίζει ο χρόνος, αλλά δεν είναι έτσι. Είχαμε πει ότι κάποιες μελέτες είχαν βγάλει ότι πλέον αρχίζουμε και γερνάμε πιο γρήγορα. Δηλαδή σε σχέση με τους γονείς μας, για παράδειγμα, έτσι, και ενώ το προσδόκιμο έχει ανέβει, η βιολογική ηλικία γίνεται ψηλότερη νωρίτερα από ό,τι γίνονταν κάποτε στα παλαιότερα τα χρόνια. Λοιπόν, βιολογική γύρανση δηλαδή. Το αφήνω και αυτό εδώ, το πιάσουμε μετά. Βέβαια είχαμε πει και κάτι άλλο μέσα σε όλα, ότι πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι γινόμαστε και λιγότερο έξυπνοι πλέον. Υπάρχουν κάποιες γενιές που για πρώτη φορά στα χρονικά βγαίνουν να έχουν χαμηλότερο IQ από προηγούμενος. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Κάθε επόμενη γενιά ήταν πιο έξυπνη από τις προηγούμενες. Λοιπόν, το κλείνω αυτό εδώ, γιατί ίσως σταθούμε λίγο πιο αργά, γιατί αυτά όλα έχουν και κάποιες αιτίες. Και είναι πράγματα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να μας απασχολούν πολύ περισσότερο από ό,τι μας απασχολούν. Εντάξει, η καθημερινότητα, εντάξει, τα προβλήματα έτσι που σχετίζονται με την καθημερινότητα, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα στα οποία πιστεύω ότι καλό είναι να στεκόμαστε που και που. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς, και βλέποντας και κάνοντας. Θα τα πιάσουμε και αυτά σίγουρα. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 και όχι πάλι, πριν δεν ανοίξαμε. 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει. 9.55 κενό 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, εντάξει, πιαστήκαμε με διάφορα. Βάλτε και εσείς τα δικά σας, να δούμε που θα μας βγάλει κουβέντα και απόψε. Πού είμαστε, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ω, τι έκπληξη, κύριε Βράδυ.
0: Έκπληξη, ε.
1: Τι έγινε, ναι, τι έγινε.
0: Για πάμε.
1: Πού να πάμε, καλά είμαστε εδώ.
0: Όχι, γιατί... να πάμε, γιατί άμα δεν πάμε θα πέσουν και οι τέσσερις γραμμές που περιμένουν μετά, γι' αυτό.
1: Ούτως ή άλλως θα πέσουν με αυτά που θα πούμε.
0: Όχι, να μην πέσουν, γιατί μετά θα σε βάλω εσένα να βγάλεις το τρίωρο.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βρείτε το Ταμείο των Χρημάτων των Αβραμαϊκών Εκκλησιών μας, για να δούμε ο Ροκφέλλερ και ο Ρότσιλ αν είναι απλοί διαχειριστές, τους έχουν έτσι μαριονέτες. Εντάξει, παλιά στα σπίτια υπάρχαν οι οικονόμοι λεγόμενοι που κάνανε κουμάντο, τους δίνανε τι θα αγοράσουν, τι θα κάνουν. Μήπως αυτοί οι δύο είναι βιτρίνες, για να μην μας πρίζετε πάλι με βρωμομασόνους και έτσι και...
0: Έλα, λέει, φτάνει, εντάξει, έχει κουράσει, παιδιά, κοιτάξτε λίγο, άκου λίγο ένα πράγμα. Εγώ, βλέπετε, δεν βάζω θεματικές ενότητες για να σας πω θα συζητάμε αυτό. Αλλά όταν συζητάμε θα πρέπει να είναι και κάποια πράγματα που αφορούν τον πολύ κόσμο, έτσι. Να πιάσουμε και την εξαίρεση 1, 2, 3. Μην το κάνουμε όμως κάθε μέρα, εντάξει, δεν γίνεται και αυτό.
1: Κύριε Βρανά, τώρα μας δουλεύεις. Εχθές δεν πιάσατε εσείς αυτή τη συζήτηση πάλι? Πόσες φορές την πιάνετε θα τα ακούτε.
0: Όχι. Είπαμε εμείς για τέτοια χθες.
1: Καλά πλάκα με κάνει.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τίποτα, αλήθεια.
1: Καλά το έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος ότι δεν είσαι κομμουνιστής, αλλά είσαι παλιοημερολογίτης.
0: Κάτσε ρε, σε άλλα πράγματα λέγαμε χθες, θα με τρελάνεις. Είπαμε για τέτοια, είπαμε χθες.
1: Πάμε στα σημερινά. Τι έκανε τώρα ο Γκαντέμης, ο πρωθυπουργός μας, τι έκανε? Πούλησε τίποτα, κάνει νησί? Τα νησιά μας είναι όλα στη θέση τους? Έκανε τίποτα? Τι έκανε? Δεν ακούω.
0: Δεν ακούγεται τίποτα, έτσι? Γίνονται κάτω από το τραπέζι.
1: Δεν ακούγεται τίποτα. Τα ψάρια είναι στο Αιγαίο, είναι εντάξει? Για μετρήστε τα λίγο.
0: Τα ψάρια.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για μένα προσωπικά, σχήμα λόγου βέβαια αυτό που θα πω, αλλά θα το καταλάβετε γιατί. Την έχω γραμμένη τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα. Έγινε μία σύνοδος στην Αμερική αντινατοϊκή. Δεν την πήρατε χαμπάρι. Και μάλιστα στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Έγινε ένα γεύμα εργασίας με τον πρέσβη του Ισραήλ, τον πρέσβη το δικό μας, και έναν ακόλουθο από την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Από την πρεσβεία. Το ξέρει.

0: F35 δεν είναι, λάθος κάνω?
1: Όλα είναι.
0: Ναι.
1: Όλα ελέγχονται.
0: Μάλιστα.
1: Και τα ραφάλ ελέγχονται και τα πάντα ελέγχονται. Εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν, το λύσαμε.
1: Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω λίγο.
0: Κλείστο.
1: Να το κλείσω λίγο. Αν θυμάστε, όσοι δεν ξέρετε, γιατί μάλλον δεν λέγεται και δεν το ξέρει ο κόσμος, 400 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι και 500 ορισμένες περιοχές από τους Οθωμανούς. Το ίδιο και οι φίλοι μας Εβραίοι. Αυτό δεν το ξεχνάτε? Γιατί και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε και τα εδάφη εκεί του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν ένα κοινό εχθρό. Εμείς ως Έλληνες και οι Εβραίοι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα κοινό εχθρό. Μπορείτε να το καταλάβετε?
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμακαβέι.
0: Άντε πάλι. Ο εχθρός είναι το σύστημα και οι αθηναϊκές πινακίδες. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Που λέγαν και οι Αμάν. Ναι. Ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, τι κάνετε, χαίρετε.
2: Ναι, σε τσάκωσα. Ρε βρυζάκια, τι σφυρωμένη τη ρόπιτα έχει στο μυαλό.
0: Όχι, μη. Φίλαθλοι, προστατέψτε την ομάδα μας.
2: Δεν προστατέψουμε, ρε φίλε, αλλά όταν. Τι λεξιλόγιο είναι αυτό? Ο άνθρωπος δεν έχει κομμουνιστική παιδεία ούτε μισό τα εκατό.
0: Τίποτα.
2: Λόγια για τον πρωθυπουργό μας. Ό,τι και να είναι, Έλληνας δικός μας είναι, αίμα μας είναι, DNA δικό μας είναι.
0: Αφού δεν είναι Έλληνες οι πολιτικοί, όλοι είναι Εβραίοι, δεν είναι? Εγώ έτσι ακούω. Έτσι διάβασα σε ένα site. Κανένας λέει δεν είναι Έλληνας, όλοι είναι Εβραίοι.
2: Ναι, δεν έχει σημασία τη στιγμή που ζούμε στην Ελλάδα, όλοι Έλληνες είμαστε. Έχουμε υπηκότητα ελληνικά τελείως, είσαι Έλληνας. Δεν παρά είσαι Κογκολέζος. Πήρες την υπηκότητα, είσαι Έλληνας. Αγαπάτε αλλήλους. Βραδά θα κάνει δημοσκόπηση, δεν την γλιτώνει σήμερα.
0: Δημοσκόπηση, για πείτε.
2: Δημοσκόπηση θα... για το τραγούδι, όποιο θέλει ναι ή όχι θα λέει. Για τα εγγόνια του Χίτλερ.
0: Αυτά είναι τα θέματα, βέβαια.
2: Τι έχουμε να λύσουμε, όλα λιμένα είναι τα προβλήματα.
0: Έλατε, αυτό βλέπω κι εγώ.
2: Να λύσουμε αυτό τουλάχιστον. Να ακουστεί το τραγούδι, ναι ή όχι. Μα, ο νου σου να με κλείσει, είναι ρε. Το Πριζάκια δεν είχε 10 ώρες και μιλούσε. Αλλά πού είσαστε, ίδιο κόμμα.
0: Ο Πριζάκιας είναι του συστήματος, τα είπαμε αυτά.
2: Πώς το είπε, Μακαβέη, τι ήταν η Μακαβέη.
0: Μακαβέη, ξέρω εγώ, το λέει συνέχεια, η Μακαβέη. Κάτι είναι η Μακαβέη τώρα. Μην το προκαλείς και εσύ, γιατί θα τρώμε Μακαβέους για κάνα μήνα κάθε μέρα μετά. Θα μας εξηγεί για κάνα μήνα. Άστο, παίρνα το έτσι. Ναι. Άντε, να είστε καλά. Γεια σας. Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Κώστα μου.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Έλα, γεια.
3: Έλα, έχω καιρό να.
0: Τι κάνεις, ναι.
3: Καλά, γόρι μου. Δεν είδα κινητοποίηση στο. Πώς το λένε, στο αεροδρόμιο που ήρθε ο. Πώς τον είπες?
0: Ποιος, ο Σάντα Μαρίας?
3: Μάλιστα. Μια φορά και έναν καιρό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχαμε πάρει κάποιον παίκτη που λεγόταν Στοχ. Λέγανε αυτός παικταράς, τον Ατάλο, από εδώ ιστορίες, πασάρι, σουτάρι, τριπλάρι. Πίνει νερό, ταυτόχρονα δίνει ασίστ. Κάνει ψαλιδάκια στον αέρα. Λέω, κάτσε ρε παιδιά, να τον δω άμα είναι. Κι όντως, είχε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Ήρθε εδώ, τι έκανε? Πάμε παρακάτω. Θες να σου πω κι άλλα ονόματα παιχτών?
0: Όχι, δεν έχει, τώρα δεν λέμε για τα βιντεά. Εντάξει, ο Στόχ είχε μία καριέρα, δεν ήταν δηλαδή... και ήρθε και δύο φορές μάλιστα. Είχε καριέρα. Τώρα το τι κάνει τελικά κάποιος όταν πάει κάπου, ναι, αυτό είναι και κάτι σχετικό.
2: Ξέρεις πόσα λεπτά έπαιξε στην Βαλένθια
0: ο συγκεκριμένος?
2: Ναι.
0: Όχι, έχει παίξει ελάχιστα, γιατί λέει τα έχει σπάσει με τον προπονητή.
2: 4 λεπτά.
0: Ναι.
2: 4 ολόκληρα λεπτά. Αυτό τον παίκτη θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω.
0: Θα τον δούμε.
2: Και σε λίγο καιρό παίζουμε ευρωπαϊκό. Μέσα στη ζέστη.
0: Καλά, εντάξει, καθυστέρηση αυτή ήταν.
2: Τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν περιμένω, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν ξέρω.
3: Και στον μπάσκετ.

0: Και τα ακούγονται κάποια πράγματα, άσχημα. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Στο μπάσκετ όταν λες μιλάς για τον Αεραστέχνη και τη φασαρία που έχει ξεκινήσει. Όχι για το, για το τμήμα δηλαδή.
0: Πώς?
1: Μιλάς για τις διαφωνίες με τον Αεραστέχνη, όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Αεραστέχνη, όχι για το τμήμα του μπάσκετ το ίδιο.
0: Όλο αυτό το πράγμα, όχι, όχι, όλο αυτό το πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται και γιατί.
1: Πόλεμος υπάρχει ρε φίλε από πέρσι, τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Πόλεμος υπάρχει ανοιχτό στον ΠΑΟΚ. Και εγώ απορώ δηλαδή, τώρα δεν είμαι εγώ που θα πω κάντε αυτό ή κάντε εκείνο, αλλά απορώ που οι σύνδεσμοι δεν έχουν βγει οργανωμένα να απαιτήσουν να μπουν κάποια πράγματα σε μία σειρά. Το κάναν 2-3 σύνδεσμοι έτσι λίγο καθένας μόνος του, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και όλοι μαζί έτσι λίγο να πατήσουν πόδι, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς.
0: Επειδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, επειδή είμαστε παξίδες από τα γενοφάτια μας, δεν μπορούμε να βλέπουμε να συνεχίζονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα για ένα σωματείο σαν τον ΠΑΟΚ να συμβαίνουνε.
1: Καθόλου κιόλας.
0: Μπορούν τη συνέχεια.
1: Καθόλου σοβαρά.
0: Θα σταματήσει αυτό. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, φιλιά.
1: Τα λέμε, καλημέρα. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Το έλα, έλα, καλημέρα. Γεια.
2: Εγώ είμαι, ναι.
1: Mm-hmm, ναι. Λίγο χαμηλούτσικα σε ακούω.
2: Λίγο προσπαθώ τη φωνή να θυγατήσω επειδή κοιμούνται.
1: Σ' ανεβάζω κι εγώ από εδώ όσο μπορώ, έλα.
2: Έχω βγω στο μπαλκονοχώρι, έχω βγει. Λοιπόν, κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, μιλάμε για τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Δεν θα αλλάξει η Ελλάδα, δεν θα αλλάξει το καθεστώς, εάν δεν βάλει μυαλό ο Έλληνας. Έτσι, μην βγαίνουμε να παραπονιόμαστε κάθε βράδυ, τη στιγμή που φταίνε εμείς πρώτα και αυτοί που μας κυβερνάνε μετά. Αυτό έχω να πω σαν πρώτο. Δεύτερο, ρε Κώστα, μια ερώτηση. Λένε ότι είναι ορισμένοι που μπορούν και αλλάζουν τον καιρό. Πότε θα βρέξει, πότε θα λιάσει, πότε θα φυσάει και έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν λέγεται?
1: Λέγεται, αλλά να μην σου πω που πατάει αυτό που λέγεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέγεται. Τέλος πάντων, πες, ναι, ξέρω και που δεν διαβάζεις και όλα, μη στεναχωριές. Τα βλέπω κι εγώ.
2: Ναι, εγώ αυτά ακούω και... Κάνω μια σκέψη για,
1: για τα μυστικά προγράμματα που αλλάζαν τον καιρό και τέτοια. Ναι,
2: ναι, εκτός αυτό, κάνω μια σκέψη και λέω αυτοί που λένε τον καιρό, οι μετεωρολόγοι, ρε παιδί μου, βλέπουν τον καιρό, την ατμόσφαιρα, που φυσάει ο αέρας, που έχει σύννεφα, που θα πάνε τα σύννεφα να βρέξουν και ξέρω εγώ και τον αλλητάλλο. Πώς λοιπόν, αν αληθεύει αυτό ότι κάποιοι μπορούν και αλλάζουν τον καιρό, πώς λοιπόν αυτοί που λένε τον καιρό, οι μετεωρολόγοι, λένε ότι αύριο θα έχουμε βροχή μετά το μεσημέρι, ότι έτσι ότι αλλιώς και αλλιώτικα, ότι θα φυσάει, τόσα μποφόρτα είναι ο αέρας, τέλος πάντων, πολλά και διάφορα. Τη στιγμή που, εάν οι άλλοι τώρα αυτοί που λένε αλλάξουν τον καιρό, πώς γίνεται τώρα ο μετεωρολόγος να λέει άλλα και να, αυτά που ακούμε τώρα εμείς ότι γίνονται, ότι μπορούμε κάποιοι να αλλάξουν τον καιρό, ας πούμε. Εάν αλλάξουν αυτό τον καιρό, ο μετεωρολόγος πώς ξέρει να μας δώσει για να πλώσουμε ή να μην πλώσουμε την μπουγάδα.
1: Την μπουγάδα. Πάντως και αυτοί πέφτουν έξω. Δηλαδή θα μπορούσε να σε κάνει να είσαι υποψιασμένος αυτό. Εγώ που το βλέπω τον καιρό κάθε μέρα, είναι φορές που πέφτουν αρκετά. Δηλαδή να πει ότι θα βρέξει και να μην βρέξει. Να πει ότι δεν θα βρέξει και θα βρέξει. Και είμαστε 2026, λες. Έτσι. Κανονικά δηλαδή αυτό νομίζω θα έπρεπε να σε κάνει πιο υποψιασμένο στην κατεύθυνση που περιέγραψες πριν. Αλλά κοίταξε λίγο για να μιλάμε και σοβαρά. Ακούγονται πάρα πολλά. Επίσημα, φανερά, δεν υπάρχει από πουθενά κάτι τέτοιο για αλλαγές καιρού σε μεγάλη έκταση. Υπάρχουν κάτω χάρπα, ας πούμε, αν έχεις ακούσει, που λογικά όλο και θα το έχεις ακούσει,
2: ναι, ναι.
1: Μπορεί να προκαλέσει κάποια πράγματα σε πολύ μικρή έκταση, είτε αν είναι για σεισμό, είτε αν είναι για... Έχει κάποια πράγματα, αλλά πουθενά αυτό το, έτσι, αυτά εδώ που ακούγονται. Επίσης υπάρχουν αυτά εδώ με τη σπόρα νεφών, που κάποιοι το ανακάλυψαν και μιλάνε για ψυχασμούς και χαζά, ναι. Που είναι μια τακτική που είναι πασίγνωστη και μπορεί να αναφέρει βροχή, ξέρω εγώ, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σε συγκεκριμένα μέρη, αλλά και σε συγκεκριμένη, πώς το λένε, ποσότητα το νερό, έτσι. Όχι κατακλυσμοί και τέτοια χαζά που ακούγονται. Όποιος βρει επιστημονικό, ας πούμε, έβριμα που να δείχνει ότι μπορούν να γίνουν τεράστιες αλλαγές στον καιρό, να μας το στείλει να το δούμε κι εμείς.
2: Αυτά είχα να πω.
1: Οκ, okay, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Άντε, καλή.
1: Τα λέμε. Γεια. Καλημέρα, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Κώστα.
1: Ναι.
3: Γεια σου, Κοτσαρή Ιουνό.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου.
3: Κώστα.
1: Ναι.
3: Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Ένα για την πολιτική και ένα για τα αεροπλάνα. Θα μ' αφήσει να τα πω.
1: Φυσικά, εννοείται.
3: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, ρε Κώστα, αν και δεν απαντάς ο συνήθως. Το διέρεε και βασίλευε είναι σωστό?
1: Τι θα πει αν είναι σωστό? Αν υπάρχει? Και αν υπάρχει σαν τακτική, το διέρεε και βασίλευε?
3: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχει.
3: Ως έκφραση, ρε παιδί μου, είναι σωστή.
1: Συντακτικά δηλαδή εννοείς τελικά? Συντακτικά ή αν χρησιμοποιείται σαν τεχνική από τις εξουσίες?
3: Και τα δύο.
1: Συντακτικά δεν ξέρω να είναι λάθος, γιατί υπάρχει τέτοιο θέμα. Πες το μας αν είναι.
3: Όχι, όχι.
1: Ότι χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται, εννοείται. Για πες τι εννοείς.
3: Ότι έχουν βγει, άμα είχαμε δύο κόμματα, όπως έχουν οι περισσότερες χώρες, νομίζω καμιά χώρα άλλη να έχει κόμματα και κομματεία, μας στο κέντρο για να ψηφίσεις, λογικό κέντρο, και θέλεις καροτσάκι του σούπερ μάρκετ για να κουβαλείς τα φυλάδια.
1: Ναι. Άρα το διέρη και βασίλευε έρχεται μέσα από τη δημιουργία πολλών κομμάτων.
3: Ναι.
1: Ότι το σύστημα δηλαδή θέλει να υπάρχουν πολλά κόμματα, ναι. Για να κατακαιρματίζεται δηλαδή, αυτό εννοείς? Απλά έλα λίγο κοντά, γιατί φεύγεις πίσω και χάνεσαι. Έλα λίγο να μας το πεις.
3: Έλα, Κώστα.
1: Έλα, εκεί. Πάμε, πάμε για να το προχωρήσουμε.
3: Ωραία, λοιπόν. Όσο αφορά τώρα τα αεροπλάνα, ρε Κώστα, τελικά δεν μου είπες. Συμφωνείς στο διέρεε και βασίλευε?
1: Δεν άκουσα τελικά τι πράγμα.
3: Στο διέρεε και βασίλευε.
1: Ναι.
3: Είναι σωστό και ισχύει στην Ελλάδα μας? Λωρίτσα, κάτι περίμου.
1: Ότι ισχύει, ισχύει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το αν είναι σωστό συντακτικά δεν ξέρω κάτι. Αν εννοείς ότι δεν είναι. Γιατί είπες και συντακτικά, δεν κατάλαβα. Άμα ξέρεις κάτι άλλο, πες το να το προχωρήσουμε. Για αεροπλάνα δεν είπες, θα πεις.
3: Λοιπόν, τώρα για τα αεροπλάνα.
1: Έλα, ένα λεπτάκι για να προλάβουμε και ακόμα έναν πριν το διάλειμμα. Έλα, πες.
3: Ένα F-35 κάνει κάτι εκατομμύρια ευρώ, ξέρω.
1: Ναι.
3: Δολάρια, πώς τα πληρώνουν και εγώ δεν ξέρω. Ένα ντρόουν πόσο κάνει? 50 ευρώ.
1: 50 δεν ξέρω μα κάνει, αλλά πολύ φθηνότερο. Ναι.
3: Στην κατασκευή τόσο βγαίνει.
1: Αλλά άλλη δουλειά το ένα, άλλη δουλειά το άλλο.
3: Να αγοράζεις από ένα μαγαζί σε 500 ευρώ, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο που κουβαλάει και εδώ στην πόλη μας, στα Γενιτσά. Υπάρχουν ανθρώποι που έχουν κάτι πελώρια ντρόν, όσο είναι μια καρότσα ενός αγροτικού, ναι, να φανταστείς, περίπου η μισή. Είναι drone εκείνο και έχει ένα μπετόνι πάνω, και αντί να πεις με το τρακτέρ μες στο χωράφι να ραντίσεις και να πατήσεις τα βαμβάκια, τα καλαμπόγια, τα οτιδήποτε, δίνεις αυτό ένα 3 ευρώ το στρέμα και βάζεις το drone και τρακ, περνάει μια φορά, το κατεβάζει, αλλάζει μπαταρίες, ξανά το σχέδιο πάει. Τέλος πάντων, άμα την πέσουν σε ένα F-35 ή σε ένα F-16 ή σε ένα Rafale, τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε αεροπλάνο, άμα την πέσουν 100 drone, θα τα αναχαιτίζει και τα 100. Το περικυκλώσουν 100 drone. Τι θα κάνει, να πάρει δρόμο και να φύγει?
1: Άρα να μην παίρνουμε αεροπλάνο, να παίρνουμε μόνο drone. Αυτό.
3: Ήταν τα παλιά τα ράδια με τις λιχνίες.
1: Εντάξει, μην τα ανοίξουμε όμως παραπάνω, γιατί πρέπει να μιλήσει και ακόμα ένας, έτσι. Ναι. Πες λίγο τι εννοείς με μια κουβέντα για να προχωρήσουμε.
3: Ήταν τα ράδια με τις παλιές λιχνίες. Ραδιόφωνο και κοινό, ραδιόφωνο και το κινητό τώρα που είναι με νανοτεχνολογία. Η τεχνολογία προχώρησε, δηλαδή τα αεροπλάνα θεωρούνται πεπαλαιωμένο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω δει καμία χώρα να τα καταργεί πάντως. Σε ευχαριστώ, έτσι, πρέπει να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή, με την έννοια ότι αν πραγματικά τα αεροπλάνα φτάσουν να είναι παροχημένα και να λειτουργούμε μόνο με ντρόν, θα υπάρξει κάποια υπερδύναμη που θα πει τα καταργώ, έτσι δεν είναι? Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, άρα μάλλον άλλη δουλειά κάνει το ένα και άλλη δουλειά κάνει το άλλο. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, γεια.
4: Και 31, θες να πω σε διάλειμμα?
1: Όχι, πες το, γιατί μετά θα κλείσουμε να διαβάσουμε μηνύματα. Έλα. Πάρε 3 λεπτά και 3,5 πόσα θες.
4: Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μου έχει δείξει μέχρι τώρα, στα χρόνια Σαββίδη, ότι θέλει και το ενδιαφέρει η Ευρώπη. Είναι να πας στην Αμπροσδίνη και κάνεις τα πάντα για να με βγεις. Τραγικά λάθη δικαιολόγητα, αντιποδοσφαιρικά, χωρίς και μια λογική. Τώρα, στη φάση που είμαστε τώρα, πάμε με δύο στούπερ και δύο χάφα να παίξουμε στην Ευρώπη σε αποκλειματικά. Δεν τους νοιάζει.
1: Ναι.
4: Δεν καίγονται. Η Ευρώπη όμως σημαίνει αυτάρκεια. Η Ευρώπη σημαίνει πωλήσεις παιχτών. Η Ευρώπη σημαίνει διαφημίσεις. Η Ευρώπη σημαίνει γεμάτη τούμπα. Που τρομάζουν την γεμίσουν με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ που λένε. Δεν τα βλέπω τα ίδια καρεκλάκια. Πόσο σολτά έκανε πέρυσι ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν βγάζει ακόμα διαρκείας ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει θέμα τούμπα πια. Δεν πάει ακόμα στο γήπεδο, δεν το βλέπετε αυτό.
1: Δεν ξέρω φίλε, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σχεδόν κάθε χρονιά βλέπω το ίδιο έργο. Και δεν είναι εγώ, εκείνη που σκάω, δεν πέφτουν λεφτά. Δεν θα δεις ότι στο τέλος και πάλι θα πέσουν λεφτά και θα γίνει ένα ρόστερ που θα είναι αξιοπρεπές. Αλλά κάθε χρονιά αυτό το πράγμα. Ο Λουτσέσκου, τα λέγαμε και πριν φύγει, τρεις φορές μόνο παραιτήθηκε τη δεύτερη φορά που ήρθε. Έτσι, γιατί δεν την πάλευε κάθε καλοκαίρι.
4: Το παρουσιάζουμε αξιοπρεπές στο ρόστερ. Σε εμείς το ρόστερ που έκανε τις κινήσεις μόνο ο Λουτσέσκου είχε μέσα Σίτλε, Τέλορ και Μίτριτσα και Ολιβέιρα. Πού πέσαν αυτοί οι παίχτες, τι παρουσιάζαμε μετά αυτοί οι παίχτες.
1: Αυτό σου λέω. Λεφτά πέφτουν, αλλά δεν πιάνουν τον τόπο που θα έπρεπε. Δηλαδή, αν δεις αν πάρεις πέρσι, ρε παιδί μου, χτύπα να δεις. Τι ρόστερ είχε ο ΠΑΟΚ. Τι χρηματιστηριακή αξία. Δες λίγο σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Θα δεις ότι δεν υστερεί. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τελικά. Έτσι, που ήταν, ενώ είχαν πέσει λεφτά, ήταν το ρόστερ άδειο και κλάταραν.
4: Το ρόστερ δεν ήταν άδειο. Το ρόστερ φόταν το κλάταρ που προπονητής. Έβαζε μονικά συγκεκριμένους παίχτες πάνω συμμετοχές και άλλοι στα ζήτητα. Τον Καμαρά που τον είχε πρόπερση πρωτοπαλίκαρο. Πήρε πρωτάθλημα Καμαρά χαφ.
1: Έτσι. Καλά, ο Καμαρά, ειδικά τώρα πέρσι, δεν υπήρχε. Εντάξει, τον πιάσα τα ψυχολογικά του, ήταν χάλια. Αλλά η διαφορά των πρώτων με τον δεύτερον ήταν μεγάλη, ρε φίλε, τώρα.
4: Ψυχολογικά.
1: Το ποιοτικό βάθος δεν ήταν αυτό που έπρεπε πέρσι.
4: Ωραία, και ο Ντεσπότοφ ψυχολογικά είχε πάλι. Μα, ο Τσάλοφ τρία γκολ συνεχόμενα τον πετάει στον πάγκο. Ο Ντεσπότοφ μπαίνει 10 λεπτά γκολ. Κερδισμένο πέναλτι ασίστ πάγκο την εβδομάδα. Έρα, αφού τέτοια έκανα. Ο τύπος τώρα, Κώστα, μην γελιόμαστε. Είχε άλλου τύπου διαχείριση η οποία αποσκούσε άλλα πράγματα, όχι στο καλό του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, στο σήμερα τώρα, εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να περάσει από την πίτρινα αποσχολία. Γιατί δεν μπορείτε να φτάσετε με δύο εβδομάδες πριν τον πρώτο αγώνα της Ευρώπης και να μην φέρεις ένα χαφ. Πόσο πια κάνει αυτό το χαφ. Να έχεις τον Πιάνκο, έστω. Πιο ορθολογική κίνηση δεν υπήρχε. Ανανέωσε, πάρε τον Πιάνκο στην ομάδα. Που κάνει ένα εκατομμύριο και εμείς τον πουλάμε τέσσερα, τον αγοράζουμε τέσσερα ποτέ. Για να μπει στο τράφιμα, δεν πόσο κάνει ο Πιάνκο. Που λένε ότι έχει 4 εκατομμύρια. Πείτε τη ρήτρα. Παίρνει αξίες 2 εκατομμύρια που τον έχουν 4, του δώσαμε 4, υποράζουν 4 εκατομμύρια τράμες. Πώς γίνεται αυτό.
1: Πάντως ο Μάτος με το Βιερίνια, δεν ξέρω τώρα αν το παίρνουν πάνω τους για τους δικούς τους λόγους, αλλά λένε ότι δεν πρόκειται να βιαστούμε, δεν δηλαδή αφήνουν περιθώριο ότι το θέμα να είναι οικονομικό. Ναι. Λένε ότι πρέπει να πάμε στα σίγουρα και να μην βιαστούμε για να μην κάνουμε λάθος επιλογές.
4: Λίμω, τι πρέπει να κάνεις τώρα. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, στο Europa League μεθαύριο πιάνει πυρετό στον Καμάρα, αν πει θα παίξεις χαύρα Βιερίνια.
1: Ναι, φυσικά, τι εννοείται, χίλια δίκαια έχεις. Απλά ρισκάρουν για να μην κάνουν το λάθος. Τώρα, άμα είναι σωστό αυτό ή όχι, τι να πω. Μπορεί όπως λες και εσύ, τι Europa, τι Conference.
4: Θες ότι έχουμε ένα στόπερ όλο και όλο στην ομάδα.
1: Εντάξει.
4: Ο δεύτερος τώρα μπαίνει και ενσωματώνεται.
1: Ναι, πρέπει να σε αφήσω γιατί περάσαμε και την ώρα από το διάλειμμα. Τι να πω, χίλια δίκαια έχεις, ρε φίλε. Είναι η κατάσταση κάθε χρόνο λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Να σε καλά.
4: Κοιτάνε τις καρέκλες έτσι και να συνεχίζουν έτσι.
1: Να σε καλά, τα λέμε. Καλημέρα. Εγώ πιστεύω στο τέλος ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα καλό ρόστερ τηρημένων των αναλογιών. Απλά το θέμα είναι τώρα στην αρχή όπως τα έκανε, θα θέλει λιτανίες και, πώς το λένε, και ευχέλεια για να κάνει τρεις προκρίσεις. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε και πάλι. Τώρα, τώρα και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Γιατί το πήγαμε απ' εδώ, το πήγαμε απ' εκεί, το πήγαμε και παραπέρα. Να πιαστώ λίγο από το μήνυμα εδώ. Την καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Γιώργος εδώ, τον Κώστα τον είδαμε, ναι. Και στον Μάνο που λέει για το μπιφ που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Εμπαπέ και τη γερουσιάστρια της Παραγουάης, δεν είπες τίποτα, λέει. Και point 5. Βέβαια, πάνω απ' όλα point 5. Δεν είπαμε έτσι. Τι να πρωτοπούμε κι εμείς οι καημένοι. Εμείς αυτά που λέμε οι καημένοι, από το ένα μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν συνήθως. Λοιπόν, να πιαστώ λίγο από τον Πέτρο για να ξαναπώ λίγο αυτό που πήγαμε να πούμε, αλλά δεν το είπαμε πολύ πολύ και το τρέξαμε γιατί έπρεπε να ανοίξουμε και οι γραμμές. Και πάλι σε τίτλους, δεν το κουράσω. Μόνο αν θέλετε να σταθούμε, θα πιάσουμε να πούμε περισσότερα. Έτσι, είπαμε στην αρχή, σταθήκαμε πάρα πολύ με αφορμή το ότι έχουμε πάλι τα πεσήματα εκεί πέρα της Αμερικής στο Ιράν, τα πατυρδιά. Ξεκίνησαν τα πατυρδιά πάλι. Τα πατυρδιά, το πατυρδί του πατυρδιού. Και θα έχουμε πάλι, από ό,τι φαίνεται, ανόδους στις τιμές και όλα αυτά. Και πιαστήκαμε λίγο, γιατί κουβέντα στην κουβέντα, πιαστήκαμε λίγο και με το χρηματιστήριο ενέργειας, να πούμε δύο κουβέντες έτσι, πέντε φωνήαντα, για το τι ισχύει τέλος πάντων. Έτσι, και στο που θα έπρεπε να επικεντρώνουμε. Γιατί τέλος πάντων, στο πώς λειτουργεί και φτάνει να έχουμε τις τιμές αυτές που έχουμε, παρότι μπορεί το ενεργειακό μείγμα να είναι, ξέρω εγώ, πάνω από το μισό, να βγαίνει από ΑΠΕ, που ουσιαστικά είναι σχεδόν τζάμπα. Τέλος πάντων, και πιαστήκαμε λίγο, πήγαμε και εκεί, πήγαμε και στη σύνοδο που είπατε για το ΝΑΤΟ σε σχέση με τον Ερντογάν που του κάνει τα γλυκά μάτια ο Τραμπ, και να δούμε που θα βγει και αυτό. Λοιπόν, και τέλος πάντων, είπαμε και δύο πράγματα που έχουν βγει, που νομίζω ότι είναι σημαντικά, θα τα αναφέρω έτσι χωρίς να το ζαλίσουμε πολύ πολύ, και αν χρειαστεί σε οποιοδήποτε από αυτά μπορούμε να σταθούμε για να πούμε και περισσότερα. Το ένα είναι, έχουν να κάνουμε κάποιες νέες τάσεις, είπαμε έτσι, με κάποια νέα φρούτα σε εισαγωγικά που προκύπτουν στον κόσμο αυτό το μαγικό που έχουμε φτιάξει. Και μάλιστα είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερα πριν. Ας πούμε, πριν είπα παράδειγμα, σε συνέχεια κάποιων άλλων συζητήσεων που έχουμε κάνει για τη θηλυκοποίηση του πλανήτη, ανέφερα κάτι τελευταίες έρευνες που έχουν βγει που δείχνουν ότι η τεστοστερόνη στους άντρες έχει μειωθεί 54% στα τελευταία 50 χρόνια. Και είπαμε ότι αυτό έχει εξήγηση, δεν είναι έτσι κάτι που έτυχε. Ένα που δεν είπαμε είναι ότι υπάρχει μια άλλη καινούργια τάση στο εξωτερικό κυρίως. Τα γκρίδια ζύγια, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει αυτά, είναι ότι πλέον δεν είναι μόνο ότι έχουν αλλάξει οι νέοι συμπεριφορές και λογικές, είναι ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πλέον φτάνουν, δηλαδή μιλάμε για 50-55 χρονών, 60, να τερματίζουν τους γάμους τους πολύ πιο εύκολα. Είναι τα λεγόμενα γκρίδια ζύγια, αυξάνονται σταθερά, όλο και περισσότερο έτσι, και μεγαλύτεροι άνθρωποι ηλικίας 50-55 και βάλε, φτάνουν να χωρίζουν, ενώ ξέρετε ότι τα παλιά χρόνια αυτό δεν γίνονταν έτσι. Άλλο σκέφτονταν το παιδί, άλλο είχε την ανασφάλεια το που θα πάνε κάνουν την καινούργια αρχή, άλλο σκέφτονταν το οικονομικό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως δεν γίνονταν έτσι στο βαθμό που σήμερα έχει φτάσει να γίνεται. Το αφήνω και αυτό εδώ να μην πω περισσότερα, γιατί ξέρετε αυτά όλα δένουν μεταξύ τους, είναι κάποιες καινούργιες τάσεις. Έχουμε πει και για τους νέους έτσι πόσο έχουν αλλάξει τα μυαλά σε εισαγωγικά, τις συνήθειές τους σε σχέση με τα, σε σχέση με τις σχέσεις, είτε με το σεξ, είτε με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια συντροφικότητα. Έτσι, πλέον έχουμε περάσει σε άλλες καταστάσεις. Αν θέλει κανείς να ψάξει, για να μην το κουράσω, μπορεί να χτυπήσει ερωτική αναρχία. Λοιπόν, το άλλο που βγήκε και είναι σημαντικό, έχει να κάνει με το ότι βγαίνουν συνεχώς μελέτες που δείχνουν ότι γερνάμε πιο γρήγορα από τους γονείς μας. νεότερες γενιές δηλαδή εμφανίζουν υψηλότερη βιολογική ηλικία από τις αντίστοιχες τέλος πάντων γενιές των πατεράδων, των μανάδων τους, και ενώ υποτίθεται το προσδόκιμο έχει ανέβει. Okay, δηλαδή μπορεί να πεθαίνουμε αργότερα, αλλά βιολογικά αρχίζει να φαίνεται ότι γερνάμε πιο γρήγορα. Αυτά τώρα όλα που λέμε, με εξαίρεση αυτό που είπα για τα διαζύγια που οι μεγάλοι χωρίζουν πολύ πιο εύκολα πλέον, έχουν κάποιες κοινές συνισταμένες, έτσι, ή κάποιους κοινούς παρανομαστές. Δηλαδή αυτό τώρα το ότι γερνάμε πιο γρήγορα πλέον, εάν επιβεβαιωθεί, είναι ξεκάθαρο ότι έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν, ξέρω εγώ, αυτά που τρώμε, αυτά που πίνουμε, αυτά που αναπνέουμε. Το ίδιο έχει να κάνει και με το κομμάτι της τεστοστερόνης που είπαμε ότι μειώθηκε πάνω από 50% στα τελευταία 50 χρόνια. Επίσης, πέρα από την τεστοστερόνη, έχουν μειωθεί και τα σπερματοζωάρια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν να κάνουν. Επίσης, υπάρχουν και οι νέες γενιές που το έχουμε αναφέρει και παλαιότερα. Generation Z, για παράδειγμα, αυτοί που γεννήθηκαν από τα μέσα του 90 και μετά. Οι οποίες είναι, για πρώτη φορά στα χρονικά το συναντάμε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, έχουν χαμηλότερες γνωστικές επιδόσεις, ας πούμε να το πω, σε σχέση με γενιές προηγούμενες. Να μην πω βγαίνω λιγότερο έξυπνοι, γιατί και ωραίο δεν ακούγεται και δεν είναι και ακριβές, αλλά τέλος πάντων το IQ, έτσι, ενώ πάντα το IQ αυξάνονταν μέσα στα χρόνια γενιά με τη γενιά, τώρα παρατηρείται μια κατάσταση που αρχίζει να είναι αντίθετη. Και αυτό δεν είναι μια τάση που προέκυψε χθες για να πεις ότι εντάξει ρε παιδί μου, βγήκε μια έρευνα. Μια έρευνα είναι ok. Βγήκαν δύο, εντάξει, δύο είναι ok. Κάτσε να δούμε και τι άλλο, έτσι, αν θα επιβεβαιωθεί και από άλλες πέντε, από άλλες δέκα. Αυτή είναι μια τάση που άρχισε από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, ενώ μεταξύ του 1948 και του 1985 τα ποσοστά IQ αυξάνονταν κατά 2,4 μονάδες ανά δεκαετία, τώρα φτάσαμε να έχουμε, μάλλον από το 86 και μετά το ενδιάμεσο στάδιο, φτάσαμε να έχουμε μείωση IQ κατά 1,8 μονάδες, και πλέον φτάσαμε, το πρόσημο να είναι και αρνητικό, σε κάποιες γενιές, σας είπα το παράδειγμα πριν, η Gen Z, έτσι, να φτάνει να έχει μικρότερο IQ από τις προηγούμενες, ενώ αυτό δεν γίνονταν ποτέ των ποτών. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν εξηγήσεις. Ειδικά, εντάξει, το τελευταίο βέβαια έχει αρκετές εξηγήσεις, δεν έχει να κάνει μόνο, έτσι, με το τι τρώμε, τι πίνουμε, τι αναπνέουμε, έχει να κάνει και με τις οθόνες, έχει να κάνει με πολλά πράγματα που μπορούμε να τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί αυτά είναι διαπιστωμένα. Έχει να κάνει με τη φτώχεια, έχει να κάνει με το οικογενειακό περιβάλλον, έχει να κάνει με τα προβλήματα της ζωής, της σύγχρονης ζωής, έχει να κάνει με χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην το ανοίξω παραπάνω. Δεν ξέρω το αν είναι θέματα αυτά που μπορούν να συζητηθούν. Εγώ τα αναφέρω πάντως για να έχουμε έτσι μία εικόνα. Είναι κάποιες τάσεις που ακόμα και αν δεν συζητηθούν, νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολούν. Όπως επίσης και το άλλο που έχουμε πει τουλάχιστον τρεις φορές, γιατί είναι, για μένα είναι συγκλονιστικό, ότι πλέον οι πιο δυστυχισμένες γενιές τείνουν να είναι οι νεότερες, ενώ πάντα παραδοσιακά οι πιο, ας πούμε, ταλαιπωρημένες, οι πιο δυστυχισμένες γενιές ήταν αυτές της μέσης ηλικίας. Αυτό το πράγμα δείχνει να αρχίζει να αλλάζει. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, δεν είναι μία, και μάλιστα σε αρκετές χώρες, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, μία που έχω κρατημένη εδώ έχει γίνει σε 30 χώρες. Λοιπόν, και βγαίνουν κάποια τέτοια πράγματα, τα οποία, okay, δεν είναι τα καθημερινά που μπορεί, ας πούμε, να μας απασχολούν σε πρώτο επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά, και κάποια στιγμή καλό θα ήταν, έτσι, ένα-ένα, να προσπαθούσαμε λίγο να τα βλέπαμε. Έτσι, να παρουσιάζαμε κάποια στοιχεία και εμείς από εδώ μεριά, και γενικώς λίγο να τα βλέπαμε, λίγο να τα κουβεντιάζαμε, για να δούμε λίγο πού τελικά πάει το πράγμα. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ προς το παρόν. Αν θέλετε, μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε. Καλησπέρα και στα παλικάρια εδώ, τα υπόλοιπα που έχετε στείλει τα μηνύματα. Έχει πολλά, μωρέ, δεν τα θυμάμαι όλα. που είπε ο φίλος πριν για τα αεροπλάνα, με πάσους ψεκασμούς, έτσι, και για τον καιρό που αλλάζει. Πώς λέγονται αυτά τώρα, κόλλησα. Κοντρέιλ, πώς λέγονται αυτά. Τα σύννεφα που είναι τα τεχνικά σύννεφα που... αυτά που βλέπουμε πάνω, οι υδρατμοί και καλά που μας ψεκάζουν, θα τα βρούμε, θα τα πούμε και αυτά κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 και πάλι. 1.55 και ενώ το μήνυμα 54 301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Στον τοίχο της σελίδας. Αυτό με το μας ψεκάζουν είχε ξεκινήσει από ένα τύπο κάποτε, μιλάμε δεκαετία 90 ήταν. Από το εξωτερικό, από κάτι είχε βγει. Ήταν ένας πρώην της NASA. Τι ήταν, δεν θυμάμαι πώς βγήκε αυτό το πράγμα και απλώθηκε και έμεινε να λέμε, ρε παιδί μου, ότι μας ψεκάζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, άστα, θα τα βρούμε, θα τα πούμε καμιά μέρα και καλύτερα αυτά. Με λεπτομέρειες, εκτός αν ξέρει κανείς να μας πει τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 και πάλι, όποιος θέλει, εδώ είμαι, θα καλημέρα. Ορίστε.
1: Κωστά.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι, φίλε. Στα κλεισίματα.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι θα βάλουμε, ρε παιδιά. Μη ζητάτε από τώρα. Τι, ποιο θέλεις, πες. Αν βολέψει.
1: Αυτό το τραγούδι που πέτυχε Διάνα πριν από 20 χρόνια και βάλε ο Τζίμις Πανούσης. Μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι.
0: Όχι, δεν σ' άκουσα καθαρά, δεν το κατάλαβα. Πες το τον τίτλο αν το ξέρεις.
1: Αχ, Ευρώπη.
0: Α, την Ευρώπη. Εντάξει, άμα βολέψει μπορούμε να βάλουμε και τέτοια.
1: Μερικές στροφές έτσι.
0: Καλά. Την Ευρώπη που μας μάρανε, έτσι, έγινε. Καλημέρα, σαν σήμερα μπαίναμε και... Όχι μπαίναμε, είπαμε, συμφωνούσαμε να πούμε στην ΕΟΚ. Τα λέμε. Αχ, Ευρώπη, το κρατάμε. Παρακαλώ. Ναι, χαίρετε. Καλημέρα. Δεν μας ακούς εδώ, δεν σε ακούω να μας ακούς. Καλημέρα. Εφύγες. Καλημέρα.
2: Αλό.
0: Αλό, βρε.
2: Έλα, λέω, τάβρα.
0: Για δώσε.
2: Λεβέντη μου, παλικάρι μου, τσολιά μου εσύ.
0: Και καραμπουζουκλής θα λέγαμε.
2: Έτσι. Φτιάξει τώρα, δεν θέλω να τον πιλοφιλοσοφήσω πάλι γιατί κουράζει. Το έδωσα χθες ένα...
0: Ναι, ναι. Χθες ήμουν σε μεγάλη φόρμα χθες, ναι.
2: Μεγάλη φορά. Κοιτάξτε, δεν θέλει να μπελοφιλοσοφούμε συνέχεια. Θέλει μια στο τόσο για να πιάνει και για να.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, κουράζει μετά και εγώ το καταλαβαίνω.
2: Να λέμε 10 χαζά, να λέμε και ένα σοβαρό, να επανερχόμαστε στην τάξη, να θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Κατάλαβες, να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα, με αφορμή δύο φίλους, θα το πάμε στο πρακτικό του θέματος χωρίς να το φιλοσοφούμε. Διέρε και βασίλευε και ποιοι ήταν οι Μακαβαίοι, να δώσουμε δύο απαντήσεις. Πάμε στο γρήγορο στους Μακαβαίους. Μακαβαίοι.
0: Τα θέλει από πόσο, Τα θέλει από πόσο, λέω και σένα.
2: Όχι, ιστορικά θα αναφερθώ. Όχι, ιστορικά.
0: Ανοίξει κανένα μπιφ πάλι, φύρι το πας. Για πες.
2: Ο τέτοιος, ο Καστελόριζος δεν είπε ποιοι είναι οι Μακαβαίοι. Δεν ρώτησε ο άνθρωπος, να τον απαντήσουμε. Στον Καστελόριζο απαντά. Οι Μακαβαίοι ήταν οι Εβραίοι που κάνανε μια επανάσταση εναντίον ενός βασιλιά, ο οποίος έβαλε τους Εβραίους αντί να δοξάζουν και να θέλουν το Θεό τους, σαν Θεό τους όρισε το Δία. Κατάλαβες. Δηλαδή, αντί να πιστεύουν στο Θεό τους, στο Γιαχβέ, τους έβαλε να πιστεύουν στο Δία.
0: Ναι.
2: Τους έβαλε να τρώνε αρνιά και κατσίκια, που δεν τρώνε. Να τρώνε χοιρινά, που δεν τρώνε. Κατάλαβες. Δηλαδή, και εκεί στην Επανάσταση, αυτός ο ένας Μακαβαίος, ο γιος ενός βασιλιά, Μακαβαίος του Παρατσούκλη, και έμειναν οι Μακαβαίοι επαναστάτες κατά ενός φιλοέλληνα Εβραίου βασιλιά. Αυτός ήταν ο Μακαβαίος και εξού και η Μακαβαίοι έχει μείνει στην ιστορία. Τώρα πάμε στο πιο σύνθετο. Διέρε και βασίλευε. Αν το πάρεις, Κώστα, η πρώτη καταγραφή που υπάρχει σαν έκφραση ήταν ο Φίλιππος. Ο δικός μας. Ο μπαμπάς του Αλέξανδρου. Ο οποίος τι έκανε. Κάτω να πούμε στην Πελοπόννησο, τι τους έκανε. Τους έστειλε γυναίκες και τους όλους τους έφορους τους αγόρασε με γυναίκες, με γούστα, με λούσα. Τους εξαγόρασε και προδοθήκαν και έγινε και η φίλια κατάσταση, διαιρεθήκανε και πήγε και κάτω χωρίς μάχη, μια μικρή μάχη, τους κέρδισε όλους. Και έγινε ο πρώτος βασιλιάς που ένωσε την Ελλάδα. Χωρίς να γίνει μάχη σοβαρή και μεγάλη. Μετέπειτα το παίρνουν οι Ρωμαίοι και τους Μακεδόνες τους ίδιους οι Ρωμαίοι το κάνουν αυτό το διέρευε και βασίλευε πάλι πως τη Μακεδονία τη σπάνε σε τέσσερα κομμάτια και γενικά όλες τις επαρχίες τις μεγάλες όπως τη Μακεδονία τη σπάζανε σε κομμάτια, σε μικρά οχυρά, σε μικρά βασίλεια ας το πούμε. Έρχονται οι Άγγλοι μετά από αιώνες, το παίρνουν αυτό και το πάνε στην Ινδία, η πρώτη χώρα που το κάνανε. Ήταν η μεγαλύτερη χώρα η οποία κατακτήσανε, οπότε τι κάνανε. Εισχωρήσανε μέσα στους Ινδουιστές, μέσα στην Ινδία, εισχωρήσανε κοντά στα 50 εκατομμύρια μουσουλμάνους από δίπλα, από το Πακιστάν, από βασικά από το Πακιστάν. Όπου εκεί τι τους έκανε, τους εδραιώσανε σαν θρησκεία. Δηλαδή μέσα στο 100% των Ινδουιστών βάλανε μια άλλη θρησκεία που είχε το 25% έτσι ώστε να μπορεί να κάνει μπάχαλο μονίμως στην Ινδία. Διέρεσε δηλαδή τις θρησκείες και μέσω των θρησκειών τι έκανε, διαιρούσε το λαό. Επίσης πού άλλο το έκανε, το έκανε στην Κύπρο σε εμάς. Τι έκανε στην Κύπρο σε εμάς, τους Κύπριους τους χώρισε σε ομάδες. Αντί να δουν οι Κύπροι ότι είναι ένας ο Κύπριος, μία η Κύπρο και αυτή είναι κάτι και μία της Κύπρου, τι τους έκανε, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους. Οπότε τι έκανε, τους δίχασε, τους χώρισε. Και αυτό καθιερώθηκε στη σκηνή την πολιτική σήμερα, όπου έρχεται και εδραιώνεται στη σημερινή εποχή με τις ιδεολογίες που είπαμε χθες. Έρχεται και εδραιώνεται σήμερα, όπου διαχωρίζει τους ανθρώπους σε ομάδες. Δεν κοιτάμε όλοι ότι είμαστε Έλληνες και ότι θέλουμε όλοι το καλό της Ελλάδος. Κοιτάμε όλοι το καλό του κόμματος, κοιτάμε όλοι το καλό του συλλόγου μας, κοιτάμε όλοι το καλό της ομάδας μας. Αυτό που εμάς μας κεντρίζει και μας αρέσει και μας τραβάει το ενδιαφέρον και την ουσία. Δεν κοιτάμε τι το κοινό καλό. Διέρευε και βασίλευε δεν είναι τι, να διαιρώ το λαό. Ποτέ κανένας λαός να μην υπάρξει ενωμένος. Και εμείς οι Έλληνες την πατήσαμε σε αυτό πάρα πολύ. Αν προσέξεις και κλείνω, όλοι ξέρετε για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι είναι πολύ αγαπημένη κοινότητα. Είναι τόσο αγαπημένη κοινότητα που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σαν να είναι ένας. Ενώ να αντιθέσει από εμάς, χθες βγήκε ο φίλος και το μόνο που έκανε ήταν να κράζει 5 λεπτά τους Έλληνες για τα πάντα, για όλα τα κακά, τα δεινά που είχε πάθει άλλο που φέραν οι Έλληνες. Δηλαδή σε εμάς το διέρευε και το βασίλευε, έπιασε σε όλο το μεγάλειο του. Okay. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα στην παρέα και τα ξαναλέμε.
0: Αυτό για τις ιδεολογίες μια μέρα να το συζητήσουμε καλύτερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εννοώ και με τους υπόλοιπους. Να είσαι καλά. Γιατί και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν. Εντάξει, δεν γίνεται και χωρίς ιδεολογίες βέβαια, αλλά από την άλλη, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, έρχομαι στον επόμενο, είναι μεγάλη κατάρα. Όπως έχουν φτιαχτεί, παύλα, διαμορφωθεί, παύλα, γίνει προϊόν εκμετάλλευσης οι ιδεολογίες, είναι μία από τις μεγαλύτερες κατάρες ανθρωπότητας, κατά τη γνώμη μου. Με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, έτσι. Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι Κωνσταντίνα.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Καλημέρα. Εγώ στο διέργειο βασίλευε, νομίζω ότι είναι το σκύπτρο των Αγγλοσαξώνων, οι οποίοι παντού είχαν αποικίες, μην ξεχνάμε τα Φόκλαντς που βρίσκονται στην Αργεντινή και πήγαν να τα υπερασπιστούν με τυχόν και τους τα πάρουν και πόσες άλλες, Κύπρο κλπ. Τώρα για το IQ που είπες πριν, ότι πέφτει το IQ των Ελλήνων, έγινε έρευνα στους Έλληνες.
0: Και στους Έλληνες έπεσε, αλλά παγκοσμίως.
3: Στους Έλληνες δεν νομίζω ότι έπεσε, Κωνσταντίνε, διότι μαζεύουμε πρωτιές τόσο από πανεπιστήμια όσο και από στίβο. Χρειάζεται και πνεύμα, ξέρεις, δεν είναι μόνο το σώμα για να φτάσει εκεί. Θέλει υψηλό IQ. Μην παίρνουμε παράδειγμα αυτούς οι οποίοι έμαθαν 20 λέξεις στο λεξιλόγιο τους, είναι 20 λέξεις μόνο. Διάβασε μηνύματα.
0: Και πιστεύεις ότι αν πάρουμε παράδειγμα αυτούς που περιγράφεις ότι είναι ενδεικτικό. Θυμάσαι μια κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη φορά για το πόσο επιλεκτικά βάζουμε κάποια πράγματα.
3: Ποια κουβέντα
0: για... είχες πει, πώς το είχες πει να δεις ότι... γιατί ρε παιδί μου λες εμένα, ξέρω εγώ αν μιλήσω για τη θρησκεία, με κάνουν ένα... μου βάζουν ταμπέλα ότι είμαι θρησκόληπτη. Θυμάσαι?
3: Ναι, δεν είμαι.
0: Και σου λέω για τον ίδιο λόγο που και εμείς που έχουμε συζητήσει για το μεταναστευτικό ας πούμε, όταν σκέφτεσαι τον λαθρομετανάστη, δεν σκέφτεσαι τον κατατρεγμένο, σκέφτεσαι αυτόν που θα μας κάνει ζημιά. Έτσι, είναι μια επιλεκτική οπτική. Το ίδιο γίνεται και τώρα όμως.
3: Μα άκου να σου πω. Είπες προηγουμένως ότι μειώθηκε η ροή και φεύγουνε. Δεν φεύγουνε. Μετακινούνται από τα νησιά στην ενδοχώρα. για λόγους ασφαλείας φεύγουν από τα νησιά και μετακινούνται στην ενδοχώρα. Δεν φεύγουν, μόνο όσοι πρέπει να φύγουν διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Είναι ελάχιστοι όμως. Δεν είναι αλήθεια.
0: Το ξέρεις από κάπου αυτό, έχεις στοιχεία γι' αυτό?
3: Το διάβασα βέβαια.
0: Α, γιατί και εγώ διάβασα, γι' αυτό λέω.
3: Ναι, και τι διάβασα?
0: Το 50% έχουν φύγει από, τους, από αυτούς που είναι στις δομές.
3: Στον Πλεύρη τότε.
0: Και οι ροές έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
3: Μπράβο. Στον Πλεύρη, άμα έφτασε να φύγουν το 50%.
0: Δεν είναι μόνο θέμα Πλεύρη. Είναι και θέμα Πλεύρη ότι άλλαξε η πολιτική. Αλλά είναι και ότι βλέπουν ότι στην Ελλάδα δεν έχουν τύχη.
3: Όχι,
0: είναι αυτό που λέμε, ότι στο τέλος θα φύγουμε και εμείς, θα φύγουν και αυτοί.
3: Είναι, εγώ διάβασα ότι φεύγουν από τα νησιά, τους παίρνουν από τα νησιά, τους πηγαίνουν στην ενδοχώρα, τους εντάσσουν στο κοινωνικό σύνολο, αυτούς που πρέπει να ενταχθούν για να βρουν δουλειές κλπ. Και όχι ότι μειώθηκαν, οι ροές μπορεί να μειώθηκαν. Οι ροές μπορεί να μειώθηκαν λόγω του ότι υπάρχει αντίσταση, αλλά... Αυτοί που ήδη έχουν έρθει, που φυσικά δεν πρόκειται να καλύψουν τους ημεδαπούς. Αυτό είναι λογικό, δεν το είναι πρωτοφανές να το πούμε. Αλλά όταν λες εμένα μου προσάπτεις ότι ναι, είμαι εναντίον των λαθρών εισβολέων. Είμαι υπέρ των μεταναστών. Με νόμιμα...
0: Πάλι δεν με κατάλαβες. Αυτό ήταν το παράδειγμα. Θες να μιλήσουμε για άλλο που έχουμε συζητήσει, για τους γκέι?
3: Για
0: τους γκέι, ας πούμε. Όταν, άσε, μην το παίρνεις προσωπικά και παρεξηγούμαστε γενικά.
3: Εσύ μου λέω, μα την άποψή μου, ποτέ μου δεν παίρνω προσωπικά κάτι.
0: Προσπαθώ λέω, να πω. Είπες πριν.
3: Το 90, οι ομοφιλόφιλοι ήταν ψυχικά διαταραγμένες προσωπικότητες. Μετά το 70 κατάφεραν με την σύμφωνη γνώμη των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίοι θα έπρεπε να πληρώνουν πολλά, ιδίως στην Αμερική, και έγιναν με ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις. Εγώ σου λέω μόνο ένα απλό. Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Από εκεί και πέρα. Εγώ τρία πράγματα προσπάθησα να πω, δεν μ' άκουσες κανένα από τα τρία.
3: Για να ακούσω λοιπόν.
0: Τώρα δεν προλαβαίνουμε, πάμε διάλειμμα. Μπορεί να τα πούμε ή μετά που, με το που γυρίσουμε κάποια άλλη στιγμή, έτσι, γιατί είναι μία και ένα πρώτο λεπτό.
3: Μα αφήνεις τους άλλους και μιλάνε και εμένα με διακόπτεις.
0: Μας αφήνω, ναι, είπες πόση ώρα. Πες αν θες κάτι άλλο.
3: Εγώ αυτά ήθελα να πω, ναι, ότι το IQ των Ελλήνων και των ξένων ανεβαίνει και δεν κάνει...
0: Ναι, ωραία, και το συμπέρασμα αυτό το βγάζεις επειδή έχουμε πολλές διακρίσεις, επειδή έχουμε μεγάλα μυαλά στο εξωτερικό, ας πούμε.
3: Και παντού, Κωνσταντίνε, ναι, είναι δυνατόν τα επιτεύγματα όλα αυτά που γίνονται να είναι όπως ήμασταν εμείς που δεν ξέραμε τίποτα. Είχαμε ένα τηλέφωνο, γιατί παίζει ρόλο το IQ.
0: Δεν μου λες από την καθημερινότητα, από αυτά που ακούς, στις παρέες, από αυτά που βλέπεις στα social media, στο ραδιόφωνο, παντού.
3: Ναι,
0: τι συμπεραίνεις δηλαδή?
3: Αυτά δεν τα λαμβάνω υπόψη.
0: Α, δεν τα λαμβάνεις αυτά?
3: Όχι, έχω καταργήσει και το Face, άμα είδες.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Ναι.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, διότι μιλάμε ότι πέσαμε σε ένα κικαιώνα. Τι να σου πω.
0: Ναι, αλλά καταλαβες, παίρνεις τη μία πλευρά για να βγάλεις το σύνολο της εικόνας. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
3: Εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά έχουν υψηλότερο IQ από την
0: πρώτη. Ναι, αλλά τα νέα παιδιά δεν είναι όλοι. Εδώ μιλάμε για το τι γίνεται γενικά. Έτσι, αλλά και για τους νέους. Εντάξει, πρέπει να σε αφήσω, κυρία Λιδία, θα τα πούμε πάλι. Έγινε.
3: Δεν πρόκειται να ανέβει το IQ του Κωνσταντίνε. Θέλει πέδεμα για να κάνεις. Η σκέψη πρέπει να την καλλιεργείς, τη σκέψη. Γι' αυτό λέω, η σπουδή είναι γνώση.
0: Μπράβο.
3: Το να διαβάζεις, το να ασχολείσαι, έτσι ανεβαίνει το IQ.
0: Ένας από τους λόγους λοιπόν που πέφτει είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα. Τα έχουν μελετήσει και τα έχουν βρει. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που είπες. Δεν υπάρχει βάση στην κριτική σκέψη.
3: Συμφωνώ.
0: Κατάλαβες, εξηγείται λοιπόν. Και είναι πολλά περισσότερα. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε, έτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα. Άμα είναι αφού με πήγατε εκεί, να σας πω αμέσως μετά τους λόγους που λένε οι επιστήμονες ότι πέφτει το IQ. Κάτσε να πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορα και γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, καταρχάς, επειδή μου έδωσε καλή πάσα κυρία Λιδία, καταρχάς το ένα που προσπαθώ να πω, όχι για την κυρία Λιδία, γενικά έτσι μέσα στα χρόνια με πολλές αφορμές, είναι μιλάμε πολλές φορές ρε παιδί μου για το πώς βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Αυτό που προσπαθώ να πω και χρησιμοποιώ παραδείγματα, αλλά πιανόμαστε από μία λέξη καμιά φορά και χάνουμε λίγο το, ξέρεις, το, την ουσία αυτού που θέλουμε να πούμε, είναι ότι υπάρχει μέσα στα πολλά και τα διάφορα, υπάρχει και ένα φαινόμενο που λέγεται, πώς το λένε, να δεις, προκατάληψη επιβεβαίωσης. Είναι, αυτό είναι ότι το κάνουμε το εξής, ότι αναζητούμε, ψάχνουμε να κρατήσουμε ό,τι επιβεβαιώνει αυτό που εξ αρχής πιστεύαμε. Δηλαδή, και όταν βγαίνει κάτι που είναι αντίθετο, το αγνοούμε ή το υποβιβάζουμε. Δηλαδή, IQ ας πούμε, έτσι. Είπα εγώ 2-3 στοιχεία που έχουν βγει για να χτυπήσω ένα καμπανάκι, γιατί το συνδύασα με κάποια άλλα πράγματα σε σχέση, και το τόνισα κιόλας, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, τι τρώμε, τι αναπνέουμε, τι, έτσι, διάφορα τέτοια, τι τρώμε, τι πίνουμε, τι αναπνέουμε, που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό και δεν είπα μόνο για το θέμα εδώ πέρα με τους νέους, για την κατάσταση, για το θέμα των ανθρώπων γενικότερα. Γι' αυτό πιάσαμε να πούμε ακόμα και για την τεστοστερόνη, έτσι, που εντάσσεται στο ότι γιατί πλέον ο πλανήτης θηλυκοποιείται μέρα με τη μέρα. Όχι ο άνθρωπος, ο πλανήτης. Και στα ζώα παρατηρείται και τα λοιπά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε, ας πούμε, κάτι στο μυαλό. Θα πιάσουμε να βρούμε κάτι που βολεύει αυτό που έχουμε στο μυαλό, για να νιώσουμε ότι δικαιώνεται η σκέψη που έχουμε. Έτσι, αυτό λέγεται, είναι και, πώς να πω τώρα, δηλαδή υπάρχει μια προσδοκία, έτσι, έχουμε μια προσδοκία να επιβεβαιωθούμε, γιατί μπορεί κάτι που ακούμε να μην μας αρέσει. Λοιπόν, και φτάνουμε να διαστρεβλώνουμε ακόμα και τον τρόπο που βλέπουμε κάποια πράγματα, προκειμένου να δούμε αυτό που τελικά μας αρέσει. Δηλαδή, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, αν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, μιλάμε για το IQ. Δεν μπορεί να παίρνουμε το ένα κομμάτι που λέει ότι έχουμε μεγάλα μυαλά στο εξωτερικό και να γνώμη το άλλο κομμάτι που λέει, έτσι, ότι έχουμε και τα μυαλά που δεν είναι καθόλου μεγάλα, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. Μιλάμε για την μεγάλη εικόνα, μιλάμε για το μέσο όρο. Δεν μπορεί να μιλάμε, ξέρω εγώ, όπως είπα το παράδειγμα, για τους λεθραμετανάστες και να βλέπουμε τον τζιχαντιστή μόνο και να μην βλέπουμε ότι υπάρχουν και κατατρεγμένοι. Έτσι, δεν μπορεί να μιλάμε, παράδειγμα, που είπα τώρα, λέω τα παραδείγματα που ανέφερα και στην κυρία Λιδία πριν. Δεν μπορεί να μιλάμε, ξέρω εγώ, για τους γκέι και να βλέπουμε όποτε κάνουμε αυτή την κουβέντα ότι μας ενοχλούν, ξέρω εγώ, ή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, να κάνουμε εικόνα αυτούς που είναι στα gay pride με τα τέτοια απ' έξω, έτσι, και που λένε να πεθάνει η Ελλάδα για να ζήσουμε εμείς και τα λοιπά, και να μην βλέπουμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι άνθρωποι όπως ο Καπουτζίδης, όπως ο Κασελάκης, έτσι, οι οποίοι δεν ενοχλούν κανέναν και είναι και μια χαρά άνθρωποι, είναι και χαρισματικοί. Δηλαδή, όταν μονίμως προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα απομονώντας τα βολικά κομμάτια του κάδρου, τα συμπεράσματα αυτά απλά δεν είναι πραγματικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το κομμάτι του IQ, είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που δεν είναι μία, που δείχνουν ότι κάποιες νέες γενιές αρχίζουν να είναι λιγότερο, το λιγότερο έξυπνες είναι βαρύ, να έχουν χαμηλότερο IQ, γιατί είπαμε το IQ είναι ένας δείκτης μόνο από τους πολλούς. Λοιπόν, κάποιες γενιές νέες, Generation Z ας πούμε, που γεννήθηκαν από τα μέσα του 90 και μετά, έχει χαμηλότερες γνωστικές επιδόσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες που είχαν οι γονείς τους, ας πούμε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Λοιπόν, είναι μια τάση που πρέπει να δούμε πώς θα βγει. Αλλά γενικότερα, επαναλαμβάνω, είναι μια τάση που από το 80 ακόμα, το 80, από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, ξαναλέω, όλες οι μετρήσεις που είχαν γίνει τότε βγάζανε ότι κάθε δεκαετία το IQ αυξάνεται 2,4 μονάδες. Έτσι, να πω και συγκεκριμένα, από το 1948 μέχρι το 1985 αυξάνονταν ανά δεκαετία το IQ έως και, πώς το λένε, ανά δεκαετία 2,4 μονάδες. Τώρα με κάνατε και τα άνοιξα. Λοιπόν, από το 86 και μετά, εκεί που είχαμε την άνοδο,
κάθε δεκαετία έβγαζε κατά μέσο όρο μείωση του IQ κατά 1,8 μονάδες. Και σήμερα φτάσαμε έτσι να έχουμε αυτό που σας περιέγραψα με κάποιες νέες γενιές. Λοιπόν, και αυτό εξηγείται. Εξηγείται. Καταρχάς, τεχνολογία, οθόνες. Πάνω από τη μισή μέρα οι νέοι άνθρωποι περνούν στα τάμπλετ και στα κινητά. Δεν τα λέω από το μυαλό μου αυτά, τα διαβάζω τώρα, έχω μπροστά μου τη λίστα. Τι βρήκαν οι επιστήμονες, δεν σας λέω τι πιστεύω εγώ. Okay, παιδιά και έφηβοι πάνω από τη μισή μέρα μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή, τάμπλετ, κινητού. Ένα. Δεν βάζω τεχνητή νοημοσύνη που θα τα δούμε αργότερα, τις επιπτώσεις που θα μας τα δίνει όλα στο πιάτο και εκείνη που θα αποδυναμωθεί εντελώς αυτό που λέμε οι γνωστικές λειτουργίες και η κριτική σκέψη και όλα αυτά. Λοιπόν, άλλος λόγος πτώσης του IQ. Διαπιστωμένο. Οι δυσκολίες. Η φτώχεια. Μην πει κανένα σε μένα, οι γονείς μου ήταν πανφτωχοί κτλ. Δεν λέμε ότι η φτώχεια μόνο καθορίζει. Λέμε ένα κομματάκι είναι αυτό του παζλ, ένα το άλλο είναι το άλλο. Πώς φτάνει να πέφτει το IQ. Δυσκολίες μέσα από τη φτώχεια. Μέσα από την ανέχεια. Έτσι, όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε καταστάσεις, μα πώς μεγαλώσανε τα παιδιά των μνημονίων, ας πούμε, στην Ελλάδα, αυτό επηρεάζει τον εγκέφαλό τους. Μιλάμε για τον παιδικό εγκέφαλο. Λοιπόν, επηρεάζει την εξέλιξή τους, επηρεάζει το IQ. Τρίτον, οικογενειακό περιβάλλον. Από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες δεν χρειάζεται καν να το εξηγήσουμε. Η υγεία. Όταν ένας λαός είναι έχει τα προβλήματα τα οικονομικά και τα λοιπά και η υγεία του, έτσι, το σύστημα υγείας, το εθνικό, είναι και αυτό στα χάλια του τα μαύρα. Λοιπόν, επηρεάζεται επίσης το ποσοστό του IQ. Να πάω σε άλλα που είναι του τύπου ο ύπνος, ας πούμε. Έτσι, που πλέον με τους ρυθμούς που υπάρχουν, επηρεάζει και αυτό την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Να πάω στην εκπαίδευση, που έχει γίνει φασόν, 1.000.000 φορές θα έχουμε πει. Αποστήθηση, φασόν γνώση και ελάχιστη, πώς το λένε, ελάχιστη κριτική σκέψη. Διατροφή, από εκεί το ξεκίνησα. Αλλά προφανώς δεν θεωρείται πολύ σημαντικό, ας πούμε. Είπαμε για την τεστοστερόνη που έχει πέσει 54% σε 50 χρόνια, τα σπερματοζωάρια που έχουν μειωθεί 50%, είπαμε 1.000 πράγματα. Έτσι, και είπαμε και για το IQ, έτσι ξεκίνησε. Διατροφή. Όταν τρώμε κάποια πράγματα που δεν έχουν τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε, δηλαδή παράδειγμα, όταν από τον οργανισμό λείπει το ιώδιο, λείπει ο σίδηρος, λείπουν κάποια πράγματα που έτσι όπως έχουμε φτάσει να τρώμε, έτσι είναι η κατάσταση, άστα να πάνε. Όταν αυτή τη διατροφή την κάνουν και παιδιά, με τα υπερεπεξεργασμένα και όλα τα υπόλοιπα, αυτό επηρεάζει τον εγκέφαλο. Επηρεάζει την ανάπτυξη, έτσι, επηρεάζει το πνευματικό ταβάνι, διαπιστωμένα. Πολιτισμικοί παράγοντες. Κουλτούρα μάθησης, κουλτούρα σκέψης. Πρόσβαση στην πληροφορία, πρόσβαση στην τεχνολογία. Έτσι, διαβάζω. Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού. Που λέμε ο Έλληνας αποκλείεται. Πώς αποκλείεται? Άμα ένας λαός είναι γυρασμένος και οι νέοι φεύγουν άρον-άρον στο εξωτερικό, έτσι, τα ποσοστά του IQ αυτομάτως πέφτουν. Και στο εξωτερικό να μην φεύγαν. Άμα ένας λαός είναι γυρασμένος και πάλι αυτό σημαίνει κάποια πράγματα. Okay. Και τελειώνει η λίστα με τους γενετικούς παράγοντες που, εντάξει, δεν θεωρείται το πλέον καθοριστικό, αλλά μπορεί να παίξει και αυτό κάποιο ρόλο. Αυτά είναι το έργο. Τώρα, για το IQ γενικότερα που είπατε, κάθε χρόνο γίνονται κάποιες μετρήσεις. Λοιπόν, ακούστε ένα απλό και ανοίγουμε γραμμές και πάλι. Καλά κάντε και τα είπατε, γιατί μου δίνετε και εμένα πάσα να ενημερώσουμε για κάποια πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε, από όλες τις χώρες που μετρήθηκαν, ξέρετε πόσες έδειξαν άνοδο στο IQ? Μόνο 20. Πρώτη ήταν η Κορέα, αν ενδιαφέρει, 106,97. Μετά η Κίνα, μετά η Ιαπωνία, μετά το Ιράν κτλ. Εμείς είμαστε στο νούμερο 36 με 99,5. Πέσαμε κάποιες θέσεις, πέρσι ήμασταν, ας πούμε, στο 100,7, 100 είναι ο μέσος όρος. Έτσι, σημείωση για να τα λέμε σωστά και να τα λέμε όλα. Εννοείται ότι αν πάρουμε 1.000 Έλληνες, ας πούμε, και μετρήσουμε το IQ, θα βγει κάτι διαφορετικό από ότι αν πάρουμε άλλους 1.000, έτσι. Είναι μια, πώς να πω τώρα, είναι μια ενδεικτική κατάσταση, μια ενδεικτική εικόνα. Ωστόσο, το ότι
Από όλες τις χώρες μόνο 20 σημείωσαν άνοδο. Δεν μπορεί να μην δείχνει τίποτα σε σχέση και με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, έτσι, με τις μελέτες που έχουν γίνει. Μην τα ξαναπώ τώρα γιατί θα κουράσουμε. Αυτό, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, άρα, συμπέρασμα. Γιατί εγώ στην αρχή δεν ξεκίνησα να πω για το IQ. Ανοίγουμε γραμμές σε ένα λεπτάκι, έτσι, είπα πολλά τώρα, αλλά εγώ δεν το ξεκίνησα από το IQ. Ξεκίνησα από το κομμάτι της τεστοστερόνης που έχει μειωθεί πάνω από 50% σε 50 χρόνια. Λοιπόν, έτσι θυμηθήκαμε την κουβέντα που έχουμε ξανακάνει για τη θηλυκοποίηση του πλανήτη. Λοιπόν, και το πήγαμε και σε κάποια άλλα πράγματα και το καταλήξαμε και στο κομμάτι αυτό. Έτσι, είπα και κάτι άλλο. Είπα κάτι άλλο πολύ, πολύ, ας πούμε, πιο σημαντικό για μένα. Ότι επίσης βάσει μελετών φαίνεται ότι γερνάμε πιο γρήγορα από ό,τι γερνούσαν οι γονείς μας, για παράδειγμα. Μπορεί να πεθαίνουμε πιο αργά, έτσι, αλλά η βιολογική ηλικία είναι υψηλότερη, έτσι, φτάνει να δείχνει υψηλότερη ή μεγαλύτερη νωρίτερα. Δηλαδή εμένα, έτσι όπως τα λέει εδώ πέρα, έτσι, τώρα εγώ μπορεί να είμαι εξαίρεση, αλλά λέμε τώρα το πώς πάει το πράγμα. Ότι ο μπαμπάς μου όταν ήταν 55 ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είμαι εγώ σήμερα στα 55. Βιολογικά γερνάω πιο γρήγορα εγώ. Γιατί τρώω τίγκα υπερεπεξεργασμένα, έτσι, γιατί μπορεί να καπνίζω πολύ περισσότερο, γιατί μπορεί να κάνω το αλκοόλ, γιατί υπάρχει η ρύπανση, γιατί υπάρχουν τα μικροπλαστικά, γιατί υπάρχει το στρες, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιβαρύνουν πολύ περισσότερο από ό,τι επιβάρυναν τον πατέρα μου, ξέρω εγώ. Αυτά είναι διαπιστωμένα και το είπα για να σταθούμε λίγο, εγώ αυτό ήθελα να περάσω, στο ότι αυτά που τρώμε, αυτά που πίνουμε, αυτά που αναπνέουμε μας κάνουν μεγάλη ζημιά. Και μέσα σε όλα έπιασα και το IQ, που υπάρχει και η διατροφή μέσα στους παράγοντες αυτούς. Εντάξει, έτσι από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, το κλείνω εδώ την παρένθεση.

0: κάτι άλλο, γιατί είναι κάτι που υπάρχει, εγώ τουλάχιστον το παρατηρώ συνέχεια και στο ραδιόφωνο και γενικά στη ζωή, ότι δεν, ότι για να βγουν κάποια συμπεράσματα δεν λαμβάνουμε υπόψη τη μέση εικόνα. Λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη το άκρο της εικόνας που βολεύει για να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα που εξ αρχής είχαμε στο μυαλό. Έτσι, λέω και πάλι. Όταν μιλάμε τώρα για το IQ, το κριτήριο δεν μπορεί να είναι οι πιο έξυπνοι που υπάρχουν, τα μεγάλα μυαλά που τιμούν την Ελλάδα, ας πούμε, στο εξωτερικό, οι επιστήμονες ή οι τεράστιοι, ούτε μπορεί να είναι ο τελευταίος, ξέρω εγώ, τρελός του χωριού. Πρέπει να είναι η μέση εικόνα. Όταν μιλάμε για λαθρομετανάστες, δεν μπορεί να είναι ο τζιχαντιστής, δεν μπορεί και να είναι όμως, έτσι, και καταλαβαίνετε τώρα, όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για τους γκέι, που μας φταίνε οι ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, δεν μπορεί να κατάλαβες, δεν μπορεί να κοιτάμε μόνο δηλαδή αυτόν που είναι στο gay pride εκεί πέρα που βγαίνει και προκαλεί με τα τέτοια απ' έξω. Θα κοιτάμε και αυτόν που είναι της διπλανής πόρτας και δεν ενοχλεί κανέναν. Έτσι, και θα κάνουμε το συγκερασμό και θα πάμε στη μέση εικόνα. Έτσι, στην εικόνα δηλαδή που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι, τα περισσότερα χρώματα του κάδρου. Το να πηγαίνουμε συνεχώς σε μια ακραία κατάσταση για να επιβεβαιώσουμε κάτι που νιώθουμε με το νου μας ότι επιβεβαιώνεται, δεν είναι μια πραγματική, ας πούμε, δεν είναι ένα φίλτρο σκέψης που οδηγεί τέλος πάντων σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλες. 2310-90-90-90 και πάλι καλημέρα, παρακαλώ.
1: Έλα, Κωστά μου.
0: Χαίρετε.
1: Λέβινστον.
0: Έλα, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Καλούτσικα.
1: Πώς πάει, καλά.
0: Πώς θα πάει.
1: Έστω να πάμε. Λοιπόν, πολλά τώρα θέλω να πω και για την Εφηγεία και για τον ΠΑΟΚ και για τον Σάντα Μαρία. Ένα μπέρδαμα μέσα.
0: Ναι, το ίδιο παθαίνω και εγώ κάθε φορά, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η διατροφή παίζει ρόλο. Ειδικά η μεσογειακή διατροφή και τα ψάρια συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη της Εφηγείας. Και σε αυτό ξεχωρίζουν οι λαοί της από Ανατολής. Ας πούμε, οι Κορεάτες, οι Ιάπωνες και αυτοί, κατά κόρον τρώνε πολύ πραστά λαχανικά και πολύ ψάρι. Mm-hmm. Όλο αυτό από άποψη διατροφή συμβάλλει. Συν το νους υγεία, ενσωματική, η άσκηση. Okay. Επίσης αυτοί οι λαοί πολύ αθλητικοί, με έφεση στις πολεμικές τέχνες, οι Κορεάτες, τα εκβοντό, έχουν τρομερό βόλεϊ. Αυτοί οι λαοί εκεί. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανίσει και ποδόσφαιρο, στίβο, στα μέτρα τα δικά τους. Okay. Λοιπόν, είναι αθλητικοί λαοί και τους βλέπεις, δηλαδή όλοι είναι καλοδιατηρημένοι. Δηλαδή δεν θα δεις, ας πούμε, τουλάχιστον Κορεάτες χοντρούς, ας πούμε. Όλοι είναι πραγματικά πολύ όμορφος λαός, ας πούμε. Πολύ γυμνασμένοι, αδύνατοι, έχουν αυτό το ψηλό λίγνο, ας πούμε. Τώρα, όσον αφορά την έξι της Εφηγείας εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, και το scrolling στα κινητά, και αυτό, ας πούμε, μας χαζεύει. Θα μπορούσαμε, δηλαδή, να μην βγάλουμε την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να κάνουμε πιο οικοδομητική την ανασχόληση με την τεχνολογία. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια εργαστήρια ηλεκτρονικής, να τα συνδυάσουμε με τη φυσική στα σχολεία, σε συνδυασμό δηλαδή με κάποια μαθήματα τεχνολογίας υπολογιστών. Ο προγραμματισμός είναι ένα κομμάτι στο οποίο αναπτύσσει πολύ την Εφηγεία. Και αυτό το είδα από την πρώτη στιγμή, το πρώτο μάθημα που έκανα προγραμματισμό στο Πανεπιστήμιο. Εντάξει, είναι μια κατάσταση στην οποία ο εγκέφαλος σκέφτεται παγωγικά και πολύ διαφορετικά από τα συνήθη μαθηματικά ή φυσική. Okay, από εκεί και πέρα θα πρέπει, το έχω ξαναπεί, να κάνουμε και μια αναβάθμιση της παιδείας. Δηλαδή, πρέπει να αποφύγουμε την αποστήθηση πια. Δηλαδή, να πάμε σε μοντέλα, ας πούμε, project-based learning. Δηλαδή, ομαδικά έργα που μέσα από τα οποία θα προκύψει μάθηση. Να κάνουμε εργαστήρια ρομποτικής, φυσικών επιστημών, okay, περιβαλλοντολογικών μαθημάτων. Θα πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να αξιολογούν στο σχολείο με ειδικά μαθήματα πληροφορίες. Να τα μάθουμε πώς να αναζητούν πληροφορίες, ώστε να αποφεύγουμε και την παραπληροφόρηση. Okay. Και επιτέλους να βάλουμε, ας πούμε, και το στατιστικό και επιστημονικό τρόπο σκέψης στα μαθήματα. Αυτό δεν υπάρχει στην ελληνική παιδεία. Είμαστε πολύ πίσω. Γενικότερα, ένας σοφός είχε πει ότι η παιδεία είναι ένα πηγωμένο περιστέρι. Εγώ πιστεύω ότι το περιστέρι του είναι στην πόρτα τα τεινάξει τα πέταλα. Είμαστε πολύ πίσω, ας πούμε, στον τρόπο μάθησης και στον τρόπο παιδείας.
0: Ναι.

0: Έχεις, συμφωνώ και εγώ, πιστεύω έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς πάνω και από την επιστήμη, ειδικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε άλλες χώρες τι γίνεται, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άλλο αυτό το πράγμα σε τέτοιο εύρος. Πάνω από τα πτυχία τα δικά σου και του κάθε επιστήμονα, ξέρεις ποιο πτυχίο μπαίνει, ε?
1: Ποιο?
0: Το Πανεπιστήμιο της Ζωής.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Αυτό είναι για να κλαίμε κανονικά, δεν είναι για να γελάμε, έτσι. Είναι μπροστά στα πανεπιστήμια, στα επιστημονικά πτυχία, μπαίνει το πτυχίο της ζωής του πεζοδρομίου. Κατάλαβες, εγώ που τα ξέρω όλα και τι να μου πει εμένα ο επιστήμονας τώρα.
1: Ναι, ναι. Και τι κουβέντες για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ας μείνουμε στα ευχάριστα. Εμένα μ' άρεσε που έτσι ο ομιλός μας είναι λίγο ζώρικος. Ζώρικος. Ο ΠΑΟΚ μπορεί και την πρωτιά, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά τώρα έχει Μονακό, έχει την ομάδα του Ντόντσιτ στη Ρώμα, έχει την Ούλμ, μια πολύ αθλητική γερμανική ομάδα. Έχει δηλαδή η Ούλμ κιόλας ήταν η ομάδα που έφερε από την Αμερική το Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν δηλαδή στην Ευρώπη από την Ούλμ ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Η τουρκική ομάδα.
0: Όχι, 25 πήγε χαμπάρι, δεν πήρα, ρε.
1: Καθεχή.
0: Έλα, τρέχα το λίγο γιατί πήρα κι άλλες γραμμές. Και...
1: θα δούμε πολύ μπάσε πραγματικά. Θα δούμε πολύ μπάσε. Εγώ θα πάρω και διαρκεία. Και τα διαρκές ξεκίνησαν καλά. Πάμε καλά. Ωραία πράγματα. Θα πάρουμε χαρά από τον μπάσκετ. Θα δούμε πολύ ωραία.
0: Okay. Αν δεν έρθει η ηρεμία, εγώ δεν μπορώ να πω ότι πάμε καλά. Λοιπόν, okay. Σε ευχαριστώ.
1: Ας μείνουμε στο αθλητικό σχέδιο.
0: Ναι, καλά. Στο αθλητικό εννοείται. Ωραία. Σε ευχαριστώ.
1: Yeah.
0: Να δούμε λίγο, γιατί και οι σύνδεσμοι αρχίζουν τώρα να παρεμβαίνουν και πιστεύω ότι θα θορυβηθούν λίγο εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ γενικώς. Όλοι. Όλες οι πλευρές. Εγώ το λέω, τώρα δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα τέτοια ώρα. Εγώ πραγματικά και αποχή να πούν ότι κάνουν οι σύνδεσμοι, από όλα, από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ, εγώ θα χειροκροτήσω με αυτή την κατάσταση, την άρρωστη που έχει δημιουργηθεί. Πρέπει να πατήσουν πόδι, δεν γίνεται άλλο. Καλημέρα. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο DJ.
0: Χαίρετε, κύριε DJ. Ελληνικά θα βάλουμε σήμερα.
2: Μπράβο, θα μας βάλετε ένα άλλο κομμόντο, το δεν προλαβαίνω.
0: Ωραίο, το βάλουμε, γιατί όχι. Ωραία.
2: Βάλουμε γιατί έρχονται και στην πόλη μας, θα τους χαρούμε λίγο, εντάξει.
0: Α, έχουν εδώ συναυλία.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, θα το βάλουμε το δεν προλαβαίνω, έγινε.
2: Προλαβαίνω, λοκομόντο.
0: Okay. Τα λέμε, καλημέρα. Έφυγες, καλημέρα. Ναι. Ορίστε. Ναι.
3: Πολύ. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνεις, ψυχούλα μου γλυκιά?
0: Δεν είμαι καλά, το ξέρεις.
3: Τελειόφυτος πεζοδρομίου. Κωνστάνα σε πολύ λίγο και όλους τους συνοκρατές. Είδαμε και αυτοί που έχουν τελειώσει τα στοιχεία, που μας έχουν χαντακωμένους μέσα χρεωμένους και τότε με το κοροϊδοειδό που είπε του συστήματος...
0: Ένα, γι' αυτό δεν είμαι καλά. Γι' αυτό δεν είμαι καλά, γιατί όπου το παίρνεις, έτσι, και αρχίζεις τα δικά σου εκεί πέρα, έλα, πες.
3: Αυτοί που τελειώσαν τα Χάρβαλ και τα Μάρβαλ δεν μας έχουν χρεωμένους μέσα, οι εγκέφαλοι, τα μυαλά δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
3: Εμείς που είμαστε άλλο πλανήτη. Ή τότε με τον κορονοϊό, να μην το πω γιατί στεναχωρώ με ελληνικούς συνοκρατές και σένα στη χαλά.
0: Όχι, αλλά εσύ ειδικά που έχασες άνθρωπο, από οποιοδήποτε λόγο τον έχασες, θα έπρεπε να σέβεσαι λίγο περισσότερο κάποιους που έχασαν άνθρωπο από αυτή την αερόστια. Και στο είπα και άλλη φορά και συνεχίζεις, κοροϊό.
3: Κώστα, να σου πω, εγώ τώρα και δεν θέλω να σου το πάω και άλλα, εγώ ξέρω, αυτό καταρχήν ήταν εμβόλιο. Εμβόλιο βαράς μια φορά. Δεν σε κάνω πρεζάκι να βαράς 4 και 5.
0: Ναι, για τη γρήπη πόσα εμβόλια κάνουμε στη ζωή μας? Για τη γρήπη, το εμβόλιο, το πιο απλό που ξέρουμε, κάθε πότε το κάνουμε? Μια φορά το κάνουμε και τελειώσαμε. Άστο, ρε φίλε, άστο, μη. Ό,τι ακούμε το λέμε στον αέρα, άστο καλύτερα. Πες αυτό που ήθελες για να πάμε διάλειμμα.
3: Έτσι είναι του συστήματος αυτοί που είναι, που παίρνουν χαρτάκι και τα λένε και λένε να κάνετε αυτό. Έτσι και τους επιστήμονες, τους πραγματικά επιστήμονες, έτσι, γιατί νομίζω ότι δεν πιστεύω. Αλλά όχι στους συστημικούς, ρε Κώστα μου, αγάπη μου γλυκιά. Έτσι είναι ψυχούλα μου και δεν το παίζετε έξυπνος, ρε φιλαρά. Κοιτάξτε, μπορεί να τα...
0: Μα παντού υπάρχουν και κακοί άλλοι, μόνο και λαμόγια υπάρχουν και ό,τι θέλεις, είναι δυνατόν.
3: Αλλά είμαι λίγο, να πούμε... Σταγμένος, να πούμε, και έχω φάει και κατραπακές και την έχω φάει και όλες και εντάξει, δεν είμαι ότι είμαι απόλυτος και εσύ το παραλέγεις, ρε φιλαράκι. Απλώς καμιά φορά λίγο σε κλειδίσουν παραπάνω.
0: Όχι, λέω ότι εσύ που έχασες άνθρωπο πρόσφατα και ξέρεις πως είναι, θα έπρεπε να το σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές πριν πεις τη λέξη αυτή, γιατί από αυτή την αρρώστια πέθανε πολλοί κόσμος. Και να μην πέθανε, έμειναν πολλά κουσούρια. Αυτό λέω εγώ.
3: Κώστα,
0: ναι.
3: Άντε να σε πω και να κλείνεις. Τότε που ήταν με τον κορονοϊό, που τους λέγανε όποιος ανεμβολίωσε εδώ στο ΑΣΕΠΑ, ο πρώην που έδινε παραγγελίες φαρμάκων, ο Γρηγοράκης είναι φλαράκι μου. Έτσι 5 χρόνια μπήκε σύνταξη. Τώρα μην αρχίσω και βρωμάω. Γιατί έρχει η παγόνη που έδινε σε όλα τα κανάλια στο ΣΥΚΒΑ, μένει και καλά έκανε και έλεγε όποιος μπαίνει μέσα. Ανεμβολίασε, δεν ξαναβγαίνει, για να μην πω κι άλλα και φάμε τώρα πρόστιμο. Και τους δίναν και τα 3 και 5 χιλιάρια για τα έξοδα κηδείας και τους βάζαν και τριπλά ένα ελόν. Ενώ μετά το θάνατο, μετά από 2 ώρες, 3 ώρες.
0: Τέλος πάντων, τώρα πήγαμε αλλού. Επειδή λογικά για κάτι άλλο πήρες, πες το, αν είναι γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
3: Και ο Κούλης ο Μητσοτάκης, τα νησιά με 110 και η Μπακογιάννη μας έλεγε: εγώ δεν ξέρω αν κάνετε Πάσχα. Εγώ θα πάω στην Κρήτη Πάσχα. Δεν θα αντιδράσουμε, ρε Κώστα, δεν μας πουλάνε τρελά, ρε αγάπη μου γλυκά. Έτσι σε μιλάω πολύ φιλικά, ρε φίλε. Και ξέρεις πόσο σε σέβομαι και σε αγαπάω. Άντε καλή συνέχεια, δεν θέλω.
0: Οκ, okay, τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή είπατε για Πανούση, δεν βλέπω να έχει κάτι σαν σήμερα. Το Αχ Ευρώπη ζητήσατε. Μπορούμε να βάλουμε μερικά τέτοια σήμερα. Κάνα ελληνικό έτσι λίγο πιο χαλαρό. Προς το ροκάκι, προς το ανάλαφρο, κάπως έτσι. Οπότε, αν έχετε κάποιο έτσι να προτείνετε ένα καλό για το κλείσιμο σίγουρα. Μου λέτε και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε και μαζί στην πορεία. Λοιπόν, άρα 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 για από εδώ και πέρα, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε ή αν θέλετε και κάνα τραγουδάκι τίποτα σε ελληνικό, ψιλοανάλαφρο, ψιλορόκ, τέτοιο στυλ, εντάξει, να πάμε στο διάλειμμα, βάζω εγώ μερικά στη σειρά και επανερχόμεθα για το τελευταίο το μισάωρο το μουσικο χορευτικό.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Αρήμα μου τσάτσος!

Μη βρεις βρε στον αέρα. Μη βρε φτάνει. Μη. Όχι, δεν υιοθετούμε. Μη. Μη. Κάτσε να βάλω και τον νέο Έλληνα εδώ πέρα γιατί. Πήρε φόρα και. Έχουμε προβλήματα. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε. Άντε, πάμε και για τελευταίο 25 λεπτάκι. Σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Μη στήσετε κανένα Μητροπάνο για τα τελειώματα. Έτσι, κάτι σε χαλαρό, σε ανάλαφρο, σε... κάτι που να παραπέμπει έτσι σε ένα ελληνικό ψηλό ροκάκι. Ένα για τα κλεισίματα. Αν και το λοκομόν το καλό είναι βέβαια. Τέλος πάντων, αν έχουμε κάτι μου λέτε. Ένα και καλό. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα άντε αφού το ανοίξαμε να το πω και αυτό για να το κλείσουμε γιατί κολλάει. Επειδή είπαμε διάφορα αλλά πιαστήκαμε και λίγο με το IQ. Έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, το IQ είναι ένα. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ψηλότερο IQ από κάποιον άλλον είναι και πιο έξυπνος. Θεωρείται ο δείκτης ο βασικός, ρε παιδί μου, που σχετίζεται με την νοημοσύνη, αλλά είναι ένας, βασικός μεν, αλλά ένας. Υπάρχουν δείκτες που συνδέονται με το συναίσθημα, π.χ. Υπάρχουν δείκτες που συνδέονται με το πώς αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον. Έτσι, ικανότητα, ας πούμε, που υπάρχει αλληλεπίδραση. Υπάρχουν δείκτες που έχουν να κάνουν ακόμα και με το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, τις δυσκολίες. Υπάρχουν και τέτοιου είδους δηλαδή δείκτες νοημοσύνης. Είναι, πώς την είχαμε πει ότι λέγεται, η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Έτσι, έχουμε γλωσσική, έχουμε ακόμα και τα ελληνικά δηλαδή. Καμιά φορά που ξέρεις, λες κάτι που είναι ξεκάθαρο το νόημα ποιο είναι, αλλά ο άλλος καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Έτσι, η γλωσσική παύλα ελεκτική νοημοσύνη σχετίζεται με την, πώς το λένε, με την ικανότητα κατανόησης έτσι, της γλώσσας. Ή και την ικανότητα χρήσης της γλώσσας. Έχει τη μαθηματική νοημοσύνη, σε αυτήν εγώ είμαι πολύ σκράπας. Σας το λέω, το ξέρετε. Έχει, ξέρω εγώ, πολλά. Έχει νοημοσύνη που έχει να κάνει, που αφορά το, την κατανόηση του εαυτού μας. Αυτή για την οποία επιμένω εγώ πάρα πολύ. Αλλά μόνος μου τα λέω και μόνος μου τα ακούω. Άντε εγώ και ο Ταύρος καμιά φορά και κάνας δυο ακόμα. Έτσι, για το, η ενδοπροσωπική νοημοσύνη όπως λέγεται. Έτσι, είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, λίγο τον εαυτό μας, το γιατί οδηγούμαστε σε κάποιες σκέψεις, σε κάποιες αποφάσεις. Έτσι, σε κάποια κίνητρα, σε κάποια συναισθήματα, σε οτιδήποτε. Έχει πολλά. Να, τώρα που ακούμε μουσικές, ακούμε, να είχαμε να λέγαμε. Μέχρι και μουσική υποτίθεται ρυθμική νοημοσύνη υπάρχει. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, να πω την αλήθεια. Πώς, ας πούμε, ορίζεται, αλλά υπάρχει και αυτό. Εντάξει, άρα ναι, το IQ είναι το ένα και είναι το βασικό ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν και άλλα 6, 7, 8 πόσα μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, το κλείσαμε και αυτό. Τώρα. Τώρα, αν βάζαμε ένα γκάλωπ κιθαρίστα ή ντράμερ, τι θα ψήφιζε το φιλοθεάμονα κρατήριο. Ωραίο γκάλωπ, το προτείνω στον κύριο Μπούζο μια μέρα. Άμα δεν έχει τι να βάλει, τον πω βάλε αυτό. Να γίνει πάταγος. Κιθαρίστρα ή ντράμερ, βρε. Ωραία είναι και τα δύο.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας.
0: Λοιπόν, αν έχουμε ένα ελληνικό ροκάκι έτσι σε αυτό το στυλ πάνω κάτω, για τα τελειώματα, με μήνυμα θα έρθει, με γραμμή θα έρθει, όπως θα έρθει, για να το βάλουμε τελευταίο ολόκληρο και να φεύγουμε.

0: 9.55 κενό το μήνυμα, είτε για κάποιο σχόλιο αν έχει μείνει, αν είναι για κάνα τραγουδάκι. 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ανοίξουμε και μια γραμμούλα αν θέλει κάποιο να δώσει και ένα τραγουδάκι με γραμμούλα. Και να ετοιμαζόμεθα για την Άγουσα. Λοιπόν, πρόλαβε κάποιος, πήρε μπαμπαμ, άρα δεν λέω 90-90. Για πείτε μας καλημέρα.
1: Σαν στάρ του σινεμά.
0: Α.
1: Ζιόγαλας.
0: Α, κατάλαβα, ναι, εντάξει. Α, το σμπρώξουμε, οριακά μένα, αλλά α το κολλήσουμε. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, να είσαι καλά. Προχθές, πότε ήτανε, πριν 3-4 μέρες πετύχαμε το Ζιόγαλα που είχε γεννηθεί σαν εκείνη τη μέρα. Και βάλαμε, με αυτό πρέπει να κλείσαμε κιόλας, αν θυμάμαι καλά, ναι. Με αυτό είχαμε κλείσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Το ξαναβάλουμε. Λοιπόν, για πάμε. Αν έχουμε και το εξάρτημα, είδες. Καλά, πως τηλεμήνυμα τον ξέχασα. Είχαμε και την Κιβωτό. Καλά, να το σμπρώξουμε κι αυτό. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι ερώτηση. Για κάτσε λίγο τα κοτσάρω αυτά τα 2, 3, 4 πόσα είναι.

Λοιπόν, δεν θα το μάθουμε ποτέ, κιθαρίστα συντράμερ, οπότε πάμε να μάθουμε λίγο τι έχει η μέρα και να δούμε αν ήρθε κανένα τελευταίο μήνυμα εδώ πέρα και σε ολίγο να φεύγουμε.

0: 5η 9 Ιουλίου. Σας το δίνουμε σε πρώτη παγκόσμια. Παγκράτιος Παγκρατία. Επαιτίος δεν βλέπω να έχει. Σαν σήμερα δεν έχει πολλά πολλά. Είπαμε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα συμφωνούσαμε να μπούμε και στην ΕΟΚ. Το 61 αυτό. Και μπήκαμε το 81 βέβαια.
1: Στο ξαπνό γύρισμά σου που μου δώσες φιλί γλυκό.
2: Όλοι διαδονάω.
1: Αχ, Ευλαμπία.
0: Από πλευράς Ματσακίων 11 η ώρα Νταν, το Γαλλία Μαρόκο. Πάνω που ξεκινάμε το βάλαμε, μας πολεμάει το σύστημα.

0: πληρώνω εγώ.
1: Και αυτά.
0: Με πήγε στα κλαρίνα, ανταρκάδες και τσαλίμια και ήσουν πρώτη στο
1: χώρο. Καιρούλης ρεπετησιών. Το ένα το site κρατάει την ψηλή βροχούλα. Δίνει μπόλικο ήλιο, δίνει όμως και σύννεφα και κάποια στιγμή βροχούλα. Ψηλή όμως, ασθενούτσικη. Θερμοκρασίες μέχρι 32. Το άλλο το site, κάτσε να δω, δεν δίνει βροχούλα. Οπότε είπαμε, με δική σας ευθύνη το άπλωμα της μπουγάδος.

0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν έχει τίποτα και επικαιρότητα, γιατί πιαστήκαμε εδώ με τον Μπούρου Μπούρου και ξεχαστήκαμε πριν έρθω τελευταία μηνύματα. Επικαιρότητα, χαμός γίνεται στο Ιράν πάλι, τα ξέρετε έτσι. Ξεκίνησαν τώρα το βράδυ τα αμερικανικά χτυπήματα και πάλι σε πολλές περιοχές. Κλιμάκωση δυνατή έχουμε.
1: Εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό.
0: Και οι δήλωση του Τραμπ φρέσκα είναι ότι αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έρχονται, εάν δεν σταματήσετε ναι, να κάνετε τα δικά σας. Και το Ιράν λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα δικά μας και θα συνεχίσουμε να επιτιθέμεθα κιόλας, και μάλιστα θα το κάνουμε, λέει, με μεγαλύτερη σφοδρότητα από ποτέ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βάλτε βενζίνα τώρα που γυρίζει, φουλάρετε, γιατί μετά δεν θα προλαβαίνετε.

Α, εν τω μεταξύ βλέπω τώρα τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό για το... για τον Εμπαπέ εκεί που τον έχει, τον περνάει πριονοκορδέλα εκεί πέρα, μία Παραγουανή εκεί πέρα, μία πολιτικός, τι είναι αυτή. Τώρα βλέπω ξαναρουμάει. Πολύ τον πυρελίκη, ε.

Μάλιστα. Καλά, μην πω τώρα τι του λέει. Α, λίγο πολύ έχουν κυκλοφορήσει. Πάντως και νέα επίθεση με πολύ τον Πινελίκη από την Παραγουανή πολιτικό. Γιατί αυτά πήρε μαζί του, το είχα δει αυτό.

0: λίγο πιο γρήγορα, κάτσε.
1: Από Χιμπατζή που τον έλεγε, Μπιμπιπ γιο τον είπε τώρα. Και άλλα. Άγια τον τερματοφύλακα που άπλωσε το χέρι και τον αγνώρισε ο Εμπαπέ. Και πήγε και πανηγύρισε μπροστά στα μούτρα του, γι' αυτό έτσι ξεκίνησε. Τώρα βλέπω εδώ τις δηλώσεις.

Εντάξει κύριε DJ, ήταν η παραγγελιά του DJ εδώ πέρα της εκπομπής. Το ακορατό δηλαδή με το παρατσούκλι DJ που είτο και DJ. Οπότε, τι άλλο έμεινε τώρα. Αχ, τώρα είμαι σκούμπρια, θα τα προλάβουμε όμως αυτά. Είμαι σκούμπρια ένα. Κάτσα το τρέξω κιόλας. Τώρα ζητάτε και κάποια που δεν πολύ κολλάνε, αλλά τέλος πάντων. Έλα, πάμε και την τσατσάρα τη μαγική. Όχι τσατσάρα, ποιο είπαμε. Την δισκοτέκ. Λάθος τραγούδια βάλα, περίμενε.

0: με πιάνει ταραχή.
1: Έλα, πάμε στην δισκοτέκα, εγώ μπερδεύτηκα. Εν τω μεταξύ και τα ημισκούμπρια νομίζω έρχονται Θεσσαλονίκη. Μετά την πρώτη συναυλία που είπατε πριν για Λοκομόντο. Νομίζω και τα ημισκούμπρια έρχονται. Λοιπόν, έλα, πάμε και λίγο δισκοτέκ.

0: Έτσι ξεκινάει η δισκοτέκα αυτό, ναι. Χαμπάρι δεν έχω.
1: Την ερωτευτώ, θα την απομακρύνω, στα μούτρα θα ρευτώ. Κοιτάξτε περηφάνεια στο άσπρο άλογο μου.
0: Τι είναι αυτό, αυτό είναι δισκοτέκ. Δισκοτέκ λέει το τραγούδι εδώ ο τίτλος. Για το τρέξω λίγο, αυτό είναι. Άιντε. Ό,τι να είναι. Η Μισκούμπρια λέει δισκοτέκ. Όσο την ακούσατε εσείς, την δισκοτέκ, την άκουσα κι εγώ. Για να δούμε. Αυτό μήπως. Έλα. Αυτό ναι.

Κάτσε το τρέξουμε όμως, γιατί δεν προλάβουμε τίποτα στο τέλος. Έλα. Αυτό είναι, το πετύχαμε τουλάχιστον τώρα. Άντε, μπράβο. Το προηγούμενο δεν ξέρω, έτσι έγραφε ο τίτλος. Τώρα τι ήταν αυτό που ακούσαμε, δεν έχω ιδέα.

Καμία μουσικοθεραπεία έτσι με ελπίδα τα αυθεντικά και τέτοια δεν πρέπει να έχουμε κάνει ποτέ. Α, βάλουμε καμιά μέρα και τέτοια ελπίδα, φωνάρα ήταν. Λοιπόν, καλημέρες, πάμε και στα τελευταία για να φεύγουμε. Καλημέρα, έχουμε από τον Μάνος ο Ιορδάνης εδώ. Έχει παράπονο που δεν βάλαμε του Χίτλερ τα εγγόνια. Που είναι, λέει, και καθαρό ροκ ελληνικό. Και δεν το βάζει, λέει. Ναι, και μας εύχεται καλό καλοκαίρι γιατί θύμωσε. Επειδή δεν βάζουμε το εν λόγω τραγούδι. Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή. Θα το δρομολογήσουμε. Είναι θέμα χρόνου. Του χρόνου θα είναι, του παραχρόνου θα είναι. Πάντως είναι θέμα χρόνου. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη που ζητάει την Κιβωτό εδώ και κάνα δύο μέρες. Εντάξει, δεν πολύ κολλάει, θα το βάλουμε. Γιατί λέει όλοι εξαρτήματα γίναμε, άιντε. Κιβωτό, το επόμενο θα είναι. Και μετά και σιόγαλα και φύγαμε.

Κάπου έχω ακούσει από κάτι μουσικούς αναλυτάς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που μιλάει για το παγωτό δεν εννοεί παγωτό κανονικά. Ότι μέσω πλην σαφώς κάποια άλλα πράγματα εννοεί. Αλλά δεν ξέρω, δεν το δένω και κόμπο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη. Ιορτάνης ξανά, άμα έσκασες, φαγώθηκες. Σοβαρό τραγουδιστή ακούτε, λέει, και αυτός του συστήματος υπήρξε. Ποιος? Για ποιον να το λέει τώρα? Α, του Πανούση, μάλλον. Που τα έβαλε με το κουκουέ, τελικά. Και είπε και για το Πολυτεχνείο, ότι στην αρχή το κουκουέ δεν το ήθελε το Πολυτεχνείο. Αλλά μετά το οικειοποιήθηκε, γιατί είδε ότι είχε ψωμάκι, είχε επικοινωνιακά, είχε... Ναι.

Όχι, πάρα 5 πήγε. Για δεν μιλάτε. Πάμε λίγο και κυβωτό. Έλα, για το χρωστάμε εδώ και 2 μέρες. Το θέλει ο Δημήτρης εδώ και δεν κάθεται συνέχεια. Λοιπόν, αυτά. Λίγες στροφές και από Βιτάλη. Και κλείνουμε με Σιόγαλα που είπατε το στάρ του σινεμά. Το πρόβλημα είναι ότι... Εντάξει τώρα πρόβλημα. Ότι ζητάτε πράγματα που δεν είναι... Λέμε για κάποιο μουσικό είδος, ας πούμε, και είναι πράγματα που... Δεν κολλάει το ένα με το άλλο και πολύ και... Τέλος πάντων, εντάξει.

στο υλικό. Πω, εν τω μεταξύ βλέπω τώρα άσχετο για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν το είχατε συνειδητοποιήσει, εγώ τώρα το συνειδητοποιώ. Πόσοι προπονητές έχουν ήδη διωχθεί, ας πούμε, ή παραιτηθεί. Πόσοι αποτελούν παρελθόν από τις εθνικές ομάδες. 12. Ομοσπονδιακοί πλήρωσαν το μάρμαρο που λέμε. Εντάξει, αυτό πώς βγήκε, κάπως βγήκε το πλήρωσαν το μάρμαρο, κάτι έχει μια ιστορία, έχει φράση πίσω από αυτό, το βρούμε καμιά μέρα. 12, Μπιέλσα, εντάξει, πολύ τώρα, μην τους διαβάσω ένας προς έναν. Και καλά ονόματα κάποιοι, δηλαδή και ο Μπιέλσα και ο Αγκύρε, Κούμαν, ναι, μάλιστα.

Λοιπόν, αυτά. Φύγαμε, κλείνουμε με σιόγαλα αφού αυτό ζητήσατε για τελευταίο. Πού είμαστε, έλα. Ωραία. Σαν στάρ του σινεμά, αν και κλείσαμε, είπαμε και πριν 2-3 μέρες με αυτό. Γιατί σαν εκείνη τη μέρα έχει γεννηθεί, αλλά ντέφινε γίνει, δεν πειράζει. Δεν θα το πείτε πουθενά, μα σας ρωτήσουν καλά. Θα είναι το μικρό μας μυστικό. Λοιπόν, καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα να έχετε. Εμείς αύριο και πάλι κατά τις 11. Που ξαφνικά μ' αναστατώνει. Επάνω στο Γαλλία, Μαρόκο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέριζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Ποιος βαράει τέτοια ώρα έξω ρε φίλε? Δύο η ώρα, ποιος σκοπάνει να έρευε? Μας τρελάνε την τελώς. Δάγκαρ, ντούγκαρ, δύο ώρα του βράδυ. Ποιος σκοπάνει να έρευε? Κάτσε να δω. Θα βγω έξω στο παραθύρι να το ανακαλύψω.

Εντάξει, το βρήκα. Απορριμματοφόρο ήταν. Λέω μέχρι εδώ τόσο βασάρια. Γιατί έχει εδώ κάτι καφετέρες, κάτι πώς τα λένε αυτά, μπιλιάρδα. Κάτι κορίνες που βαράν με τις μπάλες, με κάτι 15 μπάρες. Απορριμματοφόρο. Γιατί μαζεύονται εδώ στο πάρκι πιτσιρικάδες, βάζουν τραγούδια, μπάσα. Τα λέπα μια ζωή.

Διαχρονικός Παναγιουτάξη. Παναγιουτάξη κι Άμος. Ωραίος τύπος. Ανάλαβες. Αυτό που λέει χωρίς άγχος. Κάναμε και με ρουγάμο το μαζί παλιά. Παίξαμε και PlayStation 2 ποδοσφαιράκι. Όταν ακόμα έπαιζε ο Ροναλντίνιο στην Βαρκελώνα.

0: Ζήσει.
1: Δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη, δεν ξέρω αν φταίει το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν η καθημερινότητα, δεν ξέρω αν τα λεφτά, δεν ξέρω αν η ψυχολογία. Μπορεί να παίζουν όλα αυτά, αλλά έχω ρουτινιάσει, έχω βαρεθεί τη ζωή μου, παιδιά. Δεν μπορώ να δώσω γκάζι δηλαδή. Δεν έχω αυτό το αλμπενί τώρα, με έχει φύγει. Να πιάσω το μικρόφωνο και να γίνω με μαλλιά κουβάρια.
2: Ξέρω ότι δεν μπορείς, ξέρεις ότι δεν μπορώ.
1: Θα κάνω μεγάλες αλλαγές από εδώ και πέρα.
2: Θέλω να σε ξαναδώ, θέλω να σε ξαναδώ.
1: Έχουμε και τους influencers τώρα, να μπούμε, αρρωσταίνουν. Οι influencers παθαίνουν πράγματα να πούμε. Καπροσχολικής ηλικίας αρρώστιες περνάνε τώρα στα γεράματα. Σάλια του ελέους. Ενημερίζω όλα τα παιδιά που βαράνε γκαστάρμπαϊτερ και δεν έχουν, παθαίνουν κρίσεις πανικού, ψυχολογικά προβλήματα, αν και παίρνουν 30-40 ευρώ. Άσχετα με τους άλλους που βαράνε κανένα 5.000 την ημέρα, αλλά παθαίνουν ψυχολογικά προβλήματα. Τα προβλήματά τους να είχαμε. Πειράζει εσείς παιδιά εδώ με μένα, 2 ώρα το βράδυ, 3, 4, 5, 6, εκεί ξέρεις τώρα, ξενύχτη. Μα κάναμε ό,τι κάνανε κι αυτοί, ή αν κάνουν αυτοί ό,τι κάναμε εμείς, σαν τα ζόμπι θα γυρνούσαν, σαν λυκάνθρωποι.
2: Μη θυμώνεις μη.
1: Μη θυμώνεις μη, σάλια τώρα στα 60, σάλια ρίσματα τώρα. Αν ξέχασα, Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, Instagram, Στεφανάρα, απόφυτο βουδίου σχολεία. Ακούτε και ηλικιάρχη του Χάρβαρντ εδώ στο Μετρόπολη 95,5, που κάθε καλοκαίρι βγαίνει πρώτο στην ακροαματικότητα. Οι διευθυντές λένε ότι μετριέται. Οι influencers που φεύγουν λένε ότι δεν μετριέται η ακροαματικότητα. Εγώ, Ζορζ Μπούζου, ψηφίζω. Έβαλε πέρσι. Ευχαριστούμε για την πρωτιά. Και αυτοί που δεν μετρούσαν την ακροαματικότητα και πήραν άδεια, πώς τάρανε στην Instagram και τη Facebook. Ευχαριστώ για την πρωτιά, χωρίς να κάνουν εκπομπές. Εμείς θα τα λέμε όλα, γιατί είμαστε η φτωχολογιά. Έλα με εκεί που ακούς τα εργοστάσια της Γερμανίας τώρα. Έλα, είναι εσύ ακριβώς που θα έρθεις τώρα με το σανδάλι. Έλα, στην ίδια μοίρα είμαστε. Μια χαρά τα πάμε. Μην αγχώνεστε. Πώς έλεγε η Μίτση Κωνσταντάρα, άδικη κοινωνία. Άλλους τους ανεβάζεις, άλλους κατεβάζεις τα τάρταρα. Έτσι τον έπινε και ο συγχωρεμένος, λέει, βαρύ γλυκό.

0: Γιώργο, έχω ένα παράπονο από σένα, κύριε διευθυντά. Το μεσημέρι του παλικάρι που δεν μπόρεσε να κάνει εκπομπή. Εμένα έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο, αλλά ξέρω δεν σ' αφήνει. Πάρε με μένα τηλέφωνο να έρθω 3 ώρα να κάνω μια εκπομπή. Να δεις τι καλά θα γίνει. Να δεις πότε θα σηκωθεί από το κρεβάτι και θα αρχίσει να πιάσει τα μικρόφωνα. Εμένα θα παίρνεις.
1: Κάθε χάδι σου μοιάζει μαντίο.
0: Στον Γάνο όπως φεύγουν τα τσιτάχ όταν δουν τα ελάφια, τέτοιες οι κινήσεις θα είχε. Αλλά ξέρω εγώ. Τι λέει άλλο εσείς που βαράτε τέτοια ώρα δουλίτσα, καλά όλα ωραία. Καμιά δροσιά λέει καντερές αυτή θα χαλάσει καιρός. Τι θα χαλάσει καιρός με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι λέει κάτι νεφώσεις, κάτι θα έχουμε. Σποραδικές βροχές, τα ορεινά, μπουρίνια, αλλά η βαθμή λέει θέλει 35. Λέει τι άστατος καιρός. Έτσι είναι ο άστατος. Άστατος είναι άμα σε πάρει τηλέφωνο 2 και 4 το βράδυ η γυναίκα στο σπίτι και λες ακόμα βλέπουμε μουντιάλ στην καφετέρια. Τυχώς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Λε παντόφλ, τώρα που είπα λε παντόφλ, θα βάλω και λίγο γαλλικό.

Όσο για χθες την είδα τη φάση με την, για το ακυρωθέν γκολ της Αιγύπτου. Σφαγή κανονικά της Αιγύπτου. Έλα τώρα, σάλια δεν μπορούν να ακούω. Άμα ήταν σε αντίθετη περίπτωση, δεν είναι ούτε βάρ ούτε τίποτα. Κανονική αντεπίθεση, κλώτσισε, λέει, χτύπησε, πάτησε. Τρίχες τώρα, εντάξει. Δίκαια έχουν οι Φαραώ, δίκαια έχουν. Εντάξει, πείτε για το μάρκετ και να περάσουμε την Αργεντινή. Ωραία, ναι, εκεί συμφωνώ, θα το δεχτώ. Δεν τις αντέχω αυτές τις νύχτες. Αλλά δείτε λίγο τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Για τους 8, έτσι. Όχι, είμαι στον ποια είναι η διαιτητική πεντάδα που σφυρίζει αυτό το μάτς, μια μικρή λεπτομέρεια. Και οι 5 είναι Αργεντινή. Τι μπορεί να δούμε στο Γαλλία-Μαρόκο τώρα? 5 διαιτητές, βάρ, βοηθός, λαϊτσμανίστρια, αυτή που φορτώνει τα παγούρια, αυτή που ποτάει το κουμπί στο βάρ, αυτός που σφυρίζει, όλοι Αργεντινοί, όλοι ρε παιδί μου.

0: πως να στο.
1: Καλημέρα Παναγιώτη.
0: Δε βράδυ δεν αντέχω, που δεν σε έχω, δεν ελέγχω.
1: Στεφανάρα με πολλά αλφα γράφει, αδελφέ μου, καλημέρα, ο Δημητράκης από τα γαλλικά υψώματα δυτικών συνοικιών. Εύωσμος, καλή συνέχεια, λέει, καλή εκπομπή να έχουμε. Να έχετε, παιδιά, καλή εκπομπή. Εσείς τι κάνετε, εγώ πατάω τα κουμπάκια εδώ πέρα. Ούτε influencers, ούτε subscribers, ούτε είμαι ο καλύτερος. Όχι, είμαι ο καλύτερος, αυτό το γνωρίζω. Είμαι ο πιο χαμηλόπιστος.

Ο Μπίλης ο Μέτεν με στέλνει ένα σεντόνι. Στεφανάρα ζούμε μεσημέρι να σ' ακούμε. Θερμή παράκληση προς τη διεύθυνση. Βάλε το Στεφ λέει έστω αναπληρωματικό. Από το πάγκο ρε σκύλι με δε. Αναπληρωματικό με ζεμεριανή ζώνης. Δεν κάνουν λέει το λάθος. Γι' αυτό μετά ο λαός απαιτεί Στεφ λέει να ακούει. Καλή εκπομπή. Γκασταρμπάιντερ καροπλάστης. Μεγάλε γκασταρμπάιντερ καροπλάστη. Για τη δική μας αγάπη. Ποιος ρε, μεσημέρι εδώ. Ο influencer δεν αφήνει. Όχι λέει αυτόν, εγώ δεν θέλω. Γιατί πουλάκι μου. Να σε χαϊδέψω. Να τα λες αυτά δίπλα σε μένα, αυτά που λες στον κόσμο. Τεστοστερόνα και στα 61 διάδρομο και εγώ είμαι έτσι και για να... Έλα δώσε με, βάλε πέ, πόσο... Έλα τώρα να πούμε αλέφαντο σπίτι.

Αυτά τα ψυχολογικά ρε παιδί που πολύ της μόδας είναι. Πώς γίνεται αυτά τα ψυχολογικά της μόδας. Ωραίο έργο αυτό. Έχουμε ψυχολογικά, τα επικαλούμαστε. Ρε φέρε με τα ψυχολογικά σου, αλλά φέρε με και το τραπεζικό λογαριασμό να δεις τι ψυχολογικά παθαίνω εγώ. Έλα εσύ εδώ, θα σε δώσω εγώ το τραπεζικό μου λογαριασμό, να δεις τι κρίση πανικού θα παθαίνεις. Αλλά εντάξει. Έτσι πάει. Μάθαμε το χάιδεμα να το λέμε αγάπη, να πούμε. Το χάιδεμα το λέμε αγάπη.

όλοι τα βιογραφικά σας να δω που πουλάτε μπαμπατζιλίκι στον κόσμο. Εσείς που δουλέψατε σε όλες τις δυσίδιες, κάνετε 32 δουλειές. Έλα πέστε τα αυτά σε μένα. Άιντε κύριε influencer, 42 χρονών πρώτη φορά πλήρωσες διόδια. Αν στο δημοτικό που ήμασταν ήταν τότε ποινικά δικάσιμη παιδική εργασία, τότε οι πατεράδες μας έπρεπε να ήταν μαλανδρίνο, νιγρίτα, σερών, διαβατά εδώ πέρα και στη Λάρισα, στις αγροτικές φυλακές. Όλοι ακόμα μέσα έπρεπε να ήταν. Από τα 8 μας τα χωράφια γυρνούσαμε. Influencers. Άιντε influencers, πιεσμένοι όλοι. Μα θες να νιώσεις πίεση, έλα να αλλάξουμε τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Να σε δείξω πόσο πάει το καλαμπόκι στα χρεβενά. Να σε πω για ψυχολογική πίεση. Άδε με τώρα, δεν είμαι καλά, νιώθω δε, άιντε βρε. Έλα βρε. Πώς έλεγε ο μεγάλος Γιούργιο, αχ μωρή Ανούλα, βλέπω την Ανούλα.

Μπράβο ρε φίλε, εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια, Μετρόπολης Ελληνίκου, τα 5,5. Στα μικρόφωνο απόφυτος βοηθός σχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Και για να γίνω επαγγελματίας που δεν θέλω ποτέ να γίνω, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουμε στον Εζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας, διότι you know ρε παιδί μου, δεύτερος όροφος, λογιστήριο, 54 τα σκαλιά, ο ΑΕΔ κτλ. Κτλ. Είπαμε να κάνουμε το αγροτικό μας. Να βοηθήσουμε καταστάσεις. Να μας βοηθήσουν οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις δεν μας βοηθάνε. Μόνο εμείς βοηθάμε τις καταστάσεις. Αλλά έτσι είναι οι καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητέ ακροατέ, εκεί από τη Γερμανία που με ακούς, άντε έλα να πιούμε κανένα τσίπορο στην Ελλάδα. Προκοπή δεν θα βγάλουμε. Ό,τι και να κάνεις, θα παραμένεις εκεί πέρα. Και εγώ εδώ πέρα θα παραμείνω. Έτσι λέω εγώ τώρα. Όπως λέγαμε, έτσι λες εσύ.

0: έχουμε κανένα κοτσουμπολιό, ξέρω εγώ, κανένας παντρεμένος βρέθηκε σε καμιά πουλιάνα με καμιά ζωντοχύρα. Κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, να διαβάσουμε. Γιατί εντάξει, τώρα με το Μητσοτάκη σύνδρομο εκεί, πώς τον έκανε, τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, με κάτι γαρδίνιους υποδέχτηκαν, πήγε ο Τραμπ και θέλω να τα έχω καλά με όλους. Μη μαλώνετε, αδέρφια, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Καλή τώρα συζητήσεις για να φάμε τώρα σούσι. Πείτε κανένα άλλο εκλεκτό έδεσμα. Στο λένε αυτό με το μουσχάρι. Τώρα τα καινούργια της μόδας είναι αυτά τα ομά, ας πούμε. Σασίμι, καρπάτσιο. Για άλλος influencer έφαγε 56 χρόνων καρπάτσιο. Και όταν άκουσε καρπάτσιο νόμιζε ήταν το center back της δόξας δράμας ο καρπάτσιο. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Γύρνα πίσω θα...
0: Όχι, καλά είσαι, μη γυρνάς καθόλου. Καλά είσαι εκεί, καλά. Μη γυρνάς, καλά είσαι.
1: Πίνω και καπενίζω. Σαν τρελός ψάχνω κάποια να σου μοιάζει.
0: Λες ρε Παναγιώτη, ψάχνω κάποια να σου μοιάζει. Εδώ όλοι να πούμε χωρίσανε, πληρώνουν διατροφές και εσύ ψάχνεις ακόμα άλλη μία να την πληρώνεις. Κάτσε καλά ρε Παναγιώτη. Ρε Παναγιωτάκι, να πίσω λέει θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα χάνω και ψάχνω και σε μια σαν και σένα να σε μοιάζει. Όχι, δεν θέλω.

0: υποφέ.
1: Νομίζω έχετε ακούσει για τις κινέζικες τεχνολογίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι. Κάτι Xiaomi, κάτι BYD. Σε πάω αυτή τη BYD τώρα, BYD, αυτά τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Άκου τώρα τι γίνεται εκεί το εργοστάσιο, να πούμε. Λέει τρεις φορές μεγαλύτερο από την Αθήνα το εργοστάσιο της BYD, τα κεντρικά. Αυτά τα ηλεκτρικά.

Άρα είναι επίσκεψη αυτοί που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα, ξέρεις. Πώς λέμε ρε παιδί μου, όπως εδώ τέσσερις τροχοί στην Ελλάδα. Θυμάστε το περιοδικό, έτσι ακόμα σε κυκλοφορία. Ξανά μη με γυρέ. Έτσι ένα τέτοιο είδους αμερικάνικου και ευρωπαϊκού στυλ site που ασχολείται με αυτοκίνητα έκανε επίσκεψη, άφησε η Μπίτα, ας πούμε, να μπουν μέσα στο εργοστάσιο, στα κεντρικά, στη κάθετη παραγωγή, και μπήκανε μέσα οι άνθρωποι και μείναν με το στόμα ανοιχτό. Λέει, κλείστε το, κυκλοφορούν μύγες οι οποίες δεν υπάρχουν, διότι είναι αποστηρωμένα τα πάντα.

Επισκέφτηκα λοιπόν το Super Factory της BID, τώρα κάπως έτσι λέγεται, την γνωρίζετε μωρέ, με τα ηλεκτρικά ας πούμε, στην οικονομική ζώνη του εδρομίου της πόλης Τζενκτζόου, στο κεντρικό κομμάτι της Κίνας. Εκεί είναι το εργοστάσιο.

κατεβαίνανε, λέει, με το αεροπλάνο και το είχαμε δει, λέει, από ψηλά. Έκταση 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα κεντρικά εργοστάσια της BID. Άμε! Τρεις φορές μεγαλύτερη ακριβώς έκταση από εκείνη του Δήμου Αθηναίων. Chinese technology.

Όλα αυτά από το 21 έως το 23, έτσι σε 2 χρόνια. 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ flyover να πούμε 6 χιλιόμετρα. Ξαναγελάω, συγγνώμη. Αιόβερ, 42 χρόνια. Κόψε από εδώ, κόψε από εκεί. Όχι να περάσουμε τη γέφυρα από πάνω. Όχι φωνάζουν αυτοί που ασχολούνται με τα ζωάκια και τη φύση. Όχι, λέει, θα κόψεις, λέει, παράδρομο και τέτοια, θα χαλάσεις την φιλοζωική ζώνη. Εν τω μεταξύ έχουν ανοιχτεί 2 λωρίδες δεξιά, 2 αριστερά. Και πάμε από μία, ρε παιδί μου. Ανοίξαμε δρόμο δεξιά-αριστερά. Για ποιο λόγο? Τελικά γιατί μαλώναμε? Εδώ φάγαμε από 200 μέτρα δεξιά και αριστερά και γινότανε μανούρα για τα 10-15 μέτρα, ρε παιδί μου. Πάλε κουμπά μια άλλη ρηδίτσα. 4 να πάνε, 4 να έρχονται και ήμασταν καλά. 6 μήνες γινότανε το έργο με το 1/20 των χρημάτων. Αλλά ξέχασα, πρέπει να περάσουμε τη γέφυρα από πάνω. Δεν πρέπει να βάζει μια ταλαιπωρία 6-7 χρόνια εσύ να πηγαίνει σύντονα και να πούμε το αμάξι σου στο δρόμο, να τρως και 3-4 ώρες από την πολύτιμη ζωή σου που ο χρόνος φυσικά δεν περισσεύει. Αν περίσσευε, δεν θα χρειαζόσουν και αυτή την εκπομπή το βράδυ για να μην παίρνει ψυχοφάρμακα. Είπαμε, οι ειδικοί ξέρουν. Επικαλούμαστε τον ειδικό. Άμα στο πει ειδικός, δεν υπάρχει διαφθορά. Άμα στα πει ειδικός γιατρός, δεν υπάρχει προπαγάνδα. Είναι ίωση, τελείωσε. Άμα σου πει κάτι διαφορετικό από αυτόν που έβαλα να πει όμως ο άλλος ο γιατρός που έκατσε στο ίδιο δρανείο ή άλλος κανένας αρχιμηχανικός που ήταν στο ίδιο δρανείο με αυτόν που κάνει, ας πούμε, αυτά που του είπανε να κάνει, εκείνος δεν έχει δίκιο, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Καλοφάγοντα, παιδιά, γεροί να είμαστε και του χρόνου. Θεός χωρέστονα την επόμενη φορά.

0: Αλλά εκεί στην Κίνα σε δύο χρόνια 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η BID. Αλλά δεν είχαμε κανένα διαγωνισμό 42 μήνες ποιος θα δώσει τα περισσότερα από λουτρίες ή τα χωράφια, ποιος τι και γιατί, όχι θα βρούμε αρχαία. Όχι δεν άφησε η πολυδομία, όχι δεν άφησε η κυραβούλα γιατί έχει το πλισταριό δίπλα και τη χαλάσει τη θέα. Σε δύο χρόνια 130 τετραγωνικό χιλιόμετρα κάθετη παραγωγή. Πότε προλάβανε αιτήσεις, άδεια, χρηματοδοτήσεις, πότε υπέγραψε αυτή η κυβέρνηση, πότε γίνανε οι άδειες οικοδομής. Ρε παιδιά, αλήθεια, μήπως να δούμε στην Κίνα πώς το λειτουργεί εδώ. Για εδώ τα φιλαράκια μου λέω, για την Τούμπα από το 18 που έχουν τη μακέτα. Έχουν μια μακέτα, ψηφίσανε έτσι. 26 έχουμε, αλλά ακόμα οι μπουλντόζες δεν μπήκαν. Ένα γήπεδο είναι αυτό. Όχι 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα κάθετη παραγωγή.
1: Και πώς νιώθω. Όλο καινούριος από πάνω μέχρι κάτω.
0: Όχι από πάνω μέχρι κάτω, θα το λέω σωστά όπως το λέμε στο Σερέγκο. Από απάν μέχρι κατά ή.

0: πονάω. Ο πονηρός έστειλε μήνυμα.
1: Και λόγω δεν θα μείνω, καλά θα περνάω. Μόνος μου θα γυρνάω, θα βγαίνω, θα πίνω. Θα αναβώ και θα σβήνω.
0: Χαιρέτω τον κύριο Γιάννη. Να στείλει καλημέρες, στείλτες. Περιμένω τον κροκόδιλο με τα δόντια για το καπέλο. Παπατζιλίκι κι αυτό, μουφα μουσαντέν.

Αν ήμανε Σαββίδης, λέει, θα αγόραζε από τον Κιλκής 200 στρέμματα με 300 ευρώ το στρέμμα και θα έχτιζε ένα γηπεδάκι και άσε, λέει, τον ερεσιτέχνη να γκαρίζει. Ωραίος. Και κάνω

0: συγχώρα.
1: Καλημέρα τον κύριο Μαξίμ Κέντρικ με σχέτσε λεμπίδης. Μα δεν με βρίσκει σκληρό, είμανε σκληρός. Απλώς δεν το έδειχνα. Αλλά επειδή χάιδευε με το μερικοί τον πήρανε ωραία καλά τα πάμε. Θα πέσει κυνηγητό μέχρι του βοδιού το κέρατο κύριε Μαξίμ.
2: Αν είχαν αρώμα και χρώματα όνειρά μου.
1: Όλοι ευκολόθηκτοι, όλοι άντευρε light.
2: Σαν του χειμώνα την ψυχή. Από στο πάτωμα σπασμένη η καρδιά μου. Σαν την κορνίζα που ήμασταν μαζί.
3: Έγινε θρύψαλα κι αυτή. Άνεμο θύελα και δυνατός βοριάς. Με καταιγίδα μοιάζει απόψε η μοναξιά μου. Χίλιες φορές μου είχες πει πως

0: Όχι κύριε Παναγιώτη, λόγος υπάρχει, ηλεκτρολόγος δεν υπάρχει.
1: Λόγο θα έχεις που με θες.
0: Καλά αυτό τώρα με ηλεκτρολόγους το καλοκαίρι, τι καινούριο έργο είναι αυτό. Κάθε καλοκαίρι ηλεκτρολόγο ψυκτικό, ψυκτικό ηλεκτρολόγο. Βρε το air condition, βρε το ανεμιστηράκι, βρε το φουρφούρι, βρε το ψυγείο.
1: Δεν θέλω επαφή.
0: Ρε γίνει ηλεκτρολόγος να τα οικονομήσεις.
1: Σε κοιτάζω από το τζάμι.
0: Ηλεκτρολόγος υδραυλικός.
1: Βαθύ ποτάμι, δίπλα σου κύλα. Θέμα χρόνου να λύγει.
0: Καλοκαίρι ψάχνεις να το βρεις για το air condition. Πω, έχουμε και εγώ μας η δουλειά. Μα έχουν δίκιο, είναι λίγοι μήναν έτσι τώρα. Και αυτοί που είναι ηλεκτρολόγοι είναι εμπειρικά που ήρθαν και περισσότεροι από το 90 οι Αλβανοί και είναι και περισσότεροι ηλεκτρολόγοι. Πιαστήκανε με την δουλειά. Άλλος υδραυλικός, άλλος ηλεκτρολόγος. Έμαθε την τέχνη. Εδώ η νεολαία δεν ασχολείται με κατσαβίδι, μυστρή και σφυρί. Ό,τι υπάρχει κομπρεσέρ. Άστο, δεν θέλουμε να ασκονίσουμε τα χέρια μας διότι θα βγάλουνε κάλους. Και πρέπει, επειδή τα χέρια να είναι απαλά, να διαφημίζουμε στο Instagram κρεμούλες. Τελειώσαν οι χειρονακτικές εργασίες. Εάν με έκανε ξανά 20 χρονών, ειλικρινά σας μιλάω, δεν θα ήθελα να κάνω τίποτα άλλο. Μόνο αυτές τις δουλειές, τεχνικές, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός. Ούτε ήθελα να με κάνεις διευθυντή στην NASA, ούτε να με κάνεις SEO manager σε καμιά πολυεθνική. Έτσι, τεχνητάκο και άσε με να βγάλω εγώ το μεροκάμα το όπως ξέρω. Αλλά στα 20 μου υδραυλικός, ηλεκτρολόγος.
1: Κάτσε και
0: μέτρα, μετρά ευρώ. Τάκ, τάκ, έλα εδώ, κύριε Στεφανάρα, προβλέμα. Το κλιματιστικό. Τι έγινε, ζεσταίνεσαι.
1: Λίγο.
0: Αν θες να δροσιστείς, πλερώκεις.
1: Σ' αγαπώ. Κάτσε και μέτρα τις υποσχέσεις. Δεν είναι σχέσεις, φίλε.
0: Ρε, ψάχνω πιτσιρικάδες να πούμε. Εντάξει, να δω. Λέω κανένας ηλεκτρολόγος ή θερμοϊδραυλικός. Κάτι τι, να πιάνει το χέρι του, ρε παιδί μου.
1: Ξανά.
0: Έστω και γυψοσανιδάς, κάτι, μηχανικός αυτοκινήτων. Τίποτα ρε, κανένας δεν θέλει να δηλαιωρωθεί. Εντάξει, αλλάξαν εποχές, αλλά όσο και να είναι σπίτια θα υπάρχει, ρεύμα θα υπάρχουν, αμάξια αυτό θα υπάρχουν. Σκέφτομαι, λέω καμιά φορά που σου πάνε τα χρόνια σε 10-15 χρόνια. Γιατί εντάξει, όλοι οι μηχανικοί πλέον, οι τελευταίοι. Κάτσε μισό λεπτό γιατί βλέπω φυσάει καλά τώρα και πρέπει να ρίχνει πιτσιλιές. Πάω να ρίξω από το παράθυρο και έρχομαι να σε μεταφέρω για τους μηχανικούς τι ήθελα να σε πω.

0: σε λόγια διχασμένα.
1: Ναι, όντως μύριζε χώμα. Λέω, κάτσε να ρίξω μια ωραία βροχούλα ρίχνη. Αρχή να την κρατήσει κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα πιστεύω να την κρατήσει.
0: Τι ζητά.
1: Αν το κάνει σε κατά ένα πεντάλεπτο το λήξη, μας έκανε φούρνο πάλι. Όχι.
0: Ό,τι πολύ αγαπάς.
1: Λοιπόν, που ήθελα να καταλήξω με τους μηχανικούς, έτσι, τα μαστόρια. Αυτοί που μείνανε τελευταίοι τώρα, οι πιο νέοι είναι δικιά μου σειρά. 45, 50. Δύσκολα έχω βρει. Αν υπάρχουν και εξαιρέσεις, αν υπάρχουν 5-6 άτομα 25-30 χρόνων που τώρα τη μαθαίνουν την ιστορία. Αναρωτιέμαι σε 10-15 χρόνια, έτσι, που εμείς θα έχουμε αυτοκίνητα, πού θα τα κάνουμε σέρβις, ρε φίλε. Άντε πες εμείς να πούμε ένα καπάκι, ξέρω εγώ, μηχανής, να ανοίξουμε το λάδι από κάτω, το κάρτερ, να βγάλουμε τη βίδα, να αλλάξουμε παξιμάδι, να το βγάλουμε τα λάδια, ένα φίλτρο λαδιού και ένα, και ένα, μια αλλαγή λαδιού. Άντε τι κάνουμε, εμείς λέμε τώρα που λέμε.
2: Στα κινητά,
1: γεμίζεις. Τι θα γίνει, ας πούμε, σε 15 χρόνια, αν δεν βγουν άλλα μαστόρια? Θα υπάρχουν 2-3 να πούμε σε κάθε μεγάλη πόλη και θα σου λένε κλείσε ραντεβού για την μεθεπόμενη εβδομάδα και θα το σκεφτώ αν θα σε βάλω μέσα. Και θα ακούς κάτι τιμές, να πούμε η εργατόρα καμιά 150 ευρώ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σκεφτείτε ότι οι πιτσιρικάδες που ακούτε αυτή τη στιγμή εμένα, λίγοι είστε, ελάχιστοι, αλλά σας το θέτω πρακτικά. Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός αυτοκινήτων, μηχανικός μοτοσυκλετών, μαστορική δηλαδή. Αν με έκανες 20 χρονών, αυτό θα έκανα. Και ούτε θα έψαχνα πώς θα πάω στη Γερμανία, πώς θα πάω στην Αμερική, πώς θα πάω στο θείο μου στην Αυστραλία.

0: αρχή.
1: Ορίστε, καλημέρα, λέει. Στείλε μου το συνεργείο για το μηχανάκι που πας, λέει, για να κατεβάσω το, τη γρούνα για το καρμπιρατέρ. Είδες άνθρωπος τώρα.
0: Μακριά σου για να μην μπορώ.
1: Την Deutsche Welle, εκεί στη Φλόρινα είναι τα κεντρικά. Ψάξει τη γρούνα, τη βάλουμε εδώ Θεσσαλονίκη, ένα καλό μάστορα που έχω. Να τη φτιάξει ξανά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Είσαι το πριν και το μετά. Νίκησες πάλι.
1: Εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα για άλλη μια νύχτα βρίσκεται κοντά μας. Και για πολλές ακόμα. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύοσμο, ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου.

0: στο κεφάλι.
1: Αυτός ο Ράμπος στα 80, ρε φίλε, καλά κρατιέται. Το βλέπω τα μούτρα του, εντάξει, τα έχει και λίγα φίλτρα. Αλλά στα 80 το ο Ράμπος, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, φτουφτού.
0: Ώρα 7, γυρίζουν σκέψεις και μοντά με στο κεφάλι.
1: Είπαμε, παιδιά, φτωχοί είμαστε.
0: Είσαι το πριν.
1: Φτωχοί είμαστε, δεν είμαστε άσχημοι.

0: Κάτσε να πάω κάπου στην Αργεντινή, το διάβαζα το απόγευμα. Μόλις εσηκώθην και έκανα τη Freddy Expression.
1: Σάββατο βραδό.
0: Λέω κάτσε να ανοίξω τη, εδώ το, το κουτσομπολιό. Τα δρόμενα στην κοινωνία. Κάτσε να το βρω, το είχα αποθηκεύσει για να σε πω τώρα ιστορία τι έγινε εκεί στην Αργεντινή με ένα τσέσνα αεροπλανάκι.

0: Πάμε λοιπόν εκεί στην Αργεντινή, όπου μια 22χρονη ήθελε να κάνει μαθήματα αεροπλοείας, να βγάλει δίπλωμα πιλότο, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά. Ήθελε, παιδί μου, η κοπελίτσα να γίνει πιλότρια, όχι πιλότος, πιλότρια.
1: Τις πράξεις μου φοβάμαι, και εκείνη τώρα με έχει αφήσει, και έχω πονέσει για αυτή.
0: Ο 42χρονος εκπαιδευτής που ήταν στο διπλανό κάθισμα, εν ώρα πτήσης τη λέει, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις από εδώ και πέρα. Ήταν το δεύτερο μάθημα. Ανοίγει την πόρτα και φουντάρει στο κενό, φυσικά χωρίς αλεξίπτωτο, ήθελε να αυτοκτονήσει. Παρ' όλα αυτά, 22χρονη διατήρησε την ψυχραιμία της, κατάφερε να προσγειώσει, λέει, χωρίς πρόβλημα το Τσέσνα. Αυτά τα μονοκινητήρια είναι τα Τσέσνα. Επειδή γνωρίζω και πέντε πράγματα για τα αερόπλανα που ήταν και η καψούρα μου παλιά και ήθελα να γίνω πελότος. Αλλά έπρεπε, λέει, να γράψει καλά.
1: Εσύ να σου να κλάψεις για μένα.
0: Τέλος πάντων, άστα αυτά. Λέει, τον προσγείωσε κανονικά. Κράτησε την ψυχραιμία της. Και ψάξανε να μπούμε και τα τελευταία λόγια του 42χρονου, το κατέβηκε, τους είπε. Το βρήκανε το πτώμα εκεί, δηλαδή, που έπεσε ο πιλότος, βρήκανε το πτώμα. Λέει η πιτσιρίκα, μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, σοκαρισμένη, λέει στους άλλους που ήταν στο έδαφος, οι συνεπαιδευτές, οι συνδιδάσκαλοι του θανόντος. Τα τελευταία λόγια του προς την κοπέλα ήταν, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε να προχωράς μπροστά, της είπε, πριν πηδήξει από το αεροπλάνο. Το περιστατικό συνέβη στο Τολέδο της επαρχίας Κόρδοβα. Οι συνάδελφοι του 42χρονου είναι συγκλονισμένοι, καθώς δεν γνώριζαν για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Σας λέω, πάντα εγώ βέλτιστη ψυχική υγεία στο τέλος της βραδιάς. Τι σας λέω, βέλτιστη ψυχική υγεία. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοι, καθώς δεν γνώριζαν, λέει, για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, τον περιέγραψαν ως χαμογελαστό, ενώ είχε πραγματοποιήσει ακόμα μια εκπαιδευτική πτήση νωρίτερα, πριν πάρει την κοπελίτσα έτσι στο επόμενο μάθημα. Understand, understand θα λέτε.

Καλημερίζω τη μαγευτική Κατερίν, τον κύριο Ίσουρας Μπρόγερς Point Value. Γεια σας κύριε Παναγιουτού Αλάπα. Έχουμε τάμς 12ήμερο σκηνάκια. Ναι, θερινή διαβίωση κανονικά και με τον νόμο. Επό, μάρμ και εκτελέσας.

0: να ρωτήσω το κοινό, χρησιμοποιείτε πορτοφόλι? Δηλαδή για τα λεφτά, βάζει τα λεφτά σε πορτοφόλι, τα ρίχνετε χήμα στην τσέπη, ας πούμε?
1: Στέκω μονάχο.
0: Ρωτάω γιατί δεν ήμουν ποτέ φαν του πορτοφολιού και υπάρχει μια έρευνα εδώ. Εντάξει, θα τη διαβάσω, αλλά την έχω διαβάσει βασικά. Δεν μου λέει και εμένα κάτι, αλλά για προφίλ λέει ανθρώπου μιλάει, ας πούμε. Για ανθρώπους που έχουν πορτοφόλι λέει και βάζουν τις χαμηλότερες αξίας και μετά τις μεσαίες και μετά την μεγαλύτερη. Μέσα στο πορτοφόλι λέει πως ταξινομούν τα χαρτονομίσματα, λέει, ανάλογα πως ταξινομείς, λέει, μπορούμε να δούμε και το ψυχολογικό προφίλ. Κατάλαβες τώρα, να είμαι εγώ εκείνος ο πιλότος στην Αργεντινή και να σε δώσω το πορτοφόλι μου εσύ και θα καταλάβεις αν θα πέσω εγώ από το αεροπλάνο. Μιλάμε τώρα, αυτά είναι οι life coaches που σας έλεγα, φέρετε με το 50 ρηγάκι, ας πούμε, να σας δώσω συμβουλή, ποιο μήνυμα να στείλετε για να βρείτε την κόμενα εάν θα ερωτοτροπήσετε.
1: Σου κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
0: Λένε, λέει, οι ειδικοί τώρα, οι life coaches, μπορεί αρκετοί να το σχετίζουν, λέει, με ζήτημα επιμέλειας, όμως η ψυχολογία υποστηρίζει ότι πίσω από αυτήν την κίνηση κρύβεται μια ανάγκη για τάξη, έλεγχο και γενικότερα συναισθηματική ανακούφιση.
2: Και είναι και το τραγούδι το οποίο ουσιαστικά συνεργάστηκαν τρεις εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Πω, η κυρία Ράνια μιλάει, η Σιρούλα μου. Φοβερή η κυρία Ράνια.
2: Τέσσερις.
0: Αυτή είπα εγώ για την κυρία Ράνια, Κωστάκη, έτσι. You know Ράνια, Σαλονίκη. Γεια σας, κυρία Ράνια.
2: Θα μας πεις το πρώτο τραγούδι που τραγουδούσες, ρε.
0: Ωραία φωνούλα, κάτσε την άκουσα.
2: Τώρα πρέπει να
3: το θυμάμαι αυτό.
2: Θα το δώσουμε εμείς σε σένα, εγώ τα έχω όλα έτοιμα.
0: Δώσ' το, κυρία
2: Ράνια. Παραγωγή είμαστε εδώ.
0: Άντε, κυρία Ράνια.
2: Πάνω μου.
0: Τρελάθηκε ο Πάνος εκεί κοντά να που μου παίρνει το χαρτί και το διατί. Έγινε, Πανούλη.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Ή θα πούμε το πρώτο τραγούδι.
0: Άντε, πες το πρώτο τραγούδι. Λοιπόν, τι για τα χαρτονομίσματα, έχει life coach, ναι. Τώρα έρχομαι. Έβλεπα λίγο Ράνια εδώ στα αριστερά μου και ανέβηκα λίγο σαν ανήρ.

0: έκστασης.
1: Κατάλαβες, είσαι λέει οργανωτικός, αρέσει η τάξη και η επιμέλεια. Καλά, κοίταξε, και εμένα μου αρέσει η τάξη και η επιμέλεια. Αν έχω στο πορτοφόλι να πούμε καμιά δεσμίδα 50-άρικα, 100-άρικα. Τώρα μένει να βάζω 4 τάλιρα, 3 δεκάευρα και ένα 20-άρικο στη σειρά να πούμε και έχω να πληρώσω δύο λογαριασμούς και το νίκη λίγη. Άστο, τι επιμέλεια και τάξη, σε πω εγώ ψυχολογική φόρτιση. Καλίτσα να σε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, life coach από εδώ και πέρα. Δεν θα σας είμαι τζάμπα, θα σας χρεώνω από εδώ και πέρα.
2: Αυτός.
1: Αυτός ένα μηδέν, κυρία Ράνια. Μπράβο, λοιπόν. Όλε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου Τάκη Κυρίδη. Καλημέρα Στεφ, διάλειμμα λέει και καφεδάκι και ακούω. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή, αλλά και το μόνο που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχεις και άλλες επιλογές. Νομίζω ήμουν σαφέστατος, φίλτατε μου. Θυμάστε για απόβαση Νορμανδίας, έτσι, 1944, 1944, 6 July και τέτοια, έτσι. Θυμάστε που σας έχω πει για ιστορίες Β' Παγκοσμίου που μου αρέσουν, έχω ψάξει, έχω κάνει. Άκου τώρα εκεί στην απόβαση της Νορμανδίας, εκεί στην παραλία Ομάχα τι γίνεται. Ξέρετε που είναι η παραλία Ομάχα, έτσι, you know, Νορμανδί, εκεί Φρανς, βέβαια, ωραία.
1: Μη μ' αγαπάς, αν δεν το ξέρω.
0: Περισσότερα από 80 χρόνια, πάμε στα 82, ναι, 2026 από το 44, ναι, ακριβώς κιόλα έχουμε 82 χρόνια. Η επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε από γεωλόγους Earl McBride και Dam Pickard. Αποκαλύπτει ότι το έδαφος της παραλίας εξακολουθεί να φέρνει μικροσκοπικά ίχνη εκείνης της ημέρας. Και για να μην σε δώσω αναλύσεις και τέτοια, θα στα πω με απλά τα νούμερα, ότι όλη η παραλία, εκείνο το μέτωπο από Ομάχα μέχρι 20 χιλιόμετρα, αυτή την απόσταση που έγινε η απόβαση, you know, εκεί. Αλλά το επίκεντρο των 2 χιλιόμετρων που ήταν η κεντρική, ας πούμε, ο άξονας που κατέβαιναν τα αποβατικά. Ακόμα και μετά 82 χρόνια, το 4% της παραλίας της Αμμουδιάς αποτελείται από θράσματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εκείνης της μάχης. Έχουν γίνει ρινίσματα αυτά μαζί με την άμμο, με τους κόκκους. Έχουν γίνει το σίδερο τόσο ψηλό, ρε παιδί μου, τα θράσματα, που αποτελεί το 4% της παραλίας, της άμμου της παραλίας. Καταλαβαίνεις τι μπαρούτι και σίδερο έχει πέσει εκεί πέρα.
1: Και γίνε μες στο μαύρο μου μια φλόγα.
0: Ό,τι είχαν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι τη μεγαλύτερη απόβαση, ό,τι οπλικό σύστημα, βόμβες, σφαίρες είχαν, τα ξεφορτώσαν εκεί. Και ό,τι είχαν οι Γερμανοί από την άλλη μεριά το μέτωπο, και αυτοί τα ξεφορτώσαν σε αυτή την παραλία, που ήρθαν οι άλλοι να πατήσουν αυτή την παραλία.
1: Έχω τάσεις φυγής από όσα αγαπάω, λίγες δόσεις ζωής από σε...
0: Ιστορικό μακελιό εκεί πέρα, έτσι.
1: Το

0: Καλημέρα και στο δάσκαλο Τζοβάνι Τιχίλη.
1: Πάνω στο σύρμα απλωμένες οι αισθήσεις.
0: Που αναλαμβάνει μετά τα ηνία. Τι μετά, 3 ώρα πήγε. Πάλι πήγε 3 ώρα. Προλάβαμε. Πάλι το. Δεν προλάβαμε. Άρανι. Ακολουθεί ο Τζοβάνι και με χαροποιεί ιδιαίτερα διότι θα έχει αφιέρωμα στον Άρχον. Μερικοί είναι ο Άρχοντας ο Βασίλης Καράς. Για άλλους Άρχοντας είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Σήμερα έχει τον άλλον Άρχοντα, τον Νότης Φαγιανάκη. Για άλλη μια νύχτα μαζί μας στο Beach Bar Restaurant Εμπλό στη Κάριανη Καβάλας. Στις μαγευτικές παραλίες της Κάριανης και όχι όπως τη Σομάχα που έχουν θράσματα από το Β' Παγκόσμιο. Αχρέοντες ξαπλώστρες, να φάνε και τα chickens, απεριόριστη έκταση, με θέα φυσικά τα καταγάλανα νερά.
1: Ό,τι πιο κοντά
0: του κόλπου της Καβάλας.
1: Έχω ζήσει σε εσύ.
0: Καφεδάκια, κοκτέιλάκια, μπυρίτσες στις καλύτερες τιμές. Και όταν έρθει η ώρα και μας πιάσει εκείνη η πείνα, εκείνη η δίψα για ένα τσιμπουράκι, φύγαμε από την επάνω μεριά του δρόμου, διότι εκεί είναι το ρέστοραν Εμπλό. Μαγευτικές γεύσεις, ξεχωριστή θέα και προπάντων με τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant Εμπλό στη Κάριανη Καβάλας.
1: Αυτό να το θυμάσαι όσο ζεις. Δεν θα σε αγαπήσει άλλος κανείς. Έτσι όπως αγάπησα εγώ, μόνο εγώ. Αυτό να το θυμάσαι όσο ζεις. Δεν θα σε αγαπήσει άλλος κανείς. Έτσι όπως αγάπησα εγώ, μόνο εγώ.